0: τα λένε.
1: Για να δω λιγάκι κάτι. Ναι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Θα δούμε τι θα γίνει.

0: Συνδεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εκπέμπουμε εδώ από τη σπηλιά. Καθημερινά κοντά σας, 3 με 6 το ξημέρωμα, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία και που λέει σχόλια. Εκεί. Τα λέμε. Και φυσικά μου ζητάτε και τραγουδάκια άμα κάνετε κέφι.
1: Τα λέμε τις περισσότερες φορές. Εμείς οι άντρες.
0: Να καλημερίσω, να χαιρετήσω τον Κώστα τον Βρανά.
1: Τις περισσότερες φορές.
0: Που επέστρεψε.
1: Εμείς οι άντρες φταίμε.
0: Μην ξεχνάτε, εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Στις 6 έρχεται Στέφανος Νεζίπας, ο δάσκαλος.
1: Εδώ που τα λέμε,
0: εμείς οι άντρες θέμε, τι να κάνουμε. Πολύ αξία έχουμε εδώ στις γυναίκες, τι είναι αυτό το πράγμα.

Αχ, ωραίο ήταν και αυτό. Μέσα στο αεροπλάνο μία Λατίνα αεροσυνοδός με κορμάρα τεράστια τραβά την προσοχή ενός Έλληνα που ταξιδεύει και τη ρωτάει «Πώς σε λένε?» λέει η κυρία μου. Λέει «Μερσέντες». «Μερσέντες, τι υπέροχο όνομα» λέει. «Καμία σχέση με τη Mercedes Benz». Τον χτυπάει αυτή φιλικά στον ώμο και λέει «Η διατιμή για να με πάρεις».

βοτανής. Κωνσταντίνος, καλημέρα φίλε Γιάννη και καλή εβδομάδα από τις Σκουριές Χαλκιδικής. Θα μας κάνεις παρέα όλη την εβδομάδα. Όχι όλη φίλε μου, μέχρι και αύριο το ξημέρωμα, Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Θα, θα πάμε έτσι τρεις μερούλες και εμείς έχουμε μια κοινωνική υποχρέωση. Τι να κάνουμε, παντρεύεται ένα φιλαράκι μου. Εγώ τον είπα, μην παντρευτείς, να γλιτώσω και το ταξίδι, αλλά δεν πειράζει. Σταθώς, όπου πας θα με γυρεύει. Ο Χρήστος Ζωζητρίνης, καλημέρα Γιάννη και σε όσους μας ακούνε. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στην καθαριότητα. Καλημέρα τους εργάτες καθαριότητος. Και μην ακούσω κανένα να πει σκουπιδιάριδες. Εμείς είμαστε σκουπιδιάριδες, εντάξει.

0: Καλησπέρα! Έλα, πάμε!
1: Πού σου να μη με ματιάξω.

Ο Μάκης ο Ανταβάς λέει καλημέρα και ένα καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Παοξάκη μου. Γυναίκες ρε φίλε με λέει, μια ζωή αφήνουν κατεβασμένο το καπάκι της τουαλέτας. Ναι ρε. Και σε εμάς λέει να το σηκώνουμε πάντα, κατάλαβες. Γιάννη Σαμπρικίδη, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Πασά μου. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση, με καρδούλες κόκκινες σήμερα. Επιθυμία για σήμερα πίτσα Παπαδοπούλου, το μάνα μου θέλει να ακούσει. Λίγο αργότερα. Πάρ και τις φίλες σου μαζί και ελάτε. Για να μετρήσω 5 από το ένα χέρι και άλλα 5-10 δάχτυλα. Τέτοι.

ψυχακά. Και όπως το λέω συνέχεια, μόνο τα γάλματα. Το σφάλμα της γυναίκας είναι μεγαλύτερο από του άντρα. Ο άντρας κατεβάζει το φερμουάρ γρήγορα, χωρίς να έχει κανένα συνέστημα ή αίσθημα. Ενώ η γυναίκα θέλει συνέστημα για να ανοίξει τα φιλοκάρδια της καρδιάς της.

0: μάθετε να ζητάτε συγγνώμη.
1: Κυσάλωτη, είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Άλωτη, δεν έχεις άλλο.
0: Και όπως έλεγε το παλιό Μακαντάση, έλεγε όταν δείτε μια γυναίκα να έρχεται γονατιστή για να σας ζητήσει συγγνώμη, μην την πιστέψετε. Κάτι έχει πίσω στο μυαλό της. Καλημέρα σας κυρίες μου, καλημέρα σας.
1: Δεν μπορώ να το δω σαν αλήθεια το ψέμα.
0: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Γεια σου ρε Νέστορα, καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής.

Οπότε ο Σοτσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο Ξενοφόν. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Καλημέρα Τρεχαντήρια μου.

0: Ρε ούτε μία.
1: Εγώ θα γίνω απ' τα πιο καλά παιδιά.
2: Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει επάνω άσματα που ταιριάζουν στην περίσταση πέτυχα πάλι. Λέει έλα καλημέρα λέει παιδιά Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας. Ο Ζώης ο Φούρναρης από την Άρτα.

Μη πιστεύετε τους άντρες, κορίτσια. Παραμύθια λένε μέχρι να σας στείλουν στο κρεβάτι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν σας στέλνουν στο κρεβάτι, αλλά μένουν στο μυαλό τι να κάνεις.

Όπω, τι λόγια λέμε ρε παιδάκι μου, μέχρι να πείσουμε μια γυναίκα. Είμαστε κι εμείς κάτι τσοκλάνια, με την καλή έννοια. Ναι, μην τα ρίχνουμε μόνο στις γυναίκες το άδικο. Άιντε τώρα, ντε. Γεια σου ρε Ηλία, ανθιπητά ελευθερία, καλημέρα. Τι έγινε αρτοποιή μου, επιστρέψατε, όχι, τι γίνεται ρε παιδιά, έχουμε χάσει την μπάλα.

0: Δημήτρης Ξανθάκης, γυρίσαμε πίσω στο 1986, από 14-40 χρόνια πίσω.
1: Ζητάς να με ξεχάσεις για...
0: Είμαστε άνθρωποι δύο αιώνων, ρε παιδιά. Γεννηθήκαμε τον περασμένο αιώνα.
1: Να με σβήσεις, αγάπη μου να μ' αντικαταστήσεις.
0: Δεν ξεχνιέμαι.
1: Μα...

0: τις σκέψεις.
1: Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα από την Βέρεια.
0: Θα με σκοτώνεις, μα θα ξαναγεννιέμαι.
1: Να μείνω για λίγο στο Δημήτρη Ξανθάκη. Σε πειρασμό με βάζεις.
0: Με βάζεις, ενώ μου λες πως μ' αγαπάς χιλιές μορφές, αλλά
1: μακριά από μένα.
0: Σε πειρασμό με
1: έξ και μακρά.

0: Δένεις.
1: Πεθαίνει κάποιος και η γυναίκα του δίπλα του λέει: αν πεθάνεις αγάπη μου θα έρθω μαζί σου. Λέει: μην ξεχνάς γυναίκα ότι όταν παντρευτήκαμε είπε μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει. Του τα είχε πρίξει φαίνεται. Τα σηκώτηκε, μην πάει το μυαλό σας αλλού.

Για να έρθετε στην κόλαση πρέπει ή να κάνετε έγκλημα ή να το κάνετε κουμπάρα. Διαλέξτε και πάρτε.

0: σε ταξιτζή ή σε μπαρόβια να πας.
1: Έκανες λάθη φιλαράκο μου πολλά.
0: Ο Μάκης ο Μακένζη, καλημέρα Γιάννη από τα Μουδανιά. Μια ρόδο στο τραγούδι, άλλο στον παππού. Ποιος το λέει, ράπερ είναι, όχι παλικάρι μου, AI είναι.
1: Και μου ζητάς για να σου βρω και ψυχολόγο.
0: Άμα το χτυπήσεις έλα στον παππού θα στο βγάλει κατευθείαν. Όχι το έλα στον παππού με τον μπουγά, έτσι.
1: Είσαι παρόβια να πας. Να πεις τον πόνο σου για...
0: Έλα στον παππού καρδιά μου, έτσι είναι ο τίτλος.

Ο Ευθύμιος ο Αγαθαγγελίδης. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ Γερμανία με 13 βαθμούς. Χαιρετισμού στην παρέα. Εκτός από ένα, ξέρει αυτός. Ρε φίλε, πω πω Παναγία μου. Βαγγέλης Γρίβας, μέρα καλή Γιάννα, ρε καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Εργιάνιδες μου λέει, δώσε τσακάλα. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη, καλημέρα άρχοντα και από εμάς, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: και η γνωστή.
1: Τρεις ώρα τα μεσάνυχτα. Το ξημέρωμα, 3 με 6.
0: Όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι.
1: Αυτή είναι η ώρα η καλή.
0: Λαχτάρα, η καρδιά μου θα σφιχτεί.
1: Καρδιά το λένε τώρα.

ψήσεις. Μάγκη Μακένζη, κάνε επανεκκίνηση στο κινητό σου, αλλιώς θα μπω εγώ μέσα και θα το κάνω εγώ επανεκκίνηση. Κάνε επανεκκίνηση στο το κινητό σου, έχει κολλήσει. Πόσο χάκερ είμαι ρε παιδί μου.

Πάμε στο 1966. Ποπ. 34 και 26. 60 χρόνια πίσω.

Γαβαλάς για τη συνέχεια. Με την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου τον Νικολάκη από την Κατερίνη. Ώρα Ελλάδος 4.

0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, για όλους τις μανούλες στον ουρανό, αλλά και όσες είναι δίπλα σας, λέει να τις προσέχετε πολύ.
1: Τι έχω στην καρδιά μου και στο...
0: Να σε καλά, Μάγκη, να σε καλά.
1: Τι λόγια μου,
0: δεν είναι τίποτα για μένα, εντάξει.

0: Παλιά ακούγαμε τραγούδια από τους πειρατικούς, τα γράφαμε στο χαρτάκι και τρέχαμε στο δισκάδικο με τη λίστα να μας τα κάνει κασέτα για να τα ακούμε. Έτσι.
1: Όσο κι αν πίνω να ξεχάσω.
0: Τώρα φύγανε τα δισκάδικα, τελειώσαν οι κασέτες. Στικάκια εκεί τώρα.

0: κάνω.
1: Καλώς στον Αλέξη, Αλέξης Μποτανίδης. Καλημέρα Σεριανάκη, όμορφη Τρίτη να έχουμε. Να έχουμε ρε φίλε, γιατί να μην έχουμε. Γεια σου ρε Αλέξη.
0: Και σκλάβα θα μείνω.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Όσο ύψος της έλειπε, και δεν ήταν και καμιά όμορφη γυναίκα, αλλά όταν άνοιγε το στόμα της να τραγουδήσει, άστα να πάνε.

Καλημέρα στο Γιαννάκη, το παχύ σκελετό. Και το Λευτέρι, η αρτοπή μας εκεί στους αμπελόκηπους. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα που λέει και τη δική μου καλημέρα Γιάννη για καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την ελπίδα.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice, να πούμε καμιά καλημέρα με αγουστάρετε ή να μου δώσετε και ένα τραγουδάκι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: γίνει αγάπη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιαννάρα μου.
0: Καλημέρα, Βαλικάρη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μωρέ, το παλεύουμε, εντάξει.
1: Καλά, να είμαστε όλοι υγεία, σε κουστάρουμε, σε ακούμε. Και έχω γνωρίσει, Γιάννη, το μεταξύ που έλεγες, έχω γνωρίσει και άντρες που για γυναίκες τρωγάνε καψούρα, δαγκάσανε και σπίτια και απ' όλα.
0: Ας πράσιν.
1: Χαλάσανε, αλλά ήξερα και οι γυναίκες τα αντίθετο.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε, τι έγινε, γιατί
1: αλλά οι περισσότερες είναι γυναίκες που πραγκώνουνε.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιάννη, τραγουδάκι να αφιερώσουμε.
0: Για πες μου.
1: Από όποιον θέλεις, πού σου μάγκα το χειμώνα.
0: Που την είχε σε κρυψώνα.
1: Να δώσω,
0: ναι.
1: Να δώσω, Γιάννη, και τους χαιρετισμούς μου στον Κυριλέ και στην Κυριαλευθερία, τα φιλαράκια μου. Κυριλέας είναι αστέρι, είναι Γιαννάρα και σ' αγαπάει. Και
0: πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Στο Βαραβά, στην κυρία Κουκουρούκου,
0: mm-hmm.
1: και σε όλο το κουρατήριο.
0: Να σε καλά.
1: Είναι ψωμιά. Γιάννη, αυτή είναι πιο λειτουργήμα.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου.
1: Λειτουργήμα είναι αυτοί που κάνουν άρτο τώρα που δουλεύουν για να πάρουμε στο ψωμάκι.
0: Φιλάκια, τα λέμε. Καλημέρα.
1: Φιλούδια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έπεσες. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, μου είσαι μου, τι κάνεις?
2: Όλα καλά, Γιάννη, όλα καλά.
0: Mm-hmm.
2: Στο τραπέζι που το πίνω, λείπει το ποτήρι σου, κούκλα μου.
0: Στο τραπέζι
2: που τα πίνω, καζαντζίδι.
0: Που τα πίνω. Έγινε, παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε.
2: Για την αγάπη μου στην ελπίδα και σε σένα, Γιάννη μου.
0: Ευχαριστώ, γορένα μου. Ευχαριστώ, Πασά μου. Ευχαριστώ, Πασά μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Νταλίκερμαν.
0: Έλα, Νταλίκερμαν, δεν σε κατάλαβα, παλικάρι μου.
3: Δεν ήταν τακτικά, ακούω.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να σε καλά πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα.
3: Τα τραγούδια που βάζει είναι ωραία, την καλημέρα μου. Αυτά.
0: Καλά χιλιόμετρα, γορίνα μου. Καλά χιλιόμετρα.
3: Τελειώνω,
0: με το καλό, αγόρι μου. Φιλάκια, φιλάκια, να σε καλά. Σε όλα τα τρεχαντήρια μου, καλά χιλιόμετρα να έχετε, παιδιά. Επιστροφή στη βάση σας. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα,
4: κυρία. Όλα καλά, εντάξει.
0: Καλά, μωρέ, το παλιό Ευαγγελία, εντάξει.
4: Ναι. Να χαιρετήσω και εγώ την παρέα,
0: mm-hmm.
4: την κυρία Σοφία, την κυρία Ελπίδα και όλη την παρέα. Mm-hmm. Και θέλω να ζητήσω και εγώ ένα τραγούδι.
0: Για πες μου.
4: Αλλά το θέλω με την Γλυκυρία, ο μοναχός ο άνθρωπος, του παπάζου.
0: Του παπάζου, λέει.
4: Αλλά του τραγουδάει πολύ ωραία η Γλυκυρία. Αν γίνεται να το ακούσουμε αυτό.
0: Γιατί να μην γίνεται, δεν το κατάλαβα. Ο άνθρωπος.
4: Όλα γίνονται
0: μέσα. Βέβαια. Εδώ τους πανούν τα γένια, τους πανούν τα γένια και φυτρώνουν, ας πούμε. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, σύντροφε.
0: Καλώς το πουλάκι μου. Τι κάνεις εσύ, πού είσαι χαμένος, δε.
5: Έλειπα διακοπές, Γιάννη.
0: Πού, στα Γκουλάκ, επάνω στη Σιβηρία, εκεί σε στείλανε, πού σε στείλανε?
5: Λίγο πιο κάτω.
0: Εντάξει.
5: Πού, ο μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο.
0: Ο μάγκας ξεχωρίζει.
5: Και να σε πω τα ευχάριστα νέα.
0: Παντρεύεσαι?
5: Όχι, κατεβαίνω με το κουκουέ στην Δέλτα Θεσσαλονίκης.
0: Άμα, να και μια φορά να έχω ένα τέτοιο να ψηφίσω κουκουέ, εντάξει.
5: Θα σε φέρω ψηφοδέλτιο.
0: Ναι,
5: στη Δέλτα.
0: Να σε καλά, αγόρι, μάτι με το καλό. Μιλάγια. Ού, δεν τρέπεσαι λίγο. Παρακαλώ, επόμενος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε.
6: Περιμένουμε να ξεφορτώσουμε 6 ώρα να ανοίξει εδώ η μάδρα.
0: Α.
6: Δεν μας πιάνει ύπνος, έχει ζέστα. Είπα να σε πάρω πρώτη φορά.
0: Έχει ζέστη. Ευχάριστε μου το όνομά σου, αγόρι μου, το μικρό.
6: Εγώ είμαι Αλέξανδρος.
0: Έλα, Αλέξανδρε μου, έλα πάλι.
6: Εδώ στο Βόλο περιμένω να ξεφορτώσω τώρα, έχει πολύ ζέστα και εδώ.
0: Έχει ζέστη, παλικάρι μου, ναι, αφού έχουμε, εμείς έχουμε...
6: Και το μοτέρ συνέχεια όλο το βράδυ.
0: Σηκώθηκα 2 η ώρα και είχε 30 βαθμούς θερμοκρασία, δηλαδή μιλάμε τώρα για ξεφτύλα, δηλαδή, εντάξει.
6: Σκέψω μέσα στην καμπίνα ανοιχτά, παράθυρα όλα ανοιχτά και δεν...
0: Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
6: Εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα, τώρα που είμαι και εξύπνησε, ένα τραγούδι του Κουμπαράκου, του Σταύρου του Φωτιάδη.
0: Τα καλύτερα, θα τα ακούσουμε, αγόρι μου, και τώρα. Θα το βάλω μετά από λίγο. Τα καλύτερα χρόνια. Άρχοντας. Φωτιάδης, Άρχοντας. Άρχοντας ο Φωτιάδης. Να είσαι γερός, αγόρι μου, φιλάκια. Να του δώσεις την αγάπη μας. Φιλιά, φιλιά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, παιδιά.

0: για σένα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλώς σου φιλαράκι μας, το Γιαννάκη μας.
1: Πού είναι?
2: Καλημέρα μου.
1: Ο Γιαννάκης κοιμάται, ρε, δεν εξύπνει.
2: Ο Γιώργος ο Μαλούς σήμερα δουλεύει σήμερα.
1: Αχα.
2: Ναι. Δεν με θέλει, είμαι πελάτης σου, ρε, για
1: αυτή. Σήμερα ξεκινάει δηλαδή.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο χθες, λέω κοιμάται, μην τον πάρω, ας πούμε, και ξυπνήσει.
2: Χθες το μιλάω και σήμερα.
1: Άντε, άρα μας, άλλα πρέπει να μας ακούει ο μικρός σήμερα.
2: Καλά, ο Γιώργος θα ακούει, ρε.
1: Να σε, πες μου.
2: Ένα τραγουδάκι μπορώ να έχω και όχι.
1: Για πες το.
2: Πες
1: μου.
2: Θέλω να με βάλεις, γεια σου μάνα Σαλονίκη.
1: Με το μελά. Γεια σου μάνα Σαλονίκη. Έγινε παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε.
2: Γεια σου Γιαννάκη.
1: Γεια σου Δημητράκη, να σε καλά παλικάρι μου. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γεια σου ρε Γιάννα, ρε.
1: Γεια σου ρε παλικαράκι μου, τι κάνεις?
3: Αραχτός.
1: Είσαι...
3: Δεν πάω πουθενά.
1: Γιατί έτσι?
3: Λέω θα αράξω και σήμερα. Μου λέει κάτσε.
1: Καλά ξηγήθηκες. Καλά
3: ξηγήθηκες. Πώς, ξηγήθηκες. Θα ξηγηθώ. Και ακούω και τον Γιάνναρο με τις τραγουδάρες. Τα έτσι μας. Και βάλε και μια πρόβαλη σακελαρίου. Είσαι σεξι. Είσαι σεξι που λέει.
1: Είσαι σεξι.
3: Ναι. Σακελαρίου.
1: Γιατί δεν το θυμάμαι. Θα το βρω, θα το βρω. Σακελαρίου βέβαια.
3: Δεν έχεις πάρει εδώ με τα σεξ.
1: Τι σκοπό έχω με τα σεξ. Με το σεξ εγώ έχω ξεχάσει εδώ και 35-40 χρόνια.
3: Χαχαχα.
1: Ναι, σου λέω. Φιλάκια. Κλείσε. Φιλάκια. Άμα δεν έχει ξανθιά η γυναίκα, τι να το κάνω το σεξ. Πα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιαννάρα.
1: Καλημέρα.
4: Από Μηχανιώνα περνώ.
1: Έλα, γεια σου, παλικάρι μου.
4: Ο Χασάπης είμαι, ο Γιώργος. Τι κάνεις,
1: γεια σου, Γιώργο. Καλά, αγόρι μου, καλά, αγόρι μου.
4: Χαίρο, εγώ δεν σε τηλεφωνίζω. Αλλάξαμε δουλειά τώρα και τώρα δουλεύω νύχτα και μας κρατά συντροφιά.
1: Κατάλαβα.
4: Μας κρατά συντροφιά. Κανα τραγούδι μπορούμε να βάλουμε?
1: Πες το, αγόρι μου.
4: Το τελευταίο ζεμπέτικο, γιατί από σένα τα άκουσα πρώτη φορά.
1: Το τελευταίο ζεμπέτικο. Έγινε, Πασά μου, θα τα ακούσουμε.
4: Γεια σου, Λεβέντη μου.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Λοιπόν, έλα ένας ακόμα. Ένας ακόμα. Τελευταίος, παιδιά, μην καλείτε άλλο. Παρακαλώ. Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούσε, παρακαλώ.
5: Έλα, Γιάννη.
1: Έλα.
5: Έλα, εδώ κείμενα.
1: Εδώ Κωνσταντινοπολίτικα, Σταύρο.
5: Την εκεί.
1: Κωνσταντινοπολίτικα.
5: εδώ στα Κείμενα κάνει πολύ δουλειά.
1: Άσε, εκεί πέρα κάτω είστε.
5: Ναι.
1: Και τι έγινε, ήρθανε τα κουνούπια λέει και στις Σέρες και στο τέτοιο, έτσι. Αμφίπολη, το κουνούπι, έχουμε επεισόδια εδώ τώρα και Θεσσαλονίκη. Φύγανε από Αθήνα τα κουνούπια του Νείλου εκεί πέρα, τα τσιμπήματα, έχουμε θέμα. Έχουμε θέματα με τα κουνούπια του Νείλου. Το τσίπημα εκείνα που είχε η Αθήνα, τώρα ήρθαν Θεσσαλονίκη και Σέρες.
5: Είπα θα ρατήσουν, ξέρω.
1: Θα ρατήσουν, τώρα θα ρατήσουν. Τα αυγά είναι το πρόβλημα. Πριν βγουν τα αυγά. Τέλος πάντων, θα δούμε.
5: Θέλω ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω.
1: Για πες μου.
5: Στο Χριστινάκι μας.
1: Ναι, για πες μου ποιο.
5: Στου γυαλού τα βοτσαλάκια, τα καβουράκια.
1: Α, στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Κάθονται δύο καβουράκια.
5: Το αφιερώνω στη Χριστίνα. Το άλλο ρε, πες το, όλο το ξεχνάω.
1: Ποιο ρε?
5: Το διπλό όνομα που έχετε.
1: Καληνίκη Χριστίνα ρε, Καληνίκη. Καληνίκη ρε, Καληνίκη Χριστίνα ρε.
5: Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
1: Να σε καλά, φιλάκια, φιλιά στη Βασιλικούλα και στη Βασιλική σου.
5: Να είσαι καλά.
1: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Λοιπόν, τα έχω κλείσει. Να βρω τα τραγουδάκια σας και τα λέμε σε λίγο. Θα σε στείλω και σένα. μπες στη σειρά που θα πάει.
0: Το νεροτιάρι και το γόημι μου κάνεις, γιατί για μένα είσαι φύτα εθνική.
1: Και πιο κάτω.
0: Εγώ έχω στείλει ωραίους σαν για σένα ερωτικές διακοπές σε κλινική.
1: Να χαρώ εγώ.

Η φίλη μας η Φωτεινή και Λάζογλου λέει καλημέρα Γιάννη Σεριάννη και Ελπίδα. Επίσης έχει την καλημέρα από τον παπά του χωριού μας που το λένε παπά. Γιάννη, κάθε μέρα που έχεις εκπομπή σε ακούει. Γεια σου ρε πάτερ. Ο παπαπαπάς. Καλό. Καλημέρα Σοφία την Κουκουρούκου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Όλα τα τραγούδια μπήκανε σε μία σειρά. Μη μου στέλνετε άλλα. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης λέει Γιάννη με τα δύο νι. Καλημέρα το Λονδίνο, σε καλωσορίζει. Καλημέρα και στην πόντια ποιήτριά μας. Καλημέρα και στον απόδημο ελληνισμό μας. Γιάννη, δώσε απόψε. Για την πατρίδα, σιγάρεσε. Χαλάρωσε λίγο.

0: Ο Αναστάσιος Κατζηλίας λέει: καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα Αναστάσια στην Ουρανούπολη. Η φίλη μας η Άννα από την Βέρεια λέει: καλημέρα Γιάννη σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Γεια σου Άννα. Να και η ποντιαποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει: καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Με ζεστούλα και σήμερα μου λέει: να έχουμε λέει μια όμορφη μέρα με χαμόγελο. Δώσε Σεργιανό μαγεία, δώσε. Τι ωραία να ήταν χειμώνας τώρα. Γιώργος Μουλφουζέλης, πού σου μάγκα το χειμώνα.
1: Πού σου μάγκα το χειμώνα μπρε.
0: Δροσιζόμουνα.
1: Μάγκα το χειμώνα.
0: Δροσιζόμουνα, όμουνα. Αντίλαλος.
1: Που την είχε στην κρυψώνα.
0: Γιώργο Τσάκαλο, Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα σε σένα και σε όλη την παρέα από Τρίκαλα. Ωραία, περάσαμε και απόψε, λέει, αλφάδια. Δηλαδή τελείωσε, παρέδωσες όπλα, φεύγεις.

Άιτε και ένα δικό μου τώρα να γουστάρω. Στέλιος Περπινιάδης, ο γιος του Βαγγέλη, εγγονός του Στελάκη.

Γεια σου ρε Σάκη, Σοκράτη και Σάκη, τα τρία σίγμα από τη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννα, δεν θα πας πουθενά, αλλά εδώ θα μείνεις. Θα μας κάνεις παρέα τα βράδια. Θα βάζουν κοσέρβα άμα φύγω.

Να κατεβάσουμε για κάνα πρωτοσέλιδο. Ο Τζόρτζιο Καραμάν λέει άψιμον δώσε. Πάρε.

0: έπαιξα. Τι έγινε με αυτή την παρουσιάστρια, τη δημοσιογράφο? Κατήγγειλε τον άντρα της από την TV στο τμήμα, λέει. Ύβρις φωνές στα ξημερώματα, συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας.
1: Είσαι ζημιά, καλή μόνο σε μένα.
0: Έγινε και αυτό, ρε παιδιά. Μπήκε ένας διαρρήκτης να κλέψει σε ένα σπίτι και την ώρα που έφευγε με τον μπόγο στην πλάτη, με τα κλεμμένα, φωνάζει το θύμα, δηλαδή αυτή που την κλέψανε, η κυρία: «Πάρ' τα όλα, το μπικίνι φέρε», λέει, «γιατί είναι ακριβό».

στο πόδι γειτονιά της Αγίας Παρασκευής. Μάλωσε η τελεπερσόνα, η δημοσιογράφος, με το σύζυγό της και τον κατήγγυλ. Τι έγινε, για μη φυσήξουμε τη γυναίκα, την κάνουμε φουφ. Άιντε βρε.

0: Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει πόντος δώσε δώσε. Καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία Σίδνεϊ, Μανώλης Πλωμάρη. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε. Καινούργια γυναικοκτονία πάλι εχθές, εκεί στη Νέα Σμύρνη που έγινε. Ένα ζώο εκεί. Έκανε και φωτογραφίες, έβγαλε στο διαδίκτυο με πιστόλι στα χέρια, ξέρω περίστροπο ότι ήταν. Και απορώ για ένα πράγμα. Και οι δύο νεκροί. Έτσι, και οι δύο νεκροί. Γιατί η φωτογραφία της γυναίκας χωρίς πίξελ και η φωτογραφία αυτού του βλάκα να έχει πίξελ, αυτού του ηλίθιου. Α? Γιατί αυτός να έχει πίξελ εκεί. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και ένας, αν να μην τον χαρακτηρίσει ο δημοσιογράφος, είπε ναι γιατί έχει σπίτι λέει αυτό. Γιατί η κοπέλα δεν είχε 16 χρόνο κορίτσι. Κόρη, δεν το κατάλαβα. Άντε μας έχει σοβαροφάνεια, μας έχει ξεφτελίσει έτσι, άντε.
1: Φιλότιμος ωραίος και Θεσσαλονίκιος.
0: Ναι, βλέπω σε όλα τα κανάλια εχθές που έκανα λίγο ζάπινγκ. Όλες όταν αναφερόταν στο έγκλημα αυτό, στην γενεκοκτονία μάλλον αυτή, αυτοκτόνησε μετά ο ηλίθιος. Φωτογραφία της γυναίκας, φορά παρτίδα, ωραία. Αυτόν τον βλάκα γιατί τον είχατε με πίξελ στο πρόσωπο, δεν το κατάλαβα.

Και αυτός ο ηλίθιος παντρεμένος, έτσι. Παντρεμένος κανονικά, αλλά πήγαν να κάνουν σχέση, αυτή το φοβήθηκε, έσβησε, άλλαξε και τα κλειδιά του σπιτιού της. Εντάξει, με έναν τέτοιον άνθρωπο τώρα που έχεις, που κάνει επιδείξεις με τα όπλα, με τα μαχαίρια και τα συμμαζεύεται, το λιγότερο που μπορώ να πω ήταν καθυστερημένο στο μυαλό. Το λιγότερο, το πιο απλό δηλαδή.

Θα μεταδώσω, παιδιά, όλα τα τραγούδια σας και μετά θα πάω σε ενημέρωση. Όσοι μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Μην ξεχνάτε, στις 6 ώρα έρχεται Στέφανος Νεζίπας, έτσι. Έρχεται ο δάσκαλος.

0: Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από τη Δελφόν. Πού είναι η Νίκη ρε? Α, βραδινή είναι, δουλεύει σήμερα. Να είναι καλά, φιλιά, να τη στείλουμε την αγάπη μας.
1: Ζω με την ελπίδα σου. Η θύμησή σου.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στα νοσοκομεία που δουλεύουν. Σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς, διοικητικούς, ιδίως στις νυχτερινές βάρδιες.

0: Καλημέρα στον Γιώργο από τον Φανό. Καλημέρα τον αρτοπιό μου, τον Στέφανο τον Καρεπίδη. Εκεί στο πρατήριο Άρτου. Στη Βριούλων. Στη Νέα Κρίνη, στην τράπεζα δίπλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, χαιρετίσματα να πω στον ποιητή, την Λίτσα και την Αντιγόνη. Τώρα τελείωσε, τώρα το μήνυμά σου.
1: Η μαμά του, η κυρία Κάμπου.
0: Αύριο θύμισε το μου. Κώστας Βιολέτας, Αυστραλία, μια καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Κώστα.

Γεια σου ρε Μόρδη μου, γεια σου. Τώρα μπήκα στα μυθήματα.

Ο Τάκης ο Μπίγκος μου λέει: οι φήμες λένε ότι το string που εκλάπει δεν θα επιστραφεί γιατί θα χρησιμοποιηθεί για ιδία χρήση από αυτόν που το έκλεψε. Καλημέρα, Γιάννη. Το σκέφτηκες πολύ για να το γράψεις, ρε Τάκη.

Πάνω Τζανετής για τη συνέχεια, μια δημιουργία του Ζαμπέτα. Δεν έχει δρόμο νόδια εδώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: μέρα.
1: Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Θλιβερή μέρα όντως, θα το ανέφερα φιλαράκι μου. Έφυγε ο Τέλης ο Λιάκος, η κηδεία του θα γίνει 5.30 ώρα το απόγευμα στο χωριό Νυφόπετρα Θεσσαλονίκης. Για τους Σαρακατσανέους, θλιβερή μέρα, κηδεύουμε ένα φίλο τραγουδιστή Σαρακατσάνο με μεγάλη προσφορά, λέει, στη φυλή μας. Ο Γιάννης ο Μουτσιάνας με πρόλαβε. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα Σαρακατσάνε μου. Καλημέρα τον φίλο μου τον Μουτσιάνα εκεί στο στρατοπείο Μουτσιάνα στην Καραυλή Δημητρίου αλλά και στον Εύωσμο.

0: κι αυτός να μην...
1: Ο Νίκος ο Γαλλικιάς, καλημέρα λέει από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα, καλή δουλίτσα. Στέφανε Καρυπίδη, ο ποιητής δουλεύει, είναι κλειστό το μαγάζι, γιατί... Καλημέρα στον Γιώργο Άρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη, τον Γιώργο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Ντόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

Θεόδωρος Κουνατίδης, υγεία και ευλογία, παλικάρι μου, καλημέρα. Άντε, καλό παράδεισο στον Τέλη Τολιάκο. Χαρισμένο με αυτό να κλείσουμε.

Σήμερα 5.30 ώρα η κηδεία του, το απόγευμα στο χωριό Νυφόπετρα Θεσσαλονίκης. Οι Σαλακατσανέ έχουν προσκλητήριο σήμερα, παιδιά. Νυφόπετρα. Να αποχαιρετήσουν το φίλο τους.

Είμαστε ακριβώς 20 λεπτά πριν από τις 6. Στις 6 ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα. Μετρόπολης 95 και 5, η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας από το ξημέρωμα 3 με 6 από Δευτέρα έως και Σάββατο ξημέρωμα.

0: 25 Αυγούστου, Σωτήρων έτος 2026 και 6, ημέρα Τρίτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Σήμερα γιορτάζει ο Τίτο. Να στείλω καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί στο Κουλέ Καφέ. Ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Παλάσε, την Κυπαρισούλα, τον Γιαννάκη, τον Ράφτη και το φίλο μας τον Τίτο. Δεν ξέρω, έχω χαθεί μαζί του. Καλημέρα στο Δημητράκη από την Τρίγλια. Σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Βραζιλία. 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από την Βουλή Άξιος Ευεργέτης και Σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Πόσα λάθη κάνουμε. 1949, 5.30 ώρα το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Σώματος. Του Δημοκρατικού Στρατού, συγγνώμη, Ελλάδος. 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα. Το 2004 η Φωτεινή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας μεγάλος τοπιός το 1930, ο Σον Κόνερι. Σκοτσέζο ηθοποιός, έφυγε από κοντά μας 31 Δεκάτου του 2020. Ποιος δεν το θυμάται στις ταινίες του James Bond. Βέβαια. Για να δούμε κάτι άλλο. Όχι. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Οι Γερμανοί τρελάθηκαν. Η Bayern νίκησε και πήρε το Super Cup, αλλά ο τύπος και τα social media και οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό μεγαλείο του Ντέλια. Μπράβο, είσαι δίκαιος παίκτης. Μέχρι και από τον διαιτητή του αγώνα Bayern Dortmund πήρε συγχαρητήρια ο Κωνσταντέλιας για τον χαρακτήρα του. Πάμε κεντρικό σαλόνι, αριστερά Σουτάλο, αν το διαβάζω καλά, επίσημα. Ο Άρας ανακοίνωσε το δανεισμό του από την Στάνταρ Λιέγης με όψιον αγορά. Γνωρίζω πολύ καλά που έρχομαι, δήλωσε ο Κροάτης στόπερ. Χαίρομαι γιατί είμαι εδώ, πάλι εδώ, οριστικό γεγονός, η έναρξη της δεύτερης θητείας του Ισπανού μέσω επιθετικού. Ικανοποίηση και δουλειά με βελτιωμένο ηθικό και με επίγνωση των δυσκολιών του τελικού με την Μπραν, οι παίκτες του ΠΑΟΚ τα δίνουν όλα για να είναι πανέτοιμοι να πάρουν την πρόκριση στην Νορβηγία. Συγχαρητήρια του λύση στους παίκτες και παρενέσεις για να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Διαιτητής την Πέμπτη ο Άγγλος Τζον Μπρουκς με βαρίστα τον συμπατριώτη του Ντάρεν Ίγκλαντ. Πάμε λίγο πιο κάτω, έντονος προβληματισμός για την εμφάνιση, για τις εμφανίσεις στα μάτς με Βόλο και ΑΕΚ οδηγεί άμεσα σε τουλάχιστον τρεις ακόμα μεταγραφικές κινήσεις στον Ηρακλή. Φέρνει δύο στόπερ και έναν μεσοεπιθετικό. Καλά, η άμυνα του Ηρακλή ήταν μπάτε, σκύλι και αλέστα. Στο Μέτσοβο η συνέχεια του πήραν χαμπάρι, όμως ευτυχώς. Προετοιμασία 8 ημερών και 2 φιλικά με Περιστέρι και Βίκο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Καπώντες οι διεθνείς, Καλάθης, Περσίδης, Μπαζινάς και Οσμάν. Φιλικό Ελλάδα-Κύπρος 82-73, 18 πόντους ο Ντόρσεϊ, 8 ασίστ ο Καλάθης. Με οδηγούς Ντόρσεϊ και Καλάθη, δεύτερη φιλική νίκη πριν από τους τελικούς με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο μπάσκετ. Πάμε στο πολιτικό τύπο. Το Μανιφέστο, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες, ραντεβού με τη φάρσα. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Παιδιά, χωρίς πλάκα, ο άνθρωπος όχι δεν έχει μάθει από τα σφάλματα που έκανε, αλλά συνεχίζει να μας δουλεύει κιόλας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που τα ακούσατε κιόλας εχθές, το έβαλα κάποια στιγμή, τώρα δεν θυμάμαι που στην ευχή είναι, αλλά εντάξει, ανάτο, ωραία. Για ακούστε το λιγάκι έτσι, χωρίς πλάκα εδώ πέρα, για ακούστε λίγο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτοδιαψεύει τον εαυτό του.
1: Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
2: Ποια σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?
1: Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
2: Ποια σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?
0: Φανταστείτε να ζούσε στην εποχή του 50 που δεν υπήρχαν τίποτε παρά μόνο υπήρχαν γράμματα από τους δημοσιογράφους, έτσι. Εδώ υπάρχουν τηλεοράσεις, υπάρχουν... Με ένα κινητό μπορείς να γράψεις οτιδήποτε θέλεις, τα πάντα όλα, και πάλι προσπαθεί να διαψεύθει όλους εμάς που το ακούσαμε που είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εγώ είπα λέει τέτοιο πράγμα, αν είναι δυνατό. Τρελοί είστε όλοι. Μωρέ, τρελοί θα είμαστε εμείς αν σε ψηφίσουμε, εντάξει. Μακριά από μένα. Αυτό λοιπόν, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Πάμε στα νέα. 2+1 σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος στον αέρα ή στη θάλασσα. Μάλιστα. Περιβάλλον. Οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας. Δεν είχαμε καρχαρίες. Κάτι σαπουνάδες είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά από τότε που άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ, από λαγοκέφαλους μέχρι ό,τι άλλο κέφαλο θέλεις να δεις έχει έρθει. Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Άμα δεν υπάρχει και το κεφάλαιο κύριε του Ριζοσπάστη, τι κάνουμε? Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Άμα δεν υπάρχει το κεφάλαιο, δηλαδή να βάλει κάποιος κανένα φράγκο. Τι γίνεται ρε παιδιά δηλαδή? Όλα να τα κάνουμε όπως στη Σοβιετική Ένωση, κρατικά όλα. Ο λόγος. Ο δικός χάρτης έως το 2030, εξαγγελεί Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Καμιά συζήτηση πέραν ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδος διεμείνει στην Άγκυρα. Χαρδαλιά, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της Αττικής για σταθερή και οργανωμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Επειδή μας τα έχει πρίξει το Ντουγάνι από την Ανατολή, ο κύριος Ερντογάν, κύριε Μητσοτάκη, αν έχεις κάκαλα, βγες και πες. Εάν γίνουν τα θαλάσσια πάρκα εκεί, είναι αιτία πολέμου. Κάσιος Μπέιλ. Τελείως. Και άμα κουστάρει, ας το κάνει ο μάγκας. Κόντρα. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό, με τα παπαγαλάκια να οριάζουν. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Τι έγινε τώρα? Η κόντρα έγινε η φωνή του Τσίπρα? Η καθημερινή. Μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Ξαπλώσεις και τα λοιπά, μόλις με 438 ευρώ. Ήταν εγγυητική συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό. Μάλιστα. Τι ωραία πράγματα ρε παιδιά. Ωραία πράγματα, ναι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαψης. Μποτιλιάρες με 117 εκκρεμών οροσίμων στο τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση για τις διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στην εστία. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στο ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό βορρά. Μάλιστα. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη, η νέα διαίρεση. Και ουδεμία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα του 2030. και το Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις. Θέλω να καθίσω, ρε παιδιά, αυτά τα 7 χρόνια, να δω πόσες προσλήψεις γίνανε στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή λέει 13.000. Να δούμε πόσους γράφει. Δηλαδή πρέπει να έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι πάνω από 6 εκατομμύρια. Σούπερ μάρκετ, μείωση τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Εγώ θέλω να ξέρω, πριν από 2 μήνες που είπατε ότι από 31 Αυγούστου θα πέσουν οι τιμές, τι τιμές είχαν τότε και τι τιμές έχουν τώρα. Από τότε μέχρι τώρα έχουν ανέβει συγκριτικά, τυχαία τα νούμερα, 20%. Και τώρα θα το κατεβάσουν 5%. Ποιοι είναι κερδισμένοι? Εμείς, σαν πολίτες, σαν καταναλωτές ή οι σούπερ μάρκετάδες? Μίλω στο Πασόκ με όσους προωθούν συνεργασία με την Ελλάς. Να το δούμε και αυτό. Συνεργασία με την Ελλάς. Δημοκρατία. Ξυπνήσω ο Παπανδρέας να σας πάρει στο κυνήγι. Ο Ανδρέας φυσικά. Πολιτική ομερτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens και μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Πάμε στην απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά ήδη. Μητσοτάκης, είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Δεν είδα πουθενά να γράφει για την γυναικοκτονία. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς. 6:05 θα κλείσουμε, οπότε δεν θα ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. Να δω αν υπάρχει τίποτε σε μηνύματα.

Και είχαν απάντητε από τον Κωνσταντίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας. Καλημέρα. Στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεο, στην Καλαμάτα.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες.

Στελάκης Περιπινιάδης. Μάλλον Στελάκης ήταν ο παππούς του, Στέλιος είναι αυτός. Μείνετε στην παρέα μας, σε λίγο έρχεται Στέφανος Νεζίπας, ο δάσκαλος. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 8 με τον δικό του τρόπο. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα, θα είμαστε για τελευταία μέρα αυτή την εβδομάδα, αύριο το ξημέρωμα, Τετάρτη ξημέρωμα, στις 3. Θα πάρουμε έτσι 3 μερούλες άδεια και θα ξαναείμαστε κοντά, παιδιά, τη Δευτέρα το ξημέρωμα με αφιέρωμα στον Στυλιανό Καζατζίδη.

Γιατί 29 του μηνός, ημέρα Σάββατο, δεν θα είμαστε εδώ για να κάνουμε εκπομπή. Άρα τη Δευτέρα θα έρθουμε με αφιέρωμα στο Στυλιανό Καταζήδη. Γιατί 29 Αυγούστου 1931 ο μεγάλος Στέλιος, μεγάλος Στυλιανός, γεννήθηκε. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο το ξημέρωμα στις 3 πάλι κοντά. Από τις 2 θα συνδεθούμε με το Μετρόπολης. Θα έχουμε επιλεγμένη μουσική. 3 η ώρα θα έρθει το Σεριάνι. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Φιλιά. Όποτε θέλεις κλείστο, Στέφανε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: de limonada. Yo dușata. Lele male. Yep. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ριτζιανών. Ενοχλητικός μου δανειώτης αυτή τη στιγμή στη γραμμή. Με έχει κάνει πολλά λεμάτια. Είναι ανυπόμονος δηλαδή να βγει πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, πριν καν πέσει τον πρώτο σποτ, πριν καν μιλήσει ο μεγάλος παρουσιαστής. Και αυτός είναι εκτός άλλος ο Φόρης. Αλλά προτού τον αφήσω εκεί να βράζει στο ζουμί του, γιατί δεν θα τον αφήσω να μιλήσει κατευθείαν. Θέλω να γίνεις προ. 24 χρόνια είσαι στο Μετρόπολης, 28 το ακούς και δεν έχεις μάθει ακόμα την παρουσίαση. Είσαι ο πιο παλιός και θες να ξεκινήσεις, να την ξεκινήσεις την εκπομπή. Αλλά άσε με να βγούμε 7 και 20. Λοιπόν, σήμερα αγαπητοί ακροατές, όχι, θα περιμένεις Φόρη στη γραμμή. Σήμερα αγαπητοί ακροατές, έχω ένα συνέστημα, ένα feeling, ένα mood που λένε έξω εκεί στο Σοχό που κάνουν κάτι ωραία κασέρια. Ή θα πάει η εκπομπή, θα σπάσει τα κοντέρια ή θα πάμε άπατη. Δεν ξέρω αυτό το feeling που έχω. Ήμουν έτοιμος να μπω με γκαζιές, μπήκα. Και λέω τώρα, λες. Θα βάλω μου δανειώτη να κάνει εκπομπή. Έλα ρε κρύε, καλημέρα, τι θέλεις να πούμε. Τι θα γίνει με την
1: πάρα.
0: Ας τα σάλια, πολύ καλημέρα σας θέλω. Είναι σκληρός, 30 χρόνια εκπομπάρχης, μπαίνεις light. Θέλω να είσαι μπαντιλίκια.
1: Όταν άκουγα το μετρόπο...
0: Είσαι κρύος ρε, είσαι κρύος. Κρύος.
1: Ακούς.
0: Όχι, δεν ακούω.
1: Όταν ακούω το, όταν ξεκίνησα να το ακούω Μετρόπολης.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Σε μουδανιά δεν το πιάναμε και ξεκάναμε.
0: Τρώγα τη βιλανίδια.
1: Μουδανιά, ναι. Για να πάμε κάπου στα όρια και στην Καλλικράτεια.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε τον Αΐμις, τον Θόδωρο τον Παρασίδη.
0: Άκουγες και πάρα ρε φίλε. Καλά, ποιος δεν άκουγε πάρα θα με πεις. Ποιος δεν άκουγε.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Εν τω μεταξύ, όχι που δεν θα άπεις και εγώ άκρη. Μπήκα στην μπουτίκ της Dortmund. Και παρήγγειλα τη δεύτερη φανέλα, την επίσημη, τη μαύρη. Κωνσταντέλια. Μ' ακούς?
0: Ναι ρε, σ' ακούω, λέω, έχει την κίτρινη, την μαύρη με την ψηλή κίτρινη φανέλα στον ώμο, αυτή είναι η άλλη φανέλα.
1: Όχι, η εκτός έδωση είναι σχέτη μαύρη.
0: Σχέτη μαύρη, έβγαλε τώρα, με το χάλασε λόγω Κωνσταντέλια.
1: Πότε
0: μόνο
1: το σήμα λίγο με το χαλάει.
0: Καλά, δηλαδή, θα πρέπει να είναι. Κοίταξε και η κάλτσα λίγο σε χαλάει. Εντάξει, δεν σε νοιάζει, πήρες μόνο την μπλούζα εσύ.
1: Μόνο την μπλούζα, Κωνσταντέλια.
0: Είσαι παλιόπαιδο. Πόσο βγήκε το μαλλί?
1: Νομίζω ότι ήταν 15 γύρω στα 140 κάπου κατά γη.
0: Τι λες ρε, πολλά λεφτά. Εδώ άλλος ήρθε χθες να πούμε, τελείωσε η άδεια influencer. Ήρθε εδώ η καψούρα μου ο Νίκος ο Γουλιανός. Ήρθε και ο άλλος, ο διπλανός, δεν ξέρω πώς το λένε. Πέντε λέει μπλούζες να πούμε. Τζάμπα του τις δώσαν, ή μοιράζει Κωνσταντέλια τώρα. Κατάλαβες, του παίζει καλός πατέρας, καλός ραδιοφωνάρχης, αγαπάει τα παιδιά.
1: Ας έπαιρνε και μια μαύρη.
0: Τι έπαιρνε, μαύρη, τη μαύρη. Κίτρινη πήρε.
1: Ας έπαιρνε και μια.
0: Κίτρινη. Με λέει, θέλεις να σε δώσω μια? Με δικά σου, λέω, χέρια δεν παίρνω τίποτα.
1: Έχει ο Ρούσος Λαμάς, έως πολύ.
0: Πω, μεγάλη κάλτσα. Κάλτσα και διπλωμένη, από σιδερωμένη κάλτσα. Έχεις φορές σιδερωμένη κάλτσα?
1: Ναι,
0: δεν φοριέται με τίποτα.
1: Έχει ιδιαίτερη σχέση με τα μουδανιά.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει, κοίταξε, έχουμε άλλη μια εβδομάδα μαζί. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Από Δευτέρα θα έχει χούντα να πούμε, θα ακούγει σε 10 δευτερόλεπτα. Το ξέρεις.
1: Έχουμε Βαραγιάν και Σμαράγδα.
0: Σμαράγδα σε αφήνει να έρθει στο στούντιο. Βαραγιά είναι το θέμα. Θες τώρα μια εβδομάδα, μια μέρα μπορεί εδώ να σε βάλω απέναντι, να σε κοιτάω, να σε ανοίξω μικρόφωνα και να κάνουμε οι δυο μας εκπομπές χωρίς τηλέφωνα. Οι δυο μας να πούμε τα δικά μας, ρε φίλε. Θέλεις.
1: Εμείς δύο θα τα βρούμε.
0: Ρε, θα τα βρούμε. Εγώ θέλω η ραδιοφωνική εκπομπή να σε ακούσει ο λαός σε συνεχόμενο sprint.
1: Επιφανίου Μηνά των Μαρτύρων και Γεναδίου του Δευτέρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως.
0: Καλά, το Κωνσταντινούπολης έχει αλλάξει πολύ. Ο Μινάς ισχύει ή δεν είναι επίσημος Μινάς σήμερα? Είναι του Μινά, όχι.
1: Όχι, όχι. Είναι ένας Άγιος, ένας μάρτυρας, δεν είναι το Άγιο Μινάς.
0: Α, είναι όπως είναι οι Παναγίες 35 ονόματα. Κατάλαβα. Ναι, μάρτυρας του. Εντάξει.
1: Πώς είναι ο Άγιος και Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο Βαπτιστής, ο Κουκουζέλης, ο Πολεήμων, υπάρχουν πολλοί.
0: Ναι, δεν θα μπω στα δικά σου τα χωράφια, δεν είναι τώρα 3-5-2 overlap να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Άρα σήμερα Παστάκη δεν έχει από κανένα επίσημο όνομα. Τον Πελάδο, τράβα ζαχαροπλάστιο. Δεν έχει.
1: Εγώ ένα Τίτο ξέρω.
0: Α, ναι, Τίτο, εντάξει, ρε. Τώρα, Τίτο.
1: Στο τρίτο πόδι, στο Άγιον Όρος.
0: Στο Τίτο. Τίτο, άμα πάω εκεί προς το Τεπελένη να πούμε έχει 40, θα βρω 40 Τίτο. Τι ξέρει, τι καρφώνει τη Συρία.
1: Το Άγιον Όρος, ναι. Το Άγιον Όρος το έχω ψάξει.
0: Ναι.
1: Μοναχό με το όνομα το δικό μου ελπιδοφόρο δεν βρήκα.
0: Είπαμε, βρήκες. Βρήκες αφού μην πεις ελπιδοφόρο, βρήκες το μοναστήρι.
1: Όχι, όχι το Άγιον Όρος, αυτός είναι τώρα σε αρχιεπίσκοπος της Αμερικής.
0: Α, αυτός ναι, είναι. Αυτός είναι, ξέρουμε, δεν πεις πρόψε. Γράψ' το. 10 λεπτά εκπομπή έκανες, να ξέρεις, δεν θα σου ξαναδοθεί. 10 λεπτά κάνεις όλο το χρόνο με αυτόν εδώ, το σαδιστή. Το σαδιστή, τον Αριανό.
1: Αριανό, και εγώ νόμιζα ότι ήταν από εδώ σου πάω και παρατικό σε Πασοξής.
0: Ναι, και εγώ αυτό νόμιζα. Ναι. Προχθές τον έκανε πρόταση αυτιάς να κάνουν εκπομπή.
1: Ναι, για.
0: Νουδού.
1: Λοιπόν. Την καλημέρα μου, Σεβανάκο.
0: Γεια σου, αγορίνα μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, παλί καρέ μου. Φόρης, ρε φίλε. Μεγάλος συμπαίχτης. Βλέπω τώρα, εσείς θέλετε γραμμές, έτσι. Κάτσε μισό λεπτό να μπω λίγο στο κλίμα εκπομπής. Να βάλω το αγαπημένο σλογκανάκι. Λίγο Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι. Για να πάει καλά η μέρα, δηλαδή. Δώσε μου λίγο. Πώς το λένε. Δώσε μου λίγο τάκτ να βάλω το αγαπημένο μας σποτ. Κάτσε να το βρω. Εδώ είναι αυτό. Μην ξεκινήσουμε και ανάποδα.
2: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει

0: χωρίς ποιήση δεν ζω.
1: Οχ, πήρα βαθιά ανάσα ρε παιδί. Πάω να πω έτσι μπαμ μπαμ δυο καλημέρες που είναι τα παιδιά στη γραμμή και θα πω τα σάλια, μηνύματα και κόλπα που επικοινωνούμε. Παρακαλώ, ορίστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε, μήπως θέλεις να γίνεις ο επόμενος φόρης, ο καινούριος συμπαρουσιαστής.
2: Να φανταστείς πόσο κομπλεξική είναι. Το κουσαντήλια γουστάρουν, δεν γουστάρουν την φανέλα. Δηλαδή άμα πάει στην πάγια που θα φοράει κόκκινα, δεν θα πάρουν φανέλα ύστερα.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε.
2: Μετά, μετά. Αφού μπήκε μέσα στο site της Dortmund, ας μπει και μέσα στο site της Brand να δει τι θα γίνει. Να δεις τι φανέλες θα έχει εκεί πέρα.
1: Είσαι πονηρός και κακοπροαίρετος.
2: Πλησιάζει να βάλουμε το λαδάκι πάλι. Ο Κώστας είναι έτοιμος, ετοιμάζεται.
1: Ετοιμάζεται Κώστας. Καλά κάνει και εγώ θα είμαι μαζί του, διότι ο πονηρός από τα μουδάνια. Κατάλαβες, λέει, με χαλάει, δεν θέλω λόμαυρο να το βλέπω, δεν θέλω κίτρινο.
2: Μα, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λες και να τη φοράει τη φανέλα και θα πηγαίνει βόλτα με τη φανέλα του Ντόρμουντ. Αλλά πες τους ότι η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα γίνει τώρα και σε άλλες δύο.
1: Ναι, ναι.
2: Παίζουνε Πάο Κάρις.
1: Αμαναμάν.
2: Πάο Κάρις.
1: Πάο Κάρις.
2: Αυτά, κύριε Στέφανε, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Άμα θες να οικονομήσεις, παίξ' το άσο και over 2,5 μπράν με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Να με θυμάσαι.
1: Θα σε θυμάμαι.
2: Αυτά.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
2: Άσο και over 2,5.
1: Διατάξτε. Άσος και over 2,5. Παρακαλώ, επόμενος book να δώσει τα προγνωστικά. Ορίστε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς την
3: Άντοντα. Άμα θες να τα κερδίσεις, θα παίξεις την ΑΕΚ.
1: Την ΑΕΚ να παίξω, ε.
3: Την ΑΕΚ θα παίξεις. Τι τώρα.
1: Ξαναπαιζώ.
3: Και προπονητή καλό έχει και παιχταράδες έχει. Την ΑΕΚ να παίξεις.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτός ο Ζήνη, ρε παιδί μου.
3: Μα τώρα βγήκα όλο να παίξει τον ΠΑΟΚ.
1: Αριστερό αγόρι αθλητικό, γκολτζί στα
3: κεφάλια. Τα λεφτά σου θα χάσεις.
1: Τα λεφτά μου.
3: Άσε, γύρισαν οι καρνίβαλοι πάλι.
1: Γιατί, παιδί μου, ποιοι είναι οι καρνίβαλοι?
3: Ο Νίκος και ο άλλος.
1: Ο Νίκος είναι καψούρα.
3: Μακριά από μένα.
1: Ο Νίκος είναι καψούρα, τελείωσε.
3: Είδα και τον κόρφο μου.
1: Το πουλάκι μου.
3: Πα.
1: Ναι ρε, μου σκάσανε μύτη εχθές να πούμε ομορφοκούλη, ξυρισμένη, γυαλισμένη μετά από βακάνς. Εγώ νόμιζα συνεχίζουν.
3: Πότε ήταν όμορφος ο Ραπτόπουλος για να είναι και τώρα?
1: Εντάξει ρε, πώς δεν ήταν όμορφος? Μέχρι 4 χρονών φωτογραφίες στο δημοτικό καλός ήταν. Μετά από εκεί,
3: άστο, μην ξαναβγαίνεις. Τι λες, καλά, τον έχω δει το Ραπτόπουλο 100.000 φορές, είναι επανομή.
1: Μετά από 4 χρονών, λέω, μην ξαναβγεις φωτογραφία.
3: Είναι επανομή.
1: Ναι, θα βγάλει, λέω, σαν το Βέγκο καλύτερα, η μύτη μου θυμίζει κάποιον, ναι.
3: Δεν μου λες τι έγινε ο Ολυμπιακός, θα περιμένουμε.
1: Τι να περιμένουμε, τι να περιμένεις, κι άλλα περιμένεις, σε είπα να πούμε. Δεν μ' ακούς, θα περιμένεις 20 Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου να αλλάξεις.
3: Αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Τι να ακούς, το ξαναλέω κάθε μέρα, τι να σε πω.
3: Να μου το λες κάθε μέρα, αλλά δεν μου λες 20 Σεπτεμβρίου.
1: Αλλά άμα κερδίσω, θα το βουλώσεις 2 μήνες, δεν θα πάρεις το Μετρόπολης ούτε πρωί, ούτε μεσημέρι, ούτε βράδυ. Θα ακούω επίτηδες.
3: Τι θα γίνει 20 Σεπτεμβρίου όμως?
1: Α, μπράβο, 20 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου. Αλλάζεις προπονητή, αυτό που έπρεπε να κάνεις πριν 2 εβδομάδες.
3: Αυτό προπονητή.
1: Ναι.
3: Καλά, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
1: Θα κοιμάμαι 20.
3: Και ένα πλευρό τώρα γιατί θα πιαστεί.
1: Τον άλλον μήνα σου τζουτζουκά. Έλα, δεν θέλω να παίρνετε μπρος εσείς οι νεαρές κορασίδες. Βρήκατε να πούμε μαξιλάρι, βάζετε και τον πάπλωμα. Τι έγινε τώρα, εκπομπή θα κάνει ή θα μιλάτε στον αέρα? Παρακαλώ, ναι. Ναι.
4: Στέφανε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Είμαι ο τρίτος.
1: Είσαι ο τρίτος, ο μακρύτερος ή ο καλύτερος?
4: Από την κυρία Σοφία είμαι δεύτερος.
1: Ναι.
4: Επειδή είμαι κουμπάρος με τον Κωστάκη του Φορτούνη.
1: Ναι, ναι.
4: Του Ολυμπιακού, τη Σοφία είναι άρρωστη, σαν και εμένα.
1: Α, βέβαια.
4: Δεν το δείχνω.
1: Αλίμονο.
4: Γιατί είμαι. Είμαι ΑΕΚ, είμαι Άρης, είμαι Ρακλής, Παοκάρα, Ντόρτμουντ,
1: ναι,
4: και Αρμίνια Μπίλεφελτ.
1: Και
4: Σαράκινα.
1: Και ανιψιός του Κουστάκη του Φουρτούνη, θείος, είπες?
4: Όχι, όχι, κουμπαριά.
1: Α, κουμπαριά. Και είσαι όλης της ομάδας μαζί σου και κουμπάρος του Κουστάκη του,
4: ναι,
1: Φουρτούνη.
4: Ναι. Με βαφτίσανε η οικογένεια όλη αυτή.
1: Δεν το ήξερε από την αρχή που πέταξε τα λάδια? Είσαι όλης της ομάδας μαζί.
4: Ήταν ο Κουστάκης, ήταν αγαπημένος ήταν αγαπημένος του συγχωρημένου του κουμπάρου μου. Δηλαδή,
1: ναι.
4: Ο πατέρας του Τάκη με τον...
1: Ναι, ναι.
4: Κατάλαβα, αδέρφια.
1: Η ξαδέρφη Ματούλα πήγαινε αυτή στο φόρνο ή η γιαγιανή και έπαιρνε του τυρί πρώτα που πηγαίνατε εκεί.
4: Δεν το ξέρω αυτά.
1: Ξέρω εγώ, ρε, μήπως τα ξέρεις και αυτά. Καλημέρα, αγόρι μου. Ε, τι γίνεται, morning, morning. Κύριε Παύλο, να ξέρεις, θα πληρώνεις τους ακροατές. Όλοι τηλέφωνα θέλουν να παίρνουν. Εγώ τι να σε πω, τζάμπα τη βγάζω. Παρακαλώ, ορίστε. Κάντε εκπομπή, ο επόμενος παρουσιάζει.
2: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε φίλε.
2: Φανάκο, τι γίνεται, ρε φίλε, να πούμε.
1: Έλα, ρε φίλε.
2: Να...
1: Έλα.
2: Τι γίνεται, ρε πρωί που είχαμε στα φίλια να κοιμηθούμε. Καλά, ρε, βγήκε σε αγωνία, ρε. Καλά, δεν κοιμάστε καθόλου.
1: Α, όχι.
2: Ρε, αφήστε λίγο να τρέχει. Ρε, τι πράγμα είσαι, βγήκε άλλο πρωί-πρωί. Πράνε, φτώχο, τα τέλεια, τέλεια, τέλεια. Α, καλέ, θα παίξουμε την τέλεια αγωνιστική παοκάλια.
1: Θα παίξουμε. Θα παίξουμε.
2: Θα παίξουμε. Θα παίξουμε. Θα παίξουμε. Την αγωνία σας, βρε, τι πράγμα είναι αυτό,
1: πω, πω, πω,
2: θα έχετε, κάπου να σου πω,
1: έλα.
2: Θα έχετε μια επικοδομητική χρονιά φέτος, γιατί έτσι πως πάει ο ΠΑΟΚ και θα πάει καλά, οπότε όλα θα σας πάνε καλά.
1: Αφού δεν πάει ΠΑΟΚ καλά, όλα καλά, μια χαρά.
2: Πάλι με virtual χαρές θα τη βγάλετε, ρε φίλε. Πάλι με virtual είναι, πώς ήταν το Matrix κάποτε, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή πρόσεξε, θα φάσετε εκεί στον αυτό το πιλότο χαρά θα έχετε. Ούτε θα υδρώσετε. Κατάλαβε τι γίνεται, με πιάνει το φανάκι.
1: Όχι μόνο σε πιάνω και σε λύνω.
2: Εσύ ξέρει τι εννοώ.
1: Τόρβα λύνω και σε λύνω.
2: Τέτοια αγωνία πρωί-πρωί, πώ λέτε αυτέ τι μέρε, κοστέλια. Είσαι τρέλα, με την κίτρινη φανέλα. Virtual χαρά, κραυγέ αγωνία.
1: Σε λύνη αγαπάει Αλέξη, θα πάρει χόχο και θα φύγει.
2: Πρωί-πρωί ο άλλο το πάνω.
1: Έσκασε, Παοξή, έσκασε, έσκασε μονόλογο. Μπίλι, μπίλι. Brother, Λουί, Λουί, Λουί. Άιντε, κύριε Παύλο, τζάμπα θα τη βγάλω την εκπομπή. Παρακαλώ, κύριο, συμμακούει εδώ. Ναι, ντουτ, εσεί, ναι. Ω, πέσαν όλοι, ωραία. Άιντε να κάνω λίγο εκπομπή. Να βγάλουμε λίγο με ροκάματα. Τι εκπομπή να κάνουμε, πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά. Λοιπόν, νομίζω ότι ακούτε Μετρόπολης. Αν και δεν θα μας αφήσουν να μιλήσουμε, τα καμπανάκια βαράνε. Αλλά νομίζω ότι ακούτε Μετρόπολης. Ναι, καλά νομίζω, διότι εγώ είμαι στα μικροφόνια. Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, διότι πρέπει να γίνουν επαγγελματίας. Σας είπα, ή θα πάει κόκκινα σήμερα η εκπομπή, θα σπάσουμε τα κοντέρια όλη τη 30 κονταετίας, ή θα πάμε άπατη, θα μας τα πει ο κύριος διευθυντής μετά τις μητρήσεις. Γιατί μπορεί να βγάλει κανένα μη μετρήσιμο ο κύριος διευθυντής ότι Αύγουστο δεν μετριούνται ακροματικότητες, αλλά να μας βγει το Μητρόπολης πρώτος σε ακροματικότητες. Και να ποστάρουν και άλλοι τα μούτρα τους, ενώ είχαν άδεια. Μ' αρέσει να τσιγκλάω. Νίκο Κουλιανέ, ξέρεις ότι σε έχω μεγάλη καψούρα. Απλά απευθύνουμε σε μερικούς γύρω-γύρω. Λοιπόν, Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, αυτό το χαλασμένο, το παρτικό Instagram Στεφανάρας, για να ρίξετε τα μηνυματάκια σας. Διότι τη σκοδική από το Ρουφιάν Δευτέρη τη Facebook δεν τοποθετούμε εγώ, διότι άμα γράψω η συστάδα των βαρυπινίτων των Ιρτζιανών, άμα αρχίσουν να γράφουν με την κονδυλοφόρο πένα από κάτω, ο εισαγγελέας υπηρεσίας το μαζέψει του Στεφανάκο, στο Κισδάνιο Στεφανάκο, όπως έλεγε ο κύριος Μπεϊζάνης, και τζάμπα τα δολάρια από την Αμερική. Παρακαλώ στον επόμενο συμπαρουσιαστή. Ναι, ορίστε. Έλα, φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Για βάλ και Δευτέρα, ρε Αμερικάνε.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλησπέρα από Αμερική.
1: Καλησπέρα, είναι στη Φίλη. Στη Φίλη είναι Φιλαδέλφια, είναι, ναι, καλησπέρα.
0: Ναι, είναι ωραία βραδιά έχουμε.
1: Ωραία, ε. Mm-hmm. Για πες τα.
0: Ελληνική βραδιά τη λέω εγώ.
1: Ωραία.
0: Χωρίς υγρασία.
1: Ελληνική βραδιά χωρίς υγρασία δεν υφίσταται. Μόνο υγρασία έχει Ελλάδα.
0: Όταν έφυγα εγώ δεν είχε υγρασία.
1: Την καλύτερη εποχή έφυγες. Την καλύτερη,
0: ναι,
1: τώρα είναι χειρότερη.
0: Που αυγανίζαν τα πάντα.
1: Ρε φίλε, λοιπόν, τώρα έχει υγρασία. Ναι, παρακαλώ.
0: Στεφανάρα, αυτό που είπε ο προηγούμενος για τη φανέλα, όταν τους ακούω και δεν μπορούν να φορέσουν κίτρινη, τρελαίνομαι.
1: Κοίταξε, δηλαδή... τώρα, είναι φανέλα ομάδος, έτσι. Δεν είναι άλλο ρούχο, άλλο χρώμα, είναι η ιδεολογία. Τι να σε πω τώρα.
0: Ποια ιδεολογία, δεν έχει σχέση με τον Άρη, θα τους πει κανένα.
1: Πώς δεν έχει ρε, εσύ από την Ελλάδα έφυγες τώρα, άστο. Το καταλαβαίνεις πως είναι.
0: Κομπλέξια, φορά και τον Κωνσταντέλια στο...
1: Το οξυγόνο μας είναι αυτό, στο καφενείο να πειραζόμαστε. Αυτό έμεινε στην Ελλάδα, αλλά και αυτό πάνε να το καταργήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος τελικώς.
0: Πάντα αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε χουλιαμά πλέον. Μας έχουν εισφίξει τόσο οικονομικά που δεν μπορούμε να βγάλουμε ψυχούλα για χουλιαμά. Και γίνεται ζήλια και γίνεται θυμός. Πρέπει
0: να μην μπορείς να πεις, σε πας τα εργαστήρια, τι χουλιαμά να κάνεις. Να πεις κουβέντα και σε κόβουν τα γραμμές.
1: Ναι.
0: Τι χουλιαμά να κάνεις.
1: Εκεί εντάξει όλα με Donald Trump να πούμε μια χαρά, ε. Δουλεύουν τα λεφτά.
0: Εκφράζεις όπως θέλεις. Εκφράζεις όπως θέλεις.
1: Μπράβο.
0: Δεν σε κόβει κανένας.
1: Δεν σε κόβει.
0: Ελευθερία του λόγου, κύριε.
1: Αμέρικα όλα αυτά, ε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, για να μαθαίνω, για να ξέρω, άμα είναι να έρθω Αμερική να κάνω εκπομπή.
0: Είσαι ο κατάλληλος.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι. Πότε έρχεται ο κύριος Βαραγιάννης?
1: Ο κύριος Βαραγιάννης έρχεται Δευτέρα 30 του μηνού.
0: Πρωί. Δεν του δίνετε κάνα δύο χρόνια με αποδοχές να κάτσει εκεί που είναι. Μια χαρά είναι.
1: Ω, ξέρεις πως θέλει. Και χωρίς αποδοχές κάθεται αυτός.
0: Ας κάτσει.
1: Δεν παίρνει χαμπάρι. Ρε. Μας αγοράζει όλους κανονικά να πω. Προχθές πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, του λέει δώσουμε κανένα δυο εκατομμύρια λέει, για βενζίνη στα Hornet, στα αεροπλανοφόρα. Με λέει έτοιμο το τσεκ, το στείλε. Ναι ρε, δεν παίρνει χαμπάρι.
0: Καλημέρα μου στο όλο το αγροατήριο,
1: ναι.
0: Σε όλους τους φίλους,
1: ναι.
0: Που ακούνε και να πούμε και καλή επιτυχία στο...
1: Να πεις. Λοιπόν Αμερικάνοι, αύριο που θα πάρεις τηλέφωνο θέλω να μου απαντήσεις, αύριο όμως έτσι.
0: Ναι.
1: Αν έρθω στην Αμερική, ναι, ρε παιδί μου, και πάω σε ένα σταθμό ραδιοφωνικό, πόσα λεφτά πρέπει να παίρνω? Ψάξ' το και πες με αύριο.
0: Εσύ.
1: Εντάξει, εσύ. Αύριο θα με το πεις. Καλημέρα. Ε, ναι, τον έβαλα ένα προβληματισμό. Αλλά βάλε σκεφτεί αύριο. Τι παίρνουν εκεί πέρα να μάθουμε, ρε αδερφέ. Ο αντίστοιχος εδώ αγροτικός που κάνει το ρεπατζίδον των influencer, ας πούμε, τι μισθό θα έπαιρνε σε ένα αμερικάνικο. Ένα αμερικάνικο ραδιοφωνικό σταθμό. Γιατί άμα πας εκεί πέρα δεν έχει ανοίξει με το μικρόφωνο και τα κουμπιάλια να μιλάω. Εκεί έχεις κονσόλα, έχεις τις μουσικές σου επιλογές, έχεις και το μικρόφωνο. 3-1, αυτό είναι η παραγωγή. Τώρα εγώ αν έχω μάθει να μην πατάνε το κουμπί και να λέω για τη γιαγιά Ζαμπέτα, it's another priest holy Bible. Σε κάνω εγώ εσένα μέχρι Σαχάρα. Να σερβίρει μοχίτο. Άι στα κουνέλια, ούτε φω. Έλα φίλε, παρακαλώ, επόμενο συμπαρουσιαστή, ναι.
5: Βανάρα.
1: Τι έγινε παιδί μου?
5: Καλημέρα Ρωμαλιά.
1: Καλημέρα.
5: Ρε φίλε, εάν το ποδόσφαιρο που κάποτε το στηρίζανε παίκτες όπως ο Πλατινί, ο Μπόνιεκ, ο Ζιντάν, ο Ντάβιτς, ο Ζέντορφ, ο Στόιτσκοφ, ο Μπέρκαμπ, ο Γκούλιτ, ο Φαν Μπάστεν, ο Ρωμάριο, ο Ρονάλντο, ο Ανελκά, ο Ανδρί, ο Φορλάν.
1: Πάτα βρένω συνέχεια. Τα είπες όλα, τι θέλεις να μου πεις δηλαδή?
5: Και πολύ άλλοι, και αυτή την εποχή ρε μάγκα έφτασε να στηρίζεται στο Τζόλι, στον Κωνσταντέλια, στον Καρέτσα, στον Παυλίδη και στον Χατζηδιάκο,
1: ναι,
5: και κάποιους άλλους Έλληνες παίκτες,
1: ναι, ναι.
5: Επιζητώντας την αναβάθμιση του, τότε ρε μάγκα αυτή την εποχή το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δυστυχώς σαν άθλημα βρίσκεται σε γενικευμένη παρακμή ρε μάγκα.
1: Αυτό σκέφτηκες τώρα μετά το 1-0 το σφιχτό γκολ από τον Ατρόμητο? Για να μας πεις.
5: Εσύ,
1: αυτό
5: βγήκε
1: να μας πεις ρε. Βρε
5: δεν
1: αυτό βγήκε να μας πεις βρε πρωταθλητή.
5: Εσύ, είναι έτσι δεν είναι?
1: Όχι δεν είναι έτσι.
5: Για πες μου γιατί δεν είναι?
1: Γιατί
5: έτσι.
1: Γιατί έβαλες δηλαδή τον Παυλίδη, τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Τζόλι ας πούμε?
5: Εσύ αυτούς λένε ότι στηρίζεται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Δεν στηρίζεται, τι να σε μπορεί εμφάνιση. Ο Παυλίδης έχει γράψει σε 2 χρονιές όσο έχει γράψει το κοντέλ του Ρονάλντο σε 5 ρε, τι να σε πω.
5: Γι' αυτό λέμε ότι είναι σε παρακμή ρε.
1: Α, σε παρακμή είναι, ναι.
5: Πού είναι η Γερμανία ρε στο Μουντιάλ, έγινε φορτωτική στον Ταγκαντάγκα ρε. Πού είναι η Ολλανδία ρε, πού είναι η Ιταλία ρε.
1: Οι απατεώνες, αφού δεν είναι κανένας από αυτούς, δεν μπορέσαν να περάσουν. Πού είναι εδώ
5: εφόσον,
1: η...
5: εφόσον οι Έλληνες παίκτες εμφανίζονται στην κορυφή,
1: ναι.
5: Το ποδόσφαιρο ρε φίλε παρακμάζει. Όταν υπήρχαν αυτοί οι παίκτες στην Ευρώπη που σου προανέφερα, υπήρχε κανένας Έλληνας?
1: Τότε ρε δεν υπήρχαν ραδιόφωνα ρε. Δεν έμαθες λοιπόν, για αυτούς ποτέ ρε. Τώρα γίνεται πέφτου πάνω στα λινάκια ρε. Τρως ανόγκες είναι, αλλά είναι καλοί παίχτες ρε.
5: Είναι δυνατόν ρε παίχτες που η ομάδα τους δεν προκρίθηκε σε ένα μουντιάλ που συμμετείχαν 1 εκατομμύριο ομάδες και πήγανε οι ακτές του Ρεφαντοστούν και κάτι βράχια της Καραϊβικής.
1: Γιατί αυτοί πήγανε, γιατί είχαν ομάδες, πήραμε την Εθνική, του Ολυμπιακού και του Μουντιάλ πήγαμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Αύριο τα υπόλοιπα πήραμε τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα και αποκλειστήκαμε. Άσε τώρα, ονειρά. Τουρου τουρου. Έλα φίλε με ακούς.
6: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα και έχεις 110 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου.
6: Πώς γίνεται και βγαίνω μετά το γάμο.
1: Έλα ντε είδες.
6: Να φανταστείς, έχω σηκωθεί πριν από 45 λεπτά, ετοιμάστηκα γιατί βγαίνω για δουλειά.
1: Ναι.
6: Και ο τύπος είναι λες και με έβαλε όχι το ένα χέρι και τα δύο χέρια σε πρίζα.
1: Πάμα.
6: Και στο σπίτι έχω τριφασικό ρεύμα γιατί έχω θερμοκομπό.
1: Μη αγόρι μου, μη.
6: Δηλαδή για ποιο λόγο.
1: Πες μου έναν, έλατε.
6: Αλλά είναι επικίνδυνο, λέω ότι εχθές σε παρακολούθησα την εκπομπή το βράδυ.
1: Α, το ιντερνετικό λες, ναι.
6: Όχι το ιντερνετικό.
1: Α, το επανάληψε εδώ.
6: Τηλεόραση,
1: τέλος πάντων. Ναι, συνέχα.
6: Να πω την εκπομπή, ο κύριος Γκαγκάτσης ήταν εκεί.
1: Ναι.
6: Και είπε, λέει, ότι τελικός κυπέλου και κάποια μάτσα από εδώ και πέρα θα έρχονται με κόσμο.
1: Ναι, ναι.
6: Και φιλοξενούμενοι.
1: Ναι, αυτό καλό είναι.
6: Καλό είναι, αλλά μπορεί και να μην είναι ρεσί.
1: Γιατί αγόρι μου, γιατί ρε να μην είναι καλό.
6: Γιατί να μην
1: καλό
6: είναι
1: το μυαλό. Κοίταξε
6: με το δε. Μην ρουθούν οι ρεσί, Στέφανε. Ρε δεν άκουσες εδώ. Εδώ σηκώνεται ο γέρος πρωί-πρωί και μας στιγνάζει την τρίχα στο.
1: Εντάξει, ρε, ο γέρος θα μπει στο ράδι, δεν θα τα πάει στο γήπεδο τα πει. Στο γήπεδο θα είμαστε εγώ και εσύ, συνεννοηθούμε τώρα. Δεν θα είναι αυτή εκεί πέρα.
6: Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ο ελληνικός φιλάθλος να πάει. Και από τις δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο.
1: Εντάξει, εγώ και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά όπως το βλέπουμε τα δικά μου, το δικό μου τα μάτια και μυαλό, εγώ μπορώ να σταθώ σε όλες τις κερκίδες χωρίς να προκαλέσω.
6: Ναι, δεν είναι κάτι που μακάρι να γίνει, γιατί και εγώ έζησα χρόνια στην Τούμπα που ερχόταν ο Αριανός.
1: Σε γλύνω επιγόντως και φεύγω για διάλειμμα, φιλαράκι. Γεια σου, αγόρι μου!
7: Την Express Cleaning την ξέρεις. Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

άκουγα Τζοβάνι Ντι Χίλι. Μεγάλο Σον Κόνερι. Σαν σήμερα πριν 6 χρόνια μας άφησε. Μεγάλος James Bond.

0: Πίσω στα κεντρικά του Langley της Virginia, εδώ στους 95,5 μεγακύκλιδη. Μετρόπολης ακούτε, εκεί το τρατζιστοράκι σφινωμένο. Έπιασε σγουριά. Ούτε το James Bond μπορεί να το αλλάξει. Τρόποι επικοινωνία σας, είπα Στέφανο στη Messenger που θα έρθω να διαβάσω τα μηνύματάκια σας. Instagram Στεφανάρας. Γραμμές δεν είπα να ανοίξω, αλλά προλάβανε να ορμήξουν οι αγαπητοί ακροατές. Έχω έναν, παρακαλώ να μην το ταλαιπωρώ, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
1: Βάλατε μια ερώτηση στον Αμερικάνο, πόσο είναι το μεροκάματο του ηχολήπτη του το επαγγέλματό σου.
0: Του ταλαβερτζία παραγωγού, ναι. Μήπως ξέρετε.
1: Μπορείς να μου πεις πόσο μεροκάματο παίρνουν στην Αλβανία οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί? Α, θες αύριο να μου το πεις.
0: Α, εγώ ξέρω τώρα.
1: Και μαζευτήκαν όλοι εδώ πέρα 3 εκατομμύρια Αλβανοί και είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Ναι, παίρνανε 200 ευρώ και ήρθαν 200 Αλβανούς. Ναι.
1: Γιατί φεύγουν από εκεί πέρα και έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι και μας τακωδρήκανε?
0: Όπως φεύγει εσύ για να πας στον Καναδά και στην Αυστραλία και στην Γερμανία. Όπως πας, εσύ έρχονται
1: και αυτοί. Ναι, οι Αλβανοί γιατί πώς, γιατί έρχονται εδώ πέρα?
0: Γιατί πάνε και στην Γερμανία, πάνε και στην Αμερική, έρχονται και εδώ, όπως πας.
1: Δεν πάνε στην Γερμανία. Μόνο στην Ελλάδα, πόσο, μόνο Σαμαράς άνοιξε πόσο, τα σύνορα.
0: Πόσο κάνει ο καφές στο καφενείο που πίνεις?
1: Πόσο είναι το μεροκάματο στην Αλβανία?
0: Ρε, πόσο κάνει ο καφές που πίνεις στο καφενείο? Μπορείς να μου απαντήσεις?
1: Ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ, σε λάθος καφενείο πηγαίνεις.
1: Εκεί πέρα πόσο το πίνουνε?
0: Ένα ευρώ καφέ δεν έχεις στην πιάτσα τη σήμερα ημέρα που μελάμε. Έχεις να βγεις από το 1996 από το σπίτι και μου δείχνεις με το δάχτυλο ποιος ήρθε, ποιος έφυγε?
1: Μεγάλο James Bond είσαι. Αλλιώς θα φύγουμε και αυτοί οι 3-4.
0: Τώρα δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να φύγουμε εμείς ή να φύγουν οι Αλβανοί? Τι δεν σας κάνω εδώ, να είσαι καλά θέλω εγώ.
1: Εγώ είμαι καλά, να σηκωθούν να φύγουν αυτοί.
0: Εντάξει, ακούσατε, ο Κρατής λέει να φύγετε εσείς, να πάτε αλλού.
1: Δεν υπάρχει χωριό χωρίς Αλβανό.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία πουθενά. Τι τα λέμε εδώ, τι ψυχαναγκαστικά ήταν αυτά τώρα που έβγαλε ότι πάρας εδώ πέρα. Μονάχα να παίξω μαζί σου. Ποιος σου το πεκούκλα μου? Ρε τι γίνεται να πούμε? Ρε ΠΑΟΚ ρε, καινούργια ομάδα ρε. Αριανάρα ρε, διαιτησία ρε. Ολυμπιακός δεν βλέπετε ρε. Να παίξω μαζί. Δεν πιάνεστε με τίποτα. Παρακαλώ στην επόμενη γράμμη, ορίστε, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Όχι, μια έρημη φωνή, μ' αρέσεις.
2: Σε κολλάνα φυγίνα εκεί πέρα να πούμε.
0: Μπούτσερ, εσένα ψάχνω λίγο για αποσυμπίεση. Πάρε εκπομπή επάνω σου, με έχουν πεθάνει τύποι.
2: Καταρχήν ήθελα μια ενημέρωση, ναι. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο στο πέταλο?
0: Τι φάουλ έκανε πάλι αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, το έμαθα χθες.
2: Πόσο κοστίζει, να ρωτήσω ρε παιδί μου, δεν είναι.
0: Έμαθα κάνει 25 στο πέταλο και 35 στη 2 με τον Όφη.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 25 ευρώ, έτσι.
0: Έτσι λοιπόν, πληροφορήθηκα, ελπίζω να μην αλήθεια. Ναι.
2: Σκέψου το εξής τώρα.
0: Ναι.
2: Πες ότι ο Άρης, ας πούμε, ξεδιπλώνεται, έτσι πέσει μπαλάρα. Μπορεί να παίξει και ο Μανού μέσα, ξέρω εγώ. Το Μανού δεν θέλαμε να πούμε να επιστρέψει τον Αντάλο.
0: Ναι, να πούμε ναι, θέλουμε.
2: Πες ότι με καλό ποδόσφαιρο κερδίζει τον Όφη, έτσι. Mm. Είναι μόνος πρώτης βαθμολογία, λοιπόν. Θα κλέψει ο Κάρη τη θρηλυκή σου ατάκα ανεπανάληπτη και θα πει Αριανή. Εσείς που πήγατε ζευγάρια στα πέταλα, δηλαδή είτε με τον Κοπενάκη είτε με τον Κοπενάκη, θα ζούσατε 25 και 25-50.
0: Ναι.
2: Το 50 που θα δίνατε να σπέσει στο ψυχολόγο, στο ψυχίατρο, ήρθατε εδώ στο Γαριλάου, απολαύσατε ποδόσφαιρο και έχετε τον Άρη στην κορυφή.
0: Κανόνισε να τους πάρει τα λεφτά και να μην βγαίνουν πάλι στο ράδιο εδώ πέρα να μην κρινιάζουν. Κανόνισε.
2: Σε περίπτωση τώρα που δεν ανταποκριθεί ο κόσμος.
0: Σε περίπτωση του Μπούκα όμως θέλω να μην πεις τι γίνεται.
2: Πρόσεξε να σου πω. Εσείς που πήγατε στο πέταλο, έτσι. Σε περίπτωση που είστε ήρωες. Με 25 ευρώ, ας πούμε, ένα ζευγαράκι πήγε στο πέταλο. Σε περίπτωση ο κόσμος ο πολίτης δεν ανταποκριθεί, έτσι. Έχει διτή σημασία που πήγατε στο πέταλο, διότι στη διάρκεια του cooling break ξεμοναχιάστηκε το Κομενάκης και κάνετε και ερωτικές περιπτύξεις. Γιατί ήταν άδειο το πέταλο. Κατάλαβες τι γίνεται. Καρι, πόσα χρόνια μπροστά είσαι να
0: εσύ, τώρα τι, εγώ μπούτσερ μαζί σου είμαι και πάει ο κόσμος και γεμίζει το γήπεδο και μανιά του και καλά κάνει. Και πληρώνει την 25 ευρώ.
2: Ναι.
0: Εγώ πλήρωσα 20 ευρώ Ρόζεμπουργκ και Λεβερκούζιν και πολλές τις ευρωπαϊκές.
2: Ναι, μέσα μαζί σου. Κοίτα, να σε πω τώρα κάτι σοβαρά.
0: Ναι.
2: Αυτό τώρα που κάνει ο Θοδωρός καταρχήν δείχνει έτσι λίγο σαν να θέλει να εκδικηθεί που ο κόσμος δεν πήρε διαρκεία, σαν να λέει ας πούμε πάτε διαρκεία αφενός.
0: Ναι.
2: Και αφετέρου εγώ σκέφτομαι ότι ούτε ο ίδιος πιστεύει την ομάδα, να σου πω για ποιο λόγο, έτσι, διότι με μια ανατροπή που κάναμε τώρα, μια νίκη ρε παιδί μου, βιάστηκε να βάλει το 25 ας πούμε, να κάνει τη λεγόμενη αρπαχτή. Ναι. Θα μπορούσε,
0: ναι.
2: Γιατί σε περίπτωση που το έχει μείνει το 2-1, προφανώς θα συμφωνείς και εσύ θα ήταν το ειστήριο 10-15 ευρώ στο πέταλο, έτσι.
0: Ναι.
2: Και 25 δεν ξέρω πώς το 2. Θα μπορούσε να κρατήσει χαμηλή τιμή, να κερδίσει ο Άρης τον Όφη, αφού την πιστεύει στην ομάδα. Να πάρει στη Φιλαδέλφια να πάρει του και μια σοπαλία, εγώ σε λέω, και μετά στο επόμενο τέρμι ποιον είναι με τον συμπολίτη. Τράβω το και 30 ευρώ στο πέταλο. Θα τα δίνει ο Κορνίδη,
0: ναι.
2: Θα έχει ταυλώσει, κατάλαβες.
0: Τώρα
2: βιάζεσαι να βάλεις. Τώρα βιάζεσαι να βάλεις ακριβώς εσύ. Δηλαδή, να μην πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος
0: ότι ο μόνο
2: κόλπο, θα έχει διάρκεια να πούμε.
0: Το μόνο κόλπο που μπορούσε να κάνει ο Θόδωρος και δεν το κάνει, αλλά ξέρει να πούμε. Αυτό το μάτς είναι ελεύθερη είσοδο, τέλος, ούτε φράγκο.
2: Ελεύθερη
0: το πρώτο μέσο Χαριλάου.
2: Ενώπιον της εφορίας
0: τώρα,
2: δεν ξέρω μπορεί να το κάνει.
0: Αν αρχίσουμε
2: να κάνει αυτό που είχε κάνει ο Σκόρος, αν θυμάσαι, με τον Αστέρα Τρίπολη στο 5-1 που με 5 ευρώ γενική είσοδο, αν θυμάσαι. Το θυμάσαι και το μάτς.
0: Το θυμάμαι.
2: Που είχε εμείς στο Γαριλάο, το 2013.
0: Ναι.
2: Γενική είσοδο 5 ευρώ. Θα μπορούσε να κάνει αυτό, ας πούμε. Τέλος πάντων,
0: εντάξει. Εγώ μαζί σου είμαι. Πες ότι πάνε 5.000 κόσμος. Βλέπω, ας πούμε, ένα τέτοιο νούμερο με αυτά τα λεφτά και κάνουμε παταφλόγκα. Τι γίνεται μετά, ας πούμε.
2: Άστο μετά.
0: Ή μετά είναι η χαριστική βολή τα φόπλακα.
2: Εκεί, ναι, γίνεται.
0: Ελπίζω
2: να κερδίσει η ομάδα και βλέπουμε τι θα γίνει. Άντε να είσαι καλά, Φλαράκο.
0: Γεια σου, Μπούτσερ. Γεια σου, Μπούτσερ μου. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. 6 και 40. Πάρε και αυτόν, μωρέ. Μετά στα μηνύματα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Καλή και ευλογημένη μέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη. Σας ακούω και είμαι ζεστός. Έτοιμος.
3: Την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριό σου.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί διαμαρτύρονται και εξίστονται οι αγαπητοί συνακροατές μας και συνακροάτριες. Δεν συνηθίσαν τόσα χρόνια να υπάρχουν οι αμπαντοδόροι. Γιατί νομίζετε πάμε όλα με την όψη. Διότι ο κάθε τυχάρπαστος που εδώ και 20 χρόνια μπήκε μια λέξη κλειδί, ο ειδικός, πρέπει απαξάπαντος να βρεις τον ειδικό στον οποίο δεν τον βρίσκεις εσύ, στον εμφυτεύουν στη συνείδησή σου οι άλλοι.
0: Ο ειδικός,
3: για να είναι δεικτικοί τσομπάνιδες όταν έρθει η ώρα.
0: Ο ειδικός, κύριε Βασίλη, ο ειδικός.
3: Ναι, παρακαλώ, ακούω.
0: Ναι, γιατί και εγώ είχα το ίδιο προβληματισμό πριν 5-6 χρόνια. Γιατί εγώ έλεγα ό,τι έλεγε ο ειδικός ο κύριος Σταύρος Ιωαννίδης, που είναι και καθηγητής σε δύο έδρες Πανεπιστημίου Αμερικής, με ιατρός, τον γνωρίζετε. Και ειδικός ήταν και η κυρία Παγώνη. Αλλά η κυρία Παγώνη έχει δίκιο, αλλά ο κύριος Ιωαννίδης που έβλεπα εγώ σαν ειδικό, ήταν λάθος, λέγανε οι δικοί μας. Αλλά ο κύριος Ιωαννίδης είχε μαθήτρια την κυρία Παγώνη, τη δίδασκε, ας πούμε, με έναν τέτοιο τρόπο. Εγώ τώρα ποιο να πάρω για μένα ειδικό, κατάλαβες τι εννοώ.
3: Δεν τον έλυσες ακόμη.
0: Δεν τον έλυσα το γρίφο δηλαδή.
3: Δεν το ανέλυσες.
0: Πώς δεν το ανέλυσα. Στο δικό μου το μυαλό εγώ κατάλαβα.
3: Ο φυτευτός ήταν ο Ιωαννίδης.
0: Ο φυτευτός ήταν ο Ιωαννίδης.
3: Ναι, ο προβεβλημένος.
0: Δηλαδή, τι έλεγε αυτός.
3: Ήτανε μια με το ζεστό, μια με το κρύο.
0: Και...
3: Δεν είπε όλη την αλήθεια. Η μισή αλήθεια, ξέρεις, είναι δύο ψέματα.
0: Πώς είπε την αλήθεια αφού είναι φυτευτός τώρα. Με μπερδεύεις, κύριε Βασίλη, και εσύ με πας τώρα.
3: 75 εκατομμύρια νεκροί στην Αμερική και 45.000 στην Ελλάδα.
0: Ναι, δηλαδή.
3: Τι δηλαδή. Εξαιτίας των εμβολίων, όχι της ασθενείας.
0: Αυτό λέω. Εξαιτίας, ναι. Τι φταίει ο COVID, γιατί.
3: Αλλά ο κύριος Ιωαννίδης προέβαλε ότι έπρεπε να εμβολιαστείς. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό έλεγε, έπρεπε να εμβολιαστούμε.
3: Σιγά.
0: Δεν το είχα ακούσει, συγγνώμη.
3: Όλοι αυτοί τους πήραν, ναι. Έτσι. Εγώ περίμενα να ακούσω την κουβέντα του συγχωρημένου του Λίκ Μοντανίε, του ανθρώπου που σταμάτησε το AIDS και πήρε βραβείο Νόμπελ, που στάθηκε απέναντι σε αυτό το ψευδεπίγραφο του οικονομικού κέρδους του τεραστίου των εμβολίων. Και τους είπε, προσέξτε, αν σταματήσει η γνώση σας πάνω ένα μήνα πριν πεθάνει.
0: Ναι.
3: ξαναψάξα το δεσμό του AIDS.
0: Δεν το γνωρίζω τον κύριο.
3: Είναι κάτι τραγικό για όλους αυτούς, από το Φάουτσι ως τον Ιωαννίδη, διότι ήταν της γραμμής Φάουτσι ο Ιωαννίδης. Ο Φάουτσι σήμερα διώκεται για 10 εγκλήματα, γιατί είχε προλάβει, όπως και εδώ, του έδωσε το ακαταδίωκτον ο προηγούμενος πρόεδρος της Αμερικής. Εκεί πεζόταν σε Big Pharma το μεγάλο στοίχημα και βλέπετε συνεχίζεται ακάθεκτη. Βγήκε το εμβόλιο για το μυέλωμα. Για να ξεκαθαρεστεί αυτή η φαυλότητα, διότι ένα μέρος και του οικείου σταθμού προς εκεί προσανατολίζονται, αυτό το περίφημο εμβόλιο της νανοτεχνολογίας δημιουργήθηκε για τα καπνά.
0: Ποια καπνά? Αυτά που σπέρνουμε στα χωράφια.
3: Για τα καπνά. Εκεί για να πετύχει η γονιδιακή, υποτίθεται για μια ασθένεια στην Κεντρική Αμερική που κατέστρεφε την καπνό παραγωγή και απέτυχε το εμβόλιο.
0: Μάλιστα.
3: Και λένε δεν αλλάζουμε το δεσμό, διότι σήμερα ξέρεις με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να αλλάξεις τα πάντα και να το χρησιμοποιήσεις αλλού. Και σε ένα οικείο πρόσωπο, και κλείνω για να μην σας ζαλίζω, στο Μαργαρίτη Σχοινά που ήταν στην Ευρώπη, υπάρχει μια δήλωση, παύλα ερώτηση, μιας δημοσιογράφου Ολλανδέζας, όχι Έλληνος και Ελληνίδος. Γιατί η Ευρώπη δεν ασχολήθηκε με τις μονοκλονικές, δηλαδή τις ατομικές θεραπείες, και προμηθεύτηκε τόσα πολλά εμβόλια. Θα ενθυμίσετε τα χαμένα emails της παραγγελίας της Φορντελάινεν με τον Μπρουλά.
0: Ναι.
3: Και γυρνάει φνιδιασμένος και λέει διότι είχαμε αγοράσει πάρα πολλά εμβόλια και έπρεπε να τα καταναλώσουμε. Έπρεπε ήδη να είναι φυλακή.
0: Εντάξει, αυτό ακούστηκε. Ναι, δυστυχώς.
3: Φυλακή όχι ακούστηκε.
0: Ακούστηκε.
3: Έκανε δήλωση, υπεύθυνος ήταν. Δηλαδή φαντάζεσαι, δεν σου έδωσε θεραπεία και σου έδωσε μια υποτιθέμενη γονιδιακή θεραπεία χωρίς να γνωρίζεις πού θα σε οδηγήσει.
0: Εντάξει, την πρώτη εβδομάδα ερχόταν λέει στους μείον 75 βαθμούς στο άζωτο το εμβόλιο και σε τρεις μήνες το είχαμε το καλοκαίρι έξω στη σκηνή. Λέει ελάτε όλοι χήμα να εμβολιαστείτε. Τι
3: ναι, όχι
0: τελικά
3: στο άζωτο.
0: Ναι.
3: Μην μπερδεύεις γιατί θα βγει τώρα ο Πέτρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν ήξερε τι είναι, που το έλεγε CO2.
0: Ναι, γιατί για μείον 75 δεν μπορείς να πας με πάγο μόνο, θες ψυχρό πάγο, άζωτα μέσα.
3: Όχι, άλλο εννοώ. Ναι. Το άζωτο είναι όταν κρατάμε τα μουσχεύματά μας μέσα και που βλέπετε ανοίγουν κάτι περίεργα και βόλια.
0: Αυτό είναι, κρυογονική.
3: Αλλά το CO2 είναι ένα θέμα που μας ήρθε στο κεφάλι από το διάστημα, είναι ο ξερός πάγος.
0: Ναι.
3: Ο ξερός πάγος είναι παγωποιημένο διοξίδιο του άνθρακος, το ψιτ που κάνει η γαζόζα.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν λιώνει, δεν επανέρχεται παρόλο που το χτυπάει ο ήλιος και μπορείς να κρατήσεις, αν θέλεις, μια θερμοκρασία χωρίς να λειτουργείς ψυγεία.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Όπως είπαμε
3: παλιά τον πάγο στις παγωνιέρες.
0: Ναι, ναι, οι παγωνιέρες, ναι.
3: Τον τυλίγαμε με ένα σουβάλι και το βάζουμε στην παγωνιέρα και κρατούσε σχεδόν όλη τη μέρα ο πάγος μέσα για να πίνουμε κρύο νερό στην παγωνιέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Αυτό είναι.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη. Έχετε,
3: καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας.
0: Άψογος. Καλημέρα. Διαβάσουμε κανένα μήνυμα, θα πέσουν παντόφλες. Σε να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί αυτή η κινέζικη Chinese μου κινητή τεχνολόγια είναι for the dogs. Είναι κοινός για τα pitbull. Ερυθρόλευκες καλημέρες, λέει ο κύριος Τσέλε. Κύριε Ανέστη, μάλιστα. Ανέστη, Ανέστη, χου. 7 η ώρα στο γυμναστήριο είναι ο Φόρης, λέει. Γιατί δουλειά, λέει. 7 η ώρα πάει στο γυμναστήριο, τον έχεις δει και μας πουλάει η παπά εδώ πέρα, ο Μουδανιώτης, ο κρύος, ο Παοκτσής. Σε ναι πάπο σίμπλ. Όπως λένε και στη Γερμανία. Trick my force, absolute καμπαρότ, κόλλενε μα είναι τρίχεν. Αν πως. Γεια, γεια. Στέλνεις μου στέλνει ένα ηχογραφημένο. Μάλλον κάτσε να κλείσω αέρα να ακούσω τι λέει αυτός ο πονηρός. Yo!

0: θα τις δώκω στον αέρα. Κάτσε να ανοίξω ένταση από το ηχείο της Chinatown. Κάτσε να κλείσω και φωνή να πατήσω play.
1: Φοβηθήκαμε τώρα, πες του. Ο Γρηγορίου θα τους πάρει τα πορτοφόλια, ρε. Τους πάρει το πορτοφόλια. Καλημέρα, Στεφανάρα μου. Καλημέρα, αγόρι μου.
0: Τέραρχος Γρηγορίου άκουσε να τους πάρει τα πορτοφόλια. Εν τω μεταξύ βλέπω Γρηγορίου και μου θυμίζει Κωνσταντίνο Βρανά. Αλλά ο Κωνσταντίνος Βρανάς είναι πολύ πιο σεξι και 30 χρόνια μικρότερος άμα το βάλω δίπλα στο Βρανά. Έχουν, ας πούμε, ο Γρηγορίου είναι, φαίνεται, ο Βρανάς είναι έτοιμος για Netflix. Αλλά φέρνει λίγο στο μούτρο. Πάμε λίγο παρακάτω. Ποιος είναι ο επόμενος? Ο φίλος μου ο Χάρης. Τι λέει? Γιατί με λέτε άρχον? Άρχοντας, καλημέρα. Καβαλήσω κανένα καλάμι και μετά να δεις. Θα αρχίσω να ζητάω μισθούς Βίνι Τζουρούνα. Καλημέρα, άρχοντα, από τα, από το Ταλικίσιο κάθισμα. Αυτό είναι γραφή. Αυτό είναι στίχος. Παίρνεις πλάχνα. Καλημέρα, άρχοντα, από τον Ταλικίσιο κάθισμα του Μόχθου. Καλή εκπομπή, Βάμος Άρης, και να μιλήσει ο επόμενος. Και αν δεν υπάρχει ο επόμενος, να μιλήσει ο μεθεπόμενος. Λέει ο φίλος μου ο Χάρης. Βάμος Άρης. Όχι ρε, θα το ξαναδιαβάσω ρε. Από το Ταλικίσιο κάθισμα του Μόχθου. Τι είπες ρε αλήτη? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος τώρα να μην έχει 6 εκατομμύρια μίλια στη πλάτη του και στα πόδια του και στα χέρια του? Εκατό εκεί, ελάτε λέει, με δέρνει. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του Μαγγελίου για την ανθιβούλγαρη μετά του συζύγου που έκανε καταγγελία με τράβηξη από τα μαλλιά. 100 εκεί, ελάτε λέει, με δέρνει. Μαγγελιό, μεγάλο Στεφ. Πρωτοσέλιδο, την καλημέρα μου στην ποιοτική ενημέραση του Ελσινκάριου. Παύλα ρεσεψιονίστ, παύλα οπερατέρ στην όπερα. Στεφανάρα, καλημέρα αδελφέ μου. Είδα λίγο λέει κάτι τιμές για εισιτήρια στο Κλεάνθης. Έπεσε τίποτα στην αντίληψή σου? Τα λέγαμε πριν με τον Μπούτσερ εδώ πέρα για τα εισιτήρια. Αυτά τα νούμερα, αυτό που λες, υπέπεσε στην αντίληψή μου. Τα νούμερα είναι αυτά που προείπαμε.

Ο Χρήστος λέει: καλημέρα Στέφανε, ακούω κάθε μέρα, λέει, το γάβρο Μόρτι να κάνει την παρέμβασή του. Σήμερα είπε ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σε παρακμή. Μήπως και ο γάβρος γι' αυτό πήρε το κυπελάκι? Γάβρος δύσκολα τον βλέπω φέτος. Ο Μεσχέντε Χρήστος. Άρα

Τι ωραίο αυτό το γαλλικό, ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να τρως στρόγγυλα τετράγωνα μπαρτζοκίσχες ευχές. Μπαρτζοκίσχες ωραίες. Και να σε βρίζει ο Γάλλος και να λες τι ωραία τα λέει. Μαρσαριστός δηλαδή, όταν θυμώνει ο Γάλλος νομίζεις ότι έχει χαλάσει Τρίτη στο σασμά, Δευτέρα κολλάει. Βρε ανέπτυξε να πούμε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να φύγεις. Όχι, εκεί Δευτέρα κολλημένη άμα. Όπως είναι η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα θα ήταν όλα καλά αν ήταν το σασμάν εξατάχυτο. Η γυναίκα έχει μόνο μία μηχανή, μόνο μία ταχύτητα στο σασμά. Αυτό το και χαλάει και ο συμπλέκτης του ανδρός. Γι' αυτό γίνονται όλα παιδιά. Παιδιά, όταν μαλώνετε οι γυναίκες με τον άντρα σας, με τον κόμενό σας, με τη σχέση σας ή με τον εραστή σας, κατευθείαν έκτη να πηγαίνει χαλαρά. Δεν τον ενδιαφέρει τον άντρα αν τρέχεις με 250 χιλιόμετρα. Απλά να έχει τρεις λωρίδες και πήγαινε εσύ 250 χιλιόμετρα. Απλά θέλει να κάνει δεξιά να τον προσπεράσεις. Εσύ βάζεις την πρώτη στο χωματόδρομο, τον έχεις βάλει στον τοίχο και... Και φυσικά είναι το κατάλληλο κουμπί, διότι ο άντρας από το να χαλάσει ο συμπλέκτης, ακούτε το πολυπόθητο ναι και νομίζετε ότι λύσατε το πρόβλημά σας. Βάλτε έκτη και προσπεράστε τον. Αυτό θέλει ο άντρας. 50 ευρώ το μάθημα σήμερα. Α, με βρίζει τώρα αυτή η Γαλλίδα. Όσο θέλει ας με βρίζει, παράπονα θα έχει. Τι ωραία που μετά λέει. Τώρα να είναι η άλλη να πούμε η συμμαθήτριά μου, ξέρω εγώ. Βάλε ένα χωριό του Κιλικής. Να είναι τώρα στα 45-46. Να έχει κάνει κανένα δυο παιδιά. Να είναι σαν και εμένα έτοιμη για το ρίγκ να παλέψουμε. Να την έχει τώρα άλλος απέναντι. Να μην τον έχει κάτσει να πούμε το χθεσινό δελτίο στο στοίχημα Φιωρεντίνα Over. Να ακούει και την άλλη να πούμε. Είναι της γείτονας, να τα παιδιά της ιδιόφροντης διρετόστηλ. Άλλαξε και η κούρσα. Η μισθή, αν είναι πρόκοπε. Πρώτη Δευτέρα πια βάλε έκτη. Γι' αυτό και όλο ο άντρας πεθαίνει γρηγορότερη. Θα κάνει το απομενωμένο διάβημα να σηκωθεί να φουντάρει από τα βουνά. Είτε θα το χαλάσεις το συμπλέκτη, γι' αυτό και λες στην εκκλησία ποιος πέθανε, όχι ποτέ, ποια πέθανε. Και πάντα ο απόφυτος βοηθοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Αυτή η πληροφορία, αυτό το μάθημα είναι εντελώς δωρεάν σε όλους τους άντρεδοι. Ο κουβάς χαλάει, κυρίες και κύριοι, όχι το πηγάδι. Τσιγκουστάκι φουρνάρι να πάρεις σε αυτόματο. Γιατί πατάς και κόρνα. Εγώ θέλω να ανακατεύω το κατσαρόλι. Άμα δεν είναι η φάση τη Φιούρις του Σασμάν, τι είναι αυτόματο, τι είμαστε, μπιμπιμπό. Άμα δεν έχει να είμαι σαν το Βιν Ντίζελ, να έχω 29 ταχύτητες του Σασμάν. Εκείνο το Fast and Furious 29 ταχύτητες άλλαξε σε 10 δευτερόλεπτα. Θέλω να κατώ στα χύτρα μέσα να πούμε και να ανακατεύω τη σούπα. Δεν μπορώ. Sherry, Sherry Lady. Το άλλο το γαλλικό λέει το νυχτερινό είναι καλύτερο νομίζω. Ναι, το έχω στα υπόψεις, ναι, τα μοναμούρ και αυτά τα πιο... Το γαλιδούλα, ναι, θα το έχουμε κανένα μήνα να το ακούσουμε. Θα το ρίξω στην πυρά. Λοιπόν, επίτηδες δεν σας βγάζω στον αέρα, βαράτε εδώ τα νούμερα. Κοκκινίζει λίγο το σύμπαν, αλλά επειδή σε ένα λεπτάκι θα πάω σε διαλυματάκι, ας πούμε. Ένα-δυο λεπτά κάπου εκεί το βλέπω το έργο, μη σας... Ορμήξω από τώρα και είστε στην αναμονή. Αν και τι ώρα είναι, 7. Ναι, 7. Εντάξει, τώρα θα ξεκινήσω και διαφημίσεις εκεί, η χορηγία αυτά, Σεπτέμβριος, full σεζόν, σεζόν. Θα γίνει χαμός στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Πώς λέει η πιάτσα, εφοριόμαστε πολύ. Στεφανάρα, ευχαριστούμε για το μάθημα. Λέει και η Taylor Swift, η αγαπητή μου Στέλλα. Ήρωας ο Μίτσος, υπογράφω. Στέλλα, τα ακούς? Ήρωα στο παιδί.

0: και τα μάτια στο Μιτσάκο. Άκουσέ με. Όχι σαν αυτόν που πουλάει καρπούζια που ήταν στο Fame Story. Άκουσέ με. Εμένα θα ακούσει.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Είδες ποινείς?
11: Αφροχάρης.
10: Αφροχάρης.
11: Η γραμματεύσης. Αφροχάρης. Το αφρόλουτρο και το χαρίδιμος. Αφροχάρης. Αφροχάρης.
10: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
11: Τυφλό σύστημα.
10: Σας αρέσουν τα παιδιά?
11: Μήτρα ταχύτητος.

Να ορίστε, σέρι σέρι, μονσέρι όπως λένε οι Γάλλοι, μον αμούρ, μονσέρι, μόρσα. Τα μάτια της Αλεξάνδρας στο Μετρόπολης, αγαπητοί ακροατές, μη γελάς εσύ που με ακούς με τα ακουστικά. Είχα μείνει στα αγαπητά παιδιά και φτού φτού στη φωτογραφία που είναι, δεν θέλω να ματιάσω έτσι ρε παιδί μου, άγκο κουκλάκια ζωγραφιστά. Είναι στο αμάξι να πούμε οδηγάνε. Καλά, ποιος φυσικά θα κάνει το χαμάλι. Πρώτη Δευτέρα στο Ζασμάνο ο κύριος Μίτσος. Φτού φτού τα παιδιά, φτού φτού. Να ξέρεις όμως, λέει, νεαρά, εκεί που είναι με την, ο co-driver, ο συνοδηγός σκηνός, να ξέρεις όμως, εμείς όταν διαφωνούμε κάνουμε λίγα παραπάνω χιλιόμετρα. Δεν το σώνεις Kate Taylor Swift. Όσα έχω πει τα βάζει ο διπλανός σου, υπογραφής φραγίδα και γελάει ακόμα. Ακούς, άκουτα να λες. Όχι πρώτη Δευτέρα. Ο άντρας θέλει έκτη, ρελαντή, τρέχασο, δε σπάνε και 250. Μόνο το μοτεράκι να αναπνέει. Είναι αυτό που λέμε εμείς το αντίστοιχο. Δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ. Νιώθω πιεσμένος. Εμείς αυτό εννοούμε. Παίρνα, προσπαίρνα ρε παιδί μου, πες ό,τι θες να πεις. Ναι.

Το πονηρό το Λασαντέρ. Τη βρήκε τη συνταγή, όντως έχει δίκιο. Με τη γράφει στο μήνυμα. Τη βρήκε τη συνταγή, όντως έχει δίκιο. Μισό λεπτό, παιδιά, να διαβάσω τα μηνυματάκια. Οι γραμμές θα έρθω και σε εσάς.

0: Πολύ ωραία. Ωραίες οι καλημέρες. Τα είπαμε τα πρώτα μηνύματα. 25 του μηνού, 7 πλάση ώρα. Σήμερα κατευθείαν κουφόβραση. Δεν έχει όπως εχθές τσαντιράκι λίγο σύννεφο. Οπότε, εντάξει, τα γνωστά. Η Γιώζιφ Υπομονάουσκης, όσοι βαράτε γκασταρμπάιτερ δουλειά, όσοι έχετε τον προνόμιο να διακοπάρετε και είστε τυχεροί και έχετε κανένα φράγκο στη τσέπη, ελπίζω να πιάσουν τόπο και να καθαρίσει το μυαλό σας. Όσοι δεν έχετε άδεια και δεν έχετε φράγκο στη τσέπη, το μυαλουδάκι σας όχι θα καθαρίσει, απλά θα είναι πιο στριμωγμένο. Άντε μέρα που είναι, να μην το συνεχίσω. Έχει και ζέστα και είναι και ακριβό το ρεύμα, γιατί η κιλοβατόρα είναι πιο φθηνή στην Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στο τελικό λογαριασμό. Παρακαλώ στον επόμενο συμπαρουσιαστή, ορίστε.
1: Έλα, Καθαρόβιβο, καλημέρα.
0: Ορίστε διαταγά, κύριε Τάφη.
1: Καλά είσαι. Λοιπόν, ναι. Τα χαιρετίζω μετά με τον κύριο Βασίλη. Mm-hmm. Ωραία πάσα μας έκανε. Mm-hmm. Ναι. Ήταν ένας επιστήμονας. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια τώρα τελευταία πήρε το Νόμπελ και το ρωτάνε τι είναι επιστήμη. Mm-hmm. Και λέει αυτός, επιστήμη είναι η πίστη στην άγνοια των ειδικών όμως. Δηλαδή και εσύ έχεις άγνοια και εγώ έχω άγνοια, αλλά εγώ είμαι ειδικός. Θα πιστέψεις
0: ναι,
1: την
0: πίστη, ναι.
1: Έτσι κοινικά απάντηση λέει. Επιστήμη λέει σήμερα είναι η πίστη στην άγνοια των ειδικών. Πήρε το βραβείο και έφυγε. Και εγώ άγνοια και εσύ άγνοια, αλλά ο άλλος είναι ειδικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπως έλεγε ένα παιδί μια φορά, λέει αυτός. Και ήταν και πιτσιρικάς και λέει, καλά όλες αυτές οι οργανώσεις, λέει, ΝΑΤΟ, Ηνωμένα Έθνη και Ηνωμένοι Γιατροί και τα λοιπά, λέει, γίνανε επειδή έχουμε κάποια ελπίδα επιτέλους να συνοηθούμε ή μήπως, λέει, καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να συνοηθούμε ποτέ, οπότε ας κάνουμε το ΝΑΤΟ, ας κάνουμε τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον αυτά που κάνουμε να μας τα δικαιολογούν οι ειδικοί. Τι κάνουμε εκεί επίθεση, διότι είχε πυρηνικά.
0: Ναι, είπε ο ΝΑΤΟϊκός, ο ειδικός.
1: Βέβαια. Έμεινε ο κόκαλο, φίλε. Λέει, μήπως αυτές οι οργανώσεις γίνανε ακριβώς επειδή κατάλαβαν ότι δεν θα συνοηθούμε ποτέ, αλλά ας κάνουμε κάποιες οργανώσεις να δικαιολογούν τα πεπραγμένα. Και μάλλον έτσι λειτουργεί, έτσι δεν είναι. Εσύ πώς το βλέπεις?
0: Εγώ από άλλη οπτική μεριά που το βλέπω, δεν έχεις και άδικο, έτσι. Μπορείς να, με αυτά που γίνονται, μπορείς να τα δεις από, να δώσεις διάφορες εξηγήσεις για το δικό σου, για τη δικιά σου ματιά.
1: Δυστυχώς έχουν κλαδέψει το δέντρο της επιστήμης και έχουν δημιουργήσει μια αστυνομική ράβδο. Mm-hmm. Ας πάρουμε την Τρόικα όταν είσαι εδώ. Τι είδαν αυτοί οι ειδικοί να μας κάνουν, τι να μας σώσουν? Αλλά όταν είσαι σκλάβος και καταλάβεις ότι είσαι σκλάβος, έχεις ελπίδες να σωθείς. Αν σε άλλος να σε ελευθερώσει και σε ξαναρίξεις στην σκλαβιά δεύτερη φορά, είναι πολύ δύσκολο. Αυτοί μας τρίξαν στη σκλαβιά δεύτερη φορά, αλλά με μνημόνια, οι ειδικοί.
0: Είναι ειδικοί γιατί έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ υποδούλωσης.
1: Μπράβο.
0: Είναι γεγονός, είναι ειδικοί σε αυτό.
1: Νομίζω οι ίδιοι παραδειχθήκαν ότι δεν δούλεψε αυτό που μας έκαναν, το μνημόνιο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να το ακολουθούμε εμείς.
0: Μα βέβαια.
1: Οι ειδικοί, αν θυμάστε, κάναμε μια δήλωση. Τελικά δεν δούλεψε στην Ελλάδα. Για κάποιους λόγους, ίσως εσείς δεν τα ακολουθήσατε, εμείς δεν προβλέψαμε καλά. Να σου το πω με όρους Τζον Ράμπο. Τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Όταν έστειλαν τον Ράμπο να βγάλει φωτογραφίες στο στρατόπεδο.
0: Ναι, ναι,
1: στο
0: ναι.
1: Δύο που το λένε θα πας, αλλά αν σε πιάσουν θα αρνηθούμε και την ύπαρξή σου.
0: Ναι.
1: Μη φοβάσαι, δεν έχω συνηθίσει, λες αυτά. Λέει. Και όταν πάει και γύρισε πίσω με τον Εχμάλωτο μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που τον έλεγαν άστους εκεί, μόνο φωτογραφίες θέλουμε, ναι.
1: Έλα, μεγάλε, του λέει μόνο φωτογραφίες. Πάρε και από έναν κατηλημένο στρατόπεδο φωτογραφίες να του δείξουμε ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά όταν βρήκε και τον φυλακισμένο και τον είχε μαζί του, κοιτάει όλο στο ελικόπτερο και λέει. Είμαστε στο σημείο διαφυγής. Λέει, είναι και ο Ράμπο, είναι, λέει. Έχει και έναν εχμάλωτο μαζί του. Έτσι. Τι πήρε και εχμάλωτο, γυρνά πίσω, ρε, του λέει.
0: Γυρνά πίσω,
1: λέει,
0: ναι.
1: Να παραβγάλει και μια φωτογραφία.
0: Άσε μην έχουμε ντοκουμέντα, βέβαια, πιστήρια, σωστά.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, φίλε. Θα πας μέχρι εκεί που θα σου πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αν βρίσκεται τη λύση.
0: Ο λύση μόνο, λοιπόν. Στον ΠΑΟΚ, ναι. Η λύση.
1: Όπως και στις ομάδες, ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Και μετά εσύ θες. Και μετά εσύ δεν σε
1: εκπομπή. Να γίνεται το Ρώσο.
0: Ναι, και εσύ μετά από μένα θες 2 ώρε εκπομπή τώρα και σε ώρες εχμής. Αφού μέχρι εκεί που πρέπει να πας, θα πας. Δεν τα έχουμε πει.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ακούγονται πολλά.
1: Ειδικοί. Ειδικοί το λένε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, κύριε. Και
1: χαιρετίζοντα τον κύριο Βασίλη.
0: Οι ειδικοί. Πιάσαμε το σήμερα. Ο ειδικός. Ο παντός επιστητού. Αολοειδικός επαντός επιστητού. Παρακαλώ, συμπαρουσιαστής ο επόμενος. Ορίστε.
2: Καλημέρα σας.
0: Όλε, όλε.
2: Να ενημερώσω ότι η Dortmund έχει και μία τρίτη εμφάνιση σε φούξια ροζέ απόχρωση, Στεφανάρα μου.
3: Ναι, να την κάνουμε δώρο.
2: Πώς θα τέριαζες στο Τσιάο των Μουδανίων και στους ομοίους του που σπέβδουν να αγοράσουν φανέλες της αδελφής με τον Άρη, ομάδας της Γερμανίας.
3: Έτσι, πες
2: τα. Για μένα όλοι αυτοί χρήζουν συνεδρίας με την ψυχολόγο αδελφή του Κουλιανού, γιατί όσοι συνοπαδοί παοξίδες πληρώνουν πάνω από 100 ευρώ για να αγοράσουν κυτρινόμαυρη φανέλα επειδή άκουσον έχει πίσω το όνομα του Κωνσταντέλια, ναι, είναι διχασμένες προσωπικότητες πώς θα το κάνουν.
3: Ε, προβλέμα, ναι.
2: Ε, μα όσο για το φίλο συνακροατή, τον Κωνσταντίνο από το Κιλκής που με ψάχνει, να τον ενημερώσω ότι δεν συμμετέχω σε κανένα social media από άποψη και πεποίθηση, οπότε δεν μπορώ να τον βρω στο Facebook.
3: Μάλιστα.
2: Για το δε Αριανό που τον άκουσα πρωί-πρωί να προτείνει νίκη της Μπραν και μάλιστα με over, άνω των δύο γκολ, συστήνω να είναι λίγο επιφυλακτικός μέχρι να βγει η απόφαση για το αν μπορεί να παίξει ο Ζίφκοβιτς την Πέμπτη. Γιατί, ως γνωστόν, στην UEFA που θα βγάλει την απόφαση, αντιπρόεδρος είναι ο γιος του αείμνηστου του Σάββατου Θεοδωρίδη. Και επειδή ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν φέρει στη βαθμολογία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια στην UEFA τους περισσότερους βαθμούς και οι Ολυμπιακοί πάντα κοιτάνε το συμφέρον τους και καλά κάνουνε, μην βγει καμιά ευνοϊκή απόφαση για τον Ζίφκοβιτς και αλλάξουν άρδιν τα δεδομένα.
3: Δηλαδή με Ζίφκοβιτς είσαι αποφασιστικός και υποστηρικτής της νίκης,
2: εγώ
3: το έχεις δηλαδή.
2: Εγώ είμαι πεπισμένος και το έχω ποντάρει κιόλας ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ.
3: Και εγώ
2: οπότε
3: θέλω,
2: την Παρασκευή
3: θέλω.
2: Που γάτσες θα τρώω εγώ ή αυτοί που ποντάρουν με κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και επειδή αναφέρθηκα στον Ολυμπιακό, ο Ασαντέ ή ίσως και εσύ ακόμα, θα ήθελα να μου εξηγήσετε μια έκφραση.
3: Εδώ, στον ειδικό πήρε.
2: Του απέδωσε το ζων ζουρνά, τι σημαίνει.
3: Ζων ζουρνά.
2: Αυτά είναι σεραϊκά. Τι διάλεκτος είναι.
3: Αυτό είναι το ζων ζουρνά. Βγαίνει από το ζουρνά. Το ζουρνάς. Όχι το κλαρίνο, και το ξύλινο προγκάιντας που είχαμε το ζουρνά. Το ξύλινο, το τετράτριπο, ρε παιδί μου. Κλαρίνο.
2: Το ζων ζουρνά, τι σημαίνει.
3: Εμένα σκοπό έπαιζε αυτό. Παίζουμε αυτό. Ξέρουμε αυτό. Θα παίζουμε συνέχεια. Ζων ζουρνά. Δεν αλλάζουμε ρυθμό.
2: Εγώ επειδή πάντα λαμβάνω το τροφή από την εκπομπή και το έψαξα στο AI τι σημαίνει ζων ζουρνά,
3: δεν μπορεί.
2: Έβλε ότι στα γαλλικά αυτό σημαίνει κρέμα ημέρας. Φροντίδα ημέρας.
3: Ζων ζουρνά.
2: Στο προσωπάκι του για να είναι αφράτο.
3: Ρε, όσο υπάρχουν σε ΡΕΙ, το AI να ξέρεις ότι είναι ένα ατυχέστατο εργαλείο αναζήτησης.
2: Τέλος πάντων, ας μας το διευκρινίσει ο φίλτατος Ασαντέ που το εξτόμησε.
3: Να ξέρεις.
2: Πάμε τώρα λίγο και στα σοβαρά.
3: Α, κι άλλα έχεις. Τι θα γίνει, εκπομπή έκανες ρε φίλε, τι θα γίνει.
2: Ναι, παρακολούθησες χθες το Fulham Chelsea.
3: Όχι.
2: Όταν σου λέω ότι με Σάντσεφ δεν πας πουθενά.
3: Παρακολούθησα μόνο τη ροή του σκορ. Το βλέπα.
2: Να δεις πάλι τα δύο γκολ πώς τα έπνιξε.
3: Ναι, θα το δω. Έβλεπα το flash score διακύμαση του σκορ, ας πούμε. Πώς γινόταν το match. Αλλά τόσο καλά με τα λες. Κατάλαβα για Σάντσεφ.
2: Παρότι κερδίσατε. Ναι. Γιατί η Φούλα μου είναι για να υποβιβαστεί φέτος. Δύο γκολ σας έπνιξε πάλι. Δεν πας πουθενά. Έκανες μεταγραφές, πήρες προπονηταρά.
3: Ναι, ρε εσύ.
2: Έτσι. Και μου έχεις θερματοφύλακα το Σάντσεφ. Ενώ η Χαλ, όπως είδαμε.
3: Είδες,
2: πήρε το τσολάκι, εγώ λέω θα σωθεί.
3: Τι πλάκα τους έκανε στο τράβο. Τι
2: κολλάκια την.
3: Τι clean sheet, τι αποκρούσεις, έτσι να πούμε. Πόμπο, λέω, δες το να.
2: Και άμα θέλουν έτσι με κίτρινη απόχρωση εμφάνιση, υπάρχει και η Λίντς στην Αγγλία που πήρε και αυτή τον Τράφορντ και εγώ λέω ότι την τερματοφυλακάρα αυτόν τον Άγγλο και εγώ λέω ότι θα βγει η Ευρώπη φέτος.
3: Μόνο Γότφορντ.
2: Άμα θέλουν να πάρουν καμιά φανέλα κίτρινη από τη Λίντς.
3: Μόνο Γότφορντ αγοράζουμε, κύριε Τούτα. Μόνο Γότφορντ. Τι γίνεται πάλι απόψε. Ο κύριος Τζερό τι γράφει εδώ. Σιγά έρχομαι. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, την καλή νύχτα. Τα σέβουμε στον κύριο Βασίλη και στον Τάφη. Πάει για ξάπλα ο καθηγητής των ταρυφών. Ο πρόεδρας. Παρακαλώ, επόμενος συμπαρουσιαστής, ορίστε.
4: Πού είσαι, πρόστιχο αγόρι.
3: Έλα, παιδί μου.
4: Όπως είμαι συμπαρουσιαστής.
3: Συμπαρουσιαστής.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Λοιπόν.
3: Ναι.
4: Τι κάνεις. Τι γίνεται τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι δικοί σα μα κράζουν που στεναχωριόμαστε τον Τέλεια. Ο Ντούντα έχει παράπονο τώρα που θέλουμε φανέλα. Ρε Ντούντα. Βγάλε ρε του κόρφα τη φανέλα να πούμε. Για να τα πούμε. Με τη φανέλα του κόρφα είναι ακόμα να πούμε. Για να πολύ το παρελθόν και μα πει τον Τέλεια.
3: Εδώ ρε, έχουμε δει Βασίλη Λυπηρίδη φανέλα ρε, στον δρόμο.
4: Λυπηρίδη ρε φίλε, ναι, παιχτούρα.
3: Βασίλης Λυπηρίδης.
4: Ο Τέλειας ήταν πολυτέλεια για την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Εσάς δεν βλέπω καλά φέτος πάλι να ξέρεις. Δεν εννοώ την ομάδα, πάλι είναι νοοτροπία. Τον Αύγουστο πρωτάθλημα, κάνουν τη τέτοια νίκη προχθές και χθες από ό,τι άκουσα μπορούσα να βρω έναν αγώνα σε πάρω.
3: Ναι, εντάξει.
4: Το μόνο παράπονο είναι που ο ΠΑΟΚ και έτσι κι αλλιώς και αλλιώς και ο Τζέρι που φέρει, νίκη πήρατε και πολύ δύσκολη νίκη.
3: Ναι.
4: Πάλι ο ΠΑΟΚ.
3: Πάλι ο ΠΑΟΚ βοήθησε. Ο Μάκης Χαλακατεβάκης το έβαλε το χέρι του. Το έβαλε το χέρι του.
4: Ποιος να το σπάρει, ρε.
3: Ο Μάκης Χαλακατεβάκης. Εντάξει.
4: Ο Χαλακατεβάκης, λε.
3: Ναι, ο Μάκης Χαλακατεβάκης εκεί στους απαράδεκτους.
4: Ναι, ο Θεωρός.
3: Θεωρός.
4: Τι έχω. Καλά είσαι.
3: Καλά, ωραία.
4: Φρόνιμος είσαι.
3: Μέχρι, όπως έλεγε ο Φωτόπουλος, χάρακας. Χάρακας θα είμαι. Δεν θα σ' ακουμπήσω.
4: Μάλιστα.
3: Ναι.
4: Θα
3: τα
4: πούμε.
3: Τα λέγαμε, ωραία. Κουστάρω νεολαία ρε φίλε, δες τι γίνεται. Κάτσε να τους τυραννίσω λίγο τους επόμενους, κάνω και ναζάκια. Ορίστε, ο επόμενος συμπαρουσιαστής, ναι.
5: Καλημέρα κύριε συνάδελφε.
3: Ο Τζον Ράμπο, άκουσες και βγήκες.
5: Τι κάνουμε.
3: Μαζί δύσκολα, αν βρεθούμε μπορούμε να κάνουμε. Οπότε αν βρεθούμε μου λες τι κάνουμε τώρα, τι κάνω μπορώ να σου πω.
5: Θα σου πω κάποιες κόπιες σκέψεις από την πρώτη αγωνιστική.
3: Θέλω, τις θέλω να τις ακούσω, βεβαίως.
5: Ξεκινάω από τα δικά μου εδώ, τα τοπικά.
3: Δώστα.
5: Έχασε μεγάλη ευκαιρία Ατρόμητος να κάνει έκπληξη με τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει center for αξιόπιστο στην ομάδα του Ατρόμητου. Όπως επίσης και δεν υπάρχουν και αξιόπιστο εξτρέμ στην ομάδα του Ατρόμητου. Τέλος πάντων. Έπρεπε να είχαν κάνει κάποια κίνηση. Λέγαμε ότι θέλαμε τερματοφύλακα και ο Χουντεσιό τους έπιασε και τις κάλτσες του να πούμε.
3: Ναι ρε σύνα.
5: Ήταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Ηρακλής. Θα κινδυνεύσει φίλε. Δεν είναι καλή η ομάδα. Εμένα μου φάνηκε αδούλευτη.
3: Δεν είναι τίποτα καλά σε αυτή την ομάδα. Πουθενά δεν είναι, όχι δουλεμένοι, ούτε καν αθλητές υπάρχουν εκεί πέρα, όπως βλέπω.
5: Δεν ξέρω, εγώ έτσι όπως τώρα. Ένα συνεφίλεμα εκεί
3: κρίμα,
5: πέρα.
3: Ναι, ναι.
5: Τίποτα. Καμία αντίσταση.
3: Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ματσάρη με τον Βόλο.
5: Είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.
3: Δεν ξέρω αν θα είναι, σου λέω, με το Μάτς με τον Βόλο. Είναι σφίχο το τέτοιο. Έχω ακούσει, έχω μιλήσει με παιδιά, ναι.
5: Άρης. Άρης, καλή ομαδούλα έχει φτιάξει. Πλάκα, πλάκα.
3: Ψάρισε.
5: Θα είναι πέμπτος στάνταρ.
3: Ένα, εδώ είναι που με το χαλάς τώρα. Δηλαδή, έχει καλή ομαδούλα και είναι πέμπτος για τον Άρη μιλάμε. Να, αυτό είναι που με τρελαίνει, ρε παιδί μου. Με αντιμετωπίζουν σαν λεβαδιακός, αλλά μία, ορίστε, καλό, είσαι λέει πέμπτος. Ρε, για τον Άρη μιλάμε.
5: Αδελφέ μου, κύριε.
3: Και δεν με πειράζει που το λες εσύ, μου το λένε οι συνοπαδοί μου. Αυτό είναι που με πειράζει εμένα.
5: Ναι, ναι. Εγώ σου λέω σαν εξωτερικός παρατηρητής.
3: Καλά,
5: δεν μπορείς να χωθείς. Δεν μπορείς να χωθείς.
3: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
5: Στους πρώτους τέσσερις.
3: Ναι, αυτό δεν μπορώ να χωθώ δηλαδή. Δηλαδή μπορώ να χωθώ άμα συνεχίσουν να παίζουν έτσι τον Άρη στη σφυρίχτρα. Γιατί να μην χωθώ. Οι άλλοι τόσα χρόνια πώς χώνονται έτσι.
5: Να δούμε τώρα γιατί έχουν, ξεκινάνε ντέρμπι.
3: Ξεκινάνε, ε.
5: Τι έχεις. Ωραία. Α, γιατί δεν έχεις τώρα.
3: Εγώ τώρα έχω μέσα τον Super Cup τον πρωταθλητή. Τον Ευρωπαίο, Europa League, Όφη.
5: Α.
3: Δύσκολο μάτς έχω τώρα.
5: Α, ποιος έχει την ΑΕΚ. Κάποιος έπαιζε με την ΑΕΚ.
3: Την ΑΕΚ παίζω μετά.
5: Παίζω μετά, βέβαια.
3: Νομίζω είναι καπάκια.
5: Ωραία.
3: Παίζω μέσα έξω. Νομίζω ναι, με την ΑΕΚ την έχω κοντά.
5: Θα δείξει η πορεία. Ναι. Και το θέμα είναι τι βλέπουμε. Την Πέμπτη τι βλέπουμε. ΠΑΟΚ ή. Καλά, εσύ θα δείτε ΠΑΟΚ. Τα έχουν βάλει φίλε
3: και την ίδια τώρα, ώρα. Τι να. Ναι, και αυτό πάλι τα ίδια
5: τι
3: ώρα.
5: Είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και τον Παναθηναϊκό.
3: Και θα έχει απέτηση ο Παοξής και ο Παναθηναϊκός να πω τι είδα στο μάτσο. Να κατάλαβες, αυτή είναι τα λεπόρια μου. Πάλι κάτι θα γίνει.
5: Σε χαιρετώ. Καλή εκπομπή να έχεις, φίλε.
3: Χαιρετώ. Γεια σου, γεια σου, αγόρι μου. Κύριο συνάδελφο, στοποιημένος εκεί. Τρέχει για αυτός, για το μεροκάματο του πόνου. Να μην ξεχαστούμε, έτσι, η Μετρόπολης ακούτε 95,5, απόφυτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικροφόνια. Ωραία μικρόφωνα, με το λαστιχάκι με το σφουγγαράκι, τον μπόμπε πάνω, είναι θελεκτικό. Παρακαλώ, θέλετε να μας πείτε κάτι στον αέρα, ναι.
6: Καλημέρα συνάδελφο.
3: Κι άλλο συνάδελφο, έτσι πάμε μπροστά, για πάμε.
6: Από 15,
3: του Έσχους.
6: Ναι, ναι. Τι έγινε?
3: Καλά, ρε, παρέα να πούμε, παρέα. Δεν σε κάνω να βγει η βάρδια, τι άλλο θες?
6: Μόλις τώρα τελείωσα τους Κυριακούς.
3: Τους?
6: Στο γυμναστήριο, ρε, με κάθε πρωί.
3: Α, ναι, έλα ρε σκύλε.
6: Ναι.
3: Ωρε σκύλε.
6: 52 κιλά έχουμε χάσει.
3: Πω, όπως σε ζηλεύω τώρα. Σε ζηλεύω που με λες τέτοια ώρα γυμναστήριο. Πολύ θα το ήθελα κι εγώ.
6: Ναι, γιατί αυτό είναι το μοναδικό που ανοίγει εκτίμηση το πρωί, μόνο. Και εγώ πήγαινε πρωινό, το πήγαινε πολύ.
3: Καλά, εξηγήσει. Υπάρχουν και αυτοί, ναι. Ναι, βέβαια.
6: Μπήκε πριν κάνει το σάλετ.
3: Πόσα κιλά κατέβασες, πόσα κιλά?
6: 52. Και θέλω άλλα 34. Ήμουν 35. Ήμουνα 187.
3: Εντάξει, άμα πάρεις απόφαση με τα γυμναστική κατεβαίνει. Το φαΐ
6: πώς... Είμαι 1,90.
3: Ναι, άγορε μου, εντάξει.
6: Αλλά είμαι σε όλο το σώμα. Το βάλω, δεν ήταν τόσο πολύ.
3: Κατάλαβα.
6: Αλλά...
3: Πώς τι πάλεψες με το φαΐ, πώς τι πάλεψες?
6: Full πρωτεΐνη. Το πρωί σηκώνομαι μετά το γυμναστήριο, τρώω κοτόπουλο στήθος σε γλυκοπατάτα, ακτινίδιο για να δουλεύουν τα υδραυλικά, το μεσημέρι ψάρι κοτόπουλο, το απόγευμα πάλι και 7 ώρα το αργότερο, 7 ώρα το αργότερο είναι το βραδινό μου. Και το πρωί και το βράδυ πριν κοιμηθώ πίνω ένα ποτήρι γάλα με μονοϊδρική κρεατίνη και πάμε για ύπνο.
3: Κατάλαβα, δηλαδή το πήρες πολύ πατριωτικά, γιατί αυτά που μου λες είναι
6: δεν
3: μια
6: το πήρα, γιατί δεν το πήρα σωστά, γιατί παλιά το έπαιρνα για να ομορφύνω. Άμα δεν το πάρεις για να ομορφύνεις και το πάρεις για να αλλάξεις τη ζωή σου, τότε την ακούς καλά.
3: Κατάλαβα.
6: Και το βασικότερο απ' όλα ύπνος, σωστός ύπνος.
3: Ναι, κοίταξε, ο σωστός ύπνος είναι μόνο το βράδυ, εμείς που δεν μπορούμε να το κάνουμε.
6: Τώρα έχω δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι πήρα και έκατσα ακριβώς πίσω από ένα ρώσικο σκάνιο. Που μόλις ήρθε από τη δουλειά, ξέρεις, από το Σκορπιός Μπαρ, παμ. Και έχω κάτσει ακριβώς από πίσω από τον διάδρομο. Έχει βάλει διάδρομο τώρα αυτή με το κολάν. Έχει βάλει ανηφόρα. Έχω κάτσει ακριβώς από πίσω στην καρέκλα που σηκώνουν με τα πόδια τα βάρια. Και βλέπω πεντακάθαρα τον αριθμό κυκλοφορίας. Ασαντέ, μιλάμε να είχα τώρα. Να είχα τώρα κάμερα να γράφω. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Είμαι σε απόσταση αναπνοής και βλέπω ακόμα και το GR.
3: Κύριε Ανδρώνη, θέλω σύνδεσμο με live κάμερα από τους ακροατές. Απέτηση του κοινού.
6: Και το δεύτερο πρόβλημα, λύστο μου αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε φίλε, ο άντρας ερχόταν κάθε μέρα από το Χριστούγεννα, ερχόταν κάθε μέρα με τη γυναίκα.
3: Ναι.
6: Άλλωσα να κάνει γυμναστική και τι έκανε εδώ και ένα μήνα ο Θεός. Φαίνει και την πεθαράρη.
3: Όχι ρε φίλε.
6: Ρε φίλε, πάει και τη γίνει παράταση ζωή του. και την συνέχεια τη βοηθάει πώς να κάνει τις ασκήσεις, να φέρνει σωστά την μπάρα. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Είναι αυτό που λέει ο Τσουκαλάς, με ανώμαλος δεν μιλά.
3: Ναι ρε φίλε, πάει λοιπόν, κάνει σέρβις τώρα. Ναι.
6: Πάμε να συνεχίσω να έχω ζυγούλια,
3: να σε
6: έχω
3: καρπό
6: στην Πέμπτη και είμαι από πίσω από το ασκάνια.
3: Άκουσέ
6: τώρα.
3: Με τώρα, άμα πάρεις, άμα πάρεις και αριθμό πλαισίου είσαι ο άνθρωπός μας. δεν πάμε καλά today. Εισαγγελέας υπηρεσίας ακούει στον Κιστάνιο Στεφανάκο. Να πάρω μια ανάσα, έχω κι άλλο στη γραμμή. Έχω κι άλλο. Έρχομαι, φίλε, έρχομαι. Χαλιά μπαλιά, λαλαλα. Παρακαλώ, ορίστε.
7: Γεια σας.
3: Σήμερα
7: αγαπώ λεκανοπέδιο του Έσχους. Άλλα ήθελα να πω, αλλά με αυτά που είπε, άκουντούντα για να μαθαίνεις και μια άλλη έκφραση. αυτό που είδε το λεκανοπέδιο του Έσχου στα 2,5 μέτρα, εμείς το λέμε, έκανε το ζουρνά καΐκι. Θα στο μεταφράσω ντούντα και αυτό αργότερα. Αυτά είναι αργό, κατάλαβες λεκανοπέδιο του Έσχου.
3: Ναι, ρε φίλε.
7: Καλά είναι αυτό, είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, φάτε μάτια ψάρια, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
7: Για να μεταφράζουμε να καταλαβαίνουν κι άλλοι. Εδώ ο κουμπάρος μας δεν ήξερε τι είναι το Αλεπέκτη. Νόμιζε ότι είναι χωριό της Βουδαπέστης. Και τον έλεγα, θα σε στείλω εκεί και λέει, είναι ωραία, ωραία είναι.
3: Ωραίο, παραθαλάσσιο πες είναι. Παραθαλάσσιο.
7: Παραθαλά, ναι, μόνο λευκό μαύρα. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
3: Ναι, ρε φίλε.
7: Να χαιρόμαστε τις στιγμές, γιατί μόνο δυσάρεστα ακούμε τελευταία και χρειάζεται ο κόσμος λίγο να γελάει. Κατάλαβες, Παντέλο?
3: Ναι,
7: να μην αρχίσουμε τα βαρύγδουπα και στεναχωριόμαστε. Άλλωστε τώρα ήρθαν τα βαριά πυροβολικά, οπότε θα μας τα αναλύσουν όλα. Οπότε εμείς ας κάνουμε το ζουρνά καΐκι και φάτε μάτια ψάρια λεκανοπέδιο. Καλό είναι και αυτό.
3: Μα δεν ξέρει τι είναι το ζουρνάς. Αλίμονο τώρα.
7: Δεν ήξερε το Ζων Ζουρνάς. Δες τι κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό είναι Ζων Ζουρνάς.
3: Ναι. Λουτσέσκου 4-2-3-1 Ζων Ζουρνά. Γεια σας.

Κάτι είπα εγώ σήμερα. Ή θα πάμε άπατη ή θα γραφτεί στην ιστορία αυτή η εκπομπή. Έχω το feeling δηλαδή, λέω κάτι θα παίξει σήμερα. Βγήκαν όλα τα ιαπωνικά σπαθιά, τα ξυρισμένα, τα γυαλισμένα. Σήμερα είστε σαν τα κατάνα που βγαίνουν οι νίντζιδοι 2 παρατέταρτο το βράδυ και φαίνονται μόνο τα μάτια. Και με μία κίνηση να πούμε βγαίνει το κατάνα σαν να στραμπεί και κόβει 3 καρπούζια με μία ρηπή. Έτσι είστε σήμερα. Ξηραφένι. Αμέταλλα είναι όλα Japan today.

0: Καλημερίζω το φιλαράκι στην Instagram, το Βασίλη από το Στουτγκαρδιστάν. Συνέχα λέει Στεφ. Και βάλε κανένα διάλειμμα, λέει, γιατί κάναμε κοιλιακούς. Και εγώ να δεις τι παθαίνω εδώ πέρα που τα ακούω live εδώ έτσι και πρέπει να... Πρέπει να συντονίσω και τα υπόλοιπα, αλλά σήμερα είστε σπαδιά, δηλαδή δεν προλαβαίνω να γελάσω. Θα κάνω κι εγώ κοιλιακούς. Ο χοντρός! Και άλλα νέα, τι έγινε εκεί πέρα με τον Μπάιρον, ο μικρός Μπάιρον, ο γιος του Πορτοκαλί Σιρίφη. Βγήκαν εκεί αλάχα κμπάρ να πού. Μουλάδες λέει 10 μίλιον τώρα. 10 μίλιον επικηρυγμένος ο γιος του του Πορτοκαλί Σιρίφη. Εγώ βλέπω παιδιά αυτή. Λέγαμε για Ιράν, λέγουμε για Αμερικές. Όχι τον έκανε κοσερβοκούτι, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Εγώ το βλέπω το παπατζηλίκι δύο χρόνια τεμέκ μαλώνουν αυτοί. Το πετρέλαιο γίνεται καλή κίνηση, διοχετεύεται στην αγορά με άλλες τιμές όμως. Γιατί και καλά λέει πόλεμος. Ακριβή να ναι μαλώνουν στα στενά του ορμού. Like έχει λέει πληγή αμερικανική ασφυξία από τα ακριβά καύσιμα. Πες ρε Πορτοκαλί Τραμπ ότι στη συμβούλευση ο πρωθυπουργάρας μας ο κύριος Μητσοτάκης. Έλα εδώ να σε δείξω πως γίνεται. Άσε το παίρνεις 5 cents να μπούμε το λίτρο εκεί από την Αραβία και το δίνεις με 65 cents το λίτρο. Και εγώ την ίδια τιμή το παίρνω αλλά τους πάω 2 ευρώ. Γόνα, αγκονιά και kickbox. Την πήρε Πορτοκαλί, σε λέει εγώ όμως πως να το πάω ρε εσύ. Ρε Κυριάκο, Πρεζιντέντε Ντε Λα Σάντα Κριστόφορα Επαλαέουρ. Ε, ναι, λες που στο έχεις φθηνό τώρα να το πας στην πιτρία, να το πας και εσύ κανένα 2 ευρώ το λίτρο. Πρέπει να βρεις να πούμε κανένα μασάλι που λέμε στο χωριό. Οι επιστήμονες το λένε τέχνασμα. Και πώς θα κυζηρίσω εγώ αυτά τα σανά με τα πρόβατα τώρα για να τα κάνω εγώ 2 ευρώ. Το βρήκα, λέει, θα παίξω ένα στημένο πόλεμο εκεί με τους Αλάχ Ακμπάρ. Θα βάλουμε στις ειδήσεις πολεμάνε και στα στενά του ορμούς πέφτουν πυραυλάκια, γίνεται 2 ευρώ. Κάτι σαν την Ουκρανία εκεί με τα ΝΑΤΟ που μαζέψαν εκεί να μαλώνει με τις Ρώσιδη. Αλλά εκεί είναι Ρώσους τώρα, καλονίστε εκεί πέρα. Να μαλώσετε και με αυτόν και μετά να κλείσει και το αέριο και να λέμε... Καληνύχτα, πως έλεγε ο άλλος Βαγγελίτσας αγαπώ που είχε στη παράνοια της κυρίας στα παρατράγουδα.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: New Palette.
5: ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες για παλέτες New Palette στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Θα τα κραδιαστώ λίγο.
13: Πρόσεχε ρε
14: Λακή.
13: Κουνιέται, θα πέσει.
12: Μη σε νοιάζει, είναι στέρεο.

0: 7:35 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος είναι στα ψηλά, βγάζει λίγο ποδαράκι εκεί, αλλά βλέπω η ατμόσφαιρα ισχνή, πολύ υγρασία. Πολύ υγρασία και ζέστα. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5 σταθερά από Θεσσαλονίκη εκπέμπουμε. Εδώ μας ακούει Χιούστον, Βοστόνη, Φιλαδέλφια 76ers, Τζερμάνια Λάγκερ, Γκασταρμπάιντερ, η Χλίμπιτιχ να σας πω. Θα έχουμε πετσάλεν αν δεν με ακούτε. Θα σας βάλω μπάου στέλε στην αουτομπάνε. Ζήπα Στέφανος στη Μεσεντζουέρ, Instagram Στεφανάρας. Απόφυτος βοηδοσχολής. Κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Ξέρω είναι ταλαιπώρια, αλλά κάντε υπομονή. Μια βδομάδα, a week υπομονή. Δευτέρα πρωί θα μπείτε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ό,τι αρπάξουμε αγαπητοί ακροατές. Πάω λίγο στο φίλο μου τον Σταύρο, που έχει πολύ ώρα με στείλει τα μηνυματάκια, αλλά τα αγνόησα, αλλά τα βλέπω τώρα. Και μου λέει, μπες με ανάποδα Τιμόνια και Πουλόφσκι. Έλα καλά, καλημέρες σε όλους. ΑΕΚ Λεύσκι 2-1 με Γιώβιτς και τα δυο λέει γιατί και έχει μπόνους πρόκρισης. Με δικά του γκόλ ο Γιώβιτς. Έλα ρε σκύλε. Έχει τέτοιο συμβόλαιο ο κύριος Λούκα με την εξαίρετη γοητευτική κυρία Γιώβιτσενα. Πες του Γαύρου λέει, τι είχε πει... Πες του Γαύρου ερημαμουνίστας. Μακάρι λέει να παρακμάζει έτσι το ποδόσφαιρο. Μακάρι να είναι έτσι λέει τα ελληνάκια εκεί στα ψηλάλη. Αν το θεωρεί λέει παρακμή, μακάρι να είναι έτσι παρακμές, να είναι συνέχεια τα ελληνάκια. Ναι όντως. Και τώρα που μου είπες με ανάποδα Τιμόνια, έχω, το έχω σταμπάρει δηλαδή, είναι για πολύ ανάποδο Τιμόνι το έργο. Γιατί μόνο εδώ αγαπητοί ακροατές, μόνο Μετρόπολης, μόνο Κυλικιάρχης του Χάρβαρντ μπορεί να σας δώσει τέτοιες συγκινήσεις. Κάτσε λίγο να το, να το πετύχω το, κάπου, να το, δες εδώ τώρα. Γιατί είσαι τώρα, γιατί λέμε τώρα ή θα γίνουμε πυροτέχνημοι, θα πάμε άπατη. Γιατί εμείς αγαπητοί ακροατές, μέχρι και Μάικλ Τζάκσον, άκουσε με, έχουμε Μάικλ Τζάκσον παραγγελιά σε πανηγύρι μόνο στα Βαλκάνια. Αν μπορείτε εσείς οι Ευρωπαίοι, κάντε το. Μάικλ Τζάκσον παραγγελιά σε πανηγύρι. Και δεν κάνω πλάκα καθόλου.
1: Να είτε σε μόρα Μάικλ Τζάκσον. Μασουνά που μείνε σασπουζασιά. Τι κουλέ. Κοίτα του μελωδία στα μεμόρια με.

0: Καλημέρα Στεφανάρα. Βρε την πεθερά από το γυμναστήριο, το ε9 λέει το ξέρει καλά, το γαμπρουδάκι. Α, πες μας καλά, σε λέει τώρα εδώ ο φίλος το μήνυμα. Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω για την πεθερά το ε9, σωστός. Όσον αφορά λέει για την κοπέλα στο Σκορπιός, λέει στο διάδρομο, τα σπαθιά ψηλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από τον κουμπάρο Σαμπά, παρακαλώ στη γραμμή ορίστε 231-090-90-90 για πάρτι σας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα κύριε, ναι.
1: Καλημέρα Στέφα από Κομωτινή.
0: Να, γόρι μου, καλώς το να.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, ωραία.
1: Τι έγινε με το αίτημά μας για τη συνέχιση της εκπομπής?
0: Ποιο είναι το αίτημα, α, για να συνεχίσουμε την εκπομπή?
1: Ναι ρε μπρο.
0: Μπρο, γυρνάνε οι κανονικοί και εμείς πάμε αλλού μετά. Εκεί, στα κοιτάπια, Ράμπο. Δεν ξέρω κιόλα με το καινούργιο πρόγραμμα, δεν ξέρω τι κάνει ο σταθμός. Κάτι Σεπτέμβριο αλλάζει προγράμματα, δεν ξέρω αν θα γίνουν αλλαγές.
1: Θα συνεχίσει πάλι εδώ στην εκπομπή, αλλά άλλη ώρα ή τελείως?
0: Ό,τι πει δεύτερος όροφος. Ό,τι πει δεύτερος όροφος. Εγώ τι να πω, άμα δεν πάει πάνω εκεί, ναύαρχος αποφασίζει εγώ. Αν με πει Μπούζος, έλα ναι, άμα δεν με πει τι θα κάνω εγώ.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, δεν τα ξέρεις τα έργα τώρα, τι περιμένεις τώρα, θες να σε, τι να σε πω.
1: Τα παιδιά ζητάνε το Στεφανάρα, πρωινή εκπομπή, τελείωση.
0: Ναι, για να μπούμε όλοι μαζί φυλακή. Θες τώρα, το ψάχνει τώρα, να ζητάς.
1: Κατάλαβα, θέλω να στείλω χαιρετίσματα εκεί στο φίλο μου του Δαλικέρη, τον Γιάκωβο, που είναι τώρα στη Πόντου.
0: Ναι.
1: Πρώτη μέρα δουλειά, υπομονή. Και καλή συνέχεια εκπομπής, μπρο.
0: Να σε καλά, αγορίνα μου. Καλώς υπόλοιπο. Τι γράφει εδώ? Δηλαδή από εβδομάδα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Δεν γίνεται, λέει, να μην χώνει, να χώνεις, λέει, κανένα μισάωρο σαν ηρμιστικό. Ξανά ρε Μάικλ Τζάκσον. Παμ, πα, παμ, πα. Δηλαδή αυτή η εισαγωγή από τον καλλιτέχνη. Δηλαδή είναι φοβερή ρε φίλε. Το παμ, πα, παμ, πα. Μάικλ Τζάκσον. Μασούνα παμίνε σας που ζασιά. Τι κουλέ. Κοίτα του μελωδία στα μεμόρια με.

0: Εσείς πάτε τώρα στα μέγαρα μουσικής, στη Συμφωνική της Βιέννης. Παναήρη Βαλκανικό ρε φίλε, παρακαλώ στη γραμμή. Ράμπα, πάμπα, έλα φίλε. Ναι.
1: Γεια σας Πανάρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να καλημέρα.
1: Συλληπιτήρια και το Κουμπάρος.
0: Ναι, έφυγε χθες ο πατέρας του Μίτσου.
1: Εσένα ρε Στεφανά, δεν θα σε αφήσει να κάνεις εκπομπή σε πολεμάνη.
0: Ποιος ρε, να τον βρω, ποιος είναι αυτός?
1: Αυτός που έβαλε τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Πρωινό με τον Στέφανο.
0: Ποιος είναι αυτός που το έγραψε?
1: Ήτανε η Νάνση Μπίλιου.
0: Σε λίγο θα λέμε και τα ζώδια να.
1: Βάζω Spotify να δω τη.
0: Σοβαρά έτσι με γράφουνε
1: Στεφανάρα. Και του βάλαν και μια στιγμή πρωινό λέει με τον Στέφανο. Με την Άνση Μπίλη και την παρέα.
0: Αλήθεια λες, ρε εσύ, επειδή δεν, ναι. Δεν έχω ακούσει ειλικρινά, το ξέρεις ότι
1: το
0: δεν ακούω.
1: Το κάνανε περασμένες 6, μετά το κάνανε πρωινό με τον Στέφαν με Ζήπα και μετά το κάνανε τρίσιο...
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το πρωινό με τον Στέφανο? Λες και με ξέρει ο κόσμος και είναι με τα μάτια της Έλλης, κατάλαβες?
1: Με τα μάτια του Στέφανο. Δώσε τα γυαλιά στον μπαμπά.
0: Τι τρέλα μας πουλάνε. Μας κυνηγάνε.
1: Ναι,
0: ρε, 100%. Και 100%.
1: Καλημέρα σου Πανάρα, καλημέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου. Ντουντου. Σάβα, παρακαλώ στον επόμενο ακροατή. Καλημέρα κύριε.
2: Ούτε.
0: Σας ακούω, ναι.
2: Εσύ λες, κύριε, μόνο για το αγούδι
0: τηλέφωνο. Ναι.
2: Τι είναι αυτό
0: το σκοπιανό αλβανικό? Ξέρεις, πρέπει να είναι ο Μάικλ Τζάκσον από το Μωρικουστίνοβο, κάπου εκεί. Ή από το Κουμάνοβο.
2: Τι ήταν στην Αλβανία, αυτός ήταν.
0: Άκου, θα σε πω εδώ τι παίζει. Το κόβω, το βαλκανικό για ρουμάνικο έργο. Μεριά.
2: Ρουμανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι φοβερό.
0: Ναι, είναι εισαγωγή live να πούμε κανονικά και πιάνει Τζάκσον.
2: Λε, αυτό πρέπει να κοιτάξει πλέον κάτι.
0: Τελείωσε να το πάμε σήμερα εκπομπή, λες και καινούριο. Όχι, ρε, θα βαράει από εδώ και πέρα. Τα ανακάλυψε και δεν θα παίζουμε, εννοείται.
2: Έλυση, τα λέμε.
0: Δεν άντεξε ψυχά. Να σου πιτσο πιτσο. Μάικλ Τζάκσον.

0: μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο σκόνη. Το κάμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα. Έχουν φαγωθεί όλα τα site, η Κύπρος βράζει. Με τους Καταλανούς. Επειδή ανακοίνωσαν κάμπ στα κατεχόμενα κάνοντας λόγο για Βόρεια Κύπρο. Καταρχήν, αν επικαλέστηκε Βόρεια Κύπρο τα κατεχόμενα, γεωγραφικά είναι Βόρεια η Κύπρος. Εκτός αν εσείς δεν τη θεωρείτε Κύπρο και τη Βόρεια Κύπρο σαν ολόκληρο νησί Κύπρος. Αν το είπε καθαρά η Μπαρτσελόνα Βόρειος Κύπρος, αυτό πρέπει να τιμά. Γιατί αναγνωρίζω Κύπρο όχι σαν Τουρκία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη φαγωμάρα επειδή είπε Βόρεια Κύπρος. Επειδή η νότια είναι καλή, δηλαδή η Βόρεια δεν είναι Κύπρος, επειδή είναι κατεχόμενα. Πες το ότι το είπε κανονικά, αλλά πήγε στα κατεχόμενα. Τι νοιάζει την Μπαρτσελόνα που είναι, γιατί είναι ή για πολιτικούς σκοπούς. Λέω εγώ τώρα έτσι για να είμαστε και λίγο καθαροί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο σκόνη πίσω από αυτό το δημοσίευμα. Σαρανταπεντάρι, ποιος το είπε, κούκλα μου.
1: Κούκλα μου, oh. Μην ακούς που παρμάκι στάζουν πικρό.
0: Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού κάμπα στα επαντεχόμενα και κατάφερε να προκαλέσει λίτ την οργή των Κυπρίων. Ως τοποθεσία της διοργάνωσης, εδώ να παρεξηγηθείς, θέλω και εγώ κύριε να με κάνεις από εδώ μεριά. Προκαλώντας αντιδράσεις με την Κυπριακή Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου να εξετάζει ήδη την υπόθεση. Τι να εξετάσει, ποια η παγκόσμια, να πει στην Μπαρτσελόνα τι που θα κάνει κάμπ. Άμα θέλετε να είστε ταΐδες και τέτοια, μην μονάχα έκανε κάμπ στην Μπαρτσελόνα. Κάθε μέρα μας δείχνετε η κυβέρνηση εκεί, γεράκια, ζεύσα, πιλωτάρες, μαστόρια, τους έχετε πάνω στον αέρα, κάνουν να πούμε μπαντιλίκια. Τους έχουν όλη τη μέρα κλειδωμένους στο Fox 2, Fox 3 να πούμε για τους πιλότους, αυτά καταλαβαίνουν. Δηλαδή όλο 6 o'clock ουρά πίσω τους έχει και τους κυνηγάνε. Αλλά δεν δώσετε καμιά φορά εντολή να πατηθεί το κομβίο αφού μας λέτε υπεροχές και τέτοια. Πώς θα δείξεις. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Τι να σε κάνω εγώ όταν έρχεται κάποιος εκεί στην περίφραξη και σε κόβει το σύρμα και έτσι επειδή θέλω να σε πάρω τις ντομάτες. Εγώ τώρα τι να σε κάνω ρε φίλε. Τι να σε κάνω γιατί η Μπαρτσελόνα σε φταίει. Η Μπαρτσελόνα, μάλιστα. Τι να πω, εντάξει. Την άλλη φορά ρε παιδιά, πείτε να γίνει ένα κάμπ και στη Νότια Κύπρο, αφού σας πείραξε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε τώρα. Εγώ κατάλαβα ότι το έκαναν επειδή η πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα ήρθε προς τα εκεί και διάλεξε πρώτη φορά να γίνει εκεί πέρα. Πάρτε να πούμε, παιδιά, πείτε θα έρθετε πρώτα εδώ, επειδή είμαστε πιο καλοί ποδοσφαιριστές, έχουμε πιο καλή τοποθεσία, είμαστε πιο φιλόξενοι. Κάντε το πρώτα εδώ και με τον επόμενο μήνα πάτε και παραπέρα. Δηλαδή, τι θέλει τώρα, μυαλό θέλει αυτό. Ή να το δώσουμε εκεί πέρα στο κογκρέσο να μας το λύσει.
2: Γυναίκες, πολλές γυναίκες.
3: Πού να δεις γυναίκα. Γυναικεία κορμιά, ωραία, τώρα είναι 7.

0: Θα το διαβάσω τώρα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναλαμβάνει δράση. Μάλιστα. Η υπόθεση έχει ήδη τεθεί υπό διευρεύνηση. Ναι, τι θα διερευνήσουμε δηλαδή? Από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, COP. Λες και μπήκε το ΝΑΤΟ μέσα. Όπως αναφέρεται σε μέσα της Κύπρου, η Ομοσπονδία έχει αρχίσει να συγκεντρώνει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες διοργάνωσης του ΚΑΜΠ. Οι φορείς που εμπλέκονται κατά πόσο λέει τίθεται ζήτημα που άπτονται των κανονισμών της FIFA και της UEFA. Κάτσε τώρα για να βγάλω κι εγώ άκρη τώρα, αν μπορείτε να βγάλετε κι εσείς έτσι από, όπως ακριβώς είναι το ρεπορτάζ. Όπως αναφέρεται, αναμένεται να εξεταστεί τόσο η επίσημη προσβολή της διοργάνωσης από την Μπαρτσελόνα, όσο και η πιθανή συμμετοχή προσώπων ή οργανισμών που δραστηριοποιούν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν θα φανούν οι επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδίας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η COP να απευθυνθεί στα αρμόδια διεθνικά ποδοσφαιρικά όργανα ζητώντας περαιτέρω ενέργειες. Δεν κατάλαβα τι ζητάει κανείς από ποιον αυτή τη στιγμή. Χαμπάρι, δηλαδή αυτό το πράγμα 5-6 σελίδες για γκρίνια κλάμα χωρίς να έχουμε τελικό σκοπό. Γιατί ενίσταση, ρε παιδί μου, ποιο είναι το θέμα? Γιατί έκανε η Μπαρτσελόνα σε αυτή την τοποθεσία του πλανήτη ΚΑΜΠ? Κάθε εβδομάδα και αλλού κάνει ΚΑΜΠ. Κάθε μέρα έχει από 30 διαφορετικά ΚΑΜΠ σε όλο τον πλανήτη. Θα έρθει και η σειρά μας. Δεν έχει κάνει στην Ελλάδα δηλαδή. Πόπο από ζηλιάριδες, ρε παιδί μου. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο να, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη μαγευτική πολιτική πρωτεύουσα των Σερών, Down Camel.
0: Down Camel, μ' αρέσεις. Ναι.
1: Όπως θα έλεγαν και εκεί στην πλατεία, πίνοντας καφέ, άδρομοι της ευκαιρίας από τον προηγούμενο συναγροατή για το θέμα του αλιμπέκιου.
0: Ναι, για πες.
1: Εκεί, φίλε, έχουν βάλει κάτι σαν αυτοί. Όταν μπαίνεις εκεί στην ευθεία, περνάς από το αλιμπέκιο.
0: Ναι.
1: Για να σε προλαβαίνω, κατάλαβες, δεν μπορείς να περάσεις πολύ γρήγορα με τα μάτια. Θες να σταματάς, γιατί αλλιώς θα πετάξεις σαν τον Ντιούξ.
0: Ναι, έχει σαμάρια, ναι.
1: Γιατί άμα θα μου κοιτάξεις και δεν κοιτάς δεξιά-αριστερά, μόνο μπροστά. Περνάς σε σαμαρά και κοιτάς ευθεία. Μα κοιτάξεις δεξιά-αριστερά, την έβαψες. Είναι ζόρζουρνα η κατάσταση.
0: Ζόρζουρνα, έτσι.
1: Αλλά και ένα άλλο που λένε εκεί στο Down Camel, The Politistic City. Προσέρες είναι ότι η λέξη τσικίτς καφαλή, δεν ξέρω αν μου το έχεις ακούσει.
0: Τσικίτς καφαλή, καζάν καφαλή έχω ακούσει, τσικίτς καφαλή όχι.
1: Το
0: ίδιο.
1: Το έχουν κάνει μια μετατροπή βέβαια, γιατί στα χωριά τα δικά σας προς την Αγριανή, προς τα Κυπάνω είναι λίγο τα λένε διαφορετικά, σε εμάς το κάναμε μια μετατροπή, το ίδιο σημαίνει, δηλαδή αγύρισε το κεφάλι.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Το λένε δηλαδή, αντί για καζάν κεφαλή, το λένε τσικίτς καφαλή.
0: Τσικίτς καφαλή.
1: Κατάλαβες, αλλά εκεί στο αλιμπέκιο θέλει λίγο προσοχή.

0: Αν και σε βγάζω χρόνια τα καλά παιδιά τα ξέρεις βλέπω.
1: Κανονικά.
0: Μη φοβάσαι τίποτα. Με κούλι Άγγελο και Θανάση, Κίδρο δεν πας πω.
1: Κίδρος. Κίδρος τι κάνει αυτό το βουνό, ρε. Έχω να τον πετύχω πολύ καιρό τον Κίδρο, ρε.
0: Ντάο Κάμελ, φίλε.
1: Ντάο Κάμελ. Μουστάρο.
0: Ήτανε τριπλέτα.
1: Ναι.
0: Παλτοτόπη Καμίλα, Σέρες που άμα είσαι με αυτούς τους τρεις. Δεν σε ακουμπούσε, όχι. Πώς το λένε εκεί το Bronx. Δεν σε πείραζε. Δεν σε πείραζε τίποτα, ούτε τζεσιμπίν άφρενα, πίσω θα έκανε.
1: Και ούτε κορονοϊός κολλάει με αυτούς, από τους αποφεύγει.
0: Ο Θανάης ο Κίδρος είναι πυροσβέστης χρόνια.
1: Ναι, ρε.
0: Είναι πυροσβέστης. Ο Λάκης είναι, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Λάκη, με τον Κούλη. Είναι κάπου διορισμένος τώρα να μην λέω.
1: Λοιπόν, πρέπει να έρθω down camel για Τσίπρο να βρεθούμε. Έχουμε να πούμε πολλά.
0: Έλα ρε φίλε, έλα. Εγώ πηγαίνω έρχομαι στην Πόρσο,
1: ναι.
0: Γιατί εδώ δουλεύω, αλλά πηγαίνω έρχομαι συνέχεια. Αλλά τα Σέρας και το χωριό εκεί είμαι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη φαβέλα, θα σε πάω
1: ναι,
0: στη φαβέλα.
1: Ναι, κανονικά.
0: Έτσι λέγεται στο Town Camel. Το fast food λέγεται φαβέλα.
1: Φαβέλα, ναι, άντε.
0: Πας στη φαβέλα και εκεί για να πεις ξέρεις, θες password.
1: Password,
0: και
1: τελείωσε.
0: Και διαβατήριο, δεν παίρνεις αλλιώς.
1: Τελειώσαμε, κανονικά.
0: Άντε να μην σε φάω και την εκπομπή, τελειώνει και η εκπομπή.
1: Φεύγω και όλα μαζί κλείνουμε, τι να σε πω.
0: Άντε γερά,
1: άντε σφιχτά. Άιντε γορίνα μου.
2: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
1: Πάμε ένα Μπέκεμπάουερ και Πουλόφσκι για γαργαρά.
2: Έτσι του Μπέκεμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα.
3: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει.
1: Μερσί μπογού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο.
4: Και διαβάζετε τόσο πολύ.
1: Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Μερσί μπογού εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα. Μερσί μπογού κύριο Τσελεμπίδη Μαξίμ Κέιτρινγκ που θα μας οργανώσει. Έμαθα ωραίο παρτάκι εδώ πέρα. Μπράβο κύριε Παύλο.
4: Γνωρίζω έναν άνθρωπο που καρέσει τόσο πολύ.
1: Και μια βουτιά στο Beach Bar Restaurant εμπλό στη Κάριανη. Κάντε και κάτι τα διόδια με την ασπροβάλτα να πούμε. Τι θα γίνει, φρακέρνουμε συνέχεια.
2: Δεν ζω.
1: Ούτε εγώ κυρίες και κύριοι χωρίς ποιήση δεν ζω. Ούτε χωρίς Μπέκεμπάουερ και Πουλόφσι. Αλλά και χωρίς εσάς δεν γίνεται και χαΐρι. Ακολουθούν influencers ο αγαπητός μου Νικολάη Κουλιάνοφ. Νικολάκη τα σέρβις μου, I love you very much. Και κάποιος που είναι κουμπάρος του φίλος του συμπαρουσιαστής της εκπομπής. Σε φτιάξω καλά εσένα τώρα, βγαίνω έξω να τα πούμε στο γραφείο, με περιμένεις. Βέλτιστη ψυχική υγεία, καλό υπόλοιπο ημέρας. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια ετοιμοπόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

κρατώ ψηλά. Να δούνε τις γης

0: Live Casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου, έλα καλημέρα, ρε. Έλα, μποντζόρνο ατούτη. Έλα να ξυπνάει η σαλούγκα και τη βλέπω πάλι. Μισοάδια τη βλέπω, φίλε.
1: Εδώ θα τα ανοίξετε αυτά.
0: Τι θες τώρα πάλι, ρε Γκρίνια, τι θες, ρε Μίλα. Άλλος, τι θες, ρε δεκάχρονε.
1: Από εκεί κάνει εκπομπή ο άλλο.
0: Ποιο?
1: Ο Στεφανάρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εδώ είναι με στη ζέστη.
0: Θέλει σιγά σιγά, ναι, ναι. Ακόμα αφού δεν ήρθε η Σμαράγδα, δεν ήρθε ο φίλο μα ο Βαραγιάννη να μα πει για τον Άρη. Τα δικά του εδώ πέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Μου λείψε λίγο ο Βαραγιάννης.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Ε, ναι, αφού.
1: Ε, τι να πει, παιδιά.
0: Τα έχει αυτά σε, υπάρχει σε πρώτο αριστερά, θέμα.
1: Υπάρχει αριστερά για να μην κάνει.
0: Αριστερά, δεξιά, τίποτα δεν υπάρχει. Καπιταλισμός υπάρχει και τελείωσε. Δεν
1: ποιος δίνει τα φράγκα, ποιος τα πάρει τα φράγκα.
0: Αυτό ακριβώς. Ακριβώς, τίποτα δεν
1: υπάρχει. Όλοι κυνηγάμε τα φράγκα.
0: Ναι.
1: Τα άλλα όλα είναι αηδίες.
0: Τώρα δεν ξέρω μόνο γιατί έβλεπε χθε μια συνέντευξή τη.
1: Ταινείς.
0: Στα σώσια της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Αν αυτά που πραγματικά λέει τα εννοεί και τα κάνει στην πράξη.
1: Τι να κάνει δηλαδή, τι είπε.
0: Αυτή τη στάση γενικότερα που έχει, ρε παιδί.
1: Τι να κάνει δηλαδή.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Θα πετάξει τους μετανάστες έξω.
0: Ναι, ας πούμε. Ναι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτός, αν τα εννοεί. Εμένα με κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αλλά το θέμα είναι.
1: Τους λαθρώ δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ή με τους Ρωμά που έχει τα άλλα τα θέματα. Το θέμα όμως είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Τα λέει τώρα που είναι γύρω-γύρω. Άμα βγει για αυτή, τι θα κάνει. Αν που δεν υπάρχει.
1: Άμα βγει αυτή.
0: Ναι.
1: Τους πρώτους που θα δώσει.
0: Θα είναι αυτούς πάλι.
1: Είναι οι Ρωμά.
0: Ε, αυτό σε λέονται. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Γιατί γελάει ο κόσμος.
1: Τι θα οικονομάζει, έχω την πολιτική.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτή την πολιτική θα οικονομήσει.
0: Πώς είσαι φρέσκος, ανανεωμένος. Με γερμανικό αέρα. Σε βλέπω. Με βεσφαλικό αέρα.
1: Τώρα ήρθα εδώ όμως και.
0: Και σε.
1: Ναι, ναι.
0: Θες ταξιδάκι τώρα.
1: Την Πέμπτη. Συγγνώμη να πάω την Παοκάρα να πούμε.
0: Στον Μπραν, ε.
1: Στον Μπραν.
0: Εντάξει τώρα σου λέω. Είμαι άνθρωπος ο οποίος βάζω όρια και εγώ μόνος.
1: Ακόμα
0: άνθρωπος. Δεν ήρθα
1: ναι.
0: Να σηκωθώ να φύγω. Θα πει ο Τζαπάβλο κάτσερ μεγάλε.
1: Γιατί
0: θα
1: άμα σε στείλει.
0: Δεν με στέλνει. Αφού δεν έχω τέτοια συνεργασία. Άδεια έχει, αλλά πάει στα παιχνίδια.
1: Α, θα πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί άδεια... θα έχει άδεια ο Γιώργος.
0: Έτσι το έχουν κάνει. Άδεια, αλλά θα πάει. Άδεια έχει και το άλλο διάστημα που ήταν στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και πάλι εκεί. Αφού πήγαινε. Στέλνει τον Γιώργο. Τελείωσε. Εγώ δεν συνεργάζομαι αυτά.
1: Και πετάξαν έξω.
0: Γιατί γελάς. Δεν με πετάξα. Εγώ θα κάνω αλλού. Δεν είναι μια συνειδητή επιλογή.
1: Άρα κάτσε εδώ.
0: Θα κάτσω σε αυτό το μάτι.
1: Δεν έχει να ανέβει τώρα.
0: Στάλα, στάλα, μα άμα περάσουμε θα περάσω. Θα πάω.
1: Γεια. Αυτό θέλω ο Γιώργος πάλι.
0: Θα πάω κι εγώ όμως μετά. Εντάξει,
1: εσύ τι θα γοθείς, δεν είσαι τι.
0: Τι σε, θα πάω κι εγώ να τα κάνω στα δικά μου τα άλλα. Το κάνουμε τα ραδιόφωνα. Θα πάω να τα κάνω εγώ αλλού.
1: Τι θα κάνεις αλλού.
0: Αλλού ρε φίλε.
1: Πώς θα πάρεις άδεια.
0: Θα πάρω άδεια όπως παίρνει και ο Γιώργος. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Άντε, αρχίσαμε τις άδειες ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάτσε ακόμα, έχουμε. Κάτσε να περάσουμε το καλό γιατί αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ.
1: Θα περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έλεγε δεν θέλει άδεια τώρα, θα κυνηγάει τις άδειες τώρα. Θα με φωνάζει ο αδερφός και μου λέει γιατί τον χάλασες τώρα, θα με λέει.
1: Δεν με χάλασες εσύ.
0: Ποιος?
1: Ο γιατρός που με έγραψε λάθος με χάλασε.
0: Ναι, αλλά μετά σε παρακίνησε εγώ να σε πάω να σε χάσω και τώρα θες βόλτες.
1: Ναι, ναι.
0: Θες αεροπλάνα, θες πουλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, πουλιά θέλω.
0: Στο αεροδιάδρομο.
1: Δεν θέλω πουλιά, αλλά θέλω.
0: Ναι, ναι, πουλιά στο αεροδιάδρομο να έχει και λίγο αδρεναλίνη. Θες ασανσέρ. Φίλε, 4 μέρες δεν πήγε ασανσέρ. Πηγαίναμε σε εμπορικό, ανεβοκατεύουμε με σκάλες. Στο ξενοδοχείο με σκάλες. Αλλού τον περιμέναμε από αλλού έβγαινε.
1: Εδώ τα πάρκινγκ δεν ξέρετε τι ώρα ανοίγουν. Άμα μέναμε στο ασανσέρ μέσα, ποιο θα παίρνατε τηλέφωνο να μας βγάλει?
0: Πότε ρε να μέναμε?
1: Πες ότι μέναμε στο ασανσέρ.
0: Πώς θα μέναμε?
1: Σταματούσε η ηλεκτροδότηση.
0: Ωραία. Ναι. Πότε όμως?
1: Πότε όμως?
0: Το βράδυ, 12 η ώρα που ανέβαινε. Το βράδυ βγήκαμε τις σκάλες εκεί. Δεν τα πήραμε γιατί όντως δεν ήταν κανένας.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν υπάρχει σε ένα εμπορικό 10.000 κόσμο, τι δεν θα σε βγάλουν?
1: Ποιο θα σε βγάλει? Πού θα πάρει τηλέφωνο?
0: Εσύ το ασανσέρ το παίρνουν ανά ένα δευτερόλεπτο κόσμο.
1: Ναι.
0: Αν πατάνε και δουν ότι κόλλησε, θα πούν κόλλησε, κράκ, θα φύγει.
1: Α, οι άλλοι, περιμένει του άλλου.
0: Ε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα ίδια έλεγε για το αεροπλάνο, τα ίδια έλεγε για το Facebook, για τα social, τα ίδια. Και τώρα σε λίγο καιρό θα φτιάχνει και ασανσέρ. Θα φωνάζω στην πολυκατοικία να μα φτιάξει ασανσέρ, μην αγχώνεσαι, μου λε.
1: Αν έχουν κάτι ασανσέρτζίδε,
0: ναι.
1: Που άμα σταματήσει το ρεύμα, έχει χαλάσει.
0: Σε δευτερόλεπτο,
1: ναι. Έρχονται όμω. Όταν σταματήσει το ρεύμα, άμα χαλάσει ο ελκυστήρας,
0: ναι.
1: Δεν ανεβαίνει και κατεβαίνει μόνο του. Εκεί μένει μέσα.
0: Πας χειροκίνητα μετά, ανεβαίνει πάνω.
1: Δεν πας.
0: Έχεις φαγωθεί με αυτό τα σανσέρ. Φίλε, δεν μπορεί να φανταστείς. Τρεις μέρες παίρναμε τα σανσέρ και αυτόν τον ψάχναμε. Έβγαινε από άλλες πλευρές. Πού είσαι, με σκάλες λέει. Τον ψάχναμε, δηλαδή πώς ψάχνεις τα μικρά παιδιά. Πού είσαι, δεν το λέγαμε. Ένα με σκάλες. Ποιες σκάλες? Το πηγαίναμε στο πρωινό και αυτός πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο. Τον ψάχναμε τηλέφωνο. Λέει, πού είσαι, με σκάλες. Λέει, βγήκα από το άλλο τετράγωνο έξω. Δεν παίζεσαι, ρε παγάς. Δεν παίζεις.
1: Δηλαδή εσύ μπορεί να κάτσεις μια ώρα μέσα στο ασανσέρ.
0: Νομίζω τα περισσότερα έχουν το σχετικό αέρα, ρε παιδί μου. Εγώ έχω μείνει και γούσταρα, έχω μείνει.
1: Και γούσταρα κιόλας.
0: Ναι, ναι, έχει αδράνει. Βέβαια δεν είναι χτύπα ξύλο τέτοιες μέρες να μείνει στο ασανσέρ που η θερμοκρασία είναι 40 βαθμού.
1: Αν κλείσω τώρα εδώ την πόρτα, δεν μπορεί.
0: Ναι, δεν μπορώ. Το κλειστό δεν το μπορώ.
1: Και πώς μπορεί, δεν μπορεί το κλειστό και δεν μπορεί.
0: Προσαρμόζουμε τα δεδομένα. Ναι. Λέω και τώρα στον εγκέφαλό μου, δυστυχώς έχουμε μείνει. Ναι, πρέπει να κάτσουμε ένα χρονικό διάστημα έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αλλά γενικώ δεν θέλω κι εγώ τη θερμοκρασία.
1: Πόσο χρονικό διάστημα.
0: Κάτσε μισή ωρίτσα.
1: Δεν το ξέρει, είναι άγνωστο.
0: Έλαβε τώρα, εντάξει. Ένα σε μόνο στην πολυκατοικία. Άμα είσαι μόνο στην πολυκατοικία, το δέχομαι αυτό που λε. Είναι σε μόνο ένα εμπορικό. Εντάξει. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ασανσέρ σήμερα. Ορατότητα σήμερα. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Και γιορτάζει ο Τίτος.
1: Ο Τίτος Βανδύς.
0: Τίτος.
1: Τίτος.
0: Έχει ένα άλλο Τίτο, εγώ δεν. Τίτο Βανδύ.
1: Τίτο Βανδύ, άλλο Τίτο δεν έχω.
0: Τίτος.
1: Τίτο δεν έχω. Παίχτη Τίτο δεν έχει.
0: Τάτο έχουμε.
1: Ο Τάτος, ναι.
0: Ανδρέας, ο Τάτος. Ωραίος. Παίζει τώρα αυτός κάπου, κάπου πρέπει να παίζει.
1: Δεν είναι γάμα εθνική.
0: Κάπου γάμα εθνική πρέπει να παίζει. Ολοτίτλο.
1: Είπα το Μήτρα και πάντως στην Καβάλα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν δεκάρι τα χαϊβάνια, πέσαν κατηγορία.
0: Μποντζόρνο παρεάκι, ο Άντριο μας ακούει από κάτω χαμηλά. Εδώ στην Άρνησα τσαπίζουμε λέει δεντράκια, λέει συνεχίστε, λέει ευτυχώς γυρίσατε, λέει σας ακούμε με τρέλα.
1: Πω πω πω, τι είναι αυτά τα τσαπίζει δεντράκια, πω πω πω, τα λεπόρια μεγάλη.
0: Τι έλεγες πάλι. Και σε έχει περιλάβει εδώ ο ψύχας. Τον Μπάουκ λέει τον ξέρω στον Ντόρτμουντ. Τέτοια έλεγες. Όλο εγώ να μην ξέρω κάποιον που. Καλά, ρε, πώς τον ξέρω τον Μπάουκ. Τι είναι αυτά που λες πάλι. Μου σε κράζουν τώρα. Δεν ξέρω τον Μπάουκ που πήγε.
1: Θες να πάρουμε το ψύχρα ένα αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Να πάμε στον Ντόρτμουντ να κάτσουμε σε 50 καφετέρια.
0: Μουστάρι ο ψύχρα, σε μουστάρι.
1: Ναι, δεν λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Να κάτσουμε να ρωτήσουμε εκεί στου Βεσφαλού, ξέρετε τον Μπάουκ.
0: Ναι.
1: Και άμα τον ξέρει κανένα, έλα αυτή σε βέβαια.
0: Του κερδίσαμε, του παίξαμε πριν 7-6 χρόνια.
1: Τι κερδίσαμε.
0: Μέσα έξω δεν του πήραμε. Και τους κερδίσαμε εκεί μέσα.
1: Κάνετε εγώ.
0: Ακόμα το γκολ του μακ. Φωνάζουνε. Πλάκα με κάνεις.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Δηλαδή τώρα μας πήραν παίκτη και δεν ξέρουνε. Πλάκα με κάνεις.
1: Εσύ που τους έλεγες πάω, πάω ήξερε
0: να πάω. Εσύ. Εμείς εκεί που μας έμεινε κάτι σουρουμενάκιδες έβγαλες. Ρε παγάσα. Για να φτιάξεις.
1: Ψυγρά.
0: Παιδιά, ήμασταν με κάτι Δανέζες σουρωμένες τύφλα στο μεφύσι. Που ανάθεμα κι αν είδαν ένα λεπτό αγώνα
1: ναι.
0: Και κάτι. Τι ήταν αυτοί, Άραβες, που φώναζαν χωρίς να ξέρουν καν μπάλα, δεν ήξεραν τον Πάο και έβγαλε κριτήριο τώρα αυτός.
1: Εσείς τώρα
0: μάλλον. Αν άμα πας στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι.
0: Να πας στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι.
0: Να πας στη Θύρα 4.
1: Ναι.
0: Πά να βρεις 5 οι οποίοι έχουν πιει 7 χαράλαμπους.
1: Ναι.
0: Άλλους 5 που έχουν πιει 10 ρετσίδες και τους ρωτήσεις πόσο είναι το σκορ.
1: Ναι.
0: Το σκορ δεν θα ξέρουν, όχι τον αντίπαλο.
1: Αυτό είναι ο λαός του Πάου, δηλαδή.
0: Ό,τι ήταν και τις Ντόρτμουντ αυτή που έβγαλε. Δηλαδή ρε μπαγάσα, έβγαλε συμπέρασμα και κριτήριο τώρα για να εντριγκάρει και να τσιγκλίσει. Σας το λέω παιδιά στο σταυρό που κάνω. Έτσι.
1: Ναι.
0: 6 Δανέζες οι οποίοι ήρθαν στο γήπεδο για να κομμενιάσουν, ήταν τύφλα και τις έβριζε, τις έσυγωναν τα ποτήρια, δεν μπροστά υπάρχει και το βιντεάκι. Και 4, τι ήταν αυτοί, Μαροκινοί, Άραβες,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Ήταν εκεί και για ένα παίχτη που έφερε η Ντόρτμουντ, οι οποίοι φώναζαν όταν είχε την μπάλα η Ντόρτμουντ και νόμιζαν ότι είχε γίνει πέναλτι στο κέντρο.
1: Εντάξει.
0: Αυτούς
1: εσείς,
0: ρώτησε τώρα.
1: Εσείς τώρα, άμα είχατε τον Μπούζα, ξέρεις τι θα σας έλεγε. Ότι θα αλλάξει χρώματα η Ντόρτμουντ από κίτρινο
0: προς λαμπάδι. Εσύ είσαι ένα σύγχρονο μπούζα που προσπαθεί να φτιάξει εντυπώσει ανάποδα τώρα.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Βρε σύγχρονη μπούζα.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Δηλαδή έβγαλε πόρισμα.
1: Επειδή μάθατε εδώ του χαζού να σα κολλήσουν.
0: Εάν πάμε σε 10 άτομα.
1: Για να αγοράσετε καλά φύλλα στην εφημερίδα.
0: Δεν υπάρχουν φύλλα πλέον. Βρε σύγχρονη μπούζα.
1: Να κάνετε καλά like.
0: Βρε έσοπε. Βρε έσοπε. Βρε έσοπε. Βρε Κρίστιαν Άντερσεν, πώ σε λένε το παραμυθά. Αυτό ήταν το κριτήριο. Οι 7 Δανέζες με τη γλώσσα, με το σκουλαρίκι στη γλώσσα που τις πείραζε, τις έκανε 1000 με τα ποτά. Που ήταν ελιάρδα, παιδιά. Ήρθανε, αμφιβάλλαν, είδανε ένα λεπτό. Και έλεγε πάω, πάω, λέει και δεν ξέρουμε. Και έβγαλε πόρισμα τώρα. Τι γελάς να πει. Και τους 3 τους άλλους, τους μαμελούκους που ήταν. Τι ήταν, Ρωμαλγερινοί, τι ήταν.
1: Άμα πήγαινε στην πινακουθήκη του Ντόρτμουντ, όλοι θα ξέρανε τον Πάοκ.
0: Ρε παγάσα, στο επόμενο ταξίδι θα σε κάνω. Το Πάοκ δεν γίνεται να μην τον ξέρουν τουλάχιστον αυτές τις ομάδες.
1: Έχει θέλξει στην Ευρώπη ο Πάοκ.
0: Δεν γίνεται να μην τον ξέρουν. Όταν τον έχει ρίξει φλόκο τον άλλο, σε σέβεται. Ήρθε, πήγα εκεί και ξέρει τι μου λέγανε εμένα που ρώτησα.
1: Τι είπανε.
0: Αν θες να. Αλλά δεν το έκανα εγώ το Πάοκ, είναι εδώ.
1: Τι είπανε.
0: Λοιπόν, ίσως λέει μία από τις καλύτερες κερκίδες που είδαμε ποτέ με συνέδρα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Το άκουσες και εσύ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, τον άλλο το διπλανό που ήταν normal που μας έστειλε.
1: Αυτή είναι ικανή να σε πούνε ότι πήγε στη Βεσφαλία και το ρώτησε που παίζει ο Λίρατσης.
0: Γελάς μόνο σου. Τι έχω πει, όταν γελάς να είναι αστείο για όλους.
1: Εδώ βάζετε κάθε μέρα post. Το Ελληνόπουλο Κωνσταντέλια, πουλάτε το Κωνσταντέλια.
0: Γρηγόρης.
1: Ναι.
0: Μου λέει στο τηλέφωνο, περίμενε, κατεβαίνω. Περιμένω. Γρηγόρης, άνθρωποι που ήταν μαζί μας τώρα. Περιμένω. Μετά από 10 λεπτά βλέπω το καραφλό μέλος να μπαίνει από τη ρεσεψιόν. Ναι, ρε, σας λέω. Τον περιμένω να ρίξω και το γιο και ερχόταν από έξω. Λέω ρε φίλε, τι πέθηκε. Μου λέει κατέβηκα από τα σκαλιά. Πώς βγήκες από την έξω μεριά? Βγήκα, λέει, από την έξοδο κινδύνου. Ναι, δηλαδή προτιμούσε να βγει από παντού. Έκανε τώρα ποστάρισμα. Τι γελάς ρε απίθανε.
2: Απ' την έξοδο.
0: Ρε απίθανε, αυτά έλεγες θες στον Καρατζαφέρη? Ότι ρωτούσαν, δεν ήξεραν τον ΠΑΟΚ.
2: Γιατί το ξέρανε.
0: Έπρεπε να πάμε εκεί που πίναμε τους καφέδες νορμάλ. Χθες η μεσημεριανή εκπομπή, ο Ντίνος είπε στον Κόκκινο: θα ευχαριστούμε την κάθε στιγμή πλέον που θα είμαι στο ΖΙΝ. Θα υποφέρετε. Φαντάζομαι ότι έχει να περάσει. Εγώ, Γιώργο μου, τα ζω συνέχεια. Άστο. Η Τζέννη με παίρνει και μου στέλνει ευχαριστήσεις. Σε ευχαριστώ που τον πρόσεχες. Ναι, η Τζέννη με λέει: ευχαριστώ, είσαι μετά από μένα, λέει ο άνθρωπος, για τις δύσκολες στιγμές. Μας λείψατε πολύ, τελικά ήσασταν κύκνη στη Γερμανία.
2: Ναι, όλα θα πούμε.
0: Εγώ 100% κύκνος. Ναι. Μπορώ να το πω. Σιγά την Dortmund, μία νίκη, μία ισοπαλία την έχω. Σιγά τα γατάκια, λέει.
2: Ναι,
0: μέχρι και παίχτες τους πουλάμε για να δυναμώσουν.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Εδώ δεν ξέρανε τον Άρη που είναι αδελφοποιημένοι.
0: Πώς δεν το ξέρανε. Αφού είπανε, ρε απίθανε, θες να τσιγκλείς τώρα εδώ. Αφού πάνε εκεί, ο παδί του Super 3 είναι στο πέταλο.
2: Είμαστε, λέει, αδελφοποιημένοι και λέω Άρης. What, λέει Άρης. Τι Άρης. Δεν ξέρω τον Άρη.
0: Τι μπαγάσας είναι, ρε.
2: Είμαστε, λέει, αδελφοποιημένοι.
0: Για να φτιάξει, λέει, κλίμα και ίντρικα εδώ να σας συγκλίσει, μπορεί να πει ότι θέλει. Χαιρετίζουμε το Αμίντεο. Μας ρωτά να θέλουμε ροδάκινα.
2: Θέλουμε.
0: Θέλουμε. Σπέσια.
2: 5 χιλιόμετρα περπάτημα που για ρώσα από πίσω μου ήταν. Έλεγε. Μιλούσε με τους ασφαλούς. Κωνσταντέλια, γινό, Κωνσταντέλια. Νο, δεν το ξέρανε το Κωνσταντέλια.
0: Δεν το ξέρανε, αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μουσιάλα, δεν πιάνει μία μουσιάλα.
0: Δεν του έλεγα, λέω, να ξέρετε, λέω, Κωνσταντέλια είναι καλύτερο από το Μουσιάλα. Α, μετά με κοιτούσε. Εγώ τουλάχιστον δεν πήγα ρε απίθανε. Παιδιά, τελειώνει το ματς, φεύγουν ορδές. Είναι κάτι σουρωμένοι 18χρονοι. Σουρωμένοι όμως. Που είναι. Έτσι, ουρλιάζουν. Και τι κάνει ο απίθανος με τα αγγλικά στρατηγάκι αλφα κλάσ. Προσπαθεί να του εισηγήσει το 3-4-3. Τους έχει μαζέψει κιόλας εκεί γύρω-γύρω. Είναι καμιά 7-8. Δεν καταλαβαίνουν γρή και τον ακούω να λέει Not 3-4-3, 4-4-2. Και ξηγούσε στους σουρωμένους τι σύστημα να παίξει ο Κόβας. Αυτοί κοιτούσαν σαν χάκες γιατί ήταν σουρωμένοι. Δηλαδή του λέω ρε μπαγάσα, κάνεις ανάλυση, λέω, σε αυτούς που ανάθεμα αν είδε να μάθει το σύστημα, γελάει. Λέζε,
2: αν υπήρχε ένας έξυπνος στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, θα μας έπαιρνε και
2: θα έπαιρνε. Θα έδωσε ένα χορηγό.
0: Χορηγό και θα μας λέει πάμε.
2: Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τόσο βόδια να πούμε.
0: Είναι εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είμαστε στην Αθήνα.
2: Επιχειρηματικά βόδια είστε όλοι, ρε.
0: Είμαστε, τι να κάνουμε. Δεν είναι εδώ τώρα. Σε αυτά τα θέματα είμαστε πίσω. Εδώ τουλάχιστον έτσι. Κάτω στην Αθήνα θα είχαμε σοου. Και γενικώ είχε όλο σοου το θέμα. Εσύ να είσαι μέσα στην κάβα, εγώ να προσπαθώ να σε μαζέψω. Πήγες τους άλλους εκεί, τους Ιεράχοβες, να αγοράσεις με λεφτά και του το έδωσαν τζάμπα, χαρά, το έχεις ακόμα τη βίβλο. Την
2: έδωσα στην Τζέννη.
0: Αν διαβάζει.
2: Και ένα και μετά τα 50 βίβλο διαβάζουν.
0: Εντάξει. Ναι. Εντάξει, να κάνω. Ό,τι μπορεί να διαβάσει καθένας. Και εσύ 18 χρονών διάβαζε Penthouse και Playboy. Και τι
2: ακόμα,
0: να κάνω.
2: Και ακόμα διαβάζω.
0: Α, διαβάζει ακόμα εσύ.
2: Τώρα τα πέρασε στο κινητό. Δεν χρειάζεται να πάρω.
0: Α, διαβάζει, έτσι. Διαβάζει.
2: Όχι, δεν διαβάζω Penthouse. Έχω το YouPorn.
0: Α, κατευθείαν μπαίνεις στα βαθιά.
2: Δεν χρειάζεται. Πατάω IM.
0: Για IM, ναι, 18
2: χρονών μεγαλύτερο. Πατάω το κουμπί, να πούμε.
0: Α, 18 είναι. Πατάω. Γιατί δεν πατάς 18 μείον.
2: Αφού είμαι 18
0: σύν. Α, εντάξει. Παιδιά, και το αγγλικό φαρσί. Φαρσί το αγγλικό. Δηλαδή, μην τον ακούτε εδώ πέρα. Να δείτε τι ξύγα έχει κάνει. Τρελές ξύγες έχει κάνει. Δηλαδή, συνεννόηση μπουζούκι. Έβρισκε εκεί κάτι περίεργες γιαγιάδες, παππούδες στην κολονία. Μιλάμε για κλάμα. Κλάμα. Λοιπόν. Η Ουρουγουάη σήμερα κάνει κυρίως ανεξαρτησία από τη Βραζιλία. Και αυτή να έδιωξε τον.
2: Ποιον?
0: Του βραχνά που είχε με τους Βραζιλιάνους, όπως είχαμε εμείς τους Τούρκους, έτσι είχαν οι Ουρουγουανοί τους Βραζιλιάνους. Γι' αυτό και υπάρχει.
2: Και τώρα είστε ελεύθεροι, δεν έχετε τους Τούρκους.
0: Ελεύθερος είμαι. Ό,τι θέλω λέω, ό,τι θέλω κάνω, ό,τι θέλω πάω, ελεύθερος είμαι.
2: Έχετε τους. Τι δεν έχετε τους. Αγοράσαν όλα τα σπίτια μας.
0: Και τι, όχι μόνο Τούρκοι. Όχι μόνο του Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Τι να κάνουμε.
2: Υποθηκευμένοι στις τράπεζες.
0: Στη Γερμανία που πήγε εσύ τώρα εκεί έχει 11 εκατομμύρια Τούρκους. Δεν έχουν κάνει. Οι Τούρκοι ελέγχουν πάρα πολλά στη Γερμανία, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάω μόνο για νύχτα.
2: Θα πάει ο Βελόπουλος με το ελικόπτερο να τους καταρρύψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σερσερίς θα πούμε για
0: αυτό. Καλά, ναι, ακριβώς.
2: Ο Φελός.
0: Ναι, τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα με τα λόγια. Πράξεις, χαίρομαι πολύ.
2: Γιώτα 4 στο στρατό ήταν, θα πάει ο Βελόπουλος με το ελικόπτερο.
0: Γι' αυτό σου λέει δεν πιστεύω κανένα. Όλοι είναι μόνο στα λόγια και στην βαβάρα και στον πρόλογο.
2: Ο Γιωτά ο Βελόπουλος.
0: Μία πράξη έχω δει. Μία. Αν δω μία πράξη, θα πάω από πίσω και θα πω τάσω με μαζί σου και αν θέλει βγαίνω κι εγώ μπροστά. Να κάνουμε
2: πάνε
0: τη μάχη.
2: Πάνε πίσω από την Καριστιανό και η ολιστική ιατρική.
0: Ναι, μία, αλλά ακούω μόνο λόγια. Φανφάρες μέχρι να βγουν να πάρουν τα φράγκα και τελείωσε.
2: Ολιστική ιατρική από πίσω.
0: Τώρα θα μας ψάχνουν, έχουν πάλι εκλογές, να ξέρεις. Να τα έχεις κατά νου αυτά.
2: Άμα δεν δώσω χιλιαρικάκι.
0: Χιλιαρικάκι, ναι, δεν ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα 1960.
2: Τι έγινε?
0: Τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Έτσι. Και για πρώτη φορά ακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τις ΔΟΣ, μόνιμος επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Ποιος είναι ο Σπύρος Σαμαράς?
0: Ο Σπύρος Σαμαρά, δεν ξέρεις, φίλε. Συνθέτης Ολυμπιακού ύμνου.
2: Ποιος είναι?
0: Ο συνθέτης του Ολυμπιακού ύμνου. Είναι μουσουργός, Κερκυραίος. Και αυτός μελοποίησε τον Ολυμπιακό ύμνο.
2: Κανά ΕΣΠΑ πήρε αυτός?
0: Δεν ξέρω τότε αν είχαν ΕΣΠΑ, ρε φίλε. Δεν είχαν τότε ΕΣΠΑ, έχει σφαγωθεί. Ρε παιδιά, ένα ΕΣΠΑ να ερεμήσουμε αυτό. Δώστε το ένα ΕΣΠΑ να τελειώσουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή φτάνει. Ναι, θα μου πείτε τώρα παίρνουν όλοι ΕΣΠΑ. Τώρα γίνεται χαμός. Δηλαδή εμείς τι σε πηγάδι, κάνουμε τσίσα. Φάνη Χαλκιά σα σήμερα.
2: Ωραία κόμενα.
0: Φανή, όχι Φανή.
2: Φανή λέει.
0: Φανή, πάλι πετραλιά ήταν, αυτή είναι Φανή.
2: Αυτή είναι ωραία γυναίκα.
0: Σ' αρέσει?
2: Πάρα πολύ.
0: Και γίνεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο 4.
2: Και ωραίος χαρακτήρας, σοβαρή κοπέλα.
0: Πολύ καλό παιδί, ναι.
2: Ωραία κοπέλα.
0: Στα 400 μεταμποδίων στην Αθήνα.
2: Κούκλα. Ναι.
0: Παίρνει για αυτή το χρυσό μετάλλιο.
2: Πολύ καλή αθλήτρια. Μπράβο, τη συμπαθούσα πάρα πολύ.
0: Για να δούμε σήμερα ποιοι έχουν γενέθλια και ποιοι απεβίωσαν. Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά μας, γιατί έχουμε εβδομάδα.
2: Ναι, τι, πολύ, ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ δυνατή, φίλε.
2: Εγώ έδωσα και.
0: Τώρα έχουμε τα. Τελευταία τα λαβέργια, έχουμε προσθήκη Αντεροβγάλτη.
2: Πολύ καλό.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δύσκολο.
0: Και αν δει την δελτία έβγαλε, του λέω ρε μπαγάσε να σε ξεκινήσω από τον Αύγουστο. Ναι. Να δει τι έχει βγάλει, ειδικά με το ΑΕΚ Λεύσκη, το ξεπάτο στο μάτς.
2: Ναι.
0: Όλα, μηδέν το βλέπω.
2: Τώρα δεν το βλέπει. Τώρα δύσκολα το δει, Άντερ.
0: Δεν ξέρω τώρα. Μίλησα χθε μαζί του για να ετοιμάσει κάποια πράγματα γιατί ξεκινάει η 1η Σεπτεμβρίου. Στο Bet Show, παιδιά, όπου εντάξει, εμένα ο Αύγουστο δεν μου αρέσει καθόλου για στοίχημα. Το έχω δηλώσει. Και παίζω για συντήρηση.
2: Εσύ τώρα ο Αύγουστο είχε τη μήνα, είναι. Καβαλέ και
0: φύρα.
2: Ξοδεύεις, κάνεις, δεν στραχωριέσαι για τίποτα και έξοδα παραπάνω.
0: Το θες όμως και αυτό το μήνα.
2: Το θες, ναι.
0: Το θες και αυτό το μήνα.
2: Κάτσε, μην κάνω εγώ άλλους 11 Αυγούστου εδώ.
0: Ω, τα τέτοια θέλω. Τέτοια θέλω. Όχι, θα με φωνάξει ο αδρός να μου πει. Τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Τον χάλασες. Τον χάλασες, θα μου πει. Λοιπόν. Λέοναρντ Μπερνστάιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Τίποτα, διευθυντής ορχήστρας.
2: Δεν είναι για εσάς.
0: Δεν είναι για εμάς, δεν είναι για τέτοιο. Λοιπόν, Σον Κόνερι σας σήμερα γενέθλια.
2: Ναι.
0: Τεράστιος ο Σον Κόνερι, Σκοτσέζος το οποίο.
2: Αγαπάω σκοτία. Ήταν και ο παδός της.
0: Πιανής.
2: Ποια ήταν η δύο?
0: Celtic Rangers. Ή από άλλη ομάδα.
2: Όχι, τι. Celtic μου φαίνεται.
0: Celtic.
2: Ναι.
0: Ναι. Τεράστιος το οποίο. Εγώ αγαπάω σκοτία, ναι. Αγαπάω Σκοτσέζους. Θα μπορούσα να μείνω για πάντα εκεί. Αλήθεια σου το λέω.
2: Ναι.
0: Δεν έχω δει πιο ωραίο λαό από όλους. Εξυπηρετική, φιλότιμη, πρόσχαρη, χαμογελαστή, το βιωτικό της επίπεδο στο Θεό. Και κάτι που θέλω να πω πραγματικά με σοβαρότητα τώρα και όχι χαβαλέ. Πράσινο. Έχουμε γίνει μια τσιμεντούπολη. Πας παντού σε όλη την Ευρώπη και βλέπεις πάρκα, πρασινάδες, δασάκια, τα έχουμε ρημάξει όλα. Πράσινο, δήμαρχε. Φτιάξε πραγματάκια με πράσινο.
2: Τώρα, ξεκινάμε στο TV εκδομή, τον κολλάς.
0: Όχι, ίσα γι' αυτό. Επειδή γουστάρουμε δήμαρχο που έχουμε. Ναι, οκ. Ναι,
2: okay. Αλλά αυτά τώρα.
0: Πράσινο, ρε φίλε.
2: Άστα, ρε. Μια χαρά είναι ο δήμαρχος.
0: Ακριβώς, επειδή είναι μια χαρά, γι' αυτό λέω.
2: Ναι, μπράβο.
0: Είναι ο δήμαρχος που κάνει αλλαγές, που κάνει πράγματα.
2: Άστα, ρε κουγιανέ. Δεν το σώζεις τώρα. Άστα να πάει στο διάλογο.
0: Ρε, εσύ πράσινο θέλουμε.
2: Τι πράσινο θες?
0: Τι άσενα, πράσινο θέλουμε.
2: Εγώ θέλω ανεμογεννήτριες.
0: Εσύ θες? Όχι, εγώ θέλω πράσινο.
2: Εγώ θέλω ανεμογεννήτριες.
0: Πράσινο, μπορούμε να κάνουμε.
2: Μ' αρέσει να τις βλέπω σαν έλικες να γυρίζουν.
0: Εσένα τώρα θες να τσιγκλίσεις. Εγώ λέω ότι μας λείπει πάρα πολύ το πράσινο από την πόλη μας.
2: Αρκετό έχει το σεξ σου.
0: Τι το σεξ σου? Τώρα έχουμε το τέτοιο, το flyover. Δεν είσαι που το έχουν ετοιμάσει.
2: Α, το ρημάξω το σεξ.
0: Σε ένα χρόνο θα
2: είναι. Εγώ δρόμους θέλω, δεν το κάνω το πράσινο.
0: Α, δεν θες. Εγώ θέλω πράσινο.
2: Τι θα το κάνεις το πράσινο?
0: Εσύ. Πλάκα με κάτι.
2: Τράβο στο χωριό σου, πράσινο.
0: Ένα αυτό. Είσαι μέσα στην πόλη, ήσουν στην κολονία, ήσουν στον τόπο. Δεν έβλεπε πρασινάδε
2: παντού. Και τι έγινε που έβλεπε πρασινάδε?
0: Πλάκα με κάνει.
2: Έβλεπε κάτι άσχημο γυναίκε εκεί πέρα.
0: Άντε πάλι σα
2: πράσινο. Λοιπόν, ωραία γυναίκα εκεί πέρα.
0: Σον Κόνερι, επομένως, Σκοτσέζος, σκοτία φουλ στο πράσινο.
2: Ναι.
0: Φουλ στο πράσινο. Δηλαδή είσαι μέσα στο κέντρο του Εδιμβούργου και υπάρχει άσος, υπάρχει δάσος.
2: Υπάρχει πολιτισμένη άνθρωπο. Τι το θες εδώ, πράσινο.
0: Λοιπόν,
2: εδώ βρείτε πράσινο, το κέντρο εσείς.
0: Το ρημάζουμε, το ρημάζουμε, ναι. Το ρημάζουμε. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει ο Τζέιμς Βατ, Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατομομηχανής.
2: Ναι.
0: Έτσι, το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
2: Κανα φράγκο το δώσανε, άστε το όνομά του το δώσανε.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, ρε φίλε.
2: Αν το δώσανε κανα φράγκο, τι θα το κάνω.
0: Πού να ξέρω, ρε
2: φίλε. Την ατομομηχανή για να ανακάλυψε.
0: Και σαν σήμερα ο Άρη Μπερεκέλ,
2: ο Μπερεκέτης,
0: Γάλλος φυσικός, ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
2: Ναι.
0: Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με τον ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης ραδιενέργειας. Ο Άρη Μπερεκέλ.
2: Ένα φράγκο πήρε αυτό ο Μούσης.
0: Κάτι θα πήρανε, φίλε.
2: Ραδιενέργεια.
0: Φαγώθηκε. Να, μήνα ιστορία. Εσύ τι θα πρέπει να κάνει κάτι και γιατί.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ άμα πεθάνω,
0: ναι.
2: Άλλα 20 χρόνια παίζουν βιντεάκια μου.
0: Θα παίζουν, ναι.
2: Δεν παίζουν.
0: Σίγουρα. Στα 40-30 θα χαθείς.
2: Αν η κόρη μου κάνει παιδιά, μπορεί να βλέπουν τα
0: βιντεάκια. Τα βιντεάκια θα παίζουν. Ναι, τα βιντεάκια θα παίζουν.
2: Ο τρελός ήταν παππούς μας, τα λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας, σαν σήμερα. Ολοκληρώσαμε.
2: Ναι.
0: Και πλέον σιγά σιγά θα πρέπει να μπούμε σε μούντα αγωνιστικό. Η επικοινωνία μας γίνεται στο Instagram.
2: Σήμερα μάτσα έχει.
0: Πώς δεν έχει, Champions League. Απλά δεν παίζει η ΑΕΚ σήμερα. Θα τα δούμε.
2: Επειδή δεν παίζει η ομάδα, η ΑΕΚ, ναι.
0: Λοιπόν, ο Σον Κόνερ ήταν Rangers.
2: Rangers.
0: Είχε πάρει και τον Κυριάκο με το.
2: Με το ελικόπτερο.
0: Με το αεροπλάνο του.
2: Με το αεροπλάνο, ναι.
0: Έτσι. Ο Κόνερ είχε πάρει και τον.
2: Κυριάκο το πήρε μαζί του.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Ρέζε, πήρε λεφτά, ε. Ναι. Δεν έχει σέντσι τον Κυριάκο.
0: Πού το ξέρει, όλα τα ξέρει. Τι πράγμα είσαι, ρε Μαγάσα. Τι πράγμα είσαι, ρε.
2: Άμα τον γυρίσει ανάποδα.
0: Πού τα ξέρει πάλι, Μωρή Λόλα.
2: Πέντε στην Μωρόλα θα παίζουν. Άμυαλοι.
0: Πού τα. Εντάξει, κοίταξε.
2: Άμυαλοι παίκτε, άμυαλοι.
0: Η πιο παλιά γενιά. Δεν είχε και την ανάλογη μόρφωση και μπορεί να έκανε κάποια λάθη.
2: Αμόρφωση.
0: Η νέα γενιά είναι όλα τα παιδιά μορφωμένα. Όλα. Όλα. Δηλαδή τελειώνουν παράλληλα με το ποδόσφαιρο και τις σχολές τους. Δεν υπάρχει δηλαδή ποδοσφαιριστής ο οποίος να μην έχει τελειώσει το μίνιμουμ γυμναστική
2: ακαδημία. Το χειρότερο πράγμα που μπορώ να δω είναι ρακέντη το ποδοσφαιριστή στα 55 με, να ζητιανεύει τον πρόεδρο της ομάδας άμα πάθει κανένα έμβραγμα να το κάνει την εγχείρηση. Είναι το πιο συχαμερό μπορώ να δω.
0: Ναι. Ο Μπέκερελ, πάντως που είπαμε νωρίτερα, θα τέριαζε και σε όνομα ποδοσφαιριστή. Μπέκερελ.
2: Ναι.
0: Ωραίο, δεν θα ήταν.
2: Και μπαρ μπορεί να ήταν.
0: Μπέκερελ. Ναι. Μπέκερελ από τα δεξιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, μηνύματα.
2: Το Instagram. 1926 που φόρεσε εκεί στην κερκίδα.
0: Ναι.
2: Νομίζανε ότι ήταν άρωμα αυτή.
0: Α, ναι. Μια χαρά με ρώτησε ο άλλος. Μου λέει πάω, πάω, Σαλόνικα. Λέω ναι. Αλλά εσύ έβλεπες μόνο τις Δανέζες εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Που ήταν σουρωμένες λιάρδα.
2: Εύκολες ήταν.
0: Ναι. Εύκολες ήταν. Τι άτσι κάνε. Μα είναι σουρωμένες, εύκολες ήταν. Και ολυκτικά ήταν σαν να είσαι στα μάλια ή στο φαλιράκι με τις Βρετανίδες που είναι δελιάρδα και στρίχνες.
2: Γιατί να προσπαθείς τα 58.
0: Ναι, δεν χρειάζεται προσπάθεια καθόλου. Όντε τουαλέτ για τον άντρα.
2: Ριζιστή.
0: Κλαίω ρε φίλε. Λοιπόν, break. Θα πάμε σε διαλυματάκι. Ναι, ναι, ναι, και είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε άλλοι. Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Μέχρι 1 Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε όλα κανονικά πακέτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιστρέφουμε να πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είναι πολλά.
2: Να πάω τώρα Λουτρά Αριζέα ή να πάω Καβάλα μία μέρα.
0: Για πότε?
2: Μία μέρα, ένα Σάββατο.
0: Αυτό σαν τον κύριο.
2: Να ξυπνήσω 9 και να έρθω το βράδυ χαράματα.
0: Ωραία, είναι και τα δύο. Και Λουτρά Πόζα.
2: Να πάω στον Πριόνα να τον βάλω μέσα κάτι 300 λες. Ας τα σκεφτώ.
0: Τι τυφώνας είσαι. Να βάζω τυφώνα. Και εγώ ψήνομαι. Και εγώ άμα δεν πάμε κανένα Πριόνα. Να το κανονίσουμε. Λοιπόν, break, διαλυματάκι. Και πάμε να δούμε λίγο τα ρεπορτάζ σιγά σιγά των ομάδων. Και των ομάδων κυρίως που έχουν ευρωπαϊκό μάτς. Αλλά και Ηρακλή και Άρη Ηρακλή. Είχαμε δηλώσει θες μάλιστα του Ματσάρη. Θα τις σχολιάσουμε. Θα τις κουβεντιάσουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλε. Μετά το παρέτο διαφημιστικό.

Καλή σας ημέρα. Πρόταση για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό Ντάνιελ Μπραγκάσα. Τη Sporting Λισαβόνα περιμένουν οι Πορτογάλοι από τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως ο δικέφαλος του Βορρά θα επενδύσει σε αυτόν μέρος των χρημάτων της μεταγραφής Κωνσταντέλια. Ο Αλέσιο Λύση ετοιμάζει την ομάδα του για τη μεθαυριανή ρεβάν στο Μπέργεν απέναντι στην Μπραν, με την νορβηγική ομάδα να αγωνιά για την ετοιμότητα του 25χρονου επιθετικού Νούα Χάλμ. Σε συμφωνία με τον Ατρόμητο και την αστυνομία για τη μεμονωμένη μετακίνηση στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου εκτός έδρας αγώνα της νέας Super League. Στον Άρη επέστρεψε και επίσημα Μάνου Γκαρθία, δηλώνοντας χαρούμενος που φόρεσε και πάλι τα κυτρινόμαυρα. Ποδοσφαιριστής του Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από τη Σαντάρ Λιέγκης είναι ο Μπόσκο Σούταλο. Ο Άρης πρέπει να πρωταγωνιστεί και να επιστρέψει στην Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά ο 26χρονος Κροάτης στόπερ. Στην απόκτηση του Στέφανο Οκάκα επιμένει ο Βάλτερ Ματζάρη για τον Ηρακλή. Το κεφάλαιο έχει κλείσει, δήλωσε ο έμπειρος επιθετικός στα ιταλικά μέσα. Δύο στόπερ, ένα σκαφ βρίσκονται στη λίστα ενίσχυσης. Ενώ η ανετοιμότητα του Καφτατζογλίου οδήγησε σε αλλαγή δεδομένων και ο αγώνας της τρίτης αγωνιστικής θα γίνει στην Τρίπολη με γηπεδούχο τον Αστέρα. Φιλική νίκη επί της Κύπρου με 82-75 πέτυχε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, αποδίδοντας πολύ καλά στη δεύτερη περίοδο. Η ομάδα θα είναι έτοιμη αγωνιστικά και νοητικά όταν έρθει το κρίσιμο παιχνίδι, δήλωσε ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και όλο τον Αύγουστο και κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώσε κάθε μέρα δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστα αυτά, μόλις πληρωθούμε τώρα την άλλη εβδομάδα
0: θες πάμε να πάμε στο Ρίτζεσι.
1: Κάτσουμε κανένα 500 άρικο στη ρουλέτα.
0: Όχι, δεν πετάω 500.
1: Τι να πάω στο καζίνο να κάνεις, τι να
0: πάω. Βόλτα.
1: Τη ρουλέτα να δεις.
0: Τι βόλτα πας. 500 γιατί να παίξεις 500.
1: Γιατί να μην παίξεις 500. Παλιά πώς παίζατε χιλιάρικα να
0: πω. Παλιά είναι παλιά. Άστο, δεν ασχολούμαι με το παλιά. Εγώ με το τώρα ασχολούμαι.
1: Τώρα τι έχει, φίξεις έχει τώρα.
0: Όχι, δεν είναι. Το ατάκανα, τα χόρτασα, τα. Οκ, okay, δεν.
1: Τι χόρτασα, τα έκανα, ρε. Τάκα. Μια φορά θα πάμε, αν μου ξέρει 500 άρικο να.
0: Εγώ δεν παίζω 500.
1: Δεν παίζει. Όχι, γιατί, τι είδα.
0: Προτιμώ να παίξω στοίχημα.
1: Θα πεινάσω τα παιδάκια
0: μέσα. Όχι, όχι, προτιμώ να το παίξω στοίχημα.
1: Α, στοίχημα.
0: Ναι, προτιμώ να παίξω κάτι στο στοίχημα. Να... Πού είναι ο Ντούντα, δεν εμφανίζεται.
1: Ποιος είναι,
0: δεν εμφανίζεται ο Ντούντα. Του λέω, παίρνω άρσενα να πάρω ό,τι θες. Δεν εμφανίζεται πάλι.
1: Ναι,
0: οι κανονιέδες του Λονδίνου θα λέει τα δικά του αυτή. Παίρνω Arsenal, πάρε ό,τι θες Ντούντα. Άμα δεν πάρει και δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Σε δίνω και διπλή επιλογή. Άντε να σε ψηρίσω και φέτος.
1: Πάνε εκείνη τα χρόνια που πετάγανε τα 500 άρια.
0: Εντάξει τώρα, ρε φίλε, ναι. Γιατί. Να παίξεις, ρε παιδί μου, να πας να παίξεις.
1: Τι να παίξω, 20 ευρώ να παίξω. Τι
0: να παίξω. Κάτσε ένα μπλιμπλίκι και παίξα.
1: Είμαι συνταξιούχος, είμαι να παίξω 20 ευρώ.
0: Καλά, μην νομίζεις παίζουν 20 ευρώ συνταξιούχοι. Μην νομίζεις.
1: Άμα πάω να πάω, θα το κάνω.
0: Άμα το κάνεις
1: καλά. Άμα το κάνεις κάτι, κάνω καλά. Τι απάντησε, 20 ευρώ
0: σου πει. Πάμε την άλλη εβδομάδα. Πάμε.
1: Θα πάμε τζάμπα, μακαρόνια.
0: Εγώ θα σε. Θα σε βλέπω, θα σε παρακολουθώ, θα σε συμβουλεύω και παίξε εσύ. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Τι να κάνω τώρα. Τα έχω παίξει. Τα έχω παίξει. Τελείωσε. Είμαι σε άλλο level.
1: Θα πάω στο καζίνο, τι να βλέπεις τους τοίχους.
0: Όχι, δεν είπαμε. Πάμε, πιούμε ποτάκι, ναι. Έχουμε πάρα πολλά από πού θες να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που έκανε ο Γκαγκάτσης στη Δίκη της Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Είπε ότι προσπαθούμε να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική.
1: Έχει τραβήξει ένα μπουρτ ο Κωνσταντέλιας. Σιγά μην γυρίσει στην Εθνική.
0: Εγώ νομίζω κάποια στιγμή θα γυρίσει.
1: Για να κάνει τι. Να κουραστεί.
0: Κάποια στιγμή θα γυρίσει.
1: Σόπαρε, παιδιά δεν έχει.
0: Θα τον πιάσει το μούτρα... Dortmund, θα τον πιάσει.
1: Θα κάνει μάγκα τον Γκαγκάτση με τα μάγουλα να πούμε. Γιατί να τον κάνει.
0: Εντάξει, ο Γκαγκάτση τώρα πήγε Αθήνα, είναι άλλο, άλλη φάση.
1: Θα πάω κάνω εγώ μάγκα τον Γκαγκάτση. Εγώ μια χαρά είναι στο Dortmund.
0: Πήγε στην Αθήνα, είναι άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Έχει να συνεργαστεί με Αθηναίους, έχει να συνεργαστεί καθημερινή.
1: Ναι.
0: Καθημερινότητά του είναι με Ολυμπιακούς.
1: Εκεί με το Σαράτσι, εκεί πήγαμε με το Μαρινάκι να πούμε.
0: Φίλε, όπου γη και πατρί. Εκεί δουλεύει, με αυτού συνεργάζεται, έκανε. Θα λιβανίζει τον πάγο.
1: Και τι θέλει τώρα τον Κωνσταντέλια.
0: Το κάνει. Με την εθνική εδώ πέρα πρέπει να το φτιάξω αυτό.
1: Γιατί... Ας πάει ο. Πώς το λένε το μάνατζερ που ήπια με καφέ το παλικάρι. Το Αθανασούλας.
0: Ναι.
1: Πάλι που ήθελε ένα εκατομμύριο για να έρθει στην εθνική.
0: Εσύ πάλι όλα με λεφτά τα κάνεις.
1: Όχι, θα τον πάω τζάμπα τον κακάζει. Το μάγκα. Του κάνω μάγκα εγώ τζάμπα.
0: Ναι. Είπε και
1: πάρ' το Αθανασούλα ένα εκατομμύριο. Δώσε και σε εμάς καλά φαΐ εκεί πέρα και καλά ψάρι να φάμε πέρα το. Ναι.
0: Είπε για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, είναι μια φυσική εξέλιξη. Είναι ένα παιδί που όπου τον Ιβάν Σαββίδης στο τελευταίο βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα, θα ήθελα να μείνει εδώ. Δεν έχει όμως όριο το ταλέντο. Φυσικά και μπορεί να παίξει
1: αυτά,
0: στην Μπαρσελόνα, όπως είπε ο Πέλκας.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να μείνει για πάντα όμως στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Γκαγκάτσης.
1: Ο Γκαγκάτσης.
0: Κάνουμε λέει τις ενέργειες πλέον για να τον.
1: Ρίξε ένα εκατομμύριο να πάει κορόιδο, μην είσαι Κωνσταντέλια. Πάρτε
0: τώρα, φίλε, μα γίνει αυτό το πράγμα. Ανοίγει ο ασκό του αιώλου.
1: Δεν πάω.
0: Τα ανοίγει ο ασκό. Κάθε πέσα ζητά λεφτά μα είναι.
1: Καλά,
0: αφού είσαι ειδική δεν παίρνουν λεφτά.
1: Τι, την τσάπα πάνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν πάω.
0: Τι δεν πα.
1: Γιατί να πάω. Έχει ανάγκη την εθνική για να κάνει καριέρα ο Κωνσταντέλια.
0: Όχι.
1: Γιατί να πάει.
0: Ένα και αυτό βλέπουμε και τον
1: αθλητή. Να χαίρε το Ελληναρά με τα πόδια τσάπα του. Μην πα, ρε Κωνσταντέλια. Τράβα και ίσως οι Ιεράχοβες εκεί πέρα πάνω, μη σώσεις και πάλι.
0: Δεν θες να πάει.
1: Μην πας.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα
1: να
0: πάει.
1: Να φυσκώνει τα μάγουλα ο Γκαγκάτσης στην πλάτη σου να πούμε.
0: Θα πάει κάποια στιγμή γιατί κοιντό του θα το ζητήσει.
1: Γιατί...
0: Διότι η παρουσία στην εθνική που είπες εσύ που τα βλέπεις όλα τα λεφτά μόνο κας.
1: Θα του δώσει.
0: Έτσι υπάρχει η κάρτα.
1: Ναι.
0: Έτσι που κάνεις ακριβώς τη δουλειά.
1: Γιατί...
0: Η παρουσία της εθνικής του δίνει μπουστάρισμα του. Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια.
1: Αλλά α πετάξει κανένα 12 κόρσει η Bundesliga.
0: Σε πόδι δεν πλάκα θα του κάνει αυτού εκεί. Πλάκα θα του κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί λέμε για Bundesliga, Bundesliga. Η Bundesliga τώρα, επειδή την παρακολουθώ εγώ 25 χρόνια ανελειπώς όπως είναι η Ελλάδα. Η Bundesliga σαν Bundesliga.
1: Δεν είδα εγώ τις άμυνες τους.
0: Πού υπερέχει. Στην οργάνωση, τα στάδια, τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές.
1: Φυσιολογικοί άνθρωποι, τις κερκίδες, ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα των ομάδων, αν εξαιρέσω την Bayern. Η Dortmund την έχουμε δει εδώ πέρα. Την έχει παίξει ο Ολυμπιακός, είναι κερδίσει και μια χαρά της κερδίσει. Η Dortmund είναι μια γήινη ομάδα. Τώρα βέβαια με αυτούς πάει να γίνει και εξωγήινη για αυτή. Η Bayern είναι εξωγήινη, είναι ευρωπαϊκό club top 10. Οι άλλες ομάδες, αν τις φέρεις εδώ στην Ελλάδα, θα παίζουμε μπαλίτσα και θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή, Αβγάλε την Bayern. Βάλε τον Ολυμπιακό στην Bundesliga. Εγώ δεν βάζω την ομάδα μου για να υπάρξει.
1: Ένα πάω τη Leverkusen να πούμε.
0: Αυτό σε λέω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό σε λέω. Τη Leverkusen είναι και τη Ολυμπιακή.
1: Mainz, Kleins.
0: Αυτό σε λέω. Ναι. Απλά εκεί είναι οι εγκαταστάσεις, τα γήπεδα, η όλη στάση του κόσμου απέναντι στο ποδόσφαιρο, οι υποδομές.
1: Εγώ αν ήμουν λοιπόν Αθανασούλας, τον είδα και με τον Μούση ωραίος, περιποιημένος.
0: Τι θα είναι ο άνθρωπος,
1: Θα τον έλεγε τον Καγκάζη. Επειδή έβγαινε από εδώ 80 κιλά και έγινε 110 και με τα μάγουλα.
0: Τι να κάνω, αφού έγινε Αθηναίος τώρα.
1: Ωραία.
0: Τελείως.
1: Σκάσε ένα εκατομμύριο να έρθουμε.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Άμα δεν έρχομαι.
0: Λοιπόν,
1: πάντα σε μια σακούλα φέρτα.
0: Εγώ βάζω στίγμα.
1: Στην πλάτη τη δική μου, κάνει την καριέρα.
0: Αν εσύ να ρισκάρει και να κάνει τώρα, θε έπιασαν τα κουμαρό τέτοια σου. Θε να πα και στο καζίνο.
1: Δεν πήγα στη ζωή μου καμιά φορά.
0: Γι' αυτό εντάξει. Επειδή εγώ έφαγα κάποια χρόνια εκεί, γι' αυτό σου λέω.
1: Να φάω και κάποιου μήνε.
0: Να φάσκεσαι, ναι. Την Άντρα δεν την κερδίσαμε μέσα έξω. Το θέλω να σου πω.
1: Ναι, ρε παιδί, άλλο λέμε τώρα. Για τον Καγκάτσι λέμε. Εγώ αν ήμουν αυτό, θα του ζήταγα λεφτά.
0: Θα ζήταγε λεφτά.
1: Τι τον έκανε, το χάριζα.
0: Ρε φίλε, δεν ακού τι λέμε.
1: Τι είπε?
0: Δεν ακού, ρε φίλε, τι λέμε.
1: Τι
0: είπα? Αν πραγματικά τρελαίνουμε.
1: Τι είπε?
0: Σου είπα, βγάλτε την Bayern έξω, λέω.
1: Ναι.
0: Το είπα ή δεν το είπα.
1: Τι ομάδα είναι αυτό που ακούει?
0: Πού να ξέρω εγώ τι είναι.
1: Εγώ ξέρω.
0: Πού να ξέρω εγώ τι είναι. Το είπα 100 φορές. Βγάλτε την Bayern, λέω, απ' έξω που είναι εξωγήινη και βάλτε τι άλλε. Δεν ακού. Σε ποιο μα λέει και ο Ολυμπιακό την Bayern. Είπα εγώ τη Leverkusen λέγαμε κιόλα. Ούτε καν την παιδί. Είπαμε, βγάλτε την Bayern.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλο.
0: Πού να ξέρω τι είναι.
1: Στείλε μα τι ομάδα είναι, φίλε.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τι είναι.
0: Βέβαια, στη Γερμανία, α πούμε, κάποιε ομάδε που δεν σου γεμίζει δωμάτια, α πούμε, η Freiburg, θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Έτσι. Θα το διεκδικούσε εδώ το πρωτάθλημα. Αυτό λέμε, οκ. Okay.
1: Αυτές τις ομάδες
0: πολλές καλές.
1: Αυτές εδώ τις ομάδες που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ τις τέσσερις αυτές που βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό, δεν θα το έπαιρνα.
0: Η Φράιμπουργκ θα μπορούσε να το πάρει. Ναι. Η οποία είναι εντάξει, ομάδα πρώτη.
1: Με τον Ελκαμπή ανάπηρο να πούμε.
0: Ναι, θα πάμε τώρα γιατί δεν έχει Ελκαμπή. Ο Ολυμπιακός παίρνει παιχταράδες συνέχεια ο Ολυμπιακός αν δεν το κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Και
1: ομάδα δεν
0: αν δεν το κατάλαβες, ο Μεντιλίμπα του σταχώνει, γι' αυτό το λατρεύω.
1: Ναι.
0: Εμένα η ειλικρίνεια είναι το νοένα. Του σταχώνει στη μάπα.
1: Έτσι.
0: Στη μάπα. Τους λέει, παιδιά, δεν έχουν νόημα οι προετοιμασίες στο Ολυμπιακό. Με άλλους ξεκινάω και με άλλους παίζω.
1: Πολύ καλά τα λέει.
0: Λέει, ο κόσμος λέει, ευχαριστώ που γουστάρει και με αγαπάει, αλλά το μόνο που κάνει είναι να προστατεύει κάποιες αποφάσεις που έχουν πάρθει ήδη.
1: Φίλε, η πίεση του Μαρινάκη πρέπει να είναι 11 η μικρή, 18 η μεγάλη. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: το Μεντιλίμπα τον έχουν θεό οι
1: οπαδοί. Κάτω γι' αυτό να δεν το λένε.
0: Αλλιώς θα τον είχα διώξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς θα τον είχα διώξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Instagram, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, έχουμε αναρτήσει εκεί κάτι ντόνατς που είχαμε φάει, έχουμε γίνει σαν μουσχαροκεφαλές.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, έχουμε βάλει τα κιλάκια μας, τώρα θα τα χάσουμε όμως.
1: 10-12 το βράδυ έχω γυμναστήριο.
0: Το βράδυ πας? Καλό είναι το βράδυ το γυμναστήριο.
1: Το βράδυ και μετά υπνάρα.
0: Ύπνο.
1: Αύριο πάω νέα σάντα στο Κιλκίς, εκεί κινδυνεύω από τις γυναίκες.
0: Ναι, στο Κιλκίς, ο οποίο έχει πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Λοιπόν, από ποια ομάδα θες να ξεκινήσουμε?
1: Κάτι γάμπες ωραίες, τι να σε πω.
0: Ενώ στην Γερμανία είδες γυναικάρες.
1: Ποντιακές πιο άσχημες είναι στη Γερμανία.
0: Αυτή σε λέω, ρε φίλε. Αυτό σε λέω. Εσύ νομίζω ότι όλα τα χάλια, τα στραβά και τα ανάποδα γίνονται μόνο εδώ. Χαλώ. Παντού γίνονται. Απλά η διαφορά μας με το εξωτερικό είναι ότι εκεί υπάρχουν νόμοι και εφαρμόζονται κανονικά. Τέλος.
1: Εντάξει, εδώ
0: δεν το δει το Γρηγόρη. Μη πα από εκεί, θα φάσει πρόσημο. Δεν το δει πώ ήταν. Πήγαμε να περάσουμε το φάνηκε 80 ευρώ.
1: Ξέρεις που έπαθε σόκο Γρηγόρης?
0: Για πες.
1: Είμαι στο κέντρο της Κολονίας.
0: Με τι χωφάνε φανέλα το
1: λίγο πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Λέω, επειδή τον ξέρω, του λέω ο ουρολόγος ο Σαρόπουλος, λέω, μου είπε κάθε μία μισή ώρα να κατουράω.
0: Ναι, να πας στο τουαλέτα.
1: Λέω, και... εδώ δεν βλέπω τουαλέτα.
0: Θα πάω να κατουρίσω γωνία.
1: Πήγα έξω από την εκκλησία.
0: Σοκαρίστηκα.
1: Πώς τη λένε την εκκλησία εκείνη μετά?
0: Τον Ντόμ.
1: Μια βρώμικη.
0: Καθολικό, το Ντόμ. Ναι. Δεν είναι βρώμικη, έτσι είναι φτιαγμένη, βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατευθείαν.
1: Βρήκα μια γωνία. Πάμε. Όχι, μου λέει.
0: Ναι, μέσα θα σε βάλουν.
1: Γιατί με βάλουν μέσα?
0: Ναι, πάντως φεύγοντας δεν αντέξαμε, πήγαμε στο δάσος.
1: Όταν είναι να κάνεις ζεφύριο αυτό.
0: Είναι απόλαυση.
1: Όχι, θα ακολουθήσει εμένα, ξέρω.
0: Α, κάνεις τη μιλά στο κινητό. Ναι. Αν δεν φύγει η αρσενική γριά από τον πάγκο, λέω, τέλος δεν ξαναπάει. Ναι, αυτό λέω. Κάποια στιγμή θα γυρίσει, αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Ναι, τώρα, ναι. Πίστευε και μία ερεύνα.
0: Πάντως η εθνική
1: Κωνσταντέλια,
0: με Παυλίδη, κορυφή.
1: Ναι, ναι.
0: Τζόλι Καρέτσα, Κωνσταντέλια από πίσω.
1: Ναι.
0: Που είναι αδιανόητο να μην δεν υπάρχει. Ζαφύρι. Ναι. Και ποιον άλλο χαφ θέλετε, όχι το Μουζακίτη πάντως.
1: Ζαφύρι, αν αποκλειστείτε, πού να τον πουλήσετε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Στον Ήπρο μου το είδα.
0: Στον Ήπρο σας τα βλέπετε αυτά. Και μια που το ανέφερες, γιατί ακούγεται πάρα πολύ, να το πω.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: εμένα, πες το αυτό.
0: Όταν γίνεται κάτι, μια παραφιλολογία, για μένα είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Mm.
0: Ψάχνω την πηγή.
1: Τι λέει η πηγή λοιπόν?
0: Ψάχνω από εκεί που βγαίνει η είδηση. Από τους ίδιους να μάθω.
1: Η πηγή τι λέει λοιπόν? Άμα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τι λέει η πηγή?
0: Ψάχνω από την πηγή πάντοτε. Όχι την παραφιλολογία.
1: Πες το αδραγούχο το νερό που βγάζει.
0: Έψαξα να δω γιατί είχε κάτι σενάρια για Ζήφκοβιτς, για Σαουδικές Αραβίες που γίνεται χαμός. Φεύγει και αυτός. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει, δεν ράνει. Ο Ζήφκοβιτς ξέρει τι είπε στα ελληνικά. Ό,τι να είναι. Και γελούσε. Σαφώς και περιμένουμε, λέει, την ανανέωση συμβολέου κάποια στιγμή. Έτσι για να συζητήσουμε. Αλλά ό,τι να είναι.
1: Με την κονζάρεβα
0: δεν ξέρω με ποιο. Δεν ξέρω.
1: Δεν μου λες.
0: Εγώ σου λέω πάντοτε ότι ψάχνω να βρω από την πηγή τι γίνεται το θέμα. Γιατί αν ακούω από το περιβάλλον του, τα άκουσες και εσύ με τα αυτάκια σου. Τι είπε ο ξάδερφος, τι είπε ο θείος, τι είπε ο γνωστός του γνωστού, τι είπε ο πάνω κόσμος, τι είπε ο κάτω κόσμος, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ρε φίλε. Ναι. Ψάξε, αν πάρε
1: βαθμό. Η πηγή τι λέει τώρα,
0: η πηγή γελούσε με αυτά τα θέματα.
1: Για τον άλλον, α, τον Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς την έχει καλά εδώ.
0: Ναι. Ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος
1: για τον άλλο, τον πιτσιρικά τον.
0: Ποιον?
1: Τον Χαύτο.
0: Ο Ζαφίρης. Σας είπα και γι' αυτό σας το είπα.
1: Τι λέει ο Ζαφίρης?
0: Τι λέει η πηγή?
1: Τι λέει η πηγή?
0: Στεναχωρημένος πάρα πολύ που έφυγε ο Κωνσταντέλης. Σοκαρίστηκε γι' αυτός. Δεν το περίμενε.
1: Ναι.
0: Αλλά από το είμαι στεναχωρημένος.
1: Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα θέλει να φύγει?
0: Κοίταξε, ο Ζαφίρης είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Ήρθε εδώ με το project του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι όταν ακολουθεί ένα πλάνο, ένα project, πρέπει να το τελειώνει. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Champions League.
1: Έτσι τον είπα το Ζαφίρη.
0: Ναι, σου λέει, εδώ θα φέρουμε, κι όντως ο ΠΑΟΚ το κάνει, θα φέρουμε αρκετούς Έλληνες.
1: Ναι.
0: Έφερε ο ΠΑΟΚ. Έφερε τον Γιαννούλη, έφερε τον Χατζηδιάκο, έτσι. Έχει τον Μπέλκα, έχει τον Ζαφίρη, είχε τον Κωνσταντέλια, είχε πέρσι τον Γιακουμάκη.
1: Δεν μπορεί χωρίς Έλληνες ο Ζαφίρης.
0: Όχι, το πλάνο του ΠΑΟΚ.
1: Ψυχολογικό θα πάθει.
0: Θα φέρουμε, λέει, Έλληνες στους κορυφαίους, θα βάλουμε και 3-4 ελίτ τύπου Ζήφκοβιτς.
1: Τούπαν του Ζαφίρη.
0: Για να παίξουμε Champions League. Και βλέπει ξαφνικά να πουλιέται το καλύτερο των Ελλήνων.
1: Και τι θα κάνει αυτό τώρα?
0: Τίποτα, στεναχωρέθηκε, χαλάστηκε.
1: Πράσι χαλάστηκε.
0: Εσύ τώρα, άκου να σου πω, εσύ τώρα κάνουμε υποθέσει. Σηκώνουμε και φεύγω έτσι ξαφνικά γιατί. Μου έρχεται μια πρόταση πολύ καλύτερη και σκόρφε. Δεν θα χαλαστεί.
1: Δεν θα χαλαστώ.
0: Αυτό έγινε και με τον Ζαφίρη. Τι σημαίνει, θα φύγει?
1: Αυτό θα φύγει.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Εντάξει, ότι πρέπει να παίξει στην Ευρώπη γιατί για όλου του αθλητέ.
1: Για φαντάζει τον Ζαφίρη τώρα. Ναι. Η χρηματιστηριακή του αξία.
0: Αυτό είναι
1: να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, να φύγει ο Κωνσταντέλιας και να πάει ο ΠΑΟΚ τέταρτο, α πούμε, να αρχίσουν να
0: θα φτιάξει μια ομάδα. Ναι. Ναι. Καταρχά, ναι. Ζημιωμένο πρώτο ήταν ο ΠΑΟΚ, όχι ο Ζαφίρης.
1: Εγώ για τον Ζαφίρη μιλάω, δεν λέω για τον
0: ΠΑΟΚ. Ναι, μα είναι κοινωνούν τα δοχεία αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι ζημιωμένο που το περιουσιακό του στοιχείο που το πήρε 11-12 πήγε 9.
1: Βέβαια.
0: Και υποτίθεται ότι το πήρε γιατί εγώ λέει 11-12 σε πήρα, θα σε φτιάξω 20.
1: Ναι, τι να φτιάξει λέει.
0: Θα σε φτιάξω 20.
1: Αυτό το έργο που παίζει.
0: Κατάλαβες γιατί ούρλιαζα εγώ για το θέμα του Κωνσταντέλη ότι είναι ιστορικό λάθος που τον πούλησαν τώρα. Δεν είπα γιατί τον πούλησαν.
1: Πότε τον πούλαγαν?
0: Μετά τα μάτς με την Μπραν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τα μάτς με την Μπραν. Ντόρτμουντ. Περίμενε. Εγώ πες περίμενα 6 μήνες στο Ζαφίρι.
1: Ναι.
0: 6 μήνες τον περίμενα.
1: Εσύ σε πάω.
0: Περίμενε να περάσω μια Ευρώπη, να καβατζώσω κατά χρήματα. Να είμαι σίγουρος να παίξω και μετά πάρτονα.
1: Δικό θες, σου είναι. Θες απάντηση?
0: Θέλω, κουβέντα κάνουμε.
1: Είχε έξοδα τον Αύγουστο η Κονζάρεβα.
0: Έταξε να έχει έξοδα η Κονζάρεβα. Τώρα θα έχει πιο πολλά.
1: Είχε έξοδα η Κονζάρεβα.
0: Τώρα παίξε κοροναγράμματα αφού είχε έξοδα στην Ευρώπη και χάσε και 10 εκατομμύρια μαζί του.
1: Αυτά είχε έξοδα η Κονζάρεβα.
0: Μια λαμπάδα κάθε μέρα επομένω αφού είχε έξοδα η Κονζάρεβα στην Αγία Βαρβάρα. Κάθε μέρα.
1: Είχε έξοδα.
0: Γιατί αν χτύπα ξύλο δεν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη.
1: Το ταγεράκι είναι ακριβό.
0: Τα έξοδα θα είναι πιο πολλά από την πόλη.
1: Το ταγεράκι είναι ακριβό. Είναι ακριβό το ταγεράκι.
0: Τελειώσαμε με Κωνσταντέλια και με ΕΠΟ.
1: Ναι. Αθανασούλα, πάρτα από τον Μαγουλίδρα χοντρά. Πάρτα.
0: Μαγουλίδρας.
1: Πάρτα από τον Μαγουλίδρα χοντρά.
0: Πρέπει να έχει μεγαλύτερα μάγουλα από εμάς.
1: Τι μάγουλα, τι εμείς είμαστε.
0: Εμείς είμαστε, ναι, τίποτα.
1: Πάρτα από τον Μάγουλο.
0: Πέντε και σήμερα για το τέλος των μεταγραφών. Η ΒΑΚ ύπνα. Εκτός και αν ο ΠΑΟΚ των 30 εκατομμυρίων και εσόδων πάει σε ελεύθερους.
1: Τι στο γράφει?
0: Ένας φίλος ακροατής. Εγώ διαβάζω μηνύματα. Ναι, έχουν μείνει. Δεν είναι πέντε και σήμερα βέβαια.
1: Έχει να βγάλει το μήνα αυτό τώρα ή ζορίζεται.
0: Εσύ εντάξει, ο άνθρωπος σκάει για την ομάδα.
1: Πώς τότε το φυσικό
0: είναι. Υπάρχουν. Πρόσεξε. Δυστυχώς θα γίνει αυτό που οι περισσότεροι πρόβλεπαν αρχές του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Ότι πάλι λέει κουλ, μην χοροπηδάς όμως και πλέον και εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία. Μην χοροπηδάς. Τέλη Αυγούστου, 31 Αυγούστου θα γίνουν όλες οι μεταγραφές.
1: Θα σε φέρει τα σαπάκια να πούμε.
0: Αν φέρει πάλι Βολιάκους και.
1: Τι θες να σε φέρει, δηλαδή, τέλη Αυγούστου.
0: Πόσο λέγα τον άλλο που έφυγαν από τον ΠΑΟΚ και πήγαν β' κατηγορία Ιταλίας.
1: Που έχει λαϊκή σήμερα.
0: Και πέρσι έλεγα αυτή η παίκτες δεν βλέπουν. Καλή είναι.
1: Δύο ώρα το μεσημέρι θα βάλει φρέσκια ντομάτα στη λαϊκή. Τι θα σε φέρει τέλη Αυγούστου. Καπαλτό θα σε φέρει.
0: Όχι, δεν υπάρχουν παλτά, υπάρχουν και καλές επιλογές. Μια χαρά, αρχίζει να πληρώσει.
1: Πάρτε μπακασέτα.
0: Ποιο μπακασέτα, δεν υπάρχει μπακασέτα.
1: Να γίνει εδώ τη Σουλτάνα στο Κάγκελο να γίνει. Έτοιμο τον έχετε.
0: Ποιο να ρε.
1: Τον μπακασέτα.
0: Μην τα λες αυτά τα χαζάρε. Πέσατε τουλάχιστον αλλού, μην τα λες εδώ. Αυτά τα χαζά. Αυτά είναι χαζά.
1: Ε?
0: Όπως το λέω, είναι χαζά.
1: Πώς
0: λέγατε για κάτι χαζά εδώ πέρα, ποιον άλλον εδώ, τον Παπαδημητρίου. Μην τα λέτε αυτά τα χαζά εδώ. Το μικρόφωνο είναι σοβαρό, ρε. Μην τα λέτε αυτά. Κάντε χαβαλέ, θα τρώσω στο Facebook.
1: Θα πάρετε καλύτερο παίκτη τον Μπακασέτα, λες.
0: Τον Μπακασέτα μια φορά δεν θα τον πάρουμε.
1: Ναι, θα πάρετε καλύτερο.
0: Νομίζω πως ναι. Αλλά βάζω το νομίζω γιατί δεν θέλω να εκτεθώ. Γιατί θα εκτεθούμε πολύ με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. Πάμε πάλι 31 Αυγούστου, έχουμε μείνει 5 μέρες για τις μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ θέλει 5 μεταγραφές.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε να δούμε αν θα περάσουμε την Μπραν.
1: Το περνάει τώρα άλλη με αυτή την ομάδα.
0: Ρε, το πρόβλημα δεν είναι του ΠΑΟΚ ο Άρης.
1: Ναι. Καλά, σου λέγω εγώ. Α, ήταν καλά ο Άρης, κάνει μια καλή ομάδα.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο Άρης.
1: Σου λέγω ότι θα γινόταν.
0: Ναι. Κοίταξε, για μένα θα είναι χειρότερο ο ΠΑΟΚ να είναι κομπάρσο στην τετράδα. Δηλαδή να είναι ο περσινός
1: Παναθηναϊκός. Γιατί μωρή, άλλη τι είναι.
0: Αυτό ακριβώς βλέπω.
1: Δηλαδή
0: ότι και οι άλλοι δεν είναι κάτι αμαναμάν εκτός της ΑΕΚ,
1: ναι,
0: που είναι σοβαρότατη.
1: Και την είδα μόνο και την ΑΕΚ έξω.
0: Τι την είδες?
1: Τη σκύλια τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έβαλε το φουκαρά τον Ηρακλή, κάτι στόπερ, δεν μπορεί να
0: πει κάτι τέτοιο. Καλά, τον Ηρακλή. Εκεί θα πάμε. Τον Ηρακλή τον βάζουν όλοι. Δεν χρειάζεται το βάλει. 4 τον έβαλε ΑΕΚ, 3 τον έβαλε ο Βόλος.
1: Ο
0: Ηρακλής είναι και τώρα μια που με έδωσε πάσα γιατί θα πάμε τάσα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα απλά πήγαμε λόγω Κωνσταντέλια που είπαμε για την ΕΠΟ.
1: Πάρτα Αθανασούλα χοντρά, πάρτουστα.
0: Να του τα πάρει, ε.
1: Από την ΕΠΟ εκεί πέρα
0: κολομάνε.
1: Κολομάνε αυτοί
0: και έχουν. Εσύ όμω είχε Αθανασούλα με την ΕΠΟ, ρε φίλε. Ο Λεωνίδας είναι ο μάνατζερ του.
1: Σαν μάνατζερ θα τον πει.
0: Έλα ρε, εντάξει. Πάρτα. Κοίταξε, κάποια στιγμή θα φύγει ο Γιωβάνοβιτς, θα γίνει κάτι. Θα του πει πάνε να ανέβει κι άλλο η αξία σου.
1: Πάρτουστα.
0: Η καλύτερη μεταγραφή μπορούσαμε να ακούσουμε αυτή τη χρονική περίοδο είναι η μεταγραφή της Γκοντζάρεβα. Λέει εδώ ο φίλος.
1: Τι κρυάδα είπε αυτό, τώρα δεν κατάλαβα.
0: Καλή να ακούσουμε τη δεδομένη χρονική.
1: Τι είπε αυτό τώρα,
0: δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
1: Τι παοξίδικα αυτά, αρναούτικα είναι.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι που το μοντέλο για να μπω ο Μήλους για να ενισχυθώ αντί να ενισχυθώ για να μπω ο Μήλους.
1: Αυτό είναι σαγμένο.
0: Ωραίο μήνυμα.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Σαγμένο. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ μετά την. Τώρα με τι συγκλίνου και μου βγαίνει το ΠΑΟΞίδικο τώρα για μένα.
1: Σιγά.
0: Ναι. Μην. Μετά την πώληση του Κωνσταντέλια έχουν περάσει 10 μέρες.
1: Μπράβο. Και
0: δεν έχω πάρει τίποτα.
1: Πήρε τα γεράκια η Κοντζάρεβα, τι εννοείσαι.
0: Έχουν περάσει 10 μέρες.
1: Πήρε κάτι τα γεράκια.
0: Όχι, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε πότε, 15 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Έχουμε 25.
1: Ναι, τις Παναγίες τον πουλήσατε.
0: Φυσικά. Άλλο ένα πράγμα που χάλασε όλο τον κόσμο.
1: Δόξα τον κύριο Μανούλα.
0: Ναι. Άλλο ένα. Και το ξαναλέω, δεν γκρινιάζει ο Παοξής γιατί πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, γιατί
0: γκρινιάζει. Ο Κωνσταντέλιας το λογικό επακόλουθο ήταν. Τι? Να πουληθεί.
1: Γιατί?
0: Και κακώς στεκόμαστε.
1: Ναι.
0: Αν τον πίεσε, αν δεν τον πίεσε, αν έγινε βίντεο, αν έγινε ευχαριστήριο. Το θέμα είναι άλλο.
1: Δεν τον πίεσε κανείς μας, είπε ο Αθανασούλας.
0: Το θέμα είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι άλλο. Τι έχει κάνει ο Πάοκ. Μετά την πόλη του Κωνσταντέλια.
1: Πήρε τα γεράκια Γκοντζάρεβα.
0: 10 μέρες πέρασαν. Πέρασαν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Παίζουμε τώρα τα ευρωπαϊκά μάτς. Δηλαδή, ναι, πραγματικά πρέπει να κρατήσουμε ηρεμία για την ομάδα. Γιατί παίζει όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αλλά τι θα κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή, θα περιμένω να δω αν θα περάσω την Μπραν, να δω αν θα κάνουμε μεταγραφές.
1: Ναι, άμα δεν περάσει την Μπραν, θα κάνεις και πωλήσεις.
0: Κι άλλες.
1: Εδώ το Ζαφίρι σε καμιά που δεν σλίγα κι αυτά.
0: Εντάξει, αδιανόητα πράγματα.
1: Γιατί
0: αδιανόητα. Αδιανόητα για μένα. Αδιανόητα.
1: Και αυτή η Μουρτζούκα περάσει μια.
0: Αν έρθει ο Μπακασέτας, θα έχει 20.000 κόσμο στο αεροδρόμιο, πες το ραπ.

0: εύκολα θα κέρδιζε. Ναι. Λοιπόν, και για να μην παρεξηγηθώ, είμαι υπέρ των πωλήσεων. Και ήμουν υπέρ του να πωληθεί ο Κωνσταντέλιας, αλλά με το σωστό τρόπο.
1: Ποιος είναι ο σωστός?
0: Ο σωστός τρόπος.
1: Ναι, ναι.
0: Την κατάλληλη στιγμή, με τα κατάλληλα χρήματα, χωρίς να βλάπτεται η ομάδα. Χωρίς να. Η ομάδα δεν πρέπει να έχει πληγές. Με μια πώληση θα πρέπει να έχει κέρδη. Οικονομικά.
1: Δεν έχει 32 εκατομμύρια κέρδη.
0: Πούντα.
1: Τι πούντα.
0: Πούντα. Στην ομάδα λέω, η ομάδα να τα έχει.
1: Τα πήρε στο ταμείο.
0: Ω, η ομάδα. Πήρα δύο παίχτες, τρεις. Τι έκανα.
1: Ναι.
0: Τον είχα τον Κωνσταντέλια στα κρίσιμα παιχνίδια να πάρω άλλα 10 από το conference. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δώσω, είναι και το πώς θα το δώσω αυτό το πράγμα. Το ξαναλέω, εγώ ήμουν υπέρ του να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Τα είχαμε συζητήσει. Αλλά με 35 πλάς.
1: Γιατί?
0: Γιατί λίγα, εκείνη η τιμή του για μένα.
1: Λίγα είναι τα τρία.
0: Εκείνη τιμή
1: από
0: του.
1: Από ποια ομάδα φεύγει, μωρέ, που δεν είδε το Σεντόνι ποτέ να τεντώνει τώρα, σοβαρά μιλάς.
0: Και αυτό είναι. Αυτό είναι
1: με ένα γήπεδο να πούμε, κοτέτσι να πούμε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και πέντε νομούς να βράζουν. Ποια ομάδα τον πήρε, δεν πάρει πάνω από 30 εκατομμύρια.
0: Η ομάδα που έχει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα.
1: Ακαδημίες.
0: Λέμε κάτι για τις ακαδημίες που είναι κουφέτο, είναι μπιμπελό και παράγουμε.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό λέμε.
1: Άλλο αυτό.
0: Άρα,
1: σαν ομάδα, σαν ΠΑΕ.
0: Σαν οργανισμό.
1: Σαν δυναμική. Ποια ομάδα. Τον πήρατε 32 εκατομμύρια εντόρμα. Από ποια ομάδα τον πήρε? Επειδή εδώ έχετε τους παοξίδες και τους δουλεύετε ότι είστε μεγάλη ομάδα.
0: Καλά, δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να δουλεύω. Καλημέρα, Κουλιανός.
1: Στο Conference League να πούμε.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Άντε τώρα ο Κουλιανός να προσπαθεί να εξηγεί τους παραμέτρους μια μεταγραφή σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάλα. Προσπαθώ, ρε Στέφανε, όμως. Προσπαθώ. Αλλά το timing ήταν άθλιο. Για μένα η σωστή πόλη του Κωνσταντέλια θα ήταν μετά τα μάτς του Μπραν. 35 εκατομμύρια. Για να μην σου πω, θα έπρεπε να είναι εφόσον τον Τέλεια θα πάρετε. Θα τον πάρετε το Γενάρη. Να τελειώσω και τους ομίλους Conference. Όπως πήρα εγώ τον Ζαφίρι. Και θα μου πει κάποιος, θα τον έπαιρνε τσιντότου. Μην τυχόν και με τον πάρει. Ας έρθει άλλη ομάδα.
1: Χάσω εγώ 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, χάσει τα 30. Ναι, αυτό θα μιλήσω. Εντάξει, θα μου πει, θα χάσει
1: τα γελάκια οι άλλοι. Σοβαρά, άμυλα. Γυναική ακρίνια. Άμυλα.
0: Ναι. Ματσάρι.
1: Ο Ματσάρης.
0: Βγήκε και έκανε δηλώσει θες.
1: Ναι,
0: τελειώσαμε την εθνική και τις μεταγραφές.
1: Έφτιαξε ένα μάγουλο Ματσάρης τρία δύο μήνες εδώ. Έκανε τα αποτοξάκια του εδώ πέρα. Τον είδα τον μάγουλο φραπένα που.
0: Ποιον?
1: Το Ματσάρι.
0: Ματσάρι.
1: Το Ματσάρι, ναι.
0: Κουλ, cool, πες πως νιώθεις πραγματικά για την ομάδα. Στεναχωρημένος είμαι.
1: Ναι, ναι, δεν τρώει το βράδυ. Έχει κάνει κάτι μάγουλα.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε. Στεναχωρημένος είμαι γιατί βλέπω ότι επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα.
1: Στου Ποντόρσκι το μαγαζί κοντέψε να φάει και τον εστιατόρα.
0: Σιγάρε. Εσύ έτρωγες και το δεύτερο ντόνερ. Εγώ ένα έφαγα.
1: Εγώ δεν είμαι πάγκο να στεναχωριέμαι.
0: Ναι. Λοιπόν. αγαπάμε τον Ιβάν, είναι ο ευεργέτης μας και αυτός μας έφτασε εδώ. Σαφέστατα, αδερφέ μου. Η αλήθεια είναι ότι το Champions League δεν μπορεί να μας πάει γιατί ο τρόπος μεταγραφών. Ναι, γίνεται λάθος.
1: Κάνει κριτική στον Ιβάν αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βάλτε το στο λιμάνι 1000 ευρώ να παίρνει γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Champions League δεν μπορεί να μας πάει γιατί ο τρόπος μεταγραφών του είναι αυτός που δεν σε αφήνει να κάνει το πείμα παραπάνω. Στη μεγαλύτερη ευκαιρία μας πούλησε τον Άκμον 4 εκατομμύρια πριν την Κράζουνα και έχασε 30. Το ίδιο πάει να γίνει τώρα και με τον Κωνσταντέλια.
1: Αυτό το μήνα στο λιμάνι Βάλτονα.
0: Έλα ρε, τι
1: να μην μιλάει
0: σοβαρά τώρα. Κάποτε λέγαμε για παρέλαση. Ο Ματσάρι δεν θα βγάλει ούτε την έναξη τη σχολική χρονιά. Λοιπόν, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε τα ρεπορτάζ. Τελειώσαμε εθνική.
1: Ναι.
0: Με Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ναι.
0: Με
1: ναι.
0: Τον πρόεδρο τη ΕΠΟ. Ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις.
1: Πολύ μεγάλος πρόεδρος.
0: Θα πάμε να κάνουμε σχολιασμό και να αναφερθούμε λίγο στο Ματσάρι.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πιάσουμε ρεπορτάζ. Πάω πώς ετοιμάζεται για Μπραν.
1: Τι λέει, τι...
0: Άρη με τα γραφικά. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Την είπε στον Κόντι να πούμε.
0: Πάμε, break, θα τα πούμε μετά.
1: Λες, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Λες, δάκου, κομμουνιστής.

Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μία 17χρονη, η οποία ενεπλάκησε τροχαίο που σημειώθηκε επί της οδού Φυλής στο ρεύμα προς τα Άνω Λιώσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο ανέβαιναν 5 νεαροί, μεταξύ των οποίων και η εκλιπούσα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, οδηγώντας τον τραυματισμό 3 επιβενόντων και τον θάνατο της 17χρονης. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές

0: περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως και τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Μέχρι τις 28 Αυγούστου αναμένεται να διαρκέσουν οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ανάλογα πάντα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα φάση οικονομικής αντιπαράθεσης, εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν με την Αμερικανική κυβέρνηση να ανακοινώνει την έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας, με στόχο την αποκοπή κάθε οικονομικής διόδου της Τεχεράνης, αλλά και την επιβολή νέων κυρώσεων κατά χωρών που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Τέλος έθριος, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όβρων στα ορεινά προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.

0: καλημέρα ρε, έλα σαλούκα μου να ξυπνάμε λίγο. Μποτζόνο στα φιλαράκια μας, ραπ και κουλ επιστρέψαμε.
1: Έτσι. Επιστρέψαμε, αλλά αυτή η εβδομάδα βλέπω είναι λίγο...
0: Κουτσί. Εγώ λέω του χρόνου να λείπουμε όλο το...
1: Εγώ λέω να λείπουμε και τον Ιούλιο.
0: Σταμάτα, θα με κυνηγάει το αφεντικό, θα μου λέει τον έκανες σαν τα μούτρα σου... Θα μου λες τον έχεις χαλάσει. Εγώ υποτίθεσαι έβαλα για να τον φτιάξεις και αυτό σε χαλάει.
1: Δεν με χάλασες εσύ. Ο άλλος λοιπόν, με έραψε κάτω.
0: Ο άλλος έραψε.
1: Αυτός με χάλασε. Με έκανε χειρότερα.
0: Έχουμε μεταγραφάρα του Ολυμπιακού στα Σκαριά.
1: Βάργα.
0: Το Βάργα.
1: Τι παίζει ο Βάργας?
0: Εξτρέμ.
1: Πόσα γκολ κάνει ο Βάργας? 30 ε?
0: Εχτάρα ο Βάργας. Πρέπει να είναι λιγότερο από 30.
1: 30 κάπου είναι.
0: 30 μπορεί να είναι εκεί.
1: 29 κάπου εκεί.
0: 12 ναι. Συν 2, 14 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ο Βάργα προβάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή φωνάζει ο Μεντιλίμπαρ και ο Πρωτόταυρος να πούμε παίρνει.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός πλέον κάνει άλλο παιχνίδι στις μεταγραφές. Είναι άλλο level, δεν έχει σχέση με ελληνική ομάδα. Να το πούμε αυτό.
1: Πρέπει να δυσκολεύει τον coach το.
0: Ναι, αλλά κάνει τη δουλειά του προπονητή πολύ δύσκολη, ακριβώς.
1: Το κάνει δύσκολη.
0: Την κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είχε ομάδα και ξαναφτιάχνει άλλη μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει καμιά 65 εκατομμύρια σε πωλήσεις. 65,
1: ναι.
0: Πούλησε 23 τον Τζολάκη, 15-16 τον Αντρέ Λουίς, 13 τον Κωστίνια, 5 τον Ορτέγκα, 4 τον Στρεφέτσα.
1: Έφαγε την κουτουλιά όμως από το Champions League.
0: Αυτό λέμε.
1: Την έφαγε την κουτουλιά.
0: Αυτά οπότε, μπορεί να τα έκανε και πιο παλιά.
1: Οπότε ο Μαρινάκης μπορεί να το πει τον άλλον, εμένα η εταιρεία μου,
0: ναι,
1: εξαιτία σου που δεν τράβηξε η ομάδα και ο άλλος τώρα αυτή μαλώνει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάτσε ρε φίλε. Η εταιρεία μου εμένα έχει μείον τώρα, έτσι δεν είναι, Αύγουστο μήνα.
0: Τι μείον έχει τώρα?
1: Και όλοι λέει, έλα ρε, τι εταιρεία με έχει διαλύσει, πάρε εδώ, σε πάρε εδώ, σε μπορώ να φτιάξω ομάδα. Και έχουν κοντραριστεί αυτοί τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός λέει δίνει 14 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει, λέει, ένα εκατομμύριο, μας τρελάνουμε που έχει πουλήσει. Τώρα τρελάνουμε.
1: Ένα εκατομμύριο που δεν έχει να δώσει.
0: Τώρα αυτό είναι υπερβολικό, εντάξει. Ναι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, λέει αδερφούλη σε εκπομπές ο Τάσο Καρλίτο και αυτό καλημέρα.
1: Καρλίτο, καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα. Τώρα ο Ολυμπιακός από τότε που έγινε αυτό το meeting του. Γιατί πάμε λίγο σε μεταγραφή που γίνεται τώρα, παιδιά, γι' αυτό και να δούμε τι εστίκε Βάργας. Που έκανε το meeting με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Πήγε και πήρε τον Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα 5 εκατομμύρια.
1: Τι εστίκε Τικνιζιάν.
0: Αριστερό μπακ. Αυτά τα 5 που είχε για τον Γιαννούλη.
1: Ναι, τα έδωσε εκεί και θα πουλήσει τον Ορτέγκα τώρα αυτό μάλλον.
0: Τον πούλησε.
1: Τον πούλησε, με συγχωρείτε.
0: Τον
1: πούλησε, μπαμπά.
0: Εκεί γίνονται γρήγορα τα πράγματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τον Τικνιζιάν πήρε τον Αρμένιο, πάρα πολύ καλό αριστερό μπακ.
1: Αρμένιο είναι.
0: Αρμένιο, ναι. Αρμενορώσο.
1: Αρμενορώσο.
0: Τα 5 που είχε παρκαρισμένα για τον Γιαννούλη τα έδωσε εκεί.
1: Έβγαλε τα λάμπια και τα έδωσε σε αυτόν.
0: Πολύ καλό. 27 χρονών. Πολύ καλό. Έκανε πολύ καλά πρωταθλήματα. Πήρε. Τη μεταγραφάρα βάσει βιογραφικού και ονόματος τον Αρμάντο Γκονζάλες έδωσε καμιά 9 εκατομμύρια για να τον πάρει γι' αυτό. Να.
1: Πες μου θέση τον κόσμο.
0: Center for.
1: Ναι.
0: Center for.
1: Να μαζέψει 4.
0: Τι 4. Έχει τον Ελκαμπή. Τον Γκονζάλες.
1: Τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ τον στέλνει γι' αυτό. Να.
1: Είναι εδώ ακόμα.
0: Πάνε πάρ τον ρεπάκου του Γιάρεμτσουκ.
1: Γιατί δεν τον παίρνει.
0: Μπορεί να έχει καμιά συμφωνία ο Ολυμπιακός να μην δίνουν τους παίκτες στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα μην πάνε ανταγωνιστικά.
0: Μην πάτε ανταγωνιστικά.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτά μπορεί να τα βάζεις στα συμβόλαια κάτω. Πας όπου θέλεις. Δεν έχουμε. Αλλά στην Ελλάδα δεν πας.
1: Μάλιστα.
0: Πάω και ένα Γιάρεμτσουκ θέλει.
1: Ναι.
0: Ένα Γιάρεμτσουκ. Μπορούσε να έφερε. Δεν τον έφερε. Λοιπόν, και έχει και τον Κλέιτον, τον άλλο τον Βραζιλιάνο που πήρε πέρσι.
1: Και αυτό μπορεί. Και αυτό μπορεί να το δώσει.
0: Νονός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε Αρμάντο Γκονζάλες, Τικνιζιάν, πώς το λένε αυτό εδώ, και Φρόιλερ. Μέσα σε μια εβδομάδα πήρε τρεις παίχτες. Και τώρα πάει για τον τέταρτο με τον Βάργας. Ο οποίος είναι ένας. Εντάξει, τώρα όλοι τον ξέρουμε τον Βάργας.
1: Εντάξει.
0: Παιχτάρα είναι.
1: Πετάει γκολ αυτός.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Πετάει γκολ, ναι, ναι.
0: 28, καλά σε είπα εγώ, δεν είναι ούτε 30.
1: Μήπως πουλήσει. Μήπως πουλήσει 6-7 εκατομμύρια το Ζέλος Ρομάντης, έμαθα χτες κάπου.
0: Άμα το δώσει αυτόν, αλλάζει. Το καλύτερο του παίχτη, ρε φίλε. Δηλαδή τι κάνει ο Ζέλος. Να σου πω κάτι.
1: Λέει δεν το δίνουμε κάτω από 7 εκατομμύρια.
0: Και αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Δεν το δίνουμε, λέει, κάτω από 7 εκατομμύρια. Δηλαδή
0: αυτό
1: 7 εκατομμύρια
0: που κάνει ο Ολυμπιακός δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Να αλλάζω, ενώ έχω ένα top level roster, να το αλλάζω για να κάνω 15
1: μεταγραφές.
0: Να γίνεται ένα κύκλο.
1: Γι' αυτό φωνάζει. Γι' αυτό φωνάζει ο Μεντιλίμπα.
0: Δίκιο έχει ο Μεντιλίμπα. Και τώρα ο Ολυμπιακός πάει και παίρνει ένα παίχτη 12,5 εκατομμύρια που η Σεβίλη τον πήρε πέρσι 2,5.
1: Ναι.
0: 2,5 τον πήρε σε Βιλιπέτς, τον Ρούμπεν Βάργας.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα θα το δώσει 12,5 τον Ελβετό. Παιχταράς είναι, παιδιά, δεν το συζητάμε. Τον ξέρουμε όλοι ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Αλλά δεν είναι για τόσα λεφτά για μένα. Άσχετα αν η χρηματιστηριακή του αξία έχει φύγει στα 15 εκατομμύρια.
1: Πολλά λεφτά είναι.
0: Ναι. Φτιάχνει νέα ομάδα με τη Λίμπαρ. Και το ξαναλέω, από τη στιγμή που ο πρωταθλητής δεν μπαίνει απευθείας στους ομίλους, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη μαγιά. Θα το πληρώσω όπως το πλήρωσε με την Αϊμέγγεν. Εάν έπαιρνε απευθείας στους ομίλους, μπορούσε να το κάνει. Θα την έφτιαχνε η ομάδα σε ένα μήνα.
1: Εκεί το λένε το με τη Λίμπαρ, το πετάνε λάσπη να πούμε. Οι διοικούντες, όχι
0: οι διοικούντες. Ναι. Ο κόσμος όμως τον αποθεώνει.
1: Ο κόσμος
0: εγώ αν ήμουν κάτω και έκανα κομπές κάτω στον Πειραιά, θα έλεγα παιδιά κάτω τα χέρια από το με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Όπως τώρα λέω κάτω τα χέρια από το Λύση.
1: Ναι. Καλά, ποιος τον πείραξε το Λύση.
0: Ναι. Άμα πάει κάποιος να πει και να ρίξει ευθύνες στο Λύση, ο πρώτος που θα βγει πάλι θα είμαι εγώ. Για αυτούς που έλεγαν, άκουλια, ναι, με τον Λουτσέσκου. Όχι, είμαι με το δίκιο και το σωστό.
1: Ωραίος είναι ο Λύση.
0: Μια χαρά είναι ο Λύση.
1: Και κάνει καινοτομίες, προσπαθεί να φτιάξει.
0: Μια χαρά είναι ο Λύση.
1: Αλχημίες έβαλε.
0: Πετάξανε στον ΠΑΟΚ ναι. σε τρικυμία 10 μποφόρ με ένα καράβι μέτριο.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και ρεπόρτερ, γενικά φύλαδρος που τον κολλάει. Εντάξει, μπορεί να πει αυτή η αλλαγή. Άρχισε, εντάξει,
0: κάνει λάθος.
1: Αυτά που λένε, ναι, εντάξει.
0: Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Πάει να φέρει λοιπόν και Ρούμπεν Βάργκας. Τρομερή μεταγραφή. Όπως σχεδόν όλες του Ολυμπιακού είναι πολύ καλές μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Είναι top level. Αλλά πουλάει και top level παίχτες και ο άλλος θέλει χρόνο να φτιάξει ομάδα. Δηλαδή, το πλήρωσε ήδη με τα χαμένα λεφτά στο Champions League. Θα πάει στο Europa League. Έχασε 10-15 εκατομμύρια.
1: Καμιά κοσαριά.
0: Τα πήρε με τις πωλήσεις όμως. Τα πήρε με τις πωλήσεις. Έχει το know-how, έχει φύγει πολύ.
1: Εγώ θέλω να δω αν αποκλειστείτε, αν πουλήσετε παίχτη, φίλε. Θέλω να το δω αυτό.
0: Κι άλλον.
1: Ναι, αν αποκλειστείτε, που εγώ πιστεύω θα προκληθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιο να πουλήσουμε άλλο, ρε φίλε.
1: Το Σαφίρι.
0: Α, το Σαφίρι. 6 μήνες τον έχουμε.
1: Εκεί.
0: 6 μήνες τον παίχτη τον έχουμε.
1: Τον πουλήσει.
0: Έχει φαγωθήσει τώρα. Έχει φαγωθεί.
1: Άμα ο Ζαφίρης αρχίζει την κρίνια να πούμε.
0: Ο φίλος μου εδώ ο Στέφανος μου λέει είναι πάρα πολύ καλός προπονητής ο Λύση, να ξέρετε.
1: Λέει. Είναι, φαίνεται ότι είναι.
0: Και θα δεις ότι θα στρώσει την ομάδα
1: καλός
0: και θα βγάλει και παίχτες. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που το λέει είναι ποδοσφαιράνθρωπος, δεν το λέει κανένας τυχαίος.
1: Τι ποδοσφαιράνθρωπος είναι.
0: Είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου.
1: Ε, ποιος είναι.
0: Ε, τώρα εντάξει, άσο δεν είναι.
1: Ή τον ξέρουμε δηλαδή.
0: Τον ξέρεις, ναι.
1: Ε, ποιος είναι.
0: Ε, άσο δεν χρειάζεται να λέει. Όλα συνά. Νίκο, ακούω την εκπομπή και άκουσα αυτό που είπες για 35 συν στον Κωνσταντέλια. Εδώ η Arsenal έδωσε 40 για τον Τζόλι με διπλάσια νούμερα. Ναι, ξέρεις τι λέει η Arsenal. Γλιτώσαμε λέει 60 εκατομμύρια. Ο παίχτης ήταν για 100. Αυτό λέει φίλε. Άρα πρέπει όταν πουλάς κάτι να ξέρεις και τι πουλάς. Η Μπρίζ για μένα κακό στο
1: όνομα. Από πού τον πήρε, μωρέ.
0: Από την Μπρίζ του Champions League. Champions League έπαιζε.
1: Εσένα τον Κωνσταντέλια από πού τον πήρε,
0: εντάξει.
1: Από το Μαχαλά τον πήρε, βρε.
0: Με αγάπη στο λέω Νίκο για τα νούμερα. Παιδιά, εγώ τα διαβάζω όλα τα νούμερα, όλα τα μηνύματα όταν είναι. Οκ.
1: Από το Μαχαλά τον πήρε, βρε.
0: Εγώ λέω ότι και η πώληση τη Μπρίζ ήταν λάθος.
1: Ναι.
0: Η πώληση τη Μπρίζ. Έχει ένα παίκτη που έχει 28 ασίς και 21 γκολ.
1: Ναι.
0: Στο Βέλγιο, ναι, σε ένα πρωτάθλημα λίγο καλύτερο από το ελληνικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παίζει όμως Champions League Breeze.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός, τον Τζόλι πόσο θα τον πουλούσε.
1: Ολυμπιακός, τον Τζόλι,
0: ναι.
1: 50.
0: Αυτό λέω.
1: 50.
0: Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά Ολυμπιακός.
0: Άρα έχει να κάνει και με το know-how.
1: Ολυμπιακός είναι και Ολυμπιακός, δεν είναι ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ναι, αλλά και η Μπρίζ είναι Μπρίζ, ρε φίλε.
1: Και η Μπρίζ είναι Μπρίζ.
0: Η Μπρίζ είναι Μπρίζ. Η Μπρίζ όμως πριν 6 χρόνια, 4 χρόνια που παίζε με τον ΠΑΟΚ.
1: Τίποτα.
0: Ήτανε, παίζανε μαζί,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά αυτή το εξέλιξε. Έβγαλε υποδομές, πούλησε, αγόρασε ξανά νέα project, ξόδεψε, έπαιξε ο Μίλου Champions League βεβαίως.
1: Ξέρεις, κατάλαβα,
0: ναι.
1: Ότι έχετε μια θαυμάσια ακαδημία. Πήγα εγώ εχθές, παρακολούθησα τα πιτσιρίκη, ο γενιακός από τη Γερμανία παίζει σε μια ομάδα στην Κολονία και πήγα να τον αξιολογήσουν. Καταρχήν πήγα να δω, λέει απαγορεύεται.
0: Ναι, εννοείται απαγορεύεται.
1: Πίσω, στην καφετέρια.
0: Εννοείται
1: αυτό που λέει, φύγε λέει.
0: Φύγε από εδώ, πού πας.
1: Ναι, ωραίος, μ' άρεσε.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σε ακαδημίες είναι ευρωπαϊκό κλαμπ.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα στην Ελλάδα και είναι ευρωπαϊκό κλαμπ.
1: Θα βγάζει, πέντε θα πουλάει, τι θες.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις προκοπή έτσι για τη μεγάλη ομάδα μόνο. Να βγάζω και να πουλάω.
1: Θα βγάζει και να πουλάς.
0: Πρέπει να βγάζω τους παίχτες, να τους προωθώ, να παίζουν,
1: ναι.
0: Να με βγάλουν εμένα μαζί, να τους δεις αυτούς τους παίχτες με παιχταράδες.
1: Έπαιξε.
0: Να βγω Champions League
1: πήρε.
0: Και να πουλήσω.
1: Πήρε ο Κωνσταντέλας πρωτάθλημα.
0: Το χάνω, τι πήρε πρωτάθλημα. Champions League, τη γωνιά που πήρα Champions League, τι έκανα που πήρα το πρωτάθλημα.
1: Τι να κάνεις.
0: Δεν έκανα πάλι τις κινήσεις που έπρεπε να κάνω.
1: Θα βγάλεις άλλους, να τους πουλήσεις.
0: Δεν μου αρκεί εμένα αυτό. Τι έχω γίνει.
1: Η εταιρεία τι λες.
0: Η εταιρεία ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ 13 χρόνια δεν έχει παίξει Champions League που είναι με Ιβάν Σαββίδη.
1: Δεν το νοιάζει.
0: Νομίζω ότι πρέπει να τον νοιάζει.
1: Να τον νοιάζει για να
0: οικονομήσει. Ο κόσμος έχει δυσαρέσκει όμως τώρα. Ναι. Που δεν τον νοιάζει.
1: Έχουν μούτρα για Champions League.
0: Φυσικά, γιατί υπάρχει πελατειακή σχέση.
1: Ναι.
0: Θες η Ντούμπε είχε 10.000.
1: Τι ήταν, πελατάκια δεν είναι. Δεν πήγανε.
0: Κάτι σε πρεμιέρα είχε 10.000.
1: Η Ντόρτμουντ γεμίζει 60.000 στο γήπεδο 70.
0: 80.
1: Ναι, χάσει κερδίσει,
0: 80. Ναι, αλλά πέτσε Champions League.
1: Πελατάκια.
0: Τι να πήρε τα χράσουν τον Λύσιρε, ο οποίος σχεδίαζε ένα καλοκαίρι ομάδα πάνω στον Τέλε και έμαθε λέει από τα site ότι πουλήθηκε. Αυτό εντάξει, είναι θέμα αυτό. Το Μάρτινς θα το δώσει διότι δεν έχει ουσία. Γκρινιάζει πάρα πολύ η κερκίδα, λέει γι' αυτό.
1: Το Μάρτινς 6-7 εκατομμύρια τον δίνει μέσα στη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα παίξει ο Europa League, βέβαια. Έτσι. Θα παίξει ο Europa League.
1: Ο Μίλους.
0: Ο Μίλους, ναι, στο League Face. Κανονικά. Ωραία. Κανονικά στο League Face. Καλημέρα, Κούλ. Δεν άκουσα κανένα λέει για το ποσοστό μεταπόληση. Μια πιθανή
1: 15%.
0: Πώληση, αν φύγει με 60 εκατομμύρια, το δεν είναι 17,5.
1: 15%.
0: Είναι 15%, για να ξέρετε. Και το ποσοστό μεταπόληση ισχύει μετά το νούμερο πώληση.
1: Αυτοί νομίζουν τώρα.
0: Αυτοί νομίζουν από την αρχή. Πόσο, ναι. 50, έχω το 15, πόσο κάνει.
1: Πόσο τον πήραν, 32. Αν τον πουλήσουν 50, τα 20 εκατομμύρια θα είναι.
0: Δεν είναι αυτό. Αρχίζουν και μετράει το ποσοστό μεταπόληση
1: από, την...
0: από το νούμερο που πουλήθηκε πώλησες. Και μετά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή πουλήθηκε 26, μετά τα 30.
1: 60 τον πουλά, 30 θα πουλήσει.
0: Στα 30 θα
1: πουλήσει. Όχι στα 60.
0: Ακριβώς.
1: Το 15%.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Για να ξέρει ο κόσμος να μαθαίνει κάποια πράγματα.
1: Τα ξέρει μαθηματικά.
0: Πρεμιέρα 10.000 σε γήπεδο, 42.000 λέει αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Ναι, υπάρχει δυσαρέσκεια. Ποιο είναι 42.000.
0: Η Τούμπα που θέλουν να την κάνουν 41.926.
1: Κάτσε.
0: Δεν βλέπω αυτό το νούμερο να φτάνει στη Νέα Τούμπα.
1: Τούμπα.
0: Αν και όποτε γίνει.
1: 42. Τι αν και όποτε γίνει.
0: Αν και όποτε γίνει.
1: Εσύ είπε ότι αυτοί είπανε.
0: Εγώ, Μάιο... εγώ μεταφέρω ναι. το ρεπορτάζ.
1: Τι είπαν αυτοί.
0: Ότι...
1: το Μάιο.
0: Α, και περιμένουμε τώρα και την συνέδευξη. Άργησε.
1: Ποια συνέδευξη. Ήταν αρχές Αυγούστου.
0: Αυγούστου. Έχουμε πάει τέλη Αυγούστου.
1: Γιατί τέλη.
0: Τέλη. Λοιπόν, εγώ αναφέρω το ρεπορτάζ. Δεν λέω ποτέ κάτι. Εμείς είμαστε μεταφορείς ειδήσεων. Και κάνουμε το σχολιασμό.
1: Μεταφορείς ειδήσεων. Είπαν ότι θα κάνουμε αρχές
0: Αυγούστου. Αυτό μας είπαν. Ναι, ωραία, αυτό λέμε.
1: Γυρίσαμε τις διακοπές. Έγινε συνέντευξη.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν έγινε, θέλουν 30 εκατομμύρια.
0: Αυτό είναι μια φήμη πάλι που κυκλοφορεί.
1: Τι
0: εσύ,
1: φήμη.
0: Ό,τι βλέπεις και διαβάζεις που σου στέλνει η Κουτσή Μαρία, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Ας τα δώσουμε την Λινέο στα 30. Τι έκανε.
0: Μπορεί να γίνει και έτσι, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ας πάρει το ποσοστό εκεί.
0: Θες Γέρεμι σου Κρενικόλα, ναι. Με τσάλο θα τη βγάλουμε. Ειδικά να αποκλειστούμε σιγά μην πάρουμε άλλο φόρ. Κωνσταντίνο, εγώ μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον φόρ και αντιτέλεια θα πάρει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δύο παίχτες.
1: Πήρε φορ.
0: Τι, θα τη βγάλουμε μύθο και με αυτό να.
1: Γιατί,
0: δύο.
1: Τι.
0: Με δύο φορ.
1: Το Τσάλοφ τρεις.
0: Ο Άρης έχει πέντε.
1: Ο Άρης είναι Άρης.
0: Ο Τσάλοφ είναι τραυματίας μέχρι τον Γενάρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χτύπα ξύλο, ένα τιμωρείται και άλλο παθαίνει γαστρεντερίτιδα. Με ποιο θα παίξω.
1: Χθες
0: με
1: πήγα.
0: Τον Πέλκα.
1: Χθες πήγα.
0: Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά.
1: Δεν είναι φορο Πέλκα.
0: Αυτό σε λέω. Αυτό σε λέω. Παθαίνω ένα γαστρεντερίτιδα και άλλο τιμωρείται. Με ποιο θα παίξω. Με το φούρνο.
1: Χθες που πήγα στον Τζόλα εκεί που γυμνάζονται τα παιδιά του ΠΑΟΚ είχε ένα center for. Πέτα τον μέσα, ένα γαϊδούρι να πούμε, ένα νιάρι.
0: Εντάξει.
1: Τι να σε πω, μωρέ, τι να σε κάνω, μωρέ, τώρα, εντάξει, να πούμε, εντάξει. Ξέρω εγώ, ξέρω
0: όταν φορούσε τη φανέλα, λέει, του μεγάλου ΠΑΟΚ έξω από την Dortmund, δύο σε κοιτούσαν πολύ περίεργα, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρω, εντάξει.
1: Προσπαθούσαν να καταλάβουν ποια ομάδα φανέλα ήταν.
0: Όχι. Σου λέει, τι κάνει αυτό εδώ τώρα μετά σπρώμα. Ή κοιτούσαν τον άλλον εδώ, τον Γούλφεριν που βγάλε την τρίχα. Ρε Τζένι, δεν τον ξύρισε κιόλα. Έβγαλε τη φανέλα μέσα στην πουτή, κοιτούσαν οι άλλοι, ίσω σαν τον Γούλφεριν να πούμε, τον Λίκο, τον Λικάνθρωπο ήσουν. Πορτοκαλί τρίχα. Δεν υπάρχει ρε παιδιά, τι ζω
1: και έχω πει τον Αύγουστο, θέλω να είμαι κουρεμένος.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Φεύγουμε από Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε συνεχίζει το μεταγραφικό του κρεσέντο. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και άλλη μια παιχτάρα, να το πούμε και αυτό, το Μέλε.
1: Γεμελέ, ο Γεμελέ, ναι.
0: Το Γιωακίμ Λέβε από τη Βόλφσμπουργκ.
1: Την έριξε τη Βόλφσμπουργκ, Γεμελέ, τι να τον κάνει τώρα.
0: Πολύ καλός παίχτης.
1: Τον έριξε, βρε.
0: Και αυτό και Κουλιερά, οι καλοί παίχτες φεύγουν από τη Βόλφσμπουργκ.
1: Ναι, τη ρίξαν πρώτα.
0: Εντάξει. Ναι. Τη ρίξανε, okay. Και ο Μάγερ έφυγε. Του πήρε ΑΕΚ.
1: Και αυτό την έριξε.
0: Και αυτό υπερτιμημένο, να ξέρει. Και αυτό υπερτιμημένο παίχτη.
1: Ο Μάγερ.
0: Ναι, ναι.
1: Αργοκούνα.
0: Όχι, δεν αργοκούνα.
1: Δεν αργοκούνα είναι.
0: Είναι υπερτιμημένο. Δηλαδή δεν στην είναι τόσα πολλά.
1: Άμα το πετάξει στην άκρη, θα πολλά τα μάτια μα. Βάντο στο κέντρο, αργό και εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μάγερ.
0: Ο Πιτσιρίκο που πήραμε την Dortmund, τι λέει. Ο Κώστογλου. Πάρα πολύ καλό.
1: Πού τον είδε τον Κώστογλου, τι καλό.
0: Εντάξει, ξέρω κάτι πράγματα παραπάνω.
1: Τον είδε τον Κώστογλου.
0: Πιτσιρικάδε. Πάρα πολύ. Αυτός από τον Μπάουκ. Αυτός
1: από τον Λόγλου.
0: Από τον Μπάουκ ξεκίνησε. Και έφυγε και
1: τον. Ξέρει το παιδί μπάλα.
0: Πολύ καλό.
1: Τι θες.
0: Box to box, οχτάρι. Οχτάρι μπορεί να πει. Σαν τον Λουσέ. Άντε να σας το κάνω λίγο τα λιράκια.
1: Μάλιστα, τον Λουσέ παιχταρά.
0: Σαν τον Λουσέ.
1: Ο Λουσέ παιχταρά είναι.
0: Είναι παιχταρά.
1: Είναι παιχταρά.
0: Πρέπει να το δώσουμε αυτό.
1: Είναι χαφάρα ο Λουσέ. Ο Λουσέ είναι χαφάρα.
0: Σε αυτού που τον έφερε.
1: Ποιο τον έφερε στον Μπάουκ, μια μπράβο.
0: Τα παιδιά που του έφερα το τμήμα σκάουτινγκ, όλοι όσο. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
1: Τρει ώρε για τον Μπάουκ δεν μιλάμε.
0: Δεν μιλούσαμε για τον Μπάουκ, για τον Ολυμπιακό μιλούσαμε. Ναι, με τρελάνε, φίλε, δεν ξέρουμε τι λέμε.
1: Και στο Λουσέ πώ καταλήξα.
0: Εσύ τώρα μιλήσαμε, ρώτησε ένα φίλο για τον παίκτη και σα λέω μοιάζει με τον Λουσέ. Δεν μιλούσαμε τόση ώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Από τι φρονιά.
0: Για τι μεταγραφέ, για τον Μεντιλίμπαρ, για τον.
1: Αυτό το τατουάζ εδώ τι είναι το άλλο.
0: Τώρα, αυτό είναι το πρώτο μου τατουάζ.
1: Τι είναι αυτό εδώ.
0: Το καπέλο του Τζόκερ.
1: Τι Τζόκερ.
0: Τι Τζόκερ, αυτού που γελάει, του τύπου, είναι χαρούμενος. Life is a joke. Η ζωή είναι ένα αστείο.
1: Η παντόφλα είναι γνήσια.
0: Η παντόφλα είναι γνήσια, ναι, δεν είναι. Life is a joke.
1: Μια φτέρα το φαΐ βλέπω.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Life is a joke, ρε φίλε. Τι είναι νομίζεις, η ζωή είναι ένα αστείο, πραγματικά. Άμα δεν το ψυχογραφείς καλά όλο το τέτοιο σου, θα περάσει άσχημα. Παίρνα καλά.
1: Το ψυχογραφώ τώρα.
0: Μπράβο, Τίνο μου. Μπράβο, αστέρι μου. Λοιπόν, Ηρακλής, ματσάρι. Μας έκανε ο Ολυμπιακός και μεταγραφή του Βάργκας να ασχοληθούμε λίγο προσπέραση. Λοιπόν, ο Ματσάρη έκανε δηλώσεις.
1: Μην μας βρίσκετε, παιδιά, που ασχοληθήκαμε με τον Ολυμπιακό.
0: Με όλα ασχολούμαστε.
1: Θα πάμε και στο Ηρακλή τώρα, πάρουμε μεγάλη
0: μεγάλη. Ηρακλή, θα πάμε τα Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τους Ευρωπαίους θα πάρουμε τώρα.
1: Πάλι ΠΑΟΚ, τώρα μια μισή ώρα το μνημόνιο.
0: Τι είπαμε για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν είπαμε τίποτα.
1: Για τα κουστούμάκια της Κονζάλαβα, δεν είπαμε.
0: Αυτά μόνο για τη μεταγραφή.
1: Για τα γεράκια, ναι.
0: Το Κωνσταντέλια τον πιάσαμε λόγω ΕΠΟ και Εθνικής.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω, θα έκανα με Κωνσταντέλια.
1: Τι θα κάνεις.
0: Θα έρθω μόλις φύγει ο προπονητής. Αν δεις, τα έκανα άνω κάτω.
1: Δεν θα έπαιρνε λεπτά.
0: Όχι.
1: Εγώ θα έπαιρνε.
0: Δεν θα έπαιρνε.
1: Θα
0: έβγαινα και λέω, θα θω όταν θα αλλάξετε προπονητή, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Μου κάνατε μαγιές τόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Με βάζατε αλλαγή του Μπακασέτα με τον προπονητή αυτό. Όταν θα φύγει ο προπονητής θα έρθω. Άμα θέλεις να δεις τι έχει να γίνει μετά.
1: Αυτό δεν το συζητήσαμε.
0: Ναι, αυτό δεν σου έκανε. Εγώ αυτό. Ναι, αν ναι, ήμουν ναι. Κωνσταντέλιας, ναι, ναι. Αυτό θα έκανα. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι καλό παιδί, καλάγαθο. Ήσυχος, ήρεμος. Εγώ επειδή είμαι και τσόχλανο.
1: Ας βάλει τον, Αθρασούλα να τα πει.
0: Ναι, εγώ επειδή είμαι ναι. και τέτοιο θα έλεγα παιδιά. Οκ, θα γυρίσω γιατί πρέπει να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Είναι.
0: Ωραία. Δεν ξαναέχουμε αυτόν τον προπονητή.
1: Μες.
0: Όταν τον αλλάξετε θα έρθω. Έτσι θα έλεγα.
1: Με το πρόβλημα του είναι ο προπονητής δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μες.
0: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
0: Εγώ λέω ότι είναι προπονητής.
1: Όνομα κυρίου.
0: Καλά.
1: Από τον Κέρστου.
0: Καλημέρα, Κούρσο. Σε ένα site γράφεται ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τη Sporting ότι θα κινηθούμε για τον Μπραγκάνσα. Δεν υπάρχει θέμα Μπραγκάνσα ΠΑΟΚ. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Όπως σας έλεγα, δεν υπάρχει θέμα Συμπό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Αν δεν έχετε φαγωθεί, παιδιά, δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει projects αυτή τη θέση. Θα τα πούμε αργότερα. Αν υπάρξει θέμα Μπραγκάντσα, ίσως είναι εναλλακτική, αν δεν προχωρήσει το θέμα του project. Λοιπόν, τελειώσαμε και με Μέλε, με Βόλσμπουργκ Ολυμπιακό. Πάμε Ματσάρι.
1: Ναι.
0: Εκεί που έκανε δηλώσεις θες, βγήκε σε άλλο site του Ατλέτικο, να τα λέμε.
1: Κόντρα με τον Κόντι έχει, βλέπω.
0: Εντάξει τώρα σου λέει ο Κόντις ναι. Κέσκεσαι.
1: Τι κέσκεσαι.
0: Τι κάνει ο Κόντις.
1: Τι κέσκεσαι. Πριν 20 χρόνια ο Άρης πέταγε με τον Κόντι.
0: Τι με νοιάζει.
1: Τι κέσκεσαι.
0: Τι με νοιάζει με τι έκανε με τον Άρη πριν 20 χρόνια. Ναι. Εγώ τώρα ήρθα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι. Ήθελε προμήθεια αυτός να πάρεις μεταγραφές. Πώς θα γίνει.
0: Δεν νομίζω τώρα να είναι θέμα προμήθειας.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λέει ένας πολιτικός λέει. Αλλά ταυτόχρονα και σύμβουλος λέει της ΠΑΕ Ηρακλής που ναι. το παίζει ειδικός.
1: Ναι. Κόντρα δηλαδή τώρα.
0: Είναι προπονητής, ρωτάει. Έχει γνώση σε θέματα προπονητικής.
1: Ναι.
0: Να ξέρει παίχτες. Άλλο να ξέρω προπονητική. Να είμαι προπονητική. Να μου
1: εσύ που βάζεις με ανάποδα πόδια σε 3-4-5-2 τους μπακ, ξέρεις από προπονητική, ρε Χαϊβάνη.
0: Αναρωτιέμαι γιατί δηλώσεις που αφορούν τεχνικά θέματα και θέμα προπονήσεις, λέει. Επομένως, στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Σκότης, ναι. μίλησε για ποδόσφαιρο και για προπόνηση.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να μιλάει για αυτά και να κριτικά ένα προπονητή ναι. που εδώ και 25 χρόνια είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Και έχει δίκιο ο Ματσάρη.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι Ματσάρη εδώ.
1: Σόπαρε.
0: Πρόσεξε, ναι. φυσικά σου.
1: Σόπαρε.
0: Κάτσε ρε φίλε, θα έρθει τώρα. Θα έρθει τώρα.
1: Δεν τεχνικό διευθυντή στον Άρη.
0: Ένα από κάτω
1: ποιος,
0: και φτιάχνει τα καλώδια τη ΔΕΗ.
1: Ποιος.
0: Να σου πει εσένα πώ να κάνει
1: ραδιόφωνο. Γιατί ο Κώτης τα καλώδια τη ΔΕΗ έκανε. 10 χρόνια μάνατζερ ήταν. Τεχνικό διευθυντή στον Άρη ήταν. Κουμάντα έκανε, συνθέσει έκανε.
0: Πρόσεξε.
1: Σαουρίδε ανέβαλε.
0: Άλλο τεχνικό διευθυντή.
1: Τι λε τώρα.
0: Άλλο σκάουτερ. Άλλο έχω μάτι, βλέπω παίχτε και μπορώ να σου φέρω. Και άλλο πώ θα στήσω
1: δεν μπορούμε δηλαδή να σε πούμε με ανάποδα πόδια τον 3-5-2 δεν παίζει ρε ματσάρι πρέπει να παίξουμε μπάλα σε υψηλό επίπεδο να πούμε.
0: Κατά τη γνώμη σας έχουν γίνει λάθη στον προγραμματισμό της ομάδας και τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και, ή όχι απαραίτητα από εσάς.
1: Ναι.
0: Όχι, κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το πω λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τις μεταγραφές τις κάνει η διοίκηση. Mm. Εάν η διοίκηση κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο, τότε είναι οι εκάστοτε αθλητικοί διευθυντές που πρέπει να μιλήσουν για τους παίχτες που φαίνουν και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
1: Μες.
0: Λέει ο Ματσάρη.
1: Λέει, είπε ο Ματσάρη.
0: Εδώ είχαμε τώρα δηλώσεις από τη μία Ματσάρη και από την άλλη του Μάτος που δεν τη σχολιάσαμε πολύ αναλυτικά.
1: Με τη Λίμπαρα έχουμε δηλώσεις.
0: Ναι, του με τη Λίμπαρα τη είπαν ο Μάτος τα πέταξε.
1: Στην Κοντζάρεβα τα πέταξε.
0: Είπε, λέει, εγώ τους παίχτες έχω
1: πάει. Στην Κοντζάρεβα τα πέταξε. Έλα.
0: Τους παίχτες τους ναι. έχω ετοιμάσει, τους έχω δώσει.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί πέρα λέει τι θα κάνω, τι θα πραγματίσω.
1: Καλά κάνει και μιλάει ο Μάτος, γιατί μπορεί να φάει κανένα ξεφωνητό ή κανένα στη θέρμη εκεί πέρα.
0: Ο Μάτος επειδή ναι. μαθαίνω πραγματάκια,
1: ναι.
0: κάνει πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι μόνο στα θέματα των μεταγραφών.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι ποδοσφαιράνθρωπος. Τέτοιους θέλει ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμό, σαν κλαπ, για να ανέβει
1: ναι.
0: επίπεδα.
1: Ναι.
0: Κι άλλους Μάτος θέλει.
1: Ναι.
0: Κι άλλους μάτους θέλει ο
1: Πάπας. Την Κοντζάρα
0: δεν μπορείτε.
1: Δεν μπορείτε να ξυλώσετε την Κοντζάρα πάνω από εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, τι πρέπει να αλλάξει, λέει, κατά τη γνώμη για τη βελτίωση τόσο στο κλίμα όσο και στο αγωνιστικό.
1: Τι είπε.
0: Θέλω να σας πω ότι η φίλαθλη είναι εξαιρετική. Ξεκινά έτσι.
1: Άρχισε το κλείψιμο γιατί μου βάζει το ξεχωριστό.
0: Του εκτιμώ, ναι. Με αγαπούν, του αγαπώ. Επομένως, ευχαριστώ για τη στήριξή του. Η φίλαθλη πρέπει να κάνω όμως και υπομονή, λέει. Εάν μου δώσει δυνατότητα να προπονώ όλους τους παίχτες που βρίσκομαι ακόμα πίσω στο επίπεδο προετοιμασίας, πιστεύω ότι στο μέλλον θα φέρουμε μεγάλες χαρές. Ζητώ υπομονή από τους φιλάθλους γιατί έχω δει πόσο παθιασμένοι είναι.
1: Ναι.
0: Συνάμυνα είμαστε μόλις 4 παίχτες. Για να ολοκληρωθεί το αμυντικό μας τμήμα χρειαζόμαστε άλλους δύο. Πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να είχαμε πάρει τον Οκάκα. Αυτό τον ήθελα να το φέρει αυτός. Τον Οκάκα.
1: Για προμήθεια.
0: 34-35, πόσο είναι 36. Ο οποίος έδειξε στην προετοιμασία ότι διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ελπίζω οι παίχτες που θα αποκτηθούν να είναι ήδη προπονημένοι. Άρα εδώ λέει ότι ήρθαν και παίχτες που δεν ήταν έτοιμοι.
1: Φαίνεται αυτό.
0: Και σε καλή αγωνιστική κατάσταση, όχι όπως εκείνοι που ήρθαν μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν εκτός προπονήσεων για τους οποίους χρειάστηκε περίπου ένας μήνας για να πάνε σε φυσική κατάσταση. Άρα λέει ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να μην είναι τόσο κακοί, αλλά είναι απροετοίμαστοι. Απροπόνητοι.
1: Θέλει, δηλαδή, καλά μήνα αυτό θέλει τώρα, από ό,τι φαίνεται.
0: Εγώ δεν ξέρω αν το φτάσει ο μήνας όμως, ναι. Γιατί ο Ηρακλής, τώρα μια που τα συζητάμε.
1: Έχει ένα πρόγραμμα δύσκολο.
0: Έχει ένα πρόγραμμα φωτιά, πηγαίνει στο Βόλο.
1: Oh.
0: Όπου αν δεν πάρει κάτι στο Βόλο. Ο οποίος πριν 10 μέρες Βόλος τον έκανε γιογιό στις Σέρες. Το 3-1 μάλλον κολοκευτικό. Έτσι. Και μετά, λόγω του Καφτατζογλίου που δεν είναι έτοιμο, μεταφέρθηκε και χθες επίσημα το μάτς Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Γίνεται Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής και θα πάει στο δεύτερο γύρο εντός. Άρα ο Ηρακλής έχει 3 εκτός, έπαιξε με ΑΕΚ. Έχει Βόλο, έχει Τρίπολη. Και την τέταρτη αγωνιστική ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει με τον Ατρόμητο εντός. Άρα για να έχει. Και μετά πάει στο Βικελίδης με τον Άρη.
1: Οι διακοπές του Σάββα Παντελίδη τελειώσαν πάντως.
0: Ναι.
1: Πάει με τη γυναίκα του, είναι κάποιο.
0: Άρα χρόνια. Ματσάρι μου, αν ναι. Δεν πάρεις ναι, στα
1: ναι.
0: Μάτς
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός έδρας με Βόλο
1: ναι.
0: Και Αστέρα Τρίπολης, μία νίκη εγώ θα πω.
1: Ναι.
0: Έστω μία νίκη. Ή δύο βαθμούς, ξέρω, δύο ισοπαλίες. Να μην χάσεις.
1: Αντίο ζωή.
0: Είσαι σφιχτός.
1: Να τρώσεις την πίζα. Εκτός
0: ναι. Αν το κρατήσουν, εντάξει, γιατί ξέρουμε και τον Μονοβασίλη ότι και πει κρατάμε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τέταρτη αγωνιστική του Ηρακλής Ατρόμητος είναι το μάτς ζωής και θανάτου. Το κερδίζουμε, μένεις, το χάνουμε, πάμε εντάξει. Για αλλαγή.
1: Έλληνας προπονητής του Ηρακλής.
0: 12 Σεπτεμβρίου είναι αυτό, πριν την έκθεση.
1: Στην έκθεση θα έχουμε προπονητής του Ηρακλής.
0: Και το θέμα είναι ότι επειδή μιλάω με αρκετούς Ηρακλήδες, έχω και
1: μην παραιτηθεί. Δεν προλάβει να το διώξει άλλο.
0: Είναι πολύ απογοητευμένη η Ηρακλήδη. Παρότι λέει είχαμε δίψα, έχουμε δίψα για την ομάδα, πηγαίνουμε, κάνουμε. Έχω στη γειτονιά, μιλάω.
1: Έχετε καμιά καζόζα μπίλια να ξέρει.
0: Έχουν απογοητευτεί.
1: Να ξεδιψάσετε να πούμε τι δίψα να πούμε.
0: Να δούμε και τις τελευταίες κινήσεις. Ποιες θα είναι. Πάντως έχοντας εικόνα του Ρώσερ του Ηρακλή, από αυτούς που πήραν.
1: Καλά, τώρα η δήλωση που κάνει.
0: Ναι.
1: Εφόσον ο Κόντης θεσμικά ανήκει στον Ηρακλή.
0: Σίγουρο είναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Άρα χτυπάει τη διοίκηση τώρα αυτό.
0: Ποιο.
1: Ο προπονητής. Όταν μιλάει απαξιωτικά. Για κάποιο θεσμικά.
0: Εντάξει, θεσμικά δεν ξέρω, είναι επίσημο. Μπορεί να είναι και ανεπίσημο.
1: Τι είναι επίσημο.
0: Σύμβουλο του.
1: Επίσημο είναι. Πώς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πίσω από την Αυτίνα.
0: Εσένα από τις μεταγραφές του Ηρακλή, τον Καϊμπούι, αυτό τον αμυντικό χαφ, τον είδες. Σου κάνε κλικ. Από την αμυνιά που φέρανε. Σκυλή του πολέμου. Τον Μαρκέζ. Τον Κόλιτς. Όλοι βέβαια ελεύθερες μεταγραφές. Να το πούμε και αυτό. Έτσι, ο Ηρακλής στο πάρε δώσε. Πήρε μόνο ελεύθερους. Όπως κάνουν και περισσότερες ομάδες που δεν θέλουν να. Δεν έχουν δυνατότητα την οικονομική.
1: Λεβαδιά, Ηρακλής, Καλαμάτα, να παλέψουν. Έχει άλλον.
0: Πώς δεν έχει, πολλούς άλλους.
1: Ποιον άλλον έχει.
0: Την Κηφισιά δεν έβαλες.
1: Κηφισιά, έβαλα τέσσερις. Ναι, αυτή είναι.
0: Πανετολικός, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει. Οι άλλοι δεν νομίζω. Λες Ηρακλής, Λεβαδιά.
1: Αυτοί οι δυο είναι πιο.
0: Κηφισιά, Καλαμάτα.
1: Αυτοί.
0: Τέσσερις. Θα πρέπει αυτά τα μάσα να τα παλέψουν.
1: Τρίπολη.
0: Τρίπολη, ναι.
1: Η Τρίπολη.
0: Εντάξει. Οκ, λοιπόν.
1: Και 31 είναι.
0: Πάμε ακόμα. Break. Επιστρέφουμε να φύγουμε από Ηρακλή. Να πάμε στις άλλες ομάδες τα ρεπορταζιακά. Πάμε. ΑΕΚ έχει ευρωπαϊκό ματς αύριο. ΠΑΟΚ έχει ματς και αναμονή με απόφαση Ζήφκοβιτς με τα γραφικά.
1: Εκεί έχετε καμιά άκρη.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εδώ, γιατί έχουμε πουθενά. Εσύ βλέπεις τον Καγκάτσι να είναι που έλεγες Γκαγκατσίες
1: πέρσι. Σε γραμμένος.
0: Εντελώς.
1: Ναι.
0: Εντελώς όμως. Εντελώς.
1: Εδώ πήγε.
0: Τίποτα. Είναι στην Αθήνα πλέον. Γεια σας.
1: Εδώ
0: είναι στην Αθήνα.
1: Εδώ πήρε το τηλέφωνο.
0: Με Αθηναίους.
1: Άθεση. Ο Διαμαντίδης και ο Καγκάτσις.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρει το τηλέφωνο του Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Και τον έχουν στην αναμονή μου.
0: Α, τα άπαθες αυτά, ε. Μάλιστα. Break σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Την απόφαση της UEFA στην έφεση που κατέθεσε για τη μείωση της ποινής του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένει ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ετοιμάζει την ομάδα του για τη μεθαυριανή ρεβάν στο Μπέργεν με αντίπαλο την Μπραν. Με την νορβηγική ομάδα να αγωνιά για την ετοιμότητα του 25χρονου επιθετικού Νόα Χόλμ. Η πόρτα είναι ανοιχτή και κάνουμε προσπάθεια για να επιστρέψει ο Γιάννης Κωνσταντέλια στην Εθνική, δήλωσε στη δίκη στο Sky ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάγκης Γκαγκάτσης. Ο Μανού Γκαρθία επέστρεψε επίσημα στον Αρή, δηλώνοντας χαρούμενος που φόρεσε και πάλι τα κυτρινόμαυρα. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα τεθεί και ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο Βάλτερ Ματσάρη επέμεινε στην απόκτηση του Στέφανο Κάκα για τον Ηρακλή, ωστόσο ο έμπειρος επιθετικός δήλωσε πως έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό για εκείνον. Στην Τρίπολη, σε τρίτο εκτός έδρας αγώνα, θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα και οι Ανόλευκοι λόγω της ανετοιμότητας του Καφτατζογλίου. Εντυπωσιακή ήταν η Ρώμα στην πρεμιέρα της και στο ντεμπούτο του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, κερδίζοντας με 4-0 την Φιωρεντίνα με χατ-τρικ του Μάλεν. Ο Χρήστος Μανδάς ήταν κορυφαίος με καθοριστικές αποκρούσεις στη μεγάλη νίκη της Λάτσιο εκτός έδρας με σκορ 1-0 επί της Μπολόνια. Δύσκολη νίκη πέτυχε στο Craven Cottage η Τσέλσι για πρώτη φορά με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, επικρατώντας 3-2 της Φούλαμ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο
6: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο
6: να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο
6: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο
6: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart to School στο Clip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Clip.

0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Rap and Cool, πλέον μπαίνουμε.
4: Ποια σεζόν αυτή, η 8η ή Δίνο?
2: Η 8η.
4: Η 8η ή η 9η.
2: Πότε πήρατε το πρωτάθλημα?
4: Τη χρονιά πήραμε το double, το IT.
2: Ξεκινήσαμε
4: το
2: τότε.
4: Εκείνη τη χρονιά, ναι.
2: Πότε το πήρατε, το 18, άρα το 17. Ένατη χρονιά.
4: Ένατη χρονιά.
2: Όχι.
4: 17-18.
2: Ναι. Τώρα ξεκινάμε.
4: 26-27.
2: Ένατη χρονιά.
4: Ένατη χρονιά.
2: Ένατη χρονιά. Και μετά τον πόδι,
4: ναι,
2: 21.
4: Με τον άλλο πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, σήμερα.
2: Σήμερα. Πάμε. Καταρχήν λίγο. Ναι. Επειδή έχουμε φίλους εδώ στη γειτονιά.
4: Ναι.
2: Με γατάκια, σκυλάκια κτλ.
4: Α, λέει, ναι, βέβαια, πέσα με αυτά.
2: Κωστή, καλησπέρα σου, γράφω αυτό το μήνα γιατί γνωρίζω εδώ και χρόνια που σ' ακούω τις φιλοσοφικές σου πεπιθήσεις και πόσο θα αγαπάς τα ζωάκια. Χθες το ξημέρωμα επιτέθηκε και σκότωσε τη γάτα της κοπέλας μου, μια αγέλη 15 σκύλων στην περιοχή της Πηλέας. Η αγέλη αυτή υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, καθώς έχει σκοτώσει και άνθρωπο και άλλα πολλά ζωάκια.
4: Κυρίως, πότε σκότωσε, ρε,
2: κυρίως γάτες. Σκότωσαν ένα παππού εκεί που έκανε βάδιν.
4: Ναι.
2: Η αρμόδια, δηλαδή ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτης, φυρίζει αδιάφορα. Θα ήθελα αν μπορούσες να κάνεις μια αναφορά στην εκπομπή ή κάπου πας και ακουστεί κάτι και δημόσια και βρεθεί μια λύση. Η αγέλη είναι ακριβώς, είναι άκρως επικίνδυνη για ανθρώπους, κατοικίδια και αδέσποτα ζώα που δεν έχουν που να κρυφτούν εάν παίζουν πάνω της. Ο Άγγελος μου στέλνει το μήνυμα.
4: Άρα.
2: Ναι.
4: Στην Πηλέα, πανόραμα σου, εκεί είναι αυτή η αγέλη.
2: Περιοχή Πηλέας. Είναι εκεί στο. Κοντά στο.
4: Στο ελαιόραμα.
2: Στο ελαιόραμα, εκεί στο ρέμα, πάνε και περπατάνε.
4: Ναι.
2: Πάει κανένα καρδιοπαθή εκεί να κάνει βάδι, νορμάνι να πούμε. Τα σκυλάκια δεν φταίνε που είναι αγέλη. Αφού είναι ατάιστα.
4: Ναι, ατάιστα.
2: Είναι ατάιστα.
4: Ναι, τα πάνε
2: στον
4: και...
2: Ντόρπουρ, στην κολονία και σε άλλε πόλει.
4: Δεν είδα
2: ρε απολύτη, να πούμε ένα ζωάκι να πούμε στον δρόμο. Απολύτη.
4: Δεν είδαμε, όχι.
2: Φυσικότητα.
4: Είδαμε βέβαια ζητιάνου, είδαμε τέτοιου πάρα πολλού.
2: Α,
4: είδαμε.
2: Εντάξει.
4: Αγαπητοί φαλακροδαίμονες, μην ξαναλείψετε τόσο πολύ ρε μπαγάσες, λέει.
2: Φαλακροδαίμονες.
4: Γεια σου Απόστολε. Λοιπόν, αυτά και με τα σκυλάκια. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου.
2: Αυτή που περάσανε.
4: Ναι, είναι η 16 τώρα.
2: Πέρασε το Μαρκόπουλο, ε.
4: Ναι.
2: Στα πενάλτια.
4: Στα πενάλτια, ακριβώς.
2: Και ο κέρδισε, είπαμε.
4: Τώρα δεν θυμάμαι.
2: Έβγαλε μια καλή ομάδα έξω.
4: Μια καλή ομάδα έξω, πάντως, ναι. 7 η ώρα. Θα είναι η κλήρωση στην ΕΠΟ για την League Phase του Κυπέλου, όπου αναμένεται να έχει ενδιαφέρον, γιατί θα προκύψει και σε έναν από τους ομίλους. Θα δούμε ντέρμπι, να ξέρεις.
2: Δηλαδή...
4: Θα δούμε ντέρμπι, θα δούμε. Πάω Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, θα δούμε ντέρμπι.
2: Τη Σύρο κέρδισε στα πέναλτι.
4: Τη Σύρο, μπράβο, ναι, τη Σύρο.
2: 3-4-1-1 ήταν εδώ το Κύπελο, ναι. Ελλάδος.
4: Θυμίζουμε ότι ο τρόπος εξαγωγής της League Phase θα έχει 16 ομάδες. Όπου θα είναι συνολική βαθμολογία όπως είναι το League Phase του Europa League και του Champions League.
2: Τέσσερις,
4: και θα χωριστούν σε 4 ομίλους.
2: Και θα περάσουν
4: από 4.
2: Ναι. Θα περάσουν οι 2.
4: Θα περάσουν.
2: Οι 2 θα περάσουν, οι 2 πρώτοι.
4: Κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες.
2: Ωραία.
4: 2 εντός και 2 εκτός. Με
2: καλά.
4: Ένα αντίπολο από κάθε group δυναμικό.
2: Θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Ωραία.
4: Ναι. Και οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα στη βαθμολογία.
2: Ναι.
4: Περνάνε κατευθείαν σε προημιτελικά.
2: Οι άλλες θα παίξουν μεταξύ
4: τους.
2: Καλό, καλό.
4: Δηλαδή από το 5
2: καλό.
4: Έως το 12.
2: Μπορεί να γίνει έκπληξη. Εδώ δίνει η ΕΠΟ την ευκαιρία
4: η
2: να γίνει.
4: Η πρώτη τετράδα περνάει στις 8.
2: Εντάξει, ναι.
4: 5-12 παίζουν μεταξύ τους για να περάσουν
2: στις 8.
4: Και άλλοι 12-16, γεια σας.
2: Ναι, εντάξει.
4: 12-16 χαιρετάνε. Λοιπόν, αυτά για το κύπελο που σήμερα θα χωριστούν οι όμιλοι, το απογευματάκι θα τα μάθουμε. Τώρα. Πάμε, πού θες να πάμε, σε Άρη, πού θες να πάμε.
2: Πάμε στο Φουκαρά τον Άρη.
4: Καθόλου Φουκαράς.
2: Ναι.
4: Εσύ λες τα δικά σου, εγώ βλέπω.
2: Φουκαράς, 600 διαρκείες έχει, δεν είναι Φουκαράς.
4: Εντάξει, η διαρκείας είναι γιατί φέτος ο Άρης.
2: Τι φέτος ο Άρης, δεν έχει λαό.
4: Όχι, διαφωνούμε εδώ.
2: Τι έχει. Δεν έχει λαό.
4: Ο κόσμος είναι απογοητευμένος.
2: Άστα ρε το παραμύθι, δεν έχει λαό.
4: Το παλέ πώς το γέμισα.
2: Τι το παλέ.
4: 5.000 διαρχίες έχουν.
2: Στη δόξα θρυμού. 4.000 μαζεύω από το χωριό. Άσε ρε το παραμύθι. Τώρα 4.000. 80.000 οι άλλοι μαζεύονται. 100.000 εκεί. Τι μαζέψαν 4.000 τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα.
4: Ο Άρης, ο οποίος απέκτησε το Βέλιο, τον τερματοφύλακα, και τον Πιτσιρίκο τον Μπαρμπόπουλο.
2: Δεν τους ξέρω κανένα.
4: Τώρα λέμε τις μεταγραφές ποιες είναι. Δεν σου το λέω τις μεταγραφές του Άρη.
2: Ούτε το Βέλιο ξέρω ούτε τον
4: Μπαρμπόπουλο. Πήρε τον Ομάρ Ρίτσαρτς, τον πρώην του Ολυμπιακού, τον Ζερεμί Πετρίς.
2: Ο Πετρίς.
4: Ναι.
2: Ο Πετρίς είναι για τα σκουπίδια.
4: Το Ματάρτι Αμ και τον Μπόσκο Σούταλο. Βιάζεσαι ο συνήθως.
2: Ποιος?
4: Εσύ.
2: Τον είδες εχθές. Στην Καλαμάτα.
4: Εντάξει, πρώτο μάτς τώρα ήρθε. Περίμενε, εντάξει.
2: Χαμπάρι δεν είναι από μαρκάρι. Στα 10 μέτρα μαρκάρι ο Κατρίς θα πει.
4: Άρα πήρε και έναν ακόμα στόπερ και ψάχνει ακόμα ένα.
2: Αυτός ο στόπερ που πήρε είναι καλός. Είναι γαϊδουράς.
4: Ο Σούταλο.
2: Ο Σούταλο, ναι, να είναι καλός.
4: Μπασίρου, Διαλό και ένα πιτσιρίκο στα χαφ. Και μπροστά πήρε το Ράφα Μύρ, τον Μανού Γκαρθία, τον Παλάσιος και έναν πιτσιρίκο.
2: Αν ο Μανού Γκαρθία είναι σε καλή κατάσταση με τον Παλάσιος, το Δόνι, αν είναι καλά, ο Δόνι δεν είναι συνέχεια στο Ιπποκράτιο.
4: Κάτσε, ο Δόνι μπορεί να φύγει. Κάτσε, εσύ, μην τρελαίνεσαι.
2: Ο Δόνι είναι.
4: Ο Δόνι, εγώ μαθαίνω ότι μπορεί να φύγει.
2: Α φύγει, δε.
4: Ο Άρης είναι πολύ γεμάτος εκεί. Κάποιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν μπροστά μέσα.
2: Ο Γιαννιώτας θα πάρει πιο πολύ χρόνο από τον Γρηγορίου.
4: 100-0.
2: Και πολύ κάτω το δίνω του Γρηγορίου αυτό.
4: Ο Γρηγορίου πρέπει να του δώσουμε ότι κατάφερε μια ομάδα. Ο Άρης, ο οποίος πέρασε με τις τελευταίες μεταγραφές.
2: Πέρασε κύπελο.
4: Τα 40 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
2: Ναι, ναι,
4: πάει. Είναι πρώτη φορά που το πιάνει αυτό.
2: Τι θέλετε, το μεγαλύτερο πρόεδρο των εποχών έχουν. Αυτή είναι χαϊβάνια. Επειδή έχει ο ΠΑΟΚ και εκεί χρήσει.
4: Οι άλλοι είναι χρήση, παιδιά. Εντάξει,
2: αυτά τα χαϊβάνια δεν
4: είναι άτυχο ο Καρυπίδης. Πραγματικά είναι
2: άτυχο.
4: Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε Σαββίδη και οι άλλοι δεν είχαν
2: Σαββίδη. Άμα ήταν τη χρονιά που η Άκη και τον Παναγίδη, τον Ζαφυρόπουλο να πούμε, το Γούμενο και τον Παγόλη, θα έκανε παπάδες ο Καρυπίδης.
4: Ο Άρης, έναν από τους εκεί κουαμέ μωρών, νομίζω δεν θα τους κρατήσει.
2: Ο μωρό πρέπει να πάρει δρόμο, χαλά και τα αποδυτήρια εκεί. Γιατί...
4: Και ίσως έχουμε κάποιον εκ των Μπουσάιντι, Δόνι, να μην συνεχίζουν επίσης, πιστεύω.
2: Τι να τον κάνω τον Δόνι.
4: Πεχταράς. Και ίσως έχει κάποια.
2: Πεχταράς μου είναι μόνιμα τραυματίας ο Δόνις.
4: Θα Πεχταράς. Πρέπει να αποσυφορείς λίγο το ρόσερ γιατί σε κάποιες θέσεις έχει πολλούς. Δηλαδή έχει 5 center four αυτή τη στιγμή.
2: Θα πρέπει να μείνει με 3.
4: Για ένα θεσμό, για 2.
2: Θα εντάξει, πρέπει να παίξει με 3 και ο ένας να παίζει και στην άκρη. Οι 5 είναι πάρα πολύ.
4: Εντάξει, ο Κουαμέ φαίνεται να
2: είναι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για το δεξί τον μπακ. Δεν μου γέμισε το μάτι καθόλου.
4: Μην βιάζεσαι. Έχεις, επηρεάζεις και πολύ κοινό με το που βλέπω ένα μάτς κατευθείαν. Περιμένετε να δούμε λίγο ρε το.
2: Σαν ταγάρι πάει απάνω. Μακριά μαρκάρι.
4: Περίμενε, θα κάνουμε εκπομπές στον Εύρο και θα
2: περιφερειακή κίνηση δεν έχει. Αυτός. 180 μοιρών κίνηση δεν έχει. Αργός είναι στο. Δηλαδή ανεβάσματα μέτρια. Πού τον βρήκατε.
4: Στον είδε σε ένα μάτς ακόμα δεν ήρθε, ρε φίλε. Περίμενε, ρε. Εδώ έρχεται το Σαλάχ και στο πρώτο μάτς δεν έκανε τίποτα. Ο Σαλάχ, πίστε από τους πρώτες, στο δεύτερο έκανε. Το Σαλάχ που του πήγε με 40.000 να αποδεώσουν, στο πρώτο μας δεν έκανε τίποτα. Σερνότανε.
2: Και ο Καρέτσας τίποτα δεν έκανε χθες.
4: Τι σημαίνει, ότι είναι κακός παίχτης. Περίμενε λίγο. Αυτό σου λέω. Μην βιάζεσαι, ρε παιδιά. Λοιπόν, υπάρχουν οι μεταγραφές, είπαμε. Οι τελευταίες είναι του Μανού Γκαρθία, του Σούταλου, του Ρίτσα, του Πετρίς που κράζει, εσύ ακόμα δεν ήρθε, και του Βέλιο.
2: Ο Βέλιο από πού τον πήρε, μωρέ.
4: Πορτογαλία είπαμε.
2: Έλληνας είναι.
4: Ναι.
2: Ο Βέλιος.
4: Όχι, ρε. Όχι, τερματοφύλακας. Ρικάρντο Βέλιο σου λέω.
2: Εβέλιος.
4: Εβέλιο το λένε, όχι Βέλιος.
2: Είχε ένα Βέλιο παλιά.
4: Είχε, εντάξει. Λοιπόν.
2: Ο Ραγκούστα είχε εκεί.
4: Ο Δόνης από ό,τι μαθαίνω.
2: Καλό τέρμα, ήταν και μποέμ τύπος.
4: Ναι. Θα πάει μάλλον στον Αποέλ.
2: Ποιος λέει τι.
4: Ο Δόνης. Γι' αυτό σου είπα, μην βιάζεσαι.
2: Θα καταστρέψει τον Παπαδόπουλο το Άβελ.
4: Τον θέλει.
2: Μα, έχει καλά νοσοκομεία εκεί.
4: Έχει.
2: Ωραία.
4: Ναι.
2: Γιατί στη Γερμανία δεν
4: είπαμε,
2: έχει.
4: Πρέπει να κάνει αποχωρήσεις για να πάρει και ένα στόπερ ακόμα και ίσως ένα αριστερό ακόμα ή εξτρέμ. Ή αμυντικό. Εκεί θέλει να κινηθεί.
2: Ναι.
4: Εκεί θέλει να.
2: Τι το κάνει το.
4: Να βάλει λίγο χαλί από κάτω γι' αυτό.
2: Α, χαλί.
4: Να τον ξεφτυλίσει ο Πετρίς, να ξέρει, λέει. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Άσε τι είδε αυτό τώρα.
2: Ποιο το είπε αυτό.
4: Αργιανή, εδώ που τον παρακολουθεί.
2: Πού τον είδε, δεν βλάχο Αργιανέ.
4: Και τον Ράσιτ έκραζε πέρσι ο Ράπ, ο οποίο επεχτάρε ο Ράσιτ. Έτσι τα πάμε. Είναι άλλο level ο Ράσιτ. Είναι ένα οχτάρι, οχτάρο δέκαρο, κορμί, σουτ. Εγκεφαλικός.
2: Άμα δεν έχει δύο γρήγορους δίπλα του, σε πόδο.
4: Δεν θέλει δύο γρήγορους.
2: Θέλει δύο γρήγορους. Ναι. Πρέπει να τον πλαισιώσει.
4: Βελτίζει την ομάδα ανάλογα με τα υλικά. Ανά, που
2: έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
4: Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι ο Γρηγορίου είναι ότι έχει βελτιώσει τον Άρη. Έκραζα 5 χρόνια, τώρα λέει δεν μπορεί να πω τίποτα.
2: Ποιον έκραζε.
4: Ο Πετρίς ήταν ο Βόγλης στην ταινία με τη Μέμα Σταθοπούλου, λέει εδώ πέρα.
2: Ναι, ήταν ο Πετρίς ένας χωριάτης. Η Μέμα Σταθοπούλου, ωραία γυναίκα.
4: Το 18-19 λέει ξεκινήσατε.
2: Ποιο που?
4: Όχι το 17-18. Με το Κλεμμένο δεν ήμασταν, κάναμε μαζί εκπομπές.
2: Ήταν το Κλεμμένο. Offside ήταν το γκολ, τι κλεμμένο.
4: Offside
2: γκολ.
4: Βγήκαν οι διαιτητές επίσημο σάτσι και είπαν δεν ήταν.
2: Ποιοι ήταν οι διαιτητές.
4: Επίσημο.
2: Από πού τα πήρανε.
4: Είδαμε παραπλήσιο γκολ και δεν μετράει τώρα πρόσφατα.
2: Στο Open δουλεύανε.
4: Όχι καθόλου στο Open. Καθόλου στο Open. Στο Open τι το αναφέρει. Στο Open έχει Ολυμπιακού, αεξίδε.
2: Δεν ξέρω τι θα κοιτάξει το Open. Στο Open το είπαν οι διαιτητές.
4: Τα αθλητικά έχουν αεξίδε, Ολυμπιακού και Παναγού. Τι έχουν.
2: Δεν με νοιάζει τι είπαν οι διαιτητές. Εγώ ξέρω τι είναι τα ματάκια μου τώρα οι διαιτητές.
4: Εσύ ξέρει ότι δεν είχαμε βαρ τότε.
2: Ναι βεβαίω δεν είχαμε.
4: Άρα τελείωσε η κουβέντα εκεί. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε καν. Δεν ήτανε.
2: Έκανε μαγικά και ο Μαουρίσιο.
4: Είπαμε για τον Ρούμπεν Βάργκας, Φίλιππε. Μεταγραφάρα είναι. Τι να πούμε για τον Ρούμπεν Βάργκας.
2: Να ανοίξει πιο ωραίο στο ραδιόφωνο, κύριε.
4: Είπαμε, ήτανε μεταγραφάρα.
2: Έτσι.
4: Καλημέρα, Νικόλα. Απαράδεκτος, λέει ο Καρυπίδης. Εκεί που ο κόσμος ζεστάθηκε πάλι, πάει με αρπαχτή με 25 ευρώ στα πέταλα. Α, εδώ έχουμε τα παράπονα για τα εισιτήρια με τον Όφη.
2: Τι έχει, λέει.
4: Την Κυριακή, 25 ευρώ στα πέταλα.
2: Δεν έχουμε δυνατότητα να σα διορίσουμε στο λιμάνι, εσά να πούμε. Ναι. Θα του διορίσουμε στο λιμάνι και αυτού.
4: Βάλε
2: σε κάνουμε τώρα. Όλοι δεν μπορούν να έχουν θέση στο λιμάνι.
4: Λοιπόν.
2: Καρυπίδη, διόρισε εσύ κανένα να μην φωνάζουν για αυτή. Τι να κάνουμε.
4: Αυτή την Αγγέλη την έχω πετύχει, λέει, και στην Καλαμαριά, στην περιοχή τη Κηφισιάς και πήρα τηλέφωνο στο δικό μου γιατί με κυνήγησε και εμένα το σκύλο. Στο Δήμο Καλαμαριάς με είπαν ότι τα σκυλιά ανήκουν στο Δήμο Πηλέας. Α, τώρα μάλλον η ΔΥΠ. Σε ποιο Δήμο, κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Πήρα τηλέφωνο εκεί και μου είπαν ότι αν δεν γίνει κάποιο περιστατικό δεν μπορούν να επέμβουν. Α, πρώτα πρέπει να μα φάνε και μετά να επέμβουμε.
2: Ενώ άμα πυροβολείς και ένα σκύλο κανένας, μετά τον πάρει φυλακή.
4: Πριν κάτι μήνες κυνήγησα ένα τελιβερά και τον έριξα κάτω.
2: Δεν φταίνει τα ζώα, παιδιά.
4: Αυτά με το κύπλο μας τα έχει εξηγήσει, που μας λες τώρα, μας τα έχει εξηγήσει ο Γρηγόρης ένα χρόνο πριν. Τώρα θα μου πεις αν ήξερε τι έλεγε για μα... εντάξει, άστον, ναι, το...
2: Ποιο λέει, δεν κατάλαβα.
4: Για το κύπελο, το format, πώς λειτουργεί.
2: Το είπε ο Γρηγόρης αυτό.
4: Ναι, το είχε πει, ναι.
2: Ναι, βέβαια, το άκουσε ο Γκάτσης, έτρωγε εδώ στη διάβαση. Και άκουγε ο δικός του το Γρηγόρη και λέει: για να τον ακούσουμε αυτό. Μα αλήθεια είναι αυτό. Μου το είπε εμένα ο ιδιοκτήτης της διάβασης.
4: Άρα το format του κυπέλου είναι το έχει βγάλει ο Γρηγόρης.
2: Ναι, πρέπει να βάλει το κεφάλι του Γρηγόρη και την κεφάλα και το τετράγωνο, την τηλεόραση να πούμε.
4: Ναι.
2: Αλήθεια σε λέω. Πήρα φάει καμιά δωδεκαριά μερίδες σου τζουκάκια ο Γκακάτσι εκεί πάει και τρώει με το μουσί να πούμε. Τον άκουγε ο οδηγός.
4: Ναι.
2: Λέει: κάτσε, τι λένε αυτοί εκεί πέρα, τι λέει ο Γρηγόρης μας.
4: Άρα το κύπελο μπορεί να ονομαστεί.
2: Κόκκινο link.
4: Κύπελο Γρηγόρης Κόκκινο.
2: Ναι, βεβαίως.
4: Πώς ήταν το Super Cup Franz Beckenbauer που πήγαμε και είδαμε εκεί.
2: Ναι.
4: Κύπελο Ελλάδος Γρηγόρης Κόκκινο.
2: Μην το γελάς. Μην το γελάς τον όλο.
4: Τι παγάσες, ένα θες. Δεν τον αφήνεις τον άνθρωπο να ηρεμήσει.
2: Τι να μην ηρεμήσει.
4: Θα δεις ο ΠΑΟΚ θα έχει τύχει, θα τύχει πάλι ντέρμπι στο κύπελο. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Θα έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι.
2: Γρηγόρης, πριν ένα μήνα πάμε το Μούχαλη στην παραλία Διονυσίου.
4: Ναι.
2: Να το βρούμε, να φάμε κανένα παγωτό, να φάμε κανένα αυτό.
4: Και παγωτάκι.
2: Να βουτήξουμε, να πούμε και τα λοιπά. Τον Αύγουστο δεν κάνω διατροφή. Ναι. Πρόσχε. Πάμε που λες.
4: Ναι.
2: Αρχίζει ο κόσμος, μιλάμε. Παρέα εκεί μαζεύτηκε. Λέω, χώρισε ρε Βουλγαράκη, λέω με τον Ιωαννίδη.
4: Δεν ισχύει βέβαια. Γι' αυτό το είπε. Δεν ισχύει.
2: Περίμενε.
4: Ίσχυσε
2: για λίγο.
4: Δεν ισχύει γι' αυτό.
2: Περίμενε. Ένα μήνα πριν. Το ξέρω. Δεν έγινε τώρα. Πριν ένα μήνα έγινε. Πιάνει κουβέντα ο Γρηγόρης ότι το ξέρει του τόπου Αχιλλέας ο Χατζηνικολάου που είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη και τα έχει πει όλα κτλ. Χθες το λέω. Βλέπω η Βουλγαράκη, λέω. Ήταν φωτογραφία με τον. Είπε, λέω, ότι πριν ένα μήνα. Πλάκα έκανα.
4: Σε πουλάει και τρέλα. Όλους τρέλα σας πουλάμε.
2: Τέτοιο, τέτοιο παπάντζα δεν έχω.
4: Ό,τι θέλει.
2: Τέτοιο παπαράντζα δεν έχω δει, ρε φίλε.
4: Ναι.
2: Για το δεν κατάλαβες ότι σε κάνω πλάκα. Λέω μου έκανες. Κανονικά λέει τα έλεγε.
4: Τι τα έλεγε κανονικά, αλλά
2: ναι.
4: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ. Ναι, θα πάμε γιατί... εκτός από σκυλιά έχουμε και τα γουρούνια, τα αγριογούρουνα, ναι, αλήθεια.
2: Κρίμαν και τα σκυλιά και τα γουρούνια. Βρείτε οι δήμαρχοι, ξέρω εγώ, ένα μέρος, να τα βάλετε. Απολύτιστη.
4: Ναι.
2: Τώρα πήρα όλο στο Δήμο τηλέφωνο. Δηλαδή, μιλάμε δε χαζός. Ζήτησε από το Δήμο Πηλέας και ο Δήμος Καλαμαριάς με το Δήμο Πηλέας μάλλον είναι ότι τα σκυλιά ανήκουν αλλού.
4: Ναι.
2: Φίλε, τώρα σοβαρά μιλάς. Μητσοτάκη 40%.
4: Λοιπόν, ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
4: Τι? Τρία είναι τα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
4: Καταρχάς μαθαίνω ότι ο Ζίβκοβιτς θα ταξιδεύσει με την αποστολή.
2: Ναι.
4: Είτε παίξει είτε δεν παίξει.
2: Κάνα κιλό θα χάσει αυτός.
4: Θα χάσει, μια χαρά είναι. Πού τα είδες εσύ αυτά πάλι. Πού τα βλέπεις ρε απίθανε. Εγώ το βλέπω τέτα τέτα έτσι. Πού τα είδες τα
2: κιλά. Πλάτη τον έχεις, την πλάτη.
4: Τι πλάτη ρε, τον έχω δει έτσι όπως βλέπω εσένα τώρα.
2: Ναι.
4: Τι κιλά, πού τα είδες αυτά τα κιλά. Ποιος τα είπε.
2: Λες να τον παχαίνει τηλεόραση να πούμε.
4: Εσύ ο άνθρωπος είναι στεγνός.
2: Στεγνός είναι.
4: Ποιος στεγνός δεν είναι. 68 κιλά είναι, 67 κιλά είναι.
2: Ποιος είναι λέει.
4: Τι ποιος είναι λέει. Αχαχα. Τι παπάντζα είσαι ρε φίλε.
2: Ναι, εντάξει, παικταράς. Τα κιλά και τα βάλεις.
4: Άντε πάλι ρε, εσύ δεν έχει κιλά ρε.
2: Όταν μπαίνει πάνω με τα αριστερό, όλο μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ τον κάνουμε.
4: Άλλο αυτό μπλοκ. Να τον τουμπλάρουν, τι να κάνουμε.
2: Μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ.
4: πλέον ξέρουν ότι την κίνησή του. Και παρότι δεν ξέρουν, ναι, δίνει δύο ασίστ και ένα γκολ σε κάθε μάτσο.
2: Ναι.
4: Τι να κάνουμε, γιατί άμα τον αφήσουν μπορεί να τελειώνει μόνο στα μάτσα.
2: Ναι, δεν τον αφήνουν.
4: Εσύ είναι φύ τώρα, χωρίς πλάκα. Μην τον τρώσει ζάμπα το παιδί.
2: Θα το δω από κοντά.
4: Λοιπόν, μαθαίνω.
2: Πάει, κουρεύεται εδώ στον μήνυμα.
4: Σωσίμου, σωσίμου. Είναι φιλαράκι.
2: Το δω εγώ. Σωσίμου.
4: Ναι. Και βεβαίως γελάει με αυτά που λένε για αραβίες. Έτσι.
2: Ποιος γελάει?
4: Ο ίδιος.
2: Τον μπαμπά το ρώτησε.
4: Κοίταξε, ότι πρέπει να γίνει.
2: Τον μπαμπά το ρώτησε.
4: Ο Πάουκ να ασχοληθεί.
2: Ο σκληροτράγυλο σέρβο.
4: Μόλις τελειώσουν τις μεταγραφές με την ανανέωση του συμβολέου του, πρέπει να ασχοληθεί.
2: Για να αποκλειστείτε να δούμε που γελάει ο Χοντρούλης.
4: Χθες τον είδαμε στην Καλλικράτεια, λέει, ήταν για μπάνιο, λέει, με την οικογένειά του. Μιλάμε, άνθρωποι είναι φέτες. Τι λέει ο απίθανος πάλι.
2: Καλά, τώρα αυτό που κάνει είναι απαράδεκτο, ε.
4: Ποιος?
2: Απαγορεύεται να κάνετε μπάνιο.
4: Πού είχαν, ρε φίλε.
2: Δεν έχει ευκαιρία, απαγορεύεται.
4: Σόπα, ρε.
2: Ποδοσφαιριστής.
4: Τώρα αλλάζει κουβέντα.
2: Καιρό προετοιμασία, απαγορεύεται να κάνει μπάνιο.
4: Αλλάζει κουβέντα τώρα. Ο άλλος τον είδε γυμνό το μαγιό στην παραλία. Γιατί απαγορεύεται να κάνει.
2: Απαγορεύεται. Ρώταρα γυμνό. Όχι, απαγορεύεται να κάνει.
4: Δηλαδή στην πισίνα που πάνε επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να βάζει θάλασσα.
2: Η θάλασσα απαγορεύεται. Ναι. Κουράζει θάλασσα.
4: Α, κουράζει θάλασσα, μάλιστα. Ρεπό είχαμε.
2: Είχανε, λέει.
4: Ρεπό είχανε χθες.
2: Ρεπό είχανε.
4: Ναι, είχανε ρεπό.
2: Και θα παίξει αυτό στην Πέμπτη και έκανε μπάνιο.
4: Ναι, γιατί.
2: Ε, αυτά τελείωσε.
4: Εσύ κοιμόσουνα στα τσιμέντα Κυριακή βράδυ και Δευτέρα έκανε εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Γιατί είμαι αθλητής, είμαι εγώ.
4: Ναι, κουράστηκα. Λοιπόν.
2: Έβαλα Τζέρεμι Τρίπ στη γάμπα να πούμε.
4: Ο Ζίβκοβιτς, λοιπόν. Ναι. Κάτσε να πούμε τώρα τη
2: συνέντευξη.
4: Κάτσε να πούμε λίγο το ρεπορτάζ.
2: Ταξιδεύει με την αποστολή. Σωστό.
4: Θα πάει κανονικά με την αποστολή.
2: Μπράβο τον Πάοκ, έξυπνο.
4: Είτε παίξει είτε δεν παίξει.
2: Ωραίος.
4: Εάν παίξει ο Πάοκ, θα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για την πρόκριση. Αν παίξει ο Ζίβκοβιτς.
2: Ναι, και εγώ.
4: Αν δεν παίξει.
2: Παιχταρά.
4: Δυστυχώς έτσι πως έχουμε. Παιχταράς.
2: Παιχταράς.
4: Ναι. Πλέον είναι ο απόλυτος ηγέτης του ΠΑΟΚ για μένα. Είναι ο πιο παλιός, ο πιο παιχταράς, ο πιο επιδραστικός.
2: Πούλησε και επόξιδη.
4: Δεν το πουλάει, το νιώθει.
2: Ναι, ναι.
4: Επειδή
2: έδειγνε το σήμα των ατάλλαντων στους ταλαντούχους. Ναι.
4: Επειδή ήμασταν στο ίδιο γυμναστήριο τώρα, δεν χρειάζεται να πω πράγματα που ναι. Κάναμε και τα πέσωνα που έκανα και εγώ πριν. Ξέρω πόσο στεναχωρημένος ήταν με όλη την κατάσταση που έφευγε ο Λουτσέσκο. Ο άνθρωπος είναι παοξάκι πλέον. Mm. Εδώ έχει 10 χρόνια εδώ πέρα. Δεν έφυγε, δεν πήγε πουθενά.
2: Ναι.
4: Είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ.
2: Απ' τα στεναχώρια σας στη γυμνάστρια δεν την κοιτάζατε στα μάτια.
4: Δεν είχαμε γυμνάστρια, είχαμε γυμναστή.
2: Α, γυμναστή είχατε. Ναι. Το γυρίσατε το έργο.
4: Δεν ναι. Είπα ότι μπήκε στη θάλασσα, απλά τον είδα, λέει εκεί.
2: Άρα δεν μπήκε στη θάλασσα.
4: Ναι, μπορεί να καθόταν για να κολυμπήσουν τα παιδάκια.
2: Τα παιδάκια κολυμπήσουν. Αυτό και η γυναίκα να κολυμπήσει. Αυτό απαγορεύεται.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Απαγορεύεται.
4: Λοιπόν, τώρα.
2: Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ είναι στο κυνήγι του Center 4.
2: Σήμερα πετάει ο ΠΑΟΚ.
4: Νομίζω ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί.
2: Ναι.
4: Ή αύριο το πρωί. Ο Στρέλετς είναι πιο ψηλά από όλους.
2: Ο Στρέλετς. Γεια και εσύ, Στρέλετς.
4: Ο Σλοβάκο Center 4 τη Μίτλεσμπρο.
2: Γεμάτες χρονιές.
4: Δεν το λες και πολύ γεμάτες.
2: Για δες τώρα.
4: Δεν το λες και πολύ γεμάτες χρονιές.
2: Αυτός ο Φλόρος είναι.
4: Ναι, ναι. Τον θέλει ο Λύση.
2: Άμα τον θέλει ο Λύση, δεν κάνουμε.
4: Άρα όταν τον θέλει ο προπονητής, παιδιά, για μένα κάνουμε όλοι πάσο.
2: Στο κάνω
4: τον βλέπουμε και τον κρίνουμε.
2: Α, τον κάνω καμιά χάρη και τον προπονητή.
4: Ναι, τον θέλει ο Λύση. Παίχτης που είναι βασικός με την εθνική Σλοβακία. Είναι ο σέντερφος.
2: Έχω μια ελπίδα με τον Λύση. Μπας και τον ερωτευτεί Γκοντζάλο γιατί είναι κούκλος.
4: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Ναι.
4: Άσε τώρα, εσύ τώρα βρήκες πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Τον παίχτη τον αγόρασε 7,5 εκατομμύρια η Μίτρος από τη Σλόβαν.
2: Και τώρα τι, δανεικό θα έρθει.
4: Ένα σενάριο είναι να έρθει δανεικός,
2: δανεικός.
4: Με υποχρεωτική αγορά οψιών.
2: Ωραίος.
4: Γιατί η Μίτρος νομίζω θέλει να τον πουλήσει.
2: Έτσι νομίζω και εγώ.
4: Ή αλλιώς το άλλο σενάριο να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
4: Είχε τραυματισμό. Να τα λέμε όλα ο Στρέλετς. Έτσι, όπως λέμε τα πάντα για όλους. Τα πάντα για όλους και ακόμα περισσότερο για τον ΠΑΟΚ. Είχε τραυματισμό.
2: Τι έπαθε.
4: Περίμενε να σου πω.

0: θα βρει τώρα με τη Μίτλεσμπρο. Οι οπαδοί της Μίτλεσμπρο, εγώ τα λέω όλα, να ξέρετε, δεν έχω. Οι οπαδοί της Μίτλεσμπρο δεν πετάνε τη σκούφια τους που φεύγει. Δώσε τον, δεν μας πειράζει, λένε. Δεν κόλλησε ο παίχτης εκεί. Παρότι έβαλε 8 γκολ πέρσι στην Championship, που δεν τα λες και λίγα για Championship.
1: Δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα.
0: Για μένα είναι το πιο δύσκολο του κόσμου.
1: Πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
0: Για μένα είναι το πιο δύσκολο του κόσμου.
1: Γιατί του κόσμου?
0: Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα που έχει τα περισσότερα παιχνίδια από οποιοδήποτε άλλο. Είναι 24 ομάδες εκεί.
1: Είναι 48 παιχνίδια.
0: 40. Όχι, 46. 24 ομάδες.
1: 47.
0: Τι 47, ρε. Μονό αριθμό.
1: Βέβαια.
0: Τι μονό, ρε. Δεν υπάρχει μονός αριθμός. Έχουν 24 ομάδες, 23 ομάδες με άλλες 23. 46 αγωνιστικές έχουν. Λοιπόν.
1: Λίγο είναι.
0: Αυτό, 46, λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι πάρα πολλές οι αγωνιστικές. Το διακύβευμα είναι μεγάλο γιατί πας στην Premier League. Είναι ένας παίκτης που το θέλει προπονητής. Σταματάω εγώ εκεί την κουβέντα.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνει και αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες.
1: Μάλιστα.
0: Έχει στοιχεία καλά. Στη Σλόβαν Μπρατισλάβα παστέλωνε.
1: Παστέλωνε εκεί.
0: Στην Ιταλία ήταν έτσι και έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Τραυματισμούς δεν έχει.
0: Ψηλό
1: παιδί είναι. Είναι
0: 1,85.
1: Κεφάλι έχει.
0: Έχει κεφάλι και πόδι.
1: Κόλλα έχει. Ναι. Πάρτε τον.
0: Αριστεροπόδαρος είναι.
1: Α, και τεχνίτης θα είναι.
0: Ναι, είναι αριστεροπόδαρος.
1: Το θέλει ο Λύση αυτό να είναι.
0: Το θέλει, ναι.
1: Για να τον πάρουν.
0: Μπορεί να παίξει και σαν δεύτερο φόρο από πίσω, αν χρειαστεί. Είναι μπαλάτος ο παίχτης. Είναι
1: παίχτης. Θέλει καμιά χάντρα η.
0: Ποιος?
1: Η Κοντζάρεβα και δεν τον πάρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα εγώ μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται.
1: Να μας πούνε οι πόρτες που μπλακώθηκαν μαζί.
0: Ανά 2-3 μήνες κάτι παθαίνει όμως, ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα, ρε φίλε. Τώρα αναφέρουμε τι και πώς για τον Στρέλες. Παραμένει ψηλά. Υπάρχει ακόμα ένας φορ,
1: ναι.
0: Όχι ο Κουλένοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν έχει βγει προς τα έξω. Το όνομά του. Έτσι.
1: Σλοβάκος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Κουλένοβιτς δεν, νομίζω ότι καν δεν αποσχολεί. Απλά το έβαλαν το όνομα για να υπάρχει.
1: Για να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ο μάνατζερ, ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν ακόμα ένα φορ που δεν έχει βγει προς τα έξω και καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και δεν έχει βγει προς τα έξω. Έτσι το αναφέρουμε. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο κυνήγι πάντοτε ενός δεκαρο οχταριού. Δεν θα πω αντιντέλειας γιατί ο Ντέλειας δεν θα αντικατασταθεί ποτέ. Απλά ο ΠΑΟΚ θέλει να επενδύσει σε έναν νέο ανερχόμενο αστέρα για να βγάλει καινούριο project.
1: Σε ακαδημίες έχει κανέναν?
0: Σε ακαδημίες αυτή τη στιγμή τα project του είναι συγκεκριμένα.
1: Χατζίδης
0: Μύθου. Και από πίσω υπάρχουν παιδιά. Ναι, υπάρχει ο Ντούγκα, υπάρχει ο Κωσίδης, υπάρχει ο Μπαταούλας. Υπάρχουν παιδιά από πίσω.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Τέλος. 10.
0: Αυτά είναι τα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ. Λογικά μέχρι το μάζι με την Μπραντ δεν θα βγει κάτι. Λογικά. Αν και νομίζω ότι του Στρέλες, αν προχωρήσει και ή του Αλουνού που είναι από πίσω. Θα το βγάλω γιατί ο ΠΑΟΚ σέντερφορ θα πάρει. Εγώ δεν ξέρω αν είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Μπορεί και ναι. Αν βγει η Ευρώπη, σαφέστατα θα κινηθεί για 5-6 μεταγραφές.
1: Μπακ δεξί θα πάρει.
0: Δεν πρέπει.
1: Ρωτάω.
0: Άμα ο Τζότζο Κένι πάθει ένα διαστρεματάκι, ποιο θα
1: κάνει. Το
0: θα βάλω τον Ελουστόντο.
1: Τον Ελουστόντο θα τον κάνει Πινέδα.
0: Ναι, θα βάλω τον Ελουστόντο. Δεν πρέπει να πάρω εκεί ένα παίχτη.
1: Πρέπει να πάρει ένα.
0: Αν ο Τέλορ πε μα βγαίνει, γιατί μα το ξεκαθάρισε ο προπονητή. Βγάλαμε είδηση προχθέ η συνέντευξη που γι' αυτό πάμε.
1: Χαφ
0: λέει τον έχω. Τέλο, τον έχω, τον λογίζω σαν χαφ.
1: Δηλαδή, άμα μείνει από μπακ, θα βάλει άλλο, ναι.
0: Αριστερά τι να μείνω, ρε φίλε. Έχω τρει εκεί.
1: Έχει τρει εκεί.
0: Δεν είναι το πρόβλημα. Του πάω και είναι στο φορ.
1: Να βάλει τον Τέλορ με τη.
0: Στο φορ, στο δεκαρό εξτρεμ. Στο δεξί μπακ και στο στόπερ. Για μένα και εγώ είμαστε για στόπερ.
1: Γιατί, φίλε.
0: Γιατί δεν έχουμε έναν aggressive, ένα μου κουντί.
1: Τι έχετε aggressive?
0: Ναι, λοιπόν, διαλυματάκι. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Πήρα τις πατάτες του στόπερ, θέλουν στόπερ τώρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη, με στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας όπου τελέστηκε το έγκλημα με θύμα μία 40.

0: 25χρονη. Παράλληλα, φως τα κίνητρα της δολοφονίας αναμένεται να δώσουν οι καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα θήτη και θύματος. Στη σύλληψη ενός 44χρονου για το βιασμό και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσεως συζύγου του προχώρησαν κατόπιν καταγγελίας της παθούσας αστυνομική του τμήματος πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και όλους όσοι προεξοφλούν εθνικές ήττες έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση και η ισχυροποίηση της χώρας, αναφέροντας παράλληλα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη θέση που είχε ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες από άποψη αποτρεπτικής ισχύως. Στη διεθνή επικαιρότητα για σημαντική πρόοδο στις επαφές με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κάνουν λόγο Ιράν και Πακιστάν. Στα άκρα φαίνεται πως βρίσκεται η αντιπαράθεση, ΗΠΑ και Καναδά, μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών με την Οτάβα να αποκαλύπτει σήμερα τα αντίμετρά της στους δασμούς ύψους 50% σε αυτοκίνητα και χάλιβα που ανακοίνωσε προημερών η Αμερικανική κυβέρνηση. Τέλος έθριος με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
4: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
3: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
15: ειδικών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
17: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης,
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη κάνε καθημερινά μεγάλα jackpot και δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesyCasinos.gr και play the best στο Ρίτζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η ενημέρωση που έχω είναι ότι του Στρέλετς, λόγω όλων αυτών που ανέφερα νωρίτερα, περνάει και αυτό σε δεύτερη μοίρα.
1: Γιατί?
0: Δεν σου ανέφερα ότι είχε τραυματισμό, είχε τους
1: κύριους. Δηλαδή,
0: αναστέλλεται λόγω... Κάνουν δεύτερη σκέψη.
1: Μάλιστα. Πόσο θα κοστίσει αυτός?
0: Ναι, γιατί άμα να δώσεις 6-7 εκατομμύρια να τον πάρεις.
1: Πάρω αμάξι 30.000 ευρώ τρακαρισμένο.
0: Αυτό λέει.
1: Σωστά, ναι.
0: Οι ενημέρωση που έχουν είναι ότι έχουν έναν center for, ο οποίος δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Α, εντάξει. Άρα φτηνός.
0: Όχι, δεν απαραίτητο φτηνός. Ο Ολυμπιακός πήρε το Μεξικανό αυτό να 9 εκατομμύρια. 9,5. Τι φτηνός. Τι σχέση έχει αν παίζει στην Ευρώπη το φτηνό και το ακριβό? Δεν πουλάνε ακριβά από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αραβία.
1: Ανάλογα.
0: Εντάξει, ανάλογα, ναι, σωστά. Λοιπόν, άρα περνάει σε δεύτερη μοίρα του Στρέλετς και ο φόρο ο οποίος πλέον ο ΠΑΟΚ βολιδοσκοπεί είναι εκτός Ευρώπης.
1: Ωραία.
0: Το αφήνω αυτό.
1: Λατίνος δηλαδή. Έχει μια Λατίνα.
0: Μπορεί να είναι και Ιάπωνας. Ξέρω τι να σε πω, ρε φίλε.
1: Ιάπων.
0: Ναι. Ο Νίπον, που τη θυμήθηκα τώρα. Χάλασε μεταγραφή του Σουζούκη στην Παρίζα Ζερμέν. Χαμός και εκεί.
1: Γιατί?
0: Χάλασε 30 εκατομμύρια. Δίναν, δεν ξέρω, κάτι κόλλησε μεταγραφή.
1: Α, πώς, ήταν σίγουρο ότι θα.
0: Ναι, ήταν σίγουρο, αλλά δεν πήγε.
1: Που το διαβάζει και τελειωμένο κάπου.
0: Ναι, αλλά δεν τέλειωσε. Προς το παρόν, μπορεί να τελειώσει η πορεία. Τώρα, επειδή ρωτάτε για Μπραγκάνσα, τα γράφουν η Μπόλα και η Ρέκορτ. Σίγουρα κάτι παίζει με Μπραγκάνσα και ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει προτεραιότητα έναν άλλο ποδοσφαιριστή στο 8-10. Ο οποίος είναι εδώ στα Βαλκάνια.
1: Εάν τον πάρει, ποιος θα φύγει?
0: Κανένας.
1: Θα μείνει και ο Καμαρά.
0: Α, ο Καμαρά δεν ξέρω.
1: Μπορεί να φύγει ο Καμαρά.
0: Καμαρά δεν ξέρω. Αλλά το ξαναλέω, ο Μπραγκάνσα μπορεί να είναι το backup. Ο ΠΑΟΚ ασχολείται μεθοδικά για ένα παίχτη νεαρής ηλικίας, ο οποίος έχει τρομερό potential. Έχει 8-10.
1: Τι σημαίνει potential?
0: Προοπτική. Παίρνεις, μπορεί να δώσει, ξέρω εγώ, 7-8 εκατομμύρια και να τον πουλήσει 15. Είναι μεταγραφή τύπου Ζαφίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα θέλει να κάνει.
1: Του Ζαφίρι τώρα να τον πουλήσει, δεν μπορείτε να τον πουλήσετε.
0: Όσο τον πήραμε.
1: Θα τον πάρει η ομάδα με 15.
0: Δεν τον πουλάει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Τόσο, μην λέμε ότι να είναι τώρα.
1: Για μακρινιάξει αυτό.
0: Για μακρινιάξει, τι να πω, ρε φίλε. Δεν
1: ξέρω. Σαν τον Γιανούλη να πούμε.
0: Άμα κρινιάξει, θα του πει ο ΠΑΟΚ, αφού κρινιάζει, φέρω μου μια πρόταση με τα ίδια λεφτά να φύγει άμεσα σαν τον Γιανούλη.
1: Θα βρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύσκολα,
0: είναι δύσκολα τώρα αυτή την περίοδο.
1: Δύσκολα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ την πέντε να βγει Ευρώπη, να τελειώνει η ιστορία.
1: Αν αρχίσει να κλαίει ο άλλος γιατί έμεινε χωρίς τον Κωνσταντέλια, μείνει χωρίς Ευρώπη, χωρίς προοπτική, χωρίς αυτό.
0: Πώς τι θα προοπτική, γίνει? Θα πάει για το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ μετά.
1: Και πρωτάθλημα, δεν θα πάρει και το πρωτάθλημα, λέμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει.
0: Αποτυχημένη χρονιά.
1: Μετά ο παίκτης θα κάνει, αρχίζει να κάνει wow.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ο Σουζούκη πήγε στην Αστοβίλα τελικά. Είδες.
1: Το ίδιο είναι η Αστοβίλα, το ίδιο είναι η Παρή.
0: Εντάξει. Όπου μπορεί ο καθένας. Όπου μπορεί ο καθένας.
1: Στην άκρη δεν παίζει ο Σουζούκη.
0: Όχι, είναι τερματάς.
1: Τερματάς.
0: Ναι, τσιμπαρτίζα. Ναι.
1: Κοντός δεν είναι ο Σουζούκη. Τώρα το...
0: Τι κοντός, θηρίο είναι αυτός. Κοντός, 1,90 είναι.
1: Είναι ο Σουζούκη 1,90.
0: Ζητάνε ακροατές να το παίζει για την κηδεία του Πατέλη. Εσύ έφυγε ο Θεόφιλος πραγματικά. Ημέρα, ώρα, μέρος, αν ξέρετε.
1: Για τον Καντίνα έμαθα.
0: Τρομερό παιδί.
1: Για τον Καντίνα έμαθα Παρασκευή 11 η ώρα.
0: Για τον Θεόφιλο δεν ξέρω γιατί το μάθαμε κι εμείς όταν ήμασταν στο εξωτερικό.
1: Όταν ο Θεόφιλο μιλούσα μαζί του.
0: Ναι.
1: Και ως άρρωστο και μου έκανε εντύπωση.
0: Εγώ τον ήξερα καλά από παλιά, κάναμε και παρέα. Δηλαδή έχουμε βγει και έξω για ποτάκι.
1: Δηλαδή εγώ δεν είχα καρκίνο, αυτό είχε καρκίνο και έδινε θάρρος αυτό σε μένα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό παιδί, ναι.
1: Πολύ δυνατό. Και πολύ καλό παιδί και πολύ καλό στη δουλειά του. Εγώ μιλούσα μαζί του τελευταία.
0: Δεν έχουμε λεπτομέρειες, όχι, αλλά ψάξουμε. Θα... Τα παιδιά, ίσως ο Παναγιώτης ναι. Τρόπος μας δώσει.
1: Σήμερα είναι η κηδεία του Θεόφιλου.
0: Νομίζω. Γιατί το μάθημα δεν μας
1: Γιατί ανοίξουν. Είμαι για τον Καντίνα, δεν βρίσκουν μέρος για ταφές, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι πλήρης τα νεκροταφεία, δεν βρίσκουν χώρο.
0: Φοβερό.
1: Εδώ βάλανε μέσω μια φίλη της μάνας μου που πέθανε. Βάλανε μέσω, να πούμε, δήμαρχο πιάσανε. Όχι Θεσσαλονίκη, σε άλλο Δήμο. Για να τον
0: το
1: θάψουν, ναι. Για να τη θάψουν τη γυναίκα. Ναι.
0: Θα πάω 22 Σεπτέμβρη η Ιαπωνία, θα πάρω στο φαλακρό είδωλο δώρο μια στολή καμαριέρα.
1: Καμαριέρα γιατί.
0: Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Λες να στα γεράματα.
0: Δεν εννοεί για τον Γιαννούλη, όχι ρε φίλε Μπίλη μου. Τι, δεν καταλαβαίνω
1: για ποιο λόγο.
0: Γι' αυτό σου λέω, μην τα λες, δεν τα πιάνουν ρε σε όλοι.
1: Για ποιο, τι, για ποιο.
0: Που είπες ότι θα στεναχωρηθεί, θα φύγει, δεν έπεσε Champions League, τζάμπα μετά.
1: Όχι, όχι. Για τον Ζαφύρι
0: εννοεί. Για τον Ζαφύρι μιλάει.
1: Ο Γιαννούλη επέγραψε την καταδίκη του, εντάξει.
0: Καταδίκη. Ο Γιαννούλη τέλειωσε, έκανε τη γύρα τη Ευρώπη, επέστρεψε στην ομάδα τη καριά του, παίρνει τα χρήματα που θέλει, θα περάσει τρία χρόνια εδώ πέρα, μια χαρατίδη ο Γιαννούλη. Ό,τι θα κάνουν δηλαδή και οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Και ο Τζόλης θα φτάσει στα 32, θα πει που θα γυρίσω στον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας, αυτοί γυρίζουν στην πατρίδα.
1: Στις μικρές ομάδες πάνε γέροι, εντάξει.
0: Ναι. Τους βγάζεις.
1: Στις μεγάλες. Ναι.
0: Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε όλο τον κόσμο, όχι μικρές μεγάλες. Το ίδιο έχει κάνει και η Ντόρτμουντ. Έχουν φύγει και γυρίζουν.
1: Ναι.
0: Α, τώρα στη Βέρντερ ξεγύρισε ο Σέντερ Φόρε, ο Φούλκερκ που τα βάζει όλα. Έκανε τον γύρο, γύρισε.
1: Είναι σαν να έχεις μια γυναίκα 28 χρονών 30. Να φύγει και να σου έρθει στα 50 στην εμεινόπαυση.
0: Δεν είναι ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Η απόδοση
1: ναι, στον άντρα.
0: Οι παίχτες αποδίδουνε. Ο Βιερίνιο δηλαδή, τέτοια γυναίκα ήταν.
1: Παντρεύτηκε να πούμε μία.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Το Σπύρο το Φωκά. Γέρο.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πήρε. Για τον έχει εκείνο ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: οι άλλοι τον χαιρόταν.
0: Η κυρία του Θεόφιλου του Πατέλη είναι σήμερα στις 11 στην Αγία Σοφία.
1: Στην Αγία Σοφία κάτω στο κέντρο.
0: Συλληπιτήρια στους οικείους, στους συγγενείς. Έτσι για τον Θεόφιλο τον Πατέλη. Σήμερα στις 11 στην Αγία Σοφία με το που τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν,
1: 58 χρονών, συνομήλικός μου.
0: Ένας φίλος εδώ έχει βγάλει και τους παίχτες. Φέτε λέει Ούγκρεσιτς, Μπραγκάνσα, Μιγγελ Μπρενσί, Διομαντέ. Ξυπνάτε να το σηκώσουμε. Πάρε αυτούς τους 4 ΠΑΟΚ και χτύπα το πρωτάθλημα. Ναι, να τους πάρεις, οκ, okay, αλλά.
1: Εδώ δεν έχει Λούκι να βάλει στην τούμπα, ρε. Σοβαρά μιλάς.
0: Να τους πάρεις αυτούς τους παίχτες που ανέφερες, φίλε μου. Καλέ μου φίλε. Αλλά. Και...
1: Ο Ευγερίνια όταν ήρθε να παίξει μπάλα ήταν η Άννα Βύση του ποδοσφαίρου.
0: 30-31. Κι άλλη ήταν.
1: 69 είναι η Βύση.
0: Ναι. Είδες, γι' αυτό σου λέω δεν είναι.
1: 35
0: είναι. Ο Γιαννούλης νομίζει που ήρθε τώρα.
1: 30... Ο καλός παίκτης.
0: Γι' αυτό σου λέω 30.
1: Θέλει κανένα μήνα ο Γιαννούλης για να έρθει στα καλά του, να ξέρει.
0: Τώρα τον ξεκούρασα, παίξει 65 λεπτά.
1: Τεμπέλιασε το καλοκαίρι ο Γιαννούλης. Κάτι βάρη λέει, έκανε εδώ τρίχες.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ η οποία.
1: Η ΑΕΚ πίσω καλή.
0: Γιατί...
1: Στην Ευρώπη μπροστά δύσκολη. Εντάξει, έκανε τη φάση με την
0: Ευρώπη. Πήγε τώρα με μια ομάδα η οποία είναι πολύ σφιχτοκόλα. Να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
1: Ναι.
0: Και θέλει προσοχή πάρα πολύ το μάτς αύριο με τη Λεύσκη. Αύριο, γιατί σήμερα. Να δώσουμε λίγο το πρόγραμμα της ημέρας.
1: Σήμερα τι έχει.
0: Έχει Champions League, αλλά δεν παίζει ΑΕΚ. Εσείς πιστεύετε ότι θα δώσει ο ΠΑΟΚ λεφτά από αυτά που πήρε από τον Κωνσταντέλια, ούτε για πλάκα λέει.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Τι αξία θα έχουν, λέει, στα 32 ο Τζόλης, ο Κουλεράκης ή ο Κωνσταντέλιας. Μια χαρά αξία θα έχουν, φίλε μου Μιχάλη.
1: Ποιος?
0: Μια χαρά αξία θα έχουν στα 31-32.
1: Χορτάτι θα έρθουνε.
0: Ναι, και θα έρθουν να κλείσουν τα καρδιά τους. Ναι.
1: Θα πουλήσουν παοξίδι λίγοι.
0: Και καλά θα κάνουν, ό,τι γίνεται παντού
1: σε όλο τον κόσμο. Θα πάρουν και τον Καρέτσα μαζί 32 χρονών. Μπράβο,
0: και Καρέτσας, ναι.
1: Ναι, τη μικρή την ομάδα. Εντάξει. Πάοκ.
0: Μπότο Γκλιμπτ Νάιμέγκεν σήμερα στις 10.
1: Ναι.
0: Η Μπότο είχε κερδίσει 3-1, άρα ο Ολυμπιακός και να περνούσε την Νάιμέγκεν. Φαντάσου, δεν μπόρεσε να περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγκεν.
1: Κουσά
0: ρόστερ, ο Ολυμπιακός έχει δύο φορές καλύτερο. Έλα όμως που δεν μπορεί να έχει ομάδα όταν αλλάζει 15 παίκτες μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά χρέωσε τον προπονητή η διοίκηση.
0: Τι να το χρεώσω, όχι, είναι λάθος. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Αποθεώνει το με τη Λίμπρα.
1: Ναι, άλλο το κόσμος.
0: Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Λέει, δεν μπορώ εγώ να κράξω τον προπονητή που του βέραν 15 παίκτες τώρα ξανά καινούριους. Του από την αρχή. Θέλει χρόνο για να γίνει μια ομάδα. Δεν γίνεται από τη μία. Όπως και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Άρα το λύσει, ας τον ήσυχο.
0: Ναι. Πώς γίνεται ρε κούλ να πουλάνε σε κλάσματα δευτερολέπτου, λέει, και για να αγοράσουμε κάνουμε εβδομάδες. Τι να σε πω τώρα, ρε φίλε. Σήμερα 25 Αυγούστου, 3 Σεπτέμβρη πρέπει να δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα, εάν περάσουμε. Τι να σε πω τώρα.
1: Καλά, ρε φίλε, παίρνα πρώτα.
0: Εγώ, ας περάσω. Εγώ πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη περάσει, μπορεί και μέχρι να έρθει το αεροπλάνο να έχει δύο μεταγραφές εδώ έτοιμες. Και μετά θα πρέπει να ψάξει άλλες δύο. Θα το βρει το χρόνο.
1: Αν δεν περάσει. Αν θα έχει μεταγραφές έτοιμες, δεν θα έχει πωλήσεις έτοιμες.
0: Αν δεν περάσει, ούτως άλλως ο ΠΑΟΚ θέλει center for. Στόπερ δεξιμπάκ.
1: Εσύ πιστεύεις αν δεν περάσει θα πάρετε παίκτες?
0: Πρέπει.
1: Αν δεν περάσει.
0: Ναι, αν δεν περάσει, πρέπει.
1: Ας τα πρέπει. Τι πιστεύεις?
0: Θα βγάλω, με 1,5 φορ θα βγάλω το πρωτάθλημα.
1: Μύθους.
0: Με ένα μπακ.
1: Ναι.
0: Και άμα χτυπήσω και τι θα κάνω.
1: Ποιος?
0: Τι ποιος?
1: Θα παίξω γαφ.
0: Α, θα κάνω αλχημίες.
1: Βέβαια.
0: Δεν λειτουργεί ποτέ έτσι μια ομάδα που θέλει να λέγεται σοβαρή.
1: Μάλιστα.
0: Θα ψάχνω δηλαδή να κάνω αλχημίες γιατί είχα ένα μπακ. Μετά να δεις ξεφωνητό.
1: Από το Facebook,
0: Από παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, επειδή δεν θα περάσω Ευρώπη, δεν θα πάρω δεύτερο μπακ, θα είμαι η μοναδική επαγγελματική ομάδα στον κόσμο.
1: Τότε γιατί λες, αν περάσουμε, θα πάρουμε. Αν δεν περάσετε,
0: μα δεν ακούσει, σε λέω.
1: Ναι.
0: Και να περάσουμε, ναι. Πρέπει να πάρουμε. Δεν σου είπα ότι δεν θα πάρουμε.
1: Λες πρέπει.
0: Βέβαια. Και θα πάρουνε. Δεν γίνεται. Ειδικά φορ, δεξί μπακ, πρέπει να πάρουνε.
1: Ναι.
0: Για να μην πω και ακόμα και αντιτέλεια. Αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ, θέλει 3. Εάν περάσει, θέλει 6.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όντως, αν δεν περάσει, δεν γίνει να κάνει την ίδια ποσότητα μεταγραφών. Γιατί το ρόστερ για μια μισή διοργάνωση θα είναι υπερπλήρες. Έτσι. Λοιπόν, αλλά center for, δεξί back και ένα ακόμα half εκεί αντιτέλεια θέλει να πάρει. Άντε, να μην πάρει στόπερ, εγώ σου λέω.
1: Πάλι με τον ΠΑΟΚ.
0: Να έχει τον Μπαταλμά, εσύ με ρωτά. Εσύ με ρωτά. Κακός έφυγε ο Λίρατζης, αλλά είχανε βασιστεί στον παίκτη που μας κρέμασε τελικά. Εντάξει, είπαμε, γίνονται.
1: Ποιος σας κρέμασε.
0: Ή ποιος μας κρέμασε.
1: Ποιος παίκτη σας κρέμασε.
0: Ο Μικέλ Μπρεσί δεν ήταν να έρθει και τελικά έκανε δεύτερη σκέψη.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχεις καταλάβει, Κωστή, την ψυχολογία του ΠΑΟΚ, λέει. Άσο, λέει. Αν δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερους.
1: Ρε, εσύ πρέπει, λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ άλλο το ρώτησα τον Νίκο. Εάν δεν περάσετε, θα κάνετε μεταγραφές ή πωλήσεις. Αυτό ρώτησα.
0: Το πρέπει
1: το ξέρω και εγώ και ο Νίκος και εσύ και όλοι το ξέρουν το πρέπει.
0: Υπάρχουν αγωνιστικοί στόχοι στο πρωτάθλημα. Φυσικά.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Φυσικά υπάρχουν αγωνιστικοί στόχοι. Πρωτάθλημα και κύπελο. Το ότι είναι σε μεταβατική περίοδο είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Και η Λίβερπουλ είναι σε μεταβατική φάση. Τι σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Άλλο αυτό αν δεν το πάρει.
0: Άλλο αυτό, άλλο το. Ναι. Μην μπερδεύει πράγματα, αδερφούλη. Μην τα μπερδεύει.
1: Δεν άλλαξαν οι στόχοι του Παύλου.
0: Δεν αλλάζει του στόχου. Το ότι είσαι σε μεταβατική περίοδο σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο στην κριτική μας λίγο πιο μαλθακοί, ας πούμε, στο λύση.
1: Έτσι. Ναι, στο προπονητή,
0: δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει για πρωτάθλημα.
1: Στον προπονητή, όχι μαλθακοί, θα είμαστε πολύ επιηγείς.
0: Ναι.
1: Την πρώτη χρονιά τουλάχιστον, αν μείνει κι άλλη.
0: Αυτός ο Σλοβαίνος που πήγε σε Εσπανιόλ, ο Τρουγκούσης, τον έζησε προχθές τον Επαπέ. Πεχταράς ήταν, παιδιά, φώναζα. Πεχταράς ήταν, φώναζα για τον Τρουγκούσης και ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Ψηλός, γρήγορος, aggressive. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, που δεν το έχει σαν στόπερ.
1: Θα έρθει σε εσάς τώρα,
0: Και
1: δεν μου λες, και αν δεν περάσετε, θα έρθει καλός παιχταράς να παίξει μόνο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι μεγαλύτερο.
1: Αυτό τώρα πώς το βλέπεις.
0: Η δυσκολία είναι μεγαλύτερη για αυτούς που πάνε να διαπραγματευτούν.
1: Πρέπει να πάρετε κανένα παίκτη, βάλει φορμάνι για να τον πουλήσετε πάλι.
0: Ναι.
1: Κάναν, ξέρω, ταλέντο. Ή ψάχνετε έτοιμους παίκτες. 7-8 άτομα μεταγραφές σας κάνουν εκεί πέρα.
0: Λοιπόν.
1: Αν πρακούνται με την κοτσάρα, μα βγάλουν τα πούνε. Όχι, τα λέμε εμείς.
0: Μπότο Γκλιν Ναϊμέγγεν στις 10. Σαμπά Χάπολ Μπερσεβά. Στις 8 παρατέταρτο νωρίτερα.
1: Έχεις τριάδα, τι έχεις κάνει τώρα.
0: Μπετσό, ετοιμάζουμε τον Αντεροβγάλτη.
1: Σήμερα έχεις για τον Μπετσό.
0: Βέβαια, θα γράψουμε. Λίντσερ Σέλτικ. Στη ρεβάνς του 3-0 η Σέλτικ περάσει. Σήμερα έχει και παιχνίδια. Η Βαλένθια Μπέτις.
1: 3-0 δεν πήρε η Σέλτικ.
0: Ναι, έχει κερδίσει 3-0. Yeah. 3-0 έχει κερδίσει. Έχει Νότιχαμ Φόρεστ Λίτς για το Κίλι Γκάπ. Είναι τι είναι αυτό τώρα. Southampton West Ham. Γενικά ματσάκια καλά σήμερα.
1: Σιγά τα μάτσα τώρα.
0: Θα έχουμε Μπετσό. Τώρα ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει αύριο. Οι Μπουκ τη δίνουν να κλώνει το φαβορί παρότι έληξε το μάτς 0-0.
1: Ήπουλο μάτς είναι.
0: Αυτό λέω και εγώ ότι είναι ήπουλο μάτς.
1: Είναι ήπουλο μάτς αυτό, ναι.
0: 1-55 τη δίνουν την ΑΕΚ για να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Και 1-27 για να προκριθεί.
1: Πολύ λίγο.
0: Εντάξει, είναι φαβορί. Πες στην έδρα της. Έδειξε και στο πρώτο μάτς ότι είναι ποιοτικότερη σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Έδειξε ότι είναι ποιοτικότερη. Δεν το φάνηκε αυτό.
1: Και πολύ συντηρητική ήταν εκεί.
0: Εντάξει, συντηρητική σου λέει να μην χάσω. Να βάλω ένα γκολ, να πάω
1: για το 0-0-1 εκεί. Το κατάφερε.
0: Το κατάφερε. Πήγε για το 0. Η άλλη είναι σφιχτή.
1: Το είδα πάνω. Το μάτσο. Εγώ στην Αθήνα σε ένα καφενείο.
0: Και εγώ το είδα. Εγώ το είδα σε Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Το είδα κανονικά το.
1: Το είδα το μάτσο.
0: Πάρτε το Χωσέλου να τελειώνουμε, λέει ο άλλο. Άντε, λέει, αφού δεν μα ζαλίσετε ένα καλοκαίρι με το Center Four. Εντάξει. Και αυτό ανέτοιμο θα έρθει.
1: Ο Χωσέλου ακόμα δεν βρήκε ομάδα.
0: Όχι, ελεύθερο είναι. Κάνει διακοπέ. Αυτή τώρα η 36.
1: Αυτό το τεμπελόσκυλο τώρα.
0: Αυτή τώρα θα είναι έτοιμο στο
1: Γενάρη.
0: Αυτή τώρα σου λέμε 36. Έχω κάνει πόσες προετοιμασίες. Σα τελειώνει.
1: Πλακωθεί στα μοχή του αυτό τώρα.
0: Ναι. Με τις γκόμενες θα πούμε. Θα του βρουν μια ομάδα. Ο μάναζε, μην αγώνες, κάνει διακοπέ. Θα πάει να κοροδέψει κάπου. Εκτός αν καταλάβει όπως και ο Πάμπλο Γκαρσία όταν ήρθε.
1: Ναι.
0: Λέω, εγώ ήρθα εδώ, νόμιζα να κάνω χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Και ήρθα στο αεροδρόμιο και είχε 5.000 και λέω, όπα, ναι, λέω, σφίξαμε.
1: Άλλο τεμπελόσκυλο εκείνο.
0: Γιατί είναι τεμπελόσκυλο.
1: Σαν παίκτη,
0: ναι.
1: Τεμπελόσκυλο.
0: Είμαι στα Βρασνά και σας ακούω. Περπατάω από τα σπίτια του εκείνου και ακούω παντού εσάς, λέει. Όλοι ακούν το κορυφαίο δίδυμο.
1: Τα Βρασνά είναι.
0: Τικό.
1: Κουλιανό Λαπτόπουλο Βρασνά.
0: Ναι. Λέει, περνάω από παντού αυτοκίνητα, λέει, εσάς ακούω. Καλημερά στα Βρασνά, ρε φίλε. Καλημέρα, ρε Σαβρασνά.
1: Δεν έχει εκεί να μας κάνει κανένα τραπέζι να μου.
0: Το μπαγάσα. Παντού θέλει κανένα τραπέζι, κανένα χορηγό, κανένα έτσι.
1: Τώρα λοιπόν, μαζεύω χορηγούς.
0: Ναι, είναι η φάση που.
1: Είναι η φάση
0: τώρα
1: μέχρι το Σεπτέμβρη,
0: ναι. Ναι, ακριβώς. Λυκογιάννη δεν σχολιάσαμε.
1: Καλή μεταγραφή.
0: Θα πετύχουμε μεγάλα πράγματα, είπε.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό το γκρουπ.
1: Τίμιος.
0: Εγώ τον προτιμώ από τον Περάης που είχε η ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι που τον έδωσε στην
1: βέβαια.
0: Στη Σκωτία, τον προτιμώ.
1: Και πιο στο περοκατάσταση, δηλαδή πιο ψηλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί το ψηλό παιχνίδι να σου κάνει. Είναι ψηλή ομάδα η ΑΕΚ, στον αέρα είναι καλή.
0: Η ΑΕΚ πίσω, αν τύχει να παίξει με Μουκουντή, Ρέλβα, Λυκογιάννη. Και ο Ρώτα δεν είναι κοντό.
1: Πάρα πολλά 80 είναι όλοι. Πάρα πολλά 80
0: είναι. Αλλά ο Λυκογιάννη.
1: Ένα 82 είναι, πώς είναι.
0: Μπορεί και παραπάνω. Κάτσε να σου πω.
1: Μπορεί να παίξει.
0: 1,90.
1: Ο Γαϊδούρη. Μπορεί να παίξει και τρίτο στόπερ αριστερό.
0: Ο Γιάννη, εγώ τον ήθελα και στον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Αν δεν ερχόταν ο Γιαννούλη, έτσι, γιατί το θεωρώ νοένα του Γιαννούλη.
1: Εγώ αν ήμουν μάνατζερ του Λυκογιάννη. Και στι κατηδίαν κουβέντε που θα κάναμε, τον έλεγα εδώ. Είσαι 1,90 γρήγορο για τον πόη σου. Θα βρούμε μια ομάδα να παίξει τρίτο στόπερ. Σου πω μια ιστορία. Πώς τρελάθηκε, ένας. Πάω στην κηδεία του Αλέφα του με την Ευγενούλα.
0: Ναι.
1: Στο γυρισμό πληρώνει η Καρατζαφέρη ταξί να πάμε στα τρένα.
0: Ναι.
1: Έρχεται μια Μερσεντεσάρα έξω από το. Πώς το λένε. Παίρνω μέσα να πούμε. Το βλέπω τον ταξιτζή. Είναι γνωστή μάπα εσύ αυτό ο ταξιτζή. Πίσω καθίσαμε την Ευγενούλα. Λέει...
0: Ποιο ήταν. Κάνα παίχτη.
1: Παίχτη, ναι.
0: Το
1: κοιτάω, με κοιτάει, λέει αυτό, εσύ. Κουφάρα, λέει, ασύ να με βρίζει. Λέω, γιατί βρίζει. Φίλο του Αλέφα του.
0: Σπάνιο φαινόμενο.
1: Έβριζε τον Αλέφα του. Γιατί το βρίζει τον Αλέφα του. Χθε πέθανε κτλ. Ο Πορφύρη.
0: Πορφύρη.
1: Το θυμάσαι τον Πορφύρη.
0: Λίγο, ναι.
1: Ιωνικό ΑΕ.
0: Ναι, Πορφύρη.
1: Ο Πορφύρη.
0: Ταξιτζή.
1: Ταξιτζή. 1,83, 84. Ένα γαϊδούρι.
0: Ναι.
1: Κάτι χερούκλε. Κάτι πλάτε κτλ.
0: Κάποιοι δεν ξέρουν την αξία.
1: Έπαιζε αριστερό μπακ. Και λέει δεν με έβαζε ο Αλέφος και τα λοιπά. Και στην ΑΕΚ λέει.
0: Γι' αυτό τον έβριζε. Ναι. Ναι.
1: Του λέω ρε Πορφύρη, τώρα λέω εσύ, αν είχε βρει ένα μάνατζερ.
0: Ναι, δεν είχε τότε.
1: Να σε βάλει τρίτο αριστερό στόπερ αντί για 80 μόδο. Μέτρα να παίρνει 30
0: μέτρα.
1: Σταματάει το ταξί ο Πορφύρης, κατεβαίνει, μου λέει τι μου πες τώρα, λέει, ξέρω εγώ, τρελάθηκε.
0: Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Μα του λέω, σε θυμάμαι. Ένα πεδαρά, ε!
0: Ναι, το θυμάμαι
1: γρήγορο για.
0: Θυμάμαι όμως,
1: ναι, όχι πολύ γρήγορο για αριστερό μπακ.
0: Μια χαρά
1: θα έπρεπε να βρει μια ομάδα τρίτο στόπερ αριστερό.
0: Πίσω, ναι.
1: Θα είχε κάνει καριέρα. Χτυπιόταν στο ταξί απάνω ο Πορφύρης.
0: Και ο Λυκογιάννης,
1: ναι.
0: Ίδια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία έπαιξε.
1: Ναι.
0: Τσάβρας να ρε κούλε, εμείς σας ακούμε, λέει, από τη Ζυρίχη. Λέει, πλάκα μας κάνει. Εντάξει, και Ελβετία, δεν το συζητάμε. Παιδιά, το καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ, το κατάλαβε και ο Κώστας. Το κατάλαβε τώρα. Που όταν πάμε στο εξωτερικό, εγώ βρίσκω συνέχεια φίλου ακροατέ Έλληνε. Το κατάλαβες και τώρα, είδες. Όπου και αν πήγαμε.
1: Εγώ χαίρομαι όταν
0: βλέπω. Αν ξέρεις τον στο Αμπασίδη.
1: Δεν βαριές κι αυτός, μόνο παπάντζας. Παπαράντζας από μένα.
0: Αλλά τα άλλα τα παιδιά ήταν υπέροχα.
1: Καλό παιδί κι εγώ.
0: Καλός, αλλά λίγο παπάντζας.
1: Ψεύταρος, ναι.
0: Ναι. Κούλε, έχουμε νέα για τη συνάντηση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αυτό που ξέρω είναι ότι χθες δεν έγινε.
1: Χθες ήταν να γίνει, ε.
0: Δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρω.
1: Εντάξει, θα τα βρει αυτός εύκολα με αυτούς.
0: Δεν ξέρω ότι.
1: Μα τα βρει,
0: αλλά ξέρω ότι χθες δεν έγινε.
1: Του υποσχεθεί να πούμε, εντάξει.
0: Το στενάχρονο τα τελευταία χρόνια, όποιον καλό παίχτη βγάζει ομάδα μετά από λίγο καιρό. Βρε να τον πουλήσει, ρε Ηλία. Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Να του ζητήσουν μεταγραφή.
0: Να τον πουλήσει, αλλά να έρθουν αμέσως άλλα project. Να τον πουλήσει τον άλλο 10, φέρε έναν άλλο 8.
1: Εντάξει.
0: Και φτιάξουν ό,τι κάνει η Μπριζ. Έτσι αναφέρω ένα παράδειγμα απλό. Η Μπριζ δεν πουλήσει τον Τζόλι. 40 δεν τον πουλήσει, δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Δεύτερη χρονιά, γεια σα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τον πουλάει. Το πρόβλημα είναι ποιοι έρχονται και πότε έρχονται.
1: Ποιοι ήρθαν στην Μπριζ, λοιπόν, για να δούμε.
0: Η Μπριζ.
1: Ναι.
0: Άμα δεις η πήρε Μπριζ, θα πάρει.
1: Ναι, για να συγκρίνουμε τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια και τον, την Μπριζ με τον Τζόνι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι πούλησε παίχτη. Ίσα το βλέπω και θετικό εγώ. Έτσι πάει το ποδόσφαιρο.
1: Όλοι το βλέπουν θετικό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το
0: πρόβλημα. Είναι ότι δεν αντικαθιστά εδώ και χρόνια αυτού που πουλάει.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Πρώτα δεν θέλει να ξοδέψει. Δεύτερον, η σχέση κοντζάρευα με τους αυτούς που κάνουν τις μεταγραφές.
0: Ας αλλάξει το. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα μικραίνει γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Τι κάνει ο Σαββίδης.
1: Αυτό κάνει. Ο Σαββίδης.
0: Ναι, άμα δεν λειτουργεί καλά, στο αλλάξει. Θα κάνουμε εμείς. Θα βγάλουμε εμείς τα σωδικά μας.
1: Ο Σαββίδης.
0: Η ψυχούλα μας θα κλαίνει. Ναι,
1: όχι, ψυχούλα μας δεν
0: γιατί οι άλλοι δεν τα βρίσκουν. Ναι. Πλάκα με κάνεις.
1: Γιατί ο Σαββίδης.
0: Λοιπόν,
1: τη φοβάται γι' αυτό.
0: Η Μπριζ.
1: Ξέρεις γιατί τη φοβάται.
0: Η Μπριζ.
1: Ναι.
0: Πούλησε τον Τζόλι 40.
1: Και τι πήρε.
0: Θα σου πω. Και πήρε τον το Βιρζίλ από τη Μαγιόρκα, παιχτάρα.
1: 12.
0: 12, ναι, κατευθείαν. Πούλησε τον Στάνκοβιτς, 23, πήρε τον Μποτς. Αυτή είναι οι πιτσιρικάδες τώρα, από τη West Ham.
1: Ναι.
0: Πούλησε τον Ονιεντίκα, έτσι. Πήρε τον Βάσοβιτς, πήρε τον Λί. Έδωσε, δηλαδή πουλούσε 9, έδινε 8. Πουλούσε 12, έδινε 10. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Τι να με πεις κάτι.
1: Πουλάει ακριβά, αγοράζει φτηνάκι αυτή. Εντάξει.
0: Εσύ.
1: Ναι. Ταλέντα παίρνει.
0: Ο Βάσοβιτς είναι 18 χρονών.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ο Τσάβα, ο άλλος είναι 19 χρονών.
1: Είδες λοιπόν.
0: Αυτό να κάνει και ο ΠΑΟΚ.
1: Και εσύ πήρες από την.
0: Δεν 18 χρονών. Το Ματέο Ντάμσε 22.
1: Και εσύ πήρες από την Τόρμπ 18 χρονών, θα σε πει ο άλλος.
0: Ποιο ρε πήρε, αυτό είναι για την ΚΑΠΑ 19. Εδώ μιλάμε για την ομάδα την κανονική.
1: Ναι.
0: Οι παίχτες που πήρε, ο Βιρτζίλ είναι 22. 12 εκατομμύρια. Α δώσω κι εγώ αναλογικά Πούλησα τον Κωνσταντέλια 28. Πάνε εδώ σε 10 και φέρνει μια παιχτάρα στη θέση του.
1: Πάρει μια Τζάγκουαρ.
0: 20 χρονών, 21, 22.
1: Θα πάρει μια Τζάγκουαρ η Κοζάρεβα.
0: Τι με νοιάζει, θα κάνει η Κοζάρεβα.
1: 4-200 κυβικά.
0: Πούλησε τον Ιεντίκα τώρα να σου πει.
1: Από αυτέ που κλείνουν ο Πετουλάκη εδώ πέρα.
0: Πούλησε τον Ιεντίκα και πήρε τον Μποτς από τη West Ham 10 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Πάνε παρένα 22χρονο, 23χρονο. Έχει τέτοιου παίχτε ανερχόμενου. Τους...
1: Θα σε μπήκε ο Πάουκ, πήρα τον Γιαννούλη, πήρα σέντερφορ.
0: Εσύ ο Γιαννούλης ναι. Τον πήρε σε 31 χρονών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, παιχτάρα είναι ο Γιαννούλης, σέντερφορ δεν με πήρε.
1: Θα σε πει.
0: Θέλω να πω ότι πριν π.χ. πούλησε, ξέρω εγώ, 80, αγόρασε 60.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Εσύ βάλε τα... και λεφτά στην άκρη.
1: Εσύ τα παντελόνια σε όλα λες.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Βάλε και λεφτά στην άκρη. Όχι, 80-50 πούλησε, 50 έδωσε. Εκείνη η αναλογία τη Μπρίζ. Έχει βάλει 30 παντελόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τζόλης, εντάξει, στα 40. Αν και λίγα τον πήρε τον Τζόλι 40, να ξέρεις. Κότσο τους έπιασε η Arsenal. Το ξαναλέω, ο Τζόλις είναι για 50+. Έχουμε δει κάτι περίεργους να πουλούνται 70-80 εκατομμύρια στην Αγγλία. Το Μαγκουάρι και δεν συμμαζεύεται. Σε παρακαλώ. Λοιπόν.
1: Τι?
0: Για το θέμα του Ζίβκοβιτς.
1: Τι έγινε?
0: Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για ανανέωση μαζί του. Έτσι.
1: Δύσκολος είσαι.
0: Τι δύσκολο.
1: Εδώ σα πήρε 500 χιλιάρικα αέρα.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ. Γιατί ακούγονται πολλά χαζά.
1: Θα δει ο Σερβόπαμπα εκεί.
0: Ακούγονται πολλά χαζά και έτσι πρέπει να απαντάει η κάθε διοίκηση. Όταν ακούγονται χαζά, ή βγαίνει και τα διαψεύδει αμέσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή κάνει την ανανέωση και του πουλά τρένα.
1: Γιατί μπορεί να πούμε ότι θέλουμε τώρα που
0: ναι, δεν αλλά, ναι, ναι. Όταν λοιπόν μένουν αιωρούμενα κάποια
1: αιωρούμενο,
0: πράγματα.
1: Αιωρούμενο, δεν
0: όντω μπορεί να λε ότι θέλει.
1: Λέω ότι γουστάρω.
0: Εγώ επειδή δεν θέλω να λέω.
1: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του Ζήφκοβη. Το καλοκαίρι. Ωραία. Ιούνιο 30 Ιουνίου.
0: Θα πάει για ανανέωση με τον
1: Ζήφκοβη. Σε 10 μήνε δηλαδή.
0: Σε ένα χρόνο.
1: 30 Ιουνίου δεν τελειώντα.
0: Ναι, ρε αγόρι, ναι. Σε μια ποδοσφαιρική σεζόν τελειώνει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ο ΠΑΟΚ θα πάει για ανανέωση όμως.
1: Ναι.
0: Με τον Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, έτσι που λειτουργούν οι ομάδες με πλάνο, ρε κουλ, όμως. Πίσω από κάθε τους παίχτες έχουν μια λίστα με 2, 3, 4 και περιμένουν. Παίχτες υπάρχουν και στον ΠΑΟΚ σε πλάνο, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι κολλάνε διαπραγματεύσεις και χάνουμε παίχτες.
1: Και 30 είναι.
0: Λοιπόν, να πάμε για τον Ζίβκοβιτς. Να πάμε τον Ζίβκοβιτς στην Άουγκσμπουργκ, λέει. Όχι, τον θέλουν, όχι. Λοιπόν. Να εδώ φωτογραφία μας έστειλε το φιλαράκι μας ο Τραϊανός που τον βρήκαμε το Αριανάκι. Έτσι. Καλημέρα, κουλ, καλή κουμπί. Χάρηκα. Πολύ
1: σα
0: γνώρισα στην Κολονία.
1: Φοβερό ζευγαράκι.
0: Το καλύτερο από όλα ήταν που μιλούσε ο Ραπ στη γυναίκα μου, χωρίς ο Ραπ να ξέρει αγγλικά γερμανικά και χωρίς η γυναίκα μου να ξέρει και αυτή αγγλικά. Απορώ τι συγγνώμη βγάζαν. Παιδιά, ο άνθρωπο έχει μιλήσει και σε δέντρα μιλούσε και σε σκύλου μιλούσε.
1: Ναι. Κάντι είναι ένα παιδί, είναι πολύ καλή κοπέλα.
0: Α, κάνει και τέτοιε συστάσει τώρα.
1: Πάρα πολύ καλό συμβουλές, παιδί. Και αυτό πολύ καλό παιδί.
0: Υπέροχο.
1: Πάρα πολύ καλό ζευγάρι.
0: Σου είπα, γνωρίσαμε πάρα πολύ.
1: Από πού είναι, από τη Φλόρινα, maybe είναι. Από τη Φλόρινα, ναι.
0: Ναι. Πούλησα τον Τζόλι και πήρα τον Μητρίτσα δανεικό. Πούλησα, λέει, τον Άκον και πήρα τον Ολιβέρα, λέει, δανεικό.
1: Ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό φωνάζει ο Παοξής, λέει.
1: Ναι. Παντελόνιας μα λέει. Μάλιστα.
0: Πάμε διάλειμμα. Break και επιστρέφουμε.
1: Το ναι. Μήτρα, τον πήρε στο Μήτρα. Στην Καβάλα.
0: Μετά το τέλος. Πάμε.
1: Εξέταζε τον ασθενή.
0: Μάλιστα. Πάμε μετά το τέλος, θα τον πάρουμε τον Μήτρα στην Καβάλα να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: Metropolis. Metropolis 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Σύμφωνα με την πορτογαλική ρέκορντ, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε επαφή με τη Sporting Λισαβόνας για την απόκτηση του 27χρονου χαφ Ντάνιελ Μπραγκάνσα μετά την αγωνιστική απώλεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την απόφαση της UEFA στην έφεση που κατέθεσε για τη μείωση της ποινής του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένει ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ετοιμάζει την ομάδα του για τη μεθαυριανή ρεβάν στο Μπέργεν κόντρα στην Μπραν, με τους Νορβηγούς να αγωνιούν για τη συμμετοχή του 25χρονου επιθετικού Νόα Χόλμ στην αναμέτρηση. Ενισχύεται και εσωτερικά ο Άρης πέραν των μεταγραφικών κινήσεων. Μανού Γκαρθία, Μπόσκο Σούταλο και ο Μαρίτσαρτς είναι νέα πρόσωπα για τους κιτρινόμαυρους, ενώ Κουαμέ, Καντεβέρε και Χόγκλα επιστρέφουν από τραυματισμούς. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την League Phase του Κυπέλου με 16 ομάδες χωρισμένες σε 4 γκρουπ. Δύο έτοιμους κεντρικούς αμυντικούς και έναν χάφ αναζητά με τα γραφικά ο Ηρακλής στην Τρίπολη σε τρίτο εκτός έδρας αγώνα. Οι Κιανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα λόγω της ανετοιμότητας στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Την πρώτη του συμμετοχή με τη Ρώμα πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Οι Τζαλορώσοι κέρδισαν με 4-0 την Φιωρεντίνα στο Ολύμπικο. Ο πρωταγωνιστής της Λάτσιο αποδείχθηκε ο Χρήστος Μανδάς με καθοριστικές αποκρούσεις στη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Μπολόνια στο Ρενάτο Νταλάρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης!
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός πόλης, το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το 2026 μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια λοιπόν, Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη, Fest of the Best παρακαλώ.
1: Καλημέρα μας, την Μηχανιώνα.
0: Τα φιλαράκια μας.
1: Τάκης, Μιχάλης, Δημήτρης, Κωνσταντίνος, Στράτος, Μουράτης, τα κακά κορίτσια είναι και σε μια περιστεροκατάσταση.
0: Ποιοι είναι τα κακά κορίτσια τώρα?
1: Αυτοί εδώ οι πέντε.
0: Α,
1: ναι, ετοιμάζουνε, προπονούν τα περιστέρια για τους επόμενους αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Περιστεράδες αυτοί.
0: Περιστεράδες δυνατοί. Παλιά
1: θυμάσαι. Μουράτης είναι μεγάλης περιστεράς μου.
0: Ναι. Τα περιστέρια παλιά θυμάσαι που τα βάζαν στα γήπεδα και πετούσα. Πάει αυτό.
1: Στο Χαριλάου τα βάζανε.
0: Ναι, Χαριλάου, Χαριλάου. Ναι.
1: Χαριλάου τα βάζανε τα περιστέρια τα καημένα, ναι.
0: Ναι, θυμάμαι, θυμάμαι.
1: Τους πάω στο Λούσιφερ την άλλη εβδομάδα. Αυτό.
0: Αλλά!
1: Ναι.
0: Αφού έχεις και εμπειρίες και παραστάσεις σε extraordinary, είσαι πολύ προχωρημένο. Είσαι πολύ προχωρημένο σε θέματα. Τόσους μήνες εκεί. Κούλανι μου Σαβίδης. Πόσους μήνες είσαι εκεί στο Λούσιφερ? Έχεις παραστάσεις τώρα.
1: Είναι 16-17.
0: Είσαι έμπειρος πλέον. Άνιμο Σαβίδης και ήθελα να δείξω πραγματικά πράγματα. 12-15 μοίρια για φόρ. Σου είπα ποιο παίχτη θα ήθελα.
1: Ποιον?
0: Δεν ξέρω ποιο λέει. Α, τον Πονομαράνικο. Δεν μπορείς να τον πάρεις αυτόν. Δεν μπορείς. Εδώ η Γαλατά δεν μπορούσε να τον πάρει.
1: Αυτό θέλει, αλλά.
0: Ναι, ναι. Άλλο παιδιά το τι θέλουμε και άλλο τι
1: μπορούμε. Ναι, εντάξει.
0: Παίρνω και τον Πορτογάλο από τη Sporting που θα δώσουν 5-6. Εγώ παιδιά δεν θα προτιμούσα να παίχτη γιατί αυτό είχε τραυματισμού. Τώρα, αν ο Πάκου τον έχει τσεκάρει τον Μπραγκάνσα, ο οποίο μένει ελεύθερο
1: ναι.
0: του χρόνου και μπορεί να τον πάρει φτηνά με 5 εκατομμύρια.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μπραγκάνσα?
0: Μικρό είναι.
1: Είναι και αυτό σου λέω.
0: 27 είναι.
1: Δεν είναι 31.
0: Αλλά, ναι. Ναι. 5 μοίρια για δεξί μπακ. Χαλάρο για δεξί μπακ έχει, ρε φίλε. Εσύ δεν είσαι να κάνει. Έχει τον Τζότζο Κέν, θα δώσει 5 μοίρια για δεξί μπακ.
1: Θα δώσει ένα δανεικό, ένα πιτσιρίκο.
0: Εκεί θα βάλει
1: κάτι συμπληρώνει, ναι, εντάξει.
0: Αυτό ναι.
1: Μπορεί και ο Λίρατζη να μην έπρεπε να φύγει.
0: Θα φάνει στην πορεία.
1: Αλλά ο προπονητής έκρινε ότι δεν του κάνει. Εντάξει, δεν τον κολλάμε.
0: Δημήτρη, δεν γίνεται σε όλες τις θέσεις να κάνεις. Γιατί υπάρχουν παίχτες που έχεις βασικούς ήδη. Εσύ τώρα πας να κάνεις και θα δούμε πώς θα πάει και η ομάδα με την Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός μια που είμαστε στην Ευρώπη.
1: Βεβαίως.
0: Έχει και αυτός ένα τελικό με τη Χράντης Κράλοβε, για να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό?
1: Θα περάσει. Και δύο και άντερ 3,5 τα έχω τα μάτσα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα έχω δώσει,
0: πολύ μπετσόου.
1: Και 2 και 3,5 Νίκο, πόσο δίνει
0: το
1: για πάω και Παναθηναϊκό?
0: Τι έπαθε αυτό τώρα, χάλασε το ποντίκι εδώ τώρα. Χάλασε το ποντίκι, δεν μπορώ να δω από εδώ.
1: Εντάξει, χάλασε το ποντίκι. Εντάξει.
0: Κάτσε, ναι, χάλασε το ποντίκι.
1: Χάλασε το ποντίκι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δίνει πάνω από 2.
0: Όχι.
1: Είναι χαμηλό.
0: Ναι. Δεν δίνει 2
1: και 2 και άντερ δίνει.
0: Χι 2 και άντερ δίνει πολύ.
1: Ναι.
0: Το χι 2, άντε, θα το δω από εδώ. Περίμενε. Το χι 2 και άντερ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός θα πάρει χθες, πούλησε τον Τζέριν. Να πούμε,
1: ο Τζέριν θα οικονομήσει πολλά λεφτά.
0: 3 εκατομμύρια τον έδωσε.
1: Καλύτερα,
0: δύο κόμματα. Θα πουλήσει και τον Τουμπά.
1: Το Τουμπά πρέπει να τον δώσει από πιο μπροστά. Είναι παλτό μεγάλο,
0: Έλα, ρε. Πες
1: παλτό μεγάλο. Να πάρει τον Κουντούρι να του δώσει χρόνο. Πολύ λίγο χρόνο τον έδωσε τον Κουντούρι. Το χαφ.
0: Θα πάρει φέτος παραπάνω.
1: Θα πάρει χρόνο Κουντούρι. Κάθετα, παίζει, ωραίο παιχταράς είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Τσέριν που για μένα ήταν καλός παίχτης. Δεν ήταν κακός ο Τσέριν.
1: Ο Τσέριν είναι τίμιος.
0: Τίμιος. Υπάρχει πάντοτε το
1: φέτος
0: θέμα.
1: Φέτος ξεκίνησε καλά ο Τσέριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Πάντα και περιοχές ήταν πολύ αφράτος. Ναι.
0: Πήγε στα Εμμυράτα για αυτός να πάρει τα.
1: Ας το παιδί να πάρει λεφτά. Ας τα παιδιά. Ας τα παιδιά να οικονομήσουν.
0: Κοίταξε, θα γίνει πανηγύρι τώρα, να ξέρεις. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, μπορεί εσείς να λέτε τα δικά σας και εγώ, αλλά είναι η πιο καυτή εβδομάδα των μεταγραφών, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Δώσε τα χι δύο
0: τώρα. Θα τα δώσω. Αλλά και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για το. Όλες τις ομάδες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η τελευταία εβδομάδα είναι πιο κομβική και ακόμα και τις μεγάλες.
1: Τώρα μέχρι την Κυριακή.
0: Το θέμα είναι να μην πας.
1: Παρασκευή είναι, Νίκο. Μέχρι Παρασκευή είναι η μεταγραφή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Πότε πάει, 5 Σεπτέμβρη, 7, πόσο κάτι.
0: Τόσο, τόσο, ναι.
1: Ναι, εντάξει, τόσο,
0: έχουμε ακόμα. Λοιπόν, εσύ τώρα θες πόσο πάει το.
1: Χ2 και άντερ 3,5 έχω δώσει Παναθηναϊκό και πάω.
0: Εσύ τι το βλέπεις? Αυτό είναι το σημείο.
1: 0-1 και οι δύο.
0: 0-1 και οι δύο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός για πρόκριση δίνεται 1,60 αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Και το Χ2 και άντερ 3,5 πληρώνει 1,70.
1: Ναι.
0: Τόσο δίνει και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο ΠΑΟΚ.
0: Τόσο δίνει και ο ΠΑΟΚ, κάτσε να σου πω ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω θα δίνει. 1,75 είναι η πρόκριση του ΠΑΟΚ. Παραμένει φαβορή.
1: Ναι.
0: Χ2 και άντε 3,5 ο ΠΑΟΚ είναι 1,90.
1: Εντάξει. Έτσι. Καλά. 1,70-1,90.
0: Με την πόλη του Παναθηναϊκού άντε... συμφωνείς.
1: Βέβαια.
0: Συμφωνείς.
1: Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Και έχει αρκετούς παίκτες εκεί. Έχει. Έχει ένα παίκτη παικταρά νέο.
0: Ναι, αλλά μαθαίνω θα πάρει ένα για να μην πω δύο χαφ. Ο Τσέριν έπαιρνε 800 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό.
1: Εκεί θα πάρει 3 εκατομμύρια.
0: Εκεί θα πάρει 2,6.
1: Κοντά τρία.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ας
0: με κολοτούμπες θα πήγαινα.
1: Ας τώρα το παιδί, ας τα παιδιά να
0: κόλουν. Πλάκα με κάνεις. Με κολοτούμπες θα πήγαινα. Με κολοτούμπες θα πήγαινα. Έτσι. Πραγματικά θα πήγαινα με κολοτούμπες. Είμαι σε μια ηλικία εκεί κοντά στα 30-28. Και παίρνω 2,5 το χρόνο. Δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε καν. Για τον Τραγκάνσα.
1: Ναι.
0: Η Τωρίνο χώθηκε τελευταία στιγμή από ό,τι μαθαίνω. Και σημαντικό ρόλο θα παίξει αν θα παίξουμε Ευρώπη την Πέμπτη ή όχι. Είδες, γιατί κάποιοι παίχτες, δηλαδή κάποια πράγματα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με εμάς. Είναι και με τους παίχτες. Ο ναι. παίχτης σου λέει, ωραία, πάω και Τωρίνο. Τώρα μαθαίνω ότι όντως ο Πάοκ ασχολήθηκε. Βέβαια ο Μπραγκάνσα, να πούμε, για μένα εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Το λέω τώρα, απλά λέω γιατί τι γίνεται. Έχει περάσει 2 χιασούς.
1: Είναι τρακαρισμένο αμάξι στη βάση.
0: Εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Παρότι είναι καλή ηλικία, παρότι είναι παιχτάρα, τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Έτσι τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Το 23-24 γύρισε από χιαστούς και το 24-25 έπαθε πάλι χιαστούς.
1: Στο άλλο πόδι.
0: Ναι. Και στα δύο πόδια. Και το 25-26 εδώ με ενημερώνει τα σκυλιά μου. Έτσι για όλους τους παίχτες έχουμε ενημέρωση ανά πάση στιγμή. Έπαιξε πάλι αναπληρωματικός πέρσι. Φέτος είναι τελευταία του χρονιά. Βέβαια ο Μπραγκάνς έχει ενημερώσει ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο αν ο ΠΑΟΚ παίξει Ευρώπη ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αν παίξει Ευρώπη, λέει.
1: Αυτό που σου έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι, είδες ότι όμως δεν εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ 100% τώρα αυτό.
1: Τώρα ναι, ο ΠΑΟΚ έτσι όπως τα έκανε.
0: Με αυτό λέμε. Αν είχε εξασφαλίσει την Ευρώπη, θα ήταν και πιο θελκτικός και ο ίδιος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα για να είναι πιο θελκτικός ο ίδιος, θα πρέπει να δυναμώσει και να μην περιμένει τελευταία στιγμή αν θα παίξει Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε θες γαμές ένα τεταρτάκι.
1: Έλα μωρά να τους βγάλουμε τώρα, ήρθαμε χθες, δεν τους είπαμε για να
0: εγώ πάντως τον Μπραγκάνσα δεν θα τον έπαιρνα, αν με ρωτάτε. Γιατί
1: με ρωτάνε. Είσαι με το ιατρικό κομμάτι
0: φοβισμένος. Είμαι φοβισμένος. Είμαι φοβισμένος, έχει τραυματιστεί αρκετές φορές. Τι εντάξει, καλός παίκτης όνομα, δηλαδή έχει ρίσκο η μεταγραφή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έχει ρίσκο. Μετά, άμα έρθει εδώ πέρα και δεν τραυματιστεί, θα πούμε. Α, δεν το ξέραμε, πώς δεν το ξέραμε. Όταν ειδικά δίνεις ένα ποσό. Γιατί δεν θα δώσει ο Πάουκ λίγα 1 εκατομμύριο. Που ό,τι μαθαίνω είναι για 5-6 εκατομμύρια μεταγραφή. Έχει ρίσκο. Όχι, δεν θα τον έπαιρνα. Έτσι προστατεύει την επιχείρηση. Έτσι την προστατεύει.
1: Εσύ τώρα είσαι τεχνικό διευθυντή, θα έλεγε όχι.
0: Όχι, δεν θα τον έπαιρνα.
1: Πάρε γραμμές, Δίτσι.
0: Δεν θα τον έπαιρνα.
1: Πάρε γραμμές να πάρουμε. Ναι.
0: Θα έπαιρνα κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Παράνει γραμμές.
0: Καλημέρες, πάμε. Ό,τι έχουμε γραμμές, ακούμε τα φιλαράκια μας. Καλησπέρα, αδερφούλη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Τη
0: αυτό είναι ποδαρικό σεζόν. Θα πάει η χρονιά.
1: Δεν
0: τάπα.
1: Ακούω, δεν ακούω.
0: Θα πάει η χρονιά τάπα τώρα. Πρώτο.
1: Δεν ακούω.
0: Δώσου εδώ.
2: Τη σκάσατε μύτη.
0: Σκάσαμε μύτη, ναι, Τζιμα. Δώσου λίγο Δίτσι και εδώ ήχο, ωραία.
2: Ναι. Ακούς,
1: τώρα ακούω, τώρα ακούω. Έλα.
2: Από τα μακριά.
0: Ναι.
2: Σε πάνε από τα μακριά μπουλούκο μου ήρθε.
0: Ήρθα λίγο, έβαλα 2 χιλάκια, ναι.
1: Όλοι βάζουνε, ρε.
0: Αλλά θα τα χάσω αφού ξέρει.
2: Ναι. Εσύ τίνο μου.
1: Ναι.
2: Εσύ τίνο μου είσαι. Κουκλαντό.
1: Κουκλαντό
2: μου είσαι. Είμαστε παρέα στο Καλαμπουρνάκι, κάνουμε μπάνια στο Παπαρούνα.
1: Α, το Παπαρούνα.
2: Άμα κουτάρετε εκεί σαρδέλα στα κάρβουνα.
1: Σαρδέλα στα κάρβουνα Παπαρούνας.
2: Ναι, σαρδέλα στα κάρβουνα, μύδι, σαγανάκι. Και γουστάρουμε ρε σύντακιμοι.
1: Αυτούς πρέπει να τους πάμε εκεί στους Περιστεράδες.
0: Θα γίνει, ναι.
1: Αυτό να τον πάμε εκεί.
2: Πίσα του Μέκια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα κάνουμε τρομερή σεζόν. Με σένα ποδαρικό δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Τίποτα. Θα πηγαίνουμε μηχανιώνες, μουράτιδες, Λούσιφερ, θα κάνουμε καλή
0: χρονιά. Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσα καλοκαίρια μας μένουν ακόμα.
0: Μπράβο, Ντίνο, μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Φιλιά, Βαραβά μου, να τυχωθείς.
1: Να τυχωθείς.
0: Η Αμπόλα γράφει πάντως, τώρα διαβάζω ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε σφίνα στην Τωρίνο.
1: Μπράβο.
0: Και όχι η Τωρίνο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπήκε σφίνα και του είπε: ναι, άμα παίξετε Ευρώπη, ψήνουμε αυτό πιο πολύ σε εσά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ των Πορτογάλων. Βέβαια. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
3: Κωστή.
1: Ναι.
3: Καλώς όρισες και ο Νίκος. Καλώς όρισες Κώστα.
1: Ευχαριστούμε. Ναι.
3: Άρα Κωστή μας έλεγε.
0: Α, παππούσου.
1: Ναι.
3: Κωστή, άκου λίγο. Εχθές έσπασα ένα ραδιάκι που είχα μικρό ένα ραδιάκι, το έσπασα.
1: Γιατί.
3: Θέλω να με το πάρεις. 5 ευρώ έκανε, δεν είναι. Ξέρεις πότε τόσο προσάρτησα τον Κουλιανού
1: ναι.
3: και μιλούσατε για τον Ντέιλορ, τον Τωρετήρε, τον Γκόμες και τον Δίνο μία το ράδιο. Πάτ! Με λέει γυναίκα μου τι κάνετε. Λέω άσαμε και εσύ να μην την πληρώσεις εσύ τι λέω τώρα.
1: Δεν την πληρώνει η γυναίκα.
3: Σας παρακαλώ πολύ να σοβαρευτούμε έτσι. Μαζέψτε τους όλους αυτούς βάλτε τους ένα πούλμα και άιτ.
1: Εντροπή.
3: Άσε τώρα ρε ΠΑΟΚ, μην πουλάτε τρέλα ρε Κωστά.
0: Μην πουλάς τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ.
3: Ο Γκόμες, ο Τέιλορ στα χαφ. Σε παρακαλώ ρε
1: Κωστά.
0: Μια χαρά ήταν ο Τέιλορ.
1: Καλώς.
3: Ναι, κουλιανέ. Άσε, ασχολείσαι λίγο με τον μπάσκετ, άσε τον Τέλο να τον κρίνουμε εμείς. Ούτε δεξιά πάει, ούτε αριστερά μπορεί να πάει.
0: Τη μυρίζει την μπάλα από τα μέσα, τη μυρίζει, παππούλη μου. Τη μυρίζει την μπάλα. Τη μυρίζει από τα μέσα την μπάλα κι εσύ. Φιλιά, φιλιά. Τον παππού, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αν είναι κάτι που πραγματικά ο Τέλο μας έχει κερδίσει, είναι αυτή ο
1: Λίγκαφάρα.
0: Ότι είναι δεξιά και αριστερά, κινείται πολύ γρήγορα πραγματικά. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώ όνα.
4: Καλημέρα Κουλ, καλημέρα αγάπη.
0: Καλώς το παιδί.
4: Είμαι ο Δημήτρης που σου έστειλα το μήνυμα που δεν μου το διάβασε όλο για το δεξί μπακ με τα 5 μοίρια.
0: Ναι.
4: Είπα να σε πάρω τηλέφωνο να στα πω, να μου πεις τη γνώμη σου θέλω.
0: Για πάμε, έλα Δημήτρη, μπορεί να σε δείξει λοιπόν, γιατί έχω πολλά και να διάβασα.
4: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Έχεις, ναι. Και, έχεις, και, έχεις και τον άλλον δίπλα.
0: Καλά, έχω ναι, και τον άλλο ναι, που ναι, είναι συνέχεια.
1: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
4: Λοιπόν, είμαι ο Σαβίδης. Παίρνω χοντρικά 30 μοίρια από τον Τέλια.
0: 20 έμαθα πήρε ο ΠΑΟΚ άμεσα, τα άλλα θα τα πάρει τα 6 προσεχώς okay, ή τα μπόνους προσεχώς.
1: Κοτσόβολο, κοτσόβολο, κοτσόβολο κόλπα.
0: Γιατί όλες οι μεταγραφές δεν είναι όλα τα λεφτά.
4: Ναι,
0: μπράβο,
4: ναι, ναι, το, εγώ το καταλαβαίνω, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, άμα σε δώσω 10 εκατομμύρια,
0: ναι,
4: το Μάτος ή το Βιερίνια, δεν ναι, μπορεί να μου βρουν ένα πολύ δυνατό φόρ για να έρθει.
0: Νομίζω ότι έχουν βρει. Αυτά έχουν πει και όλες οι άνθρωποι. Έχουν βρει.
4: Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δίνω άλλα 5 εκατομμύρια, αυτό που σου έγραψα στο μήνυμα, στον Πορτογάλο, που εμένα, οκ, okay, είναι σε καλή ηλικία, μόνο έτσι θα έρχονταν στην Ελλάδα αυτός ο παίχτης. Με τραυματισμούς, να λύγει το συμβόλαιο κτλ.
0: Ναι, ναι,
4: ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια που σου είπα, δεν είναι απλά να τα δώσω σε δεξί μπακ. Είναι δεξί μπακ, σέντερ μπακ και εξάρι που μου λείπουν, μαζί με τα συμβόλαια όλα μαζί. 5 μοίρια δεν μπορώ να βρω 3 τέτοιους παίχτες.
0: Από 2 εκατομμύρια εύκολα, ναι.
4: Ναι.
0: Και στόπερ μπορεί να βρει και ελεύθερο, ξέρεις, παιχταράδες έχει. Ή με ένα εκατομμύριο, με ένα εκατομμυριάκι, μια χαρά.
4: Ακριβώς. Ναι. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, ότι ο Κωνσταντέλιας ξέραμε, είπα σίγουρα τα συγκεκριμένα άτομα, ότι θα πουληθεί μια εβδομάδα πριν αφού του πουλήθηκε.
0: Ναι.
4: 7 μέρες σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση λιγότερο. Φώναξε το Μάτος και το Βιερίνια, πες παιδιά, μην το, άμα δεν θες να μαθευτεί, μην το πείτε πουθενά, θα πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια, βρείτε μου ένα παιχταρά να τον ανακοινώσω στα κοντά, γιατί θα γίνει χαμός.
0: Ναι.
4: Και έτσι όλα σβήνουνε.
0: Όλα σβήνουνε.
4: Τώρα έτσι όπως έγινε, λογικό δεν είναι να είμαστε στα κάγκελα. Και εγώ είμαι στα κάγκελα. Πέρυσι εγώ το Σαβίδι το στήριξα με το κομμάτι στο Μιστακίδι.
0: Ναι.
4: Φέτος όχι. Φέτος εμένα έχει χάσει την εμπιστοσύνη μου, δεν τον εμπιστεύομαι για τίποτα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα στο φίλο.
1: Ωραίος.
0: Έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας 15 Αυγούστου και 25 δεν έχω πάρει κανέναν.
1: Ωραίος.
0: Τι να πω εγώ τώρα, άμα πω κάτι θα με πάρουμε τις
1: λογική
0: πέτρες. Η, ναι, λογική ναι,
1: η αυτή του Παοξίδων ότι ναι, μεν τον πουλήσαμε.
0: Το είπα, δεν πείραξε ναι, ότι ναι, ναι, πουλήθηκε ναι, ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που έγινε στο Μούχτη και ότι ήταν απροετοίμαστος ο ΠΑΟΚ. Πες το, και κανονικά τον Κωνσταντέλια τώρα δεν το χαιρετήσαμε καν. Πώς έκανε η Μπρι στον Τζόλι.
1: Αυτά είναι.
0: Πρέπει τον Κωνσταντέλια, πότε είναι μια καινή ημερομηνία, να το φέρνω εδώ μπαμπαπ, να αποχαιρετήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έβγαλε αυτή η χώρα τα τελευταία 40 χρόνια.
1: Πάμε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
1: Όχι, όχι. Πάμε, ναι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πάμε, επόμενο δίτσι, άμα δεν πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Νίκο, εγώ.
0: Εσύ.
5: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα, καλή αρχή σας εύχομαι.
0: Υγεία,
5: και
0: υγεία να έχουμε.
5: Περάσατε από εδώ, δεν μου ήρθατε.
0: Πού ήσουνα?
5: Φραγκφούρτη ρε Νίκο.
0: Δεν περάσαμε, Φραγκφούρτη
1: δεν πήγαμε.
0: Πήγαμε Ντίσεντορφ, Κολονία και Ντόρτμουντ. Δεν ήμασταν πιο ψηλά.
5: Ξέρω, με είπες.
0: Ναι.
5: Ήθελα να πω κάτι, να συμφωνήσω με τα χθεσινά που είπε η αγαπημένη μου Φαλάκρα, ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε και να γίνουμε όπως η Γερμανία και όπως το εξωτερικό. Κάτι που είπε και χθες ο κύριος Γκαγκάτση σε μια βραδινή εκπομπή, ότι θέλει λέει να στέλνει και από τις δύο ομάδες. Άμα γίνει κάτι τέτοιο νομίζω θα έχουμε δυσάρεστα γεγονότα.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
5: Έτσι είπε χθες.
0: Ναι.
5: Πώς περάσατε ωραία.
0: Τέλεια.
1: Εγώ πέρασα τις 20 ωραίτερες μέρες της ζωής μου.
0: Δεν άκουσα.
5: Πήγε στα Μπουρνούζια, πήγε.
0: Όχι, τέτοια, άσε τώρα, μόνο πρόλογο είμαστε. Μόνο πρόλογο είμαστε, άστο.
5: Ναι, Νίκο, Κώστα μ' ακούς.
1: Ναι.
5: Μπαρμπακότσο.
1: Ναι.
5: Εσένα ποιος είπε ότι δεν ξέρουν τον Κωνσταντέλια και τον Πάο.
0: Κάτι σουρωμένες Δανέζες.
1: Είναι καμιά πενταριά που ρώτησα.
0: Και δύο Αλγερινομαροκινοί που ήταν και αυτοί σουρωμένοι. Ναι. Με αυτούς έβγαλε πόλη.
1: Ναι, όλοι οι άλλοι τον ξέραν τον Πάο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Τον ξέρανε και.
1: Βέβαια.
5: Θέλω να σου πω, άκουσε με, όλα τα site δείχνανε και για το κατέβασμα που έκανε ο Κωνσταντέλια.
0: Και την ασίστ, την προ-ασίστ που δίνει. Ναι, ναι, το ξέρω, ναι.
5: Μία ερώτηση στον Κώστα, μ' ακούς?
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεχε τρακάρι τώρα.
5: Όταν έπεσε, γαμίσου
0: ρε μαλάκα. Μη. Παιδιά, τώρα άνοιξα σόρι, λέει, για το Center Fort, τι Ελληναράς.
1: Τι Ελληναράς.
0: Είπαμε ότι ο Στρέλες περνάει σε δεύτερη μοίρα και ο ΠΑΟΚ μάλλον ζαχαρώνει έναν φορ ο οποίος είναι εκτός Ευρώπης. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε πιο υπηκείς με τους...
6: Καλημέρα.
0: Το πιάσαμε τα λεφτά μας.
1: Καλώς τη χείρα.
0: Καλώς είναι.
1: Καλώς τη χείρα, την τεθλιμμένη. Ναι.
6: Τι, να, καλά, πες κι άλλα εσύ. Έλαγες ότι θα φύγει και ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Καλά, μην λες πολλά και εσύ, γιατί.
1: Μην ξανοίγεσαι.
0: Μην ξανοίγεσαι πολύ.
1: Μην ξανοίγεσαι,
0: έτοιμο τον έχει ο Μαρινάκης.
6: Πλάκα κάνω.
0: Αν δεν τον ήθελε ο κόσμος, θα είχε φύγει ήδη, να ξέρεις.
6: Το παιδί καλά έκανε και έφυγε. Mm. Πήγε η Γερμανία να δείξει την ανωτερότητά του. Και να είστε περήφανοι και την κατάλαβα.
0: Βρε, περήφανοι είμαστε. Εγώ την ένιωσα αυτή την περηφάνεια στη Γερμανία. Και
1: τόσο χαρά. Πολύ που όταν ρώταγε για να ξέρει τον Πάο, δεν ξέρει κανένα.
0: Αλλά δώσω να με σωστό. Τώρα
6: πράγματα και μίλα. Τώρα πήγε πάει, πήγε πάει, πήγε πάει.
0: Ναι. Εντάξει, έκανε μπανάκι εσύ.
1: Πού πήγε?
6: Στην επανομή.
0: Α, εξωτική επανομή. Ωραία.
1: Μια χαρά, επανομούλα.
0: Επανομούδα.
1: Μόνο σου πήγε ή βρήκε άντρα άλλο, βρήκε άντρα άλλο θα ή όχι.
6: Λοιπόν, καλή προσφαιρική χρονιά να έχουμε.
1: Δεν λέει, ναι.
6: Και χωρίς βία στα γήπεδα.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλιά, καλημέρα. Next. Οπα. Έλα, φίλε.
1: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, αδερφέ.
1: Εσύ, ναι, ναι.
7: Έλα, καλησπέρα, Κουλιανέρα Αυτόπουλε.
1: Ναι.
7: Καλή επάνωδο.
1: Μάλιστα.
7: Αυτόπουλε, θυμάσαι ποιο είμαι από τη Βασίλισσα του Βορρά, με θυμάσαι?
1: Ο Πιτσιρίκος, σε πήραμε με το αυτοκίνητο, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι. Τα τραγούδια που βάζετε είναι πολύ ωραία, αλλά για τους ακροατές σας είναι λίγο, ξέρετε.
0: Προσπαθούμε να τους εξυγχρονίσουμε για αυτούς, είδες εδώ ο νέος. Είναι πολύ ωραία τα τραγούδια, αλλά πρέπει λίγο να τους βάλουμε σ' άλλο μου, πρέπει να τους μάθουμε και ποδόσφαιρο και μουσική και κόλπα και μουσική.
1: Άλλα λέει, ρε, κανένα κοντολάζο βάλε, αυτό λέει τώρα αυτός τώρα.
0: Όλα τα δώσα για σένα,
1: τίποτα δεν άφησα.
7: Επίσης, τώρα που λέτε, ο Ηρακλής πήρε ένα παίχτη που λέγεται Νανού. Καλά, δεν λέω, Κουλιανέ.
0: Ναι.
7: Μήπως είναι για Μανού?
0: Μπα, όχι, ο Μανού πήγε στον Άρη.
7: Όχι, για Μανό, για Μανό.
0: Θα τον δούμε. Αυτός έχει καλό βιογραφικό πάντως, ο Νανού, να ξέρεις.
7: Να, πού έπαιξε?
0: Έχει καλό βιογραφικό. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά έχει καλό βιογραφικό. Το κοιτούσα τις προάλλες, ο Νανού.
7: Επίσης, κάτι τελευταίο που θέλω να πω, θα είμαι σύντομος. Πρέπει να γίνει αυτό με τον Κωνσταντέλια που ήταν να έρθει και να κάνει αυτό το show και να βάλουμε κραυγή Mr. Μπούτσια το Α, αν το ξέρετε.
0: Το Α, να βάλουμε κραυγή Mr. Μπούτσια. Φύγε! Ήταν στην Πόρτο, καλά θυμόμουνα. Πόρτο, Σαμψουσπορ, από ΕΛ, μια χαρά τη βιογραφικό έχει ο Νανού. Έτσι απλά και αυτός έρχεται αγύμναστος. Sold out η Μπραν. Θα πάμε σε καμίνι τώρα.
1: Sold out.

0: μετά που σταματήσαν τα διαρκείας, που το στείλανε 15 του μηνός έξω κρυφά. Οι μεταγραφές που κάνουνε, όλο με δανεικούς και όλο με κάτι παλτά.
1: Παλτά.
0: Αν όχι 100%, το 90% είναι τέτοιοι. Και οι όλες οι κινήσεις.
2: Δηλαδή θεωρείς ότι το κύπελο το 21 και το πρωτάθλημα το 24 ήταν συγκυριακά.
0: Το 24 ας ήταν καλά ο Λουτσέσκου και οι παίχτες.
2: Ο Λουτσέσκου και οι παίχτες. Ναι, άρα δεν ήταν με παλτά. Λοιπόν. Είχε καλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ. Και έχει καλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ. Εδώ είμαι απέναντί σου. Το ότι γίνονται λάθη στο κομμάτι ότι ο ΠΑΟΚ δεν βελτιώνεται, μένει στάσιμος και δεν μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του Champions League ενώ άλλες ομάδες μικρότερης δυναμικής πάνε, είναι ένα
0: τα
2: θέμα
0: που πρέπει... σου όλα
2: ναι.
0: Τώρα.
2: Ναι.
0: Τα είπες μόνο σου όλα και με πιο όμορφο τρόπο από μένα.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Είναι γλυκο...
2: γλυκομίλητος.
1: Γλυκογλώσσα.
0: Ναι. Για εμάς τους ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ σφίγγει η ψυχή μας.
2: Ναι, μάλιστα. Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Σου είπα, τον ΠΑΟΚΣΕΔΕ τον πειράζει ο τρόπος και ότι η ομάδα μένει στάσιμη. Οκ, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικεί το πρωτάθλημα, το παλεύει, άλλο θα το παίρνει, θα το χάνει, αλλά στο κομμάτι το οποίο μας καίει, μας τουρουφλίτς και είναι να μπει ο Μίλους Champions League, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα
2: και έχουν φτάσει πολύ μικρότερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ. Και ιστορικά και αγωνιστικά. Γιατί είχαν πλάνο. Καλημέρα, ναι.
1: Τι καλημέρα, και 11 πήγε.
2: Τελευταίος.
1: Μάλιστα.
3: Γεια σας.
2: Πάμε, φίλε, ο τελευταίος. Χαμός γίνεται στο κέντρο, ήθελα να μιλήσει ο κόσμος. Πάμε. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ενώ ο Κώστας αναλύσει αγώνα είναι εξαιρετικός.
2: Είναι.
3: Στο τρίωρο αυτό, Κώστα, σε τρώει ο Νίκος. Να το ξέρεις.
2: Τι τρώει.
3: Ποιος το... Τον τρως, λέω.
2: Τι τρώω.
3: Πιο στοχευμένος και πιο αναλυτικός. Τον τρως, τον Κώστα.
2: Ναι.
3: Είσαι καλύτερος στο τρίωρο.
2: Είναι το κόνσεπτ.
3: Ο Κώστας υπερέχει στις αναλύσεις.
2: Δεν παίζεται.
3: Κάνει τις καλύτερες αναλύσεις αγώνων.
1: Ρε, το αποτέλεσμα στο τέλος.
2: Το αποτέλεσμα θέλουμε. Εμείς τώρα είμαστε ντουέτο. Είμαστε ένα, δεν είμαστε δύο, να ξέρετε. Εγώ έτσι δουλεύω.
3: Ξέρω,
2: ναι.
3: 40 χρόνια σε ξέρω. Ο Πετρής είναι χάλια, ε.
1: Ποιος είναι, λέει.
2: Α, φίλος είναι. Φίλος είναι.
1: Ποιος είναι χάλια.
3: Ο Πετρής είναι χάλια, είπες. Το είδες στον αγώνα Καλαματάρης.
1: Είδα 7 λεπτά.
3: 7 λεπτά και είπες ο Πετρής είναι χάλια.
2: Εγώ είπα να μην βιάζετε.
1: Εσύ δηλαδή τι είδες τον Πετρή.
3: Από τους καλύτερους παίκτες του αγώνα σου, λέω. Μπακάρα είναι.
1: Μπακάρα είναι.
3: Πάτης πλάκα. Και ήρθε και ο Ρίτσαρς τώρα από την Νότια με πλήρη προετοιμασία.
1: Α, εγώ δεν είπα για τον Ρίτσαρς. Δεν είπα για τον Ρίτσαρς.
2: Πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου γενικότερα για τους παίκτες.
3: Ο Νίκος σωστά το είπε.
2: Πρέπει να περιμένουμε να τους βλέπουμε. Τώρα από στιγμή ότι τι πόρισμα έβγαλες. Εντάξει, μια φάση τον έχασε.
1: Τρεις-τέσσερις.
2: Φίλος σου.
1: Για βοήθα.
3: Αυτός που πήρε τη μανούλα σου μια μέρα και την πήγε στο λογιστήριο συντάξεων και την εξυπηρέτησε.
1: Α, εσύ είσαι το μέσον μου.
2: Το μέσον σου. Έλα, ρε.
1: Φιλιά, φιλιά, αδερφούλη μου. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Με
3: έδωσε και ένα φυλάκι γιατί με ευχαρίστησε.
2: Α, εντάξει. Εμένα δεν θα με δίνει φυλάκι ποτέ πάντως. Την αγάπη μου, να σε καλά. Εμένα κάνα χαστούκάκι θα με έδινε, έτσι. Τι τερατάκι έχετε φτιάξει, λέει εσείς. Κοίτα, ο άλλος παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει αν πήγατε στα Μπουρνούζια. Τι τερατάκια
1: έχω. Καλά, ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν να ρωτάς τέτοια πράγματα.
2: Έλατε τώρα.
1: Φυσικά και δεν πήγαμε.
2: Φυσικά, μόνο λόγια και πρόλογο είμαστε.
1: Τίποτα δεν είμαστε.
2: Ναι.
1: Λογάδες.
2: Λογάδες, φαφλατάδες.
1: Άντε το πολύ να δούμε τίποτα.
2: Καλά,
1: στον δρόμο.
2: Το ματάκι παίζει. Το ματάκι τώρα μεταξύ μας έπαιζε.
1: Έπαιζε λίγο.
2: Ναι, και το παρλάρε σου εσένα που έχεις αυτή την άνεση και την ευχέρεια λόγου στα αγγλοσαξογερμανικά. Τι άκρη έβγαλε τώρα με εκείνη την κοπέλα, ρε φίλε, που δεν ήξερε ούτε αγγλικά και εσύ δεν ήξερε γερμανικά.
1: Καταλάβαινε τι
2: δηλαδή. Α, έβγαλε σαν. Εντάξει, είχε βγάλει και τις κάλτσες και τα παπούτσια. Γιατί δεν μπορεί να φανταστείτε τι έχω δει αυτές τις μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Αυτά πρέπει να τα πληρώνει. Έχει βγάλει τις κάλτσες στα παπούτσια και έχει βγάλει τα πόδια σταυροπόδι πάνω σε καναπέ. Τα πόδια πάνε πάνω σε έναν άλλον τον άνθρωπο που έπινε τον καφέ. Θα τώρα για κάτι στιγμές ανεπανάληπτο.
1: Το χειρότερο είναι που έφαγα τον κουρασάν στο αεροδρόμιο και λερώθηκα. Και πέταξα κάτω.
2: Και μετά πήγε να πα με έναν τον καφέ και αερίστηκε. Και λέει, ο άλλο λέει. Έχουν φύγει όλοι από την ουρά. Γεια σας παιδιά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: τυφλή επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε τρεις μεγάλες ομάδες, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους, στοχεύει πρωτίστως το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Οικονομικό Επιτελείο βάζει τις τελευταίες πινελιές στα νέα μέτρα, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει και προτάσεις για ένα ή δύο μέτρα έκπληξη. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα ίχνη του 72χρονου καλλιτέχνη είχαν χαθεί εδώ και ημέρες και το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι η αυτοχειρία. Κορυφώνεται στα τέλη Αυγούστου η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ οι υγειονομικές αρχές αναμένουν κρούσματα ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με στελέχη του ΕΟΔΗ, οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι περισσότερου από όσους εμφανίζονται επίσημα ως κρούσματα, καθώς η πλειονότητα των λοιμόξεων δεν προκαλεί συμπτώματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα ακόμη ντρόουν και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε. Επί της ουσίας πρόκειται για το δεύτερο όμοιο συμβάν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Τέλος, σε κλοιό αυξημένων θερμοκρασιακών τιμών βρίσκεται και σήμερα η χώρα. Σύννεφα αστάθειας θα αναπτυχθούν αργά το απόγευμα, οδηγώντας σε μπόρες αλλά και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα σε βουνά της βόρειας και κεντρικής υπηρετικής χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μυρίζει λουχουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: 90. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν

0: Έλα, αγόρι μου, γύρισε ο Γιάννης Τσιράμπης. Άρα πρέπει να.
1: Καλώς αντευτήκαμε.
0: Τα πρώτα χιόνια στο Χορτιάτη.
1: Όχι, εγώ ήμουν και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί του.
0: Α, ναι.
1: Κάναμε ένα τριμεράκι. Γιάννη, αν μπορείς ένα τσίκα πάνω λίγο ακουστικά, γιατί είμαι στα αριστερά.
0: Έλα, έλα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι έχουν κάνει.
0: Οι προηγούμενοι θέλουν τα ακουστικά του να μην ακούγονται. Είναι σπάνια περίπτωση
1: παραγωγών.
0: Δεν θέλουν, δεν θέλουν να ακούγονται τα ακουστικά του. Δηλαδή τα φοράνε γιατί κρύβουν τα αυτιά του.
1: Εγώ έχω πάρει αυτά που είναι τέρμα αριστερά. Έχουν παίξει εξτρέμ τώρα και παίζουν με ανάποδο πόδι τα ακουστικά μου.
0: Εγώ πια δεν ακούστηκα πήρα.
1: Εδώ είσαι, πάρε δικά σου.
0: Γιάννη, εγώ πήρα από το ζου το καλώδιο
1: πριν να πηγαίνει.
0: Πρέπει να βάλαμε μια προέκταση. Ή πρέπει να είναι του παιδιού απέναντι που παίζει game στον υπολογιστή και τα χάσε.
1: Ωραίο το ατάρι.
0: Στην πολυκατοικία. Εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα για έπος. Έπι.
0: Η προηγούμενη καταγγελία τώρα, Γιάννη Τσιράπη, επαγγελματία πιστοποιημένου ηχολήπτη για τους προηγούμενους, ότι τους λέει έχετε πάρει ανάποδα ακουστικά.
1: Ναι.
0: Και τους λένε, και του λένε αυτοί, όχι εντάξει είναι. Ξέρουν
1: αυτό. Σωστό.
0: Λέει ο προπονητής θα παίξει τερματοφύλακα.
1: Ανάποδο. Μα εγώ φόρημαι.
0: Ναι. Όχι, δεν. Και δεν μπορώ να πιάσω την μπάλα με τα χέρια.
1: Ο Λαμπριάκος όμως δεν το έχει αυτό το πρόβλημα. Έπαιζε και στόπερ, έπαιζε και φορ.
0: Έπαιζε και στόπερ και φορ. Ερώτηση που μου ήρθε κατευθείαν τώρα. Πολύ φοβερό. Θυμηθείτε. Αν έχει τώρα δηλαδή.
1: Στου ποδοσφαιριστά.
0: Τα quiz βάζει σιγά. Σιγά ρε, θείο, θα χυθεί το γάλα.
1: Εμάς βρήκε τώρα να έχουμε όρεξη τώρα, 11 ώρα το πρωί.
0: Λοιπόν, θυμηθείτε περίπτωση ποδοσφαιριστή που έπαιξε τερματοφύλακα. Καλό.
1: Ωραίο.
0: Και στη διάρκεια, εντάξει, όχι να τον έβαλε από την αρχή εντεκάδα.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή, αλλά εγώ διάβαζα μικρό στο τερματοφύλακα γιατρό.
1: Θα δώσει ένα δώρο όμως.
0: Ναι, ναι, θα δώσει την αγάπη μας που είναι λίγο πιο μικρή από το σύμπαν.
1: για να μας χωράει. Θα δώσει κάτι, δεν μπορεί.
0: Θα δώσω.
1: Θα σου βόλτα με το μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Να κάτσουν στο πλάι έτσι πίσω όπως καθόταν οι παλιά γιαγιάδες στα μηχανάκια και να του πάρει βόλτα.
0: Λόγω φούστα το κάνω αυτό, λόγω γαϊδουριού ίσω. Συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι ότι οι άντρες στα γαϊδούρια ανεβαίνανε στο πλάι.
1: Αλήθεια.
0: Τους έφτιαξε. Δεν ήταν δηλαδή παντελόνια φορούς. Παντελονά ήταν εκεί.
1: Παντελονά ήταν. Ναι.
0: Ναι. Το γαϊδούρι το πα στο πλάι ενώ το άλογο κανονικά. Δηλαδή ναι. Το άλογο το υπεύει.
1: Και
0: είναι.
1: Το πόνι. Και το πόνι το σκυριανό, όχι το απλό. Υπάρχουν και τα αράβικα. Τα άλογα θέλουν να μιλήσουν για ποικιλίες αλόγων. Αυτή η κομπή
0: και αυτή,
1: έχει ένα ευρύ φάσμα.
0: Μπορεί να το κάνει. Εγώ δεν ξέρω ούτε μία ποικιλία αλόγου.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Εγώ αλλά... τι να σου πω, Μιχάλη,
1: τα αράβικα ξέρω μόνο.
0: Τα αράβικα.
1: Ναι.
0: Τα αράβικα πιστίκια.
1: Όχι, και να είναι με πι. Δεν είναι με βήτα.
0: Τα αράβικα πιστίκια.
1: Μετά τα πιστίκια, το πιστάτσιο. Από εκεί βγήκε. Από τα πιστίκια.
0: Όπως ίσως δεν θα καταλάβατε, είναι ο Μιχάλης ο Γιάννης πάλι. Γιατί είναι μια ειδικά διαμορφωμένη εκπομπή που περνάει ένα τεστ, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Ναι, περνάει ένα τεστ μέχρι να έρθει ο κρατεός Γιώργος Ζαΐρης
0: και
1: να πάρει μαύρη ζώνη στη διακοπή.
0: Και να πει τώρα ήρθα, τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Στα κρεβάτια σας.
0: Αυτό θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή. Θέλει του Σιρού επιτρέποντος.
1: Και Παύλο Ανδρών επιτρέποντος. Καλημέρα. Και το καιρό και να βρέχει, εδώ θα είμαστε.
0: Τον είδα μπαίνοντας. Καλημέρα, είπαμε ένα στον άλλο. Δεν είπε κάτι άλλο.
1: Ο κακό είναι να το δεις βγαίνοντας. Μπαίνοντας. Δεν μου είπε καλά να δεις.
0: Δεν μου είπε καλά, ρε παιδιά. Είπαμε, αλλά όχι και έτσι.
1: Ναι, δεν κάνουν έτσι.
0: Οπότε συνεχίζουμε μέχρι νέα τέρας. Οπότε το κουιζάκι, είναι τεστ νήμης, α πούμε. Τερματοφύλακα στη διάρκεια του αγώνα μπήκε να παίξει, αλλά. Να θυμάστε να έκανε και κάτι δηλαδή. Ακόμη και να φάει γκολ.
1: Να πιάσει τρία πέναλτι.
0: Τρία κόρνερ.
1: Κάτσε ρε Γιάννη. Στα τρία κόρνερ είναι πέναλτι.
0: Ναι, μπορεί και να. Μπορεί και να μην έκανε τίποτα.
1: Ναι, μπορεί και να μην έκανε. Απλά να υπήρξε.
0: Ναι, απλά να υπήρξε. Καλύτερα έτσι.
1: Βέβαια, υπήρξαν και ποδοσφαιριστές, λέω ένα παράδειγμα, στον τελικό του κυπέλου του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό που κάποιοι κάνουν τους τροματοφύλακες ενώ παίζανε κανονικά.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει, δεν θέλουμε αυτή την κατηγορία.
0: Και ο Ρομπέρτο Κάρλος, πρώτος διδάξας.
1: Μπράβο.
0: Πού μπλοκάρεις πιο καλά. Αριστερά ή δεξιά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εδώ, εκεί είναι το ερώτημα.
0: Ο ποιητής της εξέδρας. Το βγάλε κατευθείαν. Ρομπέρτο Κάρλος, πού μπλοκάρεις. Και βέβαια, εντάξει, οι διαιτητές είναι αυτοί. Το θέμα είναι.
1: Το παράλληλο τη ζωή μα και τέτοια. Αυτά. Περισπούδαστε που ακούμε. Κύριε Λαμπαδαρίου, θα τοποθετηθεί και τα συναφή.
0: Λαμπαδαρίου, μου αρέσει.
1: Τοποθετούνται, μου αρέσει.
0: Επίσης, άλλη ερώτηση θα μπορούσε να είναι ένα τεστ, ας πούμε, δημοφιλίας. Ποιος από τους τηλεκτρικούς διαιτησίας που κατά καιρούς εμφανίζονται και είναι ήδη ενισχύ, σας είναι συμπαθής. Δηλαδή, με ποιο θα θέλετε να πάτε, πιείτε ένα ούζο. Να συζητήσετε, ας πούμε, τον κανονισμό τρία κόρνερ πέναλτι.
1: Ναι, να κάνετε λίγο χαβά, ρε παιδί
0: μου. Λίγο χαβά. Ποιος
1: είναι για χαβά.
0: Ο Βαρούχας έχει χαβά.
1: Ο Βαρούχας έχει μόνο χαβά. Ο Βαρούχας είναι για Τσίπρο. Πώς το πίκλα. Τσίρο, αυτά ή τον Ολακέρδα, αυτό και τέλος. Δεν έχει δηλαδή. Να στο πω, α τα συζητήσει κανένα άλλο. Εμείς θα κάνουμε όχαβα, σε μουχαμπέτι.
0: Λαμπαδαρίου, κάτι πιο μακαρονάδα, κάτι ιταλικό. Και λίγο κρασάκι.
1: Ένα προσέκο η Λαμπαδαρίου.
0: Σωστά.
1: Ένα προσέκο, ένα. Bubbles. Μπράβο, κάτι. Πώς το λένε, να μας ανεβάσει ένα καρανίκα. Να μας ταξιδέψει λίγο.
0: Καρανίκα τι είναι.
1: Ένα αφρόδι ίνορ, παιδί. Ένα καρανίκα.
0: Για ένα όστρακο έτσι όμως.
1: Μπράβο.
0: Από αυτά που τους ρίξει το λαιμόν και η χοροπηδά αυτά.
1: Και ζωντανεύουν. Ωραίο το όστρακο.
0: Μήπως σου κάτι. Έτσι τρώγονται, σου λέει ο άλλος. Άμα τρώγονται έτσι, φαντασί. Εγώ δεν τα τρώω.
1: Εντάξει. Δεν σε ρουφιχτάκια.
0: Δυσκολεύομαι αυτό εδώ.
1: Δυσκολεύεσαι.
0: Δυσκολεύω.
1: Θέλει πολύ προσοχή να μην βρει άμμο και τρίχα.
0: Αυτό είναι, όταν το άκουσα πρώτη φορά. Ήταν σοκ πώς σου ρίχνει μια στα δεξιά, δεν έχει συνέρθει την τρώσει αριστερά.
1: Μετά ξαπλώνει.
0: Γιατί λέει ο φίλος, ο γνώστης, λέει θα πάρουμε λέει για αριστερές.
1: Ναι.
0: Κάθισα σιωπηλός για να μην δείξω δεν ξέρω.
1: Ναι. Πού το πάει ο καπετάνιος.
0: Είχα όμως ήδη μέσω μια απορία, μια άγνοια, δεν ήξερα τι θα δω.
1: Κόχλαζε η αγωνία.
0: Και έρχονται οι αριστερές πάνω σε κάτι πάγους.
1: Ναι.
0: Λέω κάτι, δεν... συνεχίζω να το παίζω έμπειρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν όμως τις έριξαν το λαιμό και κουνήθηκε λίγο.
1: Ζωντάνεψε, λες εδώ, Σπαρταρά η Παναγιά μου.
0: Λέω παιδιά, με ζητάνε, πρέπει να έχω διπλό παρκάρι. Μου παίρνω το αυτοκίνητο, γερανός, έρχομαι σε λίγο.
1: Μα με τα πόδια ήρθε, δεν πήρα το ίδιο λέμε.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Λαμπαδαρίου με τέτοιο, προσέκω.
1: Ναι, λαμπαδαρίου προσέκω. Πώς το λένε τον άλλον, τον γιγαντά.
0: Έχουμε σπάθα.
1: Κωνσταντινέα έχουμε.
0: Κωνσταντινέα είχαμε, ήταν τηλεκριτικός. Αλλά είναι και
1: αυτός. Έχει υπάρξει πανελίστα αναφορικά με τη διατησία και όχι μόνο.
0: Ναι, Κωνσταντινέα. Θα πω λίγο ένα.
1: Ναι.
0: Ένα κοντροβέρσα στο όριο θα το
1: ναι.
0: πω. Να πάμε σε κανένα φούρνο.
1: Μπράβο, να ναι. πάμε καμιά... Για κανένα κρόκο με σχέδιο ενδεχομένω.
0: Κατά τα ψή και τη τυρόπιτα.
1: Εκεί θα ήταν το πρόβλημα.
0: Εκεί.
1: Πώς το λέγανε. Ο Κάκος.
0: Όχι, ο Κάκος.
1: Τάσο τον Κάκο θα το βρείτε μπροστά σα.
0: Με Κάκο θα πήγαινα κλαμπινγκ.
1: Με Κάκο δεν θα πήγαινα πουθενά. Δηλαδή, ο Κάκος μπορεί να με έπαιρνε, ναι. αλλά να μην σήκωνα το τηλέφωνο. Δηλαδή, αν και φαίνεται ότι.
0: Για παρέα πρέπει να είναι καλό στο αρχίταξε.
1: Όχι, δεν επηρεάζομαι. Καθόλου, με βλέπεις έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το μοναδικό που θα μπορούσα να το φανταστώ τον Κάκο είναι με μαύρο γυαλί όκλεϊ χιονοδρομίας.
0: Με καθρέφτη.
1: Καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Τσίτα κολλητό σωλήνα τζιν.
0: Και πάντα τέτοια φοράει.
1: Και φωσφοριζέ μπλουζάκι στην Ήμπιζα 4,5 ώρα το πρωί. Να βαράει βρωμόπιτο. Και να έχει πατήσει το ρυθμό και να λέει Τάσο Κάκο, Τάσο Κάκο. Και να το χορεύει όλο πάνω στο όνομά του. Μόνο αυτό μπορούσε να κάνει Τάσο Κάκο.
0: Για κλάμπι τον έχω κάνει, δεν τον έχω υπερδραστήριο άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα καθίσουμε τρεις ώρες να τσιμπολογάμε.
1: Φαίνεται για παραδοσιακή περίπτωση δέπι.
0: Τι να είναι?
1: Δέπι. Διάσπαση ελληματική προσοχή, υπερκινητικότητα. Που δεν είναι κακό. Πολλοί κόσμοι έχει δέπι. Δηλαδή δεν είναι κατηγορία. Το να έχει δέπι είναι κάτι καθημερινό. Ο Τάσο Κάκο φαίνεται να είναι multitasking. Δηλαδή κοιτάει εδώ, βλέπει γίνει για να κρατάει περίπτωρο.
0: Για το κλέψουμε ούτε. Με σπάθα δυσκολεύομαι εγώ. Αναπάντητες κλίσεις παντού. Νιώθω δηλαδή. Ακόμη κι αν. Δεν μπορώ ούτε να το. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι στο καλησπέρα θα διαφωνούσα μαζί του.
1: Τι καλησπέρα! Φτάσατε καλησπέρα. 3 ώρα το πρωί είναι.
0: Καλησπέρα. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορούσα να σπάθαμε τίποτα.
1: Ο άλλος.
0: Ξύκινη ίσως.
1: Ο Ηρακλής.
0: Είναι που είναι και φίλος του. Τον έχουμε τον βγάλει.
1: Και τον Παρούχος δεν είναι. Έλα Παναγιώτη, του βγάζει ο Γιώργος ο Μπούζος.
0: Σωστό.
1: Είναι συνεργάτη εκπομπή ο Παναγιώτη ο
0: Παρούχος. Σωστό.
1: Πώς το έλεγαν τον άλλον που φοβήθηκε στην Τουμπά.
0: Φοβήθηκε στην Τούμπα.
1: Στο τέτοιο με το.
0: Πόσα γραμμάτα.
1: με το offside που το έδωσε και μετά έφυγε και μετά ξαναγύρισε.
0: Κομίνης.
1: Με τον Κομίνη που τον είδα σε εκείνη τη συνέντευξη. Πήγαινα για μπεργκεράκι απαλό.
0: Ποια συνέντευξη, Μπεταράδε.
1: Ναι, στα παιδιά, στον Θοδωρή και στον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Πήγαινα για ένα μπεργκεράκι απαλό.
0: Μπεργκεράκι.
1: Ναι, όχι κάτι. Ήκανα σνίτσελ στη Φλόρντα.
0: Και άμα ήταν την ώρα τη παραγγελία και δεν ήξερε, θα έλεγε μπέργκερ.
1: Γι' αυτό επειδή θα παρήκανε ένα εγώρι.
0: Μα θα ήταν αναποφάσιστο.
1: Γι' αυτό η αβεβαιότητά του θα άφηνε σε μένα χώρο να επιλέξει ότι θα φάμε. Εγώ δεν μπορώ, ξέρει, έχω πρόβλημα όταν το κάνουμε, λε και θα αγοράσουμε σπίτι. Να πάρουμε και αυτό, ή ίσως αυτό είναι λίγο υπερβολικό.
0: Ενώ δεν είναι μια απόφαση ζωή, δεν είναι.
1: Ναι, θα πάρουμε.
0: Μπέργκερ θα πάρουμε.
1: Σωστό. Μπέργκερ θα πάρουμε. Για το Θεό, τον ένα το μονογενή.
0: Θα μας φέρετε, λέει, τον κατάλογο να δούμε τι.
1: Ποιο κατάλογο.
0: Ή του λες του σερβιτόρ, εσείς τι θα μας προτείνατε. Άμα σε προτείνω σερβιτόρ.
1: Σε μπεργκεράδικο να σε προτείνει διπλό τσέντερ και μπέργκερ, τι σε προτείνουν.
0: Καμένο παιχνίδι.
1: Ναι, τώρα.
0: Δηλαδή είναι σαν να έχει κερδίσει πέναντι και να λες στον ερωτοφύλακα. Εσύ τι λες, από πού να το στείλω.
1: Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Λες και θα κάνουμε σχέση.
0: Αφού εσύ έχεις απόφαση. Πάρ το, στείλ το μέσα, κόλλασε, πάρ το.
1: Μίλησε στη γλώσσα τσάλι.
0: Άντε μπορεί τώρα.
1: Η αναποφασιστικότητα είναι πρόβλημα.
0: Το παιδί. Είναι.
1: Δηλαδή βλέπεις το φανάρι πορτοκαλί. Είσαι πολύ κοντά. Τι γίνεται. Σταματάς και φεύγεις.
0: Έγινε και από πίσω.
1: Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να να τα έχει όλα στο μυαλό σου. Που σου λέω ότι άμα είσαι πολύ κοντά για να μην προκαλέσει ατύχημα, πρέπει να επιλέξει. Όλα είναι θέμα απόφαση.
0: Πρέπει σε ένα δευτερόλεπτο να δει πόσο πορτοκαλί είναι.
1: Ναι, αν είναι βαθύ πορτοκαλί.
0: Αν έρχεται κάποιο από τα δεξιά αριστερά κατ' επέκταση.
1: Και να βγάζει ταυτότητα να τη βάλει στο στόμα να την ακούσει καλά και να τη βρουν
0: και
1: σίγουρα.
0: Πόσο κοντά ή μακριά είναι ο πίσω, θα είναι εγώ κοκαλό σου. Ο πίσω να μην με φιλήσει και να μου πει ρε φίλε πορτοκαλί ήταν στα
1: μάτια. Ο πίσω λέει ο πίσω. Σε ποια βάλτε αυτό ένα φούλι.
0: Βλέπετε δηλαδή. Μεγαλώνει ο Έλληνας. Έχει κάτι τέτοια προβλήματα που ο Ευρωπαίος δεν τα έχει. Ο Ευρωπαίος λέει πορτοκαλί σταματάει για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Ναι, ο Ευρωπαίος.
0: Γιατί αν το πορτοκαλί ήταν κόκκινο, δεν θα το βάζε ο εφευρέτης. Θα είχε πράσινο, κόκκινο. Αυτό ήταν. Πόσο, το πορτοκαλί.
1: Πόσο φω είναι αυτό που λες, Γιάννη.
0: Τι είχε. Περίσευανε λάμπες, ας πούμε, πορτοκαλί. Σε λένε τι να τι κάνουμε, βάλτε στα φανάρια. Πιστεύω ότι σε βάζει το πορτοκαλί για να σου δείξει ότι είσαι κι εσύ ένα. Δεν είσαι άβουλο στον
1: τόπο. Ναι, ναι.
0: Έχεις το
1: απόδειξε το.
0: Τη μοίρα στα χέρια.
1: Ψυχή έχεις. Πώς μπαίνουν οι προπονητές στο Μύριο. Ψυχή έχετε να το γυρίσουμε. Έφυγε το πάσιο. Εξαιρετική ομιλία του Γκουαρδιόλα εκεί στα αποδυτήρια με τη Σίτη. Που του έλεγε με τη γυναίκα μου την παραγαπούσα. Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Έφυγε το πάθος. Ναι, τι να κάνω. Ναι, ναι. Πού είναι το πάθος σας στην προσπάθεια. Εξαιρετική ομιλία.
0: Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ του Γκουαρδιόλα. Αυτό λίγο το χάσα. Δεν είναι. Βγήκε στη δημοσιότητα ένα βιντεάκι αυτό που λέω.
1: Εγώ το απόσπασμα έχω δει, ναι.
0: Ναι. Το οποίο νομίζω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το γύρισε. Ήξερε ο Γκουαρδιόλα την ύπαρξη κάμερα στα αποδυτήρια στην τελευταία του σεζόν στη Manchester City. Mm-hmm. Τώρα σε τι έκταση ήταν η κάμερα, πόσο συχνά μακριά κτλ. Πάντως, αν το κατάλαβα καλά, ο Γκουαρδιόλα είπε το ναι, έδωσε το.
1: Στην κατάθεση.
0: Ναι, και να είναι η κάμερα να το κάνει και να γίνει ένα ντοκιμαντέρ. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την ατάκα που είναι και ατάκα πιο επίκαιρη. Είναι ατάκα χωρισμού. Έτσι, ήταν μια ομιλία. Στην Παρσελόνα δεν θα έλεγε για χωρισμό.
1: Τη λάτρευα τη γυναίκα μου. Λέει: πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο, έφυγε το πάθος.
0: Φοβερό, εντάξει.
1: Ειλικρινές, τίμιο.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει. Δεν ανακαλύπτει την Αμερική.
0: Για το μοιράζει όμως με 25 μαντράχαλους, ας πούμε. Αυτά.
1: Και μάλλον σε εκατομμύρια που θα το δουν.
0: Για να το καταλήγεις ότι πού είναι το πάθος να παίξουμε μπάλα. Λίγο εκεί μπερδευτήκαμε.
1: Κοίταξε, αυτό λέγεται ως που μας το μαθαίνω στο σχολείο η επίκληση στο συναίσθημα.
0: Έτσι το λένε.
1: Έτσι το λέγαμε τότε, τώρα δεν ξέρω πώς το λένε. Έστεινουν τραγωδία, μίμησης πράξεις, σπουδαίες και τελείες.
0: Ποιο σχολείο πήγες?
1: Δεύτερο λύκειο Καλαμαριά ένδοξο. Και τρίτο για το γυμνάσιο τη Καπνοποθήκη στην Κρήνη.
0: Έτσι που το έπαιζε, νόμιζα στην Επίδαυρο.
1: Δίπλα. Στα Μάρμαρα. Ένα γκάζι. είναι πρόβλημα. Και σαν από μηχανίστε, όσοι είχε έρθει σε εκείνο το ο Κούν Αγκουέρο και του είχε δώσει το πρωτάθλημα. Αλλά δεν ήταν εκείνη τη φορά.
0: Μπράβο. Ακριβώς.
1: Αλλά η City ήταν, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την οποία μιλούσαμε.
0: Κλείνοντα, α πούμε, αυτό το. Είναι μια πρόταση τη εκπομπή για να κερδίσετε, α πούμε, να. Το παιδί που κάνει στο Open κριτική fashion, παλιός διετής πρόσφατο σταμάτησε.
1: Ποιος είναι
0: αυτός? Έχει ωραίο λόγο, μιλάει ωραία ελληνικά.
1: Στην εκφορά του, δηλαδή, τον τιμούμε ή σε αυτά που λέει, ενδεχομένως.
0: Σωστά αυτή η ερώτηση. Συνήθως λέει και καλά πράγματα, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω θα πει λέει και.
0: Αυτόν τον, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτόν θα τον είχα να πάμε, ξέρεις, να κάνουμε μια βραδιά ποίηση, ας πούμε, κάπου που διαβάζω κάτι λογοτεχνικές λέσχες.
1: Με ένα σαν το Πιετρούς, ας πούμε, εσύ στο χέρι απαλά και μια
0: θα τον είχα για εκεί, δεν θα είχα, ας πούμε. Νομίζω ότι, εντάξει, παλιότερα, μυθικό τώρα και το κλείνω γιατί θέλω να το βγάλω από μέσα μου, σε καιρούς που έπρεπε, ας πούμε, να... Ήταν κάτι πέναλτι που δηλώτανε διάφορα, κάτι βουτυχτάκια.
1: Παπουτσέλια δηλαδή.
0: Ναι, κάτι αυτά.
1: Δεν τα χαρακτηρίζει κανείς.
0: Και είχαμε ανακαλύψει, το βάζω πληθυντικός ευγενίας, είχαμε ανακαλύψει ένα Κύπριο καθηγητή διαιτησίας. Το θυμάσαι καθόλου αυτό? Συνήθως το φως είχε κάτι δηλώσει του παλιά. Ο Κύπρος καθηγητής διαιτησίας λέει το γιατί αυτή η φάση ήταν πέναλτι.
1: Ο Κύπρος καθηγητής διαιτησίας.
0: Ναι, βρήκαμε στην Κύπρο.
1: Το όνομα του το είχαν βάλει.
0: Κύκος Κύκου, δεν ξέρω τώρα. Όχι, το είχαν βάλει.
1: Κύκο Ρατών, άμα είναι για Κύκο Κύκου, να πάμε στο Κύκο Ρατών, να είμαστε σίγουροι.
0: Κύκο Ρατών, τι ξέρετε για Κύκο Ρατών, πού έπαιζε, τι θέση έπαιζε.
1: Γκολ με το στομάχι με τον Παναθηναϊκό.
0: Και ποιο είναι το μυθικό γκολ που έχει βάλει.
1: Εκεί είναι ρε, Γιάννη.
0: Εκεί το άγχος του επιθετικού σου λέει: έχω χάσει 10. Αυτό δεν χάρεται. Πρέπει να μπει με κάθε τρόπο.
1: Πρέπει να πω με τα μπαρμπούνια μέσα. Πρέπει να πω. Πολύ ψαρότρατα. Έχουμε μερικά μηνύματα.
0: Μερικά.
1: Ναι, έχουμε μερικά. Να
0: μια επιτυχία. Συνήθως είχαμε 0 έως 1.
1: Λέει ο Φρεσομάκης, ποια ποικιλία ρε, στα φίλια είναι τα άλογα. Ράτσα το λένε. Έχει δίκιο.
0: Ράτσα τα άλογα.
1: Ναι, ράτσα.
0: Έχει δίκιο. Δεν είναι ποικιλία τα άλογα.
1: Ναι. Ο φίλος ο Βασίλης.
0: Τα αυτοκίνητα τι είναι, ράτσα ή ποικιλία?
1: Ρέπω προς το Μάρκα. Έχω μια ροπή.
0: Ισπανική μάρκα.
1: Καλημέρα Ζέμνες. Σωστά. Μπεριμεντζές, καλημέρα και εσένα, μητσάρα μου. Αυτό έπαιξε τέρμα. Έχουμε απαντήσεις. Για παίκτες τώρα, τα δώσουμε όλα μαζί.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Να τους κάνουμε μια σούμα.
0: Μια σούμα.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε πάρει, τι έχουμε παραγγείλει, τι έχω φέρει.
1: Μπράβο. Ότι από κυρίως έχει ζητήσει ο Γιάννης Πάγκος να μας πείτε ποδοσφαιριστάς οι οποίοι φορέσανε γάτια τερματοφύλακα την ώρα του αγώνα. Δηλαδή αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας, τερέψαν οι αλλαγές, τον κοίταξε μέσα στα μάτια προπονητής και τον είπε εσύ πίσω. και έβαλε γάντια.
0: Έβαλε γάντια.
1: Έλληνες ή ξένους δεν μας αφορά, μπράβο. Αλλά εγώ Έλληνες έχω πολλούς στο μυαλό μου. Επίσης θέλουμε σε περίπτωση που γνωρίζετε να μας πείτε μία ποικιλία που λέγαμε πριν, μία ράτσα από άλογα.
0: Βέβαια. Και τα αν και αγαπημένος, αν, έχετε, αν μπορεί να το έχει τυπεύσει. Γιατί... Πιάσανε, λέει, συλλάβανε, λέει, στην ναι, Άνδρο.
1: Σωστό.
0: Έναν ο οποίος οδηγούσε, έτσι τη διάβασα την είδηση, οδηγούσε μεθυσμένο στο άλογο. Και εκεί.
1: Στην Άχλα ή ξέρουμε σε ποια περιοχή ήταν.
0: Ήξερα, αυτά τα άλογα είναι τη Άνδρου, έχουν τιμόνι.
1: Ναι, είναι δεξιοτήμων αυτά.
0: Δεν
1: από την
0: έχουν, πώς το λένε αυτό, γέμι.
1: Γέμι, χαλινάρι.
0: Game over. Game over ήταν αυτό. Ήταν μεθυσμένο, λέει, και το πήρε το άλογο. Ήταν εύκολο, α πούμε. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα, να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα.
1: Έχει υπέψει ποτέ άλογο. Θεατώτης του δόγματος, είσαι υπασίες.
0: Μία φορά ανέβηκα με σέλα. Θέλω να πω, δηλαδή δεν ήταν.
1: Τι ασέλωτο το ανέβαινε. Αμαζόνο.
0: Western, δεν έχει τη Western. Το παίρνω να βάχω. Ναι. Ούτε μία που τον είδε, μία που πήγε από το πλάι ανέβηκε.
1: Και μία που έριξε με το τόξο. Σωστό.
0: Αλλά με βάλανε και σέλα, με σεβάστηκαν.
1: Ναι.
0: Το άλογο πήγαινε, πώς το λέμε αυτό, το βηματισμό, κάπως το λέμε.
1: Ωραίο τι νησιώτικο που ήταν σε νησί σου και πήγαινε στο άλογο. Μπαλό, καριώτικο, τι έκανε το άλογο.
0: Πήγαινε όμως χαρτομένα.
1: Α.
0: Αλλά το ένιωθε ότι περπατούσε γιατί. Και κάποια στιγμή, αφού νόμιζα ότι συνήθισα και μέσα σε τρία λεπτά έγινα.
1: Αναβάτη.
0: Του λέω λίγο έτσι. Του λέω του άλογου, ναι. Δηλαδή του κάνω.
1: Τσίμα το αδερφέ.
0: Και κάνω ένα. Τουκουτουκ. Στο τουκουτουκ. Τραβάω τα γέμια, αλάρμ.
1: Σφυρόφιλο. Μηχανική απόβαση.
0: Φίλε, νόμιζα ότι η ζωή δεν τελειώνει.
1: Αλλά δεν τέλειωσε.
0: Εντάξει, δεν ήταν και πόνι ότι πέφτω και.
1: Δεν πέσα από χαμηλά, από ψηλά θα πέφτω.
0: Ήταν κανονικό άλογο. Εκεί τελείωσε μέσα σε τρία λεπτά πρέπει να κράτησε η καριέρα μου. Στην υπασία.
1: Και έχω πέσει και με έχει δαγκώσει.
0: Αυτό είναι το ίδιο άλογο.
1: Όχι, άλλο άλογο. Παλιότερα στην. Υπάρχουν και τώρα.
0: Δεν ήξερα ότι αυτή η ιστορία θα έχει τόσα επεισόδια.
1: Στα Άνω Πορόγια.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πάνω από τα κάτω Πορόγια.
0: Τα οποία δεν έχουν γάμα στην πινακίδα.
1: Όχι, ούτε Ροδόπολη. Η Ροδόπολη είναι πιο κάτω, δεν έχει μεσαία Πορόγια.
0: Ακούγεται όμως ένα γάμα όταν λες Πορόγια.
1: Ναι, αλλά είναι Πορόγια με διαλυτικά.
0: Ναι, ακούγεται και η Ιαπωνία έχει ακούγεται το γάμα. Αλλά
1: Japan. Αλλά made in Japan, α πούμε, δεν είναι και Japan. Όταν λοιπόν ανεβαίναμε εκεί, από το, υπήρχαν ένα μάστορα, ένα δαρβερτή εκεί, ο Βαρκά, ο οποίο είχε αλόγατα.
0: Ο Βαρκά είχε.
1: Ναι, ναι, ο Βαρκά.
0: Και ο αλογά είχε βάρκε.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Έπαιρνε το άλογο από εκεί και μα ανέβαζε στην καλύβα του, στην οποία κατασκηνώναμε, εν πάση περιπτώσει, τα παλαιότερα χρόνια.
0: Παιδιά, όσο ώρα τα λέει, τα σχεδιάζει και όσο ναι. Στο χαρτί, φοβερό αυτό το πράγμα. Το έργο τέχνη θα προβληθεί αργότερα.
1: Κατά το διάστημα τη ανόδου, ένιωσα, όπω είπε και εσύ, αυτό το κύβδηλο αίσθημα τη ασφάλεια.
0: Μια... Ψευδεπίγραφο.
1: Ναι, μια πομφόλιγα ασφάλεια, θα έλεγε κανεί. Λοιπόν, ένιωσα λοιπόν μια ψευδή ασφάλεια και είπα λίγο να το τραβούσα. Πάμε με τα πόδια από κάτω, δώσε πόνο, δώσε πόνο. Δεν είχα καταλάβει όμω όντα βαρύ κορμί ότι σιγά σιγά έγερνα και μαζί μου έγερνα και σέλα. Έγερνα, εγώ έγερνα και σέλα. Κάποια στιγμή βρέθηκα με τον νόμο στο έδαφο και να φωνάζει από πίσω ο Νικόλα, ο Βαρκά. Καλύτερα. Τι κάνεις βρε. Δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν. Ένα ήταν αυτό που όμως ήταν. Δεν το φοβήθηκα, ξανανέβηκα. Και το δεύτερο είναι είμαστε στο. Κατεβαίνουμε το 1777, ένα φυλάκιο στον Πέλε, σε πάση περιπτώσει. Πάλι με το άλογο. Και έχουμε σταματήσει 2-3 άλογα μαζί. Και βλέπω ένα. Με κοιτάει λίγο στραβωμένο. Δεν ξέρω προστασία
0: στα υπόλοιπα. Στα άλογα ή τα κρατούσα.
1: Πάνω. Και ερχόμαστε μούρι μούρι.
0: Αν δεν είναι κάτι, πώς λέμε, απόρριτο στρατιωτικά. Αυτό το φυλάκιο μόλις ανέφερε. Που έχει κι άλλο, είναι εδώ ή είναι κάπου στα βάστη του Far West.
1: Είναι στο Μπέλε, στο βουνό, ναι. Στα σύνορα Βουλγαρία.
0: Δεν είχα κανένα τζίπ, ας πούμε, πρόχειρο.
1: Εμείς για να το ζήσουμε σαν εμπειρευτή ήταν μια ορεινή κατασκήνωση που γινόταν. Ναι. Και ναι. Επιλέγαμε, μπαίναμε μετά στην Κερκίνη με βάρξη, τέτοια ήταν όλο έτσι ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Okay.
1: Και κατά την κατάβαση πλησία, είναι αυτά τα 3-4 άλογα, ας πούμε. Αυτό με κόβει περίεργα. Με κόβει σαν να πουλάει προστασία στο Angels, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Το κοιτάω κι εγώ, με κόβει αυτό, πλησιάζουμε, ερχόμαστε ενώ ψαλίλων βυζαβή και απέναντίας και έτσι όπως είμαστε, με τις δοντάρες και έχουν και κάτι δοντάρες τα άλογα παραδοσιακές, με κάνα χλάκ στο γόνατο και με άφησε σημάδι.
0: Και τώρα αυτό είναι.
1: Όχι, δεν φαίνεται τώρα, μόνο στην ψυχή έχει μείνει τώρα.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι. Εγώ ξέρω μέχρι το σημάδι στο λαιμό από τα φιλιά σου. Τώρα θα μπορούσε να γίνει το σημάδι στο γόνατο.
1: Από τα λογά σου.
0: Από τα λογά σου. Λοιπόν, αυτά είναι μια εισαγωγή πολύ δουλεμένη. Ήταν αυτή.
1: Κυρίως.
0: Στην προπόνηση. Καθόμαστε με τον Μιχάλη, ξοδεύουμε ενέργεια. Λέμε πώς θα το πάμε. Το πάμε έτσι και το πάμε αλλιώς. Η ανάρτηση έχει γίνει κανονικά. Τι βρίσκετε τώρα, πού να σας λέμε τι βάλαμε. Δεν έχουμε για την ώρα.
1: Στο Μετρόπολη 95 και 5 στο Facebook που μας βρίσκεται και από κάτω μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας, την επίθεσή σας. Το ξεφωνητό σας ενδεχομένως. Ωραία, αυτά είναι τα ωραίο ήχους. Έτσι κάνω το πεινάω.
0: Γιάννη, πώς φαίνεται που μέχρι τώρα είσαι τυχερός που ήρθες.
2: Εκτός... Είσαι τυχερός που ήρθες.
0: Έχει air condition, τουλάχιστον έτσι. Ωραία.
1: Τέτοιο αθλητικό condition έχουμε.
0: Έχουμε τα πάντα, έχουμε και το χορηγό μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που για μία ακόμη φορά η Bet365 είναι εδώ μαζί μας. Αποκλειστικός χορηγός εκπομπής. Η πλάκα τέλος. Και φυσικά, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, προσέξτε το τώρα, δημιουργείς, γιατί έτσι είναι, πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta36.gr, τηλέφωνο 2310 22 63 18.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα κάνει ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα, έχει ενημερώσει τη Sporting για το ενδιαφέρον του, ενώ η ομάδα της Λισαβόνας είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον 27χρονο χαφ με ένα ποσό ανάμεσα στα 5 και 7 εκατομμύρια ευρώ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται παράλληλα και η Ιταλική Τωρίνο. Την απόφαση της UEFA στην έφεση που κατέθεσε για τη μείωση της ποινής του Αντρίγια Ζίμκοβιτς, αναμένει ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ετοιμάζει την ομάδα του για τη μεθαυριανή ρεβάν στο Μπέργεν απέναντι στην Μπραν. Οι Νορβηγοί έχουν εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα και αγωνιούν για τη συμμετοχή του 25χρονου επιθετικού Νόα Χόλμ. Ενισχύεται και εσωτερικά ο Άρης πέραν των μεταγραφικών του κινήσεων. Μανού Γκαρθία, Μπόσκο Σούταλο και ο Μαρίτσαρτς είναι τα νέα πρόσωπα για τους κιτρινόμαυρους, ενώ Κουαμέ, Καντεβέρε και Χόγκλα επιστρέφουν από τραυματισμούς. Απόψε στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλου με 16 ομάδες χωρισμένες σε 4 γκρουπ. 2 έτοιμους κεντρικούς αμυντικούς και ένα χάφ αναζητά μεταγραφικά ο Ηρακλής. Στην Τρίπολη, σε τρίτο εκτός έδρας αγώνα, θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα και οι Ανόλευκοι λόγω του γεγονότος πως το Καφτατζόγλιο στάδιο παραμένει ανέτοιμο να φιλοξενήσει την αναμέτρηση. Στο Μετσοβά ανεβάζει στροφές με το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκέρι, θα δοκιμάσει την ομάδα του απέναντι στο Περιστέρι το Σάββατο και τους Βίκος Φάλκον στην ερχόμενη Δευτέρα. Ανοιχτή προπόνηση, παρουσία του κόσμου θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο. Τη Δευτέρα και οι Ανόλευκοι θα δώσουν τον πρώτο φιλικό τους αγώνα με αντίπαλο τον Άρη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan.
0: Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Smart to School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
14: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε στις θέσεις μας, καρέκλες μας. Δύο καρέκλες, δύο παραγωγές.
1: Σκοτάκι του κάτω. Εδώ είμαστε. Δύο καρέκλες,
0: δύο παραγωγοί. Μπορούσατε μουσικές καρέκλες να λύει το παιχνίδι, να είναι μία καρέκλα, δύο παραγωγοί και μόλις σταματάει η μουσική, όποιος καθίσει ο επόμενος έφυγε.
1: Μάλλον εγώ θα είμαι αυτός που θα σταματήσω, που δεν θα βρει καρέκλα να κάτσει.
0: Ο Λευτέρης λέει μια ράτσα που ξέρω από άλογα είναι τα Forester.
1: Ναι.
0: Έτσι μας λένε τώρα. Τι σωστό, ξέρεις, είναι σίγουρα.
1: Τα Forester. Forester δεν ήταν ένας.
0: Δεξιός μπακ.
1: Όχι, ένα σέντερ που ήταν και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
0: Σέντερ, μπράβο,
1: ναι.
0: Καθαρό όμως.
1: Δηλαδή είναι θέμα.
0: Ναι, απ' πάση περιπτώσει από σκυλιά ξέρω περισσότερο.
1: Ναι.
0: Περισσότερο. Γράψε για σκυλιά, Ελευθέρη.
1: Αλλά ότι στη ζωή αυτή.
0: Ναι, δεν θα φάσει μπόνους, δεν θα σου πάρουμε το δίπλωμα.
1: Θα γράφεις ό,τι ξέρεις. Και όπως έλεγε και ένας φίλος, στη ζωή είναι σημαντικό, λέει. Ρε παιδί μου, να συμμετέχεις. Αν δεν μπορείς να βοηθάς, ενόχλησε. Το σημαντικό είναι να συμμετέχεις.
0: Είναι κάτι τέτοιο τύπο στην παρέα. Δηλαδή, ξεκινάει μια συζήτηση, ας πούμε, καλή ώρα για τα άλογα και θα βρεθεί κάποιος επειδή δεν έχει ιδέα από αυτό και θα τη γυρίσει την κορώνα να την πάει στις γάτες. Και να σου λέει για τις γάτες που μια ορίζουν και μιλάει μισή ώρα επειδή αυτό ξέρει.
1: Και εδώ έρχεται ένα δίκαιο ερώτημα.
0: Για να ας πούμε τον αυτό του.
1: Εδώ έρχεται ένα δίκαιο ερώτημα.
0: Μάλιστα.
1: Αν συζητήσουμε για γάτες, έχασε η Βενετιά βελόνι. Είναι δηλαδή μια τέτοια κουβέντα. Είμαστε μια συνθήκη ανθρώπων μαζεμένοι από τη Μένσα και μιλάμε για το Αστρόνιο. Και ξαφνικά θα χάσει την κουλτούρα τη συζήτηση αν μιλήσουμε για γάτα. Για γάτες, αδερφέ μου. Για γάτε, στη Μόσχα, αδερφές μου. Στη Μόσχα.
0: Ό,τι αγαπάτε.
1: Ό,τι αγαπάτε, ό,τι αγατάτε.
0: Εμείς πρέπει να σου πω την αλήθεια, πηγαίνει. Πρέπει μέχρι τη μία να βρούμε πράγματα να λέμε.
1: Όπα.
0: Στείλτε γάτες, σκυλιά, εμείς τα διαβάζουμε όλα. Στέλνει τώρα, ας πούμε, Forester. Δεν έχω ιδέα, το διαβάζω.
1: Εδώ
0: και
1: είμαστε.
0: Λέω ωραίο άλογο.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Σου λέει ο άλλο, σε κοροϊδεύω.
1: Βαρβάτο.
0: Υπάρχει. Φίλο ο Αντώνη Σαρόπουλε, ένα λε.
1: Εγώ, παρόν.
0: Μια δεν μου λε.
1: Όχι. Εγώ την πλήγω στον ασβέστη.
0: Άμα κάνει πάνω μια εβδομάδα εκπομπή μαζί με Πάγκο, εμένα λέει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα καταλάβει πόσο πλαγιάζει.
1: Ναι.
0: Οπότε θα αρχίσει και εσύ να διακόπτει. Άμα τον αφήσει πάνω από δύο λεπτά να αναπτύξει ιστορία, θα βρεθεί Αθήνα.
1: Εδώ έρχεται και ένα κομβικό σημείο.
0: Αντώνη αγαπημένο.
1: Ότι το πλάγιασμα του απεριποιεί τιμή για όσου βρίσκονται εδώ.
0: Είναι αιρεσί ο Αντώνη. Είναι αγαπημένο. Είναι πιάρδικο. Πιαριλίκι. Ωραίο. Ο Γιώργο γράφει ο Μανιά τη απέκρουε. Ωραία το γράφει. Απέκρουε.
1: Σωστά.
0: Και χωρίς γάντια. Βλέπετε τελικό κυπέλου.
1: Τα είπαμε εμείς τεχνιέντος.
0: Ναι. Διαιτητής Γιάχος. Νομίζω.
1: Ο Γιάχος. Ναι, ναι, ναι, ο Γιάχος.
0: Ο Γιάχος ήταν απορία μου αυτή, επειδή δεν το. Δεν μου το απάντησαν. Ο Γιάχος είναι
1: ο ευρυμέτωπος.
0: Αν είναι το Γιάχου, αν είναι δικό του.
1: Τα μάτια.
0: Και τη διαιτησία την κάνει έτσι για εξτραδάκι.
1: Για χόμπι.
0: Ενώ έχει τόσα λεφτά, γιατί δεν λέμε, ας πούμε, γιατί είναι απαραίτητο να το πούμε Γιάχου.
1: Το email του ποιο θα ήταν δηλαδή.
0: Γιάχος.
1: Γιάχος παπάκι, γιάχου τελειακό.
0: Ο Γιάχου, Γιάχου. Δεν είναι απαραίτητο να το τονίσει τη λίγουσα, καταλαβες.
1: Λάθος δικό μου, έσφαλα.
0: Γιάχος, Γιάχου.
1: Γιάχου, ναι, ναι. Από τη μαρτυρική μεγαλώνηση.
0: Ο Κύπριος που ανακάλυψε το Γιάχου.
1: Μη. Αν τα πατήσεις τα κρυμμένα σήμερα, θέλω να σε εξετάσω σήμερα.
0: Πού είναι αυτά τα κρυμμένα.
1: Σήμερα θέλω να είσαι έτοιμος.
0: Κρυμμένα λέει από αυτή τη σελίδα.
1: Για πάτα, το πάτσα. Μπήκες ήδη, ε.
0: Κάτι έκανα.
1: Είσαι δαιμόνιος ρεπόρτερ.
0: Γιατί εδώ βλέπω, ναι. Ελπιδοφόρος έχει την πιστοποίηση της παραγγελίας. Έγινε, λέει, η παραγγελία με το νούμερο 45.
1: Σε καλή μεριά, Ελπιδοφόρε.
0: Ντόρτμουντ.
1: Του good side.
0: Και όπως είπε και ο Κωνσταντέλιας, ναι. Η γυναίκα μου. Μου το είπε το νούμερο, το πήρα. Γιατί το ρωτήσανε, γιατί 45 έφνεις.
1: Ναι, και αυτό τι απαντήσει.
0: Η γυναίκα μου.
1: Ό,τι πει το κόριτσι.
0: Σωστό.
1: Ενοχλάμε κανέναν, από όλο και ο
0: άμα δεν πάρω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος. Στην Dortmund ισχύει ότι πλέον με το που πήρε ο Κωνσταντέλιας στο 45 έχουν πάρει όλα τα νούμερα από το 0 μέχρι το 99.
0: Έλα ρε. Ποιοι τα έχουν πάρει, πώς.
1: Όχι φέτος, διαχρονικά, ότι έχουν φορεθεί όλα τα νούμερα.
0: Ποιος το βρήκε αυτό. Δηλαδή και το 0 έχει φορεθεί, ή από ένα ξεκινάμε. 0.
1: Το 0, η ώρα του που έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης. Έφυγε και ο Βασίλης.
0: Δηλαδή στην βαθμολογία που βάζουν τα.
1: Το 0 και το 10 είναι του Θεού.
0: Ναι,
1: από εκεί, από το 1 μέχρι 9.
0: Άρα λες από το 99 υπάρχει κάποιος που το φόρεσε κάποτε.
1: Ναι, κάπου το διάβασα, διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις γιατί το μνημονικό μου δεν είναι το καλό μου σημείο. Ωστόσο το επικοινωνώ μαζί σου γιατί ως ένας νέος Σταύρος Πετρακόπουλος η μνήμη σου σε βοηθά περισσότερο.
0: Λες ρε φίλε να ήταν η γυναίκα του Κωνσταντίνα, το ήξερε αυτό.
1: Να έχει τέτοιο ζάρι.
0: Και να λέει ότι να θα έτσι και έτσι θα γράψουν ιστορία. Γιατί εντάξει με την
1: γενικά
0: αξία του Κωνσταντίνα θα. Εγώ πιστεύω φίλο Κωνσταντίνα ένα χρόνο θα μείνει στην Dortmund. Μέσα σε, ο Χάλαντ, ας πούμε, έμεινε δύο, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, η Ντόρτμουντ, τους παίκτες, γιατί η Ντόρτμουντ τους εκτοξεύει, παιδί μου.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά δεν τους κρατάει και. Δηλαδή, ο Λεβαντόφσκι έμεινε πολύ στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι, παίρνει και από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα πάρει οικονομικό, θα πάρει και αξιακή, θα πάρει και παικτικά πράγματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και με δεδομένη τη ικανότητά τη και αποτελώντα ένα από τα πλέον selling club τη Ευρώπη, γιατί είναι ένα από τα ξεχωριστά selling club τη Ευρώπη, ξέρει και πόσο θα πουλήσει. Ναι. Όχι σαν την κλαμπρίζ που κλαίνε που δώσαν τον Τζόλ 40 που συζητούσαμε χθε. Και είναι δύο τώρα στα γραφεία και ακόμα κλαίνε από χθε. Έχουν μαζέψει πράγματα σε ένα κουτί και λένε εμεί εδώ δουλεύαμε.
0: Αυτό λέω. Νομίζω ότι σε ένα χρόνο ο Κωνσταντέλη θα φύγει. Τώρα θα μου πει εσύ τι το παίζει.
1: Να πάρω εγώ το over 1,5 για να είμαστε. Για να πούμε ότι μοιράσαμε εκατομμύρια.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση που όσοι λέγανε για τον Κωνσταντέλη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τι συζητούσαν μεταγραφέ. Άμα φύγει, που να πάει. Ναι. Αν του ταιριάζουν όλα τα πρωταθλήματα.
1: Πράγμα.
0: Και μιλούσαν διάφοροι. Βετεράνοι. Όταν λέω διάφοροι, το λέω με την έννοια την καλή. Έτσι, από αυτού που
1: μαθαίνουν.
0: Ακριβώ. Αυτοί βλέπουν ένα και με το αίσθηκτο και τη βιωματική εμπειρία του έχω παίξει μπάλα και καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουν 10.
1: Να βάλουμε το αστεράκι σχεδόν όλοι. Γιατί όπως πάντα σε όλα τα πράγματα δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι.
0: Μαζί σου.
1: Ωραία. Οπότε ναι, λέγανε ότι πάλι δεν λέγανε δεν θα φύγει, αλλά λέγανε δεν θέλω να φύγει.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν λέγαμε ας πούμε ότι θα φύγει και θα πάει κάπου, και μετά πήγαινε η ερώτηση κλασική. Ποιο πρωτάθλημα πιστεύεις ότι ταιριάζει? Η Γερμανία, φίλε, ήτανε.
1: Τα μάμ.
0: 9 στου 10. Πώς ναι. Λένε, ρωτήσαμε 100.
1: Ναι, μπράβο.
0: Οι 90 έλεγαν Γερμανία. Δηλαδή, όλοι τώρα, η λογική ποδοσφαιρική λέει ότι ο Κωνσταντέλης αυτή τη στιγμή. Λίγο θα δυναμώσει.
1: Και μετά φυλάκια ρουφητά.
0: Και μετά.
1: Μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε.
0: Όπως το είπε ο Πέλκας. Ρεάλ Μαδρίτη ή. Μακάρι. Θα μου πεις γιατί λες για τον Κωνσταντέλια και όχι για τον Καρέτσα.
1: Διαφορετική ηλικία.
0: Ναι, γιατί ο Καρέτσα να μην φύγει.
1: Μπορεί και να φύγει. Τώρα απλά λέμε ότι σε εισαγωγικά πιο έτοιμο παίκτη συλλογίζεται ο Κωνσταντέλια παρά ο Καρέτσα.
0: Ενώ χρηματιστηριακά, άμα μπει από περίεργα να το δει, ο Καρέτσα είναι πολύ πιο πάνω αυτή τη στιγμή.
1: Λόγω prospect.
0: Λόγω
1: potential, λόγω πιθανής εξέλιξης στο μέλλον, λόγω αυτής της ηλικίας. Δηλαδή αυτό το ηλικιακό ναι. Χάσμα έχει περισσότερα χρόνια να δείξει στην Bundesliga και στην Ελλάδα ο Κωνσταντέλης έδειξε σε ένα χαμηλότερο υποστάθμιση πρωτάθλημα, έδειξε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Είμαστε χαμηλότερα, λες, από το Βέλγιο εμείς.
1: Από τη Γερμανία είμαστε σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Από τον Κωνσταντέλια με την Bundesliga, ενώ ο Καρέτσας από το Βέλγιο.
0: Πού την πήρε την αξία ο Καρέτσας? Και εγώ θα το έλεγα γιατί το σκεφτόμουν χθες.
1: Νομίζω ότι το ότι βρίσκουν αξία στον Καρέτσα, το βρίσκουν γιατί τώρα πώς είναι, 17,5-18.
0: Α, παραπάνω. Να μην πει 19. Όχι, ε.
1: Να θέλετε να το βάλουμε τα βάνη 19. Γιατί δεν βγαίνω μάλλον παραπάνω.
0: Θα το κάνω εγώ το γνωστό.
1: Με σκοτώνεις, δεν
0: θυμάμαι πριν δύο. Ξεσγιαστολό, γιατί θυμάμαι πριν δύο καλοκαίρια.
1: Όταν 17.
0: Που ήταν ΠΑΟΚ. Έπαιζε ΠΑΟΚ Γκένκ το φιλικό στην Ολλανδία. Και ήμουν εκεί στα 10 μέτρα που του έκανε συνέντευξη ο Κωστής Μποτσάρης και άκουγα τι έλεγε. Μου είχε κάνει εντύπωση, είχε πει φοβερά πράγματα, μου είχαν κάνει όλα εντύπωση. Είχε πει, ας πούμε, το ξέραμε αυτό, ότι είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Είχε πει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι, ας πούμε, το βλέπω να αγαπάω.
1: Ναι.
0: Και είχε πει επίσης ότι. Το ρώτησε, ας πούμε, ο Κωστής τώρα πώς τη βλέπεις την επόμενη σεζόν. Και λέει ότι. Περιμένω να παίξω, λέει, στην πρώτη ομάδα, γιατί μου το είπαν. Και λέω, βλέπω ξανά τα χαρτιά μου και λέω 16,5 χρονών.
1: Είναι 19 Νοεμβρίου του 7 γεννημένος.
0: Του 7.
1: Άρα θα γίνει 19.
0: Άρα δεν είναι ούτε 19 τώρα που μιλάμε.
1: Όχι.
0: Τώρα. Αυτή ούτε όταν τελειώσει η εκπομπή στη μία θα είναι 19.
1: Ενδεχομένως όχι. Εκτός να γίνει κάποιο υπερβατικό χάσμα στον χρόνο. Και... Άρα δεν είναι ούτε. Είναι στα όρια του 19.
0: Ναι.
1: Άρα θεωρώ ότι βλέπουν πως η εξέλιξη και η υπεραξία που μπορεί να πάρει στην Bundesliga τα χρόνια που έρχονται μπορεί, μπορεί να του αποφέρει και να καλύψει το οικονομικό και το ηλικιακό χάσμα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Θα τον δούμε. Έχουμε δει, για να είμαστε ρεαλιστές, έχουμε δει περισσότερα πράγματα από τον Κωνσταντέλια.
0: Κωνσταντέλιας είναι 23.
1: Ναι. Υπάρχει απόσταση στα 4 χρόνια.
0: Όντως, έτσι. Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό που μπορεί να πάρει ένα παίκτη στα 19 του μέχρι τα 23 στην Bundesliga μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εξέλιξή του.
0: Ναι.
1: Όχι τον υποτιμά τον Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια και το 23 δεν είναι. Και το 23 θα γίνει. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι το χρόνο 24.
1: Εκεί.
0: 80 εκατομμύρια.
1: Παίζει με την ωριμότητα. Και παίζει με την ικανότητα του κλαμπ να πουλήσει.
0: Φίλε, τώρα αυτό που είδαμε με μία προπόνηση. Και δύο μέρες, δηλαδή καλά. Εδώ είδαμε το μυθικό βίντεο που μπαίνει ένας. Ο Κόβατς ήταν αυτός, γιατί ήταν και λίγο η οθόνη και του λέει: πώς να σε λέμε? Και λέει: Γιάννης να σε λέμε? Λέει: Ντέλιας. Και ο άλλος στρόφαρε. Λέει: Ντέλιας. Και του λέει: Κωνσταντέλιας Ντέλιας. Του λέει:
1: να στρίβει.
0: Εσένα, εσύ σε βάλαμε εδώ, είσαι κάτι στην Ντόρτμουντ.
1: Πυρηνική ψυχή.
0: Τι είσαι, ρε άνθρωπε.
1: Όταν ρευνητήσει εδώ, ποιο είναι ο κουμαντάδορ?
0: Τι σου είπα, Τάκης από πού? Το Τάκης, εντάξει. Θα πρέπει να το αναλύσουμε από πού βγαίνει το Τάκης.
1: Το πυραβλάκι που έχει τώρα στο μαγειό μάμα ξεκινάει.
0: Χρήστος. Χρήστος.
1: Όχι. Χρήστο.
0: Εντάξει. Αλλά σου λέει ο άλλος Ντέλιας. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, επειδή όλοι και οι ποδοσφαίρες λέγανε ότι η Γερμανία του ταιριάζει, εκεί θα εξέλθει, θα πάρει. Δηλαδή δεν τον είχαν για Αγγλία.
1: Όχι.
0: Δεν τον είχαν.
1: Γενικά αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο νομίζω και είναι, έκανε την ιδανική επιλογή. Ο Κωνσταντέλιας έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Παίζουν πράγματα ρόλο και στο κομμάτι του πόσο κοντά και στην οικογένεια. Παίζουν πράγματα ρόλο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα παιδί χαμηλών των, δεν είναι ο βασιλιάς του κλάμπινγκ. Δεν είναι ο Σισε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θέλει να βγει έξω και να δώσει πόνο να τον μαζεύουν από τα παγκάκια. Όπως μαζεύαν τον Ζαμπά κάποια στιγμή έξω από το. Τέλος πάντων.
0: Δύο παιδιά έχει τώρα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν είναι ο άνθρωπος το οποίο θα πάει να κάνει τροχό σε ανοιχτερινά κέντρα και στα κλαμπ.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή τώρα θα κάθεται, θα κοιμίζει το ένα, θα ξυπνάει το άλλο, θα αλλάζει πάνω. Αυτή θα είναι η ζωή του.
0: Μαζί σου, συμφωνώ.
1: Έχει διαφορά.
0: Οπότε μπράβο που πήρε τη φανέλα την παρήγγειλε του Κωνσταντέλια Ελπιδοφόρου με το νούμερο 45.
1: Να σε γερώσει.
0: Να τη φορέσει αν. Φαντάζομαι το νούμερο βοηθάει.
1: Είναι αξιωτικό.
0: Δεν έχει νούμερα, έχει. Δεν μπορεί να πάρει όλα. Θα έχει και
1: έξι. Νομίζω εκεί βγάζουν. Οι Γερμανοί έχουν μπαμπάτσικοι. Θα βγάζουν και τρία extra large, τέσσερα.
0: Μπύρε και τέτοια. Δηλαδή εκεί βοηθάει.
1: Να έχουν σπλαχνικό λίπο σε την πολύ.
0: Καλημέρα στον Κώστα που λέει. Γιατί βάλαμε και μία ερώτηση να τρέχει. Τι ναι. περιπτώσει θυμάστε, α πούμε, παιχτών. Μέσα παιχτών που παίζουν μέσα δηλαδή. Και γίνανε τερματοφύλακες κάποια στιγμή στην ώρα του αγώνα. Και γράφει ο Κώστας για τον Κούτσι, αθηναϊκός ΠΑΟΚ, κάπου αρχές του 2000. Το μου θύμισε το τραγούδι του τον Κατσιμιχαίων με τον Κασατζίδη.
2: Ποιο?
0: Κατσιμίχα, αδερφή. Ναι. Αδερφή Κατσιμίχα,
1: Κατσιμίχα ναι.
0: με Κασατζίδη. Στην Ελλάς του 2000.
1: Α, είναι όλοι βασιλιάδες.
0: Όπου να σου πω τώρα μικρή παρένθεση ανοίγω για.
1: Για τον πρώτο Αντώνη, κύριε. Για να δώσω το μήνυμα που πλαγιάζει. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Προσεπίρωση είναι τώρα στο
0: μήνυμα. Θέλω να τιμήσω τον Αντώνη για αυτό που γράφει για τη φλιαρία μου. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Εδώ μου στο αριστερό πρέπει να τη.
1: Απέναντι γάμα.
0: Λοιπόν, είναι. Κατσιμίχα είναι αγαπημένο. Αγαπημένοι ρε παιδί μου. Σημάδισαν την εφηβεία μου. Μεγαλώσαμε μαζί τέλος πάντων. Η φωνή του είναι α πούμε τρομερά οικεία. Με διαπερνάει. Και. Ό,τι και να πούνε, κάθομαι, μαγεύομαι. Κασατζίδης όχι. Δεν μεγάλωσα με κάτι. Δεν άκουγα
1: τα βιώματα, δεν ήταν η Κασατζίδη.

0: το έχει σβήσει.
1: Και παίζει αυτό το τραγούδι και ακούω Κατσιμιχαίους να τραγουδάνε, ναι. Γιατί αυτοί μπαίνουν.
2: Μπράβο.
1: Και λέω τι ωραία που το λένε. Και με το που τελειώνει το δικό τους κομμάτι και μπαίνει ο Καζαντζίδης, σταματάει να κινείται ο κόσμος. Εδώ αυτό είναι το σημείο, ναι. Εδώ τραγουδάει Κατσιμιχαίη και δες πως μπαίνει ο

0: Ευχαριστούμε για την τσιράπη που έριξε νερό στο μήλο τη φλιαρία μου, στο φλιαρόμελο.
1: Τι υποποιητή,
2: καλό. Είναι φοβερό εδώ. Και εκείνη την ώρα λέω αμάν.
1: Όχι αμάν,
2: πρέπει λίγο... να ακούσουμε λίγο Καζατζίδη από τα 60, α πούμε. Τι ήταν φοβερό. Το κάρφωσε. Γλυκό νερό, πάμε.
1: Μα η φωνή ήταν στεντόρια τώρα.
2: Ναι, φοβερό.
1: Μα πήγε αλλού. Έχουμε μηνύματα, να διαβάσω μερικά και να προχωρήσουμε.
2: Πού να
1: γιατί
2: πάμε.
1: Έχουμε θεματάκια εδώ, τώρα ανοίγεται μπροστά μας η πύλη της κολάζος των θεμάτων. Ο φίλος, ο Μάκης γράφει Ακάλ Τεκέ. Ό,τι διαβάζει. Ακάλ Τεκέ, μια από τις πιο όμορφες και σπάνιες δράτσες αλόγων στον κόσμο. Έτσι το διαβάζω εγώ. Ακάλ Τεκέ, άμα εσύ το.
2: Ακάλ Τεκέ, βέβαια.
1: Ακάλ Τεκέ θα μπορούσε να είναι και αριστερό μπακ τη Σάμψον Σπορ.
2: Σίγουρα. Καταρχάς θα έχει διαβατήριο.
1: Θα παίζει με κοινοτικό.
2: Παιδιά, πέρσι το καλοκαίρι έμαθα ότι τα σκυλιά έχουν διαβατήριο.
1: Φυσικά, πώς θα ξεδέψει το ζωντανό.
2: Τι πρέπει να έχει διαβατήριο.
1: Φυσικά.
2: Πώς, γιατί φυσικά. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να το δηλώσω. Δεν θα το έχω εγώ κάτω από το μπουφάν μου και θα χοροπηδάει κάτι και θα μου λένε τι είναι κάτω από το μπουφάν. Τίποτα, η καρδιά μου πεταρίζει που σε είδε. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να πω ότι έχω μαζί μου ένα κατοικίδιο, αλλά γιατί να έχει διαβατήριο. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν είναι, πρέπει να έχει κάνει τα εμβόλια του, πού θα επισημαίνονται όλα αυτά. Είναι ένα πλάσμα το οποίο ταξιδεύει. Εσύ γιατί πρέπει να έχει διαβατήριο.
2: Α, το βάζει τώρα σε αυτή τη διάσταση.
1: Εκτιμώ και θεωρώ.
2: Ναι.
1: Που θα λέει και ο Δελτα Κάπα.
2: Μπα, εντάξει. Δεν με πείθει.
1: Αλλά δεν το αγοράζω σαν επιχείρημα.
2: Θέλω να πω ότι και χωρίς διαβατήριο μπορεί να.
1: Θα το έπαιρνα μαζί μου.
2: Ναι.
1: Άμα χανόταν όμως το σκυλί. Δηλαδή πήγαινε, α πούμε, στο Θυμφού. Τα φέρνει ζωή. Στο Θυμφού. Τα φέρνει ζωή έτσι. Και ο Σεπτέμβριο έβρισκε στο Θυμφού. Και έχανε το σκυλί στο Θυμφού. Πώς θα βρίσκανε σε ποιον ανήκει.
2: Θα φόραζα.
1: Τζακ!
2: Τέλος πάντων.
1: Λέω φίλε ο Χρήστος. Καλημέρα, δεν ξέρω λέει απορράτησα λόγω, αλλά ένα highlight της ζωής μου είναι ότι πήδηξα ξημερώματα μάντρα στο χωριό του Γιδά και όντας κόκαλο από αγνώστου ποιότητας ξύδια, ξεκίνησα να το χαϊδεύω την ώρα που κοιμόταν. Ο φίλος που ήταν μαζί μου μου είπε ότι ήταν θαύμα που δεν με δάγκωσε.
2: Σκυλό ή άλογο. Τι είπε, τι χάιδευε. Έπιασα το
1: δίδα.
2: Εσύ έπιασα. Εσύ έπιασα ότι ήταν κόκαλο.
1: Ήταν άλογο.
2: Άλογο.
1: Άλογο.
2: Εντάξει.
1: Είμαι άλογο.
2: Ο φίλος ήταν κόκαλο, όχι βρήκε κόκαλο.
1: Το άλογο ήταν κόκαλο. Ταξίδια και πάει από το άλογο. Στο παλού.
2: Εντάξει. Sorry.
1: Εκεί στα πουλαράκια μας. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Παίχτης που έβαλε γάρδια ο μεγάλος ο Παναγιώτης Μπαχράμης, ο αείμνηστος. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό που ο διαιτής δεν τα πήγε καλά.
2: Ως παίχτης τι, Ηρακλή ή Καλαμάτας ας πούμε. Ή κάποιες αρισόμενες. Ή Λάρισα. Γιατί νομίζω ότι παίξεις τη Λάρισα. Λάρισα. Α, ναι.
1: Είναι Ολυμπιακός. 2005-2006.
2: Οκ.
1: Μα λέει ο φίλος ο Γιάννης ο οποίος μας ανοίγει τα μάτια μας. Κάνει σοφότερο.
2: Πω ρε φίλε μας, τι είμαστε τον Μπαχράμη.
1: Μετράνε λέει και τα άλογα Σουηδία. Τα άλογα Σουηδία που παραθερίζουν.
2: Ησύχασε, φίλε, να σου πω εσύ που το έστειλε έχει και από γευματινή εκπομπή.
1: Εκεί!
2: Εκεί.
1: Ο Σβάμπ έχει υπάρξει goalkeeper.
2: Ναι, και εδώ το γράφει. Και μήνυμα εδώ θυμήθηκε Σβάμπ, βέβαια. Σβάμπ, ποιο το γράφει, για να είμαστε τίμιοι, ωραίοι και. Κρύφτηκε πάλι.
1: Πού σου ρε. Τιμιότατο Σβάμπ.
2: Πάντω το Σβάμπ τον έχει στείλει φίλο. Σήμερα λέει ο Ηλίας η εκπομπή ήθελε καλεσμένη την Αθηνά ο Νάση. Για κύρος και γνώση πάνω στο άλογο. Το μόνο που ξέρω. Κοίταξε. Φαντάζεσαι να παίρνουμε την Αθηνά Νάση. Γεια σα.
1: Πάρε μου λίγο την Αθηνά Νάση. 6942 στο ελληνικό υπάρτινα.
2: Στο Α την έχει. Αθηνά.
1: Στο Αθηνά.
2: Μην ψάξει το Μέγα. Αθηνά για του φίλου, κατάλαβε.
1: Στην αρχαία κλίση την έχω.
2: Το μόνο που ξέρω, συνεχίζει ο Ηλίας και λέει και γράφει, είναι ότι το επόμενο στάδιο του αλόγου ότι σε πολλέ χώρε το καταναλώνουν και είναι παραπλήσιο με το μοσχαρίσιο.
1: Τον αλόγο.
2: Ποιοι.
1: Τρώνε πολύ άλογο.
2: Ένα παίζουμε. Από πού, Ασία, Ευρώπη.
1: Όχι και Ευρώπη τρώνε. Και
2: η Ευρώπη τρώει άλογο.
1: Αν τρώει.
2: Τα
1: λάζει τα ράμματα.
2: Σιγά, εγώ δεν είδα κανένα.
1: Το κάνει κακό. Που κάνουν κακό το άλογο. Και αν πα και σε εστιατόρια βόρεια, το κάνουν κακό, το αφήνουν κουσούρι το άλογο.
2: Εγώ πρώτη φορά τα
1: πήρα. Ναι, το περνάνε και από τον κοιμά το περνάνε.
2: Δηλαδή υπάρχει ή το παράνομα.
1: Όχι, κανονικά.
2: Δηλαδή κάθεσαι και λε να φέρετε μενού και σου λέει.
1: Μενού και γνώση.
2: Και γράφει κάτι αλόγου, ας πούμε.
1: Εδώ είμαι και θα σε κάνω σοφότερο σήμερα.
2: Ναι, γιατί κάνεις, την... δεν κάνει σοφότερο και. Κάνω, λοιπόν, θα σε κάνω άλογο σήμερα.
1: Λέει ο φίλος. Στην Ευρώπη δημοφιλής όπως η Ιταλία.
2: Η Ιταλία τρώει άλογο.
1: Αν τρώει άλογο, λέει. Άλογο σουβλάκι.
2: Εγώ τους είχα για.
1: Στην Ασία το έχουν σερβιρισμένο ομό ως μπασάσι.
2: Πού στην.
1: Στην Ασία, στην Ιαπωνία.
2: Ναι. Καλά, εκεί λίγο πιο μακριά μου φαίνονται άλλες κουλτούρες να το δεχτώ. Η Ιταλία τρώει άλογο. Σίγουρα μου.
1: Αλλά στα γράμματα τα λόγω. Τρελάζεται. Μα δεν κυκλοφορούν, αλλά φοβούνται. Σε κυκλοφορώ στον δρόμο. Θέλεις να δώσω και συνταγή.
2: Όχι, δεν άστε.
1: Μην φτάσω μέχρι εκεί.
2: Με χόρτασες.
1: Και το ψωμί σου φάτω. Ο λόγος σου.
2: Ο λόγος σου με χόρτασες. Σε λίγο θα. Απλά να σας πω, σε λίγο θα μάθουμε τον νικητή ή την νικήτρια του Πομποδέκτη Way. Έτσι. Θα, κάθε μέρα σας το θυμίζουμε. Από Ιούνιο άρχισε αυτό και θα πάει μέχρι 28 Αυγούστου, δηλαδή 2-3 μέρες ακόμη. Ένας Πομποδέκτης με 100 ευρώ. Σε λίγο, πριν τις 12. Θα μου πεις παρατρία είναι. Παρατρία πολλά. Σε 3 λεπτά πολλά γίνονται.
1: Πολλά γίνονται.
2: Ο Μπολτ παίρνει χρυσό σε 9.50. Πόσο το
1: κάνει. Η Manchester United γύρισε Champions League σε τέλος.
2: Σε 3 λεπτά, σωστά. Τι πόσα τα 3 λεπτά σου λέω.
1: Πόσο ήταν.
2: 0-1.
1: Στο 89 και στο 92 ήταν.
2: Αν νόμιζα τι ρώτησα.
1: Όχι 0-1. Καλό, δίκιο, τίμιο. Λάθος δικό μου. Πότε το χέρι.
2: Ο Σόλτσερ τα βάλει και τα δύο.
1: Ναι. Ο δολοφόνος με το αγγλικό πρόσωπο που
2: τον οποίο τον είχε βάλει αλλαγή ο Σερ Άλεξ.
1: Ναι. Και θυμάμαι σαν τώρα να είναι ο Καν στα γόνατα πεσμένος και να κλαίει.
2: Ο Καν.
1: Ναι, ο Καν. Δεν ήταν τραυματοφύλακα τη
2: Σερ. Καν ήταν, απλά δεν ξέρω ναι. Αν έκλαιγε ποτέ ο Καν.
1: Τον θυμάμαι πεσμένος στα γόνατα. Ναι, σωστό το να κλαίει. Αλλά κάπου τον θυμάμαι πεσμένος στα γόνατα γαλακτισμένο, κοιτάει τον ουρανό.
2: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, όπως έλεγε ο Πατρίκ.
2: Ναι. Αν τον έβαλε αλλαγή το Solskjaer, από εκεί βγήκε το ανέκδοτο. Αν θες να ισοφαρίσουν, να το γυρίσουμε.
1: Να βάλω δύο να το γυρίσουμε ή να.
2: Και μπες μέσα, Ζαγκάρι, του είπε ο Σερ Άλεξ με την τζίχλα.
1: Ζαγκάρ!
2: Του φτιάξε την τζίχλα.
1: Στα μουσούδια. Μπες και παίξε.
2: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λεπτά που μπήκαν τα γκολ, αλλά θυμάμαι ότι ήταν

0: για κάτι τέτοια. Παραλίγο να φύγει ένας παραγωγός από αυτήν την εκπομπή.
1: Α, όχι, άσε, μην έχουμε άλλα τώρα. Είπαμε να. E-way. E-way. Το E-way σας κάνει δώρο όλο αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει, γιατί μέχρι τις 28 Αυγούστου κάθε μέρα θα δίνουμε ένα φορτωμένο με 100 ευρώ ποπονδέκτη. Σας κάνει δώρο τα διόδια για τις διακοπές σας, για τις διαδρομές, για τα ταξίδια σας. Εδώ καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος, 12 ακριβώς, ένας υπερτυχερός κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχετε πάρει μέρος ακόμα, δύσκολο αυτό γιατί θέλω να πω τόσες μέρες είναι, αλλά μπορείτε να το κάνετε και τώρα. Μπαίνετε στο metrospro.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί, γράφετε e-way, είστε μέσα με μία μόνο συμμετοχή, αρκεί και μπαίνετε καθημερινά στις κληρώσεις. Αν είσαι νέος χρήστης, το e-way σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν. Χωρίς κανένα κόστος. Μαζί με τα 100 ευρώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν, Γιάννη Τσιράπη και λυπή του μπαλέτου, να ανακοινώσουμε το όνομα της τυχερής, γιατί είναι γυναίκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη Παπά που μας έστειλε το όνομα, βοηθώντας την διαδικασία. Η Ιωάννα Ζωή. Ή Ζώη. Αν θεωρήσουμε ότι το Ιωάννα είναι το μικρό, μπορεί να λέγεται Ζώη.
2: Ναι, θα μπορούσε.
1: Αλλά Ιωάννα Ζωή, Ιωάννα Ζώη. Καλή μας Ιωάννα, συγχαρητήρια. Εσύ παίρνεις σήμερα τον ποπονδέκτη Way γεμάτο 100 ευρώ.
2: Αυτά. Αυτοί ήμασταν.
1: Για πρώτη ώρα, ναι.
2: Προς ώρας, ναι.
1: Στείλτε μήνυμα, αν θέλετε να συνεχίσετε.
2: Θα μας γνωστείτε και από τις 12 έως και τη 1. Επανερχόμαστε σε λίγο.

0: τυφλή επικαιρότητα.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερθεί στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, ο κύριος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους σπόρους στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής αποχώρησε ο Σωτήρης Σέρμπος. Η παρέτησή του έγινε αποδεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το πρωί της Πέμπτης παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες και οι τελευταίες λεπτομέρειες στους σταθμούς. Η διαδρομή από το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκη στο ανατολικό άκρο του Δήμου Καλαμαριάς θα διαρκεί πλέον μόλις 25 λεπτά. Στη διεθνή επικαιρότητα, νεκρός είναι ο αρχηγός της Καυκάσιας Μαφίας Γιάννη Γιουσάγιεφ έπειτα από εκτέλεση σε δημόσιο χώρο στην Κεσάρια του Ισραήλ. Ο Γιουσάγιεφ τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τέλος εκλίου αυξημένων θερμοκρασιακών τιμών βρίσκεται και σήμερα η χώρα. Σύννεφα αστάθειες θα αναπτυχθούν αργά το απόγευμα οδηγώντας σε μπόρες αλλά και τοπικές καταιγίδες ιδιαίτερα σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ

0: όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το πρώτο Σέριχαμ. Αλλαγή τον έβαλε. Γράφει ο Γιάννης. Πρέπει να εκνευρίσαμε λίγο κόσμο.
1: Γιατί εκνευρίσε, Γιάννη.
0: Γιατί ένα μυθικό μάτς ιστορικό στο Champions League.
1: Ναι.
0: Που το γύρισε. Αυτή.
1: Ναι.
0: Η Manchester United.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τη μανούλα του, Γιάννη.
0: Εντάξει, τώρα δεν θυμάσαι αυτό. Το Σέριχαμ. Είπαμε δύο γκολ. Εγώ το είπα δηλαδή.
1: Καλά, ρε Κίμωνα.
0: Και τι θέλεις
1: να κοιμώνα. Και τι θέλεις να κοιμώνα να σου πει. Όταν εγώ είμαι νομάρχης.
0: Χθες ο κύριος Μανδάς, γράφει ο Δημήτρης, παίρνοντας αφορμή από την ανάρτηση που έχουμε κάνει.
1: Σωστά, σωστά, πρέπει να πάμε εκεί.
0: Ναι, δεν είπαμε και τι βάλαμε. Εντάξει, με αφορμή το ότι εμφανίστηκαν και οι Έλληνες στη Σερία. Δηλαδή δεν μας φτάραν οι Έλληνες Premier League.
1: Τώρα μας ήρθανε και οι Ιταλοί, κατάλαβες.
0: Οι Έλληνες της Bundesliga.
1: Έχουν την ξένη και μας παίρνουν τη δουλειά.
0: Έχουμε και τους Έλληνες Serie A τώρα.
1: Έτσι τώρα, κατάλαβες.
0: Μετά και κάτι Δουβίκηδες, κάτι αυτοί. Ο Μανδάς εμφανίστηκε.
1: Εμάς βρήκατε. Ναι.
0: Κουλιαράκης μπήκε αλλαγή.
1: Ως το 60 κάτι πήγε.
0: Ναι. Με Φιωρεντίνα.
1: Πάρτι έκανε Ρώμα όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ πάρτι έκανε.
0: Και ο Μανδάς έκανε πολύ, έκανε δύο φοβερές αποκρούσεις.
1: Μα ο Γκατούζο τον έκανε τραποθέωσε.
0: Εγώ είχα χάσει το ότι ο Γκατούζο πήγε στη Λάτσιο.
1: Και όχι μόνο πήγε στη Λάτσιο. Έχει φάει και χοντρό ξεφαντό. Καλά, εντάξει, λίγο πολύ τη ξέρουν όλη την περίπτωση. Η φαν της Λάτσιο είναι απέναντι στη δείξη.
0: Ναι.
1: Και κάνουν αποχή από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι από τη στιγμή που αποδέχτηκες και εσύ τον τάδε Λότιτο, είσαι και εσύ απέναντί μας. Αποχή σε όλα τα μάτς μέσα στη χρονιά, εκτός από το παιχνίδι με τον αιώνιο δίπλα με τη Ρώμα.
0: Απέναντί μας ποιος είναι δηλαδή, ο Κατουζό?
1: Ναι, είσαι απέναντί μας και εσύ, όπως είναι και ο πρόεδρος της Λάτσιο.
0: Και εσύ, Κατουζό.
1: Κάνουν αποχή από όλα τα μάτς, εκτός έδρας θα πηγαίνουν παντού και εντός θα πάνε μόνο στο παιχνίδι με τη Ρώμα. Η Τριν Ξένι Μπέλ που λένε και στη Ροδόπολη.
0: Τι κάνουνε, Τριν Ξένι Μπέλ.
1: Δεν χτυπάει κανένα κουδουνάκι.
0: Και εγώ το είχα χάσει αυτό με τον Κατουζό. Τον είχα αφήσει, ας πούμε, ότι αποκλείστηκε η Εθνική Ιταλία από το Μουντιάλ και είχαμε, ας πούμε. Εντάξει, δύσκολο αυτό, δεν περίμενα ότι θα. Αλλά επέστρεψε αμέσως στους πάγκους. Αποκλείστηκε βέβαια η Λάτσιο στο κύπελο.
1: Έκαλα.
0: 16 Αυγούστου παίξανε. Αποκλείστηκε και μάλιστα ο Μανδάς ήταν και σε εκείνο το παιχνίδι βασικός.
1: Ο Μανδάς γενικά είναι ένα παιδί το οποίο εδώ δεν είχε πάρει το hype το οποίο του άξιζε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μετακίνησή του στη χώρα της Μπότας στην προηγούμενη περίπτωση είναι αυτή η οποία του έδωσε ένα μεγαλύτερο χαϊπάρισμα και σχέση με την απόδοση του αλλά και με τα προσόντα του. Ακούγαμε πράγματα εδώ για τον Μανδά. Όσοι ιδιαίτερα ασχολούνταν με τα θυμάται υποδομής και τις αναπτυξιακές ηλικίες και τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν ο συγκεκριμένος πορτιέρε, ακούγανε πράγματα. Αλλά δεν πουλάει αυτό. Στην Ελλάδα θα πουλήσει αν ο Μανδάς μαλώσει με κανέναν, αν τα βρει με καμία που κάνει ραδιόφωνο και στο τέλος χωρίσουν τα ξαναβρούν και γίνει όλο αυτό το ταραβέρι το οποίο είναι κλειδαρότρυπα τελείως. Δεν θα πουλήσει ποτέ η αγωνιστική του ικανότητα, η ηγετική του αξία ή οτιδήποτε θετικό χαρακτηριστικό πάνω στο ποδόσφαιρο.
0: Φοβερός, σου έκανε το κεφάλι να το γυρίσει προς αυτόν. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι λόγω. Ας πούμε, λόγω της Νόβα στα γήπεδα και τα λοιπά. Και είναι ένα μάτς στους Ζωσιμάδες, πας για έναν ατρόμητος. Και ο Μανδάς είναι, ας πούμε, πολύ, πολύ μικρός. Μπορεί να ήταν και το πρώτο του παιχνίδι, το δεύτερο του παιχνίδι. Πάντως ήταν στην αρχή. Και μπαίνει και κάνει μια ματσάρα σε ένα μάτς που έβρεχε, νομίζω, καταρρακτοδός. Αν δεν κάνω πάλι.
1: Περίεργο στα Γιάννα.
0: Ναι, που συνήθως δεν
1: έχει βροχόπτωση στα Γιάννα. θυμάμαι ένα παιχνίδι τότε που είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό που είχε αναβληθεί και πήγε ο Άρης και έπαιξε με κανό.
0: Με κανό.
1: Κανό έπαιξε. Με καγιάκ έπαιζαν τα Γιάννα και με ο Πας και με κανό έπαιζε ο Άρης.
0: Μυθική ατάκα τώρα για τους Ζωσιμάδες. Επειδή οι Ζωσιμάδες τώρα τα τελευταία χρόνια το έφτιαξαν το γήπεδο. Τώρα δυστυχώς με την απουσία του Πας από τη μεγάλη κατηγορία και εκεί που είναι δεν ξέρω. Αν ας πούμε, αυτό θα έχει και επίπτωση στον αγωνιστικό χώρο στους Ζωσιμάδες, εν πάση περιπτώσει, πάντως για πολλά χρόνια οι Ζωσιμάδες ήταν ένας βούρκος. Λοιπόν, και θυμάμαι κάποια στιγμή μυθική ατάκα από τον Ντάσιο, τον ιστορικό αρχηγό του Πας Γιάννα, που κάθε φορά που του ερχόταν οι φιλοξενούμενοι, έβγαινε, ας πούμε, κάθε ένας φιλοξενούμενος προπονητής, και δικαίως, ρε παιδί, εδώ δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο που μας φέρατε. Και βγήκα από δεν άντεξε ο Ντάσιος. Εμείς, ρε παιδιά, παίζουμε κάθε Κυριακή. Δηλαδή, εσείς έρχεστε, ας πούμε, μία φορά το χρόνο.
1: Και εμείς παίζουμε όλο το χρόνο.
0: Εμείς έχουμε 15 μάτς.
1: Αγανάκτηση.
0: Και εκεί με βοήθησε να σκεφτώ ότι αυτοί πρώτα πρέπει να κρινιάζουν. Και να βγει από τα ρούχα
1: του. Αλλά και τι να πούνε.
0: Δηλαδή, εγώ μένω σε ένα σπίτι που στάζει και έρχεσαι εσύ φιλοξενούμενο, κάθεσαι σε τρατάρο. Ό,τι μπορεί να κάνει, μου λε: στάζει, λέει.
1: Εγώ λέω να μην το ξέρω, δεν έχει έρθει άλλο. Ποιο μένει εδώ. Άλλο μένει.
0: Τέλο πάντων, και θυμάμαι Μανδά εκεί και πολύ έξυπνη κίνηση του Όφη που τον παίρνει. Γιατί Όφη και στον Όφη αναδείχθηκε πιο πολύ. Πήρε την ευκαιρία να πάρει περισσότερα παιχνίδια. Και ο Ατρόμητο τον πίστευε. Παρένθεση εδώ, γιατί λέμε για ακαδημίε. Καλή ώρα του ΠΑΟΚ που βγάζει, α πούμε. Ο Ατρόμητος είναι μια ακαδημία πολύ. Με την καλή είναι μουλοχτή, ας πούμε. Έχει βγάλει πάρα πολύ κόσμο
1: διαμαντάκια
0: τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ.
1: Διαμαντάκια. Και αυτό δείχνει ότι δεν χρειάζεται. Είναι σημαντικό να κάνεις κινήσεις όπως ο ΠΑΟΚ που επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά ποσά στο κομματών ακαδημίων, που ξεπερνάνε τα 2,5 και 3 εκατομμύρια. Αλλά μπορείς να κάνεις δουλειά, αν θέλεις πραγματικά και με λιγότερα χρήματα, αλλά να κάνεις focus, να εστιάσεις σε αυτό που θες να πετύχεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το να είσαι μια ομάδα η οποία λες ότι έχει θύματα υποδομής και παίρνεις απλά τους κομμένους από τις άλλες ομάδες, δεν είσαι ομάδα με θύματα υποδομής.
0: Κοίτα, σωστό.
1: Είπα τρεις φορές τη λέξη ομάδα, 40 δευτερόλεπτα για να φεύγω. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν παίρνεις τους κομμένους από ένα σύλλογο για να φτιάξεις θύματα υποδομής, okay. Μπορεί να σου βγει και αυτό. Προσοχή εδώ, ένας αστερίσκος. Μπορεί τα σκουπίδια ενός ανθρώπου να είναι το θησαυρός ενός άλλου. Το ποιος θα κοπεί από μια ομάδα να αποτελέσει θησαυρό κάποιου άλλου που τον είδε καλύτερα. Ναι.
0: Σωστό.
1: Αλλά αυτό δεν είναι πανάκια.
0: Σωστό, σωστό. Όπως επίσης λένε πολλοί ότι ξέρεις πώς να παίξω, ας πούμε, τώρα με την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια και μου όλα αυτούς τους παίκτες που αναδεικνύει, είναι, όλοι θέλουν να είναι στην Ακαδημία. Και έρχεται, ας πούμε, και σου λέει κάποιος, παράδειγμα. Σύμφωνοι είμαστε. Αλλά μπορεί, ας πούμε, ένας γονιός να πει ότι θα πάει το παιδί μου στην Ακαδημία, αλλά με τόσο κόσμο που έχει εκεί. Και δεν το λέω.
1: Θα αναδειχθεί,
0: θα μπορέσει, ας πούμε, να το προσέξουν τόσο. Που πάντα τα προσέχουν τα παιδιά. Αυτό θέλω. Αλλά υπάρχει περίπτωση, γιατί ο άλλος λέει, δεν βλέπω, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Έχουν ακαδημίες φοβερές. Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση και οι άλλες ακαδημίες και αυτές τις δουλειές κάνουν.
1: 100%. Και θες να δούμε κάτι σημαντικό σε αυτό. Υπάρχει το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα, το οποίο το συζητάμε σήμερα δύο μέρες, η περίπτωση του Χρήστου Τζόλη.
0: Μπράβο.
1: Τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ δεν εστιάζαν στον Τζόλη. Ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν αυτός και σύμφωνα με μαρτυρίες του ίδιου του παίκτη, ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω αυτόν. Δεν ήταν δηλαδή σε εισαγωγικά η στιγμή και το πουσάρισμα που έπρεπε τον Τζόλη ώστε να βγει αυτός στη στροφή και να μπει στην πρώτη ομάδα.
0: Ότι προηγούταν ίσως κάτι άλλο και θα ερχόταν και ο Τζόλης.
1: Ακριβώς.
0: Όχι ότι δεν ήταν ξεσημασμένος, ας το πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Απλά το βλέμμα του Αμπέλ Φερέιρα ήταν αυτό το οποίο είπε ναι, εντάξει, αλλά εγώ θέλω αυτόν. Παίζει ρόλο.
0: Μάλιστα. Έχουμε Κουλιαράκι, έχουμε Μανδά. Μανδάς γράφει και ένα μήνυμα ο φίλος ο Δημήτρης. Και μόλις το βίντεο το διαβάσω. Να το. Ο κύριος Μανδάς στην ιστορική Λάτσιο ήταν καταπληκτικός χθες. Κράτησε το 0 και έδωσε τη νίκη. Εκτός έδρας έπεσε η Λάτσιο με την Μπολόνια. Έχουμε ματσάρι, φωτογραφία.
1: Θα τα πούμε για ματσάρι.
0: Έχουμε Ζίβκοβιτς που ταξίδεψε. Ταξιδεύει, θα πάει Νορβηγία και θα περιμένει την έφεση.
1: Μας ξεφωνίζει εδώ το φιλαράκι. Ένας αγαπημένος. Ο Γάμα Ζήτα.
0: Ο Γάμα Ζήτα.
1: Είστε υπέροχος δίδυμο. Καθίστε και την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα. Γενικώς να κάτσω εγώ.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα. Δεν το Γάμα Ζήτα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Καλημέρα.
0: Γιώργο, θα σου λείψει το air condition. Εμάς, εγώ τουλάχιστον έτσι μου αρέσει. Έχει και ωραίο γλυκό air condition εδώ.
1: Ναι.
0: Καλό φίλτρο.
1: Ο Γιώργος το πώς το βάζει.
0: Ο Γιώργος γενικώς δεν κάνει κινήσεις στους περιττές. Κάθεται απλά.
1: Και τοποθετείται.
0: Για τίποτα αυτά.
1: Ναι, αυτό όμως δείχνει
0: ακούει
1: και κάτι.
0: Ακούει τώρα, ακούει έτσι.
1: Εκτιμώ και θεωρώ
0: ωραία.
1: Ότι θα το πάρει το μήνυμα.
0: Για να έχουμε ένα μπιφ από τώρα για την επόμενη Δευτέρα. Ο Γιώργος θα κάτσει εδώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί, ας πούμε, τι να σου πω, η καρέκλα να είναι έτοιμη να. Θα κάτσει. Μπορεί το κομπιούτερ να έχει μαύρη οθόνη. Θα κάτσει. Μπορεί το κοντέρ να βγάζει ζέστη και έξω να έχει 40. Θα κάτσει.
1: Έχει μήνυμα μου απαιτήσεων.
0: Ρε, Γιώργο,
1: αυτό είναι ταλέντο. Μήνυμα μου απαιτήσεων. Αυτό έχει ταλέντο.
0: Ναι, είναι κάλυψη απόκρυψη. Τέλος πάντων.
1: Σαν ένα εγκουάνα, ας πούμε, θέλει.
0: Καλημέρα, λέει ο Σύφης. Πουλήθηκε η μπάλα που έβαλε το χέρι ο Θεός. Που έβαλε τον γκολ ο Θεός με το χέρι 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Αν εννοεί τώρα την μπάλα με την Αγγλία του Μαραντόνα, νομίζω αυτή έχει πουληθεί εδώ και καιρό.
1: Και 2,5 χαρτιά.
0: Το ποσό ήταν μεγάλο, δεν θυμάμαι πόσο.
1: Τις μπάλες τις άλλες που τις έκανε την μπάλα ο Θεός, πόσο τις πουλάνε.
0: Το θέμα ποιο είναι, ποιος την είχε την μπάλα αυτή στην κατοχή του.
1: Σωστό.
0: Το ξέρω αυτό. Σωστό. Απαντάω και ρωτάω και απαντάω.
1: Το γνωρίζεις και αυτό.
0: Ναι, γιατί ήμουν εγώ. Όχι. Γιατί ο Τινίσιος, νομίζω ήταν ο διαιτητής του μάτς.
1: Την ψήρισε.
0: Αυτός την πήρε την μπάλα. Έξυπνο, επιθετικό
1: μάτς. Παμπώνυρο. Έβλεπε μπροστά ο άνθρωπος.
0: Σου λέει, ξέρει, το βάλε. Σλάλο με έκανε. Δεν μπορεί κανείς να μην ζητήσει αυτή την μπάλα.
1: Ναι, για τον ένα, ναι.
0: Και μετά από 20-25 χρόνια.
1: Την άφησε να αυγατήσει.
0: Όταν μαλώσαν για ένα χωραφάκι με τα αδέρφια.
1: Εγώ έχω και την μπάλα.
0: Και τη βγάζει το eBay.
1: 2,5. Πώς αποδείχθηκε ότι είναι αυτή η μπάλα.
0: Τώρα αυτό καλή ερώτηση. Δεν θα έγραφε κάτι πάνω.
1: Αν μπορεί να γράφει τη ομάδα, αφού ο Αγγλία τέτοιο ήταν.
0: Αλφα, αυτό. Β, δεν θα εμφανίστηκε και καμιά άλλη μπάλα από κάποιον
1: άλλο. Ναι, θα γράφει τη ομάδα πάνω. Εντάξει.
0: Μάνου Καρθία, δύο παίχτες ανακοίνωσε χθες ο Άρης. Εμείς έχουμε βάλει τον έναν θα μπορούσαμε να βάλουμε το Σούταλο. Αλλά okay.
1: Ναι, όχι, θα ασχοληθούμε και με Σούταλο και με Γκαρθία θα ασχοληθούμε. Ναι.
0: Ο Ζίβκοβιτς περιμένει την έφεση.
1: Ο Ζήλε, όπως τον αποκαλούν.
0: Ζήλε.
1: Ναι, περιμένει την. Ουσιαστικά την έκβαση της έφεσης που έκανε ο ΠΑΟΚ. Και σύμφωνα με τα όσα λέει και ο Κυριάκος Σταμαίδης, δεν ήταν μια έφεση η οποία ήταν απλά για να γίνει, για να δείξουμε ότι κάναμε κάποια κίνηση. Ήταν γιατί θεωρούν ότι χωρά περιθώριο έφεσης οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ορθά και καθόλου πολύ, αλλά ρεαλιστικά σκέφτονται και οι άνθρωποι του κεφάλου του Βόρεια, λένε έλα μαζί μας την αποστολή. Και άμα βγει θετική, πε, άμα δεν βγει.
0: Ναι.
1: Μη στα βαθιά, ξεκούραση,
0: ναι, Νορβηγία. Είναι κρίσιμο, είναι σημαντικό παίκτη τώρα.
1: Πολύ. Πολύ.
0: Πρέπει εδώ. Είναι ένα ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο που χρειάζεται όλους τους ηγέτες του. Καλά, θα μου πεις την άλλη περίοδο, τι χρειάζεται. Εντάξει, απλά είναι κάτι παραπάνω τώρα.
1: Όχι. Θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι που την έννοια πια. Ότι ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη παίζει 10 εκατομμύρια. Παίζει 10 εκατομμύρια. Και αυτό το λέω το 10 εκατομμύρια γιατί. Γιατί αν δεν μπει στην Ευρώπη, είναι φυλάκια ροφοχτάτα αυτά λέει. Που θα λέγανε και σε μια γειτονική γηγή.
0: Τα 10 τα οποία εντάξει, θα πρέπει να κάνει. Να πάρει κανένα.
1: Ναι, θεωρούμε εκ προημίου ότι δεν θα αποκλειστεί στου ομίλου, ότι θα κάνει μια υποτυπώδη πορεία όπως έχει ξανακάνει και μάλιστα θυμόμαστε όλοι και την πορεία με τη Μαρσέλ κλπ.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως ξεπηδά και ένα άλλο ερωτηματικό. Επιτέλους, οι ομάδες οι οποίες έχουν έσοδα δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν με προοικονομία. Τι εννοώ, γιατί να πάρω παίκτες αφού προκριθώ και να μην πάρω παίκτες για να προκριθώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πράγματι αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί λειτουργούν αφού τα μετρήσουν τα κουτιά κλπ. Αν δούμε τα μετρημένα κουτιά τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε μια μαγιά ώστε στην προκειμένη περίπτωση φέτος. Εγώ δεν σε πω, έχουν πουληθεί πριν κουλιαράκι, τσίμασε, έχουν μαζευτεί κάποια χρήματα. Να πω από την αρχή ότι βγαίνω στην αγορά και βγαίνω κυμπάρικα στην αγορά αρχικά. Πώς έβγαινες για ποτό όταν είσαι φορτωμένος και λες, σε φτιάξω, δεν πλύνω κανένας μαζί. Θα βγω τώρα και μπάρει στην αγορά. Γιατί να περιμένω να είμαι στο μετέχνιο. Λάχατα που λένε στην Χαλκιδική. Θα προκριθώ, θα πάρω παίχτη. Δεν θα πάρω παίχτη. Ή να είσαι με ένα άγχος με τα καρδιοχτύπια.
0: Ναι.
1: Βγες στην αγορά και μπάρει. Κάνε την επένδυσή σου σοβαρά. Και όταν θα το κάνεις αυτό σοβαρά, τότε θα πιστωθείς την επιτυχία ή θα χρεωθείς την αποτυχία. Αλλά με γνώμονα πάντα ότι εσύ έκανες αυτό που μπορούσες. Ότι δεν πήγες με πασαλήματα να διεκδικήσεις την πρόοδο σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ναι, γιατί αμέσως βλέπεις τώρα, χωρίς να υποτιμάς κανέναν άλλο, είναι αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς. Ας πούμε με το σπότο φόλο που δεν είναι βαθμός αγωνιστικής θυμότητας. Είναι ο Χατζίδης βέβαια. Θα πέσει το βάρος στο Χατζίδη. Mm-hmm. Να παίξει ο Χατζίδης. Να είναι ο επιθετικός ο Μύθου. Δηλαδή αμέσως δύο νέα παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι οι ώμοι τους δεν μπορούν να σηκώσουν βάρος.
1: Μην δούμε και τον Πέλκα βασικό.
0: Ναι, καλά, Πέλκας πρέπει. Ναι, είναι,
1: βάση
0: ναι,
1: εικόνας.
0: Είναι έτσι δεν είναι.
1: Και κυρίως πρέπει, εγώ με ένα Ζίβκοβιτς πέραν της ποδοσφαιρικής του αξίας, η απώλειά του σημαίνει και κάτι ακόμα. Σημαίνει ακόμα και την απουσία ανθρώπου που αντιλαμβάνεται την πίεση που ασκείται στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές είναι θα παίξουν βασικοί, θα πρέπει να αισθάνονται, να αντιλαμβάνονται, να αφουγκράζονται την πίεση που νιώθει το σωματείο.
0: Ναι.
1: Ο Ζίβκοβιτς αποτελεί μια μονάδα που το νιώθει αυτό το πράγμα. Καλός και κακός, χωρίς να υποτιμά κανείς ότι το Χατσίδι, χωρίς να υποτιμά κανείς τον Σανταμάρια. Μπορεί ο Σανταμάρια να καταλάβει στο 100% την πίεση που εισπράττει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Δίκαιη πίεση. Οι παέκυρες, όχι οι παίκτες.
0: Κοίτα, για Σανταμάρια, επειδή το είπες και τον έβαλα εικόνα κατευθείαν, επειδή τον βλέπω πώς μπαίνει ας πούμε, και βάζει πόδια στη φωτιά.
1: Θεωρείς
0: και
1: ότι μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι. Δηλαδή το έχει πάρει. Να πω βέβαια εδώ ότι είναι και λίγο άτυχος ο ΠΑΟΚ, γιατί μία από τις επενδύσεις του και η Extreme, γιατί μιλάμε για τους πλάγιους, ο Ταχάλι.
1: Ναι,
0: αυτή η. Πώς να σου πω, η αναποδιά, η ατυχία. Εδώ λίγο. Πράγματι, μπορεί να σου πει και ο ΠΑΟΚ, εγώ να έφερα. Τι να. Αυτό,
1: αν κάτσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Απλά μου λείπει, ξέρεις, ο επιθετικός, μου λείπει ο εξτρέμ, μου λείπει ο πλάγιος, ο δεξιός, ο μπακ.
1: Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ επισημαίνουν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει φορ, στόπερ, πλάγιο μπακ και χαφ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή για μια τετράδα. Ο άξονας του φορ, στόπερ και χαφ είναι βασικά πράγματα.
0: Και επίσης να σου πω κάτι, Μιχάλη, δηλαδή, πάνω σε αυτό, επειδή είπες για φορ. Βγαίνει, ας πούμε, κάποια στιγμή το όνομα του Κουλούρη και δεν βγήκε από κύμα, ας πούμε, φαντασία
1: κλπ.
0: Ήτανε προϊόν ρεπορτάζ. Και καμιά φορά και οι ομάδες, ας πούμε, κάνουν κάτι. Δεν το ξέρω αν ήταν και στην συγκεκριμένη περίπτωση στοχευμένο αυτό.
1: Ναι.
0: Να μετρήσω λίγο για τις αντιδράσεις, παράδειγμα.
1: Οκ.
0: Okay. Είναι λογικό ότι για τον Κουλούρη θα υπάρχουν και οι υπέρ, θα υπάρχουν και οι κατά κτλ. Δεν ξέρω αν. Μέτρησε αυτό. Δεν ξέρω αν, ας πούμε, δεν πρόλαβε ο ΠΑΟΚ να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα κτλ. Mm-hmm. Sky Media NDIA.
1: Ναι.
0: Ή DIAG, πώς το. Τέλος
1: ήταν πάνω. Ήδη εδώ.
0: Sky Media.
1: Ναι.
0: Στο τέλος της ημέρας, αύριο μεθαύριο, θα μου πεις εκ του αποτελέσματος Μάγκας. Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή γιατί ο Ενδιαγέ, επειδή είναι άγνωστος και δεν έχει, γιατί αυτός να μην κάνει, να κάνει καλύτερο γκέλ, παράδειγμα, στο επικοινωνιακό, λέω τώρα έτσι, στο καθαρά επικοινωνιακό, από ότι ο Κουλούρης, παράδειγμα.
1: Έχω μια ένσταση αυτό, να την καταθέσω. Ότι δεν θεωρώ ότι ο Ενδιαγέ, ο Σερίφ, για να μπορούμε να το λέμε
0: Σερίφ,
1: το ίδιο.
0: Σερίφ.
1: Ναι, μπράβο. Ο Σερίφ έκανε μεγαλύτερο γκέλ από τον Κουλούρη. Δεν εισπράττω εγώ αυτό από τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι αμφότεροι.
0: Όχι, δεν λέω ότι έκανε γκέλ. Λέω ότι δεν έκανε αρνητικό γκέλ. Δηλαδή κάποια στιγμή λες εσύ. Παράδειγμα, Κουλούρη. Τι λέω, ω ξαναζεσταίνω, ναι, φάει το Κουλούρη αυτό, δεν μπορεί. Και μόλις λέει Σερίφ Ενδιαγέ, εκεί λες.
1: Δεν έκανε αρνητικό γκέλ για δύο λόγους. Ένα, γιατί η τάση είναι να απαξιώνει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτό που θα ακούσει τα περισσότερα πινελίκια είναι ο Έλληνα. Δηλαδή μπορεί να παίζουν 10 ξένοι. Πάρε παράδειγμα Πέλκα, είχε φάει πολύ πινελική. Ναι. Δίκαια άδικα το είχε φάει. Το τρώγε ήταν Έλληνα. Σε όλες. Ναι, εγώ το λέω γιατί συζητάμε τώρα. Και το δεύτερο, γιατί είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Και όταν αυτό όλο προέρχεται από ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο έχει επισημανθεί ξεκάθαρα ότι μίνιμουμ 26 θα μπουν, και εγώ θα μην σε πω 26, να πω ότι θα μπουν 20, συν τα όποια με σταδιακή καταβολή από Ντόρτμουντ, γιατί παντού γίνονται αυτά. Όταν θα μπαίνουν 20 εκατομμύρια, αυτό που περιμένει, που επιζητά, που αναζητά ακόμα και ο πλέον καλοπροαίρετος φίλος του ΠΑΟΚ, είναι να βγει η διοίκηση ανοιχτά και να πει: έχουμε τρεις στόχους, αυτόν και αυτόν και αυτόν. Δεν λέω ότι θα πάμε με 20 εκατομμύρια να τα δώσουμε όλα. Έχουμε 3 πεντάρια να τα δώσουμε για την ομάδα. 5, 5 και 5. Καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε. Αυτή είναι η διάθεσή μας, αυτή είναι η στόχευσή μας. Οι αντιδράσεις δεν θα μετριαζόταν, δεν θα άλλαζαν. Αλλά θα καταλάβαιναν ότι τα χρήματα που έρχονται από μια πόλη ξαναμπαίνουν στην ομάδα. Αυτό είναι, εκεί νομίζω ότι εδράζεται, ναι, μεγαλύτερη ανησυχία του κόσμου του ΠΑΟΚ.
0: Φτιάχνει. Σωστό, σωστό, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Παίζουν όλα ρόλο.
0: Έχουμε μια χρήσιμη εδώ πληροφορία από τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Σου λέει, τους βρήκα μπόσκους αυτούς, κάτσε.
1: Βαράτε.
0: Στο γερμανικό ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, σου κεντρίζει το διάβασμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν νούμερα μεγαλύτερα του 49. Γι' αυτό δεν πήρε το 65 ο Ντέλιας.
1: Ο όντως. Άρα με αποκαθιλώνει απόλυτα.
0: Περίμενε, το όντως.
1: Όντως Γιάννη, το απευθύνω στο Γιάννη.
0: Εντάξει, ο Γιάννης ο ακροάτης, εμείς καταρχάς ξεκινούμε ότι ξέρει.
1: Είναι κομιστής μια εισίδηση.
0: Ναι. Στην πορεία όμως, επειδή γίνεται ανάλυση κάθε μηνύματος από ειδική επιτροπή, ας πούμε.
1: Δεν έχω το απαιτούμενο φίλτρο εγώ για να το περάσω. Να κάνω δίκληση.
0: Πολλές φορές μου έχει τύχει να οσμίζεται σωστά ο κόσμος ότι αυτή είναι άσχετη.
1: Πολλές φορές.
0: Καλή ώρα.
1: Συντάσσομαι απόλυτα.
0: Και δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, όχι. Σε μένα. Εγώ
0: αναφέρομαι.
1: Αυτή η πανάσχετη θα βάλω, άμα βάλω και εμένα μαζί, ναι.
0: Αναφέρομαι, ας πούμε, στην εκπομπή με τη σύνδεση. Τη Μεζαήρ. Σου λέει, άσε να το πετάξω. Και σου λέει τώρα στο γερμανικό ποδόσφαιρο, το διαβάζω όμως. Δεν υπάρχουν νούμερα μεγαλύτερα του 49, γι' αυτό δεν πήρε το 65 ο Ντέλιας.
1: Εντάξει, το καταθέτει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζω απόλυτα.
0: Εγώ το. Εντάξει, θα το δούμε.
1: Τώρα, ήρθε. Εδώ θα κάνω μια ερώτηση. Σε λίγο θα πάμε ξανά διάλειμμα. Μου είχε έρθει ένα ηχητικό από τον συνάδελφο.
0: Ηχητικό.
1: Ναι, από τον συνάδελφο. Πιστεύεις. Μας αποκαθιλώνει τελείως. Είναι κάτι το οποίο θα τραπούν τα αυτιά μου και θα πέσουν.
0: Έστειλε ηχητικό.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να το παίξουμε.
1: Εκτός αέρα σίγουρα.
0: Γιατί εκτός αέρα.
1: Φοβούμε.
0: Όλα μπροστά σας γίνονται.
1: Φοβούμε.
0: Live είναι.
1: Φοβούμε. Και όποιος φοβάται πάει και κοιμάται, λένε.
0: Η νέα τάση στις κουζίνες είναι να υπάρχει plexiglass και να βλέπεις το σεφ πόσο εκεί πλακώνεται με τα ζυμάρια και αυτά.
1: Δεν βρίζω, λέει, παίξ' το. Ωραία.
0: Ωραίο.
1: Άρα.
0: Εμίλιε, challenge για τον. Ανεβαίνει πολύ ψηλά ο πύχης. Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στα χρονικά του ραδιοφόρου, θα παίξουμε live. Ένα ηχητικό μήνυμα έστειλε ο Ζαΐρης. Τσίτα, εμείς το βάλαμε τσίτα γκάζια.
1: Πάμε να τον ακούσουμε. Θα το αναπαράγω εγώ από εδώ και για πάμε.
2: Ναι, το είπε και ο Ντέλιας αυτό στη συνέντευξη που έδωσε, ότι η γυναίκα του διάλεξε το νούμερο 45, γιατί μέχρι το δεν υπάρχει το 65, δεν μπορούν να διαλέξουν νούμερο πάνω από το, από αυτό το νούμερο που είπε ο Κροατής, και η γυναίκα του διάλεξε το 45.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να ασυρματιστεί Γιώργος Σαΐρη.
1: Πραγματικά ο ασυρματιστής.
0: Σαν είναι στο καράβι στον ειδικό και άλλο.
1: Δώσε μου δύο καπαρό από τριγωνική διάβαση. Νίκος Κούκος, αγόρι μου.
0: Χρόνια πολλά, Ελλάδα.
1: Ψηλά το κεφάλι, Έλληνες.
0: Ευτυχισμένα το 2027. Από όλους εμάς τους ναυτικούς, καλές θάλασσες.
1: Ο Άγιος Νικόλας στην Πρίμνη σας. Στην πλώρη σας, καλώς στην Πρίμνη.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ζαΐρη πρώτα απ' όλα να πούμε. Και το φίλο τον Γιάννη.
0: Άρα έχει δίκιο και ο Γιάννης.
1: Άκουτε...
0: Ο οποίος ο Γιάννης τώρα κάνει. Δηλαδή ο Γιάννης, μάλλον άκουσε και αυτό στην ένδειξη του Κωνσταντέλια. Και το παίζει μάγκας.
1: Άκου τώρα το τι έχει συμβεί. Ήρθε εσύ με το κομμάτι τη συζύγου του Κωνσταντέλια. Ήρθαν οι ακροατές σε συνδυασμό με τον Γιώργο Ζαΐρη και τι κάνανε. Αποδώσαν σε μένα τον πανάσχετο του τίτλου Το απόλυτα άσχετο.
0: Εσένα, γιατί?
1: Γιατί εγώ είπα ότι δεν μπορούσα να φτάσω τα νούμερα μέχρι το 99. Και αυτό μαζί μου ότι σταματάνε στο 69 τα νούμερα.
0: Μπορεί, Μιχάλη,
1: στο 65.
0: Εγώ που θαύμασα.
1: Εσύ πες από σύζυγο όμως. Μα έκανε σοφότερου.
0: Θαύμασα μετά.
1: Ο βούτυξα με τον βούρκο στην αχολασία. Τη...
0: Τέλος πάντων ήταν μια επιτηδευμένη, ας πούμε. Κάναμε ό,τι δεν ξέραμε.
1: Ναι. Όταν τα. Αυτό. Δύο πράγματα με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Το ένα είναι αυτό και είναι και ο λόγος για τον οποίο την ακούω. Την εκπομπήσει με τον Γιώργο πάρα πολύ, ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρετε όλα. Και γενικά οι άνθρωποι που είναι στο ραδιόφωνο.
0: Χρειάζεται να ξέρουμε κάτι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλα. Δηλαδή, συναντάς, ανοίγεις το δέκτη σου, είτε στο αμάξι, και βάλεσαι από παντού από ανθρώπους που τα ξέρουν όλα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτοί που παίζουν τα τηλεπαιχνίδια τα ξέρουν. Αυτή η γυναίκα αράχνη, πώς λέγεται. Ο
1: γυναίκα αράχνη και.
0: Ο αδέκαστος, πώς λέγεται.
1: Και αδέκαστος και μπάρας.
0: Ο γήπας.
1: Ποιος γήπας, ρε Γιάννη.
0: Πώς λέγονται αυτοί στο.
1: Ο Αετός.
0: Αετός, ο Αετός.
1: Ναι, το Κρικινέζι, ναι.
0: Δηλαδή. Αυτοί τα ξέρουν, σου λέει.
1: Ναι, τα ξέρουν όλα. Κοίτα, ξέρουν, απλά δεν έχουν. Ίσως με εκνευρίζει η έπαρση. Αυτό το ότι κατέχω την μοναδική και την απόλυτη αλήθεια. Αυτό είναι το, ίσως το πρόβλημά μου. Και επειδή τώρα το πεντάρω και στο δώσα ψυχολόγος που είσαι. Αυτό όσο μεγαλώνει με εκνευρίζει περισσότερο. Δηλαδή να ακούς ανθρώπους οι οποίοι να θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Ότι όχι, εγώ θα σου. Αυτό γίνεται και σε παρές. Κάτω άλλο απέναντι και σε λέει. Εγώ θα, όταν σε πει ο άλλος εγώ, άσε θα το κάνω εγώ και χτυπάει το στήθος του. Ήδη εγώ θα σου πω 1-0-2 θα γίνει χαζομάρα. Πρώτα απ' όλα δεν το κάνει ποτέ και 1-0 λέει και ψέματα ταυτόχρονα.
0: 1-0-2 τι είναι.
1: Στο στίχημα, απόδοση. Βάζεις 1 ευρώ και παίρνεις 1,02 λεπτά.
0: Ωραία, θα το λέω αυτό. 1-0-2 δηλαδή είναι ότι δεν παίζει την
1: έννοια. Ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σχεδόν σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Η εξαίρεση λέει τον μεγάλο ρόστερ, γράφει ο Σύφης. Αν μια ομάδα έχει το ενεργό ρόστερ της. Α, υπάρχει εξαίρεση στα νούμερα.
1: Για.
0: Αν μια ομάδα έχει το ενεργό ρόστερ της περισσότερους από 49 παίχτες, παράδειγμα λέει λόγω πολλών νεαρών παίχτων από τις ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Τότε και μόνο τότε.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ένα αριθμό από το 50 και πάνω. Οι οποίοι όμως πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά με συνεχόμενη σειρά. 50, 51, 52 κτλ. Άρα λοιπόν, λέει γιατί το λέει αυτό, παίχτες που χρησιμοποιούσαν ήδη ένα μεγάλο αριθμό πριν από την εφαρμογή των αυστηρών περιορισμών, όπως ο Μουσιάλα της Μπάγερν.
1: Ναι.
0: Φοράει το 42. Έχουν το δικαίωμα να τον διατηρήσουν.
1: Τι λες, Αγέννη.
0: Νομίζω ότι έπεσε θέμα στην νομική αυτό πρώτο εξάμηνο. Ναι. Έτσι που το γράφει ο φίλος εδώ. Δεν μπορώ να. Και ο Κωνσταντίνος τώρα κάνει μπουκαδούρα. Έτσι παλικαρίσει.
1: Ας έρθει κι αυτός.
0: Κλωτσώντας την πόρτα.
1: Όλοι εδώ είμαστε.
0: Γιατί όμως δεν έχουν πάνω από το 49 στη Γερμανία?
1: Τι μας κρύβουν κάμερα σε μένα?
0: Γιατί το νούμερο 50 τι είναι κάτι στη Γερμανία?
1: Μήπως
0: δεν επιτρέπεται.
1: Είναι προϊόν νεφελίμ.
0: Σου λέει γιατί να μην είναι πάντως το 59, ρε φίλε, τόσους παίκτες έχεις. Γιατί δεν έχουν πάνω από το 49? Καλημέρα. Κωνσταντίνε, να απευθύνεις το συγκεκριμένο ερώτηση σε άλλη εκπομπή.
1: Κατατίθεται και αυτό στα πρακτικά. Θα δοθούν απαντήσεις μαζικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Άπασες κατευθύνσεις θα απαντηθούν.
0: Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας.
1: Ναι, δε, πάρε μου λίγο τον Αχιλλέα του Χατζηνικολάου. Τον Νόιερ, βγάλε μου. Βγάλε μου λίγο τον Νόιερ, σε παρακολουθώ. 6978 το ελληνικό του.
0: Στο μη, Μάνουελ.
1: Στο Μανόλτ. Κάτω από το σιόπι τον έχω. Μετά το διάλειμμα πάρτο, ναι.
0: Πρώτα θα κάνουμε το Δέλτα βήμα. Γιατί αυτό ξέρουμε να το κάνουμε. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, μιλάμε για το κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία στο τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
1: Ένα μήνυμα από τον Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος τοποθέτει και λέει έτρωγα τη ρόπιτα.
0: Σημαντικό, θα το βάλουμε δήλωσή σου αυτό.
1: Εδώ τώρα αυτό είναι, το ερώτημα που έρχεται είναι κουρού, κυχή ή σφολιάτα.
0: Η δεύτερη ποια ήταν?
1: Το κυχή.
0: Κυχή. Είναι τη ρόπιτα αυτό. Θέλω να πω, είδος τη ρόπιτας.
1: Μπλέξει πραγματικά.
0: Σφολιάτα, φίλε. Κύριε,
1: για, για τα χαμηλότερα επίπεδα κοινωνική προστάθμιση αναφορικά με το φαγητό. Με σοκάρι, πραγματικά.
0: Θα πω σε ένα φούρνο, εγώ θα πω κυχή έχετε και δεν θα κάνω αυτή η χι, θα γελάσουν. Πώς θα δεις,
1: Δεν θα πω τα κυχή.
0: Κυχή τι είναι, ρε. Λάδι, έχει λαδίλα, βγάζει το δάχτυλο.
1: Ρε, εσύ μου, γιατί μα...
0: Έχει πολύ.
1: Είναι σπυρωτή αυτή, ρε, εδώ. Κυχή.
0: τη σκοπελίτικη που λέμε στριφογυριστή.
1: Όχι, ρε, Κυχή, ρε, Μακεδονία, ρε.
0: Ένα, τέλος. Κυχή, τελειώσαμε, καταλαβαινόμαστε.
1: Ναι, Κυχή.
0: Σε ποιες περιοχές, παράδειγμα, τι λέμε.
1: Έχει τη Βλάστη, μπορεί, έχει Κοζάνη, έχει.
0: Α, και από εκεί κιόλας. Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, ρε, Κυχή, ρε.
0: Κυχή, ακούω, δεν είπα δεν ακούω. Είπα, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω πού έχουμε μπλέξει.
0: Για μας τα χείλια μου, τα χείλια
1: μου. Read my lips.
0: Εσύ είναι σίγουρα το.
1: Εσύ δεν το ξέρεις, το Κυχή, δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Ναι, ωραία, μπουρέκ με τζίζει κιόλας.
0: Ο οποίος Εμίλιος θέλοντας να διευκολύνει τη συζήτηση λέει: εγώ προτιμώ τον μπουρέκ. Μιλάνε τώρα ξένες γλώσσες οι δυο τους.
1: Μπουρέκ με τζίζει είναι με μυζήθρα, είναι πολύ καλό. Θα σε κάνω σοφότερο κάποια στιγμή. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα με δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Τώρα τρέχοντα εγώ θα πω. Δεν με σηκώνει το κλίμα. Μπουρέκ τυχή. 1-0.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
2: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιον αβάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε μια, είναι μια πράξη αυτή μια αρχαία τραγωδία, σύγχρονη όμως. Ο Γιώργος Ζωέρης έχει πάρει τα πάνω του, στέλνει μηνύματα στο Σαρόπλο φυσικά. Στο Μιχάλη, για τους φίλους. Όχι από εδώ, όχι σε μένα. Και λέει: το Μιχάλη είπε ο Γιώργος Ζαΐρης, παιδιά, αν έχετε το θράσος. Αν το θράσος είχε πρόσωπο. Κατάλαβες τι τραβάω. Μιλάμε τώρα. Ο Ζαΐρης αυτό έχει καταλάβει. Κατάλαβες τι τραβάω. Ο Ιμέ.
1: Αλή, αλή και τρισαλή και μυριά να δεμάσαι.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Τρομερά πράγματα συμβαίνουν.
0: Τι τραβάει, να του βγάλουμε μια, υποστήριξη, μια γραμμή. Πώ το λένε αυτό.
1: Μια γραμμή υποστήριξη, ναι, κανονικά. Κανένα αέρι μόνο.
0: Στήριξε τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Με λουζάκια στην παραλία.
1: Με τον Γιώργο. Σε σου είσαι ζαϊρή.
0: Χάστακ.
1: Με τον Γιώργο.
0: Κατάλαβε τι τραβάω. Ναι. Και δεν είναι ερώτηση αυτή. Είναι άποψη. Έχει ερωτηματικό. Αλλά του λέει τώρα κατάλαβε τι περνάω. Δηλαδή τώρα νιώθει.
1: Κλείδωσε.
0: Νιώθει τώρα.
1: Κλείδωσε. Σε τι κατάσταση είσαι, εδώ και 35 πρωταλεπτά. Εμίλο Γαβριλίδη εδώ απέναντι. Μεγαλύτερη σιγουριά δεν έχω νιώσει.
0: Ο οποίο με ξάφνιασε γιατί του λέω: πε μια ράτσα λόγου, Εμίλη. Μου λέει: από άλογα δεν ξέρω. Και για πρώτη φορά ο Εμίλιο βρήκα, ας πούμε, ένα τομέα.
1: Τον οποίο δεν είχε γνώση.
0: Δεν είχε κάτι να πει. Ξέρει από ποικιλίε ροδάκινα, καρπούζια, αυτά μπορεί να τα πει πανηγύρια, τον εξετάει.
1: Ροδάκινα, όχι. Νεκταρίνια.
0: Ούφο. Νεκταρίνια, γιατί.
1: Δεν μπορώ να φάω ροδάκινα.
0: Α, δεν
1: τώρα. Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σου το ροδάκινο.
1: Έχει χνούδι.
0: Σαν να τριχιάσει.
1: Ούτε βερικοκά.
0: Πλύνω καλά, ρε Μιχάλη.
1: Δεν φεύγει το χνούδι.
0: Δεν φεύγει το χνούδι από το κλείσει, αλλά.
1: Με τι το πλένει, με οξύ.
0: Πάνε στι καταράξει, δεν σα πω κουπανάνε. Κράτα το ροδάκινο να σου γίνει.
1: Σχαίνομαι. Σχαίνομαι να γουλιάζω, δεν μπορώ. Το νεκταρίνι το κάνω κακό, αλλά. Δεν μπορώ. Το ροδάκινο δεν μπορώ. Ούτε το βερικοκό μπορώ.
0: Σκληρό το νεκταρίνι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει τώρα.
1: Αυτό με θυμίζει μια παροιμία που λέγανε ότι η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας το γιαρμάς.
0: Αυτό λέει ο Γιάννης και πώς ξέρουμε, λέει, ότι η συγκεκριμένη μπάλα από τις πολλές λογικά που χρησιμοποιήθηκαν στην τον αγώνα. Το 1986 με μία μπάλα δεν παίζαμε.
1: Καλά, δεν είχε τα μπολμπόι, τι δίνανε άμα έφευγε μία στη θάλασσα.
0: Είχε μπολμπόι το 1986.
1: Δεν θα είχε. Με μία μπάλα, δηλαδή, άμα έφευγε, τι έκανε. Θα το σταματούσαν.
0: Δεν περιμένα, τι φέρει κάποιο.
1: Δερβισάκο!
0: Πού να πάει, ρε. Στάδιο Αστέκων είχε 120.000 κόσμο κερκίδε. Κάποιο θα την έφερνε. Δεν είχε και πλαγιά, δηλαδή, αυτοκίνητο να πάει από
1: μπορεί
0: κάτω.
1: Μπορεί να κατρακύλει να πάει από κάτω. Δεν μπορώ, κύριε Γιώργο. Φέρει λίγο το κουντάρι τη κούπα.
0: Πω, ειλικρινά τώρα η εικόνα. Πήγαινε η μπάλα με τι φορέ παίζαμε στον δρόμο και πήγαινε κάτω το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και περνούσε. Εντάξει, συνήθω σταματούσε την εξάτμιση. Ήταν ψηλό εύκολο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να την πάρει.
1: Τώρα με τα υβριδικά είναι ακόμη πιο εύκολο. Και περνάνε από κάτω, έχει πιο πολλά, δεν ξέρει τι έχει από κάτω. Κοιτά το και το αμάξι είναι. Όχι προ
0: εξάτμιση. Εντάξει, δεν παίζουμε αλλά... και μπάλα στου δρόμου. Αλλά... Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν μπορούμε κιόλα.
0: Υπήρχαν περιπτώσει που σταματούσε η μπάλα ακριβώ κάτω στη μέση του σασί.
1: Και τι έκανε.
0: Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν χωρούσα.
1: Καλά, εγώ δεν χωρούσα σίγουρα. Αλλά εσύ δεν μπορεί να το χωρούσα. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι, ότι ξάπλωνε κατά το ίμιση. Έτσι, εδώ τώρα εγώ κάνω και σχέδια στο χαρτί που χάρτη.
0: Εγώ νόμιζα μόνο ο Ραπτόπουλος κάνει σχέδια.
1: Και άπλωνε το πόδι να φτάσει να κλωτσίσει ή κάποιο βραχύσωμο και διαθέσιμο, εχονότο.
0: Ήθελε.
1: Ναι, και την άρπαζε.
0: Εντάξει, ήθελε σχέδιο, δεν ήταν. Γιατί γράφει ο Αντώνης ότι η ποικιλία λέγεται μορταδέλα την καβάλιο και φτιάχνεται από κρέα αλόγου. Α, επειδή λέγαμε αν τρώγεται το. Α, οι Ιταλοί έχουν και.
1: Αφού έχουν και κρέα αλόγου, τα προσούτα του δεν ξέρω και μορταδέλες, τι είναι.
0: Η λέξη στα Ιταλικά είναι καβάλο. Εξού και το καβάλο που λέμε στο παντελόνι, από εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Επειδή άμα κάνει την κίνηση, καβάλο, δηλαδή καβάλι.
1: Ναι,
0: δηλαδή έτσι, ο καβάλο του παντελόνι είναι αυτό το αλόγο καβάλι.
1: Την καβάλα.
0: Και η καβάλα το θηλυκό.
1: Μέχρι τη Χρυσούπολη ή και από πάνω.
0: Δεν έχει.
1: Φτάνει μέχρι τον Έστω.
0: Ουδέτερο δεν έχει.
1: Δεν έχει. Γιατί ό,τι μαθαίνουμε καλό είναι να το.
0: Θέματα δεν είχαμε, θέματα βρήκαμε. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, να μια τιμή εισιτηρίων στον Άρη.
1: Καλό, να, ωραίο.
0: Η δηλώση του Ματσάρη για τον Κόντι.
1: Αυτά πρέπει να σταθούμε λίγο.
0: Εκεί πρέπει να παίξουμε τώρα.
1: Δύο θεματάκια πολύ σημαντικά. Αφενός το κομμάτι των εισιτηρίων, το οποίο κυκλοφόρησε χτες και στο οποίο η τιμολογιακή πολιτική που επέλεξε η ΠΑΕ Άρης αναφορικά με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ποια ήταν. 25 ευρώ στα πέταλα. Και στέκομαι στα πέταλα γιατί θεωρητικά, όχι θεωρητικά, είναι και η θύρα του λαού, ρε παιδί μου, ενώ πιο λαϊκή η προσέγγιση, έχει τα χρήματα και πολύ πιο εύκολο να βρεθεί στο γήπεδο. Να θυμίσω ότι στο περσινό Άρης ΠΑΟΚ η τιμή ήταν 15 ευρώ στο πέταλο.
0: Ναι.
1: Τι μας δείχνει αυτό. Μας δείχνει ότι είτε θεωρεί η ιδιοκτησία ότι έγινε μια τρομερή επένδυση, η οποία οικονομικά δεν έχει καλυφθεί, οπότε πρέπει να πάρω κάπως τα χρήματα μου πίσω, είτε ότι έχει αναπροσαρμόσει απόλυτα τις τιμολογιακές πολιτικές της.
2: Άμα δεν ήταν το διπλό με την Καλαμάτα, παίζει το λες ρόλο, ρε παιδί μου, αυτό. Σου λέει
1: αυτό διπλό, το κάνει χειρότερο. Και θα καταλήξω ότι.
2: Καλά, γενικώς είναι από μόνο του άσχημο.
1: Ναι, μπες σε μια διαδικασία. Εγώ θα σου πω το εξής. Δεδομένα υπάρχει ένα κακό κλίμα από ένα μέρος του κόσμου προς την ιδιοκτησία της ΠΑΕΡΣ. Αυτό δεν είναι ανακαλύπτω την Αμερική, ούτε λέω κάποια σοφία.
2: Ναι.
1: Κάνεις το διπλό στην Καλαμάτα. Παίρνεις παίκτες. Δείχνεις ότι επιδιώκεις και πράγματι καταφέρνεις να δημιουργήσεις μια θετική αναμπουμπούλα. Θα βάλα λοιπόν το επικοινωνιακό κύμα και λες ότι Ρημάκης ναι, OK, υπάρχει αυτό που υπάρχει. 15 ευρώ. Ελάτε, σας στέλνω στο γήπεδο. Παίξω αυτό το χαρτί. Μπορεί να μην σου βγει, αλλά παίξω αυτό το χαρτί.
2: Τύπου και γεννητή στο δεν μπορεί. Κάτι,
1: κάνε
2: κάτι,
1: μια
2: γεννητή.
1: Ναι. Ναι. Δημιούργησε πάνω σε αυτό το momentum το οποίο υπάρχει ήδη, μια πρόσθεση ακόμη ένα επικοινωνιακό χαρτί. Γιατί παρατηρούσαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι κι άλλες φορές έχει υποθεί κάτι αντίστοιχο και στο τέλος, μετά από τη γενική κατακραυγή, έμπαινε σε διαδικασία να αλλάξει τις τιμές. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση. Τώρα δεν ξέρω αν θες να το διαβάσουμε. Μια ανακοίνωση που βγήκε από τον Super 3 για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Μπορούμε, δηλαδή έχουμε χώρο για να το, για να το επισημάνουμε.
2: Εννοείται, χρόνο έχουμε.
1: Λέει, υπάρχουν πράγματα που δεν κοστολογούνται, δεν μπαίνει τιμή στις Κυριακές μας, στις παρέες αναμνήσεις μας, δεν μπαίνει τιμή στην στιγμή που ένας πατέρας πιάνει το παιδί του από το χέρι και το περνάει για πρώτη φορά τις πόρτες του Χαριλάου. Εκεί γεννιέται ένας αργιανός και αυτό δεν αγοράζεται. Οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και ιδιαίτερα στα πέταλα μας πληγώνουν γιατί και μας βρίσκουν απέναντι. Σε μια εποχή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για τα αυτονόητα, το γήπεδο πρέπει να παραμένει η ανάσα του και όχι ένας ακόμη λογαριασμός που πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να πληρώσει. Το πέταλο ήταν πάντα το σπίτι του εργάτη, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου. Του ανθρώπου που μπορεί να μην είχε πολλά, αλλά για τον Άρη έδινε πάντα ότι είχε. Μην απομακρύνετε αυτόν τον κόσμο, μην αφήσετε ένα παιδί να γνωρίσει τον Άρη από μια οθόνη, επειδή ο πατέρας δεν μπορεί να το πάρει μαζί του στο γήπεδο. Κατεβάστε τις τιμές, γεμίστε το Χαριλάου, αφήστε τις επόμενες γενιές να ερωτευτούν τον Άρη όπως τον ερωτευτήκαμε κι εμείς, γιατί στο τέλος, όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, αυτό θα μείνει πίσω ένα παιδί με ένα κυτρινό μαύρο κασκόλ για να ανεβαίνει για πρώτη φορά τα σκαλιά του Χαριλάου.
2: Ναι.
1: Δίνει ένα μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν το θεωρώ άδικο το μήνυμα. Θα πει κανείς σαν αντεπιχείρημα ότι ρε Μάγκες, εμείς πήγαμε πείραμε διαρκείας και δώσαμε τα λεφτάκια μας. Και στην προκειμένη περίπτωση, εμείς που δώσαμε τα λεφτά μας, θα πρέπει να έχουμε κάτι περισσότερο σαν αβαντάζ από αυτό που θα το πάρει μεμονωμένα. Γιατί ουσιαστικά αυτός που πήρε διαρκείας πληρώνει 15-16 ευρώ το εισιτήριο.
2: Εντάξει, ναι.
1: Το λέω γιατί μπορεί κάπου να βρεθεί η λογική σε αυτό το επιχείρημα. Οκ, okay, μαζί σου. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει 10 κατόχους διαρκείας, σε πειράζει αν θα μπει 15 ευρώ στα πέταλα. Οι 9 θα σε πούνε όχι. Με ενδιαφέρει να είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή, νιώσε λίγο το
2: σωστά,
1: τον κόσμο.
2: Δηλαδή.
1: Πάρε λίγο το μήνυμα. Πιάσε λίγο το vibe.
2: Ναι. Και εγώ να προσθέσω πάνω σε αυτό κάτι που λες. Θυμάμαι στην αρχή του καλοκαιριού είχε δώσει μια συνέντευξη ο Μιχάλης Γρηγορίου στους Λεγόπολους και είχε πει, όταν ρωτήθηκε για το στόχο,
1: ναι,
2: λέει ο πρώτος μου στόχος είναι να δω ένα γεμάτο Κλέας Βικελίδης.
1: Ακριβώς.
2: Το οποίο, ας πούμε, εμένα εκείνη την ώρα, χωρίς, λέω εμένα, ναι, γιατί ήμουν μπροστά, γι' αυτό λέω εμένα, με το Θωμά Μίχο. Λέω, εκείνη την ώρα δεν περίμενα να το ακούσω. Περίμενα να ακούσω κάτι, ο Άρης είναι ομάδα που πάντα έχει στόχο.
1: Ακριβώς,
2: να παίζει ψηλά και τα λοιπά. Και εκείνη την ώρα λέω, η πρώτη μου αντίδραση, σκεφτόμουν μέσα μου για δευτερόλεπτα, λέω πως είναι μίζερο αυτό που λέει.
1: Όχι, είναι
2: και μετά από 2 δευτερόλεπτα, 3, λέω, ίσα-ίσα μου καλουάρεσε και λέω ότι αυτός ο άνθρωπος τελείωσε τη σεζόν με ένα Κλέας Βικελίδης δικαιολογημένα άδειο και σου λέει ότι εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να έχω τον κόσμο. Και φέρνει, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα που κι αυτός έβαλε το χεράκι του. Να
1: 2-3
2: με τις αλλαγές, να ρισκάρει, θα μπορούσε να το χάσει. Αλλά προσπάθησε να πάρει ένα αποτέλεσμα, το πήρε. Και έρχεται αυτό και σου λέει: άντε να πάμε τώρα στο εντός έδρας, να γουστάρουμε.
1: Ακριβώς.
2: Και γίνεται τώρα και του σκάει, ας πούμε, ένα θέμα. Από το, δεν λέω ότι εκφράζω, ξέρεις, τώρα ακούει κάποιος και μπορεί να λέει: ρε, μήπως μίλησε αυτός με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Όχι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
2: Λέω μια λογική τέτοια, ας πούμε,
1: αυτό που
2: ούτε προσπαθείς, ας πούμε, να δημιουργήσεις πρόβλημα βάζοντας κάτι εκεί που δεν υπάρχει. Απλά είναι
1: αυτό
2: η λογική
1: που λέει, αυτό που λέει ο Γρηγορίου. Είναι προϊόν της ανάγκης που έχει ο ίδιος και την οποία την ανάγκη την επομίζεται η ομάδα. Γιατί η σχάση με τη διοίκηση είναι τεράστια, ενώ με την ομάδα σύνδεση είναι πολύ μεγάλη. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει χαθεί αγάπη από τον κόσμο προς την ομάδα. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη.
2: Ναι.
1: Και την εμπιστοσύνη τη χτίζεις. Δηλαδή είναι δύσκολο να τη χτίζεις. Έβαλες ένα λιθαράκι στην Καλαμάτα. Βάλε ένα λιθαράκι διοικητικά. Δώσε τη δυνατότητα δηλαδή στον κόσμο, πέρα από το ρεαλιστικό που το 25 ευρώ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και βαρύ. Είναι βαρύ. Για έναν άνθρωπο να δώσει 25 ευρώ, ενώ παιχνίδια στα ντέρμπι είχαν δώσει 15 ευρώ. Πες στη διαδικασία λοιπόν, πιάσε το σφιγμό και πες ότι εδώ είμαι, ελάτε στο γήπεδο,
2: ναι,
1: πάμε να το γυρίσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε να το γυρίσουμε. Ξέρω ότι δεν με εμπιστεύεστε. Ξέρω ότι υπάρχει απόσταση. Υπάρχει. Δεν είμαστε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν χωράμε κιόλας. Αλλά η κατάσταση ξεκινάει με πράξεις, όχι με ευκολόγια. Και δεν λειτουργεί πυροτεχνηματικά. Δηλαδή, το να μπω εγώ σε μια διαδικασία να πω αυτό το πράγμα για τα εισιτήρια, να βγει ανακοίνωση, να υπάρξει αντίδραση και μετά να πω, αν πω, ότι αφού γκράζομαι την αντίδραση και τα αλλάζω.
2: Και να πω και κάτι άλλο, Μιχάλη, πάνω σε αυτό που λέμε. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι ο Τρίτος, ο Δέτρος, ο Παρατηρητής, όλοι ασχολούμαστε, βέβαια, τα σάρια, διαβάζουμε κτλ. Ξέρει πόσο έχει το εισιτήριο, ή κάποια στιγμή μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι, να δει το match Arisoft και να δει ένα ψηλό γεμάτο, δηλαδή όχι γεμάτο, ο Κλέας Βικελίδης. Θα κάτσει να μπει σε διαδικασία η τιμή του εισιτηρίου, αν ήταν ακριβιά τευθύνη, η εικόνα. Μπαμ, θα χτυπήσει εκεί.
1: Φυσικά.
2: Ένα, α πούμε, χορηγό, εγώ σου λέω, που θέλει να διαφημιστεί. Μπαμ, η εικόνα θα χτυπήσει. Θα κάτσει να δει αν θα αναλύσει και αυτό κτλ. Αυτή είναι μια συζήτηση τώρα που συνειρμικά μου φέρει στο μυαλό, γιατί το συζητούσαμε και με τον Γιώργο, ας πούμε, τον προηγούμενο χρόνο. Γιατί κάτι τέτοιο ανάλογο με ακριβές τιμές εισιτηρίων έχει γίνει στον Ηρακλή, με τα διαρκεία κτλ. Και η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτό. Δηλαδή, γιατί να μην είναι πιο φθηνό και να έχεις 10.000, 5.000, 3.000, 4.000 και να παίζεις, ας πούμε, με το. Πού να βρω να δώσω τώρα αυτά τα ακριβά και τέτοιο, και άμα χρειαστεί τώρα να πάω.
1: Και να βγάζω ανακοινώσεις και να λέω τώρα δώσαμε ένα εισιτήριο, σήμερα δώσαμε 100 εισιτήρια κτλ. Και να δημιουργείται και όλο αυτό που δεν χρειάζεται, δεν το χρειάζονται οι ομάδες.
2: Φίλε, ήταν ένα μάτς Κυπέλλου με το Βόλο στις Σέρρες.
1: Έτσι.
2: Ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας προφανώς στον Ηρακλή έμπαινε δωρεάν στο γήπεδο. Στις Σέρρες όμως πώς θα πάει? Ήτανε στα προβλεπόμενα όταν έπαιρνε το διαρκείας? Όταν πήρε το διαρκείας, ρώτησε ή του είπανε σε περίπτωση που το Καφταζόγλιο δεν είναι έτοιμο, θα έχεις, ας πούμε, ένα κουπόν, κάτι? Αναγκάστηκε να πληρώσει κι άλλα από την τσέπη του, άρα τον παιχνίδι δεν του βγήκε δωρεάν.
1: Εννοείται.
2: Για να πάει στις Σέρρες. Τώρα γίνεται, το Καφταζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας προφανώς αυτό το μάτς δεν θα το χάσει. Θα το δει, ας πούμε, με τον Αστέρα Σάκτορ, θα το δει στο δεύτερο γύρο. Αλλά επειδή ο Μιχάλης πολύ ωραία το έβαλε και στην ψυχολογία, δεν ξενερώνεις λίγο αυτήν την ώρα? Δηλαδή, έχει πάρει ένας, ας πούμε, φίλος του Ηρακλή ένα εισιτήριο διαρκείας. Και είναι αναγκασμένος το πρώτο να το δει στο Βόλο και τα τρία πρώτα να είναι εκτός.
1: Ναι.
2: Γιατί τα δύο ούτως ή άλλως θα ήταν με τον κλειδάριθμο και κολλάει και το τρίτο.
1: Ακριβώς. Και πάει εκτός.
2: Και σου λέει εδώ, ρε φίλε. Πότε ήξερε η ομάδα θα παίξει?
1: Ότι Φλεβάρι, δεν το ήξερε.
2: Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο, πείτε ρε παιδιά, ποια είναι η δύσκολη. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι το θέμα του Ηρακλή μόνο εδώ. Δεν είναι το θέμα του Ηρακλή.
1: Πρέπει να δούμε και το Καφτατζόγλιο αν έχει φέρει ευθύνη.
2: Αλλά αυτό που θα πάει να πάρει διαρκείας, όλα αυτά γιατί πρέπει να τον απασχολούν.
1: Σωστό. Εγώ και πληρώνω.
2: Μετά ναι. Μπράβο. Και μετά οι υπόλοιποι να σου λένε ότι όχι, ακριβώς, όχι, έλα πάρε, βάλε αυτά, πλάτη, επιστρέφει μετά από 9 χρόνια. Όλα αυτά πολύ όμορφα είναι. Ιδεολογικό πλαίσιο, ναι, να μπει μέσα. Αλλά. Βρείτε το. Δηλαδή, ένας που ήθελε να δει. Που λέει ο Μιχάλης τώρα, καλή ώρα. Αυτός που θα πήγε, ήθελε να δει, ας πούμε, το παιχνίδι του Κυπέλλου στις Σέρρες, έπρεπε να δώσει 30 ευρώ. Αν δεν ήταν
1: κάτω.
2: Συν μετακίνηση, συν φαγητό, κρύο σάντουιτς, αυτά κτλ.
1: Με τον 80 δηλαδή.
2: Έπρεπε.
1: Με στο νερό, βενζίνες.
2: Ναι,
1: ναι. Με κάτι να τσιμπήσεις, ένα μελέ, να το.
2: Και στο τέλος της ημέρας, ενώ συζητούσαμε όλοι προηγούμενο χρόνο πώς ήταν τα διαρκείας, καταλήγει έτσι στον Ηρακλή, γιατί λέγαμε και για Ματσάρ και για Κόντι. Εκτός από τους παίκτες, να έρθει, ας πούμε, η στιγμή που ο Ματσάρη θα πει κάτι για τον Κόντι. Όπως έλεγε ο Κόντι για τον Ματσάρη, θα έρθει και η στιγμή που θα πει ο Ματσάρη για τον Κόντι. Και η ερώτηση δική μου είναι η εξής.
1: Συζητούσαμε χτες. Θυμάσαι τώρα, συγγνώμη που. Ναι, ότι δεν μπορείς να υπάρξει πολιτική συνύπαρξη με κυνηγητό. Δεν λύνονται αυτά εκτός. Αυτά λύνονται μέσα στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτή η δήλωση έρχεται να χτυπήσει στην άλλη τοποθέτηση του Κόντι. Και τώρα τι έκανε, παίζει πινκ-πονκ. Ο Ηρακλήδας έχει τον Ταλκάτο, βλέπει την ομάδα να χάνει. Βλέπει την ομάδα να δέχεται τόσες ευκαιρίες. Πάει, αποκλείεται στο κύπελο. Ναι, έχει την τρέλα του και την κάψα του που έχει ανέβει μετά από τόσα χρόνια. Αλλά θα πρέπει να έχει να διαχειρίζεται και τα. Συγγνώμη για τον όρο, και επιτρέψτε το ξεκατίνιασμα. Γιατί αυτό χαϊδεύει τις παρυφές του ξεκατίνιασματος.
2: Έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα παρουσίαση Ματσάρη όταν είχε γίνει εδώ στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Στο πάνελ ήταν ο Ματσάρη με τον Μαμεβασιώτη δίπλα-δίπλα. Στη γωνία ήταν ο Κόντης. Και στην άλλη γωνία, εκτός από την κυρία Περάκη που ήταν από τη διοίκηση, ήταν ο Μπασινάς.
1: Μια ερώτηση του Μπασινά. Βάλτε τον Μπασινά, είναι κάτοχος. Για μένα αυτά είναι τραγικά λάθη. Βάλτε τον Μπασινά, είναι κάτοχος Euro 2004. Ας τώρα να μιλήσουμε, να πείτε μια κουβέντα, ρε φίλε. Κάντε κάτι.
2: Σε εκείνη τη συνέντευξη ρωτήθηκε ο Ματσάρη για το πόσο σημαντικό είναι ότι ο Ηρακλής έχει ποδοσφαιρανθρώπους στον Μπασινά και τον Αμανατίδη κτλ. Το τι έγινε μετά είναι γνωστό. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Ματσάρη που λέει. Μάλλον δήλωσε και λίγο άγνοια για το ποιος είναι ο Μπασινάς. Κάπως έτσι εγώ το εισέπραξα. Ποιος ο λόγος λοιπόν να χτίσει ο Ηρακλής μία εικόνα για τη φωτογραφία με Μπασινά παρόντα, ενώ ο Ματσάρη θα πει αυτό που είπε, και με Κόντι δεξιά επίσης παρόντα, ενώ ας πούμε το έργο θα γινόταν πιο κάτω. Έτσι όπως έγινε. Έτσι, και λέει τώρα, λέει ο Ματσάρη, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Κόντις, δεν το γνωρίζω. Μου έχουν πει ότι είναι βουλευτής πολιτικός. Τι όλες οι δηλώσεις που έκανε δηλαδή στο Αθλέτικο. Είναι, λέει, είναι προπονητής, έχει γνώση θέματα προπόνησης, ποδοσφαιρικής τεχνικής και μιλάει για αυτά τα πράγματα και όλα τα άλλα. Μπορεί να τα διαβάσετε, μπορεί να τα έχετε διαβάσει ήδη, για μην τρώω χρόνο εδώ, η ανάλυση είναι το θέμα. Αυτά όλα πώς θα χτίσουν στέρες βάσεις πάνω, να γίνει ένα οικοδόμημα, ρε παιδί μου.
1: Και εδώ έρχεται και αυτό.
2: Νομίζω ότι λέμε τα αυτονόητα δηλαδή.
1: Όχι,
2: αυτό νομίζω
1: ότι
2: κάθε άλλο παραπάνω.
1: Το ζητούμενο είναι το αυτονόητο.
2: Στη φλεαρία δηλαδή σου λέει δεν τα βλέπουν ότι έτσι είναι, ας πούμε.
1: Μα πράγματα. Το ζητούμενο έχει γίνει το αυτονόητο. Δηλαδή αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες και το οποίο έδειχνε ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα πάει. Τελικά ήρθε γρήγορα. Το ότι έφτασε ο προπονητής του Ηρακλή να ασχολείται με τον Κόντι, ο Κόντι να ασχολείται με τον προπονητή του Ηρακλή, να ασχολείται με τον Μπασινά. Εδώ κανονικά έρχεται η ηγεσία και λέει λοιπόν. Δεν θα την κάνουμε την ομάδα τώρα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αγερσάνι ο Ηρακλής. Με κάθε σεβασμό στο αγερσάνι.
2: Και δεύτερο.
1: Μπείτε σε ένα δωμάτιο, ακολουθούμε αυτή την επικοινωνιακή γραμμή. Όποιος τις αποφάσεις παίρνω εγώ, συγγνώμη για την φράση, έτσι θα με καταλάβουν περισσότερο οι Φοινικιώτες και οι Κρινιώτες, χασπί και μη μουρμούρ. Χασπί τώρα. Τώρα κάνουμε δουλειά. Ο Ηρακλής είναι με έναν αποκλεισμό και με έναν ντόρτι στο κεφάλι. Και πάει με στο Βόλο. Θα κάνει τώρα χασπί γιατί ο κόσμος είναι στα κάγκελα και είναι δίκαιο στα κάγκελα με αυτά που βλέπει. Γιατί η ομάδα πηγαίνει έτσι όπως πηγαίνει και φταίω κι εγώ σαν πρόεδρος. Αλλά θα κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια συνθήκη για τον κόσμο. Γιατί και στο καφέ Τζόγκλιο δεν παίζουμε. Που λέγαμε ότι ήταν έτοιμο, δεν ξέρουμε πότε θα μπουν τα τουρκικά, πότε θα μπουν τα. Και πότε θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και στο τέλος έχει να ακούει ο κόσμος εσάς να λέτε ποιος είναι ο Κόντις, είναι βουλευτής. Άμα έχει ενημέρωση και ο Κόντις να λέει ότι να έχουμε παίχτες, αλλά να τους βάζουμε κιόλας να παίζουν.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Θα είστε φρόνημα τώρα.
2: Είναι λίγο χαοτικό. Όπως ας πούμε όταν αποφασίζεις να ντυθείς για να βγεις. Και φοράς όμορφα. Μπορεί το μπλουζάκι να είναι πολύ όμορφο φοράς. Το παντελόνι επίσης να είναι πολύ όμορφο και το σακάκι πολύ όμορφο. Μπορεί όμως αυτά τα τρία μαζί να μην είναι όμορφα.
1: Ναι.
2: Όταν αποφασίζεις, χτίζοντας τον Ηρακλή της επόμενης σεζόν, να χρησιμοποιείς αυτά τα κομμάτια, θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα ταιριάξει, θα βγει μια ωραία εικόνα. Όχι με την πρώτη ευκαιρία, μόλις βγει έξω και σε δύο άλλους θα πει: Ωχ, δεν ταιριάζουν αυτά που έβαλες. Αυτό.
1: Η εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Δύο πράγματα ισχύουν. Το υπόβαθρο, το τι έχει γίνει πριν, αλλά συνήθως ο κόσμος κοιτάει το υπόβαθρο όταν έρθει το αποτέλεσμα. Κανένας δεν είναι θειασότης του υπόβαθρου χωρίς αποτέλεσμα. Αν μια ομάδα έχει διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, την καλύτερη είναι η λειτουργία να έχει πίσω από την πρώτη εικόνα, το πρόβλημα θα υπάρχει και θα διονύζεται.
2: Ναι.
1: Για μένα, πολύ σημαντικό σε μια ομάδα πλέον, σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιοδήποτε όμιλο το 2026. Είναι η επικοινωνία. Έχουν επιλέξει οι άνθρωποι αυτοί είτε να έχουν κακούς επικοινωνιολόγους, είτε να μην τους αφορά τι θα πει ο κόσμος. Και καλός ή κακός, στο μέτρο και στην αναλογία της κάθε ομάδας, αυτό το διάστημα βλέπουμε. Κακή επικοινωνία στον ΠΑΟΚ. Εσωστρέφεια. Κακή επικοινωνία στον Άρη. Κακή επικοινωνία στον Ηρακλή. Τα λέω γιατί τα ζούμε πιο κοντά εδώ πέρα και δεν έχω τόσο πολύ τις προσβάσεις που υπάρχουν στο κομμάτι των αθηναϊκών ομάδων. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ σπουδαίο χάσμα και κενό σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένας παραδοσιακός πυλώνας, ο πυλώνας της αλήθειας. Τα πυροτεχνήματα συσπυρώνουν, είναι micromanagement, δηλαδή τα πυροτεχνήματα τι κάνουν, συσπυρώνουν παροδικά και γυρίζουν μπούμερα. Αν βγεις όμως και πεις την αλήθεια, συσπυρώνει σε μάκρος, μακροπρόθεσμα. Η αλήθεια αυτό το προσόν έχει. Πέραν το ότι δεν χρειάζεται να θυμάσαι γιατί το ψέμα θέλει μνήμη.
2: Ωραίο.
1: Η αλήθεια αυτή κάνει. Σε συσπυρώνει μακροπρόθεσμα. Αν έβγαινε παραδείγματος χάρη ο Ιβάν Σαββίδης αντί να κατέβει με το ελικόπτερο και έλεγε: Ξέρετε τι, αυτές είναι οι συνθήκες. Εγώ μπορώ να κάνω αυτό και αυτό. Πάμε μαζί να μπορέσουμε. Γιατί κατάφερα να κάνω κάποια πράγματα αυτά τα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να λειτουργήσω. Να πεις την αλήθεια. Αν έβγαινε ο Καρυπίδης και έλεγε ότι εγώ αυτό μπορώ να κάνω. Μέχρι δεν μπορώ να την πάω την ομάδα. Έχω αυτά τις συνθήκες, αυτά τα χαρακτηριστικά. Να μην έβγαινε και να έλεγε: Θα τρίβετε τα μάτια σας με τον Άρη και τα συναφή. Το ίδιο και με το Μονιβασιώτη. Αν έβγαινε ξεκάθαρα και έλεγε αυτό είναι το πλάνο, έτσι πάμε 1, 2, 3, 5. Δεν, η συσπήρωση του κόσμου, η αλήθεια ρε παιδί μου είναι πικρή. Αλλά εκεί.
2: Βάλει και τα γκάζι σου γενικώς, δηλαδή. Τώρα βάλει και τα γκάζι σου για άλλα θέματα. Όχι μόνο
1: ναι.
2: Για τα διαρκεία σου ότι δεν παίρνετε, δεν κάνετε.
1: Ναι.
2: Βάλει και τα γκάζι σου γενικώς. Ωραία. Ωραία άσχημα θέλω να πω. Ωραία
1: άσχημα αυτό είναι.
2: Okay, επειδή κάνω μια κατεβασιά με μια ανάσα, ας πούμε. Η κούρσα της μίας ανάσας. Mm. Δεν είναι τα 100 μέτρα αυτά.
1: Ναι.
2: Ήταν 50 ελεύθερο.
1: Μισό λεπτό. Τώρα που λέμε για κολύμπη, λέμε για.
2: Με για κούρσα. Η κούρσα τη μία ανάσα.
1: Η κούρσα τη μία ανάσα εκτιμώ ότι φαίνεται 100 μέτρα το παραδοσιακό.
2: Αυτό εκτιμάς.
1: Ναι, εκτιμώ εγώ. Τώρα μπορεί να είναι και τα 50 μέτρα ελεύθερο. Ο Χρήστο τι πήρε, ύπτιο, χρυσό.
2: Ύπτιος.
1: Ύπτιος, χρυσό.
2: Εντάξει, πάντα η απορία μου, τέλος πάντων, ναι. Στο ύπτιο πώς καταφέρουν και είναι ευθυγραμμισμένοι πάντα. Εμένα, με κάνεις να κολυμπήσω ύπτιο, θα βγω από τη
1: διαγώνια. Στην ακριβώς. Επανομή θα βγω στην Καλλικράτεια.
2: Ακριβώς, θα βουτήξω στην λωρίδα νούμερο 1, θα τερματίσω στην 8. Έχοντας ενοχλήσει και τους άλλους, θέλω να πω, διαγωνιζόμενους.
1: Εδώ έρχεται το ερώτημα, πόσο χρόνο προπόνηση έχει στο ύπτιο.
2: Και τι κοιτάει πάνω, πού κοιτάει για να είναι ευθυγραμμισμένο, κάτι κοιτάς. Όταν είσαι στο ελεύθερο παράδειγμα. Κοιτάς
1: ναι,
2: κάτω
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: πλακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το βαμμένο μαύρο, ξέρω εγώ, τη διαδρομή σου.
1: Πού κοιτάς. Είναι αυτό που λένε ότι όταν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Είναι πρόβλημα.
2: Γι' αυτό για σας, άλλο θέμα.
1: Η εκπομπή είναι για τους ύπτιους σήμερα. Μόνο αυστηρά αφιερωμένη.
2: Σας αφήσαμε ανάσκελα δηλαδή. Τρόπο δεινά.
1: Ο φίλος ο Αντώνης λέει: καλημέρα, μου αρέσει αυτό που κάνει παραδείγματος χάρη ΚΑΕ άριστα εισιτήρια. Από τώρα ξέρεις τι θα πληρώσει τα εισιτήρια πόρτας ανεξάρτητα αγωνιστικής πορείας. Αλμυρά μεν εισιτήρια πόρτας.
2: Πόρτας, στο μάτι,
1: ναι, όχι διαρκεία, ναι. Αλμυρά μεν οργανωμένα, όταν ξέρεις πριν τι πρόκειται να κάνεις και επιλέγεις τη διαδικασία σου. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Αντώνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργαρα μου. Να είσαι καλά.
2: Γιώργαρας.
1: Ναι. Συνεχίζουμε στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα. Τι έχουμε, αν έχουμε τίποτα νεότερο από μεταγραφές. Πορτογαλικά μέσα να φέρουν για τον Μπάσιμο σε ένα ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού που μπορείτε να βρείτε και στο metrosport.gr. Με 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα ή στην Τωρίνο για τον Μπραγκάντσα, τον 27χρονο μέσο του Sporting Λισαβόνα για τον δικέφαλο του Βορρά. Ενώ περιμένουν, όπως είπαμε και πρωτήτερα με τον Γιάννη, για τον Ζήφκοβιτ την ενημέρωση.
2: Ρομπέρ Πιέρ στον Ηρακλή στην ενίσχυση του κέντρου άμυνας.
1: Τη μεξικανική Άτλας.
2: Άτλας.
1: Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σεντρόπουλου.
2: Ισπανός είναι αυτός.
1: Βέβαια.
2: Βλέπεις τώρα παράδειγμα τι σου κάνει. Σου κάνει τώρα να διαβάζεις. Όχι εμένα. Ναι. Λέει, ας πούμε τώρα, βλέπεις ο Ματσάρι με τον Κότη, ο Κότης με τον Ματσάρι. Και λες τώρα, 31 ετών, Ισπανός, αμυντικός. Και λες, ας πούμε τώρα. Αμυντικό θέλει ο Ματσάρι.
1: Θέλει.
2: Άρα, καλό. Δηλαδή, μάλλον αυτό ναι. Δεν θα είναι ικανοποιημένος. Απ' την άλλη, είναι Ισπανός. Μήπως είναι του Κότη. Δηλαδή, θέλω να πω πως είναι επιλογητικό. Αυτά δεν θα πρέπει να τα σκέφτεται ο κόσμος.
1: Δεν θα πρέπει να φτάνει το μυαλό του, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να πάει εκεί.
2: Δεν είναι, δηλαδή. Και είπα, ας πούμε, ο Ματσάρι ότι εγώ τον θέλω, λέει, τον Οκάκα. Που τον είδαν οι άλλοι ότι ήταν λίγο πιο.
1: Μπαμπάτσικος.
2: Ναι, θέλει λίγο ότι μπορεί. Εγώ, λέει, τον θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ισχύει ότι είναι και θέμα προσωπικότητας και ανθρώπου. Ο φίλος ο Τάσος, κακό παράδειγμα μονεβασιώτη με τα εστήρια. Γιάννη, δώσε καμιά ελπίδα για τον ομάδα γιατί θα αρρωστήσουμε. Καλημέρα, ο Αναστάσης. Λέω, ο φίλος ναι, ο Τάσος.
2: Πάρω την μπάλα, περάσω τρεις να τη βάλουμε μέσα.
1: Σωστό. Καλημέρα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, δώσε τα φιλιά στο διπλανό σου, τον Νικάρη μου.
2: Νικάρης, Γιώργος. Ναι, άμα είναι ο Γιώργος, Νικάρης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο, Γιώργο. Γιατί δεν στέλνεις εμένα ο Γιώργος.
1: Αδερφός, λέει ο κύριος Πάντος.
2: Αδερφός είναι.
1: Γεια σου, Γιώργαρα μου, καλημέρα.
2: Αυτός θα με έστειλε και δεν το είδα.
1: Ο Κώστας, εγώ σήκωνα το αυτοκίνητο και την έπαιρνα, λέει, και μετά το ξανά βάζει θέση του. Για την μπάλα. Ναι, ο φίλος ο Κώστας είναι ένα θήριο, το οποίο όντως μπορούσε να μετακινήσει το αυτοκίνητο να πάρει την μπάλα και να το ξαναφύγει στη θέση του.
2: Με το ένα το κρατούσε το αυτοκίνητο και με το άλλο έπαιρνε την
1: με
2: μπάλα.
1: Με τα δύο, αλλά μπορούσε να το σηκώσει. Μιλάμε τώρα.
2: Δεν μπλέκεις.
1: Κλείνει πόρτα. Κλείνει πόρτα, αλλά είναι τρομερό παιδί. Δηλαδή, εντάξει.
2: Άρα πώς έπαιζε μπάλα. Αυτό πρέπει να τον παίρνουν σαν.
1: Μπασκετικό ήταν.
2: Η χαρά του.
1: Μπασκετικό. Μπάλα μπάσκετ μπορεί να πήγαινε.
2: Α, όχι, εντάξει. Γιατί αυτούς κάτι τέτοιους εμείς στη γειτονιά, όποτε τους βρίσκαμε, τους περνούσαμε.
1: Ναι, σαν σταματημένους.
2: Αυτός τώρα μια προσπίζα του κάνει.
1: Εσύ είσαι ένα αριστερό εξτρέμ, δηλαδή, εύκολα.
2: Άμα έρθει είναι από πίσω μου τώρα που λέω.
1: Όχι, θα σε πω, θα σε πω στο μάτι. Πάει ο Παζιάννα, δεν άντεξε, λέει, πλημμυρίσανε, πνιγήκανε μόνοι τους την αγάπη μας στο φίλο του Γιάννη. Γεια σου, Γιάνναρα. Και που είσαι εδώ, τσέκαρε αν είναι καλά ο Γιάννης ή αν έπαθε εγκεφαλικό. Σταμάτα, αφήστε το Γιάννη. Μην μου τον κουλαντρίζει.
2: Για αυτά, για τα μπασάκ και τέτοια που λέγατε στι ρόπιτε. Κυρκύρ, πώς τον είπατε.
1: Για το κυχί.
2: Κυχί. Κυρκύρ, είπα, γεια σου, Κυριάκο. Κυρκύρ και.
1: Τα διαβάσαμε όλα, νομίζω.
2: Πώς το είπες το πετάνκ, το άλλο, πώς το είπες.
1: Μπουρέκ. Το πετάνι είναι πετανίκ, είναι άλλο το πετανίκ.
2: Εδώ στον Άγιο Αντώνιο, ποιο.

0: από την Κρήτη, έμενε χρόνια στη Θεσσαλονίκη και το σπίτι του ήταν κοντά στην Τούμπα. Και η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ ήταν δηλωμένη. Βέβαια ήταν γενικός ποδοσφαιρο. Αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και είχε πάει με μια παρέα, λέει, στην Κρήτη ήμασταν. Είμαστε, λέει, μια παρέα κριτική. Πήγαμε, λέει, στη διοίκηση του Όφη και τους κάναμε μια πρόταση. Mm-hmm. Ότι όταν, ας πούμε, Όφη. Εντάξει, άμα παίζει, λέει, με ομάδες που έχουν κόσμο, κατεβάζουν τον κόσμο στο νησί και τα λοιπά. Έχουνε. Εμείς, λέει, ως κριτικοί φιλόξενοι, όταν θα έρχεται να παίξει, παράδειγμα, η Καλαμάτα, που δεν μπορεί να φέρει πολύ κόσμο,
1: ναι,
0: είμαστε εμείς έτοιμοι, μια παρέα 20-25 άτομα, θα είμαστε σε μια άκρη της κερκίδας και θα φοράζουμε 90 λεπτά για την Καλαμάτα. Στο πλαίσιο της κριτικής φιλοξενίας. Καλαμάτα, ολέ, μαύρη θύελα, πάτους όλους και θα πανηγυρίζουμε τα κόλια.
1: Δεν μπορεί.
0: Κάναμε, λέει, αυτή την πρόταση.
1: Δεν μπορεί, δεν υπάρχει αυτά.
0: Λέει, δεν μας έχουν απαντήσει ακόμη.
1: Θα συνειδητοποιήσουμε. Έχει φύγει το παιδί.
0: Δεν υπάρχει ο Μανώλης Δασούλης. Και λέω, δεν υπάρχει, γιατί όντως δεν υπάρχει. Δεν τολμώ να πω ότι δεν υπήρχε.
1: Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.
0: Να κάνουμε και εμείς το Δέλτα βήμα. Σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσει, Δέλτα είναι αυτή που θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta36.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Τσιρτσίρ μεζέ, μαγικό, φοβερό, υπέροχο, και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δυτικά, το πιο όμορφο συνάντηση, το πιο όμορφο σημείο συνάντησης στη Στοά Μοδιάνο. Γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο, νοστιμιές, μεζεδάκια για αρχή, ανοίγουν την όρεξη. Εκλεκτά ψαρικά, ζουμερά κρεατικά, κρασάκι υπέροχο, τσίπουρο, μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να μείνεις όχι λίγο ακόμη, πολύ ακόμη. Γιατί το καλό φαγητό δεν είναι μόνο γεύση, είναι εμπειρία, και τα παιδιά στο Τσιρτσίρ μεζέ το ξέρουν πολύ καλά. Ερμού 26 στο κέντρο, στη Στοά Μοδιάνο, και δυτικά στον Εύωσμο, Καραλού και Δημητρίου 9. Αυτοί ήμασταν.
1: Έρχεται και ο Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του.
0: Βεβαίως.
1: Κανονικά. Και εμείς αύριο εδώ στη θέση μας. Εμείς θα τα πούμε και το απόγευμα σήμερα με Γιάννη Τσερβίνη.
0: Μιχάλης είναι ανεξάτλητος.
1: Ένα ρομπότ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και Μίλο Γαβριλίδη και Γιάννη Τσιράπη.
0: Και ευχαριστούμε τον χορηγό της εκπομπής μας που είναι η Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές των Χριστουγέννων αναμένεται να μειωθούν, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, οι τιμές σε 850 προϊόντα στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύσης στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής αποχώρησε ο Σωτήρης Σέρμπος. Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το πρωί της Πέμπτης παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες και οι τελευταίες λεπτομέρειες του σταθμούς. Η διαδρομή από το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκη στο ανατολικό άκρο του Δήμου Καλαμαριάς θα διαρκεί πλέον μόλις 25 λεπτά. Τέλος, λίγες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα

0: για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο
6: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο
6: να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο
6: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο
6: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. delta360.gr.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλ, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Το Γιάννη Βιτσιράπη στο production. Την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολης 955 Γκάλοπ και σήμερα εκεί για σας. Ερώτηση. Πάω και καταθέσει έφεση για να μειωθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς ώστε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ να παίξει κόντρα στην Μπραν. Το ερώτημα για σας είναι αν θα μειωθεί η ποινή ή αν θα μείνει όσα έχει. Τι πιστεύετε, είστε αισιόδοξοι ότι η ποινή μπορεί να μειωθεί και ο Ζίβκοβιτς να παίξει? Πληροφορίες, λίγο θα ακούσουμε τον Κυριάκο Θωμαίδη, λένε ότι η ποινή θα, μάλλον συγγνώμη, η απόφαση θα ανακοινωθεί σήμερα το απόγευμα. Το ερώτημα για σας είναι θα μειωθεί ναι ή όχι, τι πιστεύετε εσείς? Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι άλλο ΠΑΟΚ, άλλο ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς on fire, ένα γκολ, δύο ασίστ προχθές κόντρα στο Λεβαδιακό.
1: Τάισον ξανά για τον Μπάμπα, Μπάμπα ξανά για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι για τον Μιχαηλίδη στο 87, 3-0 ο ΠΑΟΚ. Ο Μύθου πέναλτι είναι, πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, το κερδίζει ο Μύθου. Τσίπησε την μπάλα, ο Ελιάση βρήκε πόδια, όχι μπάλα. 81 το λεπτό της αναμέτρησης. Ζίβκοβιτς, ο μεγάλος απώντας από το μάτς της Νορβηγίας, όπως και της περασμένης Πέμπτης, απέναντι από τον Ελιάση, με τον Ευαγγέλου να είναι έτοιμος να σφυρίξει. 89 λεπτά συμπληρώνουμε στην Τούμπα. Ζίβκοβιτς απέναντι σε Ελιάση, εκτελεί σαδιστικά στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν βρήκε ο Ελιάση, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, πέρασε στην άλλη πλευρά, 4-0 για τον αρχηγό του ΠΑΟ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα το γκάλο που είναι εκεί για σας στο Instagram. Θα μειωθεί η ποινή ναι ή όχι, αλλά θέλω και μια μικρή βοήθεια για όλους μας. Κυριάκος Θωμαίδη στη γραμμή, η εγκυρότητά του είναι ανδιαφυσβήτητη. Πάμε να μας προειδεάσει λίγο, γιατί στο ΠΑΟΚ η αγωνία αυτή τη στιγμή χτυπάει κόκκινο. Όλοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ζίβκοβιτς ένα τεράστιο αρχηγό, μια εμβληματική προσωπικότητα, έναν πολύ μεγάλο ηγέτη. Άλλος ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς, άλλος χωρίς, ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι που το διακύβευμα είναι κάτι παραπάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση το απόγευμα, πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη. Μήπως μπορεί να μας προειδεάσει λίγο? Καλησπέρα Κυριάκο.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Πρέπει να σου πω πρόσθετα από αυτά που είπαμε χθες ότι υπάρχει προηγούμενο σχετικό στην UEFA. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα πετύχει ο ΠΑΟΚ ή ο Ζίβκοβιτς και θα είναι κάτι μοναδικό και πρωτόγνωρο. Υπάρχει προηγούμενο μείωση της ποινής κατά μία αγωνιστική και μάλιστα σε αρχηγό ομάδας, δεν είμαι πρόχειρος, απλώς τώρα μου το μετέφεραν, και σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι μία διέξοδος αυτή για τον ΠΑΟΚ να επικαλεστεί και ένα δεδικασμένο. Όταν επικαλείς ένα δεδικασμένο.
0: Πολύ, Κυριακό, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μεταφέρεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Στον ίδιο πειθαρχικό τομέα και στην ίδια ομοσπονδία, νομίζω ότι έχεις μία ασφάλεια ότι τουλάχιστον θα γυρίσω να σε κοιτάξω. Το δεδικασμένο, για να μην ξεγελάμε και τον κόσμο, δεν δεσμεύει ποτέ κανένα. Όμως μπορεί να αποτελέσει οδηγό για μια ευνοϊκή απόφαση.
0: Ναι, αποτελεί και ένα πρόκριμα. Γιατί αν έχει συμβεί εκεί, γιατί να μην συμβεί και τώρα? Είναι θέμα.
2: Ναι, σε άλλες περιπτώσεις δεν συνέβη. Ναι. Πρόσεξε, σε άλλες περιπτώσεις δεν συνέβη. Ναι. Αλλά σε μια περίπτωση υπάρχει δικασμένο που συνέβη.
0: Είναι αυτό που είπες και χθες, ότι ακόμα αυτό που προσθέτει σήμερα συντηρεί αυτή την ελπίδα που παραμένει ζωντανή, ότι ελπίδα υπάρχει να μειωθεί η ποινή.
2: Ναι, υπάρχει και είναι βάσιμη. Δεν είναι δηλαδή μια ελπίδα ένας ευσεβής πόθος. Mm. Έχει μια βασιμότητα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα την επικαλεστεί. Τώρα βέβαια είμαστε στο στάδιο της απόφασης πια, ό,τι ήταν να επικαλεστεί και επικαλέστηκε, και θεωρώ ότι μετράμε αντίστροφα. Αν υπάρχει απόφαση και μέσα στην κρατηδιά της εκπομπής, να είναι βέβαια οι ακροατές ότι θα την μεταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Κυριάκο μου, τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Άρα η αγωνία χτυπάει κόκκινο στην Τούμπα. Όλοι σε αγωνιά, όλοι είναι κρεμασμένοι, περιμένουν την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ θα πάει, αλλά αν έρθει και ο Ζίβκοβιτς, είμαι σίγουρος 100% ο Λύση, ο Ιταλός coach του ΠΑΟΚ, θα χαμογελάσει πλατιά. Το γκάλοπ είναι εκεί για σας, Instagram stories, Μετρόπολης 1.55, πάρτε θέση, ψηφίστε. Κυριάκος Θωμαίδης σε ανοιχτή γραμμή με τα κέντρα των αποφάσεων, περιμένουμε την απόφαση, μόλις την έχουμε, να είστε απολύτως βέβαιοι, θα το μάθετε πρώτοι. Για τον φίλο που ρωτάει για μεταγραφές, το καταλαβαίνω, στον ΠΑΟΚ λένε, στην ΠΑΕ λένε μεταγραφές θα γίνουν. Βέβαια εδώ μένει να δούμε τι είδους μεταγραφές θα γίνουν. Το έλεγα και χθες, κομβικό το παιχνί με την Μπραν. Αν η ομάδα προκριθεί βάζει τα ταμεία 12 εκατομμύρια ευρώ. Άλλο να κάνεις μεταγραφές έχοντας ήδη πλάς 12 εκατομμύρια ευρώ και άλλο να πας να κάνεις μεταγραφές έχοντας χάσει 12 εκατομμύρια. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το ταμείο πόσο άδειο, πόσο γεμάτο καθορίζει το βεληνεκές των μεταγραφών. Καθώς λέω για μεταγραφές, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Μάτζιο. Όταν τρέχεις να κυνηγήσεις τον αντίπαλο, και αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ μπροστά είναι ο Ολυμπιακός, είναι η ΑΕΚ, αυτό σημαίνει ότι εσύ πρέπει να ενισχυθείς περαιτέρω αν θέλεις να ξεπεράσεις το αρνητικό handicap από την περσινή βαθμολογία. Θα ακούσετε όμως από τον Γιώργο Μάτζιο λίγο αργότερα ότι η ψαλίδα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό το λιγότερο, αντί να κλείνει, ανοίγει επικίνδυνα. Μου έλεγε ο Γιώργος ότι η χρηματιστηριακή αξία του ΠΑΟΚ είναι κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Με Βάργα, Γκονζάλες, με τον πρώτο σκόρερ του Μεξικό και όχι μόνο, ο Ολυμπιακός τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Ο Μαρινάκης υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, είναι η χρηματιστηριακή αξία του Ολυμπιακού. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε λίγο από Γιώργο Μάτζιο, γιατί προσέξτε κάτι, δεν τρέχεις μόνος. Αν τρέχεις μόνος και να έρθεις δεύτερος. Εδώ όμως δεν τρέχεις μόνος, τρέχουν κι άλλοι. Άρα, για να κόψεις το νήμα, δεν αρκεί να τρέχεις εσύ, πρέπει να δεις πώς τρέχουν και οι άλλοι. Το ρεπορτάζ από Γιώργο Μάτζιο λίγο αργότερα. Σίγουρα θα το έχετε δει, κάνετε σκρολάρετε συνεχώς στα social media, είναι αγαπημένη συνήθεια των περισσότερων. Βλέπετε πόσα βιντεάκια υπάρχουν με Κωνσταντέλια, πώς η Dortmund πουλάει τον Κωνσταντέλια. Και αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν η Dortmund μέσα σε τρεις μέρες να έχει κάνει όσα βίντεο για τον Κωνσταντέλια έκανε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια? Αν δείτε πώς πουλάει η Dortmund τον Τέλια, θα μείνετε εκστασιασμένοι. Καρέτσας και Τέλιας έχουν τρελάνει τους Γερμανούς. Καρέτσας, Τα, get his head to the ball, Κωνσταντέλιας, Γκίραση was stretching for it. Και εδώ σε σχέση με την πώληση του Κωνσταντέλια που τρελαίνει τώρα τους Γερμανούς, βλέπω μια μεταστροφή. Τον Ιωάννη Μελισανίδη με τις κυβιστήσεις, τις κολοτούμπες, τον θυμάστε?
3: Μια ακόμα πυρουέτα, έχουμε την Διαγώνιο και την ολοκλήρωση του προγράμματος.
0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πυρουέτες, ο κόσμος έξω στο πεζοδρόμιο της λέει κολοτούμπες, πως οι σιτιζόμενοι έχουν κάνει τις πιο θεαματικές κολοτούμπες που θα ζήλευε ακόμα και ο Ιωάννης Μελισανίδης. Τέτοιες πυρουέτες, συγγνώμη, δεν γίνονται. πως οι σιτιζόμενοι έχουν έρθει τούμπα και από εκεί που ήτανε με ένα κουβά, ένα σφουγγαρόπανο και σφουγγάριζαν από πάνω μέχρι κάτω όλη την ημέρα, τώρα το έχουν πάρει αλλιώς. Αλλά προφανώς ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, ξέρει που υπάρχει συνέπεια και συνέχεια λόγων και πράξεων. Βέβαια, για την πώληση Κωνσταντέλια, τι γίνεται με το AI, έχει τροφοδοτήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, θα το έχετε δει αυτό, με μικρή καθυστέρηση, πως αυτή η πώληση Κωνσταντέλια έχει γίνει ακόμα και τραγούδι.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι γνωστή η δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να ενισχύσει την εθνική ομάδα στα προσεχή παιχνίδια. Χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάικ Ζαγκάτσης, φιλοξενήθηκε στην τηλεοπτική δίκη και εκεί είπε ότι τώρα θα κάνει μια προσπάθεια εκ νέου ώστε ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην εθνική ομάδα.
1: Μήπως τώρα που μετακινήθηκε από Θεσσαλονίκη στη Γερμανία, στο Ντόρτμουντ, εκλείπει αυτός ο λόγος? Δηλαδή, μήπως πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να επιστρέψει?
2: Θα κάνουμε προσπάθεια. Φυσικά. Και κάνουμε. Ναι, έτσι είναι.
3: Δεν είναι ότι εκλείπει ο λόγος αυτός. Και εκείνη τη στιγμή και ο ίδιος ένιωσε ότι προηγείται η οικογένειά του. Και σας το είπα και πριν. Μιλάμε για ένα παιδί 23 ετών που έχει δύο παιδιά. Φανταστείτε ότι εγώ με 43 έχω δύο παιδιά και πολλές φορές δεν ξέρω πώς να
4: το χειριστείτε,
3: πώς να το χειριστώ. Φανταστείτε ένα παιδί 23 ετών. Πρέπει να μπούμε και λίγο στη θέση του άλλου. Ότι
4: και ένα παιδί που όταν το βλέπεις να παίζει, νομίζεις στο χαμόγελό του μετά από μια υπέροχη τρίπλα ή ένα υπέροχο κοντρόλ, νομίζεις στο χαμόγελό του αποτυπώνεται μια θεϊκή ζαβολιά. Σαν να έχει κάνει ζαβολιά. Και λες, αυτό το παιδί το χαιρέτει το παιχνίδι.
3: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν χωράει το ταλέντο του Κωνσταντέλια στην Ελλάδα. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος σε αυτό.
0: Λοιπόν, θα το δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε την περίπτωση του Ζίβκοβιτς. Θα έχουμε και νέα από το μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σηματοδότης που θα ανάψει το πράσινο φως, είναι το παιχνίδι με την Μπραν. Άρα, ό,τι είναι να περιμένουμε, θεωρώ ότι θα έρθει μετά το παιχνίδι με τους Νορβηγούς. Πάμε στον Άρη, όπου σήμερα έχουμε θέμα. Δημιουργείται θέμα στον Άρη εκ του μειόντος. Δηλαδή, η ομάδα έχει περάσει με 2-3 κόντρα στην Καλαμάτα εκτός έδρας. Και αντί να πηγαίνει η ομάδα πλέον με κεκτημένη ταχύτητα, καθώς η αρχή είναι το ίμιστο παντός, δημιουργείται θέμα. Και αμέσως με ένα ερώτημα: πόσο Άρης είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης?
5: Έγινε Άρης. Και το έχω πει και δεν κομπλάρω να το πω. Αλλά έγινε Άρης περισσότερο από πολλούς περισσότερους εδώ μέσα. Και πονάω πολύ περισσότερο τον Άρη. Και όταν θα φύγω, θα είμαι πάλι Άρης. Και πονάω για αυτή την ομάδα.
0: Λοιπόν, έγινα Άρης, πονά περισσότερο από τον καθένα αυτή την ομάδα, λέει ο Καρυπίδης. Και έρχεται ο ορισμός στις τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Όφη. Και μένουν όλοι στο κλεάν της Βικελίδης με ανοιχτό το στόμα. Γιατί μένουν με ανοιχτό το στόμα? Γιατί ο Καρυπίδης βάζει το πιο φθηνό εισιτήριο στα 25 ευρώ. Και μόλις βάζει κάποιος στα 25 ευρώ και βλέπεις ότι υπάρχει αναταραχή, λες μισό λεπτό παιδιά, μισό λεπτό. 25 ευρώ το πιο φθηνό τώρα. Πέρσι πόσο είχε? Γιατί διαμαρτύρεστε για το σήμερα. Πέρσι, η απάντηση είναι ότι πέρσι στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το εισιτήριο είχε 15 ευρώ. Άρα όταν εσύ στα ντέρμπι πέρσι το έχεις 15 ευρώ και έρχεσαι σήμερα με τον Όφη να το βάλεις καπέλο 10 ευρώ επάνω και να πας στα 25, εδώ αμέσως υπάρχει θέμα. Ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του Super 3, ο οποίος καλεί τον Καρυπίδη να κατεβάσει τις τιμές των εισιτηρίων εδώ και τώρα και του λέει και κάτι ακόμα: μην απομακρύνεις τον κόσμο από το γήπεδο. Η ανακοίνωση Super 3 πριν από λίγο και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι τι απαντάει αυτή την ώρα ο Καρυπίδης, τι ακριβώς είπε στον Κυριάκο Θωμαίδη μετά την ανακοίνωση Super 3, σε λίγο πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τι λέει ο Καρυπίδης σήμερα σε απάντηση της ανακοίνωσης του Super 3, σε απάντηση των διαμαρτυριών για το καπέλο στα εισιτήρια, τι ακριβώς είπε στον Κυριάκο Θωμαίδη, θα το μάθετε λίγο αργότερα. Και όλο το ρεπορτάζ για τον Άρη από Γιώργο Στράντζαλη με Μανού Γκαρθία, με Σούταλο και το ξεσκαρτάρισμα. Πάμε στον Ηρακλή. Εδώ έχουμε μάχη στην αυλή του Μονεμβασιώτη. Από τη μία ματσάρι Από την άλλη, ο ειδικός σύμβουλος του Μονεβασιώτη, ο κύριος Γιάννης Κόντης. Ματσάρη, ο οποίος έδωσε εκτάκτως συνέντευξη εκτός πλαισίου ΠΑΕ και ούτε λίγο στο Αθλέτικο και ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγορεί τον Γιάννη Κόντη, τον σύμβουλο του Μονεβασιώτη. Για τον Μονεβασιώτη λέει ότι είναι πρόεδρος, όμως του μεταφέρουν άγνωστο τι του μεταφέρουν από την Θεσσαλονίκη. Κύριος, λέει, είναι ο πρόεδρος, όμως είναι στην Αθήνα. Τι του μεταφέρουν από εδώ είναι θέμα και φορτώνει ευθύνες ο Ματσάρης στον Κόντι. Την ίδια στιγμή ο Γιάννης Κόντης ετοιμάζει απάντηση και είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε λίγο αργότερα στα social media. Εδώ υπάρχει θέμα στον Ηρακλή και με το καλημέρα φαίνεται ότι θα έχουμε ζητήματα. Προχωράμε. Έρχεται μια μεγάλη συναυλία που την κάνει ακόμη μεγαλύτερη το γεγονός ότι είναι εντελώς δωρεάν για όλους. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά η είδηση είναι ότι όπως δίνει το ρεπορτάζ θα έχουμε περίπου 200.000 ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το νούμερο μπορεί να ευσταθεί ή όχι. Αυτό δίνουν οι διοργανωτές, αυτό περιμένουν. Περίπου 200.000 άνθρωποι να είναι Σάββατο 12 Σεπτέμβρη εντελώς δωρεάν για τα 30 χρόνια Αντώνη Ρέμου.

0: τραγούδι με Αντώνη Ρέμο. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε. Σε πάρα πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε!
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Ελληνοφρένα.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Και έχουμε επιστρέψει και πρέπει να τρέξουμε κιόλας. Αργότερα χρωστάμε ρεπορτάζ και από μπάσκετ ΠΑΟ και από μπάσκετ Άρη. Ο ΠΑΟ είναι στο Μέτσοβο. Έχουμε Χαραλαμπόπουλο τραυματισμό στον Άρη. Θα δούμε λίγο αργότερα με Γιώργο Πετρίδη και Πάρη Τρικαλιώτη. Το γκάλωπ για σας είναι εκεί στο Instagram, στα stories Μετρόπολης 1.55. Αν περιμένετε ότι θα μειωθεί η ποινή για το Ζίβκοβιτς με αποτέλεσμα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ να φωνάξει παρόν Πέμπτη βράδυ κόντρα στην Μπραν. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ΠΑΟΚ με και τι χωρίς Ζίβκοβιτς. Πόσο περισσότερο όταν δεν υπάρχει και ο Κωνσταντέλιας. Κάθε απουσία, αυτό το, σε ένα τέσσερα κρίσιμο παιχνίδι, μετά την απουσία του Ντέλια, για το επίπεδο του Ζίβκοβιτς μετράει διπλά. Πάμε σε Κώστα Πατρωτό να δούμε αν υπάρχει καμιά αίσθηση για Ζίβκοβιτς και να δω και με μεταγραφές αν έχουμε κάτι, αν και δεν το πιστεύω. Κωστή μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Εν αναμονή είμαστε, η αλήθεια είναι αυτή, και για τον Άντρια Ζίβκοβιτς και γενικώς για τα νέα από τον ΠΑΟΚ που έχει απόγευμα προπόνηση, αν και αυτοί οι παίκτες που έφυγαν με κράμπα από το γήπεδο, ο Λουσέ, ο Ενδιαγέ, δεν έχουν θέμα και ο Σορετήρε. Αυτό προέκυπτε ότι ήταν λίγο καθησυχαστικά τα μηνύματα που έβγαιναν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό. Τα νέα τα πρωινά, Γιώργο, έχουν να κάνουν με το sold out σχεδόν που έχει κάνει η Μπραν στο γήπεδό της. Έχουν απομείνει μόνο κάποια VIP εισιτήρια και με το γεγονός ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Σέντερ Φόρο Χόλμ που είχε στο μάτς κυπέλου την Κυριακή έναν τραυματισμό στον αστράγαλο από ένα τάκλιν αντιπάλου, μάλλον θα παίξει. Ναι. Μιλάμε για τον Σέντερ Φόρ που δεν είχε παίξει τούμπα, που γεννούσε η γυναίκα του και παρέμενε στην Νορβηγία. Οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι μάλλον θα παίξει. Περιμένουμε το οριστικό, γιατί υπήρχαν αισιόδοξα μηνύματα και από χθες, γιατί μπορεί να τραυματίσει και μπορεί να δέχει και τάκλιν από αντίπαλο στο μάτι κυπέλου της Μπραν, αλλά έφυγε από το γήπεδο όρθιος και περπατώντας, οπότε δεν ήταν τόσο σοβαρό. Παραλαμβάνω, οι τελευταίες πληροφορίες ήταν ότι μάλλον θα είναι παρόν, άρα δεν θα στερηθεί των υπηρεσιών του προπονητής της Μπραν και άρα είναι ένας πονοκέφαλος παραπάνω, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, για τον Αλέσιο Λύση.
0: Ωραία, άρα ένα sold out, δύο βασικό, ο Φόρ της Μπραν θα παίξει. Να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε το θέμα του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ φεύγει αύριο για Νορβηγία.
1: Αύριο, ναι.
0: Αύριο. Υπάρχει ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έκδοση της απόφασης στην Έφεση και ο ΠΑΟΚ να πάρει μαζί τον αρχηγό του εν αναμονή της απόφασης.
1: Ο ΠΑΟΚ ζητά να βγει άμεσα απόφαση και ένας βασικός λόγος είναι αυτός, Γιώργο. Να ξέρει δηλαδή πριν πετάξει η αποστολή τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό και νομίζω θα βγει σήμερα απόφαση. Πιστεύω ότι η UEFA αυτό θα το λάβει υπόψη. Δεν μπορεί να βάλει τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση, αν πηγαίνει μέχρι τελευταία στιγμή, η λογική λέει τον βάζει στο αεροπλάνο.
0: Αν ήμουν αυτό θα έκανα. Αν περίμενα θα τον έβαζε στο αεροπλάνο.
1: Η λογική λέει ότι επειδή το ζητάει ο ΠΑΟΚ άμεσα, νομίζω θα ξεκαθαρίσει σήμερα το θέμα. Δηλαδή δεν αποκλείω και πολύ άμεσα να έχουμε την ενημέρωση στο τι ακριβώς γίνεται με τον Ζίβκοβιτς, τι έχει αποφασίσει η πειθαρχική της UEFA, αν θα κάνει δεκτή την έπεση του ΠΑΟΚ. Θυμίζω για εκείνο το επεισόδιο μετά τον γκολ πέναλτι του Γερεμέγεφ στις Βρυξέλλες, είχε τιμωρηθεί και αποβληθεί ο Ζίβκοβιτς και ως αρχηγός του χρεώθηκαν δύο αγωνιστικές τιμωρίες. Τη μία την έχει εκτίσει στο πρώτο μάτς με την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ρίξει την δεύτερη αγωνιστική. Αν τα καταφέρει, θα είναι μεγάλο νέο, γιατί κακά τα ψέματα, το είδαμε για προχθές, είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο, ό,τι ποιοτικότερο έχει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση του. Και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και τις assist και την έφεση που έχει ο Ζίβκοβιτς στο σκοράρισμα.
0: Έχεις κάτι από μεταγραφές? Νομίζω ότι μετά την Μπραν θα τρέξουν τα πράγματα.
1: Μεταγραφές, Γιώργο, ουσιαστικά ό,τι νέο βγαίνει. Επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι είναι σε μία πάυση ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχουν βγει σήμερα δύο δημοσιεύματα για τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας, τον 27χρονο, και από τη Record και από την Αμπόλα. Η Record λέει ότι ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ την Sporting ότι θα κινηθεί για τον Μπραγκάνσα μέσα στις επόμενες μέρες. Παρόμοιο είναι και το ρεπορτάζ της Αμπόλα που λέει ότι τον θέλει το Ρήνο. Έχει κάνει όμως ένα μπάσιμο ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες και έχει λίγο καταλήξει ένα αδιέξοδο η υπόθεση, το οποίο αδιέξοδο θα λυθεί στο τέλος της εβδομάδας. Άρα από τις κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να δει τι ακριβώς θα συμβεί με το παιχνίδι κόντρα στην Μπραν και αν θα προκριθεί στο League Stage του Conference League για να κάνει την τελική του κίνηση. Παρόμοια, Γιώργο, είναι και η περίπτωση του Ρούμπεν Σάντσεθ. Θέλω να δώσω κάποιες πληροφορίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει, γιατί είχε παγώσει αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα μετά την επίσημη πρόταση που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό που πληροφορούμε είναι ότι η Εσπανιόλ επιμένει να ζητάει 1 εκατομμύριο σε ένα ποσοστό μεταπόλησης και ότι τις τελευταίες μέρες έχουν μπει και άλλες ομάδες στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή. Οπότε και αυτό το ζήτημα παίρνει χρόνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ και σε αυτή την περίπτωση περιμένει να ξεκαθαρίσει το ευρωπαϊκό του μέλλον για να κάνει μια τελική κίνηση να πάρει τον ποδοσφαιριστή τον οποίο θέλει για εναλλακτική στη θέση του δεξιού μπάκου Αλέσιο Λίτς. Είμαστε σε μια αναμονή. Αυτό προκύπτει, ναι.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο, αν πιστεύεις ότι ο Ζίβκοβιτς είτε έτσι είτε αλλιώς θα ταξιδέψει. Δηλαδή, είτε αναμένοντας, είτε και για ψυχολογική στήριξη στην ομάδα.
1: Ναι, για μένα πάει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη και για ψυχολογικούς λόγους.
0: Δεν έχω την πληροφορία.
1: Ας περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το βασικό που είναι αν θα παίξει. Και νομίζω μετά θα έχουμε και περισσότερα να πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Πετρωτό. Άρα, θέμα Ζίβκοβιτς. Περιμένουμε την απόφαση της UEFA, το ένα. Και το δεύτερο, δεν θα είναι έκπληξη αν. Και χωρίς δικαίωμα να παίξει, ο Ζίβκοβιτς καθαρά για ψυχολογικούς λόγους, για ψυχική στήριξη των υπολείπων, ταξιδέψει με την αποστολή. Πασχάλη Σερέτη στην γραμμή, φόρεσε την φανέλα του ΠΑΟΚ. Πασχάλη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Άλλος ΠΑΟΚ με και άλλος χωρίς Ζίβκοβιτς.
2: Εντάξει τώρα, ο Ζίβκοβιτς είναι νούμερο ένα έτσι, σαν ξένος. Και νομίζω ότι έπαιζε μεγάλο ρόλο και στην εξέλιξη του Κωνσταντέλια, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Πάντοτε με τις πάσες και με όλα αυτά όπως έπαιζε η ομάδα, νομίζω ότι βοηθούσε και το παιδί αυτό. Ο Ζίβκοβιτς δεν συγκρίνεται με όλους τους άλλους ξένους, πιστεύω, αυτή τη στιγμή που έχουμε στον ΠΑΟΚ.
0: Άρα λες ότι είναι η κορυφή Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός, ο ηγέτης.
2: Νομίζω ότι φαίνεται, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Όταν λείπει ο Ζίβκοβιτς και όταν έλειπε ο Κωνσταντέλιας, βλέπαμε πώς παίζανε.
0: Πασχάλη, επειδή εσύ έπαιξες ποδόσφαιρο, αν υποθέσουμε ότι ο Ζίβκοβιτς στην απευκταία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα να παίξει, πιστεύεις ότι είναι καλό να συνταξιδέψει με τους υπόλοιπους, να είναι στην αποστολή, βοηθάει ψυχολογικά τους υπόλοιπους? Θα πρέπει να πει ο Λύση, ναι, δεν μπορεί να παίξει, όμως τον θέλουμε μαζί μας.
2: Σίγουρα θα ήταν καλό να παίξει, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά στο ερώτημά σου, Γιώργο, πιστεύω ότι σίγουρα παίζει ρόλο το να είναι αυτά τα παιδιά, να είναι όπως παλιότερα και ο Βιερίνια και τώρα που είναι ακόμη με την εμπειρία του, το παιδί ψυχολογικά ανεβάζει την ομάδα και μόνο που είναι στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Ζίβκοβιτς, Βιερίνια και αυτά, όπως και Μάτος και Τάισον, δεν μπορεί να λείπει από την ομάδα, βοηθάνε και τα υπόλοιπα παιδιά, εννοείται.
0: Άρα λες ότι και να μην έχει δικαίωμα πρέπει να τον πάρουν μαζί τους.
2: Εννοείται, πιστεύω. Και νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Ναι. Νομίζω ότι θα γίνει, γιατί ο Ζίβκοβιτς έχει απεδείξει ότι είναι ένα παιδί που είναι κοντά στην ομάδα πάντα.
0: Ναι. Σημαντικό και αυτό το σημείο, ακόμα και αν δεν έχει δικαίωμα, θα πρέπει ο Ζίβκοβιτς να ταξιδέψει με την αποστολή. Τώρα, εσύ που έπαιξες Γερμανία, φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ, τι λες για Κωνσταντέλια, θα κάνει και στην Ντόρτμουντ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Εντάξει, τώρα το παιδί, ο Γιάννης, να πούμε, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και επειδή οι Γερμανοί έχουν το καλό ότι τρέχουν, ξέρεις, είναι οι ποδοσφαιριστές που στηρίζονται πολύ στη φυσική κατάσταση, στην πειθαρχία και την τακτική,
0: yeah.
2: Οι Γερμανοί, όταν έχουν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι λίγο φανταζή, θα έλεγα να το πω έτσι,
0: yeah.
2: Που κάνει κάποιες ωραίες ενέργειες και τα λοιπά, τρελαίνονται, τους αρέσει.
0: Yeah.
2: Το θέλουν, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα και ο Γιάννης το έχει αυτό. Ήδη νομίζω έχει δείξει κάποια πράγματα εκεί πέρα και νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα.
0: Και ίσως η Ντόρτμουντ να είναι το επόμενο βήμα και να ακολουθήσει κι άλλο μετά. Ακόμη ψηλότερα.
2: Νομίζω ότι πήγε και στην κατάλληλη ομάδα στην Ντόρτμουντ. Γιατί η Ντόρτμουντ είναι μια επιθετική ομάδα από τη φύση της.
0: Yeah.
2: Πάντοτε παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Και η τακτική της είναι τέτοια που νομίζω ότι βολεύει πολύ στο Γιάννη, γιατί ο Κωνσταντέλιας το έχει αυτό το επιθετικό κομμάτι και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξή του την παραπέρα.
0: Πασκουάλε, χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι φίλε υγεία. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου
2: καλά.
0: Πασχάλη μου, γεια σου Πασχάλη.
2: Γεια
0: λοιπόν,
2: σας,
0: προχωράμε. Αναδείξαμε το θέμα του Ζίβκοβιτς, πώς θα είναι αναγκαίο να ακολουθήσει την αποστολή ακόμα και αν δεν έχει δικαίωμα να παίξει, για να στηρίξει συλλογικά τους υπόλοιπους. Και μείναμε και λίγο στον Κωνσταντέλια, θα προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Προχωράμε. Λοιπόν, ακούσατε από τον Κώστα Πετροτό λίγο νωρίτερα ότι στον ΠΑΟΚ οι μεταγραφές παγώνουν τα πάντα μέχρι το παιχνίδι με την Μπραν. Το έχω πει και χθες, το είπα και σήμερα, το πω άλλη μια φορά, γιατί νομίζω ότι είναι λογικό. Άλλο να προκριθείς και να πάρεις πλάς 12 εκατομμύρια στα χέρια σου και άλλο να χάσεις 12 εκατομμύρια. Αλλιώς κινείσαι έχοντας 12 και αλλιώς κινείσαι όταν δεν έχεις απολύτως τίποτα. Εδώ θα ακούσετε τώρα κάτι το οποίο είναι πραγματικά, πραγματικά οξύμορο. Από τη μία Ιβάν Σαββίδης. Από την άλλη Θόδωρος Καρυπίδης. Πόσα λέτε να βάλε ο ένας μεταγραφές και πόσο άλλος. Είναι δυνατόν αυτό να έχει μια διαφορά ανάμεσα στους δύο μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ. Μου το έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος Μάντζιος, δεν το πίστευα. Θα το ακούσετε τώρα. Πλας πώς ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους ανταγωνιστές του για τον τίτλο στο μεταγραφικό γίγνεσθε και στην χρηματιστηριακή ποδοσφαιρική αποτίμηση των ομάδων. Γιώργα ρε, καλώς ήρθες. Τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα και καλή σεζόν.
0: Μας συντρίγκαρες πάλι.
3: Ιδιαίτερα κρίσιμη, ναι. Πάμε να παραθέσουμε ονόματα, γιατί πλέον, Γιώργο, πέφτει και η πρώτη αγωνιστική και παρότι ακόμα είμαστε σε ανοιχτή περίοδο μεταγραφών, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, είναι καλό να το υπενθυμίζουμε. Οι μεταγραφές ολοκληρώνονται 15 Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές των ελεύθερων 30 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχουν εξασφαλίσει πρόκριση σε όμιλο, κλείνει η ευρωπαϊκή λίστα 3 Σεπτεμβρίου, τα μεσάνυχτα. Δηλαδή,
0: τώρα,
3: δηλαδή, σε 8 ημέρες από σήμερα. Άρα, αν ο ΠΑΟΚ με το καλό περάσει την Πέμπτη, την Μπραν, σήμερα έχουμε 27, θα έχει μπροστά του ακριβώς μία εβδομάδα για να κάνει κάποια μεταγραφή που θα τη δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί υποτίθεται ότι οι τελευταίες μεταγραφές είναι και αυτές που έρχονται ως κερασάκι, με παίκτες ποιοτικούς. Οπότε το να τον πάρει τον παίκτη μετά την 3η Σεπτεμβρίου και να μην το δηλώσει στην Ευρώπη δεν θα έχει και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ο κόσμος το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται
0: σωστό.
3: Να το πλατιάσουμε. Απλά δίνουμε τις ημερομηνίες για να ξέρει ο κόσμος μέχρι πότε οι ομάδες έχουν τα deadline. Τώρα, πάμε να παραθέσουμε νούμερα των ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει χρηματιστηριακά στα 175 εκατομμύρια ευρώ μετά και τις τελευταίες μεταγραφές που έχει κάνει και του Τανικιτζιάν του αριστερού μπακ και κυρίως του Γκονζάλε του Σέντερ Φόρ, ο οποίος έρχεται με μια πολύ γεμάτη χρονιά στο Μεξικό με 24 γκολ και φαίνεται να είναι ο παίκτης αποκάλυψη για τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον με βάση τους αριθμούς που έχει από το βιογραφικό του. Και φυσικά παίκτης με πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτον πυλών και ο Βάργκας, όπως γράφουν το πρωί οι Ιταλοί, και μάλιστα μια τελευταία πληροφορία λεπτών έχει, είναι ότι η Σεβίλη τον έθεσε εκτός ομάδας, γιατί ξέρει ότι μιλάει με τον Ολυμπιακό, άρα νομίζω ότι μένουν οι λεπτομέρειες. Δεν αποκλείται ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει και τα 200 εκατομμύρια ευρώ στη χρηματιστηριακή αξία των παικτών. Υπάρχει και ένα εντυπωσιακό στοιχείο εδώ, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Είναι ότι από τα 175 εκατομμύρια ευρώ, τα 85, ναι, δηλαδή τα μισά, είναι παίκτες μεταγραφές. Mm-hmm. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές που κοστίζουν το μισό του ρόστερ του. Έχει δώσει 38 εκατομμύρια για μεταγραφές, έχει πάρει 63,
0: ναι,
3: έχει ένα σύν 25 ακόμα διαθέσιμο ο Βαγγέλης Μαρινάκης στα ταμεία της ΠΑΕ,
0: ναι,
3: για να διαθέσει προφανώς για τις τελευταίες μεταγραφές που ακούμε του Βάργκας, που θα κοστίσει γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ και των υπολείπων,
0: mm-hmm,
3: που θα ακολουθήσουν. Δεύτερος ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, ναι, σε χρηματιστηριακή αξία,
0: ναι,
3: 175 από τον Ολυμπιακό, 110 ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
3: και ο Παναθηναϊκός αρκετά υψηλά.
0: Ναι.
3: Η διαφορά εδώ και τον Παναθηναϊκό είναι ότι τα ταμεία της ΠΑΕ είναι άδεια. Είναι, mm-hmm, άδεια, τι εννοώ. Εννοώ ότι ο Πύρος Αλαφούζος έχει βάλει 27 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του,
0: ναι,
3: και έχει πάρει ένα.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή είναι στο μείον 26 ο Παναθηναϊκός, ήδη 26 εκατομμύρια έλλειμμα σε μεταγραφές. Η αξία των μεταγραφών του Παναθηναϊκού στα 42 εκατομμύρια.
0: Λέρα,
3: 85 του Ολυμπιακού, 42 του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
3: Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία είναι τρίτη,
0: mm-hmm,
3: με χρηματιστηριακή αξία 84 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε ένα μικρότερο έλλειμμα για τον κύριο Ηλιόπουλο. 19 έδωσε, 9 πήρε, άρα είναι στο μείον 10 το ταμείο του Μάριου Ηλιόπουλου και η χρηματιστηριακή αξία των μεταγραφών του είναι στα 26,5 εκατομμύρια ευρώ, τρίτος κατά σειρά μετά από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
3: Και πάμε και στον ΠΑΟΚ,
0: mm-hmm,
3: ο οποίος είναι στα 81 η χρηματιστηριακή αξία της ομάδας, 175 Ολυμπιακός, 110 η ΑΕΚ, 84-110 ο Παναθηναϊκός, 84-81 ο ΠΑΟΚ τέταρτος, mm-hmm. έδωσε 9,5 εκατομμύρια, πήρε 29, έχει ένα συν 19,5 στα ταμεία του και η χρηματιστηριακή αξία των μεταγραφών του είναι τέταρτη στη σειρά με 23,5 εκατομμύρια ευρώ. 85 του Ολυμπιακούς, 42 του Παναθηναϊκού, 26,5 ΑΕΚ, 23,5 του Παναθηναϊκού.
0: Άρα εγώ και καταλαβαίνω εδώ με αυτό που μου λες ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη μισή χρηματιστηριακή αξία του Ολυμπιακού, είναι θέμα αυτό εδώ. Οι μεταγραφές δεν έχουν κλείσει ακόμα, όμως εδώ είναι θέμα. Το έχω ξαναπεί, δεν τρέχεις μόνος σου, τρέχουν και οι αντίπαλοι. Όταν οι αντίπαλοι ενισχύονται, πρέπει να ενισχύεσαι και εσύ. Αυτό είναι δεδομένο. Και το άλλο μου λες ότι στα ταμεία της ΠΑΕΠΑΟΚ υπάρχουν πλάς 19 εκατομμύρια ευρώ.
3: Συν 19,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που κουβεντιάζαμε και εκτός αέρα, Γιώργο, είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει δώσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Και ο Ιβάν Σαββίδης 9,5. Η διαφορά τους είναι στο 1 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν έχει πάρει και τόσα έσοδα, έχει πάρει γύρω στα 5. Άρα και εκεί έχει ένα έλλειμμα της τάξης των 3-4 εκατομμυρίων ευρώ στο μείον του. Μέχρι στιγμής. Ενώ ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, είναι στο συν 19,5. Για να το μαζέψουμε, η ομάδα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία είναι ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Η ομάδα με τη μικρότερη είναι ο ΠΑΟΚ από το Big Four. Mm-hmm. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία των μεταγραφών του είναι πάλι ο Ολυμπιακός. Η ομάδα με τη μικρότερη είναι ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα που έχει ξοδέψει στο συν πλήν τα περισσότερα, ο Ολυμπιακός έχει ένα συν 25 στα ταμεία του, συν 19,5 ο ΠΑΟΚ και αυτοί που έχουν μπει μέσα. Το καταλαβαίνει ο κόσμος,
0: ναι.
3: Δεν θα λείψουν τα εκατομμύρια προφανώς τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Αλαφούζο. Μείον 26 είναι ο Παναθηναϊκός και μείον 10 είναι η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, ακριβώς 20 μέρες για τη λήξη των μεταγραφών μέχρι 15 Σεπτέμβρη, συν άλλες 15 για τους ελεύθερους και επαναλαμβάνω 8 ημέρες πριν από τη λήξη της λίστας στην Ευρώπη για τις League Phase, είτε αυτή αφορά Champions League, είτε Europa League, είτε Conference League, την μεθεπόμενη Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στις 12 θα έχουν τη δυνατότητα οι ομάδες να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες, Γιώργο.
0: Και δεν μας είπες για Καρυπίδη και Ιβάν, αυτό το συνένα.
3: Ναι, 9,5 εκατομμύρια ευρώ έχει δώσει για μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, 8,5 εκατομμύρια ευρώ έχει δώσει ο Θόδωρος Καρυπίδης για μεταγραφές με τις τελευταίες που έχει κάνει και τον Μανού Γκαρθία και τον Βέλιο τον Πορτογάλο, ο οποίος κόστησε. Και επαναλαμβάνω, τα ποσά αυτά βγαίνουν από το Transfermarkt, που είναι και ένα πολύτιμο εργαλείο για να καταλαβαίνουμε και ποια είναι αλήθεια, γιατί πολλές φορές είτε τα δημοσιεύματα, είτε κάποιοι εντέχνος μπορούν να δίνουν άλλα νούμερα. Μπορεί να σου λέει, εγώ το πούλησα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: Παραδείγματος χάρη τώρα για το Λουσέ, ακούγαμε ότι ακούσε 4. Η ΕΚΙΠ έγραφε 2. Το Transfermarkt έγραψε 2. Άρα η αλήθεια είναι το νούμερο που βλέπουμε στο Transfermarkt και είναι και το συγκρίσιμο μέγεθος που κουβεντιάζουμε.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι και το εργαλείο που δείχνει και τη χρηματιστηριακή αξία των παικτών, γιατί στις μεταγραφές πάντα δεν παίζει ρόλο η ποσότητα, αλλά κυρίως παίζει λόγο η ποιότητα.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρα 9,5 εκατομμύρια έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης, 8 έδωσε μέχρι στιγμής όλα αυτά ο Καρυπίδης για μεταγραφές. Είναι. Ευχαριστώ, 8,5. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιώργο,
0: παρακαλώ.
3: Μου επιτρέπεις να θυμίσω στον κόσμο, γιατί το ανέφερε ο Κυριάκος Θωμαίδης, το δεδικασμένο που επικαλείται είναι του Μίραλεμ Πιάνιτς, του αρχηγού της Εθνικής Βοσνίας, που αποβλήθηκε σε παιχνίδι, δέχτηκε 2 αγωνιστικές. Έκανε έφεση η Εθνική Βοσνίας, έπεσε ως αρχηγός, η ποινή του στη μία και δικαιώθηκε το δικασμένο που ανέφερε ο Κυριάκος λίγο πριν. Θέλω να το θυμίσω στον κόσμο.
0: Μακάρι να αποτελέσει οδηγό για να μειωθεί και η ποινή του Ζίβκοβιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάζιο. Γεια σου, Γιώργαρε. Λοιπόν, πάμε σε έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος ταλαιπωρείται. Ο οποίος είναι εγκλωβισμένος. Και ο οποίος δεν ταλαιπωρείται μόνο αυτός, αλλά ταλαιπωρούνται κι άλλοι. Γιατί αν πάω να παίξω εγώ στη Σύρο και μείνω 4 μέρες εκεί, τότε δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Έχει αέριδες, δεν πετάνε τα αεροπλάνα, έχει απαγορευτεί ο απόπλους των σκαφών. Οπότε, αφού δώσει συγχαρητήρια στον Σούλη Παπαδόπουλο για την πρόξη της Μαρκό απέναντι στην Ελλάδα Σύρου, πρέπει να το ρωτήσω, Σούλη μου, γιατί εκεί, τι κάνεις. Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστούμε καταρχήν για τα συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, είναι τουριστικό μέρος της Σύρος. Είναι ένα πολύ ωραίο νησί, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
4: Δεν βρίσκαμε εισιτήρια να παίξουμε 17-18. Εμείς είχαμε κάνει έτοιμα να παίξουμε, αν γίνεται στην Αθήνα, γιατί όπως ξέρετε, ούτε εμείς θα κερδίσουμε το κύπελλο, ούτε η Σύρος. Είναι ένα παιχνίδι, το είχαμε βάλει σαν προετοιμασία, αφού έτυχε να έρθουμε εδώ. Δεν βρίσκαμε εισιτήρια, μας βάλανε να παίξουμε 22, πάλι δεν έχει εισιτήρια όμως να γυρίσουμε.
0: Τι λες τώρα.
4: Δεν έχει βράδυ και φεύγουμε τώρα, 4 ώρα είμαστε ακόμα εδώ. Δυστυχώς είναι, δηλαδή δεν αυτονίκη, βγαίνουμε και στον λογαριασμό, γιατί ξέρω πολύ καλά
0: Δηλαδή είστε εγκλωβισμένοι στη Σύρο τέσσερις μέρες επειδή βρίσκεται η στήρα να επιστρέψετε?
4: Ναι, είμαστε 40 άτομα από στολή, είναι εδώ και ο πρόεδρος, ο κ. Πίκουλας, είμαστε όλοι μαζί. Και παίξαμε χτες το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να φύγουμε το βράδυ, δεν είχε βράδυ καράβι. Και τα πρωινά ήταν φαίνεται γεμάτα και φεύγουμε τώρα 4 η ώρα. Θα φτάσουμε γύρω στις 8 η ώρα στο παιδιά 8.30.
0: Τους πήρες από το χέρι τους πάσει καμιά παραλία και να κάνω καμιά βουτιά τα παιδιά μετά την πρόκριση.
4: Όλοι οι σύνδεσοι παραλία. Εντάξει, δεν κάνουμε εδώ. Τώρα όσο μπορούν τα παιδιά, δηλαδή για αυτά καταλαβαίνουν, είναι επαγγελματίες, αλλά εντάξει, όταν όμως έχεις πάρει και την πρόκριση είναι πιο καλά. Για φανταστεί να μην είχαμε.
0: Τότε θα ήταν τραγωδία.
4: Θα ήταν πράγματι πάρα πολύ. Πολύ στενάχρονο. Τώρα είναι όλα φαίνονται καλά.
0: Ωραία. Αφού ήρθε η πρόκριση και αφού εξασφαλίσαμε και στήρια επιστροφής, είμαστε μια χαρά, η αγωνία μας λύθηκε. Είδες καθόλου την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έχεις εικόνα?
4: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι που ξεχώρισες?
4: Εντάξει, λίγο πολύ οι ομάδες που πίστευα ότι θα κερδίσουν, ιδιαίτερα δηλαδή Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και σαν γηπεδούχοι, πίστευα ότι θα τα κερδίσουν εύκολα ή δύσκολα. Έτσι και έγινε. Η Καλαμάτα με τον Άρη είχε δείξει Καλαμάτα καλά δείγματα στο κύπελο. Ήξερα ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει κάπως πιο ένα επιθετικό ποδόσφαιρο η ομάδα της Καλαμάτας. Αλλά πίστευα και ότι ο Άρης εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσει το παιχνίδι. Ναι. Πιστεύω ότι και το παιχνίδι του Πανετολικού, ας πούμε, δεν είχε ξεκινήσει καλά στο κύπελλο. Πίστευα και εκείνος ότι εκεί νόμιζα ότι μπορεί να έχει κάποια ισοπαλία, ας πούμε.
0: Ναι. Πες μου και τη γνώμη σου το παιχνίδι που έρχεται του ΠΑΟΚ με την Μπραν.
4: Εντάξει, ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό για το ΠΑΟΚ και για τον Ιωκοκουδόσιο. Ο ΠΑΟΚ έδειξε τώρα ότι στο πρωτάθλημα ότι έκανε μια καλή νίκη, μια καλή εμφάνιση. Έφτιαξε την ψυχολογία του. Εγώ, όπως είχα ξαναπεί, ο ΠΑΟΚ μετά την φυγή του Κωνσταντέλια πρέπει να κάνει νίκες για να ερεμήσουν τα νερά, δηλαδή.
0: Σωστό. Πώς τα λες έτσι, επηρεασμένος από το νησί, λες, για να ερεμήσουν τα νερά,
4: Τα νερά, πρέπει να ερεμήσουν, ναι. έκανε, είπε, ισοπαλία, πήρε τη νίκη, και νομίζω ότι ένα καλό αποτέλεσμα για υπόκριση θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, Σούλη, ότι αν η ομάδα κερδίζει, οι αρνητικές εντυπώσεις αρχίζουν να υποχωρούν. Όμως, αν έρχονται αρνητικά αποτελέσματα, η κατάσταση επιδεινώνεται.
4: Στην συνέχεια πάντα θα βγαίνουν τα προβλήματα στην επιφάνεια. Εντάξει. Πρέπει να μάθει ο ΠΑΟΚ να ζει τώρα χωρίς τον Κωνσταντέλια. Πιο πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Πιο πολύ ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι καλά έκανε και έφυγε το παιδί, πήγε έξω, γιατί είναι πολύ καλό για το ελληνικό, για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Πες μου και το στόχο της Μαρκό, εκεί που κάνετε πράγματα και θάματα με κοινείς μεταγραφές.
4: Κοίταξε, η Μαρκό από το έχει δείξει τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα που συνέχεια θέλουμε να ανεβαίνει σκαλιά, ας πούμε, να ανεβαίνει επίπεδο. Ναι. Ο στόχος είναι να πάει λίγο καλύτερα από πέρσι. Πέρσι βγήκαμε τρίτη, μακάρι φέτος να βγούμε δεύτερη. Δύο ανεβαίνουν, έτσι.
0: Δεν λέει, ο Σούλης δεν λέει να ανεβούμε, λέει να βγούμε δεύτερη. Δεν λέει να ανεβούμε, λέει κάτι παραπάνω να πάμε.
4: Ένα σκαλί παραπάνω από πέρα.
0: Σεμνός και ταπεινός ο Σούλης. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, Σούλη μου, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή με ήρεμα νερά. Με ήρεμα νερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτά πώς εγκλωβίστηκε η Μαρκό εκεί στην Σύρο 4 μέρες. Δεν βρίσκουμε, λέει, εισιτήρια να επιστρέψουμε. Μόνο κολυμπώντας δεν φεύγουν. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να επιστρέψουμε μετά, αμέσως γρήγορα. Χρωστάμε και άλλο ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια προσπάθεια που θα γίνει ώστε ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην εθνική ομάδα. Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα. Θα πάμε στο θέμα που προέκυψε σήμερα στον Άρη με την απόφαση του Καρυπίδη να βάλει 25 ευρώ το εισιτήριο, όταν πέρσι το ίδιο εισιτήριο στα ντέρμπι, τώρα παίζει με τον Όφη, είχε 15 ευρώ. Ο Καρυπίδης έβαλε καπέλο 10 ευρώ. Ο Super 3 έβγαλε ανακοίνωση, του ζητάει να ρίξει τιμές, μην απομακρύνει τον κόσμο από τα γήπεδα, του λέει. Και υπάρχει απάντηση Καρυπίδη μετά την ανακοίνωση του Super 3. Τι ακριβώς είπε στον Κυριάκο Θωμαΐ, θα το ακούσουμε σε λίγο. Και κάτι ακόμα, ποια είναι η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα της Ειρήνης και του Θόδωρου Καρυπίδη. Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφή.

0: χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε στο θέμα του Άρη, πάμε πώς έβαλε καπέλο ο Καρυπίδης στα εισιτήρια, αυτά που πέσει στα ντέρμπι κάνανε 15 ευρώ, τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη έβαλε καπέλο στα 25 ευρώ. Μετά τις τιμές εισιτήριων υπάρχει μια ανακοίνωση του Super 3 και δεν ξέρω ποιος την έγραψε, αλλά είναι πάρα πολύ καλογραμμένη. Είναι μια ανακοίνωση πολύ καλογραμμένη, η οποία έχει συνέστημα μέσα της, συνέστημα για τον Άρη. Και στέκεται και στο αυτονόητο, διαβάζω, σε μια εποχή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για τα αυτονόητα, το γήπεδο πρέπει να παραμένει η ανάσα του και όχι ακόμη ένας λογαριασμός που πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να πληρώσει, γράφει ο Super 3 και απευθύνεται βεβαίως στο Θόδωρο Καρυπίδη. Και προσέξτε το συνέστημα, μην απομακρύνετε αυτόν τον κόσμο, μην αφήσετε ένα παιδί να γνωρίσει τον Άρη από μία οθόνη επειδή ο πατέρας του δεν μπορεί να το πάρει μαζί του στο γήπεδο. Κατεβάστε τις τιμές, γεμίστε το Χαριλάου. Αφήστε τις επόμενες γενιές να ερωτευτούν τον Άρη όπως τον ερωτευτήκαμε κι εμείς, λέει αυτή η εξαιρετικά καλογραμμένη γεμάτη υγρασία συνέστημα του Super 3. Γιατί στο τέλος, όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, καταλήγει, αυτό θα μείνει πίσω. Ένα παιδί με ένα κυτρινό μαύρο κασκόλ να ανεβαίνει για πρώτη φορά τα σκαλιά του Χαριλάου. Και ενώ αυτή η απόφαση η Καρυπίδη να βάλει καπέλο 10 ευρώ στα εισιτήρια, η ανακοίνωση Super 3, πάμε να δούμε τώρα τι λέει μετά την ανακοίνωση, τι είπε μάλλον στον Κυριάκο Θωμαίδη ο Θόδωρος Καρυπίδης μετά τις αντιδράσεις. Κυριάκο μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας. Καταρχήν με ενημέρω

0: μιλούσε για τα διαρκεία του Άρη, τα οποία είναι λιγότερα από τη Λάρισα που έχει υποβαστεί στη Super League 2. Τα διαρκεία του Άρη είναι 2.341 και έχει εισπράξει 595.000 ευρώ. Βέβαια αφαιρούνται από αυτά τα χρήματα και οι φόροι. Δηλαδή ούτε μισός μανού στην εισπράξη των διαρκείας.
1: Ναι.
0: Και πέραν των χρημάτων που πήρε για τον D&D, έχει ξοδέψει κάποια χρήματα στις μεταγραφές, τα οποία όπως σας είχα πει πριν από καιρό,
1: ναι,
0: ό,τι βγαίνει από το ταμείο θα πρέπει να μπαίνει κιόλας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι μια πάγια θέση του κ. Καρυπίδη για την φετινή σεζόν, για τις επόμενες σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκαθάρισε λοιπόν σε αυτή τη συνομιλία μας ο πρόεδρος Χωράρη,
1: ναι,
0: ότι δεν υπάρχει περίπτωση καθόλου τη διάρκεια της σεζόν,
1: mm-hmm,
0: να μετακινηθεί στην άποψή του για το εισιτήριο των 25 ευρώ, το εισιτήριο θα παραμείνει στα 25 ευρώ,
1: ναι,
0: και όποιος θέλει να πει στο γήπεδο, ας έρθει.
1: Τι λες τώρα. Άρα ο Καρυπίδης λέει, εγώ δεν ακούω κανέναν και τίποτα, κρατάω την τιμή στα 25 ευρώ, όποιος θέλει έρχεται, όποιος δεν θέλει δεν έρχεται.
0: Και ως κύριο χαρακτηριστικό,
1: ναι,
0: βάζει το ζήτημα της πώλησης των διαρκείας, το συγκρίνει για παράδειγμα με τη Λάρισα, με τον Ηρακλή, με τον Όφη, καλά Όφη έχει ξεφύγει, πρέπει να έχει πουλήσει κοντά στα 10.000 διαρκείας,
1: ναι,
0: και πώς μπορεί να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα μιας ομάδας με μια άλλη που έχει τόσο μικρά έσοδα, ενώ είναι μια ομάδα που δικαίως, κατά τη γνώμη και τη δική μου, θεωρείται εντός των Big Five.
1: Εντυπωσιακό. Κοίταξε, από την ενία άποψη.
0: Αμετακίνητος.
1: Ναι, αμετακίνητος. Αμετακίνητος. Θα πάει έτσι. Ωραία, για να μην κάνω σχόλιο ενώ θα είσαι εσύ, πες μας και την νέα επιχειρηματική δραστηριότητα Ειρήνης και Θόδωρου Καρυπίδη και να κλείσουμε έτσι, Κυριάκο.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ενδιαφέρουσα, σύγχρονη,
1: mm,
0: φύλαξη κτηρίων με ντρόουν. Δηλαδή τα ντρόουν,
1: ναι,
0: προμηθεύονται από την εταιρεία της κυρίας και του κυρίου Καρυπίδη σε κτίρια είτε δημόσια είτε ιδιωτικά που απαιτούν φύλαξη με ντρόουν και όχι βέβαια με security, έχουν ξεπεραστεί από τις εποχές με τους security και τους φύλακες, τους αστυνομικούς.
1: Mm.
0: Και πλέον τα κτίρια φυλάσσονται
1: με
0: ντρόν που προμηθεύουν ειδικές εταιρείες. Μία από αυτές είναι της Ειρήνης Καρυπίδη και του Θόδωρου Καρυπίδη.
1: Μάλιστα. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτές οι κλοπές των χρημάτων που υπήρχαν στον Άρη από τα θυμάσαι από εισπράξεις, αν υπήρχαν ντρόν τότε θα είχαν αποφευθεί.
0: Καλά, κτίρια φυλάνε, δεν φυλάνε αυτοκίνητα.
1: Εντάξει. Εντάξει, Κυριάκο, ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό το ρεπορτάζ αμετακίνητος Καρυπίδης. Ακούσατε τι είπε στον Κυριάκο Θωμάτη πριν από λίγη ώρα. Δεν κατεβάζω, λέει, τις τιμές. 25 ευρώ. Όχι, δεν τις κατεβάζω τώρα. Δεν τις κατεβάζω ποτέ. Όποιος θέλει, λέει, να έρθει, όποιος θέλει να μείνει στο σπίτι του. Η ανακοίνωση του Super Tia του λέει κατέβασε τιμές, μην διώχνει τον κόσμο. Υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει ακρίβεια. Ο κόσμος δυσκολεύεται. Μη στερείς το δικαίωμα από έναν πατέρα να πάρει το παιδί του από το χέρι και να το φέρει στο γήπεδο. Κατέβασε τις τιμές. Και ο Καρυπίδης λέει: εγώ, ακούσατε, δεν κατεβάζω τίποτα. Μένουν οι τιμές εκεί. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει δεν έρχεται. Και αυτό με αφορμή ότι λέει έχουν. Τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία τους λέει πήρατε ήταν 2.341. Πήραμε, λέει σαν Άρης, 595.000 ευρώ. Προσέξτε τι συμβαίνει τώρα εδώ. Τις τεράστιες ευθύνες που έχει ο Καρυπίδης παίρνει και τις φορτώνει στις πλάτες των φίλων του Άρη. Δηλαδή είναι να είμαι εγώ ένας θειασάρχης και φέρνω έναν θίασο του πεζοδρομίου που δεν τους ξέρει κανένας. Και λέω συγγνώμη, γιατί δεν έρχεστε να τους δείτε. Μα αν εσύ δεν δώσεις όραμα στον κόσμο, δεν δώσεις προοπτική, η ομάδα δεν πάει, πώς θα τους φέρεις στο γήπεδο? Περιμένεις να έρθουν αυτοί και μετά να κάνεις εσύ την ομάδα? Τότε εσένα τι σε θέλουν? Εσένα τι να σε κάνουν τότε? Ας πάνε και μόνοι τους. Απίστευτη τοποθέτηση Καρυπίδη. Νομίζω ότι το πιάσαμε από όλες τις πλευρές, το δώσαμε και το σχόλιο το κάναμε. Μάθατε και τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, μάθατε και τη στάση Καρυπίδη για τα εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ένα τεράστιο λάθος. Αυτές τις δύσκολες εποχές πρέπει να είσαι δίπλα στον κόσμο. Πρέπει να είσαι δίπλα. Ο κόσμος στενάζει από τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θέλει κατανόηση. Πάρε και 10 ευρώ λιγότερα. Δεν πειράζει.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσω μια καλησπέρα στον Ανδρέα Πατζιαρά που είναι στο, στο γήπεδο. Τον Άρη τον παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά. Έχει πολύ καλή άποψη για τον, για τον Άρη, εμπεριστατωμένη πάντα και μ' αρέσει. Ανδρέα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
0: Σε καλή κατάσταση.
1: Πάντα.
0: Τώρα γιατί δεν σε ακούω καλά, πρέπει λίγο να μετακινηθείς, μπορεί εσύ είσαι κάπου σε κλειστό χώρο, να βγεις λίγο έξω, γίνεται.
1: Ναι.
0: Για κάνε μια προσπάθεια.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, τώρα είσαι λίγο καλύτερα.
1: Ωραία,
0: ναι. Αν θέλεις μου απαντάς, γιατί τώρα είναι το θέμα που έκυψε τώρα. Έχουμε εισιτήριο 25 ευρώ στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, ενώ το ίδιο εισιτήριο πέρσι στα ντέρμπι είχε 15 ευρώ και τώρα είναι στα 25 με τον Όφη. Έρχεται ο Σούπερ 3, λες τον Καρπίδη κατέβασε τιμές. Έρχεται ο Καρπίδης πριν από λίγο, λέει δεν κατεβάζω τίποτα, όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει δεν έρχεται, δεν έχουμε πολύ εισιτήρια διαρκείας, άρα έχουμε, δεν έχουμε αυτά που θέλουμε στο ταμείο. Αν θέλεις να πεις κάτι, αν δεν θέλεις, το προσπερνάμε.
1: Σίγουρα δεν είναι και εύκολο να πάει μια οικογένεια στο γήπεδο με αυτή την τιμή, δεν το συζητάμε. Ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του μεριά, η διοίκηση το βλέπει εμπορικά, ο κόσμος το βλέπει με βάση την καψούρα που έχει να πάει να δει την ομάδα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα όλοι θα επιθυμούσαν η τιμή να ήταν πιο χαμηλή για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου.
0: Ναι. Ωραία, το αφήνουμε αυτό για να μην πάμε. Πες μου, επιστροφή Μανού Γκαρθία για 3 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση για τον Άρη, εξαιρετική θα έλεγα. Ένας παίχτης που άφησε το στίγμα του παρά τα όχι πάρα πολλά παιχνίδια που αγωνίστηκε με την ομάδα σαν ξένος. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει επίπεδο τον Άρη, αν και το καλοκαίρι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους σούνους, θα λέγαμε, για την ομάδα. Βλέπουμε όμως ότι και το πολύ μεγάλο διπλό που έκανε στην Τρίπολη, με μια εικόνα της ομάδος να δείχνει ότι πάει για να κερδίσει από το πρώτο λεπτό, ασχέτως αν έμεινε πίσω στο σκορ, να προσπαθεί να πέτει σε ένα παραγωγικό ποδόσφαιρο, να επιζητεί την νίκη σε κάθε λεπτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που πρέπει και έχουν μπροστά τους να βρουν τα πατήματά τους. Έρχεται ένας νέος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος είναι, η μάλλον η κίνηση αυτή ήταν απαραίτητη, εδώ και πάρα πολύ καιρό έπρεπε να έχει γίνει. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος μαζί με τον Δημήτρη θα αποτελέσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο. Πέρα η Πάρη, νομίζω με τον Εγκάρη από πέρσι να έχει δείξει ότι είναι ένας εξαιρετικός πλαϊνός επιθετικός που απειλεί και δημιουργεί απέναντι σε αντίπαλες άμυνες. Και η σταθεροποίηση ενός κλασικού φορ, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή ξέρετε έχει 3 φορ, θα πρέπει να δείξει κάποιο στη φανέλα με τον νούμερο 9 περισσότερο στην πλάτη του.
0: Αυτό λένε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αυτή η νίκη στην Καλαμάτα σου προσφέρει την αισιοδοξία ότι μπορεί να έχουμε κάτι καλό μπροστά ή πρέπει να περιμένουμε.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα όμως είναι μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που είχε πάρα πολύ ενθουσιασμό, που έχει έναν προπονητή ο οποίος παίζει και αυτός ένα πάρα πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί με τον κύριο Χρυσοφιλέ είμαστε μαζί και στο UEFA Pro,
0: ναι,
1: και κάθε 3 μήνες βρισκόμαστε για μια εβδομάδα,
0: ναι,
1: και γνωρίζω το τι επιζητεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Έχει απέναντι του όμως μια ομάδα η οποία Όφη, θα έλεγα το τελευταίο μήνα, έχει τα πρώτερα θετικά αποτελέσματα.
0: Από όλους,
1: έτσι ακριβώς. Έχει κατακτήσει ένα Super Cup, έχει πάρει κατά 70% μια πρόκριση στον επόμενο γύρο, έχει ξεκινήσει με μια πολύ μεγάλη νίκη, επικρατεί μια εφορία λοιπόν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πάβει όμως ο Άρης να πέσει στην έδρα του, μακάρι το Χαρελαό να γεμίσει και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει με ένα 2-2.
0: Μάλιστα. Γρηγορίου, θα ήθελα μια κουβέντα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πλάς για τον Άρη να έχει έναν προπονητή που τον είχε πέρσι, τον ξέρει, άρα αποτελεί μια συνέχεια. Δεν πάμε αυτού και από την αρχή, ράβε ξύλο.
1: Είχαμε συζητήσει πριν ότι ο Άρης με την έλευση του Γρηγορίου, αν μη τι άλλο έβλεπες μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μες στο γήπεδο, έβλεπες κάτι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Κάτι ορθολογικό και όχι αυτό που έβλεπαν οι φίλαθλοι πιο πριν με τον κύριο Χιμένεθ, που να θυμίζει κάτι που δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
1: Με τον κύριο Γρηγορίου, επαναλαμβάνω, έχει πάρα πολλές νίκες, ειδικά στα πλεϊόφ, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Νίκες απέναντι σε ομάδες όπως ήταν ο Λεβαδιακός, που μπορεί το όνομά του να είναι σε εισαγωγικά μικρό, αλλά πέρσι ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος. Και ο Άρης συνεχίζει από πέρσι να δείχνει μια τεράστια σοβαρότητα και έχει έναν προπονητή στον πάγκο που ήθελε πάρα πολύ να δουλέψει στον Άρη. Mm-hmm. Και εγώ, για μένα μάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας προπονητής Έλληνας θέλει πάρα πολύ να δουλέψει σε μια ομάδα, Έχει ευθύνη, έχει χρόνο όμως και στόχο να ανεβάσει αυτή την ομάδα επίπεδο.
0: Πες μας κουβέντες και για σένα και με τον Πειραιακό, πώς τα πάμε.
1: Εντάξει, σίγουρα ο Πειραιακός είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες 6-7 ομάδες που είναι πάντα στην πρώτη κατηγορία, ο Πειραιακός είναι στην επόμενη δεκάδα θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική προσπαθεί να βρει το δρόμο του. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Προσπαθούμε μέσα από λογικές κινήσεις και ένα μπάτζετ το οποίο να μπορεί η ομάδα να αντεπεξέλθει, να φτιάξουμε μια ομάδα νεανική που συγχρόνως όμως να μπορεί να πρωταγωνιστήσει κιόλας.
0: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κόουτς, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε. Να πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη για να πάρουμε και λίγο το ρεπορτάζ. Το θέμα μεταδιαρκείας, ανακοίνωση Super 3, τι λέει ο Καρυπίδης. Νέα επιχειρηματική δραστηριότητα Ειρήνης και Θόδωρου Καρυπίδη. Το σχόλιο από τον Ανδρέα Πατζιαρά. Πάμε να δούμε και ο Γιώργος τι λέει για τα αυτά που έρχονται.
2: Λογική αντίδραση του κόσμου, έτσι. Ναι. Καμία λογική στις τιμές. Στο είπα και νωρίτερα, το ανέφερες και στην εκπομπή. Αν κρίνουμε από την περσινή χρονιά, για παράδειγμα, που στα ντέρμπι είχε 15 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο. Βέβαια, θα μου πεις πέρυσι ο Άρης έκανε 2 νίκες όλες και όλες στην έδρα του. Δεν μπορούσε να ανεβάσει και πολύ τις τιμές. Ναι. Γενικότερα όμως σε μια χρονιά που ξεκίνησε όπως τελείωσε για την ΠΑΕ, δηλαδή με αμφισβήτηση, με δεδομένη την επιθυμία για αλλαγή, με κινήσεις ωστόσο που έγιναν προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, ναι. Η ομάδα δείχνει να έχει μια βάση, έβγαλε χαρακτήρα, κέρδισε, βλέπει ο κόσμος έναν Άρη πιο ανταγωνιστικό, έρχεται αυτή η κίνηση να καλλιεργήσει πάλι ένα κλίμα αρνητικό γύρω από την ομάδα. Αυτό είναι το λάθος στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Σωστό.
2: Ούτως ή άλλως η εμπιστοσύνη έχει χαθεί εδώ και καιρό της μεγαλύτερης μερίδας του κόσμου προς τη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη. Για να την ξέρει, να κερδίσει αυτή την εμπιστοσύνη, πρέπει να κάνεις κάποιες ορθολογικές, κάποιες σωστές κινήσεις. Ναι, να σου θυμίσω, Γιώργο, ότι είχε προειδεάσει η ΠΑΕ με διαρροή της, όταν βγήκαν τα διαρκείας, ότι φέτος τα εισιτήρια τα μεμονωμένα θα είναι ανεβασμένα.
0: Ναι. Το είχε προειδεάσει.
2: Το είχε προειδεάσει. Δεν ξέρω αν στην πορεία θα πέσουν. Αυτό που είπε ο Κυριάκος Θωμαίδης που μίλησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, δεν θα αλλάξει αυτή η πολιτική. Αλλά εντάξει, είναι ακριβά τα εισιτήρια. Δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι. Για έναν κόσμο ο οποίος θέλει να επιστρέψει στο γήπεδο, γιατί βλέπει κάτι από την ομάδα, είδε ο Άρης να βγάζει χαρακτήρα, κέρδισε, έγιναν κάποιες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση με Μανού Γκαρθία, με το Σούταλο που ήρθε για να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας. Και έρχεται τώρα αυτό για να καλλιεργήσει πάλι ένα κλίμα αμφισβήτηση, ένα κλίμα αρνητικό. Εντάξει, είναι πολιτική της ΠΑΕ. Λάθος για μένα. Αγωνιστικά,
0: ναι,
2: να πάμε λίγο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, να δούμε και λίγο το αγωνιστικό. Στο έλεγα και χθες. Αρχικά, πρώτη προπόνηση είχαμε σήμερα για Μανού Γκαρθία και Σούταλο. Υπάρχουν και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί από την πρώτη τους προπόνηση. Θα δούμε έναν άλλον Άρη με όφη. Το έλεγα και χθες. Γιατί θα έχει αλλαγές στο βασικό σχήμα Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλαγές που φέρνουν και νέο αγωνιστικό αέρα, θα το πω. Γιατί ο Μανού Γκαρθία είναι έτοιμος, θα πάρει φανέλα βασικού. Έχει αγωνιστικό ρυθμό. Ήρθε από το MLS με παιχνίδια στα πόδια του. Ο Σούταλο έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Σταντάρ Λιέγκης. Θα παίξει και αυτός δίπλα στον Φαμπιάνο, να πάει ορθολογικά, mm-hmm. και όχι με την επιλογή του Γένσεν, που ναι, ο Φιλανδός ανταποκρίθηκε, αλλά δεν έχει ποδοσφαιρική λογική να βάζεις το οχτάρι σου center back, να το βάζεις στόπερ. Έγινε κίνηση με το Σούταλο, βασικό στόπερ, ένας παίκτης με εμπειρία στη Σέρια, αγωνιζόταν με την Αταλάντα, έρχεται από δύο γεμάτες σεζόν, θα μπει στο βασικό πλάνο από το παιχνίδι με τον Όφη. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς επίσης στο αριστερό άκρο της άμυνας, οπότε αυτομάτως πάμε για 3-4 αλλαγές σε σχέση με αυτό που είδαμε κόντρα στην Καλαμάτα. Mm. Γιατί επιστρέφει ο Χόγκλα, θα επιστρέψει μάλλον και ο Καντεβέρε. Δηλαδή δημιουργείται ένα puzzle το οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου πρέπει να το διαχειριστεί, χωρίς να λιωθεί η ταυτότητα του Άρη, η αγωνιστική ταυτότητα που ίδιος έχτισε σαν μια συνέχεια από την περσινή χρονιά του, το τέλος δηλαδή της περσινής χρονιάς. Τώρα με τα γραφικά δεν τελειώνουν οι κινήσεις του Άρη εδώ, έχω να σου πω. Θα γίνει πιθανό κίνηση για ακόμη ένα στόπερ προκειμένου να υπάρχει βάθος. Γίνονται επαφές για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς, άμυνα και επίθεση. Απλά αυτή τη στιγμή, Γιώργο, το ρόστερ του Άρεξης πόσους παίκτες έχει? 33. Τρεις εντεκάδες για 2 διοργανώσεις. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ξεσκαρτάρισμα.
2: Εκτός από τις μεταγραφές θα πάμε και σε ξεσκαρτάρισμα. Στο έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές, το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον του Αποέλ για τον Δόνη. Ο Δόνης δεν ήταν στην αποστολή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, πιθανό να προχωρήσει. να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Με το Μάικιτς θα πρέπει να βρει τρόπο ο Άρης να λύσει το συμβόλαιο, ότι είναι να δοθεί δανεικό σε κάποια ομάδα, γιατί έχει 4 τερματοφύλακες ο Άρης αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν ήταν στην αποστολή ο Μάικιτς. Με Μπουσαΐτ, Νίνκ, είναι περιπτώσεις που ενδεχομένως να προσπαθήσει ο Ρέγκης και ο Άρης να βρουν μια συμβιβαστική λύση ή να δοθούν δανεικοί το πιθανότερο. Δηλαδή ο Νίνκ δεν μπορεί να λύσει το συμβολέο του, είναι ένα project να δοθεί κάπου δανεικός, να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση του ρόστερ, αλλά και του budget, έτσι. Και του budget αποσυμφόρηση, αλλά και του ρόστερ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Προχωράμε και μάλιστα πρέπει να τρέξουμε. Λοιπόν, να πάμε στον Ηρακλή, εδώ που έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος στην αυλή του Μονεμβασιώτη. Από τη μία ο Ματσάρη, από την άλλη ο Κόντης, προπονητής ο ένας, ειδικός σύμβουλος του Προέδρου ο άλλος. Ματσάρη έδωσε στο Αθλέτικο μία συνέντευξη, αφήνει ανοιχτές αιχμές σε βάρος του Κόντη. Αναμένουμε την απάντηση του Κόντη. Ο Μονεμβασιώτης αμέτωχος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ή μέχρι τώρα, παρακολουθεί τα δρόμενα. Όλα αυτά όμως δεν προειδοποιούν κάτι καλό. Για το Μονεμβασιώτη είπε μόνο καλές κουβέντες. Ο πρόεδρος λέει είναι κύριος, αλλά το κακό είναι ότι είναι στην Αθήνα και παρακολουθεί από απόσταση όλα όσα δεν ξέρω λέει τι του μεταφέρουν από εδώ. Πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη που είναι στη γραμμή, γιατί έχουμε και μεταγραφές ή τις άλλες. Γιάννη μου, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Ναι. Είναι στην Αθήνα ο κύριος Μονεμβασιώτης, τι να κάνω. Ο κύριος Σαββίδης είναι στο Ροστόφ.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Μαρινάκης είναι στο Λονδίνο πολλές φορές.
0: Καρυπίδης είναι στην Αθήνα.
3: Καρυπίδης είναι στην Αθήνα. Ποια κάμε, έτσι είναι η πρόεδρη. Το θέμα είναι να. Όχι, το θέμα είναι να έχουν και στελέχη, να αφήσουν πίσω τους στελέχη, τα οποία να δίνουν λύση στην καθημερινότητα και στα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα εντάξει, ότι λείπει ο Μονεμβασιώτης στην Αθήνα, αυτό είναι γνωστό. Η βάση είναι η Αθήνα.
0: Δεν λέει κάτι αυτό.
3: Όχι, δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι αυτό. Κοίταξε τώρα, Γιώργο. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη και την είπα και σε ένα Ηρακλή view που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Και κάποιοι εντός και πέριξ του Ηρακλή παρεξηγήθηκαν. Είπα με αφορμή κάποια δημοσιεύματα τα οποία υπήρξαν μετά τον αγώνα με το Βόλο και το TikTok που ανέβασε ο κύριος Κόντης, ότι τα πάντα λύνονται εκ των έσω. Είμαι θειασότης της άποψης ότι ό,τι υπάρχει σε μια οικογένεια πρέπει να λύνεται μέσα σε μια οικογένεια. Και ούτε μέσω ίντερνετ, ούτε μέσω TikTok, ούτε μέσω Instagram, ούτε μέσω διαρροών. Ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ετοιμάσου ναι. Θα πάρεις νέο social media από ο Κόντι, ο οποίος θα απαντήσει εκεί, ετοιμάζει βίντεο.
3: Ναι, είδα και τη συνέντευξη του κύριου Ματσάρη και μπράβο στον συνάδελφο που την έκανε, γιατί ο κύριος Ματσάρη δύο μήνες δεν έχει μιλήσει πουθενά. Βέβαια η πρώτη ερώτηση μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν για τον κύριο Κόντι. Ήταν κατευθείαν στον κύριο Κόντι, αλλά εντάξει, αυτό το αποφασίζει. Ένας που θέλει να ρωτήσει κάτι. Μπράβο όμως για τη συνέντευξη. Ήταν πρώτη φορά που μίλησε ο Ιταλός τεχνικός από τη μέρα που ήρθε. Έλεγα λοιπόν ότι πριν από λίγο καιρό, σε μια ανάλογη κρίση στον Ολυμπικό, μετά τον υποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, στα προκριματικά του Champions League, ο κύριος Μαριάκης έκατσε με τον κύριο Μεντιλίμπαρ 3 ώρες σε ένα γραφείο και μίλησε. Αποφάσισε να συνεχίσουν μαζί. Θα μπορούσαν, αδερφέ, να μην συνεχίσουν μαζί, να πούνε λύνουμε τη συνεργασία μας. Λέω δηλαδή ότι το καλύτερο είναι από το να υπάρχουν 2 και 3 τάσεις μέσα στον Ηρακλή και να γίνεται αυτό το ξεκατίνιασμα. Ο κύριος Μονεμβασιώτης και οι συνεργάτες του, όποιος επιλέξει, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Ματσάρη για να μην διονύζεται αυτό το πρόβλημα. Ένθεκα κήθεν, με ανακοινώσεις, με μηνύματα και όλα τα σχετικά. Διότι αυτός που την πληρώνει είναι ο Ηρακλής. Και η εικόνα του Ηρακλή στα 2 πρώτα επίσημα παιχνίδια, στα οποία ήμουν παρόν, ήταν αποκρουστική. Ειδικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Συγχώρεσέ που σε διακόπτω, εδώ είναι ένα πράγμα. Όταν έρχεται ο προπονητής και καταφέρεται ανοιχτά εναντίον του ειδικού συμβούλου του Προέδρου. Όταν ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου καταφέρεται ανοιχτά εναντίον του προπονητή, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα. Αν θέλεις να είσαι ηγέτης, ή θα τους βάλεις και τους δύο φρόνημα να καθίσουν ο καθένας στη θέση του, ή θα απομακρύνεις τον έναν από τους δύο. Έτσι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα εξαιρετικά τοξικό περιβάλλον που κάνει τον έναν να πριονίζει τον άλλον. Και όλο αυτό, σωστά το είπες, δεν είναι προς το συμφέρον του Ηρακλή.
3: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αυτή είναι η λογική. Ότι είτε θα συνεχίσει ο κ. Μονεμβασιώτης με το Ματσάρη αφού δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και λυθούν οι όποιες παρεξηγήσεις, είτε θα αποφασίσει να τον απομακρύνει. Ο ίδιος είναι ο μεγαλομέτωχος, ο ίδιος πληρώνει, ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις. Και στο τέλος της χρονιάς. Αυτό το μπαλάκι που γίνεται δημόσια δημιουργεί μόνο πρόβλημα και στο στρέφια στον Ηρακλή, ο οποίος ο Ηρακλής διαβρίσκεται σε καλή κατάσταση. Προέρχεται από 2 ήττες με 7 γκολ συντελεστή τερμάτων, με 50 τελικές που έχει δεχτεί και με μια ομάδα η οποία δείχνει μέχρι στιγμής προβληματική. Mm-hmm. Και όσον αφορά την ποιότητά της και ότι είναι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις, τις οποίες ανέφερες και εσύ πριν, αλλά με ποδοσφαιριστές οι οποίοι και καλοί να είναι, ναι, και έτοιμοι να είναι για να μπουν στη διάθεση του ματσάρι. Mm-hmm. Γιατί είναι και αυτό ένα σκέλος της συνέντευξής του που είπε ότι θέλω ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι έτοιμοι. Γιατί
0: ναι. Να σε ρωτήσω κάτι θέλω.
3: Παρακαλώ.
0: Μας έλεγε χθες ο Κυριάκος Στομαϊδής ότι ναι, στο μυαλό του Μονεμβασιώτη ζυμώνονται και σκέψεις απομάκρυσης του ματσάρι, ναι, τις οποίες φρενάρει η ρήτρα αποζημίωσης ύψους 400.000 ευρώ. Τι λες?
3: Ισχύει. Τι να πω. Τι δεν ισχύει?
0: Ναι.
3: Ισχύει. Mm-hmm. Η ρήτρα του είναι τόσο. Είναι τόσο. Είναι μεγάλη η ρήτρα του. Mm-hmm. Βεβαίως. Βεβαίως. Σου είπα όμως πριν ότι την απόφαση την παίρνει ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Εάν κρίνει ότι ο κύριος Ματσάρη είναι απρόσωπος, είναι απόμακρος, το σύστημα το οποίο βέβαια συμφώνησε μαζί του όταν ήρθε ο κύριος Ματσάρη και ήξερε το σύστημα που θα παίξει. Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Το 3-5-2 τα λέγαμε από την αρχή, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει, ναι, τα κατάλληλα υλικά. Δεν έχει τα κατάλληλα υλικά ο κύριος Ματσάρη, τότε τον απομακρύνει. Γιατί διαφορετικά, παρότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο, Γιώργο, τορπιλίζεται μια προσπάθεια.
0: Ναι.
3: Αλλιώς του παρέχεις πλήρη εμπιστοσύνη, αυτή είναι η άποψή μου, τον στηρίζεις και περιμένεις η ομάδα να αρχίσει να αποδίδει σταδιακά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με 20 νέους ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδώσει.
0: Αλήθεια βέβαια, είναι. Δεν μπορούμε να ζητάμε. Δεν είναι και μάγος. Κανένας δεν είναι μάγος.
3: Σαφώς. Απλά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που προσπαθούσα να δω, γιατί έχω και μια μοιοπία και τους φακούς προσπαθούσα να δω μακριά, έβλεπα αυτά που έβλεπα και δεν μπορούσα να τα συνειδητοποιήσω. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς να πάει ο Ηρακλής να κερδίσει την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, αλλά περίμενε τουλάχιστον να δει κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Δύο συνεργασίες, να αλλάζουν οι παίκτες του Ηρακλή, τρεις σπάσεις, να έχουν μια σχετικά καλή φυσική κατάσταση. Δεν τα είδα εγώ αυτά, δεν τα είδε και ο κόσμος. Και στον αντίποδα, για να κάνω και μια σύγκριση, δεν σημαίνει βέβαια ότι η Καλαμάτα είναι η καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Στον αντίποδα η Καλαμάτα, η οποία είναι επίσης μια ομάδα που προβιβάστηκε και η οποία έχει 20 πλάς νέους ποδοσφαιριστές, πέτυχε 4 γκολ απέναντι στον Πανετολικό, τον πέταξε εκτός κυπέλου. Και με τον Άρη μπορώ να πω ότι ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Έτσι, όταν δέχτηκε γκολ στο 89 και στο 93, και το 2-1 γίνεται 2-3.
0: Με 10 δηλαδή, παίκτες, okay.
3: Μπράβο, έδειξε πράγματα η Καλαμάτα, ενώ η Ηρακλής δεν έδειξε πράγματα στα δύο παιχνίδια που έπαιξε, στα επίσημα. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα ανακοινωθεί ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών που θα αποκτήσει ο Ηρακλής. Πρόκειται για τον Ισπανό Ρομπέρ Πιέρ, με θητεία σε Χιχόν, Λεβάντε, Λακορούνια και τελευταία του ομάδα στο Μεξικό στην Άτλας. Είναι 31 ετών Ισπανός. Και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα μετουσιωθεί σε μεταγραφή για έναν ποδοσφαιριστή από τον Παναμά, 32 ετών εξτρέμ. Ονόματι Γιοέλ Μπαρσένας, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, με την εθνική ομάδα του Παναμά. Ήταν βασικός και με την Γκάνα και με την Κροατία και με την Αγγλία και μάλιστα στο παιχνίδι με την Γκάνα είχε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ενδιαφέρον το βιογραφικό του, θεωρητικά, γιατί και άλλων ποδοσφαιριστών που έχουν αποκτηθεί την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο ενδιαφέρον ήταν το βιογραφικό του, αλλά δεν το βλέπω μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Με θητεία σε Λεγανές, Χιρόνα και Οβιέδο όσον αφορά την Ισπανία. Άρα βλέπουμε ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι να έρθουν στον Ηρακλή, ενδιαφέρουν τον Ηρακλή, έχουν παρουσία στην Ισπανία, στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Πιάσαμε το σφιγμό στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Το καταλαβαίνετε όλοι από το πώς τρέχει η δισογραφία με τις δηλώσεις, την περαίουσα ατμόσφαιρα, τι ακριβώς υπάρχει στο εσωτερικό. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
14: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
15: Να αποζημιώνει άμεσα.
14: Άλλο.
15: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
14: Άλλο.
15: Να έχει λογικές τιμές.
14: Άλλο.
15: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
14: Άλλο.
15: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
14: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε στο μπάσκετ, εδώ που αυτό που θα ακούσετε τώρα από τον Γιώργο Πετρίδη συνιστά είδηση. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, είναι είδηση, ασφαλώς. Δεν είναι είδηση με την έννοια ότι για πρώτη φορά μας δείχνει εμπράκτος ο Τέλης Μυστακίδης ότι ασχολείται σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από αυτή που μπορεί να υποθέτει κανείς με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά είναι είδηση σίγουρα η παρουσία του στο Μέτσοβο, εκεί όπου θυμίζω ότι βρίσκεται από χθες η ομάδα του ΠΑΟΚ. Από χθες πραγματοποιεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του εκεί ο Δικέφαλος, και στη δεύτερη μέρα της παρουσίας του εκεί είναι παρόν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Τέλης Μυστακίδης. Υπάρχει και ένα σχετικό στιγμιότυπο που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα social media να κουβεντιάζει με τον Αντρέα Τρινκέρη ο κύριος Μυστακίδης, και η είδηση νομίζω αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, Γιώργο, από το γεγονός ότι, και αυτό το κάνει γνωστό η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ότι η επίσκεψη του κυρίου Μυστακίδη δεν θα περιοριστεί σε μερικές ώρες εκεί στο Μέτσοβο,
0: αλλά
1: θα διανυκτερεύσει εκεί και θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τα στελέχη της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και με τους παίκτες της ΚΑΕ.
0: Να σου πω κάτι, αυτό το θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί άλλο κάνω μια επίσκεψη αστραπή, λέω καλησπέρα, μια χειραψία και φεύγω, κι άλλο είμαι εκεί να μιλήσω, να δω τι γίνεται, να σχηματίσω μια προσωπική άποψη, να νιώσουν ότι είμαι εκεί, ότι δαπανώ χρόνο από την προσωπικό μου χρόνο για όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφεις.
1: Σωστό, Γιώργο, και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν για κάποιους μπορεί να φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση ότι okay, πήγε ένας ιδιοκτήτης μιας ομάδας στο μέρος στο οποίο προετοιμάζεται η ομάδα του, καταρχήν να πω ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο και δεν είναι δεδομένο για κάθε ιδιοκτήτη. Δηλαδή δεν γίνονται τέτοιες επισκέψεις σε όλες τις ομάδες αυτή την περίοδο, αλλά το κάνει έτσι κι αλλιώς ξεχωριστό αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι δεν θα περιοριστεί σε μια ομιλία ενδεχομένως που θα μπορούσε να κάνει σε μερικές ώρες παρουσίαση εκεί στο Μέτσοβο, η διανυκτέρευση δηλαδή, και ότι θα συναντηθεί με όλους ουσιαστικά τους ανθρώπους που απαρτίζουν την ομάδα αυτή την περίοδο, δείχνει με το πιο σαφή τρόπο, Γιώργο, ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα ο κύριος Μυστακίδης. Το δείχνει με πολλούς τρόπους. Η αλήθεια είναι ότι εμείς πληροφορούμαστε ελάχιστες φορές αυτή την συνεχή, τη διαρκή παρουσία του Μυστακίδη στα πράγματα της ομάδας, αλλά αυτή η παρουσία του εκεί στο Μέτσοβο ουσιαστικά το επιβεβαιώνει. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους νέους παίκτες της ομάδας.
0: Πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Αυτοί που είναι, εν πάση περιπτώσει, από την περσινή σεζόν στην ομάδα, λίγο πολύ το αντιλήφθηκαν σε έναν βαθμό, αλλά αυτοί που ήρθαν τώρα στον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά μετράνε μέρες στην ομάδα, νομίζω το εισπράττουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό, να σου πω κάτι, ειλικρινά σου το λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μια επίσκεψη αστραπή. Δεν είναι να περάσω, να βγω μια φωτογραφία, να κάνω και μια χειραψία. Γεια σας, ανεβαίνω στο αυτοκίνητο και φεύγω. Εγώ είμαι εκεί, μένω, θα φάω μαζί σας, θα πιω καφέ μαζί σας, θα μιλήσω μαζί σας, θα γίνω ένα κομμάτι από εσάς. Δείχνει πώς αισθάνεται, πώς βιώνει ο Τέλης Μυστακίδης την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο, αυτό που περιέγραψες.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτή, και για κάθε επαγγελματία αθλητή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί να έχει ο κόσμος την εικόνα ότι ο αθλητής βλέπει το συμβόλαιό του, βλέπει τα χρήματα που παίρνουν στον τραπεζικό λογαριασμό του, ή εν πάση περιπτώσει τα στατιστικά του που λέμε στο μπάσκετ ειδικά, αλλά νομίζω ότι μια τέτοια παρουσία τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.
0: Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την είδηση με την παρουσία, παραμονή, διανυκτέρευση του Τέλη Μυστακίδη στο Μέτσοβο, εκεί που προετοιμάζεται η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε έναν άνθρωπο τώρα. Τον είχαμε γνωρίσει ως Γενικό Γραμματέα Κυβέρνησης, τον είχαμε γνωρίσει σαν Αντιπρόεδρο ΠΑΕ, ΚΑΕ Παναθηναϊκού, νομικό σύμβουλο στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, πρόεδρο στην ΕΠΟ, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Στάκης Μπαλτάκος μπορεί πλέον να μας συστηθεί και ως συγγραφέας με ένα νέο βιβλίο, το οποίο έχει έναν νεοτερισμό. Να του δώσω την καλησπέρα μου και θα το αντιληφθούμε σε λίγο. Καλησπέρα, κύριε Μπαλτάκο, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, μπορούμε να γνωρίσουμε λίγο το συγγραφέα Τάκη Μπαλτάκο?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Το ξέρω, έχετε γράψει άλλα δύο βιβλία. Ναι.
2: Άλλα δύο πριν από 20 χρόνια, τα οποία γίναν best seller και αφορούσαν τους Σπαρτιάτες, γιατί κατάγομαι από τη Μάνη, άρα θεωρούσα την υποχρέωσή μου να γράψω δύο ιστορικά μυθιστορήματα και μερικές αλήθειες για τους Σπαρτιάτες.
0: Ναι.
2: Στο μεταξύ δεν είχα χρόνο, τώρα είχα το χρόνο και έχω το χρόνο.
0: Ναι.
2: και συμπληρώνω το τρίτο, τελειώνω μέσα Σεπτέμβριο για να βγει μετά και σαν τριλογία με τίτλο Λακεδαιμόνιοι.
0: Ωραίο.
2: Αυτό είναι το σκεπτικό μου.
0: Ναι. Και νομίζω ο καθένας μπορεί να παραδειγματιστεί με Σπάρτιλ, με Λακεδαιμόνιοι, μόνο ζωντανό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει.
2: Αυτό το οποίο με απασχολεί και με απασχολούσε πολύ είναι ότι θα ήθελα, και είναι κάτι που το κάνω βέβαια, αυτό το τρίτο ιστορικό μυθιστόρημα να εκδοθεί από εκδοτικό οίκο της Θεσσαλονίκης και να παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα.
0: Μας εκπλήσετε τώρα.
2: Αυτό είναι που με απασχόλησε.
0: Όλοι κάνουν το ανάποδο. Πηγαίνουν στην Αθήνα. Εσείς λέτε θα το παρουσιάσετε, το εκδίδετε στη Θεσσαλονίκη και θα το παρουσιάσετε μόνο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τώρα αν μετά πάει στο Κιλκίς ή στη Βέλγα, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Γιατί όμως το κάνετε αυτό?
2: Θα σας πω, γιατί αν θυμόσαστε, το έχω πει και στη δική σας εκπομπή παλαιότερα, ότι κατά τη δική μου εκτίμηση η Ελλάδα είναι μια χώρα με υδροκέφαλη πρωτεύουσα, μια τεράστια πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο μεγάλη, πολλό μάλλον που η ιστορική συνέχεια θα απαιτούσε η Θεσσαλονίκη να είναι τουλάχιστον στην ίδια μοίρα, αν όχι ανώτερη, γιατί η μένα Αθήνα για 2000 χρόνια δεν υπήρχε, ενώ η Θεσσαλονίκη υπήρχε συνέχεια. Αυτό λοιπόν πιστεύω, και επειδή αυτά που πιστεύω θέλω να τα κάνω και πράξη, όταν ήρθε η ώρα για να γράψω το τρίτο βιβλίο, όπως σας είπα, το τελειώνω τώρα, σκέφτηκα ότι γιατί στην Αθήνα. Δηλαδή, για να πω κάτι πολύ απλό, η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας είναι στη Φραγκφούρτη, στο Βερολίνο.
0: Δεν είναι στο Βερολίνο.
2: Εδώ τα πάντα είναι στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν ήθελα να πάω λίγο κόντρα στο ρεύμα και αυτό κάνω.
0: Νομίζω ότι είναι τιμητικό για την πόλη ο τρόπος που σκέφτεστε και πώς το υλοποιείτε. Τι μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να πάρει ξεφυλίζοντας τους Λακεδαιμόνιους?
2: Είναι λίγο σκληρό το προϊκόμενο, γιατί όπως ξέρετε οι Σπαρτιάτες ζούσαν μια ζωή τελείως διαφορετική από των υπολείπων αρχαίων Ελλήνων, αλλά και συγχρόνων Ελλήνων. Ζούσαν μια ζωή λυπή, ενάρετη, σκληρή.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό που μπορεί να πάρει κανείς είναι λίγο πίκρα.
0: Πίκρα.
2: Όταν βλέπει πώς, ναι, όταν βλέπει πώς ζούσαν αυτοί και αν προσπαθήσει να τους μιμηθεί, θα είναι λίγο ζώρικο.
0: Ναι.
2: Οπότε, αυτό πιστεύω. Βέβαια τα δύο πρώτα βιβλία, κάτι το οποίο με εξέπληξε, επειδή λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα, φυσικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις Σπαρτιάτες, έγιναν best sellers. Και πουλάνε ακόμα, κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση.
0: Μπράβο.
2: Τώρα τι θα έχει το τρίτο.
0: Θα ακολουθήσει την πορεία των δύο προηγούμενων, κύριε Μπαλτάκο. Να ρωτήσω εγώ τώρα, έχω πολλά να θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε και για το αθλητικό γίγνεσθε, αλλά θέλω να μείνουμε μόνο στη συγγραφή και την παρουσίαση, γιατί αυτό που λέτε αποτελεί ένα νεοτερισμό που δεν έχει προηγούμενο, να εκδίδετε βιβλίο μόνο στη Θεσσαλονίκη, να το εκδώσετε μόνο στη Θεσσαλονίκη και να το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό το οποίο γράφεται για την ζωή των Σπαρτιατών, τη χαρακτηρίζεται σκληρή, έχει επηρεάσει καθόλου την προσωπική σας στάση και σκέψη ζωής?
2: Αυτό οπωσδήποτε ναι, διότι είναι κάτι το οποίο το παρακολουθώ από μικρή, από παιδική ηλικία. Οπότε ναι, σαφώς και έχει επηρεάσει. Προσπαθώ βεβαίως, αλλά δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις αυτά τα πράγματα. Σημαίνει η εποχή είναι αδύνατον.
0: Ναι.
2: Λίγο από μακριά, αν μπορείς κάτι να κάνεις το οποίο να έχει σχέση, μην ξεχνάμε ότι οι Σπαρτιάτες κοιμόντουσαν σε καλάμια. Ναι. Δεν είχαν στρώματα.
0: Εμείς κοιμηθούμε και εμείς σε καλάμια.
2: Δεν το κάνεις αυτό τώρα. Τρώγανε την ίδια τροφή κάθε μέρα. Δεν αλλάζανε φαγητό. Είχαν το ίδιο φαγητό 40 χρόνια στο στρατόπεδο. Πού να το κάνεις αυτό τώρα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Γίνεται,
2: μπορείς μόνο έστω από μακριά να τα παρακολουθείς, να τα μιμηθείς, δεν μπορείς.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
0: Έχετε ορίσει μέρα παρουσίας για να κλείσουμε έτσι?
2: Θα είναι όχι ακόμα, γιατί είναι πολλές οι παράμετροι. Θα είναι τον Οκτώβριο.
0: Τον Οκτώβριο.
2: Αλλά τώρα αν πάνε 15, θα είναι 25,
0: εντάξει.
2: Πρέπει να τυπωθεί, πρέπει να γίνουν διορθώσεις, μακέτες, είναι και διάφορα τέτοια τεχνικά θέματα.
0: Άρα το έχετε τελειώσει. Άρα είμαστε στη διαδικασία.
2: Έχω τελειώσει.
0: Έχετε τελειώσει.
2: Ναι, έχω τελειώσει. Ένα θέλει διορθώσεις, θέλει τεχνικά ζητήματα πια, τα οποία θα το ξεκινήσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο και πιστεύω τον Οκτώβριο, με το καλό, να τελειώσει.
0: Εύχομαι να γίνει και αυτό best seller όπως τα δύο προηγούμενα, κύριε Μπαλτάκο. Θα τα ξαναπούμε και μάλιστα να μιλήσουμε και τα αθλητικά, γιατί έχουμε θέματα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Υγεία να έχετε. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, έρχονται οι Λακεδαιμόνοι. Τώρα, πόσο μπορεί κάποιος να υιοθετήσει τον τρόπο ζωής των Σπαρτιατών, βέβαια, να το μεταφέρεις όπως είναι, copy-paste, να το αντιγράψεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά να ενστερνιστείς, να υιοθετήσεις, να προσαρμόσεις κάποιες βασικές αρχές εκείνου του τρόπου ζωής και να το προσαρμόσεις στο σήμερα, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αρκεί να υπάρχει και μια αιτία πίσω από αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε τους Σπαρτιάτες να γυρίσουμε στο Ρωμαλαίο Ηρακλή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσερβίνη, τις δηλώσεις του Ματσάρη, τον πόλεμο εκεί από τη μια ο Κόντης, από την άλλη ο Ματσάρη, στη μέση ο Ηρακλή, από την Αθήνα ο Μονεβασιώτης, η εικόνα της ομάδας στην πρεμιέρα και τα 4 γκολ που δέχτηκε από την ΑΕΚ. Να δώσω μια θερμή καλησπέρα σε έναν πρώην παράγοντα του Ηρακλή, τον κύριο Γιάννη Δόβελο, που είναι στην γραμμή, για να μας πει πώς παρακολουθεί εκείνος απ' έξω αυτά που συμβαίνουν μέσα, εκεί που ήταν και ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Δόβελο, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Μπούλο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά,
3: καλά εσείς.
0: Μπράβο. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά, τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, αναμονή των εξελίξεων, η ομάδα είναι καινούρια, δεν πάει καλά. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές δείχνουν ότι η ομάδα είναι ανέτοιμη. Ήρθαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι, από ό,τι είπε και ο προπονητής, τους έλειπαν προπονήσεις. Δεν προπονούνται δηλαδή, δεν ήταν σε ομάδες να έχουν μια διάρκεια. Mm-hmm. Μας λείπει ένας μήνας προετοιμασίας. Τώρα και η ικανότητα πολλών ποδοσφαιριστών από τη δάπτα δύο παιχνίδια δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Mm-hmm. Κάποιος δηλαδή παίκτης να διακρίνεται. Φυσικά πρέπει να δώσουμε πίστοση χρόνου και στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή. Αλλά τώρα, ενώ ο Ηρακλής από το Μάρτιο ήταν στην Αλφα Εθνική, θεωρώ ότι καθυστέρησε, δεν ξέρω και τα πραγματικά αίτια της καθυστέρησης.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί αν εγώ από το Μάρτιο ξέρω ότι θα ανέβω και εμφανίζομαι με χαρακτηριστική καθυστέρηση να τρέχω να... Σήμερα έχουμε 25 Αυγούστου, να τρέχω να ενισχυθώ σήμερα, αυτό δείχνει ότι έχω ένα έλλειμμα προγραμματισμού.
3: Εντάξει, όλες οι ομάδες κάνουν κάποια συμπληρώματα προς το τέλος, γιατί τελειώνουν μεταγραφές, μένουν παίκτες ελεύθεροι κτλ. Αλλά τον κορμό, ο Ηρακλής είχε το εξής πρόβλημα, ότι διέλυσε όλη την ομάδα της Β' Εθνικής, της Super League 2, έμειναν ελάχιστοι. Και ξανά έφτιαξε ομάδα από το 0, δηλαδή πήρε 22 νόμιμους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι μεταξύ τους ούτε καλημέρα δεν λέγανε.
0: Μπράβο.
3: Μέχρι αυτοί όλοι να γνωριστούν, να έρθει η χημεία μεταξύ τους. Ο προπονητής άργησε λίγο να έρθει. Η προετοιμασία είχε μόνο 3 φιλικά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια καθυστέρηση, δεν ξέρω τους πραγματικούς λόγους καθυστέρησης. Mm-hmm. Περίμενε η διοίκηση να τελειώσει τα πρωταθλήματα, να μείνουν οι ποδοσφαιριστές ελεύθεροι για να τους πάρει με καλύτερη τιμή και αξία, παρά να πάρει από μεταγραφή. Ξέρετε ότι όταν παίρνεις ένα παίκτη από μεταγραφή είναι πιο ακριβώς από ότι
0: 100%.
3: Όταν είναι ελεύθερος.
0: 100%.
3: Και όλα αυτά συνετέλεσαν, η ομάδα να μην είναι έτοιμη. Από ό,τι είπε ο Ματσάρη, θα είναι σε ένα μήνα περίπου. Ναι. Αλλά τώρα σε ένα μήνα, ναι, αν δεν σταυρώσει νίκη, θα υπάρχουν άλλες εξελίξεις.
0: Ναι.
3: Ξέρετε ότι όπου φτώχεια και γκρίνια.
0: Ναι. Ναι,
3: έχετε... Για να δούμε με το Βόλο τι θα... Αν και το Βόλο τον είδα πολύ δυνατό με τον Όφη.
0: Ναι.
3: Αν και έχασε 2-0, νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό.
0: Ναι. Και το ίδιο και με τον Καφτατζόγλου. Ανεβαίνει ο Ηρακλής, μου το στέλνουν μήνυμα τώρα που το ξέρουν από τον Μάρτιο, και ακόμα το Καφτατζόγλου δεν είναι έτοιμο.
3: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει συνδυασμός και της διοίκησης του Καφτατζόγλου και του Υπουργείου Αθλητισμού και της διοίκησης του Ηρακλή. Δυστυχώς στην Ελλάδα όλα τελευταία στιγμή γίνονται. Όχι εγώ, όχι εσύ. Και καταλαβαίνετε, 3 αγωνιστικές εκτός έδρας και άμα δεν σταυρώσει νίκη, γιατί παίζει μετά και με τον Αστέρα Τρίπολης και αυτός έκανε μια ήττα, δεν ξέρω τι θα κάνει την Κυριακή, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
3: Και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λένε. Ναι.
0: Άρα καταγράφω μια απεσιοδοξία, κύριε Δόβολε, εγώ αυτό καταλαβαίνω αυτά που λέτε.
3: Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι επιφυλακτικός.
0: Να.
3: Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, δεν μας πήγανε με το καλό. Γιατί αναγκάστηκε ο Ηρακλής να ζητήσει και 2 εκτός έδρας αγώνες λόγω του ότι το Καφτατζόγλου δεν ήταν,
0: ναι,
3: έτοιμο.
0: Ναι.
3: αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε καλός προγραμματισμός. Τι να πω, δεν είμαι μέσα στα πράγματα για να... Δεν θέλω να κάνω κριτική σε κανέναν. Mm. Καταρχήν εδώ ο κ. Μονεβασιώτης πήρε την ομάδα του και αυτή χρεοκοπημένη την ομάδα και την ανέβαινε στην Αλφανική με δύο χρόνια.
0: Ναι.
3: Δείχνει ο άνθρωπος ότι θέλει και προσπαθεί. Τώρα είναι, το είπε και ο Ματσάρη, είναι στην Αθήνα, εδώ είναι η τεχνική ηγεσία, δεν, νομίζω ότι λείπει μια επαφή μεταξύ
0: διοίκησης
3: και ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό δεν είναι καλό.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Δεύολε. Ευχαριστώ πάρα πολύ
3: ευχαριστώ
0: για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Βόλο,
0: να είστε καλά.
3: Σας... Όλα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Θα ήθελατε να είσαστε φοιτητής και να ψάχνετε σπίτι στην Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις, αν είσαι φοιτητής και ψάχνεις σπίτι, λες φοιτητική ζωή ξεκινάει, κάτι θα βρω, όπου και να πάω μείνω. Για έλα όμως τώρα που έρχονται από πίσω οι γονείς οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή να δούμε τι γίνεται με αυτό το χρόνιο πρόβλημα κάθε χρόνο τέτοια εποχή με την αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Καλησπέρα Χρήστο.
4: Καλησπέρα Γιώργο. Είναι ένα μεγάλο θέμα, ειδικά για τους πρωτοετής, αλλά και για τους φοιτητές που για χύψη λόγους, είτε για να βρουν κάτι καλύτερο, είτε γιατί οι συνθήκες τα έφεραν έτσι, είτε γιατί τους ζητούν αύξηση, αλλάζουν και ψάχνουν καινούριο σπίτι. Βέβαια, οι πιο φρόνιμοι, έχει βέβαια και άλλη παράμετρο αυτό, έχουν φροντίσει από τους προηγούμενους μήνες, από τον Ιούνιο-Ιούλιο γνωρίζοντας ότι έγραψαν καλά και θα ήταν στη σχολή της επιλογής στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βέβαια αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, γιατί επομίζονται κάποια ενίκια παραπάνω, αλήθεια είναι, ενός και δύο μηνών. Οπότε πάρα πολλοί τρέχουν την τελευταία στιγμή. Σπίτια υπάρχουν, όπως φαίνεται Γιώργο, από τα στοιχεία, έστω και τα πρόσφυγα. Το θέμα είναι σε τι τιμές. Υπάρχουν σπίτια που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κοντά σε στάσεις μετρό στα πανεπιστήμια, υπολογίζονται ότι κοστίζουν κοντά στα 12 ευρώ το τετραγωνικό και πάνω, όταν μιλάμε για επιπλωμένα τέτοια σπίτια. Οπότε το κόστος ανεβαίνει πολύ κάθε χρονιά για μια οικογένεια. Η αλήθεια είναι φέτος ότι με τα στοιχεία που έχουν δοθεί έχουν αυξηθεί τα διαμερίσματα που είναι προς διάθεση ενοικιαστών για διαμερίσματα πάνω από μέχρι 80 τετραγωνικά, περίπου στο 10% είναι αυτή η αύξηση. Ωστόσο, οι τιμές παρουσιάζουν και αυτές μια αύξηση γύρω στο 7% φέτος. Mm-hmm. Το ιδιαίτερο είναι ότι μπαίνει και η Καλαμαριά στο παιχνίδι, καθώς μεθαύριο έχουμε τα εγκαίνια του μετρό, οπότε... και για ανθρώπους που θέλουν να μείνουν εκεί, ειδικά φοιτητές, και να έχουν εύκολη πρόσβαση με τα πανεπιστήμια, με το θέμα του μετρό είναι κάτι που γίνεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στην Καλαμαριά δεν υπάρχουν πολλά μικρά σπίτια που να μπορούν να νοικιάζουν οι φοιτητές. Ένας παράγοντας ή αν θέλεις μια παράμετρος που τη βλέπουμε κάθε χρόνο και περισσότερα είναι ότι πολλοί, όλο και περισσότεροι φοιτητές κάθε χρόνο, λόγω των τιμών που αυξάνονται πάρα πολύ, επιλέγουν να μείνουν με συγκάτοικο, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον Χρήστο Στεφάνη θα είμαστε σε λίγο, γιατί έρχεται η μεγάλη συναυλία με Αντώνη Ρέμο και όταν είναι δωρεάν γίνεται κακός χαμός, το κακό το αποσύρω. Πάμε γρήγορα σε Πάρη Τρικαλιώτη να πάρουμε λίγο ένα flash ρεπορτάζ από το μπάσκετ του Άρη εκεί με τους τραυματισμούς. Πάρη μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Σε συνέχεια με το χθεσινό ρεπορτάζ και τους τραυματισμούς του Άνταμο Κόκα και του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, που αναμένεται να μείνουν για ένα μήνα εκτός. Ο Άνταμο Κόκα είχε ένα πρόβλημα στο αριστερό δάχτυλο του ποδιού του και κάνει αποθεραπείες, συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα και όντως αναμένεται περίπου σε ένα μήνα να επιστρέψει πίσω. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέστρεψε χθες στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ήδη εδώ δηλαδή. Εξετάστηκε και από το ιατρικό team του Άρη για το πρόβλημα που είχε στο γόνατό του, μια μικρή ρήξη επιγονετικού τένοντα. Ήταν αυτό που ανέφερε το ιατρικό team της εθνικής ομάδας, αλλά έπρεπε να εξεταστεί και από τους ανθρώπους του Άρη. Εξετάστηκε, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημά του, είναι ήπιο δηλαδή. Θα μείνει εκτός για ένα μικρό χρονικό διάστημα και η περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου μπορεί να τον δούμε δηλαδή νωρίτερα να επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους, να μπει δηλαδή να προλάβει ένα μέρος της προετοιμασίας. Θα δούμε αν θα μπορέσει να προλάβει και κάποιο φιλικό παιχνίδι. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν βέβαια από την αποθεραπεία και των δύο παιχτών, οι οποίοι είναι πλέον και οι δύο στην Θεσσαλονίκη και συνεχίζουν να ακολουθούν το πρόγραμμα των κεντρινόμαυρων. Mm-hmm. Αυτό είναι το νεότερο όσον αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Δεν εμπνέει ανησυχία δηλαδή το πρόβλημά του, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα επίσημα, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο από Άρη που θα μας ενδιέφερε, Πάρη?
5: Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά της ομάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη. 31 του μηνός είναι το πρώτο φιλικό με τον Ηρακλή, σε κανονικούς ρυθμούς. Αλλά αυτό το πρώτο φιλικό βέβαια θα έχει απουσίες τον Σπανούλη, τον Τολιόπουλο και τον Αντετοκούμπο, οι οποίοι απουσιάζουν, και τον Κώστα Χαραλαμπίδη βέβαια, οι οποίοι είναι με την εθνική ομάδα. Ο Ηλίας Κατζούρης είναι αυτός που τρέχει την προετοιμασία, κυλάει σε καλούς ρυθμούς. Οι παίκτες έχουν καλή διάθεση. Συμμετέχει και ο Ελάιζα Μίτουλον, να το πούμε και αυτό, ο οποίος είναι με αστερίσκο στο ρόστερ του Άρη, γιατί ελέγχεται η περίπτωσή του το να δοθεί δανεικός. Προς το παρόν συμμετέχει και με τις απουσίες και τους τραυματισμούς που έχει θα συνεχίσει να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Έχουν απορριφθεί κάποιες προτάσεις για τον Μίτρουλογκ από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Μέχρι νεοτέρας συνεχίζει στην ομάδα και ο Σπανούλης και ο Γιζοπέτης είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα γίνει τελικά, αν θα παραμείνει στην ομάδα ή αν θα παραχωρηθεί δανεικός για να παίξει κάπου αλλού και να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη για το flash ρεπορτάζ για τον μπάσκετ του Άρη. Νομίζω τώρα όμως ότι, τι λέτε, πάμε ταμείο. Θέλετε λίγο να ρεφάρετε, θέλετε να κερδίσετε κάτι. Πάμε, Μιχάλη Βραζιλιάνο, Bet Show.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, μια χαρά είμαστε, ελπίζουμε να είμαστε καλά και την Πέμπτη το βράδυ, για να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα, ναι, γιατί είναι αποφασιστική σημασία παιχνίδι αυτό της Πέμπτης για όλες τις ομάδες.
0: Ναι, σωστό.
7: Σήμερα έχουμε ένα μενού περίεργο, έως τις 10 είναι επικίνδυνο, άκρος επικίνδυνο, καθότι έχουμε πρόγραμμα League Cup Αγγλίας, ναι. Αντιλαμβάνει το καθένας το τι εννοώ τώρα. Ενώ από τις 10 και μετά με Ισπανία, Champions League, Βραζιλία, Αργεντινή, είναι λίγο καλύτερο το μενού. Ας μπουν τα παιδιά να διαβάσουν όλες τις στήλες μας στο betshow.com, ανέβασα και τη δική μου. Και ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα επικίνδυνο παιχνίδι από το League Cup της Αγγλίας. Ναι. Παίζει η Stoke City με την Hull, Champions υπομάδα η Stoke. Πρώτα στην Premier είναι η Hull. Το διπλό είναι σε πολύ καλές αποδόσεις. Πάμε διπλό καλή ψυχή με 1-2 και 1-1 για τελικό αποτέλεσμα. Χαλ λοιπόν, Stoke City Hull, 1-2 και 1-1 για τελικό αποτέλεσμα. Στην αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, θα πρέπει, θέλω να πάμε λίγο σε Αντώνη Ρέμο, γιατί έρχεται μπροστά αυτή η συναυλία του Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι διοργανωτές υπολογίζουν περίπου 200.000 κόσμο εκεί.

0: Εμίλη Γαβρίλη, με αυτό θα κλείσουμε. Αφού δώσω πρώτα μια καλησπέρα ξανά στο φίλο μου τον Χρήστο Στεφανή, να μας δώσει για αυτή την προετοιμασία της συναυλίας 30 χρόνια Ρέμος. Αλλά αυτή δεν είναι η είδηση. Η είδηση είναι αυτό που λένε οι διοργανωτές. 200.000 άνθρωποι αναμένεται να πάνε εκεί. Χρήστο.
1: Μια διαρροή, ναι. Γιώργο, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί Ρανόδωρο. Είναι αλήθεια μεγάλο.
0: Εμένα μου φαίνεται τεράστιο, να σου πω την αλήθεια. Τεράστιο.
1: Όπως μεγάλη είναι και πολύ βέβαια οι θαυμαστές του Αντώνη Ρέμου. Είναι ένας τραγουδιστής με μεγάλη ιστορία πια στο ελληνικό τραγούδι. Με φανς σε όλο τον κόσμο. Ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά στα Βαλκάνια και βέβαια στην Ελλάδα. Θα γίνει το Σάββατο 14 του μήνα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ανοιχτή η συναυλία για να γιορτάσει ο τραγουδιστής τα 30 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι. Πέρα από τους χιλιάδες Θεσσαλονικείς αναμένεται κόσμος από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, δεν ξέρω ποιο είναι το νοτιότερο μέρος της Θεσσαλίας, μέχρι και το Ορμένιο, που μπορεί να φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη οδικός, είτε με δικά τους αυτοκίνητα, είτε με λεωφορεία που από ό,τι μαθαίνουμε μπαίνουν από κάποιες πόλεις προκειμένου να μεταφέρουν εδώ τον κόσμο. Είναι και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της εκθέσης και να μην ξεχνάμε τους χιλιάδες οπαδούς του Αντώνη Ρέμου στα Βαλκάνια, ειδικά στην Βουλγαρία αλλά και σε άλλες χώρες της Βαλκανικής, οι οποίοι μπορούν να συνδυάσουν εκείνο το Σαββατοκύριακο με το να δουν από κοντά τον αγαπημένο του τραγουδιστή.
0: Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Στο ερώτημα που έχουμε, αν θα μειωθεί η ποινή για το Ζίβκοβιτς, είστε 50-50, 50-50, η απόλυτη ισορροπία του τρόμου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ. Δεν φεύγετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτώτη, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμαρέλα. Με Ρέμο θα κλείσουμε.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική

0: των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
7: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Της κακομοίρας.
12: Άκουσε τη δουλειά.
11: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
13: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
11: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
14: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
11: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο μονοδίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπατρίλη στο production, τον κύριο Εμίλιο Καβλίδη στην παραγωγή, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιστρέψτε στους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr.

0: 9.55 είναι το μηνύμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά που θα συζητήσουμε με τον Κωστή, να θέσετε ερωτήματα, απόψεις, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Έχουμε έντονες αντιδράσεις.
1: Ποιος?
0: Των οργανωμένων οπαδών του Άρη.
1: Γιατί?
0: Για τη μέση των εισιτηρίων διαρκείας για το παιχνίδι με τον Όφη. Για των εισιτηρίων, συγγνώμη, όχι διαρκείας, για τα εισιτήρια με τον Όφη.
1: Κακός.
0: Κακός τι?
1: Κακός διαμαρτύρονται.
0: Γιατί κακός?
1: Καταρχήν παίζουμε μια μεγάλη ομάδα. Τα τελευταία ένα χρόνο έχει δύο τίτλους.
0: Ποιο Άρης μεγάλη ομάδα?
1: Ρεκούς ελληνικά. Άμα είναι μεγάλη ομάδα και μια και έλα, πληρώσουν εισιτήριο.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, τι πάει να το βάλει, 500 ευρώ το άτομο.
1: Τι να βάλει,
0: λέει. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, τι πάει να το βάλει.
1: Άμα δεν θέλουν, α μην πάνε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Κάτσε ρε φίλε. Εγώ άμα πάω σε ένα εστιατόριο.
0: Το γήπεδο περίμενε.
1: 50 ευρώ το
0: άκου λίγο.
1: Το δεν
0: άκου λίγο ρε. Βάλε φερμάρ.
1: Φερμάρ.
0: Άκου λίγο, φερμάρ.
1: Αφερμάρ. Καινούργιες λέξεις.
0: Εμένα μου μιλάς για ελληνικά. Αλλού αυτά. Δικιά σου λέξη φτιάχνει εσύ.
1: Εσύ έχει φλάσει 3.000 καινούργιες λέξεις.
0: Καμία. Εσύ, ο Βονιώτης, εσένα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πας στη Μύκονο,
1: ναι,
0: ξέρεις ότι ο καφές έχει 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το να φας κοστίζει 1.000 ευρώ το άτομο. Λέω υποθετικά, μην πάρεις ξηρετή κανείς τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι είναι η ζωή πολύ ακριβή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχεις την επιλογή να πας ή να μην πας. Για διακοπές πας στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Οι ΠΑΕ, ναι, είναι ποδοσφαιρικές,
1: ναι,
0: ανώνυμες εταιρείες. Τις αγαπάνε οι οπαδοί.
1: Ωραία. Άμα τις αγαπάνε, τις πληρώσουν.
0: Είπε κανείς να μην τις πληρώσουν.
1: Τότε τι διαμαρτύρονται.
0: Ναι, αλλά και οι ιδιοκτήτες,
1: ναι,
0: εν την προκειμένη ο Θόδωρος Καρυπίδης,
1: ναι,
0: να μην λειτουργεί εκδικητικά, γιατί τα άκουσε από τους οπαδούς του Άρη. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει, ας με διορθώσει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και να τους βάλει νορμάλ τιμές. Δεν μπορεί να πηγαίνει να δει Μπάγκερν να πληρώνει 15 ευρώ εισιτήριο και για να δει Άρη Σόφη να θέλει 25.
1: Ας
0: όχι, φίλε.
1: Ας μην πάνε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να μην διαμαρτύρονται.
1: Εγώ άμα πάω σε ένα.
0: Άκου να δει. Άκου να δει. Όχι, φερμάρ, εγώ θα μιλήσω.
1: Μπαρά.
0: Λοιπόν, ξεκινάει μια χρονιά με τις χειρότερες των προϋποθέσεων για τον Άρη.
1: Γιατί? Τι είναι οι χειρότερες?
0: Γιατί πέρσι έκλεισε,
1: ναι,
0: με πολύ άσχημο τρόπο.
1: Τι άσχημο τρόπο? Πέμπτο βγήκε.
0: Και τι κέρδισε?
1: Πότε βγήκε ο Άρης παραπάνω από πέμπτος τα 100 τελευταία χρόνια δηλαδή?
0: Τι κέρδισε? Βγήκε δεύτερος πριν από χρόνια με εκείνο μετά το ΑΣ.
1: Ποιος λέει βγήκε δεύτερος?
0: Δεύτερος είχε βγει.
1: Στα 100 χρόνια πότε βγήκε δεύτερος?
0: Πριν από λίγα χρόνια. Ναι. Πώς το λέγανε τον Ισπανό εκείνο που φόρησε μακρυμάνικα?
1: Ωραία, ελληνικά σε μιλάνε.
0: Δεύτερο.
1: Βγήκε πέμπτος.
0: Στα play-off
1: βγήκε. Βγήκε ο Άρης πέμπτος.
0: Δεύτερος βγήκε.
1: Στα play-off τι βγήκε?
0: Δεύτερος.
1: Στην τελική βαθμολογία τι βγήκε?
0: Δεύτερος τώρα.
1: Δεν βγήκε δεύτερος.
0: Άντε να ήταν τρίτος, βαριά βαριά.
1: Εγώ δεν το ξέρεις.
0: Ή δεύτερος τρίτος.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τρίτος, τρίτος.
1: Δεν ξέρεις. Δεν το ξέρεις.
0: Ή αυτό είναι ξυπνάτο ή θα κάνεις κουβέντα?
1: Αφού δεν ξέρεις τι τερμάτισε.
0: Δεύτερος τρίτος ήταν.
1: Ήταν τέταρτος ή πέμπτος ήταν.
0: Αποκλείεται.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και πού το πρόβλημα?
0: Λοιπόν.
1: Μια χαρά χρονιά έβγαλε ο Άρης. Πέμπτος, τα 100 χρόνια πώς βγήκε πέμπτος? Ότι βγήκε ρε πέμπτος. Μια μικρή ομάδα.
0: Άσε ρε γλύφ τον Παοξίδινο τώρα. Μιλάμε στον Άρη. Εσύ.
1: Ρώτα κανένα Παοξίδινο να σου πει πόσο του γλύφ.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Άσε και εμένα να βγάλω συμπέρασμα.
1: Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη. Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί άλλα λες και άλλα λες. Ξέρεις πολύ καλά. Το μπιφτέκι το κοινά μια χαρά.
1: Όλη η Ελλάδα γυρίζει το μπιφτέκι.
0: Εγώ δεν είπα ότι.
1: Θα πάει Καρισιανού με το Μητσοτάκη.
0: Με σένα μιλάω.
1: Το δικό μου σε πειράζει.
0: Με σένα μιλάω.
1: Ναι, για λέγε.
0: Εγώ δεν σου είπα ότι έχει άδικο,
1: ναι, ναι,
0: με την Καριστιανού ή οποιονδήποτε άλλο.
1: Πάμε σένα... ρε κόκκινε. Θες να κάνεις τώρα το λαϊκιστή στους Αριανούς? Εγώ δεν κάνω ποτέ.
0: Γιατί το με τον Ηρακλή.
1: Άμα δεν γουστάρουνε.
0: Με τον Ηρακλή που είναι η ομάδα.
1: Εμένα, ακούμε.
0: Περίμενε. Ναι. Με τον Ηρακλή τα έλεγα.
1: Ναι. Ας μην πάτε.
0: Τα έλεγα με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οφείλω να κρατάω ίσες αποστάσεις και να αφαιρθώ το ίδιο ένδυμα και με τους φίλους του Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι το άδικο?
1: Ας μην πάνε στο γήπεδο.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Καρυπίδη. Έχεις την ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Αυτό το ρήγμα, το ράγισμα, το οτιδήποτε το οποίο υπήρξε μεταξύ των σχέσεων των δικών σου με τον κόσμο, να γευρεωθεί.
1: Σε αυτή τη σχέση ποιος έχει περισσότερο ανάγκη, οι Αριανοί τον Καρυπίδη ή ο Καρυπίδης τους Αριανούς?
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει δική μου απάντηση. Χωρίς να πάει στο γήπεδο αυτή, ο Άρης προχωράει. Πέμπτος, έκτος, έβδομος, όγδοος. Άμα βγει ο Καρυπίδης θα πέσουν γάμα εθνική. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Ξηγηθήκαμε? Πάμε παρακάτω τώρα. που διαμαρτύρονται.
0: Είναι υποθετικό αυτό.
1: Πώς?
0: Ας φύγει ο Καρυπίδης να δούμε.
1: Αν φύγει τώρα ο Καρυπίδης.
0: Υποθετικό.
1: Θα
0: είναι.
1: Πάει γάμα εθνική.
0: Υποθετικό.
1: Δεν καθόλου είναι. Υποθετικό. Ρε θα πάνε είναι. Γάμα εθνική. Τοπικό θα πάνε.
0: Υποθετικό είναι.
1: Τι είναι υποθετικό.
0: Δεν φεύγει ο Καρυπίδης. Αν θα φύγει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Ποιος έχει ανάγκη περισσότερο. Αυτή τον Καρυπίδη ή αυτός. Και οι δύο έχουν ανάγκη ο στον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Καρυπίδης θέλει να πάρει τα 25 εκατομμύρια να την πουλέψει. Και αυτή για να μην πάνε γάμα εθνική.
0: Τα 20 και 25.
1: 20-30 όσα θέλει. Δεν ξέρω πόσα θέλει.
0: Έχει 5 εκατομμύρια από μπροστά σου.
1: Ούτε εγώ.
0: Το λες και είναι φίλε κανένα ποσό. Δεν σου τι λέω. Το Λέζεξ είναι.
1: Και ο Καρυπίδης έχει ανάγκη τα 25, 30, 15, 20. Πόσα στο διάλογο θέλει.
0: Και τον Άρη έχει ανάγκη.
1: Ποιον έχει ανάγκη τον Άρη.
0: Ο Καρυπίδης.
1: Για να πάρει τα λεφτά, να φύγει.
0: Όχι
1: φύγει.
0: Μόνο.
1: Ναι. Γιατί τον έχει ανάγκη.
0: Γιατί ρε φίλε έχει ένα χαρακτήρα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Που του αρέσει να είναι στο προσκήνιο, να φαίνεται.
1: Έχει
0: να
1: πάρει την άουσα, τι θα γίνει.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Έχει το για να πάρει τα Γιάννα.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο να πάρει τα Γιάννα.
0: Δεν το ίδιο.
1: Τι είναι μωρέ τώρα. Τι είναι.
0: Μεγάλη ομάδα τα Γιάννα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το ίδιο.
1: Άμα θέλει να κάνει άλλο το κομμάτι του, το κάνει. Παίρνει τη Λάρισα, παίρνει τα Γιάννα.
0: Δεν μιλάω για το κομμάτι.
1: Εντάξει. Άρα έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον. Άρα είναι αναγκαία κακά. Α, και ο ένας και ο άλλος. Άρα δεν του μπέκα και ο ένας, του μπέκα και ο άλλος. Εγώ έτσι θα έλεγα.
0: Γιατί δεν πρέπει να τα βρούνε, ρε φίλε.
1: Τι να βρούνε, ρε.
0: Να τα βρούνε.
1: Τι να του βάλει τζάμπα, τι να τα βρούνε.
0: Να το κάνει 20.
1: Δεν κουστάει να το κάνει 20.
0: Δηλαδή, αν σου ρωτήσω κάτι. Το Θεό πιστεύει.
1: Πρέπει δηλαδή όλοι με τους οργανωμένους να τα έχουμε καλά. Δηλαδή.
0: Θα πάνε.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Το κατάλαβες.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δηλαδή, θα πάνε 3.000 παραπάνω.
1: Ναι, και τι
0: και είχε ανάγκη από 15.000 Καρυπίδης.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τότε.
1: Δεν γουστάρει να βάλει αυτή την τιμή βάση. Μαγαζί του δεν είναι. Δικό του είναι το μαγαζί.
0: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι δικό.
1: Ποιανού είναι το μαγαζί. Ποιανού είναι.
0: Αυτό είναι ο μεγαλομέτωχο.
1: Το μαγαζί του
0: δεν είναι δικό.
1: Ποιανού είναι το μαγαζί.
0: Τη Ειρήνη Καρυπίδη.
1: Τι είναι αυτή, αδερφή του δεν είναι. Δικό τη οικογένεια.
0: Έχει τον ίδιο ο οποίο κάνει κουμάντο. Ωραία.
1: Α πάνε να βρουν την Ειρήνη Καρυπίδη να διαμαρτυρηθούν. Τι να κάνω εγώ τώρα μεσημεριάτικα τώρα. 3 και 4 να
0: πω. Τι κοροϊδεύει, Ζερβλάκα.
1: Τι
0: ψουμψουμ.
1: Βγάλανε σου πλάκα.
0: Έχει μιλήσει ποτέ με την Ειρήνη.
1: Ποιαν.
0: Με την Ειρήνη έχει μιλήσει.
1: Πού το ξέρει αν έχω μιλήσει με την Ειρήνη.
0: Ρωτάω.
1: Μόνο τον κόσμο μιλάω.
0: Ρωτάω.
1: Φίλο με τον Καρυπίδη δεν είμαι ρε. Άρα έχω μιλήσει.
0: Μπορεί και να μην μιλούσε. Θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Ο Καρυπίδης κάνει.
1: Και με το Super 3 έχω καλή σχέση. Δεν έχω τη σχέση που είχα με του άλλου. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Δεν έχω τη σχέση που είχα με του άλλου. Του λίσταρχου, του Σαουρίδη εκεί και του άλλου.
0: Είπα εγώ ότι είχε.
1: Πάτε.
0: Σε κατηγόρησε για κάτι.
1: Άντε, τελείωνε.
0: Και καλά κάνει.
1: Ε, ωραία.
0: Και λέω.
1: Άρα λέω και οι μεν έχουν ανάγκη τον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης έχει ανάγκη τον Άρη για να πάρει τα λεφτά.
0: Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Το οποίο δεν είναι το τέλο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να δοθεί. Έτε καλά του μόνο.
1: Δεν το πήρε χαμπάρι. Ότι δεν έχει ανάγκη τον κόσμο καμιά ομάδα με τα τηλεοπτικά και με όλα αυτά που παίρνουν τα εισιτήρια είναι το λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ έχει μια μεγάλη μάζα από 15-16.000 διαρκείας έχουν τα λεφτά. Αυτοί δεν έχουν.
0: Να αποδείξω ότι είσαι αφελής.
1: Ναι, για απέδειξε.
0: Δεν έχει ανάγκη τον κόσμο.
1: Ο Καρυπίδης τώρα.
0: Όλοι.
1: Τι ανάγκη έχει τον κόσμο. Τον κόσμο δεν έχει.
0: Στο κάνουν τα λεφτά. Μόνο Βασιώτης. Λέει ότι τα διαρκείας δεν είναι πολλά.
1: Ο Βόλος έχει με τον ΠΑΟΚ ανάγκη τον κόσμο. Έχει την ομάδα 7η-8η. Κάτσε λίγο να σε ολοκληρώσω λίγο. Έχει την ομάδα 7η-8η. Κολομά είναι καλό λεφτά. Χρωστάει σε κανέναν. Άρα ο κόσμος είναι άχρηστος για τον ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα.
0: Αυτό το ποδόσφαιρο θέλεις.
1: Ποιο ποδόσφαιρο θέλεις.
0: Ένα άδειο γήπεδο μεταξύ
1: και. Βρεάλο μιλάμε τώρα τι θέλω εγώ. Το θέμα είναι, έχει ανάγκη ο Βόλος.
0: Δεν υπάρχει μία παράμετρο.
1: Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στον κόσμο να οικονομήσει, να κρατήσει την ομάδα εύκολα στην κατηγορία.
0: Δεν οικονομάει από τον κόσμο. Δεν μου λες.
1: Πέντε ντέρμπι ρε, κάνει και κονομάει.
0: Να τελειώσει.
1: Θυμάστε δεν κονομάει.
0: Ακριβώς.
1: Για τους άλλους κονομάει.
0: Τα παίρνει τους μεγάλους.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο θέλω. Αν ο Μονεβασιώτης είχε φθηνό διαρκείας.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε 6-7.000 διαρκείας.
1: Ναι.
0: Και όχι 3.000.
1: Πού να τα βρείτε τα 7.000 διαρκείας. 30.000 κόσμος όλη την Ελλάδα έχει.
0: Τα 3.000 που τα έκανε με 300 ευρώ το φθηνό διαρκείας πώς τα έκανε.
1: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Τα 3.000 διαρκείας που έκανε.
1: Πότε τα έκανε.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Με 300 ευρώ το φθηνότερο πώς τα έκανε.
1: 3.000 διαρκείας.
0: Δεν λέω ότι έκανε κάτι.
1: Τι άσυρο, άμα πα στο χωριό του Μπουχάλη.
0: Ο Άρης πόσες διαρκείες έχει.
1: 500-600 πώς έχει. 700. Παραπάνω από 1000 δεν έχει.
0: Και δεν είχε το πρόβλημα του Ηρακλή.
1: Αλλά τι ανάγκη έχει αυτό τώρα. Τον κόσμο έχει ανάγκη. Δεν του θέλει το γήπεδο.
0: Δεν ακούς. Δεν ακούς. Ο Ηρακλής πού υπέγραψε συμβόλαιο τηλεοπτικό.
1: Στο Μυτιλινέο.
0: Στο Μυτιλινέο, ρε φιλέ.
1: Σε
0: ποιον Αλαφούζο.
1: Στον Αλαφούζο και λέω στο Μυτιλινέο. Ναι.
0: Μυτιλινέο ονειρεύεσαι.
1: Όχι, υποξίδε ονειρεύεται το Μυτιλινέο. Εγώ δεν ονειρεύω κανέναν. Εγώ άλλα ονειρεύω.
0: Παρασύρεσαι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Παρασύρεσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι η ίδια διαπραγματευτική δύναμη ενός παράγοντα με μια άλλη δυναμική εισιτηρίων και η ίδια με τη σημερινή. Ρωτάω.
1: Δηλαδή, τι να του πει δηλαδή. Ότι τι.
0: Ρε φίλε, με 3.000 διαρκεία.
1: Καλά, εσύ πιστεύει ότι η Νόβα και η ΟΤΕ βλέπουν πόσοι πάνε στο γήπεδο ή πόση δυναμική έχει μια ομάδα εκτός γήπεδου.
0: Τεχνοκράτες.
1: Τεχνοκράτες είναι.
0: Βλέπουν.
1: Πόσα εκατομμύρια παοξίδες είναι. Είναι ένα 200 σε όλη τη γη. Είναι. Πώς πάει στην Τούμπα.
0: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: 15.000.
0: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Άρα ΟΤΕ. Άλλο σε λέω ρε. ΟΤΕ και ο Νόβα πώς τους λένε. Κοιτάνε τη δυναμική.
0: Και ο Σκάι
1: πλέον. Ο Σκάι, ο Μάι, πώς τους λένε. Δεν τους ξέρω. Λοιπόν, κοιτάνε αυτή τη δυναμική. Πώς πάει στο γήπεδο, λέει. Δηλαδή ο Βόλος δεν πρέπει να είναι μηδέν τηλεοπτικά. Δεν πάει κανείς στο γήπεδο.
0: Αυτό είπα.
1: Για αυτό λες.
0: Δεν είναι πρωτάθλημα
1: αυτό. Ωραία, για να τελειώνουμε, μην το πάμε. Μόνο κούκκι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Σούπερ 3 έχει ανάγκη τον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης έχει ανάγκη τον Σούπερ 3.
0: Νερό
1: ο ένας με τον ένα. Ναι, λοιπόν, νερό στο κρασί του δεν ξέρω. Πάρ είναι αναγκαία κακά. Τέλειωσε.
0: Πάρω το τηλέφωνο να ρίξει τα εστία.
1: Και τι είμαι εγώ, ο διάδοχος του Σαουρίδη με να τον πάρω τον πω.
0: Μιλάτε, ρε φίλε.
1: Και τι να τον πω.
0: Επειδή δεν είσαι Αριανός,
1: ναι.
0: Επειδή δεν έχεις δόλο,
1: ναι.
0: Επειδή δεν έχεις ωφέλεια.
1: Τι να τον πω, δηλαδή, ότι τι. Κατέβασε τα αυτά.
0: Ναι, ακριβώς είναι.
1: Εγώ το έλεγα βάλω τους τζάμπαρτους και τους έχει τη θύρα ένα γέμι στο γήπεδο και βάλε 50 ευρώ το εισιτήριο σου.
0: Πες τον ό,τι θέλεις.
1: Άμα θες να τον πω. Δώσε τους τζάμπα να μπαίνουν.
0: Ό,τι θέλεις, πες.
1: Τι να τον πω, κάτω στους 20. Ή θα τους βάλεις ακριβό ειστήριο ή θα τους βάλεις τζάμπα. Δεν έχει οργανωμένη.
0: Άδικο γενικότερα. Είναι το 25. Ναι. Άδικο είναι το 30 που βάζει ο. Εδώ ρε πήγε ο κόσμος του Ηρακλής στις Σέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Το ειστήριο διαρκείας.
1: Ναι.
0: Ή και τα παιχνίδια κυπέλου.
1: Ναι.
0: Και πλούσε και άλλα 30 ευρώ στις Σέρες.
1: Εντάξει, αφού. Εντάξει, την καψούρα του την πληρώνεις. Τι να κάνουμε.
0: Πας σε ένα μαγαζί να φας. Και σε χρεώνει κάτι παραπάνω. Παρεξηγέσαι.
1: Το μαγαζί δεν είναι ομάδα. Πάω σε άλλα 10 μαγαζιά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, η άλλη είναι ομάδα.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι ομάδα.
1: Άρα εγώ εκμεταλλεύομαι την καψούρα και την τρέλα του αλουνού και το ψυχολογικό του πρόβλημα να ανήκει κάπου, να πούμε, γιατί ψυχολογικό είναι το πρόβλημά του. Ο κάθε οπαδός ή αυτός που ταυτίζεται με μια ομάδα.
0: Το ψυχολογικό έχεις εσύ και εγώ.
1: Εγώ μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι.
0: Δεν έχεις ψυχολογικό.
1: Εγώ είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη να συρθώ πίσω από ομάδα ούτε από κόμμα μου καμία θρησκεία απάτη, να πούμε.
0: Από άλλα πράγματα.
1: Ναι, άσε. Τα ψυχολογικά, του καθενός να πούμε. Εγώ. Πρε σταμάτα ρε κόκκινε να μιλήσουμε. Σταμάτα, μιλάς κάτι σοβαρά και. Σταμάτα αυτό την αηδία να πούμε.
0: Ποια είναι η αηδία, σε έβρισα.
1: Μαγαζί είναι η ομάδα.
0: Όλοι έχουν απ' άλλα πράγματα ανάγκη.
1: Ναι. Ο κάθε οπαδός που ταυτίζεται με μια ομάδα και εξαρτάται από την ομάδα θα τον εκμεταλλευτώ. 25, 30, 40 ευρώ του βάλω το εισιτήριο. Γιατί είναι άρρωστος.
0: Επειδή δεν καταλαβαίνω.
1: Άντε πάλι τέλει.
0: Πάμε μια.
1: Άντε τελευταία. Πάτε, ναι. Τελευταία και πάμε αλλού. Ναι.
0: Ακούω πριν στο αυτοκίνητο τον Μπούζο. Έχει τον Γιώργο το Μάντιο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει τι έδωσε, τι πήρε.
1: Τι έδωσε, τι πήρε.
0: Να που, τελειώσω.
1: Τι έδωσε, τι πήρε. Ρε,
0: να
1: τι.
0: Τελειώσω.
1: Ναι.
0: Κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Αν είναι ΣΥΝ, αν είναι πλήν κτλ. Πόσο έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Πόσο μέσα ή πάνω είναι. Πόσο έδωσε για μεταγραφές.
1: Φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: 9,5. Πόσο έδωσε ο Καρυπίδης.
1: Πώς έδωσε.
0: 8,5.
1: Ωραία.
0: Είναι η ευκαιρία του. Ο ΠΑΟΚ, αν παίξει σήμερα με τον Άρη, το κερδίζει.
1: Το κερδίζει, ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν έχει στόπερο Άρης.
0: Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρομερή ομάδα.
1: Πού καταλήγουμε. Ότι τι.
0: Ότι ο Άρης με τον ΠΑΟΚ να δείχνει να είναι σε καμπή.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Παναθηναϊκό να μην πατάει καλά.
1: Ναι.
0: Έχει ευκαιρία να μπει η τετράδα.
1: Τι έχει ευκαιρία?
0: Ευκαιρία. Δεν λέω ότι θα μπει.
1: Ναι.
0: Έχει ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Αν πάρει ένα διοστόπερ, πώς παίρνει τώρα ένα καινούριο. Το Σούρταλο. Και αν πάρει κι άλλον έναν, πιστεύω ότι δεν είναι παντού.
1: Μάλιστα. Θα βγει Ευρώπη δηλαδή.
0: Ευρώπη θα βγει.
1: Μάλιστα. Θα πάει δύο μάτσα, θα αποκλειστεί.
0: Άλλο ρε.
1: Άσε μέρα κόκκινε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Σου είπε το πάρει το Ευρώπη League, το Conference
1: League. Καλά είναι πέμπτο, μια χαρά είναι.
0: Γιατί είναι.
1: Άστρα, μια χαρά είναι.
0: Για σένα είναι. Για τον μωρό του Άρη δεν είναι καλά.
1: Γιατί τόσα χρόνια τι ήταν.
0: Τόσα χρόνια θέλει να τα αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν θέλει να τα αλλάξει. Επειδή πήγε ο ΠΑΟΚ πάνω με τον Σαββίδη, γι' αυτό λυσάνει η Αργιανή. Άμα ο Σαββίδης δεν ήταν και ήταν κανένα γούμενο, τίποτα δεν θα μιλούσαν. Θεό θα τον είχαν τον Καρυπίδη. Εάν δεν υπήρχε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, Θεό θα τον είχαν τον Καρυπίδη. Η ατυχία του Καρυπίδη είναι ότι σήμερα στον ΠΑΟΚ είναι ένας πολύ δυνατός οικονομικά παράγοντας. Και δεν είναι κανένα πασόκ εκεί να ζητιανεύουν το.
0: Δεν είμαι σε κάτσε λίγο να μιλήσω. Όταν έχει δίκιο,
1: κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Να ζητιανεύουν το πασόκ να πούμε να του δώσει κανένα φράγκο. Του λιγούριδε, του παοξίδε τότε.
0: Να παγώσουν τα χρέη.
1: Α. Να άμα ήταν έτσι, τράπεζα εκεί. Άμα ήταν έτσι θα τον είχα δει ο Καρυπίδη. Τώρα επειδή είναι να πούμε έτσι.
0: Δεν έχουν ανάγκη.
1: Τέλειωσε. Πάμε. Άλλο, έχουμε τίποτα.
0: Και σου λέει Αριανός, πώς του ήρθε ο Σιάο με τον Αντετοκούνμπο.
1: Ας βρούνε έναν Σιάο και οι Αριανοί που μας είχαν πρίξει, θα βρούμε τον Σιάο.
0: Τον βρήκανε.
1: Δεν τον βρήκανε.
0: Το Σιάο.
1: Όχι, στον ποδόσφαιρο δεν τον βρήκανε. Τον είχα
0: πει. Τον βρήκανε.
1: Κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Του εκδικεί τώρα ο Καρυπίδης. Θες τώρα την αλήθεια να μάθεις τώρα. Με την πίπα με ήρθες μεσημεριά
0: του παππού. Για να στη βγάλω.
1: Τους εκδικείται ο Καρυπίδης.
0: Είδες.
1: Μπράβο. Τους εκδικείται.
0: Μίλα.
1: Μπράβο.
0: Να σα ανοίξουμε το στόμα και ιδρώνουμε.
1: Τι ιδρώνουμε. Για
0: άνοιξε το ματάκι.
1: Για άνοιξε το ματάκι.
0: Τι
1: είπα το πει εσύ πρώτα το πει ο άλλο. Φοβάσαι να το πει.
0: Η εκπομπή δεν είναι one man show.
1: Τι one man show. Τι κάνει one man show. Εγώ πρέπει να το πω εσύ δεν το ξέρει. Αφού το ξέρει. Του εκδικείται ο Καρυπίδης. Ένα χρόνο να το διώξουμε να φέρουμε αυτό.
0: Και τι και
1: έτσι κουστάρι, ρε.
0: Ποια η ωφέλεια του.
1: Ψυχική ωφέλεια. Του εκδικούμε. Θέλανε να φέρουν καινούριο, δεν βρήκανε. Του κάνω μαδάρα τώρα γιατί όρισε και καλή ομάδα. Του βάζω 25 ευρώ το εισιτήριο και του λέω: άμα θέλετε, ελάτε. Αυτό του κάνει. Απλά
0: θα...
1: πράγματα sorry είναι τώρα.
0: Sorry ναι. Που θα πάω.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οπαδοί τη Μάντσεστερ.
1: Ναι.
0: Όταν θέλουν του Αμερικανού.
1: Όταν.
0: Δεν θέλουν του Αμερικανού ιδιοκτήτε.
1: Δεν του θέλουν, ναι.
0: Είχαν δισεκατομμυρίουχου για μεγαλοματόχου.
1: Ναι. Ναι.
0: Και θέλαν κάτι άλλο.
1: Ναι. Είχαν την πολυτέλεια αυτή να έχουν όμω. Ο Άρης δεν έχει πολυτέλεια να έχει. Αυτή είναι η διαφορά. Μη συγκρίνει τώρα του οπαδού τη Manchester United με του
0: Άρη.
1: Ή τη United είχαν. Συγγνώμη, τη United είχαν να πάρουν μεγάλο μέτρο στην ομάδα. Ναι.
0: Ο Πανετολικός.
1: Ο Πανετολικός.
0: Έχει ένα πολύ ισχυρό οικονομικό παράδοσο.
1: 85 χρονών είναι έτοιμο να πεθάνει.
0: Είναι πολύ ισχυρό.
1: Είναι ο άνθρωπο, ναι, ναι.
0: Ο Όφη έχει βρει ένα πολύ ισχυρό παράγοντα.
1: Μάλιστα. Πάρει πρωτάθλημα.
0: Η Καλαμάτα βρήκε ένα παράγοντα καλά οικονομικά.
1: Μάλιστα. Και πού πάνε αυτοί.
0: Άλλο λέω.
1: Όχι,
0: έχουν βρει.
1: Χτυπάνε τετράδα. Οι φίλαθλοι του Όφη. Του Πανετολικού.
0: Ο Όφη πήρε δύο τίτλους.
1: Περίμενε,
0: λίγο
1: βρε.
0: Είναι.
1: Περίμενε, βρε. Περίμενε. Και ο Πανετολικός πρέπει να πάρει ένα κύπελο. Περίμενε. Του Πανετολικού η φίλαλη θα πάρει για τετράδα.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό ρωτάω εγώ.
0: Όχι.
1: Του Όφη που λένε πάμε για τετράδα. Όχι.
0: Έχουν δικαιωμανή ρεύμα.
1: Φράσε, του λένε πάμε τετράδα.
0: Έχουν δικαιωμανή ρεύμα.
1: Φράσε, ρεύμα ό,τι θέλω εγώ τώρα. Ποια άλλη ομάδα είπε. Πανετολικό Όφη, ποια να λείπε.
0: Όχι, Πανετολικός Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα. Καλαμάτα είναι για να πάει τετράδα.
0: Όχι,
1: οι Αριανοί ονειρεύονται. Η διαφορά είναι ότι είναι μεσαίες ομάδες όλες αυτές και οι Αριανοί έχουν απαιτήσεις μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Σε πόσους τελικούς έχει πάει ο τελευταία 15 ετία.
1: Ποιος
0: ο Άρης. Έχει πάει σε 4.
1: Πήγε σε 4. Σε τελευταία 20 χρόνια. Πήγε σε 4 τελικούς.
0: Μπαίνει η τετράδα, κάνει ζημιά στους μεγάλους.
1: Τετράδα δεν μπαίνει. Όχι, δεν μπαίνει. Ζημιά δεν κάνει, όχι.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει ζημιά. Ποιον έκανε ζημιά.
0: Την ΑΕΚ να κάνει ζημιά.
1: Τι ζημιά την έκανε.
0: Και πήρε πρωτάθλημα πάω. Το 3-3. Τον Ολυμπιακό τον έκανε ζημιές.
1: Ζημιά να
0: τον λέγανε όλοι.
1: Ζημιά, ότι... ζημιά να τον κάνει υπέρ αυτού, όχι υπέρ του άλλου. Τέτοια ζημιά να τον κάνει.
0: Αγωνιστικά μιλάω. Θα αφήσει με. Ζημιά αγωνιστική τον έχει κάνει.
1: Τι, ποιον έκανε ζημιά. Ρε.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Τι τον έκανε.
0: Με το 2-2, με νίκη εδώ μέσα.
1: Αυτό τι ωφελήθηκε από τη ζημιά.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτή η ιστορία είναι.
0: Είναι ικανός. Όταν κάποιος είναι ικανός,
1: ναι.
0: Λες, άρα κάτι κάνει λάθος και αδικεί τον
1: λοιπόν, για να καταλήξουμε, γιατί το πάνε με αρμένικη βίζιτα.
0: Ο Καρυπίδης, λοιπόν.
1: Πολύ ώρα το πας. Ο Καρυπίδης τους εκδικείται όλο αυτό το 1,5 χρόνο που τον βρίζανε και του λέγανε θα σε φέρουμε επιχειρηματία. Ο Ερασιτέχνης έφερε επιχειρηματία, ο Σούπερ 3 έφερε επιχειρηματία και επιχειρηματία δεν φέρανε. Και όχι εγώ 25 ευρώ, 50 του έβαλα.
0: Θέλω να το κλείσουμε.
1: Ναι, κλείσα, τελειώνουμε. Ναι.
0: Και ανοίγω το άλλο.
1: Άντε, άνοιξε.
0: Ο Καρυπίδης εκδικείται.
1: Ναι.
0: Ο Μονεβασιώτης τι κάνει με τους Ηρακλείδες.
1: Λέει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Αυτό λέει.
0: Και γιατί φωνάζει για διαρκείας και τα βγάζει το Μάρτιο.
1: Γιατί
0: τα βγάζει διαρκείας το Μάρτιο. Αφού δεν τους έχει ανάγκη.
1: Δεν τους έχει ανάγκη.
0: Γιατί τα βγάζει το Μάρτιο.
1: Γιατί θέλει να δείξει ότι αυτός είναι.
0: Γιατί βγάζει ανακοινώσεις για διαρκείας.
1: Άκουσα δεις. Ο Μονεβασιώτης είναι για το ψυχιατρίο. Μην με ρωτάς, δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεται.
0: Και εσύ για το ψυχιατρίο.
1: Άσυχο. Και
0: εγώ είμαι για το ψυχιατρίο.
1: Εγώ δεν διοικώ ομάδα. Ούτε διοικώ τίποτα. Δεν διοικώ τίποτα. Αν διοικούσα να με έλεγες είμαι για ψυχιατρίο. Δεν διοικώ τίποτα. Δεν ηγούμε επιχείρηση. Δεν ηγούμε επιχείρηση. Δεν έχω από πίσω μου άτομα. Ούτε ηγούμε διευθυντικά. Δεν είμαι στέλεχος. Να έχω από πίσω μου άτομα και να εξαρτούνται άτομα από μένα. Εγώ είμαι διοίκηση του εαυτού μου.
0: Επηρεάζει και του άλλου.
1: Δεν επηρεάζω κανέναν.
0: Βράκου
1: σε λένε τώρα. Οι άλλοι επιχειρηματίες. Τι σχέση έχω εγώ με αυτού. Με συγκρίνει με εμένα και εσύ και ο Κουλιανό το πρωί. Εσύ τι θα έκανε. Εγώ ρε τι είμαι. Επιχειρηματία είμαι ήδη.
0: Είμαστε όλοι είστε... λάθος και εσύ.
1: Στάσου, ρε, με συγκρίνεις. Εγώ είμαι στέλεχος επιχείρησης. Εδώ είμαι στέλεχος.
0: Ναι.
1: Τι στέλεχος είμαι. Κάνουνε meeting με φωνάζει κάτι απάνω. Βρε παίκτη είμαι, στέλεχο είμαι, άλλο παίκτη, άλλο στέλεχο.
0: Όπα. Είσαι παίκτη και σέντερφορ.
1: Βρεάσε τη σέντερφορ. Στέλεχο είσαι.
0: Βάζει γκολ, αλλά καλά.
1: Βράσε γκολ,
0: βάζει γκολ.
1: Βρε στέλεχο είμαι. Όχι.
0: Με την έννοια του εταιρικού δικαίου.
1: Ηγούμε. Σε αποφάσει εταιρεία συμμετέχω.
0: Όχι.
1: Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα.
0: Δεν του έχει ανάγκη δηλαδή ο Μονιβασιώτη.
1: Κανένα δεν έχει ανάγκη, κανένα οπαδό.
0: Όλοι του έχουν ανάγκη. Αν δεν του είχαν ανάγκη ούτε ο Μαρινάκη, ούτε ο Ηλιόπουλο.
1: Φυσικά και θέσετε και μια αλήθεια, γιατί μεγαλώσαμε για πράγματα.
0: Ναι, ούτε ο Αλαφούζο, ναι, ναι, ούτε ο Σαββίδη τα είχαν στα όπα-όπα του οπαδού. Αν δεν του είχαν
1: γιατί
0: ανάγκη.
1: Γιατί του έχουν ανάγκη του οπαδού.
0: Για τι άλλε δουλειέ.
1: Ποιε δουλειέ.
0: Για τα άλλα επιχειρηματικά.
1: Τα... Τι κάνουν δηλαδή. Παίρνει τον Νικόλα και τον Μανάβη και τον Πάσχα.
0: Να πιέζουν για ψήφου.
1: Για ψήφου, ναι.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Μάλιστα. Εσύ αν ήσουν ο παράγοντα και σου λέγανε ερχόσουν σε μια ομάδα στην Ελλάδα. Και σου λέγανε από τα θεσμικά όργανα ποιους δεν θα ήθελες. Περίμενε, περίμενε. Από τα θεσμικά όργανα των ομάδων ποιους δεν θα ήθελες. Τους οργανωμένους, τους δημοσιογράφους ή τους παλέμαχους ή τον ερασιτέχνη. Ποιο θα έλεγες. Δεν θέλω.
0: Δεν υπάρχει δεν θέλω.
1: Ποιο δεν γουστάρεις από αυτούς.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει μια
1: δημοσιογράφοι. Δομή. Περίμενε. Οι πληγές των ομάδων είναι οι δημοσιογράφοι τους. Οι οργανωμένοι οπαδοί του, ο ερασιτέχνη του και οι παλέμαχοί του. Αυτοί είναι όλε. Περίμενε
0: λίγο. Ο δημοσιογράφο είναι πληγή.
1: Περίμενε, πληγή είναι, φύρα.
0: Όταν λειτουργεί κατά
1: τον φύρα, φύρα είναι, φύρα είναι.
0: Γιατί?
1: Αυτοί οι τέσσερι, αυτέ οι τέσσερι θεσμικέ, οι θεσμικοί παράγοντε είναι φύρα για τι ομάδε, για του παράγοντε.
0: Ποια είναι η δουλειά του δημοσιογράφου?
1: Να γλύφει τον πρόεδρο.
0: Να μεταφέρει τι ειδήσει.
1: Ποιε ειδήσει θα μεταφέρει. Εδώ γίνονται 50 ειδήσει και του λέει άλλο μην τα πει, μην κάνει κακό την ομάδα. Τι ειδήσει. Δεν υπηρετεί τη δημοσιογραφία, το κατάλαβες. Ο δημοσιογράφος των ομάδων γενικά και των κομμάτων δεν υπηρετεί τη δημοσιογραφία. Υπηρετεί το κόμμα και την ομάδα, το έχει καταλάβει. Υπηρέτες των κομμάτων, των προέδρων και όχι των πρωθυπουργών. Πώς όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Πώς όχι όλοι.
0: Και γι' αυτό στιγματίζονται αυτοί που κάνουν.
1: Άσε με ρε κόκκινε τώρα, βράδυ.
0: Στιγματίζονται
1: αυτοί
0: που κάνουν σκληρή.
1: Ποιο θα έλεγε εσύ. Εγώ θα διάλεγα από ερασιτέχνη και οργανωμένου. Γιατί οι άλλοι είναι εύκολοι. Πιο εύκολοι είναι οι άλλοι. Ξέρετε τι θα πει εύκολη. Αν παρρωστήσει κανένας.
0: Κανένας μεγαλομέτωχος.
1: Περίμενε.
0: Κανένας μεγαλομέτωχος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ατάβαζε με τους οργανωμένους.
1: Γιατί? Γιατί τους γουστάρει, γιατί τους φοβάται.
0: Γιατί φοβάται τον
1: πρόεδρο. Άντε, μπράβο, φοβάται. Τι φοβάται? Το συνδικαλιστικό τους όργανο. Άρα θα διάλεγα ή τον ερασιτέχνη. Περίμενε, ρε. Ή τον ερασιτέχνη τους οργανωμένους. Οι δημοσιογράφοι για μένα και οι παλέμαχοι είναι εύκολοι. Και εσύ σημαίνει εύκολη. Μια σχολικοειδή τα 2.000 με ζαλίζει.
0: Ποιο διαφωνεί.
1: Τον άλλο πρέπει να το διορίσει. Να το βάλει σε δουλειές, να τον πληρώσει σε εισιτήρια, καπέλα.
0: Είπε,
1: αυτά.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Τον αναστέκ πρέπει να το δίνει κάθε χρόνο αυτά και τα λοιπά. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Οι οργανωμένοι και οργανωμένοι τώρα. Επειδή στην Ελλάδα είναι έτσι τα πράγματα να πούμε. Και ο ερασιτέχνη και οι οργανωμένοι. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Καρυπίδης, γι' αυτό του έχει το εισιτήριο εδώ, του εκδικείται και τελειώσαμε. Φάγαμε μισή ώρα τώρα με τον Άρη τον Φουκαρά, χάσαμε την ακροματικότητα, ευτυχώς δεν μετράει και πάμε στο διάλειμμα να πούμε άλλα πράγματα.
0: Χάσαμε.
1: Δεν χάσαμε.
0: Κάτι χαστούκια.
1: Μισή ώρα να ακούμε με τον Καρυπίδη.
0: Κάτι χαστούκια βλαμμένε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Τη κακομοίρα γίνεται εδώ στους 95,5 FM. Πενθυμίζω, 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox αθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να κάνετε ερωτήσεις, να θέσετε θέματα. να είστε γενικότερα, να συμμετέχετε με το δικό σου τρόπο στην διάρκεια της εκπομπής. Λέγαμε για τα εισιτήρια και τα ακριβά εισιτήρια τα οποία βάζει ο Άρης, για εκδίκηση μιλάει ο Κωστής. Για...
16: Εσύ ποια είναι η θέση σου?
15: Ποια είναι η θέση μου? Ότι πήρε μια λάθος απόφαση. Δεν κάνουν λάθη αυτοί? Πήρε λάθος απόφαση. Πώς κάνει την ομάδα εκεί που φαινόταν δεν κάνει τίποτα? Παίρνει το Ρίτσαρς, παίρνει το Γκαρθία, παίρνει τώρα ένα στόπερ πολύ καλό. Πήρε ένα καλό Πορτογάλο.
16: Το Μαΐδη τον άκουσες τον Μπούζο?
15: Όχι.
16: Άρα είσαι σε ένα θέμα εδώ, το λες.
15: Ήμουν σε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση.
16: Α, σε μένα κάθε μέρα σε σοβαρές υποχρεώσεις. Σταμάτα.
15: Σε κηδεία ήμουν.
16: Τι κηδεία ήσουν?
15: Μια κηδεία ήμουν.
16: Έχει σοβαρή υπόθεση κηδεία?
15: Δεν είναι.
16: Αφού πέθανε, ας δεν έχει καμιά βοήθεια να τον δώσεις. Εκτός αν θα κάνεις τίποτα με τη χείρα. Ή να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις δεν κάνεις. Χείρα δεν μπορείς να κάνεις. Αν δεν ξέρεις ένα θέμα πάντως, ο Θωμαίδης βγήκε στον Μπούζο και είπε ότι οι τιμές θα είναι αυτές, γιατί μέχρι και η Λάρισα έχει πιο πολλά διαρκεία. Ο Άρης έχει 2.441, γι' αυτό οι τιμές θα είναι αυτές που είναι. Δεν μιλάει.
15: Πριν έλεγε εσύ ότι είναι 500.
16: Ο Καρυπίδης, μεταφορικά το, ο Καρυπίδης λοιπόν, αυτά είπε στον. Αυτά του είπε ο. Πώς το λένε? Στο Θωμαίδη.
15: Ο Καρυπίδης, ναι.
16: Άντε, άλλαξε θέμα. Πάει.
15: Και δεν υπάρχουν εναλλακτικές δηλαδή.
16: Άντε, τελείω.
15: Ο Παοξής, όταν έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας.
16: Ναι.
15: Και ακούει ότι ο Άρης έχει δώσει 1.000.000 ευρώ λιγότερα για ενίσχυση ομάδας.
16: Ναι.
15: Είναι λογικό να απαιτεί και να έχει.
16: Να πάει έξω από το. Πώς το λένε?
15: Εσύ.
16: Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό, ναι.
15: Είναι λογικό να έχει απαιτήσει.
16: Ναι.
15: Τι θα πρέπει να κάνει η διοίκηση του κύριου Σαββίδη
16: για να. Να πάει ο Πάοκ ξύχει από το Σεπτέμβερ και να παρακαλάει τον αυτόν να έρθει να πάρει τον Πάοκ. Το ξέρει το Σεπτέμβερ.
15: Το ξενοδοχείο
16: του. Τώρα ή να πάρει και ένα αμάξι, ξέρω εγώ, αυτοί που πάνε οι συνδεσμοί με τα αμάξια που πάνε, να τραβήξουν εκεί στον Τύρναβο που είναι, που κάνει προετοιμασία, είπα τον μπάσκετ του Πάοκ εδώ.
15: Στην Αράχοβα.
16: Ποια Αράχοβα κάνουν? Στον Πέτσοβο, ποια Αράχοβα? Στην Αράχοβα τον έκανε. Να πάει και στην Αράχοβα, πάνε να φάνε κανένα 5 κιλά κασέρι.
15: Στον Μέτσοβο, ρε.
16: Στον Μέτσοβο, να πάνε το πούνε, έλα, δωτέ, πάρε την πάρη.
15: Δωτέ.
16: Έτσι δεν τον λέγανε.
15: Είναι δωτό, είναι δωτό.
16: Εγώ τα έλεγα.
15: Εσύ όχι.
16: Άρα λοιπόν, τι θε να κάνουν οι Παοξίδε? Οι Παοξίδε είναι στον αφρό. Τι σχέση έχουν με τον Άρη και τον Ηρακλή? Στον αφρό είναι.
15: Είπα εγώ ότι έχουν σχέση.
16: Λοιπόν,
15: τι λέω, όταν ακούνε ότι τα χρήματα τα οποία επενδύονται είναι ελάχιστη διαφορά του από του Άρη,
16: ναι.
15: Δεν πρέπει να έχουν απαιτήσει.
16: Τι απαιτήσει? Παντελόνια σαν οι άλλοι 32 εκατομμύρια και δεν κάνουν μεταγραφέ. Τι απαιτήσει να έχουν? Τι θέλει μυαλό? Παντελόνια σαν τα 32 εκατομμύρια, τα πήρε η Κοντζάλη Βασουβλάκια στο Τζουκάκια να πούμε τι έκανε η γυναίκα, δεν ξέρω. Τι πήρε? Κάνα φόρεμα, κάνα αυτό η γυναίκα. Γυναίκα είναι, δεν πρέπει να καλοπιστεί? Δεν μπορεί να είναι ακαλόπιστη να πούμε.
15: Δεν ξέρουμε που έχουν πάει τα λεφτά.
16: Και τι να κάνω εγώ τώρα Αύγουστο μήνα να ψάχνω να βρω το κιάλι που πήγαν τα λεφτά?
15: Αυτό σου είπα.
16: Θα δούμε που πήγαν. Του ισολογισμού. Πάντω μέχρι στιγμή δεν κάνω τι μεγάλε μεταγραφέ.
15: Πάντα τι κάνει αργά. Πάντα τι κάνει αργά.
16: Άμα φάει καμιά αυτή αύριο, πότε παίζει η Πέμπτη και αποκλειστεί, θα αρχίσουν να ουρλιάζουν, να φωνάζουν. Άσε μέχρι την Πέμπτη, έχουμε δύο μέρε να πούμε.
15: Του δίνει ελπίδε να περάσει ή πιστεύει?
16: Πιο πολλέ ελπίδε το δίνουν να περάσει. Πιο καλή ομάδα έχει από αυτού.
15: Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να το δείξει το γήπεδο.
16: Εντάξει. Θα είναι έκπληξη να αποκλειστεί και ο Πάο και ο Παναθηναϊκός. Πιο καλέ ομάδε έχουν από αυτού. Δηλαδή, αν αποκλειστεί ένα εκ των δύο, θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη. Και α φέρανε εδώ ισοπαλίε και οι δύο οι ομάδε. Ισοπαλίε δεν φέρανε εδώ, οι Παοξίδε.
15: Ναι.
16: Ένα-ένα.
15: Ένα-ένα και δύο-δύο.
16: Και δύο-δύο οι άλλοι. Ωραία. Πιο καλή ομάδα έχει ο Πάο. Δηλαδή... Κάποια ρυθμό και του κάνει καλό το παιχνίδι για το ρυθμό. Τον Παναθηναϊκό δεν τον έκανε καλό που πήρε. Ήταν λάθο η απόφαση για
15: αυτό. Δεν το ξέρουμε.
16: Λέω τώρα εγώ. Ναι.
15: Πριν το παιχνίδι.
16: Καλό είναι που έπαιξε με μικρή ομάδα και θα έχει ρυθμό στο ευρωπαϊκό την Πέμπτη. Ο Άρης ήταν καλό που έπαιξε. Ο Άρης λέω. Ο Πάοκ ήταν καλό που έπαιξε με μικρή ομάδα. Γιατί προτρέχω? Γιατί? Αυτή είναι η άποψή μου. Τι προτρέχω? Ότι θα έχει φόρμα η ομάδα.
15: Μην την έχεις.
16: Πώς?
15: Είπα να μην την έχεις. Άλλο είναι το θέμα. Ότι μπορεί μια εμφάνιση με έναν υποδέστερο αντίπαλο να του κάνει καλό, μπορεί όμως και να βάλει κάτι το χαλάκι, προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να μην βγάλουν αυτό που πρέπει στο γήπεδο. Άλλο η μία.
16: Τι χαλάκι, δεν το κατάλαβα, τι χαλάκι. Τι προβλήματα να βγάλει το χαλάκι δηλαδή.
15: Ο Πάοκ στην άμυνα λειτουργεί καλά.
16: Ο Πάοκ στην άμυνα
15: λειτουργεί καλά.
16: Όχι τόσο καλά, όχι.
15: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μπορεί αυτή την παθογένεια να τη βγάλει και στην Νορβηγία.
16: Μπορεί όμως, επειδή επιθετικά είναι ομαδάρα, μπορεί να του πατάξει και τρία γκολ.
15: Επιθετικά είναι πάρα
16: παίξει,
15: πολύ.
16: Τώρα θα βγει απόφαση άμα παίξει και ο Ζίβκοβιτς. Άμα παίξει ο Ζίβκοβιτς, θεωρώ σίγουρη την πρόκριση. Όχι ότι ο Χατζίδης είναι κακός παίκτης το παιδί. Μια χαρά είναι.
15: Φίλε, χτες πολλοί πιστεύανε κι εγώ
16: ότι
15: η Μπολόνια θα κερδίσει τη Λάτσο και τη Λάτσο και έχει ασύλληπτα προβλήματα.
16: Η Μπολόνια.
15: Μπολόνια, ναι.
16: Την Μπολόνια.
15: Μπολόνια.
16: Ναι, τι.
15: Η ομάδα. Ναι. Έπαιζε Μπολόνια, Λάτσιο. Ναι. Η Λάτσιο έχει προβλήματα.
16: Ναι.
15: Είχε απαγόρευση μεταγραφών.
16: Ναι.
15: Έχει τον Κατούζο προπονητή.
16: Ωραία.
15: Αλλά ένα δικό μας παιδί,
16: ναι,
15: έκανε μια τρομερή εμφάνιση. Ο Μανδάς.
16: Ναι.
15: Και η Λάτσιο και κέρδισε.
16: Ωραία.
15: Δεν είναι πάντα όπως νομίζουμε.
16: Πού καταλήγουμε, ρε, ας το Μανδάγισκο το παιδί. Ναι. Ότι τι.
15: Ότι υπάρχουν ότι... πράγματα,
16: ναι,
15: τα οποία δεν είναι πάντα έτσι.
16: Κοίτα, εδώ τα μιλάμε, θέλω να έχουμε ουσία στην κουβέντα. Ουσία. Να μην αριστολογείς. Να πάρεις δύο ώρες να μιλάς
15: χωρίς ουσία. Φίλε, ναι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι πολύ καλύτερος από τη Χράντεκ Κράλοβε.
16: Πώς την είπες?
15: Χράντεκ Κράλοβε.
16: Τι είναι αυτό? Αυτή που παίζανε τώρα εδώ.
15: Η ομάδα.
16: Ωραία, ναι.
15: Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, με ένα δεκάλεπτο κακό που είχε ο ίδιος και με λάθος του προπονητή του, ήρθε η Ισόπαλος 2-2. Είναι λογικό να έχουν πάρει τα πάνω τους αυτοί?
16: Ναι, είναι λογικό, ναι.
15: Καλύτερη ομάδα δεν τους λες. Αλλά πήρανε θάρρος.
16: Άλλο θέμα. Άστα αυτό τώρα. Για τον ΠΑΟΚ δεν μιλούσαμε.
15: Ναι.
16: Ωραία. Τι έχεις να πει για τον ΠΑΟΚ εσύ?
15: 50-50 είναι.
16: Άλλο λέω, ρε, για αυτά που γίνονται. Άστα 50-50. 50-50.
15: Πολλά γίνονται.
16: Τι, θα πεις τίποτα?
15: Για πιο απ' όλα. Θέλω να πω.
16: Τι και έκανες κουβέντα για τα ειστήρια διαρκείας, το ένα το άλλο. Τι...
15: Δεν είπα για τα ειστήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πούλησε 17.500. Μια χαρά πούλησε.
16: Ωραία.
15: Μια χαρά τα πούλησε.
16: Άλλο κοιλιά κάνουμε. Έχουμε κάτι άλλο. Κάνα κοινωνικό έχει, κάνα καλό αυτό. Ας την μπάλα τώρα.
15: Πες εσύ.
16: Πες εσύ, κάνα στοίχημα, έχεις κάνει αυτό. Θα γράψεις στο Bet Show τι θα γίνει φέτος, θα πας, θα πεις, θα μας... Πού θα είσαι φέτος, θα πεις, τι θα κάνεις, τι θα ράνεις.
15: Ό,τι πρέπει θα ανακοινωθεί.
16: Ανακοίνωσέ το.
15: Δεν έχω κάτι έτοιμο.
16: Ανέτοιμα είναι.
15: Δεν υπάρχει κάτι.
16: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ένα μήνα εσύ δεν έκανες σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.
15: Δεν είμαι μόνος μου. Αποφασίζουν κι άλλοι.
16: Τι είναι οι άλλοι?
15: Ξέρω κι εγώ, έχω ανωτέρους.
16: Καλά, εσύ λες ότι δεν έχεις ανωτέρους, ότι οι συνεργάτες είστε όλοι. Τα κομμουνιστικά που λες.
15: Ανωτέρους.
16: Ανωτέρους.
15: Όχι αφεντικά, ανωτέρους.
16: Ανωτέρους.
15: Δεν έχεις ανωτέρους?
16: Τι ανωτέρους να έχω? Εγώ έχω αφεντικά, τι ανωτέρους να έχω?
15: Με τις λέξεις αφαιρούμε.
16: Ανωτέρους. Τι λένε οι ανώτεροι?
15: Δεν έγινε κουβέντα εγώ.
16: Με τον κατώτερο δεν μίλησαν. Για σένα λέω.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Εσύ κατατάσσεις τον εαυτό σου κατώτερο.
15: Είσαι μεγάλο γιώζης.
16: Είμαι, ρε, γιώζης. Εγώ είμαι γιώζης, αλλά δεν με απαντάς.
15: Μεγάλο.
16: Είμαι, ρε.
15: Να είσαι ένα μικρός.
16: Εσύ κατώτερο τι έκανες? Μίλησες με τον ανώτερο?
15: Όχι.
16: Όχι. Περιμένεις να σε φωνάξει το ανώτερο?
15: Ναι.
16: Δεν χτυπάς την πόρτα κατώτερο, πας και σε ακούσει το ανώτερο. Να κουνήσεις την ουρά σου λίγο. Περιμένεις με τα μάγουλα να
15: έρθεις.
16: Τι να σε πω, ρε.
15: Κάθομαι.
16: Έλα.
15: Ο Ολυμπιακός,
16: ναι,
15: κάνει και κάνει και κάνει και κάνει μεταγραφές.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Τον βλέπεις βελτιωμένο?
16: Όχι.
15: Γιατί?
16: Γιατί πουλάει κιόλας.
15: Αυτό είναι το σωστό.
16: Ναι. Τι σωστό είναι? Πουλάει 10 και αγοράζει 10. Προπονητής φωνάζει.
15: Γιατί φωνάζει?
16: Γιατί δεν μπορεί, ρε κόκκινε, να κάνει μια ομάδα σε ένα μήνα με 10 παίκτες καινούριες τακτικές και τέτοια. Δεν γίνεται. Και για κάποιες μεταγραφές είναι αντίθετος. Και έχουν σκοτωθεί στο ξύλο αυτοί εκεί κάτω και δεν το λέει κανένας, να πούμε.
15: Όπα.
16: Ο Μεντιλίπαρ με τον
15: Μαρινάκη. Αυτό είναι θεματάρα.
16: Τι να με, δύο μέρες έχω πάει πια δουλειά. Τι να μιλήσω δηλαδή, τι θεματάρα είναι. Είναι άγνωστο ότι είναι μαλωμένοι και είναι σκοτωμένοι δηλαδή εκεί κάτω αυτοί.
15: Γιατί δεν λες τίποτα?
16: Τι να πω, ρε κόκκινε, δεύτερη μέρα είμαι. Αφήσω τα δαμπάνια για να λέω ότι μάλλον ο Μεντιλίπαρ με τον Μαρινάκη. Α, τώρα που με δώσαν το μικρόφωνο το λέω.
15: Τι δηλαδή, να κάνω, το ραντεβού που κάνουν και του παίρνει παίκτες είναι για τα μάτια του κόσμου.
16: Του παίρνει παίκτες.
15: Ποιος
16: του εγκρίνει αυτούς τους παίκτες? Δεν τους εγκρίνει.
15: Μιλάς για κάτι που δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς.
16: Πώς δεν γνωρίζει κανείς, αφού διαμαρτύρεται. Κάνει δηλώσεις.
15: Την Κυριακή άκουσα να διαμαρτύρεται.
16: Πέρα στην Κυριακή. Την Κυριακή με την ψυχή στο στόμα πήρε ένα 0 την ομαδούλα τώρα. Άσε το να διαμαρτύρεται.
15: Ομαδούλα γιατί?
16: Τον Ατρόμητο έπαιξε. Τι είναι, ομαδούλα είναι. Τι είναι,
15: τι λες?
16: Τι είναι ο Ατρόμητος?
15: Επειδή ο Ατρόμητος έπαιξε πολύ καλά,
16: ναι,
15: είναι ομαδούλα.
16: Ομαδούλα είναι, τι είναι, ο Ατρόμητος είναι. 3.000 κόμμα στο γήπεδο, budget 5 εκατομμύρια, τι είναι, ομαδούλα είναι, τι είναι. Στο 120 κέρδισε την ομαδούλα, τι να πει ο Μεντιλίπαρ. Μετά το 1-0, τι να πει, λερωμένη τη φωλιά του έχει.
15: Με τι λέω.
16: Έχω την έχω λερεμένη τη φωλιά μου. Εγώ θα έχω λερεμένη τη φωλιά μου. Άμα
15: τι
16: από 15% πέσω στα 5.
15: Ο Μεντιλίπα
16: τι λέει. Λα... έχει λερεμένη
15: τη φωλιά. Λάθος έχει
16: κάνει. Τι λάθος έχει κάνει. Αποκλείστηκε από την αυτή. Δεν αποκλείστηκε στο Champions League.
15: Ναι.
16: Ωραία.
15: Ο Μεντιλίπα φταίει. Ή μεταγραφές που δεν έχουν γίνει.
16: Και ο Μεντιλίπα φταίει και, και οι δύο φταίνε.
15: Άρα άλλο φταίνε και οι δύο. Και άλλο φταίει ο Μεντιλίπα.
16: Ναι. Ούτε φταίει και οι δύο, όμως ο ένας δεν είναι το βέλος των άλλων. Είναι, είναι ανθρώπινο φαινόμενο αυτό.
15: Ή κάνουν ένα τραπέζι όπως κάνουν και τα βρίσκουν.
16: Δεν τα βρίσκεις. Οι αριθμοί όταν δεν πάνε δεν τα βρίσκεις. Δεν τα βρίσκεις. Αλλιώς τα βρίσκεις. Τα τραπέζια δεν λύνονται τα.
15: Τι το έκανε.
16: Ποιος έκανε.
15: Επειδή έχει το λαϊκό έργο.
16: Ποιος έκανε.
15: Ο κ. Μαρινάκη με τον κ. Μεντιλίπα.
16: Τι έκανε ο Μαρινάκη με τον
15: Μεντιλίπα. Βρεθήκανε.
16: Ναι. Έτσι γράψαν ότι τα βρήκανε.
15: Έτσι, δεν το ξέρεις.
16: Ναι. Εγώ λέω δεν τα βρήκαν.
15: Δηλαδή φύγανε μαλωμένοι.
16: Φύγανε, ναι, φυσικά. Πήγε ο Μαρινάκης στη γυναίκα του και ο άλλος στη δική του τη γυναίκα και έβρωσε ένα στον άλλο. Πώς τα βρήκανε δηλαδή. Επειδή γράφει ο φως των σπόρτ τα βρήκανε, δεν τα βρήκανε. Άμα πετάξω σε μια καρέκλα το τεστ αλήθεια στον Πρωτόταυρο και ένα τεστ αλήθεια στο Μεντιλίπαρ, θα σου πω άμα τα βρήκανε ή όχι. Πάμε παρακάτω. Γιατί να μιλάω εγώ μόνο. Τι ψωμί έχει αυτό. Τι
15: εγώ, εγώ το ξέρω.
16: Τι να ξέρεις εσύ. Εσύ εδώ, εδώ θα αποφανθεί η διοίκηση, θα αποφανθεί ο ένας, δεν παίρνει καμία θέση, τρώγω το ξύλο. Πρώτη φορά γίνεται.
15: Ποιο να φας ξύλο, ρε φίλε.
16: Μεταφορικά και γενικά το λέω. Γιατί.
15: Ρε φίλε, μα λες κάτι.
16: Άμα έχεις άποψη, τρως και ξύλο.
15: Είναι ψέμα. Να πω ότι λες κάτι ψέμα. Να πω ότι δημιουργείς πρόβλημα με κάτι το οποίο δεν υφίσταται.
16: Πολλά είναι αλήθεια και μπορεί να φας ξύλο αν τα πεις.
15: Όχι, αυτό είναι άδικο.
16: Α, είναι άδικο. Πάρε στα άλλα θέματα. Α, στον Ολυμπιακό, τα είπαμε για τον Ολυμπιακό. Μαλωμένοι οι παίκτες, ο προπονητής με τον πρόεδρο, βρίζει ένα στον άλλον πίσω από την πλάτη, αυτή είναι η σχέση τους. Αυτή είναι η σχέση.
15: Σε άλλη ομάδα υπάρχει αυτό.
16: Να είναι έτσι ο. Ήταν ο Λουτσέσκου με τον αυτόν Σαββίδη, τώρα δεν έχει κανένα, όχι. Αλλά αφού η ιδέα δεν έχει από πάνω για να μαλώσει με τον άλλο, για να μαλώσει με κάποιον για ένα θέμα, πρέπει να ξέρω το θέμα. Ο Αλαφούς δεν ξέρει από μπάλα, τι να μαλώσει. Να μαλώσει για τα πλοία, να μαλώσει.
15: Επιμένεις ακόμα ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
16: Πώς?
15: Επιμένεις την άποψή σου ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
16: Ίδιες πιθανότητες, 25% έχουν όλοι.
15: Άλλα είναι στιγματικές.
16: Πριν τι με νοιάζει με τι λένε αυτοί οι απατεώνες τώρα.
15: Δεν σε βγάζω λάθος.
16: Σαν στιγματικές τώρα.
15: Εσύ, μάθε να κουβεντιάζει. Δεν σε βγάζω.
16: Με νοιάζει με τι λένε στιγματικές.
15: Δεν λέω ότι έχει σφάλμα.
16: Ναι.
15: Αλλά και δεν είναι και κορόιδα.
16: Ποιοι δεν είναι κορόιδα.
15: Οι στιγματικές.
16: Οι στιγματικές αγόρι μου κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα αυτά τώρα, σοβαρά μιλάς. Δύο νίκες θα κάνει ένας μια ισοπαλία και μια ή τα άλλα αλλάζουν σε μια εβδομάδα. Ποιες στιγματικές. Πρέπει να είσαι μεγάλο κορόιδο να πιστεύεις στις στιγματικές.
15: Ωραία.
16: Ναι.
15: Πες μου λοιπόν σήμερα από τους τέσσερις. Βάλτε σε μια σειρά ποιο συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες.
16: ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
15: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός Πόνταρης πήγε τρίτος.
16: Ναι, για μένα τώρα έτσι όπως είναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
15: Πώς γυρίζει αυτό.
16: Πώς
15: γυρίζει αυτό.
16: Πώς γυρίζει αυτό.
15: Για να αλλάξει σειρά.
16: Να πάρει τη διαιτησία ο Αλαφούζος ο 70-30.
15: Δεν γίνεται.
16: Να πάρει φιλίες ο Αλαφούζος παραρτήματα.
15: Αυτό είναι κάτι άλλο.
16: Ναι. Να πάρει μια στοπεράρα ηγέτη να πούμε. Να πάρει και μια χαφάρα ηγέτη. Και να προχωρήσει.
15: Τα χάφρο έχει.
16: Ναι. Χαφ έχει. Να πάρει και ένα ακόμα χάφ θέση του Τσέν καλό. Και μια στοπεράρα γιατί να μην πάρει.
15: Ένα οκτάρι θέλει.
16: Γιατί να μην πάρει δηλαδή. Τι έχουν οι άλλοι.
15: Για μένα.
16: Ναι, γιατί τι έχει δηλαδή. Την ΑΕΚ την είδες με την αυτήνα. Έχει σοβαρό προπονητή. Ένα συνεκεί, ένα κλέβει, δεν κλέβουν 10. Μεταφορικά το
15: έχει
16: κλέβει.
15: Το ριμπάλτα.
16: Μεταφορικά το κλέβει. Δεν κλέβουν 10. Ούτε έχουν την κοντσάρευα από τη μια του ρεπόρτερ από την άλλη και τη διοίκηση από την άλλη. Απλακώνονται και ο Σαββίδης να κάνει το κορόιδο. Εντάξει.
15: Έξυπνο.
16: Ποιο είναι έξυπνο.
15: Σαββίδης.
16: Σε τι είναι έξυπνο. Σαφήκε σκοτώνονται.
15: Το μετέφερε το πρόβλημα αλλού.
16: Μάλιστα. Και έχει την κοντσάρευα δικιά του. Και βρίζουν την κοτσάρευα οι άλλοι αντί να βρίζουν το Σαββίδη γιατί φοβούνται. Και έχουμε αυτό το κύριο, την ανακύκλωση συναισθημάτων στον ΠΑΟΚ.
15: Άμα φαίνεται.
16: Είναι έξυπνο αυτό, ναι. Ναι.
15: Αν πάει τη βάζει και φαίνεται. Εσύ δεν έλεγε.
16: Την τρέμουν. Άκου εδώ, εμένα. Άκου. Πλακώθηκαν δύο δημοσιογράφοι με την κοντσάρευα. Και τρέμουν να με.
15: Κυκλωτικά ή λεκτικά.
16: Πλακώθηκαν, ρε. Ναι. Δεν πλακώθηκαν στο ξύλο με τη γυναίκα, πλακωθούν. Του ξεφώνησε απάνω, απαντούσαν αυτοί και έγινε επεισόδιο. Δεν το γράψαν πουθενά.
15: Πότε έγινε αυτό.
16: Σε ένα μάτσο ευρωπαϊκό.
15: Μάλιστα.
16: Που πέρασε ο ΠΑΟΚ εδώ με τον Κωνσταντέλιο τα ωραία τα γκολ που έβαλε. Δύο δημοσιογράφους που είναι δυνατοί στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, κάνει να τους βρίζει αυτοί.
15: Γιατί.
16: Ότι λέτε ότι χαλάγω τις μεταγραφές, ότι είμαι κολαμόγιο. Απαντούσαν οι άλλοι. Το είδες που ήταν γραμμένο.
15: Όχι.
16: Ξέρεις γιατί. Την τρέμουν την κοντζάρευα. Την τρέμουνε. Απάνω τους θα κάνουν στον ΠΑΟΚ. με την κοτσάρα. Έχω κάνει μια κλίκα εναντίον τη και αυτή είναι μόνη τη εκεί. Έχει καλά δύο πάρει ακόμα και τα λοιπά. Λίγου έχει. Και γίνεται στο. Το παρανάρμα. Σόπι, το λίγο. Και γίνεται στον Πάοκ το παρανάρμα του πυρό.
15: Όταν ανέλαβε ο κύριο Παπαμινίκο.
16: Ναι.
15: Εσύ δεν είπε ότι το κάνει για να αντιάσει την κυρία Κοντσάρα.
16: Ναι.
15: Εσύ το είχε πει.
16: Και την μπόρεσε.
15: Δεν ξέρω.
16: Για ρωτά τώρα, πάρ' το ένα τηλέφωνο. Πες τι έγινε, ρε Παπαμιμίκο με την Κοντζάρεβα. Την τρέμει ο Παπαμιμίκο στην Κοντζάρεβα. Δηλαδή, στην τρέμουν οι ρεπόρτερ την Κοντζάρεβα. Την τρέμει ο Μάτος στην Κοντζάρεβα. Την τρέμει ο Βιερίνια την Κοντζάρεβα. Αφέντρα έγινε εκεί η Κοντζάρεβα. Τη βλέπουνε και τρέμουνε. Του κάνει τι μεταγραφέ όλα αυτή τα κάνει. Δεν δίνει, συγγνώμη, στο Μάτο και στο Βιερίνια καμία είδηση. Κοντεύουν να φάνε ξύλο αυτοί σε κανένα καφενείο οι άνθρωποι χωρίς να φταίνε. Λέω τι κάνατε να τον πάγω. Πάω ξύλο, δεν ξέρω καημένος, γιατί τον ενημερώνουμε πως είναι τα πράγματα. Δηλαδή το Βιερίνια που θέλει να αρχίσει να τον ξεφωνήσει χωρίς να φταίει. Τα λέω Βιερίνια, εμένα δεν με ενημερώσανε. Αυτή είναι η ιστορία στον Πάο.
15: Αφού αυτό που έχω μάθει εγώ από το ρεπορτάζ είναι για τον Κωνσταντέλια. Το ήξερα μόνο η κυρία Κοντζάρβα και ο κύριος Σαββίδης.
16: Αυτοί τον πούλησαν και δεν ενημέρωσαν κανέναν.
15: Δεν ξέρω.
16: Γιατί και σαν το φελό. Κανονικά αν είχαν τσίπα ο Βιερίνια και ο Μάτσο πρέπει να παραιτηθούν.
15: Έμαθα ότι.
16: Αν ήταν, δηλαδή.
15: Να μιλήσω.
16: Ναι, ναι. Που δεν φταίει σε τίποτα. Τα παιδιά, ο Βιερίνια και ο Μάτσο δεν φταίει σε τίποτα.
15: Έμαθα ότι ο ένας παραιτήθηκε, ο άλλος ήταν έτοιμος και δεν κάνατε την παρέτηση.
16: Ναι.
15: Το έμαθα μόνο εγώ ή το μάθεις και εσύ.
16: Ναι. Τι.
15: Ότι ο ένας από τον δύο παραιτήθηκε.
16: Ναι.
15: Και δεν έγινε δεκτή η παρέτηση. Και ο άλλος ήταν έτοιμος.
16: Δηλαδή θα θέλω να παραιτηθώ από εδώ και θα δεν έγινε δεκτή η παρέτηση.
15: Γιατί
16: τι άφησε, σοβαρά μιλάει. Θα θέλω να φύγω εγώ από τη δουλειά και να με πει ο άλλος δεν σε διώχνω. Θα μείνει με το ζόρι. Δεν γίνεται δεκτή η παρέτηση, λέει. Δηλαδή θέλω να φύγω εγώ από μια γκόμενα, ξέρω εγώ, ή από μια δουλειά και θα με πει ο άλλος δεν θέλω να. Σε απαγορεύω να φύγει από την παρέτηση. Τι λέει.
15: Εκεί υπάρχουν άλλες παράμετροι.
16: Οι ίδιες είναι οι παράμετροι.
15: Λάθος. Άλλο η γυναίκα.
16: Το ίδιο είναι από παντού όταν φεύγεις. Το ίδιο είναι.
15: Ρε φίλε, αν το εντάξει κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το ξέρουμε και τον αλλάξει νόμι.
16: Ευτυχώς πέθανε και έφυγε ο Κόκοτας.
15: Το ξέρω. Γιατί λες ευτυχώς.
16: Θα σου πω γιατί ευτυχώς.
15: Είχα ένα γεμιστό. Ώρα...
16: Είχα ένα φίλο παιδικό.
15: Ναι.
16: Τον Καραμπιτιλιό. Τον Δημήτρη.
15: Το ξέρω, την ξέρω μια ιστορία.
16: Δεν την ξέρει ο κόσμος. Ο Δημήτρης ήταν ο παπάς του ο Γιάννης ο Καραμιτιλιός. Μεγάλη παικτάρα από όλων Καλαμαριάς και τα λοιπά. Απατεώνας, απατεώνας
15: εργολάβος.
16: Απατεώνας. Τον κυνηγάει όλη η Κρήτη. Πέθανε κι αυτός. Είχε μια φιλινάδα αυτός, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και βρει μια φιλινάδα και είχαν πάει διακοπές. Και το στομάχι του τον ενοχλούσε.
15: Αλλά δεν πήγαινε στον γιατρό.
16: Με ενοχλεί το στομάχι, μα πάω και το στομάχι και τα λοιπά. Του λένε, συγγνώμη. Είναι συμπτώματα εμφράγματος αυτά. Τα αμέλη είχε την κόμενα εκεί, ήτανε. Γαμώ, τι έφαγα με αυτό το γεμιστό, δεν ξέρω να τρώω γεμιστά. Δώσε λίγο νερό, γαμώ. Βάλε λίγο μουσική.
15: Το έδωσα πριν πεις, δεν χρειάζεται. Εγώ δεν κάνω σόκες, είστε γελούς μισή ώρα τώρα. Ζω.
16: Τι να γελούσα, ρε κόκκινα.
15: Ναι, γελούς μισή ώρα επειδή βήχω.
16: Γέλα κι εσύ.
15: Γιατί δεν γελάζω.
16: Γέλα, τι να σε κάνω.
15: Είμαι γελίος σαν και σένα.
16: Αφού δεν είσαι γελίος, μη γελά.
15: Εσύ είσαι υποκείμενο γελίου και βύχη. Άλλος κάπνιζε, άλλος βύχη.
16: Αφού.
15: Στο λαιμό σου κάτσε.
16: Κάτι κάθισε για μένα. Γελάς.
15: Δεν μπορώ. Έλα εδώ, ρε.
16: Παθαίνει.
15: Έλα εδώ, ρε.
16: Βάρα λίγο πίσω, βάρα. Γιατάρε, τι είναι αυτό. Μουνιά, βάρα. Μουνιά, ρε, τι φαλιάρε. Πονάει, μουνιά. Μουνιά δεν πονάει. Τόση δύναμη έχεις.
15: Θες να μάθεις.
16: Θα μπλέξουμε σε κανένα καυγά, φάμε ξύλο με σένα.
15: Δεν μου λες.
16: Παράς.
15: Σε πόσους καυγάδες έχεις κλέξει μαζί μου.
16: Δεν μιλάω για βία στο ραδιό.
15: Όχι, όχι. Σε πόσους καυγάδες.
16: Τρεις-τέσσερις.
15: Με είδες να κολώνω.
16: Όχι. Το ότι ήσουν νέος όμως.
15: Οι άλλοι τι κάνανε.
16: Μη.
15: Όχι.
16: Μη θα μας ρίξουν.
15: Ούτε λέω. Κολώσαν οι άλλοι.
16: Κολώσαν.
15: Το πότε μιλες για δύναμη.
16: Παθαίνει λοιπόν
15: ένα. Δεν σε λυπάμαι. Παθαίνει, παπούλι.
16: Λοιπόν, παθαίνει λοιπόν ένα έφραγμα ο Δημητράκης.
15: Το ξέρω, ανακοπή έπαθαινε.
16: Ανακοπή ήρθε ο ψηλός με τον κοντό.
15: Τα ξέρω και αυτά.
16: Το φέρα στη ζωή μετά μισή ώρα, το εγκέφαλο διαλύθηκε έτσι και ο
15: κοντός. Δεν είναι νόμος αυτό.
16: Νόμος είναι.
15: Δεν μου λες, ο Χρήστος είναι φίλος μου.
16: Ποιος,
15: δεν άπεις λεπτομέρειες.
16: Ποιος Χρήστος.
15: Το ξέρεις. Το Χρήστο, ρε, βρεθήκαμε και τελευταία όλοι μαζί.
16: Αν ο Χρήστος, ναι.
15: Έπαθε ανακοπή.
16: Έπαθε.
15: Και μιλάμε για μεγάλο διάστημα.
16: Πόση ώρα έμεινε.
15: Πολύ ώρα.
16: Πόση ώρα.
15: 20 λεπτά.
16: 20 λεπτά αν έμενε κόκκινη θα ήταν φυτό. Άστα ιατρικά. Στα 5 λεπτά ο εγκέφαλος, αν δεν οξυγονωθεί σε 5 λεπτά, παθαίνεις κουσούρι. Αυτοί μείναν 20 λεπτά, 25, τους κάνανε αυτό, ήρθαν στη ζωή, ήταν στο κέντρο αποκατάσταση.
15: Το ίδιο ήξερα.
16: Δεν είναι ζωή αυτή.
15: Λοιπόν, το λέω και πάλι.
16: Ναι.
15: Το ίδιο ήξερα γενικότερα για την ανακοπή.
16: Ναι.
15: Και μου είχε πει σε μια κατηδία κουβέντα πριν από 20 χρόνια ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης, ο προπονητής.
16: Ναι.
15: Παίκτης του, έπαθε ανακοπή και ήταν μια χαρά μετά.
16: Ένα της, του Ολυμπιακού αυτός. Αυτός, γι' αυτό δεν έλεγε.
15: Και ήταν μια χαρά, δεν θυμάμαι για ποιον.
16: Που πήγε στον Ολυμπιακό, από τη
15: Βέλγια. Δεν θυμάμαι για ποιον.
16: Αυτό γι' αυτό να λέει.
15: Δεν θυμάμαι.
16: Ναι.
15: Έπαθε ανακοπή και ήταν.
16: Πόση ώρα έμεινε. Ρε.
15: Και έμεινε αρκετή ώρα.
16: Ρε κόκκινε, ιατρικός.
15: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
16: Ρε κόκκινε, ιατρικός. Μετά τα 5 λεπτά παθαίνεις κουσούρι.
15: Ο νόμος το λέει.
16: Ωραία. Δεν,
15: δεν δηλαδή, ισχύει για όλους.
16: Ισχύει για όλους. Πώς δεν ισχύει για όλους. Άμα μείνεις 20 λεπτά χωρίς οξυγόνο στον εγκέφαλο, μένεις φυτό. Σε πάρει στο κέντρο αποκατάσταση. Άλλος... Πάτε πάλι.
15: 15 φορές τον επαναφέραν, 15 φορές έφυγε.
16: Ερχόταν όμως στη ζωή. Ναι. Έκανε οξυγόνωση. Ξανά βεύγε. Άλλο να μείνεις ξερός 20 λεπτά και άλλο να επανέρχεσαι, ρε κόκκινε. Ο Κόκοτας, έτσι το παιδί έμεινε. 20 λεπτά, 25, τον επαναφέρανε και έμεινε σε κέντρο αποκατάσταση. Γι' αυτό δεν γλιτώνεις. Μετά από 10 χρόνια ταλαιπωρείς τους ανθρώπους. Δεν έρχει.
15: Ο ίδιος ταλαιπωρείται κατά.
16: Δεν ταλαιπωρείται, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
15: Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις.
16: Τι να σου πω.
15: Και εγώ έτσι νόμιζα, πολλά λένε, πολλά ακούγονται. Εντάξει.
16: Γι' αυτό, αν πάθεις τίποτα έτσι και αρχίσει το αυτό, θα του πάρει τον. Ή εμένα, αν με πάθει κάτι τέτοιο.
15: Εμένα με έτυχε με δικό μου άνθρωπο που ναι. Πάθει υποξία το εγκεφαλικό. Όχι δεν καταλαβαίνει, όχι δεν κάνει και όχι απλά καταλάβαινε. Τα πάντα.
16: Οπότε πέθανε ο Κόκοτας στην ηλικία μας ήτανε.
15: Ο θέλω να τον απάψει, κρίμα.
16: Αυτά είναι δύσκολα.
15: Πολύ δύσκολα.
16: Γιατί το κάρπα πρέπει και να γίνει γρήγορα. Να
15: χορέψει,
16: γρήγορα.
15: Πήγε να χορέψει, φίλε. Δεν είναι να πει ότι.
16: Ε, μου λες εδώ, άμα πάθουμε κανένα έμπραγμα τώρα. Και σταματήσει η καρδιά μας. Ή έχει κανένα να μας γλιτώσει. Με γραφτεί το ασθενοφόρο, γίναμε φυτάρα.
15: Άλλο.
16: Ναι.
15: Έχει γιατρό, όμιλος.
16: Τι γιατρό να έχει.
15: Δεν έχει γιατρό που έρχεται κάθε λιγάκι.
16: Ο γιατρός με την κόμμα να μπορεί να τώρα στις σκαβουρότυπες.
15: Έρχονται άνθρωποι να μας κάνουν σεμινάρια
16: ναι.
15: Με πυροσβεστήρες και τα υπόλοιπα.
16: Και πυροσβεστήρες. Θα κάτσω εγώ να πιάσω φωτιά, βάλω τον πυροσβεστήρα, πάρω κάτι δρόμους. σαν την Πατουλίδη θα τρέχω με τον πυροσβεστήρα τώρα.
15: Θα ήθελε να τρέξει σαν τη Βούλα.
16: Πώς?
15: Θα ήθελε να τρέξει σαν τη
16: Βούλα. Άμα οικονομούσα θα ήθελα. Άμα δεν οικονομούσα.
15: Δηλαδή η Βούλα επειδή οικονομούσα έτρεχε. Ικανή ήταν.
16: Αυτό είπα.
15: Άμα κονομούσα.
16: Γιατί να τρέχω 10 δευτερόλεπτα 100 αν δεν κονομάω, ρε κόκκινε. Ή αν δεν είναι.
15: Τι κονομούσαν τότε στους δρόμους.
16: Ποιοι.
15: Οι αθλητές του Στίβου. Τι κονομούσανε.
16: Τι...
15: Ποια ήταν η σούπερ κονόμα που κάνανε.
16: Δεν κάνανε.
15: Τότε...
16: Άμα είναι γιατί να τρέξω, δηλαδή. Να ζηλέψω που τρέχει.
15: Δηλαδή η Βούλα ήταν κορόιδο που έτρεχε.
16: Η Βούλα ήταν τυχερή.
15: Ευλογημένη.
16: Ευλογημένη ήταν.
15: Είχε ένα χάρισμα, ικανότητα.
16: Και δείξε κάτι. Η Βούλα δεν έμεινε στο μετάλλιο. Είχε προσωπικότητα μετά.
15: Ποιο διαφωνεί με αυτό.
16: Ναι, είχε δηλαδή. Δεν είχε το σύνδρομο του παλέμαχου. Εγώ πήρα.
15: Άρα μετά... βλάκα.
16: Ναι.
15: Δεν είναι όλα λεφτά.
16: Αυτό κατάλαβε, ρε Ζαμπουλά.
15: Αυτό εννοεί.
16: Βρε Αντώνη Γεωργιάδη.
15: Έτσι λε.
16: Βρε Αντώνη Γεωργιάδη, αυτό κατάλαβε.
15: Βλαμμένε. Κάθε φορά αυτό. Τα λεφτά και
16: σε
15: τα
16: λένε,
15: λεφτά.
16: Σε λένε η γυναίκα πήρε το μετάλλιο 27 χρονών. Τώρα είναι 60. 61, 59. Πόσο είναι η γυναίκα. 60 χρονών είναι.
15: Και άμα τρέξει κάτω μέσα.
16: Άλλο σε λένε, ρε βλάκα. Δεν στα τρεξίματα. Είχε προσωπικότητα. Να δουλέψει να πούμε και άλλα θέματα πολιτική και τα λοιπά. Δεν έμεινε σαν τον παλέμαχο τον παίκτη τον Βλάκα. Έπαιξα μπάλα, σώστε με πρόεδρε. Σαββίδι, δώσε
15: ποιος
16: με γιατί αρρώστησα. Αυτό λέμε τώρα.
15: Ποιος διαφωνεί.
16: Δεν καταλαβαίνεις τα
15: ο
16: έργα.
15: Ο ικανός δεν χάνεται.
16: Αυτό λέμε. Το ίδιο είναι.
15: Όχι. Εγώ στάθηκα. Δεν έχω να κερδίσω κάτι.
16: Τι να κάνω.
15: Δεν έχω να κερδίσω.
16: Ζηλεύεις, λέει τη Βούλα που τρέχει τα 10 δευτερόλεπτα.
15: Αυτό είπα.
16: Δηλαδή, άμα τώρα βγω 58 χρόνια και κάνω 100 μέτρα σε 11 δευτερόλεπτα, θα έρθει ο δήμαρχος να με δώσει.
15: Ρε βλάκα, είπα εγώ τη λέξη ζηλεύεις.
16: Αυτό δεν είπε. Ζηλεύεις που τρέχει τα 10 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν είπες. Κοίτα, ένα εγκεφαλικό πρέπει να το έπαθεις εκεί στην παραλία Διονυσίου κάνα δύο φορές και να τον ήλιο κάθισε πολλή ώρα να πούμε.
15: Εγώ αφιοποιούσα πυροβόλη. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να βρεθεί την προσεχή Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί, οδηγώντας σε νοσηλεία 2 ετών στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 44χρονου που συνελήφθη για τον βιασμό και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του άσκησε η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Ο 44χρονος θα παραμείνει υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του διαχείριση. Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο στοχεύει στην ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών σπιτιών. Στις Φλόγες στυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σπίτι στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκάλεσε

0: και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία 4ALL και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε με Λευτέρη Χατζηπαρδελή πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου

0: επικοινωνήστε με την εκπομπή. Περιμένω από χτες να πεις κάτι, αλλά θέλεις κουβέντα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Έλεγε ο Κωνσταντέλια, ζήτησε συγγνώμη από τον Αθανασούλα. Σε μένα δεν είπες τίποτα.
1: Τι να σε πω, συγγνώμη?
0: Δεν όφιλες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Όταν σου έλεγα ότι δεν υπάρχουν αυτά πράγματα.
1: Ποια πράγματα?
0: Ότι δεν ισχύουν αυτά πράγματα και ότι παίρνει κανονικά τις βιταμίνες του.
1: Ήσουν εκεί μπροστά εσύ που έπαιρνε τις βιταμίνες.
0: Είχα κολλητό τον Αθανασούλα.
1: Ναι.
0: Είχα κολλητό τον Κωνσταντέλια.
1: Και τώρα που βρήκα εγώ τον Αθανασούλα, με είπε.
0: Με δικαίωση.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί τώρα έχει τελειώσει το ρεπορτάζ. Μισό.
0: Σε δικαιώνει. Δεν έχει αξία. Ναι. Με δικαιώνει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, βέβαια. Ασύλληπτο. Ξέρει τι θρησκείε απόξω. Βέβαια.
0: Με δικαιώνει το ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, τι σε δικαιώνει. Φυσικά. Δεν λέω εγώ ηρωνικά, δεν το λέω. Πραγματικά το λέω. Φυσικά.
0: Σου λέω και τα φάρμακά του παίρνουν κανονικά και τα πάντα.
1: Δεν έχουν τη μετάγκηση μόνο.
0: Ακριβώ. Με πήρε κάποιο φίλο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει το εξή. Καλό να το γνωρίζει. Ο οποίο ασχολείται πάρα πολύ και ξέρει. Όταν ξεκινήσει η κάρπα.
1: Ναι.
0: Μετά το πεντάλεπτο δεν υπάρχει θέμα. Άπαξ ξεκινήσει η κάρπα. Γιατί ήδη λέει κατά κάποιο τρόπο οξυγονώνεται ο εγκέφαλος. Αν τα καταφέρουν βέβαια με την κάρπα. Γιατί δεν είναι πανάκια.
1: Δηλαδή τι θες να πεις?
0: Και ο φίλος
1: ότι αν μείνει μία ώρα.
0: Και ναι. Ο φίλος μου που έμεινε 8,5 λεπτά.
1: Στα 8,5 λεπτά επανήλθε ο φίλος όμως.
0: Ναι,
1: αλλά... και έβγε.
0: Δεν τον άφησε κουσούρι.
1: Πώς θα τον αφήσει, αφού δεν ήταν παρατεταμένο τα 8,5 λεπτά.
0: 8,5 λεπτά
1: παρατεταμένο. Ρε, όταν καρδιολόγο, ρε. Ξέρεις, θα σε πει. Αν επανέλθει στο δίλεπτο, ξαναφύγει. Ξαναεπανέλθει στο τετράλεπτο και ξαναφύγει, οξυγονώνεται ο εγκέφαλο, ξαναπαίνει μπροστά. Άμα είναι 0, στο έκτο λεπτό τελείωσε. Έχει μείνει κουσούρι. Αν και να σε φέρουν, κατάλαβε.
0: Υπάρχουν πράγματα απρόβλεπτα.
1: Ποια είναι τα πρόβλημα, εγώ έγινε, τι έγινε.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Θα του στείλω Παΐσιο με το ρεύμα αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Το 15ο λεπτό και θα κάνει μετά, θα ξαναγίνει καλά.
0: Κοίταξε, εσύ στα θαύματα δεν πιστεύει, οπότε δεν χρειάζεται.
1: Είδε καλά θαύμα στη ζωή σου. Εσύ.
0: Ναι, έχω δει.
1: Για πες μου.
0: Πολλά.
1: Ένα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εδώ χρειάζεται, πες.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εγώ δεν έχω δει κανένα.
0: Όχι. Τα κρατάω.
1: Έχει κανένα χέρι κομμένο να κολλάει.
0: Τα κρατάω για
1: έχεις μένα. Έχει
0: έχω δει πολλά θαύματα.
1: Τελευταίο στάδιο να γίνεται καλά, εγώ δεν είδα.
0: Έχω δει πολλά.
1: Δεν είδα εγώ τι.
0: Δεν κάνω προσυλλητισμό.
1: Βρε κάνε!
0: Δεν θέλω.
1: Πες μας ένα θαύμα
0: δεν
1: που είδες.
0: Δεν θέλω. Για μένα τα
1: θαύμα κατά. Είδα λέει.
0: Έχω δει ναι.
1: Πες ένα θαύμα που
0: είδες. Δεν θέλω.
1: Α, δεν θέλει.
0: Δεν θέλω. Θαύμα είναι ότι κάνω μαζί σου εκπομπή και ζω ακόμα.
1: Τώρα μιλάμε ή κάνουμε
0: μιλάμε, κάποια. Ναι,
1: εγώ δεν έχω δει θαύμα σε κανένα στη ζωή μου.
0: Θα σου πω ένα θαύμα.
1: Μπράβο για πες.
0: Κάποιος ο οποίος έκανε ψαροτούφικο στο Μεξικό.
1: Στο Μεξικό έκανε ψαροτούφικο.
0: Ναι. Χάθηκε.
1: Χάθηκε να το
0: πει. Ένα σπήλο, σαν αυτό που υπάρχει στην Αθήνα και χάνονται και τον προσανατολισμό και χάνονται άδικα και τόπα και βερσέ.
1: Δεν χάνονται άδικα.
0: Το άδικα καταλαβαίνει.
1: Καθόλου άδικα.
0: Με ποια έννοια το λέω.
1: Παίρνει το ρίσκο του.
0: Παίρνει μεγάλο ρίσκο και την πατάει.
1: Άρα δεν χάνεται άδικα.
0: Άκου το.
1: Άδικα να έρθει η Ιταλίκα που παίρνει για σε φάει. Αυτό είναι άδικο. Άκουρε
0: να
1: το δεν άδικο. Ναι.
0: Άκου να
1: ναι, σε ακούω, ναι.
0: Το παλικάρι αυτό το οποίο παίζει. Ήταν 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Χαμένος.
1: Μπέστε.
0: Οι αρχές σταματήσανε στις 6-7 μέρες να κάνουν
1: ναι.
0: Έρευνες κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Η οικογένεια επέμενε.
1: Μάλιστα.
0: Ευαισθητοποίησε τον κόσμο και ψάχνανε.
1: Ωραία.
0: Και τελικά αυτός είχε βρει ένα σημείο ενός σπηλαίου που είχε οξυγόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ανέπνεε.
1: Ναι.
0: Το νερό δεν ήταν θαλασσινό 100%, είχε και νερό γλυκό.
1: Ναι.
0: Έπινε νερό και από την επιμονή τους να μην τα παρατήσουν το βρήκανε.
1: Μάλιστα. Θα έβαινε αυτό.
0: Το λες θαύμα. Η επιμονή τους.
1: Άσε με, βρήκε εκεί μια χαραμάδα, έβγαλε την κεφάλα του.
0: Αν απάνω, δεν μου... επιμένανε, ναι. Φίλε, δεν το βρίσκαν ποτέ.
1: Θα πέθαινε, ωραία.
0: Αυτό σου λέω. Η επιμονή τους.
1: Αυτό είναι θαύμα.
0: Εσύ πες το
1: να θέλετε. Πάει με τα γόνατα σαν τον κινούσι στην Παναγία της Τίνου, να φάει τα γόνατά του επειδή το επιμέναν οι δικοί του. Πάμε παρακάτω, ρε.
0: Δικαίωμά του να πάει πώς θέλει ο άλλος.
1: Να φάει τα γόνατά του και να και τροχονόμο εκεί πέρα.
0: Σε ενοχλεί γι' αυτό.
1: Δεν με ενοχλεί που πληρώνω τον τροχονόμο για να βάλει τους πιστούς εκεί. Τι θα κάνει, προσπέραση.
0: Το πληρώνει άλλα και άλλα, αυτό σου πειράζει.
1: Δηλαδή τον τροχονόμο τι τον θέλουν εκεί στην Παναγία της Τίνου. Μη βγάλει κανένα φλάσ, κανένα πιστό και πατήσει τη διπλή γραμμή να το γράψει. Μισθητή μου, κύριε.
0: Μην παρκάρει παράνομα.
1: Μην κάνει κανένα παράνομο παρκάρι.
0: Μην κάνει την κανονική προσπέραση. Μην τρέχει, μην υπερβολική.
1: Μην κάποια διπλή γραμμή εκεί.
0: Μην υπερβολική. Μήπω δεν φοράει
1: δεν ξέρω, ρε κόκκινα, δεν ξέρω. Βλέπω πολλά παράλογα να πω. Πάμε παρακάτω.
0: Κι εγώ βλέπω πολλά.
1: Ναι.
0: Ανοίγουμε γραμμές.
1: Ναι, άνοιξε γραμμές. Ναι.
0: Ανοίγουμε γραμμές.
1: Πήγε στην Τίνο, έβαλαν τροχονόμα εκεί πέρα με τη σφυρίκτρα, τους πεζούς εκεί που βάλουμε τα γόνατα, να τους βάλουν σε σειρά. Θα ρίξει και θέλω εγώ σειρά να με βάλει ο άλλος. Ή τροχονόμα να πούμε. Μιλάμε τώρα για σκοταδισμό, δεν υπάρχει.
0: Έλληνες είναι, φίλε.
1: Ορίστε.
0: Έλληνες είναι.
1: Σκοταδισμό είναι,
0: φίλε. Έλληνες είναι.
1: Τι Έλληνες είναι.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι κουστάρει.
1: Πω, πω, πω.
0: Καλύτερα με τον τροχονόμο για να μην γίνει το παραμικρό παρά.
1: Σαν τι να γίνει, ρεκόκι, να πλακωθούν οι πιστοί. Ποιος θα πάει πρώτος.
0: Ικανοί είναι.
1: Τότε δεν καλοί χριστιανοί, ρεκόκι, να μα πλακωθούν.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλοί ή όχι.
1: Άμα πάει στην Παναγία την Τίνο για να πλακωθεί στο ξύλο, ποιος θα πάει πρώτος να με γονατιστός, γονιπετήσει, να τον κινούσει. Αυτό είναι φοβερό πράγμα.
0: Δεν μιλες.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται κάθε φορά στον αγιασμό,
1: αγιασμό.
0: Όταν πετάει ο ιερωμένος σταυρό. Έχεις δει πόσες φορές πλακώνονται για το σταυρό. Είναι λογικό αυτό.
1: Απαιτούσε κανένα διχείριο και εγώ θα πλακωνόμουν.
0: Έχεις δει.
1: Ο πάτερ.
0: Έχεις δει πλακώνονται για το σταυρό. Έχεις δει πλακώνονται.
1: Τόσο μυαλό έχουν.
0: Είναι χριστιανικό αυτό.
1: Τι είναι, λέει.
0: Είναι χριστιανικό.
1: Χριστιανικό είναι.
0: Να πλακώνονται για το σταυρό.
1: Σταυρό.
0: Άντε ρε φέλε, κάθομαι και συζητάω μαζί σου.
1: Να φανταστεί.
0: Άντε ρε φέλε.
1: Σε τι σκοταδισμό ζει, να πούμε. Σε τι παράνοια ζει.
0: Δεν φίλε, τώρα.
1: Πλακώνεται άλλο στο ξύλο, ποιο θα πιάσει το σταυρό. Θα πέκα πεντοχίλιο να πετούσε να πλακωθώ. Πιάσω το σταυρό για να μαλώσω με τον ανθρωπάκο τον άλλο.
0: Και για το πεντοχίλιο να μπλακωθεί, βλακία.
1: Όχι, το πεντοχίλιο δεν είναι για να μπλακωθεί.
0: Εκτός αν είναι δικό σου και στο κλέψουν.
1: Όχι. Άμα πετάξει ο πάτερ κάνα πεντοχίλιο, ξέρει πώ θα φύγουμε. Εκεί να δει μπουνίδια που θα πέφτουν.
0: Μέχρι και εσένα θα δούμε για το σταυρό, δηλαδή.
1: Άμα πετάξει πεντοχίλιο, ναι. Αν και δεν είμαι καλό στο κολύμπι, θα πέφτει.
0: Με τι κάλτσε θα βουτήξει.
1: Με τι κάλτσε, με τα σόβρα. Τζάμπα γιατί να πάω, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, το 2310-390 είναι δικό σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Ηρακλής παίζει ξανά εκτός έδρας. Τι έγινε τα έργα στο Καρατζόκλιο, μήπως έφαγε τα λεφτά ο φίλος σου Κόκκινα, έχεις ρεπορτάζ.
1: Τι έγινε με τα λεφτά, ρε.
0: Ποια λεφτά.
1: Το φίλος έχει τα λεφτά. Γιατί το Καρατζόκλιο δεν φτιάχνει και πάρει σαν σένα.
0: Καταρχήν ο φίλος μου έχει όνομα.
1: Αυτός λέει το, εγώ δεν το είπα. Το μήνυμα που λέει.
0: Ο φίλος μου λέγεται Στέργιος Παλωδήμος. Δεύτερον, τα λεφτά είναι ΕΣΠΑ και θα εκταμιευθούν 15 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, δηλαδή μετά τις 15 Σεπτεμβρίου το ΕΣΠΑ τι θα γίνει.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι δικό του λάθος.
1: Αυτός γράφει, ρε, δεν λέω εγώ για τον λάθος.
0: Αυτός γράφει, εγώ απαντάω.
1: Απάνταση.
0: Η απάντηση είναι σωστή που του δίνω ή είναι από τη φαντασία μου.
1: Ξέρεις ότι 15 Σεπτεμβρίου θα εκταμιευθεί το ΕΣΠΑ.
0: Ο κύριος Βρύζης μου το είπε.
1: Βρύζης.
0: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο σε μένα. Και σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
1: Ωραία. Και γιατί να τα έχει μεταφέρει 15 και να τα δώσει πιο μπροστά, δηλαδή.
0: Γιατί τότε τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Άρα το Καφτατζόγλιο πότε θα γίνει.
0: Το Καφτατζόγλιο θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμο. Και η ομάδα του Ηρακλή θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμη και πολλά ακόμη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αργήσαν τα έργα.
1: Αργήσαν τα έργα.
0: Πάμε στον κόσμο τώρα.
1: Πάμε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Μάτσι, καλησπέρα, ναι.
2: Γεια, καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Μπαρμπακότσο.
0: Μπαρμπα, σε σένα μιλάει.
2: Τι έγινε. Δεν μ' ακούω.
0: Τον είπες Μπαρμπα και μαζεύτηκε εδώ. Σαν βρεγμένη γάτα είναι.
2: Ναι, από εκεί πέρασε.
1: Έπρεπε να το φέρω στη Γερμανία, δηλαδή την Μπαρμπα είμαι. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Α, είστε στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί δεν ήρθες να ματήσεις ρε κάφρε.
2: Γιατί δούλευα, ρε.
0: Εδώ δουλεύες.
2: Εκεί ήρθα, αλλά δεν σας βρήκα. Δεν ήσασταν εκεί.
1: Ήρθες Αύγουστο μήνα να μας βρεις.
2: Τον Ιούνιο ήρθα.
0: Να ήρθες τον Ιούνιο και να μας βρήκες, δεν το πιστεύω, με συγχώρεις.
2: Μα πού ήρθα, ρε. Ήρθα από εκεί από τα γραφεία. Πού είναι ο Κώστας. Και πέρασα και από το μαγαζί στο λιμάνι. Ήταν εκεί πέρα έξω ένα σαν. Να μην πω πάλι τίποτα και με κόψετε. Και ρώτησα και εκεί, πού είναι ο τέτοιος. Κάτι με έλεγε, περπατούσε δεξιά-αριστερά. Δεν τον έδωσα σημασία.
1: Στο Λούσιφερ πήγες να πας κούτρα ποτό.
2: Να σε δω, εκεί ήρθα, ρε, εκεί ήρθα. Αφού λες κάθε βράδυ πηγαίνεις που και που, κατέβηκα εκεί να σε βρω.
1: Τον Αύγουστο αραίωσα λίγο, εντάξει.
2: Δεν μου λες.
0: Δεν είχε πατουσάκια.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Τι θα έλεγα. Γιατί δεν λέτε κάτι για τα. Παλιά είχατε αναφερθεί στα χρωστούμενα και στα λεφτά τα οποία είχαν φύγει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Κάτι τέτοιο τώρα δεν περνάει, ε.
0: Ποια χρωστούμενα και πού.
2: Τις μειώσεις που κάναμε, ρε, και σβήσαμε τα λεφτά του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
0: Τις ΑΕΚ έχουν περάσει το εξωτερικό χρέος.
2: Ναι. Καινούργιο αφημί. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Ο Ολυμπιακός τα έχει σβήσει κανονικά.
0: Παναθηναϊκός δεν νομίζω να χρωστούσε.
2: Εκεί με τον πατέρα τι έγινε, ρε Γρηγόρη?
0: Είπα δεν νομίζω.
2: Ναι.
0: Και από ό,τι ξέρω τα πλήρωσε ο Αλαφούζος.
1: Εσύ αυτός τι ομάδα είναι ο φίλος?
0: Παοξής.
1: Εσένα τους στόχους που σε σβήσαν και τα πλήρωνε ο Βενιζέλο με τον Τζοχατζόπουλο.
0: Ο Αλογοσκούβης ναι. Που τα πάγωσε.
1: Πήρε ο άλλος τζάμπα τον Πάοκ με 10 εκατομμύρια ο Σαββίδης. Και χαιρόντουσαν. 11 εκατομμύρια το τσάι.
2: Όλα τα πήρε.
1: Η τσάι, το τσάι, 11 εκατομμύρια. Τσάμπα το πήρε.
0: Ένα τσάι, 10,5 εκατομμύρια.
1: Και χαιρόντουσαν, ρε. Ρε, απίθανη να πούμε.
2: Δεν μου λες Κώστα, κάτι ακόμα να πω. Για τον Άρη και τον Όφη. Ο Όφη τώρα πάει πολύ καλά, ε.
0: Βεβαίως.
1: Καλά πάει. Είναι το φεγγάρι του.
2: Και ο Βόλος πάει πολύ καλά. Ο Μπέος δεν ήταν που ήθελε να πάρει τον Άρη.
1: Ο Μπέος.
0: Δεν νομίζω.
2: Ο Μπέος, ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Ναι.
0: Όχι, ρε, μην επιμένεις.
2: Να σου
0: τον
2: πω.
0: Τον Ηρακλή ίσως, τον Άρη όχι.
2: Ο Μπέος είχε βγει και σαν ανέκδοτο, το είχε πει ένα πρωί ο Κώστας και είχα πεθάνει.
0: Δεν θέλει να ακούει για Άρη ο Μπέος, φίλε. Πλάκα μου κάνεις.
2: Μάιο ήταν. Άκου, ο Μπέος ήθελε να πάει τον Άρη.
0: Δεν θέλει να ακούει για Άρη, μην επιμένεις.
2: Τέλος πάντων. Η ομάδα του πάει καλά, βλέπω να πηγαίνει όπως πάει και όχι.
1: Πάμε. Την άλλη φορά που θα έρθεις να μας ειδοποιήσεις να σε περιμένουμε.
0: Καλησπέρα.
1: Να σε βγάλουμε και για τραπέζι να πληρώσεις. Ναι.
0: Να σε βγάλουμε πληρώσεις.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Κλείσε το ράδιο, είναι χωριάτη.
3: Έλα, το έκλεισα. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλώς το να.
0: Ο Τουμπιώτης είπε χωριάτη.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
3: Από χωριό είμαστε κι εμείς, τι να κάνουμε.
1: Και εμείς είμαστε.
0: Είσαστε.
3: Λοιπόν, μία ερώτηση ήθελα να κάνω στον Κωστή. Γεια σου, Κόκκινε, και σε σένα. Και ήθελα να μου πει πώς βλέπει φέτος τον ΠΑΟΚ με όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια πορεία καλή. Έχει καλό προπονητή. Καλό προπονητή έχει. Και οι άλλες οι ομάδες δεν τρελαίνομαι. Αν πάρει center for που είπε και ένα χαβ ακόμα, θα πάει ακόμα καλύτερα. Δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ χάλια που λένε, δεν θα βρει. Θα πάει αρκετά καλά. Θα είναι ανταγωνιστικός τώρα. Αν θα είναι ένα πόντο πάνω, τρεις κάτω, δεν το ξέρω. Αν θα είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Έχει καλή ομάδα και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και αν μάθει και ο άλλος ο άλλη εκεί το ερήμη. Η καλή ομάδα. Εκτός κι αν αποκλειστεί από το κύπελο UEFA, πώς το λένε, που εγώ δεν το πιστεύω. Και αρχίσει μετά να θέλει να φεύγει ο Ζίβκοβιτς, να θέλει να φεύγει ο. Πώς τον έλεγε τον άλλον, ο Πιτσίρικας. Ο Ζαφίρης. Μόνο τότε ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει καλά. Η Πέμπτη, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, κατά τη γνώμη μου πιστεύω θα περάσει.
0: Τώρα που λέει πιστεύω θα περάσει, καταλαβαίνεις.
1: Δεν μπορεί να χάσει, τι να κάνουμε. Αν περάσει όμως, θα πάει καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, πιο γρήγορα.
0: Τον έφαγε τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί παρακαλώ. Τον έφαγε τον ΠΑΟΚ.
0: Αφού είπε θα περάσει.
1: Είναι η άλλη ομάδα για να μην περάσει ο ΠΑΟΚ. Έχει κανένα μεγαθύριο δηλαδή.
0: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τι είπες?
0: Ότι είπες θα περάσει.
1: Είπα και
0: έχεις επανέλθει.
1: Και θέλω να περάσει.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Και θέλω να περάσει.
0: Παρακαλώ.
1: Το θέλω αρκετά. Για τη δουλειά μου, για όλα αυτά.
0: Λογικό.
1: Μουντιάλ δεν θα έχουμε το καλοκαίρι.
0: Λογικό.
1: Αν ζούμε και είμαστε καλά, δεν θα έχουμε, πώς τα λένε,
0: λογικό.
1: Γιούρο και τα λοιπά. Άμα δεν έχουμε και τον πάω και εδώ πέρα, το κλείσαμε το μαγαζάκι.
0: Και οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε.
1: Μεταφορικά το λέω, το κλείσαμε το μαγαζάκι. Α, θα είναι πιο. Τι θα μιλάμε.
0: Θα ρίξει τι
1: δουλειέ. Θα δούμε αν έδιρε τη Βούλγαρη ο άντρα τη, πόσε φορέ το πήγε. Παράδειγμα σε λέω, ρε. Την έβρισε, την τράβηξε το μαλλί, θα λέμε. Αυτά θα ασχολούμαστε. Άμα δεν περάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Η μήνυση είναι για εξύβριση.
1: Δεν ξέρω τι με ενδιαφέρει.
0: Και εμένα με ενδιαφέρει, αλλά έχει διαφορά.
1: Αυτά που είναι να πω για αυτό το θέμα θα τα πω σε άλλο μέσο, γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αξίζει να πούμε λίγο δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
3: Και πρώτα απ' όλα να θέλω λίγο να αξιολογήσουμε λίγο το στέλεχος της ΠΑΕ, την κυρία Γκοντζάρεβα, που αναφέρθηκε και εσύ προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
3: Αν έχεις ένα στέλεχος και πριν από ένα χρόνο σου λέει να πουλήσεις κάτι και μετά από ένα χρόνο παίρνεις 50% πάνω, η αξιολόγηση που θα κάνεις στο στέλεχος θα είναι καλή ή κακή?
1: Καλή.
3: Καλή, ενώ σου λέγε πέρσι ότι και να το πουλήσεις πιο φθηνά.
1: Από πέρσι πόσο θα τον δίνατε πέρσι?
0: 20.
3: 18 το δίναμε και
1: τώρα το πήρε στα 32. Πολύ καλά είναι.
3: Ναι. Άρα το στέλεχος εκεί έκανε λάθος, έτσι. εισήγησή του. Να το πάρουμε από εκεί. Εγώ πιστεύω ότι κάνει και φέτος λάθος εισήγηση. Αν τα πράγματα δεν είναι πολύ δραματικά, νομίζω έχασε περισσότερο Σαββίδης από αυτά που πήρε. Γιατί πρέπει, όταν κάποιος παίρνει αποφάσεις σε μια ομάδα ποδοσφαιρική, ειδικά έτσι μεγάλη σαν τον ΠΑΟΚ, δεν περιλαμβάνει υπόψη μόνο τα νούμερα. Περιλαμβάνει υπόψη πολλά πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν στην πορεία. Αυτό ήταν ένα σχόλιο. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας έφυγε. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα στο Σαββίδη και μελλοντικά. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Γιατί ο Σαββίδη στηρίχθηκε πολύ από τον κόσμο. Θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά στη μεταγραφή και να μην βγει έτσι χτυπημένος όπως βγήκε. Θα σου πω ένα παράδειγμα, γιατί είμαστε εμείς, θυμόμαστε και τα παλιά του ΠΑΟΚ. Ο Ζαλπιγκίδης έβγαινε από ένα διαλυμένο ΠΑΟΚ και το βρίζανε 30 χρόνια. Και ο Κωνσταντέλιας έβγαινε από ένα ΠΑΟΚ σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με ένα ισχυρό επιχειρηματία και βρίζουν τον επιχειρηματία. Γι' αυτό είναι πολύ παράλογο, έτσι. Δεν το καταλάβει ο Σαββίδης για να το σκεφτεί.
1: Τον επιχειρηματία τον βρίζουν γιατί δεν είχε παιχταράδες να πλαισιώσει τον Κωνσταντέλια στις μεταγραφές και θεωρούν ότι έγινε κολυσιεργία εδώ. Γι' αυτό τον βρίζουν. Δεν τον βρίζουν γιατί.
0: Η μέρα που έφυγε, ναι. Ο τρόπος που έφυγε είναι πολλά.
1: Όχι αυτό, ο τρόπος μόνο που έφυγε, η μέρα που έφυγε. Δεν είχε δύο παιχταράδες, τρεις έτοιμους την άλλη μέρα να υπογράψουν και να πούνε εδώ είναι. Έφυγε μια μονάδα, αλλά κάνουμε μια ομάδα δυνατή.
3: Αυτό. Κοιτάξτε, αν ήταν να τον πουλήσουν, δεν έπρεπε να στήσουν την ομάδα γύρω του. Έτσι, γιατί ο προπονητής την έστησε την ομάδα γύρω του. Τον κάνανε αρχηγό φέτος, δηλαδή δείχναν ότι ήθελαν να στηριχθούν πάνω του. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα προτιμούσα το Σαββίδη να είναι στα γραφεία και να τον πάει αυτό στο αεροδρόμιο από αυτό που έγινε. Αυτό δεν του θυμάει κανέναν. Αλλά τώρα πάμε στα αγωνιστικά, γιατί εντάξει, πάω και είμαστε εμείς και θέλουμε το καλό της ομάδας να παίζει και να κερδίζει. Έτσι. Νομίζω για το μάτι της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να περάσει αν στην αριστερή πλευρά παίξει ο Γιαννούλης μαζί με τον Μπάμπα. Ο προπονητής θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να θωρακίσει την ομάδα με περισσότερα τρεξίματα, δηλαδή να φύγει ο Σανταμαρία ίσως από το 6, να παίξει το παιδί αυτό το που τον είχαμε πέρσει αριστερό μπακ που ήταν το μπακ του.
1: Ο Τέιλορ είναι αποκάλυψη στα χαφ.
3: Και μπράβο στον προπονητή που το είδε και είδε ότι έχει ένα πρόβλημα και βρήκε ένα παίκτη από μέσα να του το λύσει. Χάνουμε σε ύψος, αλλά νομίζω ότι δεν θα χάσουμε το μάτσα από το ύψος με αυτή την ομάδα. Δεν τους είδα ούτε
1: τα center backs στον αέρα δεν είναι και πολύ καλά. Και τα τρία.
3: Νομίζω κάναν.
1: Δεν έχει κανένα μπεδαρά. Ένα 90 να πηδάει. Έχετε, κοίτα. Έχετε ο Χατζηδιάκος με κάτι πλατούλες να πούμε. Ο Μιχαλίδης με άριστα το 10 στο 7 το παιδί και τον άλλο τον κοντό 1.79 τον πήρατε να πούμε για center back με κάτι πλατούλες να τρακάρει με κάνα. Άμα τρακάρει την προπόνηση με αυτό τον Εντιαγέ μπορεί να του είχα μια αιμόπτυση να πούμε. Αυτό το center back που πήρατε. Τι είναι αυτά center back, ρε. Εγώ στον πάγκο πιο πολλά κιλά σηκώνω στο γυμναστήριο από αυτά τα center back που πήρατε. Σοβαρά μιλάτε να πούμε.
3: Κοίταξε, από εκεί και πέρα όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι στα δίδυμα, δεν ξέρω αν θέλουν να το κάνουν και φέτος. Ήθελαν πάντα να έχουν ένα γρήγορο και ένα δυνατό. Το έκανε με τον Κουλιαράκη και τον Κετζιόρα, το έκανε παλιότερα με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Ο Ισπανός που ήρθε πάντως δεν μου βγάζει να ξέρει την μπάλα που ξέρει ο Κρέσπο.
1: Ποια δεν μπάλα να ξέρει. Τι μπάλα, ούτε να σταθεί δεν ξέρει. Κατεβάζει μια μπάλα. Πολύ. Άμα τον πιέσει και λίγο, γιατί τα ακούω και αυτό. Κατεβάζει την μπάλα. Κατεβάζει την μπάλα χωρίς πίεση αντίπαλος. Άμα του κάνουν ένα pressing, να του πω τους, τους ποδοσφαιρικά άσχετους, άμα του πετάξουν ένα pressing σε ζώνη, εγώ σου λέω, όχι σε μάντουμαν, τις 10 πάσεις, 8 λάθος θα είναι. Άσε το παραμύθι τώρα.
3: Να πω και κάτι τελευταίο για τον ιστό του και να κλείσω.
1: Ναι.
3: Ένα center back ο οποίος τον θες να είναι πιο ευέλικτος, πιο γρήγορος, να λιμπερίζει, να ξέρει μπάλα, πρέπει να είναι πολύ γρήγορος. Δηλαδή ο Κρέσπο στα καλά του είχε φτάσει σε ένα σημείο να είναι πάρα πολύ γρήγορος. Και όχι ο Τζιόρα ήταν γρήγορος. Παρότι δεν φαινόταν. Τις έσβηνε τις φάσεις. Ξεκινούσε πιο γρήγορα, είχε καλύτερο timing. Σε μια φάση που γίνεται με τον Λιβαδιακό που δεν ήταν καλή, ο Εμμανουηλίδης πήγε να φάει ο ΠΑΟΚ φάση κόντρα τέτα τέτ. Επειδή ο Λουστόντο δεν πήγε και γρήγορα στην μπάλα και έχασε και την κόντρα μετά.
1: Φαίνεται.
3: Είναι πρόβλημα.
1: Τον έκανε σκόνη ο 42 κιλά Εμμανουηλίδης.
3: Δεν ξέρω άμα στρώσει στην πορεία και πούμε κάτι άλλο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει.
1: Σωστά μιλάς ποδοσφαιρικά, πάρα πολύ άρτια μιλάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάζε καλά.
1: Αρτιότατη ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Αρτιότατη.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι. Μάλιστα.
4: Ραπτόπουλε, Κώστα, κάτι θέλω να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις. Επειδή σας ακούω Είπα δεν θα ξαναπάρω, αλλά και αυτό το δικό μου θέμα ξαναπήρα. Πολλές φορές λες τον Γρηγόρη, εσύ Γρηγόρη, αφού δεν το ξέρεις, πάνε ψάξε, μίλα, πες το κτλ. Και λοιπόν, θα σου πω κάτι, δεν έχω καμία σχέση, ούτε τον ξέρω, ό,τι βλέπω, αν τον ξέρω, όσο τον ξέρετε και εσείς περισσότερο. Έλεγες τόσο καιρό για τον Κωνσταντέλια, για τις βιταμίνες τον γλεντούσες. Και έρχεσαι τώρα στο τέλος και λες, έκανα λάθος. Εσύ πόσο δύσκολο ήταν να πάρεις ένα τηλέφωνο το μάνατζερ, το φούφου, το μούμου, το. Και να πεις εσύ έτσι είναι. Και είσαι τυχερός, γιατί το παιδί είναι τέτοιος χαρακτηριάς του ή τέτοια στρατηγική, μπορεί κάποιος άλλος να σε έπαιρνε την ώρα όπως δημόσια μιλάς και να σε καταπιείς τώρα το μικρόφωνο και λες συγγνώμη ρε παιδιά, έκανα λάθος. Πόσο δύσκολο ήταν να μάθεις όπως έμαθες τώρα από το μάνατζέρ του ότι δεν έπαιρνε τίποτα. Ότι έκανε κανονικά, έπαιρνε τις βιταμίνες
1: το πρόγραμμα. Όταν ήταν στον πάγο Κωνσταντέλια δεν τους πίστευα.
4: Εντάξει τώρα δεν.
0: Πάλι απάντηση. Άκου, δεν παραδέχεται. Πάλι απάντηση.
1: Την αλήθεια, θέλετε την αλήθεια και οι δύο. Θέλετε την αλήθεια και οι δύο. Ναι. Εγώ δεν τους πίστευα. Τον πίστεψα τώρα που έφυγε και δεν έχει κανένα λόγο να μου κρύψει τίποτα. Και μάλιστα μου είπε. Μου είπε ο μάνατζερ του, τώρα οφείλει συγγνώμη για τις βιταμίνες. Και εγώ βγαίνω και λέω ναι, συγγνώμη για τις βιταμίνες. Δικό μου το λάθος.
0: Από αυτό είναι και από μένα.
1: Εσύ Κόκκινε που εμπλέκεσαι.
0: Εγώ δεν λέω τι παίρνω.
1: Εσύ ρε Κόκκινε λες.
4: Αυτό που κάνεις και λες είναι σωστό και δεοντολογικά και ηθικά. Παρά τα αυτά, επειδή το γλεντάς ένα χρόνο, πόσο δύσκολο ήταν να πάρεις να μάθεις.
1: Πάλι σε λέω. Είμαι τέτοιος βρωμοχαρακτήρας που δεν πιστεύω σε τίποτα, που τώρα που πήγε ο άνθρωπος εκεί, πίστεψα πραγματικά αυτά που μου είπαν. Και το άλλο που μου είπε, το άλλο που μου είπε και είναι συγκλονιστικό και το άλλο, ένα άλλο λάθος, ο μάνατζερ Κωνσταντέλια, είναι ότι όλος ο μηχανισμός εδώ δικός μας, όλοι που ασχολούμαστε με το αντικείμενο που λέγεται δημοσιογραφία, όλοι, είπαμε ένα μεγάλο ψέμα.
4: Ναι,
1: ότι, ο παίκτης δεν και καλά δεν θέλει να φύγει πουθενά να πάει και το ενδιαφέρει μόνο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό το ΠΑΟΚ-σιλίκι εδώ πέρα. Και αυτό.
4: Άκουσα, Κώστα,
1: αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο λάθος.
4: Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και εκτός των άλλων, εκτός όλων αυτών, όταν ο Γρηγόρης, και δεν θα πω επειδή είμαστε γριές και οι δύο, όταν πάει να σου πει δεν ξέρεις, κάνε ρεπορτάζ, τι το ανοίγεις το θέμα αφού δεν το ξέρεις, πάρε ψάξε.
1: Φάτη τώρα να αυτό, πω, καλά με κάνεις. Καλά με κάνεις,
0: καλά με κάνεις.
1: Πάμε καλά. Γιατί δεν κάνει καλά, αφού έχει δίκιο, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Είχα δίκιο, όχι είχε δίκιο. Διάλειμμα.
1: Ρε Κόκκινε, 10 δευτερόλεπτα. Ο Κόκκινος χώρισε η Βουλγαράκη με τον Ιωαννίδη.
0: Δεν μπορεί να ξεχωρίσει την πλάκα.
1: Κόκκινε, είμαστε 10 άτομα. Σοβαρά
0: εκείνο
1: το
0: ήταν πλάκα.
1: Κόκκινε, επειδή είσαι παπάντζας, άστο.
0: Από τι είχε με τον Κωνσταντέλια, τι παπάντζα.
1: Βράσε την Κωνσταντέλια τώρα, εμείς είμαστε μέσα στη μάχη.
0: Εσύ ήθελε να κάνει λακυρτή. Αυτό δεν παίζει μπάλα.
1: Να δείξει στην παρέα ότι αυτό το ξέρει ένα μήνα πριν.
0: Από πού σε είπα ότι το μάθα. Θα πεις και από πού σε
1: είπα. Από τα χιλιά χαζικόλα.
0: Όχι.
1: Ψέματα. Ψέματα.
0: Από τις φίλες της σου είπα.
1: Άσε με.
0: Διάλειμμα.
5: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης δέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για ακόμη 22 λεπτά θα είμαστε παρέα. Το 2310-30 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Με περισσότερη αντικειμενική άποψη να έχετε. Μπας και ξεβρωμήσει αυτή η πόλη από την ηλικιότητα και τον κανιβαλισμό. Σαν να σε ψιλοεμπιστεύομαι Γρηγόρη. Τον που έχεις δίπλα σου όχι και τόσο, γιατί είναι και λίγο που φυσάει ο άνεμος. Αν και ξέρω κατά βάθος τα αισθήματά του, άσχετα άμα τα εκφράζει όχι. Για να σε κάνω μια ερώτηση, επειδή δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή, δεν την άκουσα τον πρόλογό σας. Κάνατε καμιά αναφορά για τα εισιτήρια της Κυριακής με τη Φοφό?
2: Ποια είναι η Φοφό?
1: Όφη.
2: Φοφό, τον λες τον Όφη?
0: Με αυτό ξεκινήσαμε, φίλε.
2: Συγγνώμη. Ο φίλος είναι του Άρη.
0: Εννοείται.
2: Είπες τον Όφη Φοφό?
1: Δεν θα ρωτάς τα αυτονόητα, αγαπητόπουλα. Άμα είμαι του Άρη, άμα.
2: Με είπες τον Όφη Φοφό?
0: Κάτσε
2: ρε, να μάθω, φίλε. Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβεις και πιανού.
2: Κάτσε ρε, φίλε, μισό λεπτό. Δεν κατάλαβα, επειδή είμαι καινούριο τώρα εδώ στην εκπομπή. Είπες εσύ ο Αριανός τον Όφη Φοφό? Άντε πάλι τα ίδια. Είπες τον Όφη Φοφό?
1: Φοφό είναι, ναι.
2: Βρέπει χρυτζίτ μπαρντό. Βρέπει χρυτζίτ μπαρντό. Που λε τον Άρη, τον Όφη. Φοφό, βρέπει χρυτζίτ μπαρντό.
1: Επειδή πήρε ένα κύπελο,
2: πήρε δύο τίτλου σε ένα χρόνο, βρέ.
1: Ο τελευταίο σοβαρό Όφη ήταν του Ευγένιου Γκέραντ. Από εκεί και πέρα είναι Φοφό.
2: Βρε, όταν πήρε ο Άρη στον τελευταίο κύκλο, πάνε φοβούσα, βρέ.
1: Τι θε να κάνουμε, ο τελευταίο σοβαρό Όφη του Ευγένιου Γκέραντ. Επειδή πήρε ένα κύπελο.
2: Τι πήρε, βρε, ένα τρόπι, βρε.
1: Ξαφνικά έγινε Όφη, δηλαδή. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό.
2: Προσπέρα να το βγάλει και βλάς.
1: Κάνατε αναφορά στα εισιτήρια της Κυριακής.
0: Κάναμε αυτό και ξεκινήσαμε.
2: Είπα εγώ, καλά έκανε ο Καρυπίδης και τα έβαλε τόσο.
1: Καλά έκανε. Φυσικά εσύ πάντα το.
2: Καλά έκανε, γιατί 1,5 χρόνο φέρνετε επενδυτές για να πάρουν τον μεγάλο άνθρωπο.
0: Αυτός είναι υπέρ των διοικήσεων πάντα.
2: Είμαι φιλοδιοικητικός, ναι. Είμαι με το κεφάλαιο.
1: Πάντα το αντίθετο θα πεις για την ακροαματικότητα.
2: Ποια ακροαματικότητα, βρε. Πάμε, βγει ο Καρυπίδης, θα παίζετε με το σουφλί, βρε.
1: Εγώ σε πήρα
2: τηλέφωνο. Βρε, με το σουφλί θα παίζεις, βρε.
1: Θα ακούσεις δύο πράγματα σοβαρά, βρε τώρα. Την ακροαματικότητα, μα θες την ανεβάσεις και με άλλη άποψη. Σταμάτα να ακούς δύο πράγματα σοβαρά, Κρυθόδωρα. Έχω κάνει 1,000 ευρώ κατάθεση. Άμα θέλεις να πάω να αγοράσεις κάνα σορτσάκι σε καμπάνα για το σκάφος που νοικιάζεις στη Βουλιαγμένη και βγάζεις φωτογραφίες. Είναι κάποια περίσσια λεφτά. Είναι καταθεστημένα. Άμα θες πάνε τράβατα. Έτσι, για τα αργιανάκια που προσπαθείς να διώξεις από το γήπεδο που μαζεύουν χαρτιλίκι μια εβδομάδα και τα βάζεις 25 και 30 ευρώ για να πάνε στο γήπεδο και εσύ προσπαθείς να τα διώξεις. Γιατί πήρες ένα διπλό μέσα στην Καλαμάτα που άμα είχαμε δεμένη την άμυνα και έπαιρνες δυο σοβαρούς αμυντικούς πίσω το παιχνίδι θα έλεγε 0-3, γιατί ο Άρης φέτος είναι φτιαγμένος για να τρώει πολλά γκολ και να βάζει πολλά γκολ. Και μόλις πήρες το διπλό ανέβασε κατευθείαν τα εισιτήρια και νομίζω ότι ο κόσμος θα πάει τον παπά. Γιατί πέρσι όλο το γήπεδο ήταν άδειο και νομίζω ότι φέτος πάει να βγάλει στα σπασμένα. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε Κυρθόδωρα με 25 και 35 ευρώ εισιτήριο?
2: Μη σας φύγει.
0: Πέστα.
2: Πρόσεχε, μη σας φύγει, μη.
1: Αυτός ο Ραπτόπουλος που πάντα θέλει να συμφωνήσει για να κουλαντρήσει. Δεν θα φάμε εμείς τον παπάρε. 10.000 θα μας έξω από το γήπεδο, αλλά εσένα δεν θα σε δώσουμε 35 ευρώ εισιτήριο για να δούμε το μάτι.
2: Σιγά μην βρεθείτε 10.000 έξω από το γήπεδο. Θα πάτε εκεί στην παραλία.
0: Άκου λίγο.
1: Και με το χειρότερο πρόεδρο να περάσει από αυτό το σύλλογο. Άμα θα κάνει δυο γκαραντί νίκες, θα γεμίσει το γήπεδο για πλάκα όπως το γέμισε πέρσι 31 Ιουλίου που έφυγε από τις παραλίες και ήρθε με αυτό το λιμό και αποκλείστηκε και μετά έφαγε 5 γκολ μέσα και 5 γκολ έξω. Κατάλαβες? Αν εσύ είχες μια ομάδα που έχει να πάρει 55-60 χρόνια τίτλο και γέμιζε στο γήπεδο, όπως οι παοξίδες κάποτε επί Βουλινού που βάζαν 500 δραχμές εισιτήριο και ανοίγαν μόνο τα επίσημα, για να φαίνεται το γήπεδο τους γεμάτο, αλλά κάναν αυτοί να πάρουν
2: 60
1: χρόνια και 60 χρόνια
2: σε αυτό έχει δίκιο.
1: Τίτλο, δεν θα πατούσαν όχι στην Τούμπα, ούτε από τον περιφερειακό πάνω δεν θα περνούσαν. Αυτά τα ολίγα, καλή σας συνέχεια.
2: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Αν μπορέσουν και είναι 10.000 από έξω, θα είναι μεγάλη μερικιά.
2: Καλά, τώρα τα πιστεύει αυτά.
0: Λέω αν. Παρακαλώ.
2: Αν πουλούσε λουκάνικα, θα σε κατεβόταν τα λουκάνικα. Θα μένανε κατεψυγμένα 2 χρόνια. Ωραία, μιλάζε.
0: Θα τα τρώγε εσύ.
2: Τι να τα τρώγε. Μάλιστα.
3: Ακούτε.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό δεν θα πάνε μπροστά 56 χρόνια.
2: Λες, ε.
3: Γιατί ασχολούνται του Βουλουλού ακόμα που βάζαν τα τέτοιους για να φέρονται πολύ.
2: Ναι.
3: Άκου τον Όφη πως τον αποκάλεσε. Σε 3 μήνες έριξε 3-0 στη Τζεσεκά. Σωστά.
2: Ναι.
3: Πήρε Super Cup και κύπελο με ΑΚ και ΠΑΟΚ και εξακολουθούν να τον υποτιμούν, έτσι.
2: Ναι. Ναι.
3: Διαφωνείτε.
2: Καθόλου.
3: Εγώ μια χαρά είμαι με τον Γκάρι το Σαλιγκάρι. Να συνεχίσει να είναι εκεί.
2: Ο Γκάρι το Σαλιγκάρι.
3: Τέτοια μπύρα θα ακούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Θεωρώ θα είναι επιτυχημένες εσωτερικές μεταγραφές ο Ερετήρε. Δεσπότοφ όταν επιστρέψει. Ο Τέιλορ πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ.
3: Σίγουρα θέλει ενίσχυση. Αλλά νομίζω έχουμε να δώσει και αυτή. Θα ενισχυθεί κάπως, ας πούμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
2: Ναι. Καλά τα λες.
0: Ήδη έκανε μεταγραφή.
3: Ναι, το ξέρω. Άσε τις μεταγραφές και λίγες. Λέω για εσωτερικές. Θεωρώ θα υπάρξει, ήδη υπάρχει, ας πούμε, εσωτερική ενίσχυση. Αλλά θέλει στήριξη, ρε παιδί μου. Θέλει συμμετοχή. Θέλει να παίρνουν τα παιδιά. Και ο Τέιλορ να παίζει, τι να σου πω καλά. 20 άλλο, φτάνει πια με τον Τέιλορ. Φτάνει αρκετά. Δεν γίνεται. Και το τελευταίο από κάτι για τον Τέλεια και την Εθνική, επειδή βλέπω δημοσιεύματα να μην πω ονόματα, άρχισε το γλύψιμο come home και τέτοια στην Εθνική, σε αυτά, επειδή η Εθνική νομίζω δίνει υπεραξία στους παίχτες. Διαφωνείτε?
0: Άκου λίγο για να τελειώνει το θέμα με τον Τέλεια και την Εθνική. Αυτά που είπε ο Κωστής για τον Τέλεια και την Εθνική δεν ισχύουν. Με τον Τέλεια και την Εθνική ισχύει ότι έχει θέμα με τον Γιοβάνοβιτς.
2: Ναι, δηλαδή τώρα
0: και
2: τι θέλω
0: εκεί.
2: Ότι δεν είναι θρησκευτικό το θέμα.
0: Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Σιγάρε Κωστίμπιν είναι και παχανιστικό.
0: Δεν είναι, ρε φίλε. Έχει πρόβλημα το Γιοβάνοβιτς.
3: Ωραία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Επειδή τα καλά για δημοσίευματα και στο Μέτρο Σπορτ διάβασα κιόλας, κατάλαβες. Γύρνα πίσω, σ' αγαπάμε. Εμένα, εφόσον την απέκτησε την υπεραξία και πήγε σε μια ομάδα που θα το δει όλος ο κόσμος και το Champions League, δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να επιστρέψει στην Εθνική με τον Καρβέλα και με τον Καγκάλη. Κανένας. Θα αναδειχθεί μόνο, ήδη αναδείχθηκε, πήρε υπεραξία εκεί που είναι. Εντάξει. Δεν έχει ανάγκη την Εθνική για να πάρει υπεραξία. Με το δει δηλαδή ο κόσμος. Σιγά τώρα μην ασχοληθεί με αυτούς τους δυο. Αυτά, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Μάλιστα.
4: Χτες γυρίσατε και οι δύο, και εσύ και ο πρωινός κολλητός, κανονικά πλυντήρια ξεπλυντήρια της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Σήμερα λίγο το μαζεύεται το πράγμα.
2: Δηλαδή.
4: Θα σου πω. Καταρρύπτετε τα ανύπαρκτα για να δικαιολογήσετε τα επαρκτά.
2: Για ποιο λόγο να δικαιολογήσουμε, τι κέρδος έχουμε?
4: Καταρχήν, άσε να σου πω επί της ουσίας.
2: Ναι. Να το συζητήσουμε, ναι, να ακούσω.
4: Ναι. Αρχίσατε μια ιστορία που ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε πραγματικά, ήθελε να φύγει. Και τι είναι αυτά ότι τον πήρανε σηκωτό και τι είναι. Αυτό είναι το θέμα. Οι παοκτσίδες ή η πλειοψηφία φάγανε το παραμύθι ότι δίρανε ή πήρανε οι μπράβοι τον Κωνσταντέλια να το στείλουν πακέτο. Το θέμα ραπ δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι αν στείλαν σηκωτό τον Κωνσταντέλια. Κανένας δεν φεύγει σηκωτό σήμερα. Και φυσικά ο Κωνσταντέλιας με μια καλή προσφορά, γιατί να μην φύγει το παιδί.
2: Ναι.
4: Το θέμα είναι άλλο.
2: Ναι.
4: Το θέμα είναι ότι αντίθετα από τον Τζόλι για παράδειγμα, που έκοβε φλέβες, δάγκανε σίδερα να φύγει, από τον Κουλιαράκη που σε ένα βαθμό ήθελε να φύγει, ο επόμενος δεν ήθελε να φύγει, ούτε καν κατά διάνοια ο Τζίμας ήθελε να φύγει. Όμως ο Κωνσταντέλιας, εάν έπαιρνε αυτά που έπαιρνε άντε και 500 χιλιάρια ακόμα που άντε το άδεινες. Το βασικό, αν έφτιαχνες ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλα, είχε, και όποιος είναι παοξής το ξέρει, όποιος είναι πλυντήριο λέει άλλα, είχε άλλα τουλάχιστον 2 χρόνια να παίξει στον ΠΑΟΚ. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να δικαιολογείται τη διοίκηση λέγοντας «Μα ποιος το λέει αυτό, ο μάνατζερ του μας είπε ότι το είχε». Φυσικά δεν είχε αντίρρηση, δεν θα φεύγει αλλιώς. Το ζήτημα είναι, αν χτιζόταν γύρω από τον Κωνσταντέλια μια ομάδα, το Κωνσταντέλιας έπαιρνε όμορφα τα λεφτά του, θα έφευγε? Αυτή είναι η ερώτηση. Και αυτό δεν το απαντάτε, αυτό το συσκοτίζετε για να ξεπλύνετε το Σαββίδι. Το δεύτερο είναι...
2: Γιατί να τον ξεπλύνουμε το Σαββίδι? Γκόμενά μας είναι ο Σαββίδης.
4: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό εσείς έχετε τα δικό σας θέμα. Γιατί
2: τον έχουμε καμιά ανάγκη δηλαδή το Σαββίδι?
4: Από τα γεγονότα δεν δικαιολογείται. Και το άλλο είναι ότι ακούω, αυτό δεν το είπατε εσείς, δεν το χρεώνω σε εσάς, δεν θέλω να
2: μάθω. Ναι, πείτε, εμείς ακούμε όλα.
4: Ακούω συνέχεια ότι να είμαστε περήφανοι που οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν στην Ευρώπη. Εγώ, φίλε, είμαι 70 χρονών ΠΑΟΚτσής. Πρώτα και κύρια, η ομάδα μου είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Έτσι, αυτό ναι, σωστό.
4: Δεν είμαι περήφανος.
2: Σωστό, σωστά
4: μιλάς. Που έφυγε ο Τζόλης πριν να τον δούμε, έπαιξε ένα χρόνο, ας πούμε, μέσα στο κορονοϊό και έφυγε.
2: Ναι.
4: Δεν είμαι περήφανος που όταν σταμάτησε να κάνει λάθη ο Κουλιαράκης και λίγο το παιδί έσφιξε και πήρε πάνω, έφυγε. Δεν είμαι περήφανος που ο Κωνσταντέλιας, όπως σωστά έλεγες εσύ, δεν έχει τελική, πρέπει να γίνει πιο συγκεντρωμένος, πρέπει να κάνει σου, τα θυμάσαι τι έλεγες.
2: Ναι, όταν, να βελτιώθει,
4: όταν,
2: ναι.
4: Όταν βελτιώθηκε λοιπόν ο Κωνσταντέλιας που λέτε, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος να πουλούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ και μπράβο στις ακαδημίες του Σαββίδη πριν να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω και θα χαρώ και δεν έχω αυταπάτες ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι δεδομένο είναι ότι δεν θα τους κρατήσει η Ελλάδα, αλλά να δώσουν πρώτα στην ομάδα να μπορέσουμε να τους έχουμε εμείς και να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, να φτιάξει το όνομά του, να μπει Champions League, να πάρει καλύτερους παίκτες και μετά όλοι αυτοί είναι νέοι. Ας φύγουν στα 25 τους. Τι έγινε? Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να είμαι περήφανος να είμαι, ας πούμε, σαν τους διάφορους ραγιάδες, τα τσατσάκια, ας πούμε, της διοίκησης και να λέω περήφανος γιατί ο παίκτης μου παίζει, ας πούμε, στην Dortmund. Τι λέτε ρε καραγκιόζητες? Ποιος περήφανος ο παίκτης μου παίζει στην Dortmund? Ή ότι ο Τσόλης οργιάζει στην Arsenal, τον είδαμε, τον κρατήσαμε εμείς εδώ, κάναμε. Και η κουβέντα είναι, κάναμε αυτά που μπορούσαμε για ένα ενδιάμεσο διάστημα να τους κρατήσουμε και μετά να φύγουν. Αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη για το χρόνο.
2: Καθόλου συγγνώμη. Πολύ ωραία τα είπες. Καθόλου τεκμηριωμένα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε επόμενος φίλος, μάλιστα.
5: Γεια σου Κώστα.
2: Καλώς τον.
5: Γεια σου Γρηγόρη.
2: Γεια σου.
5: Λοιπόν, σύντομος θα είμαι για την ομάδα μου το ΠΑΟΚ. 3 πράγματα θα πω εν συντομία. Από Γιάννα, παίρνω Νίκο, παίρνω κάπου κάτω. Άκουσε με λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα και αγαπητέ μου Γρηγόρη. Ο ΠΑΟΚ είναι ανώνυμος εταιρεία. Και μια εταιρεία, ο ταχικός ρόλος είναι να βγάλει κέρδος. Αυτούς που ακούω, τους συνοπαντούς μου του ΠΑΟΚ, που λένε ότι πουλήσαμε 30 εκατομμύρια τον Κωνσταντέλια και να πάμε να πάρουμε 30 εκατομμύρια άλλους παίκτες, είναι 100% λάθος. Όχι 100% λάθος. Διότι πρέπει να φύγει από πάνω της η νοοτροπία, βγάζω 100 και χαλά 150. Αυτό κατάντησε την Ελλάδα και εν γέννη όλο το ελληνικό λαό έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Στο χρέος. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την ΠΑΕ. Δεύτερο, τεχνικά χαρακτηριστικά της ομάδας του ΠΑΟΚ εφέτος. Θα ήθελα να πω στους συνεκροατές μου να είστε σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ εφέτος θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι. Για δύο λόγους. Πρώτον, για το τεχνικό σύστημα της ομάδας, το οποίο έχει αλλάξει σε 4-3-3 και διότι φύγαν από μέσα τα πέντε βαρύδια της ομάδας του ΠΑΟΚ. Με τα χαρακτηριστικά που είχαν να παίζουν μόνο στο βραδιποριακό και όχι να παίζουν στην ομάδα του ΠΑΟΚ που παίζει την αντεπίθεση και το γρήγορο ποδόσφαιρο. Και οι πέντε αυτοί ήταν ο Σντόεφ, η Βανούσελ και Τζόραν και οι δύο που είναι παροπλισμένοι για άλλους λόγους, ο κύριος Μεϊτέ που ο προπονητής ο Αρχιστράτηγος έκανε ολόκληρη ιστορία, έγραψε μυθιστόρημα για να τον φέρει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κάνει ούτε για ο αναπληρωματικός τον ΠΑΟΚ, για βασικός. Και ο κύριος ο Γαμπρός από τη Βουλγαρία, ο Δεσπότο. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτοί οι δύο δεν παίζουν μέσα. Λοιπόν, εφέτος ο ΠΑΟΚ να είστε σίγουροι ότι θα είναι 100% καλύτερος από τα πέρσι. Και τελευταία θα ήθελα μέσω εσάς, Κώστα μου και Γρηγόρη, να ευχαριστήσω κάποιον δημοσιογράφος του ραδιοφώνου σας, ο οποίος με βόηθησε χτες να πάρω 2.000 ευρώ. Με τα προγνωστικά που μου έδωσε. Και μου έδωσε και δύο προγνωστικά και έβαλα και εγώ άλλα δύο.
2: Ποιος
5: και
2: ήταν,
0: αποθέσεων.
5: Ο κύριος Ναζιλιάνος. Το έχω δω το τικέτο. Μου έδωσε χι την Ταγέρες Ροζάριο και μου έδωσε χι του Αθλέτικο Λανούς Αργεντίνος. Εγώ συμπλήρωσα τη Μάλεγκα Λακουρούνια χι και το Βάναμο Λαντακρόνια από τη Σουηδία χι και πήρα 2.000 με ένα 20.
0: Σε καλή μεριά.
5: Για ό,τι πήρε. Να είστε καλά.
0: Σε καλή μεριά.
2: Είσαι καλημεριά, ρε βρωμόπη, και αφού ζήλεψε.
0: Να ζηλέψει τι από μένα, τα πήρα.
2: Δεν πήρε.
0: Αν τα βάλει δίκιο μαζί μου, να στεναχωρηθώ.
2: Αφού στεναχωρέθηκε τώρα.
0: Πάρα πολύ, τι να σου πω. Μπράβο του, ρε.
2: Τι μπράβο του,
0: για παίρνω από εδώ λίγο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
2: Ναι, ναι.
0: Σε περιμένουμε.
2: Ναι. Μάλιστα.
6: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
6: Γιώργος, πάω Ολλανδία. Περιμένω μισή ώρα. Σήμερα έγινε χαμός. Φαίνεται δεν υπήρχε σειρά ούτε για δευτερόλεπτο ενδιάμεσα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσον αφορά για τον κύριο Σαββίδη, θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ, όχι απλώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας ξανά, αλλά να γίνει για εμάς ηθικά και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Για εμάς πλέον ο κύριος Σαββίδης δεν υφίσταται ηθικά. Στην πραγματικότητα είναι ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Αλλά για εμάς δεν υπάρχει πλέον πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης. Μάλλον είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, αλλά όχι ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ. Έχει κάνει μέσα σε 5 μήνες σαν να γκρέμισε ό,τι έχτιζε επί 14 χρόνια. Ξεκίνησε με ένα μικρομούδιασμα από την υπόθεση του Σάντσες, ο οποίος έφυγε άρον-άρον και ψάχναμε να βρούμε το γιατί. Ακολούθησε όχι η απόλυση του Ραζβάν, αλλά ο τρόπος που έγινε, που ήταν ένας, τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ο τρόπος που έγινε, σαν να το πέταξαν σαν λεμονόκουπα στα σκουπίδια. Δεν σεβάστηκαν τίποτα απολύτως. Ωραία, εν πάση περιπτώσει γίνανε όλα αυτά. Κάποιοι ήταν υπέρ, κάποιοι ήταν κατά, κάποιοι ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια έσπασε το συνδετικό κρίκο της διατήρησης και της προστασίας της όποιας εσωστρέφειας του ΠΑΟΚ, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν το μοναδικό στοιχείο που ήταν αποδεκτό 100% από όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
2: Και όχι μόνο από του ΠΑΟΚ.
6: 100%. Λοιπόν, και εκεί διέλυσε τη βάση του. Έκανε το μεγάλο λάθος, σαν να πήγε κάποιος στο καζίνο και να τράβηξε από το 19. Έτσι, για το γούστο.
0: Άμα είσαι σίγουρος, τραβάς.
6: Ναι, καλά, σίγουρα. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτό που έγινε σήμερα υπάρχει μια ψιλοελπίδα, κάτι ξεκινάει πάλι να γίνει με αυτή τη μεταγραφή που πάει να γίνει από την Παρτιζάν.
0: Έγινε.
6: Ωραία. Αυτό. Κάτι θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ.
2: Το εκατομμύριο,
6: Ναι, για να...
2: Καλή μεταγραφή είναι αυτή. Σας τα πούνε... Το αφήνω λίγο...
0: Μόλις πλησιάσει ο Άρης στο 1 εκατομμύριο, έριξε 8.
6: Έτσι. Ωραία. Οπότε για μένα και για πολλούς άλλους, όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα από τις διαφορές μας που είχαμε ως οπαδοί του ΠΑΟΚ, εγώ ήμουν Ρασβανός και ο άλλος δεν ήταν, ξέρω εγώ το ένα, το άλλο, όλοι είμαστε όμως ΠΑΟΚ. Αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια όχι απλώς μας πλήγωσε, ο τρόπος που έγινε, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει αυτό το παιδί, φυγαδεύτηκε στην κυριολεξία πρωί-πρωί 15 Αύγουστο. Αυτό ήταν το πιο... τι να σου πω, δηλαδή απέσιο πράγμα που έχω δει την τελευταία 15ετία στον ΠΑΟΚ. Και αυτό, όπως βλέπετε, είναι μία. Είμαστε όλοι στην ίδια ροή σκέψης, αν το έχεις πάρει χαμπάρι, Ραπτόπουλο και Κόκκινε. Δηλαδή δεν ξεφεύγουμε μεταξύ μας όσον αφορά για τον Κωνσταντέλια το πώς αντιμετωπίστηκε όλη η κατάσταση. Τίποτα. Θα δούμε τι και πώς είμαστε αναγκασμένοι. ΠΑΟΚ είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όχι ότι θα είμαστε και στον αυτόματο πιλότο. Εγώ, ας πούμε, πήρα μια συνειδητή απόφαση ότι φέτος λίγο θα απέχω. Πάμε ένα βήμα πίσω. Δεν ξενερώσαμε, ρε παιδί. Όταν ξενερώνεις, δεν έχεις σκέφια. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι πάω κλεβαδιακός και το βλέπω, ας πούμε, σε ζάπινγκ, ή ξέρω εγώ, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, κάτι λείπει. Αυτό ο κύριος Σαββίδης, για να το ξανααποκτήσει, θέλει πολύ μεγάλο κόπο. Πολύ. Και θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Άσε που δεν βγαίνει κιόλα, δεν επικοινωνεί, δεν κάνει τίποτα, δεν ακούει κουβέντα.
2: Μην επαναλαμβάνεσαι, φύγαμε. Επόμενος, τελευταίος. Μάλιστα. Έπεσε. Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Γεια σου, φίλε.
7: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
7: Ωραία. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί προσπαθώ να το καταλάβω αυτό. Το έχω ακούσει από πολλές πλευρές, το άκουσα και από έναν φίλο πριν από 2-3 τηλέφωνα. Μπορείτε λίγο εντάχει να μου εξηγήσετε, για να δω αν το καταλαβαίνω σωστά, τι σημαίνει να χτιστεί ο ΠΑΟΚ γύρω από τον Κωνσταντέλια?
0: Τι σημαίνει?
7: Πώς το καταλαβαίνετε εσείς?
0: Ρε φίλε, για να... μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι κάτι το ξεχωριστό.
7: Ωραία.
0: Και γύρω από ένα ξεχωριστό ποδοσφαιριστή είναι λογικό ο οπαδός να, να θέλει να πλαισιωθεί με παίκτες οι οποίοι θα απογειώσουν την ομάδα.
7: Ωραία. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνω εγώ σωστά, ο Κωνσταντέλιας θα ήταν, ας πούμε, το κεντρικό πρόσωπο και η ομάδα θα ήταν γύρω από αυτόν.
0: Θα γίνει και στην Ντόρτμουντ αυτό.
7: Ωραία, ερώτηση λίγο. Ερώτηση για να καταλάβω εγώ τώρα. Σε περίπτωση που ας πούμε ότι δεν έφευγε ο Κωνσταντέλιας φέτος και του χρόνου φαγωνόταν να φύγει, χτύπα ξύλο το παιδί να είναι καλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Υποθετική είναι, αυτό δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε.
7: Ένα λεπτό. Πάθαινε έναν τραυματισμό τα Χριστούγεννα και την υπόλοιπη σεζόν ήταν εκτός. Η ομάδα τι θα έκανε? Δηλαδή θέλω να πω, είναι σωστή ποδοσφαιρική λογική να στείλεις μια ομάδα γύρω από έναν παίχτη?
0: Ναι.
7: Γιατί εγώ είδα την Anderlecht που δεν ήταν στημένη γύρω από έναν παίχτη. Που ήταν ομάδα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είναι λάθος?
7: Γρηγόρη, σου απαντάω. Σε περίπτωση που αυτός ο παίχτης θέλει να σηκωθεί να φύγει, τραυματίζεται, είχαμε ένα κάρο τραυματισμούς πέρσι, τι θα κάνει την υπόλοιπη σεζόν η ομάδα? Πώς θα επιβιώσει?
0: Φίλε, υπάρχει και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Κάτι μπορεί να γίνει. Τι έκανε?
7: Ναι, αλλά αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό σαν σενάριο. Είναι δυνατόν.
0: Ποιο είναι πιθανό, ρε φίλε, να τραυματιστεί ένας παίκτης?
7: Τι?
0: Είναι πιθανό. Είναι λογικό, δεν είναι πιθανό. Είναι μια λογική περίπτωση.
7: Τι περίπτωση? Να σου υπενθυμίσω ότι η χρονιά που πέρασε.
0: Και ο τραυματισμός είναι μέσα στο πρόγραμμα.
7: Ωραία. Δηλαδή εσύ σαν προπονητής στείνεις μια ομάδα γύρω από έναν παίχτη γνωρίζοντας ότι αυτό...
0: Το λάθος που είναι, εξήγησε μου.
7: Ότι εξαρτάς από έναν παίχτη.
0: Γι' αυτό θες να πλαισιωθεί από καλούς, για να μην εξαρτάσαι μόνο από αυτόν.
7: Ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Κωνσταντέλιας σαφέστατα και είναι ένα ταλέντο μοναδικό. Αλλά είναι δυνατόν μια ομάδα να εξαρτάται τόσο πολύ από έναν παίχτη?
0: Στο εξήγησα λίγο πριν, να είσαι καλά. Λοιπόν, να έχετε καλή συνέχεια. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτώδη και η κυρία Τάνια Δήμου. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
1: Να αποζημιώνει άμεσα.
0: Άλλο.
1: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
0: Άλλο.
1: Να έχει λογικές τιμές.
0: Άλλο.
1: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
0: Άλλο.
1: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
0: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η...

0: Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο από το Μετρόπολης 95 και 5. Με Κωστή Πετρωτό, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Λευτέρα Χάτση Παντελίδη στην ηχοληψία. Στον production, ποιος είναι Λευτέρη? Ο Εμίλιος Γαβριλίδης και η Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία που θα μας βοηθήσει. Σε μια ημέρα με πολλές ειδήσεις, μεταγραφές, περιμένουμε και τον Κωστή που έχει και φρέσκες ειδήσεις αναφορικά με την μεταγραφή που φαίνεται να έχει ολοκληρώσει ο ΠΑΟ. Καλά Κωστή, σε βλέπω ανάστατο.
1: Όχι, βάζω λίγο τακτοποιώ εδώ τα πράγματα για να είμαι έτοιμος, Τάνια. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά για Όγγνιεν Ουγκρεσίτς, τη μεταγραφή που ο ΠΑΟ κλείνει από την Παρτιζάν, που είναι η είδηση των τελευταίων περίπου 2 ώρων, με το Δικέφαρο να κάνει μια αποφασιστική κίνηση και να δείχνει μια διάθεση να αξιοποιήσει τα χρήματα τα οποία πήρε από την πώληση του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Θα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο για τον 20χρονο αρχηγό της Παρτιζάν και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι όταν μιλάς για αρχηγό σε αυτή την ηλικία σημαίνει ότι δείχνει και κάποια στοιχεία προσωπικότητας τα οποία ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή.
0: Κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά.
1: Έτσι, να τα αποκτήσει με έναν παίκτη ο οποίος είναι για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Και να αρχίσω με αυτό γιατί νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τον φέρει άμεσα. Η Παρτιζάν θέλει να έχει τον ποδοσφαιριστή στη ρεβάνς με τη Χετάφε. Παίξανε Conference League Playoff και αυτή. 3-1 κέρδισε η Χετάφη στο πρώτο μάτς. Θα ήθελα να τον έχει στο δεύτερο η Παρτιζάν, αλλά ο ΠΑΟΚ πιέζει πάρα πολύ. Νομίζω θα ολοκληρωθεί νωρίτερα η μεταγραφή, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που πληρώνει είναι που έχει το πάνω χέρι. Το είδαμε και στην πώληση του Γιάννη του Κωνσταντέλια, που δεν περίμενε η ομάδα της Ντόρτμουντ να παίξει ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Τον ήθελε, τον πήρε, τελείωσε. Κάπως έτσι θα γίνει και τώρα και ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον ποδοσφαιριστή, διότι πρέπει να τον πάρει και πρέπει να κλείσει αυτή η μεταγραφή και σίγουρα δεν θέλει να ρισκάρει να παίξει ο ποδοσφαιριστής την Πέμπτη με την Χετάφε. Έχουμε να δώσουμε λεπτομέρειες για όλα αυτή

0: την μεταγραφή. Υπάρχει μία είδηση της τελευταίας στιγμής η οποία έχει να κάνει με την απόφαση της Ευρωλίγκα να πάει σε διοργάνωση 24 ομάδων με 21 franchises. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η είδηση. Νομίζω ότι θα μας δώσει μερικά πράγματα και μερικές λεπτομέρειες ενδιαφέρουσες ο Γιώργος ο Πετρίδης λίγο αργότερα, γιατί σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες είναι ενδυνάμει ομάδες Ευρωλίγκας στην πόλη. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε σήμερα και την παρουσία του Τέλη Μιστακίδη στο Μέτσοβο, στο πλευρό της καλαθοσφαιρικής ομάδας. Δημοσίευσε και η ΚΑΕ μια φωτογραφία με τον Αντρέα Τρινκέρι, δείχνοντας ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ είναι κοντά στον Ιταλό τεχνικό και στην ομάδα, και αν δεν κάνω λάθος θα έχει και μια ομιλία στους καλαθοσφαιριστές. Γενικώς θα περάσει αρκετές ώρες γιατί θα μείνει και αύριο εκεί, οπότε θα μας τα δώσει όλα αυτά ο Γιώργος. Έχουμε και άλλα μεταγραφικά που προκύπτουν, τι συμβαίνει με τον Μπραγκάνσα για τον ΠΑΟΚ, τι σημαίνει με τον Στρέλετς γενικώς για τις μεταγραφές, τι σημαίνει με τον Ρούμπεν Σάντσεθ, αυτή την περίπτωση του δεξιού μπακ από την Εσπανιόλ που απασχόλησε το δικέφαλο. Θα τα έχουμε όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε όπως αναλύσουμε, Τάνια, και το ρεπορτάζ και του Άρη και του Ηρακλή με μια συνέντευξη για το Καφτατζόγλιο. Ναι, γιατί βέβαια είναι θέμα συζήτηση, έτσι.
1: Εγώ θα σου πω σήμερα, Κωστή, ότι οι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Θεόφιλο Πατέλη. Ήταν η κηδεία του σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας. Τον αποχαιρετιστήριο λόγο έκανε ο Στήλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καθώς ο Θεόφιλος Πατέλης υπήρξε και δημοτικός σύμβουλος και ήταν και με τον Στέλιο τον Αγγελούδη. Πολλές παρουσίες και από τον πολιτικό χώρο, και ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ο υπουργός, αλλά και πολλές άλλες προσωπικότητες από την οικογένεια του Ηρακλή. Είπαν το τελευταίο αντίο, όπως φυσικά και η οικογένειά του, έτσι.
0: Έτσι, νέος άνθρωπος είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν θες να ακούς, αλλά δυστυχώς στη ζωή έχουμε μάθει πλέον να τα περιμένουμε όλα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, και φυσικά να τον θυμούνται οι δικοί του άνθρωποι και να τον θυμάται και να τον τιμά και η οικογένεια του Ηρακλή. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη συνέντευξη, η οποία θα είναι δικαιολογημένα από την Σερβία, μάλλον δεν είναι τη Σερβία, γιατί ο δημοσιογράφος στον οποίο θα πάμε κάνει τα μπάνια του στις δαλματικές ακτές, και η Σερβία είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει θάλασσα, Τανιά. Τους κλείσαν, ναι, τους Σέρβους τελείως από τη θάλασσα. Αλλά είναι Σέρβος.
1: Γι' αυτό και έρχονται στην Ελλάδα για μπάνια.
0: Ναι, αλλά είναι Σέρβος και μπορεί να μας τα πει. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον Σπασόγεβιτς, τον Μπράγκο Σπασόγεβιτς. Να δώσω λίγο τις λεπτομέρειες, τις οικονομικές του deal αυτού που κάνει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν για τον Ούγκρεσιτς, τον 20χρονο αρχηγό. Χαφ, οχτάρι και δεκάρι μπορεί να παίξει της Παρτιζάν. Είναι περισσότερο οχτάρι, νομίζω, και σωστά το έθεσε και ο Γιώργος Μάντζιος και θα ετοιμάσει ένα θέμα σχετικά, ότι δείχνει ίσως και μία διάθεση του Λύση να πάει σε πιο καθαρό 4-3-3 από εδώ και πέρα, μη έχοντας έναν παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια, να στηριχθεί σε έναν χαφ ο οποίος είναι box to box και μπορεί να εξελιχθεί σε ένα κλειδί για την μετέπειτα πορεία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όπως προκύπτει οι πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ θα δώσει φίξ ποσό 6 εκατομμύρια ευρώ στην Παρτιζάν. Θα δώσει επίσης 1,5 εκατομμύριο ευρώ με τη μορφή μπόνους. Άρα πάμε για ένα ποσό συνολικό 7,5 εκατομμύρια ευρώ αν πιάσει με την παρουσία του ο Ούγκρεσιτς τα μπόνους στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αγοράζει το 85% των δικαιωμάτων, δηλαδή η Παρτιζάν κρατά το 15% για τη μεταπόληση του ποδοσφαιριστή, και όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Απόλυτα λογικό. Δεν δίνεις τόσα λεφτά για να πάρεις ένα 20χρονο για να μην κάνεις μικρό συμβόλαιο.
1: Το παίρνεις για επένδυση. Έτσι,
0: το κρατάς όσα περισσότερα χρόνια μπορείς. Πενταετές συμβόλαιο λοιπόν ο Ούγκρεσιτς. 6 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύρια μπόνους. 7,5 θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ στην Παρτιζάν, η οποία κρατάει και 15% μεταπόλησης. Ακόμη δεν έχω τη λεπτομέρεια για τις απολαβές του ποδοσφαιριστή. Απλά πρέπει να το πούμε, γιατί φαντάζομαι το έχουν δει πολύ τελευταία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής απασχόλησε έντονα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις προηγούμενες μέρες. Είχε γραφτεί ως στόχος των Πρασίνων και από τη Σερβία προκύπτει ότι τον παρακολουθούσε πολύ στενά ο Παναθηναϊκός. Όπως και η Νιουκάστλ τον είδε, δεν ξέρω πόσο στενά βέβαια η Νιουκάστλ. Η Τωρίνο είναι ομάδες που ασχολήθηκαν με την περίπτωση του Ούγκρεσιτς. Τελικά το μπάσιμο του ΠΑΟΚ είναι αυτό το οποίο τον φέρνει στη Θεσσαλονίκη με μια μεταγραφή η οποία νομίζω είναι και για το παρόν και για το μέλλον. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Μπράγκο Σπασόγεβιτς στις Δαλματικές Ακτές για να πάρουμε όλο το ρεπορτάζ. Καλός συνάδελφος, παρακολουθεί όλα τα δρόμενα στη Σερβία και μπορεί να μας δώσει λεπτομέρειες. Μπράγκο, hello, good afternoon.
2: Hello, hello. Best regards for my friends from Thessaloniki and all Greece.
0: Thank you very much, because we know that you are on holiday and you make your time off to speak to us about this transfer of Ugresic to PAOK.
2: Okay, it's a pleasure to me. Mm-hmm. It is today this the main information for all sports media in Serbia. Information from Greece that Ugresic will go to PAOK, and that is one of the best and most valuable transfers in Serbia this summer.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει καταρχάς ότι σήμερα και από την ώρα που έχει προκύψει είναι η κύρια είδηση στα σερβικά μίντια, η πώληση του Ugresic από την Παρτιζάν στον ΠΑΟΚ, όπως είναι και στην Ελλάδα, λέει η κύρια είδηση. Μπορώ να πω, λέει, ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές αυτού του καλοκαιριού στο σερβικό αθλητισμό. First of all, tell us if you expected that. I don't know what other teams were interested about Ugresic. We know, for example, Panathinaikos. And tell us if you know any details about this deal, first of all.
2: Yes, yes. Last year, Ugresic was on center main of Newcastle, because the English club sent his scouts in Serbia, and I think that they were in Kikinda, where is Ognjen born, but that transfer don't realize.
0: Mm-hmm.
2: In this summer, Panathinaikos was near Ognjen, but I think that is PAOK was correctly and sent the best transfer value in Belgrade, and I think that is the main reason why will go to PAOK.
0: Okay. Λοιπόν, μας είπε λίγο το παρασκήνιο. Μας είπε ότι όλη την περσινή σεζόν τον παρακολουθούσε έντονα η Newcastle. Έστειλε και σκάουτ στο Βελιγράδι για να τον παρακολουθεί, ενδεχομένως και σε κάποιο άλλο γήπεδο μακριά από την έδρα της Παρτιζάν. Δεν έγινε αυτό το deal. Και αυτό το καλοκαίρι στην αρχή έπαιξε πολύ το όνομα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ασχολήθηκε με τον παίκτη. Νομίζω όμως ο τρόπος που κινήθηκε ο PAOK και η καλύτερη αξιολόγηση που έκανε στην αξία του ποδοσφαιριστή τον έφεραν να κλείνει αυτός τη μεταγραφή. Την έκλεισε ο ΠΑΟΚ και είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να πάρει τον Ugresic. Tell us what kind of a player is Ugresic.
2: He's very, it is maybe interesting, very quality and very speed central player. In he play in central midfield of pitch, but I think that he has a lot of chance to be a big player, because he only 20, and I think in a good club like PAOK, he can grow up and present one of the best players of Greece football, and I think of whole region.
0: Mm-hmm.
2: But one thing is interesting, that I think that his style of PAOK on the and play style of PAOK is very compatible with Ognjen, and the only I think that he will not lose time to adapted for Greek football, because in Thessaloniki are now Andrija Živković. Thessaloniki is like friendly city of us, and that is good solution for Ognjen.
0: Okay, he's more number 8 or he's also number 10? What do you think?
2: For me, AIDS. For me, absolutely AIDS, because that is his natural position.
0: Okay. Λοιπόν, μας λέει μερικά στοιχεία ενδιαφέροντα για τον Ούγκρεσιτς. Καταρχάς λέει, είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη προοπτική, ένας παίκτης που μέσω του ΠΑΟΚ μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο ποδοσφαιριστή, γιατί είναι και μόνο 20 ετών, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους του ελληνικού πρωταθλήματος και η όλη του παρουσία να είναι έτσι πάρα πολύ σημαντική και δυναμική, θα έλεγα. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο στυλ που παίζει ο ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα που θέλει να είναι κυριαρχική. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής και, όπως είπε, θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό, στο ότι στην ομάδα είναι και ο Άντρια Ζίβκοβιτς και επίσης η Θεσσαλονίκη είναι για τους Σέρβους μια φιλική πόλη, άρα εκτιμώ ότι ο Ούγκρεσιτς είναι ένας παίκτης που δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να βγάλει τα θετικά του στοιχεία. Μάλιστα, όταν το ρώτησα αν είναι περισσότερο οκτάρι ή δεκάρι, λέει ότι είναι οκτάρι, αυτή είναι η φυσική του θέση, έτσι τον γνωρίσαμε. What is his main characteristics? What are his main characteristics? He has a good dribbling, he has good pass, he shoots a lot, he gets in the area a lot of times, box to box.
2: His play, his single party is very simple. Simply, he don't complicate the situation on the pitch, and that is his main characteristic. He has also a good mentality because he. I think that is Ogden is a worker on the pitch. He works for teams, he's team player, and his mentality is very strong because he was a captain of Partizan. That he isn't formal captain, because he's really captain who is leader for team, leader for on the pitch. And his mentality is very strong.
0: Has he played until now in the national team?
2: Yeah, he has about first he called for Dragan Stojković Piksi, and in the last he get a call to Veljko Paunović, Serbian coach of Serbian national team, but he hasn't enough minutes in Serbian national team.
0: Okay.
2: But I think Ogden will future of national team Serbia because he hasn't player that characteristic in future.
0: Okay. Well, what do you believe? Could you send a message to the fans of PAOK? Will Ugresits will be a key player like Andrija Živković, for example?
2: Yeah, yeah, but Kostas, tell me how many years Andrija is in Thessaloniki? Four or five years?
0: He's here 6 years now. Five and a half, six years.
2: Okay. My message for PAOK fans, believe in Ogden, believe in his game, trust him, and he will return maximally on the pitch, on games, and I think he will come to make a stronger PAOK in this season.
0: Okay. Thank you very much. Thanks a lot, Branko.
2: Thank you.
0: Thank you very much. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μπράγκο Σπασόγεβιτς, ο οποίος μας είπε και ενδιαφέροντα πράγματα στο φινάλε. Όταν το ρώτησα για τα χαρακτηριστικά του Ούγκρεσιτς, ποια είναι τα καλά του στοιχεία, είπε το εξής, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής. Δεν περιπλέκει τα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Εννοεί ότι έχει ουσία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μέσα στο γήπεδο δουλεύει πάρα πολύ. Είναι παίκτης ομάδας. Γι' αυτό το λόγο λέει. Δείχνει και μια πολύ σκληρή νοοτροπία, ένας ποδοσφαιριστής με ανθεκτική νοοτροπία και ένας ποδοσφαιριστής που είναι ηγέτης και για την υπόλοιπη ομάδα, γι' αυτό άλλωστε λέει στα 20 του είναι και αρχηγός της Παρτιζάν. έχει τη σωστή νοοτροπία και έχει μεγάλη προοπτική εξέλιξης. Το ρώτησα για την εθνική ομάδα και αν έχει κληθεί, από ό,τι είδα σε ένα παιχνίδι έχει παίξει πολύ λίγο ως αλλαγή. Λέει κλήθηκε τελευταία στην εθνική ομάδα, είναι σε όλες τις μικρές εθνικές της Σερβίας. Τελευταία κλήθηκε από τον Παουνοβιτς. Είναι λέει το μέλλον της εθνικής ομάδας ο Ούγκρισιτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα προσφέρει πάρα πολλά. Και του ζήτησα στο τέλος να, μάλλον συγκρίνοντάς τον και με τον Ζίβκοβιτς, αν μπορεί να γίνει ένας νέος Ζίβκοβιτς, λέει πόσα χρόνια έχει ο Ζίβκοβιτς. Λέω έχει 6 χρόνια πλέον στην ομάδα και λέει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα προσφέρει και αυτός πολλά. Πρέπει να τον εμπιστευτεί, λέει, αυτό είπε, εμπιστευτείτε τον φίλη του ΠΑΟΚ, δώστε του το χρόνο να παίξει και θα σας το ανταποδώσει με το παραπάνω. Θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό, να είστε σίγουροι. Δείξε του λέει εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πολύ σίγουρος ο Σπασόγεβιτς, ο συνάδελφος, ο Σέρβος, ότι θα μπορέσει να κάνει μεγάλα πράγματα. Ο Ούγκρισιτς με την φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Ούγκρισιτς ο οποίος πέρυσι είχε 44 παιχνίδια, 8 γκολ και 4 ασίστ στην ομάδα της Παρτιζάν, τη φετινή περίοδο έχει 7 μάτς και 2 γκολ και την χρονιά του 24-25 έπαιξε 27 μάτς με 5 γκολ και 1 ασίστ. Αν δεν κάνω λάθος και θα το τσεκάρω αμέσως τώρα, ήταν ουσιαστικά η χρονιά, όχι είχε κάνει, ναι, ήταν η πρώτη του χρονιά, γιατί τις άλλες χρονιές έκανε και κάποια παιχνίδια, μισό λεπτάκι λίγο να τσεκάρω τα παιχνίδια, ναι, και τη χρονιά του 24-25 τα περισσότερα παιχνίδια του ήταν στην δεύτερη κατηγορία, εκεί που παίζει λογικά η K19, δεύτερη ομάδα της Παρτιζάν, να το πω έτσι. Στη Super League ουσιαστικά άρχισε να παίζει από το 25-26, το 24-25 είχε μόλις 4 συμμετοχές, συν 7 στα play-off, 11 δηλαδή. Ουσιαστικά οι πολλές εμφανίσεις του ήταν πέρυσι, 44, 8-4 σε όλες τις διοργανώσεις και φέτος που ξεκίνησε να παίζει σε 7 μάτς, αλλά ήρθε η πώληση του στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πραγματικά μεγάλη προοπτική. Εγώ κρατάω πιο πολύ ότι είναι αρχηγός, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει παίκτες με προσωπικότητα. Το ότι τον εμπιστεύτηκαν από τόσο νωρίς ο προπονητής ο Σάσα Ήλιτς, που μάλιστα μαθαίνουν ότι είναι να φύγει, δεν είναι καλή κατάσταση στην Παρτιζάν. Και αυτός είναι λέει και ο λόγος, επειδή είναι σε οικονομική κατάσταση κακή η Παρτιζάν, που μπήκε στη διαδικασία να τον πουλήσει από τώρα. Υπό άλλη συνθήκη θα ήθελε να τον κρατήσει παραπάνω. Τον πουλάει ο ΠΑΟΚ, είχε προφανώς και την πληροφόρηση, είχε τη δυνατότητα να μαθαίνει αυτά που πρέπει να μάθει από την πλευρά της ομάδας του Βελιγραδίου και κινήθηκε αποφασιστικά να πάρει τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη και θα κλείσει η μεταγραφή άμεσα. Δεν θα περιμένει ο ΠΑΟΚ να παίξει στο παιχνίδι της Παρτιζάν με τη Χετάφε και μετά να τον κλείσει.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια επένδυση, μια η απόκτηση αυτού του ποδοσφαιριστή.
0: Παίζει όμως κιόλα, θα παίξει, ναι, άμεσα. Ναι, δεν, εντάξει, είναι δηλαδή ένα παίκτη που τον παίρνει για να τον ψήσει, ας πούμε, θα τον βάλει άμεσα.
1: Βέβαια.
0: Απλά δείχνει, και συμφωνώ με τον Γιώργο Τομάτζιο σε αυτό, μια αλλαγή στυλ. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει περισσότερο σε 4-3-3 με ένα ποιοτικό box-to-box half για να πατάει περιοχή, να έρθει να βάζει γκολ από πίσω. Μακάρι να κουμπώσει πολύ καλά με τον Ζαφίρι, νέο παιδί και αυτό. Και παίζοντας και οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι στην ομάδα, και προφανώς κάποιος από αυτούς θα ξεχωρίσει και θα είναι βασικός, να έχει ο ΠΑΟΚ μια τριάδα η οποία πραγματικά θα λες ότι χτίζει πάνω μια ομάδα η οποία θα είναι πρωταγωνίστρια.
1: Λοιπόν, να σου πω, Κωστή, ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας γυναικών με την Αυστρία. Η αλήθεια είναι ότι η Αυστρία βόλει, ναι, για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026. Η αλήθεια είναι ότι η Αυστρία, αν και ήταν η πιο αδυνατή ομάδα, τα κορίτσια μας δεν μπήκαν καλά από την αρχή. Βρέθηκαν να χάνουμε 10-17. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια ανατροπής του σκορ 18-23. Προπονητής, εδώ ξέρεις ποιος είναι της Αυστριακής ομάδας? Ο αδελφός του ΣΒΑΜ, ο Ρόλαντς ΣΒΑΜ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι προπονητής της Αυστρίας. Ελπίζουμε βέβαια ότι η εθνική μας ομάδα θα καταφέρει να ανατρέψει τώρα το... Είχε ένα κακό ξεκίνημα. Νομίζω ότι από το δεύτερο σετ και μετά θα μπορέσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και να πάρει αυτή τη νίκη που θα της ανοίξει το δρόμο και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά και βέβαια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η είδηση που δώσαμε για την Ευρωλίγκα προηγουμένως, γιατί θα γίνουν 24 ομάδες και 11 τα franchise. Λοιπόν, θα δώσω μια πληροφορία, γιατί το έχουμε συζητήσει και με τον Γιώργο τον Πετρίδη, θα τον βγάλουμε και μετά να μας δώσει λεπτομέρειες, η οποία έρχεται από ένα μέσο το οποίο είναι συνεργάτης της Ευρωλίγκα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή, λέει το Σπορ 24 ότι ο ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στις 11 ομάδες που έχουν προέγκριση για το franchise, να είναι δηλαδή μία από τις 11 ομάδες που θα μπουν στη διοργάνωση. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρονται, ο ΠΑΟΚ δίνει για να πάρει αυτή την προέγκριση 80 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα κλειδώσει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα για τα επόμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος είναι δεκαετή τα συμβόλαια, δίνοντας 80 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, η πληροφορία δεν είναι από τον ΠΑΟΚ, είναι από ένα μέσο, το Σπορ 24, το οποίο είναι άμεσο συνεργάτης της Ευρωλίγκα. Έχει συνεργασία επίσημη με την Ευρωλίγκα. Το κρατάμε, ο Γιώργος Πετρίδης είναι σε επαφή. Λίγο αργότερα θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ, διότι αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, μιλάμε για τεράστια κίνηση, μια είδηση βόμβα. Γιατί το να δίνεις 80 εκατομμύρια για να διασφαλίσεις δεκαετή παρουσία της ομάδας στην Ευρωλίγκα είναι, νομίζω, καθορίζει το μέλλον. Και το μέλλον είναι πολύ ψηλά για τον ΠΑΟΚ. Πάμε διάλειμμα, πάμε να πάρουμε μερικές ανάσες και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Λοιπόν, στο θέμα που προέκυψε, το οποίο είναι μια είδηση βόμβα εφόσον επιβεβαιωθεί, να έχουμε Γιώργο Πετρίδη, τον έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη, για αυτή την προέγκριση της Ευρωλίγκα και για ένα ποσό 80 εκατομμύριων, Γιώργο, που βάζει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διαδικασία που την περιμένουμε εδώ και καιρό να προχωρήσει, να αρχίζει να ξεκαθαρίζει, και αναφέρομαι στη διαδικασία της αλλαγής της EuroLeague γενικότερα, στον τρόπο με τον οποίο θα είναι δομημένη και θα πάει στη διαδικασία και στη λογική των franchises, αυτή δηλαδή με την οποία λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια το NBA. Και αυτό που έγινε γνωστό σήμερα από την ίδια την Ευρωλίγκα είναι αρχικά η επιβεβαίωση το ότι οι ομάδες από 20 θα γίνουν 24 και ότι θα πάει στη διαδικασία το franchise με ένα group ομάδων 20 ή 21. Mm-hmm. Αυτό το έχει να κάνει με την Τσέσκα Μόσχας και το αν θα είναι σε θέση να παίξει στην EuroLeague της επόμενης σεζόν, τα λέω επόμενο, 27-28.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το αν θα μπορεί να παίξει η Τσέσκα ή όχι, προφανώς έχει να κάνει με τις συνθήκες που υπάρχουν στην εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία. Τώρα, αυτό που βεβαίως ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, προκύπτει από το Σπορ 24, και το Σπορ 24, Κώστα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι media partner της EuroLeague.
0: Ναι, το ανέφερα που μου το έχεις πει προηγουμένως και το ανέφερα αυτό, Γιώργο.
1: Μπράβο, έχει την αξία του αυτό, γιατί δεν άκουσα τι είπες. Και αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις 11 ομάδες που έχουν πάρει μια προέγκριση, εν πάση περιπτώσει, από τις 20 που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και να γίνουν franchise, να πάρουν το franchise στη EuroLeague. Προέγγισε ένα group 11 ομάδων, δηλαδή κόπηκαν 9. Στις 11 που έχουν πάρει μια πρόκριση, θα το πω έτσι, είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ανέφερες, Κώστα, τις ομάδες τις υπόλοιπες.
0: Όχι, δεν ανέφερα. Ανέφερα μόνο, Γιώργο, το ποσό το οποίο αναφέρεται μέσα στο ρεπορτάζ. Μιλάει για 80 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο λέει ότι η συνολική δέσμευση των 11 προσφορών φτάνει τα 700 εκατομμύρια και οι Θεσσαλονικοί, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, προσφέρουν περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το franchise για μια χρονιά μόνο.
1: Όχι, έτσι? Όχι, με αυτή τη λογική έχει η διαδικασία.
0: Είναι πολυετή, νομίζω κάπου για 10 έχει ακουστεί ότι θα γίνει
1: για
0: αυτή
1: 10
0: η ιστορία.
1: Χρόνια, ναι. Για 10 χρόνια, ναι. Για 10 χρόνια, ναι, ισχύει. Βέβαια, αυτό μένει να διευκρινιστεί και να διευκρινιστεί, ναι, από την EuroLeague και
0: το λέω γιατί 80 για μια χρονιά δεν είναι κανένα. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Δεν θα είχε καμία λογική. Έτσι. Δεν είχε καμία λογική. Και αυτή είναι η λογική των franchises, έτσι, για να δημιουργηθεί κάτι πιο, σε μια πιο μόνιμη βάση και για τα κλαμπ προφανώς, αλλά και για την ίδια την διοργάνωση, που το ζητούμενο για την Ευρωλίγκα είναι να διευρύνει την οικονομική της βάση και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Έχει ενδιαφέρον, πάντα επικαλούμενη Κώστα προς το παρόν, το δημοσίευμα του Σπορ 24, να αναφέρουμε και τις 10 υπόλοιπες ομπρόκριση από τις 20 στις 11 για τα franchises. Είναι η Χάπουελ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτίζαν, η Μάξιμα Ρώμα, η Βίρτους Μπολόνια, η Ντουμπάι BC, η Παρί, η Λόντον Λάιονς, η Βαλένθια και η Νάπολη. Κάποιες από αυτές είναι στην EuroLeague, κάποιες άλλες όχι, όπως ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Και έχει σημασία να το προσθέσουμε και αυτό βέβαια, ναι, ότι αυτή η διαδικασία θα ξεκαθαρίσει οριστικά στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τότε θα ληφθεί η
0: οριστική απόφαση.
1: Ακριβώς τότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι ομάδες που θα μπουν σε αυτό το club, θα δημιουργήσουν franchise και θα μπουν στην EuroLeague, όχι απλά τις επόμενες χρονιές, αλλά τις επόμενες δεκαετίες.
0: Επίσης, Γιώργο, τώρα αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω ακούσει κατά καιρούς, εγώ τώρα σαν περισσότερο αναγνώστης και ακροατής, αναλύσεις για το πώς γίνονται αυτά τα deal με την EuroLeague, όταν καταθέτεις αυτό το ποσό για το franchise και όταν καταθέτεις φάκελο, έχεις δώσει λύση για όλα τα ζητήματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει προέγκριση, δεν εμφανίζει μόνο ένα ποσό ο ΠΑΟΚ τα 80 εκατομμύρια, εμφανίζει και λύση για το θέμα του γηπέδου. Δηλαδή, μέσα στο φάκελο του λέει και πού θα παίζει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό λέει η λογική. Και μεταξύ άλλων και αυτό, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την.
0: Ναι, λέω το βασικό τώρα, που είναι το γήπεδο, ασφαλώς, έτσι.
1: Ασφαλώς. Γιατί μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι αφού μιλάμε για χρήματα και ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει ή θα δώσει 80 εκατομμύρια ευρώ, είναι ότι όποιος θα δώσει περισσότερα, αλλά ένας πληστηριασμός. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι το κριτήριο αποκλειστικά το οικονομικό προφανώς, γιατί και η EuroLeague θέλοντας να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ως λίγκα, προφανώς δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει οι ομάδες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να πληρούν και άλλες προϋποθέσεις. Και προφανώς το γηπεδικό, όπως αναφέρεις εσύ Κώστα, είναι μία από τις βασικότερες, έτσι, για να μπει σε αυτό το, για να δημιουργήσεις έναν πλήρη φάκελο. Τώρα βέβαια το ερώτημα εύλογα είναι αν για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση θα είναι το παλατάκι το.
0: Ναι, το τώρα αυτό είναι, ανοίγει άλλα θέματα, αλλά προφανώς. Ναι, προφανώς εδώ τώρα έχει δοθεί λύση, παρουσιάζεται η λύση. Δηλαδή η Ευρωλίγκα για να δώσει προέγκριση, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, είναι κοινή λογική αυτό τώρα. Δεν χρειάζεται να έχει ρεπορτάζ. Για να δώσει προέγκριση σημαίνει ότι έχει πάρει από τον ΠΑΟΚ πιστική απάντηση για το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενεί την ομάδα σε αγώνες Ευρωλίγκα.
1: Και εγώ θα προσθέσω αυτό το συλλογισμό σου, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ προς το παρόν, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς το παρόν έχει κάνει μόνο μια συμφωνία ένας χρόνου με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ στην Αρένα.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό. Άρα πολλά μπορεί να περάσουν από το μυαλό του καθενός. Άρα Γιώργο, έχεις παιδί να δώσεις λαμπρόστερο προτάσεις. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το έχει μπροστά του Κώστα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έτσι, μένοντας αποκλειστικά σε αυτή την πληροφορία, δηλαδή την πρόκριση των 11 κλαμπ, των 11 οργανισμών από τις 20 σε αυτή τη διαδικασία, ότι το ΠΑΟΚ είναι μέσα σε αυτό το γκρουπ των ομάδων, είναι εξ ορισμού κάτι πολύ σημαντικό. Έφερα, περιμένουμε βεβαίως και μια είδους επιβεβαίωση είτε από το ΠΑΟΚ είτε ενδεχομένως και από την ίδια την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ή αν θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη του Σεπτέμβρη, αλλά και αυτό πάλι Κώστα δεν είναι και πολύ μακριά, έτσι, είναι πολύ κοντά για να δούμε πώς θα κλείσει το πράγμα.
0: Ωραία. Αυτά από τον Γιώργο Πετρίδη. Αργότερα θα ξαναβγάλουμε, Γιώργο, να πούμε λίγο για την παρουσία του Μιστακίδη εκεί στο Μέτσοβο και την ομάδα. Νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας αυτή, πραγματικά εντυπωσιακή, εφόσον επιβεβαιωθεί για την προέγκριση του φακέλου του ΠΑΟΚ με 80 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει franchise θέση στην Ευρωλίγκα. Πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο καυτό ζήτημα, γιατί είναι όντως καυτό το ζήτημα του Καφτατζογλίου. Και ως έδρα του Ηρακλή, ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ο κύριος Στέλιος Μπαλαδήμος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρόεδρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, αλλά μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Ηρακλής είναι αναγκασμένος να κάνει αλλαγή σειράς αγώνων, όπως έκανε για το μάτι της τρίτης αγωνιστικής με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί δεν μπορεί να παίξει ακόμα στο Καφταζόγλιο.
2: Και δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό εφικτό να παίξει στο Καφταζόγλιο.
1: Ναι, τι να σας πω, και εγώ στεναχωρέθηκα να σας πω, γιατί χθες καταρχάς έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Θα σας πω πάντως κάτι, και μπορείτε να θέλετε να κάνετε μια αυτοψία αν θέλετε. Οι δουλειές όλες, οι υποχρεώσεις όλες, τις οποίες είχε το Καφτατζόγλιο, ως Καφτατζόγλιο να ετοιμάσει για να παίξει ο Ηρακλής στην Super League, έχουν γίνει. Η μοναδική αυτή που δημιουργεί και το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή είναι ο Χλωοτάπητας, ο οποίος ξεκάθαρα είναι το μόνο πράγμα που είναι υποχρέωση του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής δηλαδή το πληρώνει και με τα, ας το πούμε, ανταλλακτικά με τα υποτιθέμενα ενίκια που θα δίνει αργότερα θα συμψηφιστεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο.
2: Άρα λέτε ότι δεν ήταν δική σας αρμοδιότητα, ήταν του Ηρακλή, της διοίκησης του Ηρακλή.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Είναι, το κάναμε τόσο ξεκάθαρο αυτή τη φορά για να μην γίνουν πάλι τα ίδια που είχαν γίνει και αν θυμάστε πριν 2 χρόνια. Και είναι όλα προσδιορισμένα. Το χόρτο είναι 100% ευθύνη του Ηρακλή. Η παράδοση του το πότε θα γίνει ευθύνη του, το αν θα είναι καλό θα είναι ευθύνη του, όλα θα είναι ευθύνη του Ηρακλή.
0: Δηλαδή η συνεννόηση με την εταιρεία που έβαλε το χόρτο την κάνει η απευθείας ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν την κάνετε εσείς.
1: Και από όσο ξέρω, η εταιρεία λέγεται Ελλάδα, ότι είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έχει όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Δηλαδή τούμπα, ιστορίες τα λοιπά.
0: Με έδρα στο Αγρίνιο. Είναι συνεργάτη της Super League.
1: Μπράβο. Να σας είμαι ειλικρινής, τους υπέδειξα γιατί. Ρώτησα ποιοι είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα, ποιοι έχουν τα πιο πολλά γήπεδα, είναι αυτοί. Και μάλιστα και οι άνθρωποι έχουν εκπλαγεί από ό,τι καταλαβαίνω, διότι και αυτοί ήταν ξεκάθαροι ότι δεν μπαίνει αυτό το χόρτο που διάλεξε ο Ηρακλής τόσο γρήγορα.
0: Ναι. Α, θέλει χρόνο. Πότε θα είναι έτοιμο τώρα, εσείς τι πληροφορίζετε?
1: Το χόρτο, λοιπόν, εγώ να σας πω τι μου είπαν οι άνθρωποι, τι γράφει η σύμβασή τους. Έτσι, και μας την έχουν κοινοποιήσει και εμάς ως Καφτατζόγλιο. Ότι θέλει 55 ημέρες. Μετά τις διαδικασίες που κάνανε. Οι διαδικασίες που κάνανε τελείωσαν 1η Αυγούστου νομίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε μιλάμε ότι το maximum αυτοί που έχουν βάλει στη σύμβασή τους είναι 20-23 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Άρα
0: το
2: ζήτημα
0: θα είναι 23
2: Σεπτεμβρίου, έτσι.
0: 23 Σεπτεμβρίου έτοιμο.
1: Προσέξτε με, νωρίτερα δεν ξέρω αν μπορούν να το καταφέρουν, οι άνθρωποι δεν θα το προσπαθήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά στη σύμβαση που έχουν υπογράψει, ξαναλέω, με τον Ηρακλή κατευθείαν, απλώς έχουμε
2: είναι 55 ημέρες.
1: ότι είναι 55 ημέρες από τη στιγμή που τελειώσανε τις δουλειές, τα φρεζαρίσματα κτλ.
0: Ναι.
1: Και οι δουλειές τελειώσανε και υπάρχει μέσα στη σύμβαση επίσης αυτό, αρχές Αυγούστου, τις πρώτες μέρες του Αυγούστου.
2: Άρα 31 μέρες ο Αύγουστος, έχουμε πολύ μέλλον. Προς τέλη Σεπτεμβρίου, έτσι πως είναι.
1: Καταλαβαίνω, και δεν καταλαβαίνω πραγματικά, θεωρώ ότι.
0: Άρα το μάτς και της τέταρτης αγωνιστικής που είναι Ηρακλής Ατρόμητος. Πάλι δεν θα γίνει στον Καφετζόγλου.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Είναι 12 Σεπτεμβρίου το μάτς.
2: Σίγουρα δεν θα γίνει.
1: Αν είναι 12 Σεπτεμβρίου και αν η σύμβαση είναι αυτή εδώ πέρα που μου κοινοποίησαν, τι να σας πω.
0: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπες υποχρεώσεις που είχατε εσείς είναι όλα έτοιμα.
1: Ναι, αν θυμάστε, τις είχαμε ξαναναφέρει. Δηλαδή, το ιατρείο το περιμένουμε από μέρα σε μέρα να έρθει το κύμπο αυτό για έξω. Η φυσούνα ήρθε, είναι εκπληκτική, μεγαλύτερων διαστάσεων κτλ. Για να προστατεύονται οι παίκτες να φτάνουν μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Τα ηλεκτρολογικά πρέπει να γίνουν, τα δημοσιογραφικά έχουν ετοιμαστεί. Ελάτε να τα δείτε, δηλαδή, ό,τι μπορούσε να γίνει έγινε για να είναι επίπεδο Super League. Τα έχουν δει η Super League, τα έχει εγκρίνει δηλαδή αυτά που mm-hmm. κάναμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, τώρα να σας πω κάτι, μου είπε κάποιος σήμερα, οι πάγκοι.
0: Ναι.
1: Οι πάγκοι, άμα δεν προλάβουν για 5 μέρες, θα βρω λύση εγώ. Έχουν παραγγελθεί και τους περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Από μέρα σε μέρα είναι να έρθουν, αλλά μιλάμε τώρα για 5 θέσεις πάγκων. Δεν μιλάμε. Οι πάγκοι κανονικοί υπάρχουν, έτσι.
0: Εδώ να πούμε το εξής λίγο, κύριε Μπαλοδήμα. Το πρόγραμμα, βάσει του προγράμματος Super League, πέρα από την τρίτη αγωνιστική που τη διευθέτησε ο Ηρακλής αλλάζοντας τη σειρά των αγώνων, είναι ένα μάτς 12-13 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά μιλάμε για αυτό το μάτς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και μετά την πέμπτη αγωνιστική παίζει μέσα στον Άρη ο Ηρακλής. Άρα δεν έχει θέμα. Μετά έχουμε τη διακοπή την πρώτη για εθνικές ομάδες Nations League. Οπότε επιστρέφει και γίνεται το μάτς 10-11 Οκτωβρίου. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ηρακλής Ατρόμητος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν ξέρω από το κύπελο. Όχι, συγγνώμη, στο κύπελο δεν προχώρησε, οπότε δεν έχει κύπελο Ηρακλής. Άρα μιλάμε για ένα μάτς. Ένα μάτς μιλάμε. Άρα πάει για τέταρτη αγωνιστική με βάση αυτή τη λογική. Πάει ξανά εκτός έδρας ο Ηρακλής. Θα πρέπει να κάνει αυτή τη λύση και πάλι. Να πάει δηλαδή να αλλάξει σειρά αγώνα με τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω να το κάνει.
1: Κάτι. Εμένα μην με βάζει αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι, όχι, δεν λέω να με απαντήσετε εσείς. Εγώ λέω τα δεδομένα τώρα. Ναι.
1: Εγώ θέλω πολύ ευχαρίστως. Εγώ είχα λύσει και γι' αυτό, αλλά καλύτερα να μην μιλήσω σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος αυτός που έχει κάνει τη δουλειά του βγαίνει και ο φταίχτης, ενώ αυτός που μπορεί να μην την έχει κάνει λέει ότι ο άλλος φταίει που δεν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ελάτε αν θέλετε να κάνετε μια αυτοψία, να δείτε με βάση Super League αυτά που μας έχει ζητήσει. Ότι είναι όλα έτοιμα από το στάδιο και ήταν υποχρέωση του σταδίου και το κάναμε με ιδίου σπόρου του σταδίου. Ξαναλέω,
0: ναι.
1: Δεν είναι ακόμα αυτά τα περίφημα 10 εκατομμύρια που τα περιμένουμε που θα έρθουν, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκταμείευσή του. Λοιπόν, αυτό τα κάναμε με ιδίου σπόρου και με μεγάλη χαρά για την ομάδα του Ηρακλή.
2: Να ρωτήσω κάτι
1: πέρα,
2: άλλο.
1: Ξαφνικά εχθές βγαίνουν όλα αυτά που μας κατηγορούν διάφορα site κτλ. Ότι δεν κάναμε τίποτα κτλ. Που δεν ισχύει.
0: Ελάτε, είστε ξεκάθαρο.
2: Με
0: λέτε,
2: τα
0: τουρνικέ
2: τι έχει γίνει. Με τα τουρνικέ.
1: Τα τουρνικέ επίσης είναι του Ηρακλή και τα περιμένουν. Αλλά δεν κολλάει η ιστορία από ό,τι καταλαβαίνω στα τουρνικέ. Mm-hmm. Δηλαδή, μάτς παίζεις και χωρίς τουρνικέ με security.
0: Μάλιστα. Οπότε είστε ξεκάθαρος, λέτε ότι εμείς.
1: Τουρνικέ, χόρτο και οι κάμερες ασφαλείας, οι ειδικές των αγώνων, είναι υποχρέωση του Ηρακλή.
2: Αυτές οι κάμερες έχουν μπει, γιατί πάμε και σε άλλο ζήτημα τώρα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν μπει οι κάμερες. Κάτι φωτογραφίες μου δείξαν ότι έχουν μπει. Αλλά επειδή είναι κάτι που αφορά μόνο Ηρακλή και αστυνομία, το στάδιο δεν απαγορεύεται να τις λειτουργεί αυτές τις κάμερες για άλλες ώρες κτλ.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω να σας πω. Αλλά έχουν μπει από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Γιατί είδα τους πυλώνες, ετοιμαστήκανε, κάνανε. Θεωρώ ότι έχουν μπει.
0: Μάλιστα. Είναι να γίνει κάτι άλλο από δική σας πλευράς στο Καφτατζόγλιο? Όχι, δεν μιλάω στη συμφωνία με τον Ηρακλή, γενικότερα.
1: Γενικότερα είναι η ολοκληρωτική ανακατασκευή του σταδίου που πιστέψτε με δεν είναι τόσο μακριά. Δηλαδή είναι έτοιμες να προκηρυχθούν οι μελέτες, οι οποίες μελέτες θα δώσουν μόνο 2 μήνες για προσφορές. Άρα σε 2 μήνες, 3 από τώρα, θα μπουν οι ανάδοχοι για να κάνουν τις δουλειές, δηλαδή να αλλάξουν όλα τα καρεκλάκια, να αλλάξει το στίβο, να πάρα πολλά πράγματα.
2: Κύριε Μπαλοδήμο, η αλήθεια είναι ότι πριν από 2 μήνες νομίζω σας φιλοξενήσαμε και πάλι λέγαμε τα ίδια και δεν έχουν προχωρήσει αυτά. Πού κολλάει
1: καθόλου
2: η ιστορία?
1: Μισό λεπτό, ξαναλέω κάτι τώρα. Έχουμε εμπειρία όλοι λίγο, και εγώ απέκτησα πρόσφατα από δημόσιο, το να γίνουν κάποιες μελέτες και να τελειώσουν μέσα σε 2, 3, 4 και 5 μήνες να κάνουν οι μελέτες και να βρεθεί ανάδοχος να κάνει το έργο, είναι πολύ γρήγοροι χρόνοι και είναι χρόνοι λόγω του υπερταμείου. Δηλαδή, μην κολλάμε σε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες δουλειές κάνουμε. Και να σας πω και κάτι στην τελική. Τα 11 εκατομμύρια δεν πολύ αφορούν τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Είναι για το στίβο της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, δηλαδή, γι' αυτό το ρωτώ. Γενικά δεν το ρωτώ για τον Ηρακλή.
1: Γιατί
2: περιμένουμε το στολίδι της Θεσσαλονίκης, το Καφτατζόγλιο.
1: Θα γίνει. Το μόνο που μπορεί να αργήσει λίγο, γιατί πρέπει να το κάνουμε την κατάλληλη στιγμή και να μην γίνει το λάθος παρελθόντος, είναι το ταρτάν του κεντρικού και του βοηθητικού. Διότι πρέπει ο καιρός να είναι ο κατάλληλος, που και αύριο να είχαμε να ξεκινήσουμε, δεν πρέπει να ξεκινήσουν. Δεν θέλει βροχή, δεν θέλει υγρασία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να πετύχει ο στίβος και να μείνει για πάρα πολλά χρόνια σωστός. Και όχι να έχουμε αυτό το χάλι του προηγούμενου που κράτησε 4-5 χρόνια μόνο.
2: Μακάρι να το δούμε.
1: Πάντως, το σημαντικό που σας λέω είναι ότι εκπλήσουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή και κάνει μόνο κακό στις σχέσεις μας με τον Ηρακλή, που δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό, ότι το Καφτατζόγλιο είναι καθόλου έτοιμο σε ό,τι έχει να κάνει τα χρήματα που διαθέτει το Καφτατζόγλιο. Στο χόρτο που πιθανολογώ ότι είναι η αστοχή αυτή τη στιγμή, και εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς.
0: Ναι. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Παλωδήμο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ελάτε να το δείτε αυτό. Πραγματικά, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, ελάτε να δείτε αυτό που σας λέω, ότι δεν είναι λόγια, ότι μπήκε η φυσούνα, έχουν γίνει τα δημοσίευση. Ελάτε να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε
0: καλά.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Στέλιο Παλωδήμο, τον πρόεδρο του Καφτατζογλίου, λέει ξεκάθαρα αγωνιστικός χώρος. Τουρνικέ
2: και
0: κάμερες ειδικές για τους αγώνες.
2: Ευθύνη του Ηρακλή.
0: Μας είπε ότι η σύμβαση που είδε με την Ελλάδα, την εταιρεία που φτιάχνει όλα τα γήπεδα, έχει την ευθύνη όλων των αγωνιστικών χώρων στη Super League. Λέει ότι το γήπεδο πρέπει να παραδοθεί 23-24 Σεπτεμβρίου, τέλη δηλαδή Σεπτεμβρίου. Η τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή είναι η Πέμπτη, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι 19-20 Σεπτεμβρίου, άρα ουσιαστικά το θέμα που συζητάμε είναι αν το μάτς και της τέταρτης αγωνιστικής Ηρακλής Ατρόμητος πάει σε αλλαγή έδρας, γιατί αυτό έκανε ο Ηρακλής με τον Αστέρα, οπότε ο Ηρακλής θα βρεθεί να έχει παίξει τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές εκτός. Το οποίο
2: έλα, να σου πω κάτι, αν είχαν ξεκινήσει εργασίες από 1 Ιουλίου, δεν θα υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.
0: Λέμε τώρα τα δεδομένα ποια είναι. Λοιπόν, αυτά το κρατάμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θέλει να κοινοποιήσει η πλευρά του Ηρακλή. Θα δούμε, θα βγάλουμε και Γιάννη Τσερβίνη αργότερα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε σε Στέλιο Γρηγοριάδη, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι που έχει τις μεγάλες ειδήσεις σήμερα. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, τον Ούγκρεσιτς, και τη μεγάλη είδηση που έρχεται, εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία που μεταφέρει το Σπόρ 24, το αναφέρω γιατί είναι και media partner της Ευρωλίγκα, που σημαίνει ότι έχει συνεργασία με την επίσημη διοίκηση της Ευρωλίγκα, που λέει ότι μεταξύ των 11 ομάδων που παίρνουν θέση franchise στην Ευρωλίγκα είναι και ο ΠΑΟΚ, καταβάλλοντας 80 εκατομμύρια. Κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ετές το συμβόλαιο, είναι πολυετές.
3: Και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Mm-hmm.
3: Και εντάξει, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έγινε ένα κλαμπ το οποίο μπορεί να δίνει 80 εκατομμύρια για μια τέτοια υπόθεση, νομίζω ότι αυτό και μόνο δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο. Είδαμε όμως, είναι κάτι που θα έχει εξέλιξη αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm. Ναι, περιμένουμε και την επιβεβαίωση του ΠΑΟΚ και λεπτομέρειες. Και τα λέγαμε τον Γιώργο τον Πετρίδη, Στέλιο, ότι όταν η Ευρωλίγκα σου δίνει προέγκριση, εφόσον ισχύει αυτή η είδηση, και έχεις δώσει 80 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς η Ευρωλίγκα έχει πάρει πιστική απάντηση και για την έδρα σου, για το γήπεδο που θα χρησιμοποιείς.
3: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, δεν τα ξέρουμε τα δεδομένα για να μπορούμε ελεύθερα να κάνουμε τα σχόλιά μας. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως ακούγεται είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, και αν κάτι δεν αρέσει σε ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει, να αλλάξει, να γίνει πιο ωραίο ή να αλλάξει εντελώς το οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή όταν έχεις ένα τέτοιο επενδυτή δεν φοβάσαι τίποτε.
0: Mm-hmm.
3: Και δεν είναι τίποτε αδύνατο.
0: Σωστό.
3: Από άποψη οικονομική εννοώ.
0: Σωστό. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα δώσει και η ΚΑΕ ΠΑΟ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό σαν πληροφορία.
3: Σαφώς.
0: Πάμε στην ποδοσφαιρική είδηση, τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς που έχει κλείσει. Διαβάζω και δηλώσει εδώ στο SDNA της, διαβάζω της αντιπρόεδρου της Παρτιζάν, που επιβεβαιώνει αυτά που τα οποία λεγόταν, ότι έχει κλείσει το deal. 6 εκατομμύρια fix ποσό, 1,5 εκατομμύριο με τη μορφή bonus, 15% κρατάει η Παρτιζάν και πενταετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 20χρονος μέσος οκτάρι, Στέλιο, όχι δεκάρι, οκτάρι είναι το παιδί.
3: Αυτό θα έλεγα, είναι όντως οκτάρι και εξάρι, ναι. Που διαβάζω ότι παίζει καμιά φορά.
0: Ναι, για οκτάρι, εμείς που βγάλαμε τη Σέρβο συνάδελφο, είναι λέει καθαρό οκτάρι, το οποίο παίζει και box to box, έτσι, είναι, ναι, σημαντικό.
3: Προφανώς ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη και σε αυτή τη θέση, σε αυτόν τον ρόλο, mm-hmm. δεν το συζητάμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί και δεκάρι, ρωτάω τώρα εγώ έτσι θεωρητικά.
0: Ναι. Δύο παίκτες είπε ο Λύση, αν θυμάσαι. Ότι ίσως πρέπει να κάνουμε δύο μεταγραφές για να καλύψουμε το κενό του Κωνσταντέλια. Άρα...
3: Γιατί το κενό του Κωνσταντέλια δεν καλύπτεται με ένα οχτάρι. Το οχτάρι καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό που έχει ο ΠΑΟΚ στην μεσαία γραμμή του. Και υπάρχει ένα ακόμη πιο μεγάλο κενό μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια.
0: Mm-hmm.
3: Άρα ένας οργανωτής, ένας παίκτης με περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά που εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται, αλλά τέλος πάντων εννοώ που να βλέπει γήπεδο, που να δίνει την ωραία την μπάσα, που να κινείται στον ελεύθερο χώρο με ευχέρεια, να είναι δεξιοτέχνης, να είναι και ταχύς. Κι ας μην είναι Κωνσταντέλιας, αλλά να μην είναι και Ιβανός έτσι,
0: ναι.
3: για να φέρω ένα παράδειγμα. Να είναι κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να σταθεί σαν παίκτης που καλείται να παίξει αυτόν τον ρόλο. Ένας τέτοιος παίκτης χρειάζεται οπωσδήποτε. Mm-hmm. Τώρα για το 20χρονο το παλικαράκι, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Θεωρείται μεγάλο ταλέντο στη Σερβία. Ναι.
0: Και αρχηγός της Παρτιζάν στα 20, αυτό αρχηγός νομίζω λέει τα πιο πολλά.
3: Ναι, για να γίνει στα 20 χρόνια του δεν είναι χαζή η Σερβία εκεί πέρα. Κάτι ξέρουν, κάτι είδαν, κάτι γνωρίζουν περισσότερο προφανώς από εμάς. Αλλά δεν θα βιαστώ να πω μεγάλος παίκτης για ένα παιδί 20 χρονών, ούτε θα βιαστώ να το πω γιατί δεν τον έχουμε δει πώς θα κουμπώσει, πώς θα δέσει και πώς θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να είναι αυτός που λένε και μακάρι να ξεπεράσει mm-hmm. ακόμη και τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Μακάρι, ωφελημένος ο ΠΑΟΚ θα βγει, αρκεί να μην τον πουλήσει πολύ σύντομα γιατί
0: Μάλιστα.
3: θα δημιουργήσει υπεραξία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι 7 η ώρα είναι και κλήρωση του κυπέλου. Έτσι θα ξέρουμε λίγο και το πρόγραμμα για τις ομάδες, γιατί το κύπελλο είναι και αυτό ένας σημαντικός θεσμός. Και δεν ξέρω, Στέλιο, αν θες να σταθεί σε κάτι γεμάτο, λέει το γήπεδο στην Νορβηγία. Τελικά ο Χόλμος σέντερφορ της Μπραν θα παίξει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, έτσι πως δημορφώθηκαν τα πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, είναι σημαντικό. Περιμένουμε και την απόφαση για τον Ζίβκοβιτς, γιατί νομίζω αυτή είναι η καταλυτική, Στέλιο. Αν παίξει ο Ζίβκοβιτς, αλλάζουν άρνητα δεδομένα.
3: Παίξει ο Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ έχει ένα όπλο επιπλέον και είναι και πολύ δυνατό. Γιατί εντάξει, ο Ζίβκοβιτς μπορεί μέχρι τώρα φέτος να μην έχει πλησιάσει τον καλό του εαυτό, αλλά είναι προτιμότερος ένας ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς από ένα ΠΑΟΚ χωρίς Ζίβκοβιτς.
0: Mm-hmm.
3: Έχει πάντα κάτι να προσφέρει. Καταρχήν είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός ο Ζίβκοβιτς. Όταν είναι στην κακή του μέρα μπορεί να μην κάνει τίποτε επιθετικά. Πάντα όμως προσφέρει στον ανασταλτικό μηχανισμό, είναι πολύτιμος. Είναι παθιασμένος, τα δίνει πάντοτε όλα και χρειάζεται. Αλλά είναι δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα. Μετά από αυτή την ισοπαλία είναι δύσκολη και είναι δύσκολη γιατί γενικά η ομάδα δεν ρόλαρε. Τώρα δεν θα πάρουμε ως δείγμα γραφής το εύκολο μάτς με το Λεβαδιακό. Αλλά και αυτό έχει προσφέρει κάτι, γιατί τόνωσε λίγο την αυτοπεποίθηση και το ηθικό, γιατί τα 4 γκολ είναι 4 γκολ και δημιουργούν μια άλλη ατμόσφαιρα ευχάριστη μέσα στην ομάδα. Αλλά η ομάδα πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα για να πάρει την πρόκριση και χωρίς να καρδιοχτυπήσει και χωρίς να έχει αγωνία και χωρίς να χρειαστούν 120 ή ενδεχομένως και πέναλτι και πάει λέγοντας, γιατί ένας καλός ΠΑΟΚ. Τώρα τι να συζητάμε, δεν μπορεί να κερδίσει μια Μπραν με δύο νι που λέγει ο Βραζιλιάνος,
0: mm-hmm.
3: μπορεί να την κερδίσει. Αλλά πρέπει να είναι καλός ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
3: Μπορεί να είναι. Αυτό περιμένουμε να δούμε την Πέμπτη.
0: Ωραία, Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Τώρα βλέπω και στο metrosport.gr την είδηση για τη βόμβα ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που δίνει 80 εκατομμύρια ευρώ για δεκαετές συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Έτσι αλλάζει τελείως το στάτους του μπασκετικού ΠΑΟΚ μέσα σε λίγους μήνες και νομίζω δείχνει και την δυναμική που έχει αναπτυχθεί με Τέλη Μιστακίδη στο τιμόνι. Για τον Μπραγκάνσα να πούμε το εξής, τον ποδοσφαιριστή της Sporting, λένε οι Πορτογάλοι σήμερα δύο ρεπορτάζ ότι ενημέρωσε το ΠΑΟΚ ότι θα έκανε κίνηση για τον Μπραγκάνσα. Η Αμπόλα γράφει ότι νίκη η Τωρίνο μέσα και ότι περιμένει τελικά να πάρει 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ η Sporting για να τον πουλήσει, έτσι πως δινόταν το ρεπορτάζ, είναι σαν να έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει τι θα κάνει με την ευρωπαϊκή του πορεία και θα είναι, αν θα είναι στο League Stage του Conference League, γιατί λέει ότι στο τέλος της εβδομάδας θα κριθεί. Θα το περιμένουμε. Θα δώσω ρεπορτάζ και για το δεξιομπάκ, το Ρούμπεν Σάντσεθ, μετά το διάλειμμα. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα, θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
2: Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα στο Βόλι ισοφαρίζει, έχασε το πρώτο σετ, τώρα κατέκτησε το δεύτερο σετ, ναι. 25-18.
0: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, ειδήσεις με την Τάνια, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Η εκδίκαση των πλημελητικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου αυτή τη φορά λόγω απουσίας της καταγγέλουσας. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από το Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε επί σχεδόν 2 χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά σε περιοχή της Βέρειας. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχείρουν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο αυτή τη φορά στα Άνω Λιώσια, όπου μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του καταλήγοντας πάνω σε κολόνα φωτισμού. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, γιατί 17χρονη ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς υπέκυψε στα τραύματά της. Τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη ζητεί ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του στη Θεσσαλονίκη. Ο 44χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία

0: Εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, γιατί η εκπομπή σήμερα είναι όλο ειδήσεις. Είχαμε καταρχάς τη μεταγραφή του Ούγκρισιτς, θα παίρνω χρονικά. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον αρχηγό της Παρτιζάν 6 εκατομμύρια εγγυημένο ποσό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους, 15% μεταπόλης κρατάει η Παρτιζάν, πενταετές συμβόλαιο υπογράφει ο παίκτης, πιθανόν αύριο στη Θεσσαλονίκη. Όγκνιν Ούγκρισιτς, οχτάρι, 20 ετών αρχηγός της Παρτιζάν. Δεύτερη είδηση και μεγαλύτερη, η είδηση βόμβα, την οποία μου στείλε ο Γιώργος ο Πετρίδης, ότι επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις 11 ομάδες που θα πάρουν θέση franchise, έχει πάρει προέγκριση από την Ευρωλίγκα, θέση franchise για την Ευρωλίγκα για τα επόμενα 10 χρόνια. Δίνει 80 εκατομμύρια ευρώ για το δεκαετές συμβόλαιο και όπως λέγαμε με τον Γιώργο, και είναι κοινή λογική αυτό, μέσα στο σχετικό φάκελο υπάρχουν και εγγυήσεις για το γήπεδο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια του, που σημαίνει ότι θα είναι γήπεδο προδιαγραφών. Άρα ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι λύνει το γηπεδικό του θέμα. Και όπως είπε ο Γιώργος, θυμίζουμε ότι η συμφωνία με τον Ερασιτέχνη για ένα χρόνο. Άρα νομίζω ότι πρέπει από την ΚΑΕ σύντομα να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς έχει καταφέρει να πείσει την Ευρωλίγκα για το γηπεδικό. Κάτι έχει παρουσιάσει προφανώς. Αυτό λέει η κοινή λογική, επαναλαμβάνω.

0: Η τρίτη είδηση προκύπτει μέσα από τη συνέντευξη που μας έδωσε ο κύριος Στέλιος Μπαλοδήμος, ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής του Καφτατζογλύρου, που είπε ότι όλες οι εργασίες που ήταν να γίνουν από την διοίκηση έχουν γίνει. Ό,τι έχει καθυστερήσει αφορά σε εργασίες που έχει αναλάβει Παέρακλης, μιλάμε για τουρνικέ, για ειδικές κάμερες για τους αγώνες και για τον αγωνιστικό χώρο, για τον οποίο, όπως είπε, έχει υπογράψει Παέρακλης μία σύμβαση με την Ελλάσσοτ, την εταιρεία που έχει όλους τους τάπητες στην Σούπερ Λίγκα. Η λύση που επιλέχθηκε όμως για να μπει τάπητας είναι χρονοβόρα. Λέει μέσα στη σύμβαση ότι από την μέρα που έγινε αρχές Αυγούστου θέλει 55 μέρες για να δέσει ο τάπητας και να είναι κατάλληλος για να γίνουν αγώνες, που σημαίνει κάπου 23-24 Σεπτεμβρίου θα διατεθεί στον Ηρακλή, στη διάθεση
1: εδώ
0: του Ηρακλή.
1: Προκύπτει βέβαια γιατί άργησε.
0: Το θέμα είναι γιατί άργησε, γιατί επιλέχθηκε αυτή η λύση και το πρόβλημα που δημιουργείται.
1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που καθυστέρησαν?
0: Πρακτικά το θέμα που δημιουργείται είναι: ο Ηρακλής ήδη έχει αλλάξει σειρά στον αγώνα του με τον Αστέρα Τρίπολης, τρίτη αγωνιστική, που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει παίξει όλες τις αγωνιστικές τις πρώτες εκτός έδρας, γιατί θυμίζω ότι ο Ηρακλής έχει παίξει εκτός έδρας την πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ, πάει στο Βόλο τώρα δεύτερη αγωνιστική το Σάββατο πάλι εκτός έδρας, άλλαξε την έδρα του με τον Αστέρα Τρίπολης τρίτη αγωνιστική και παίζει Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και αν ισχύει αυτό που λέει η σύμβαση και μας είπε ο κύριος Μπαλοδήμος, και 12 Σεπτέμβρη που είναι προγραμματισμένο το μάτς Ηρακλής Ατρόμητος, είτε πρέπει να αλλάξει έδρα ο ίδιος ή να αλλάξει τη σειρά του αγώνα, να παίξει το Περιστέρι. Άρα ο Ηρακλής θα είναι αναγκασμένος στην εκκίνηση του πρωταθλήματος να παίξει 4 στα 4 μακριά από την έδρα του. Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτές είναι οι 4 ειδήσεις. Θα περιμένουμε και το Γιάννη
1: Δερβίνη. Και μετά πόσο καιρό είναι η διακοπή, Κωστή?
0: Μετά τη διακοπή, από ό,τι είδα, παίζει 10-11 Οκτωβρίου. Είναι τότε και νομίζω παίζει 5η αγωνιστική, πάλι είναι εκτός έδρας. Έχει χρόνο μετά, δηλαδή θα είναι έτοιμος ο Ηρακλής. Παίζει στον Άρη μετά, είπαμε, στο Βικελίδης. Άρα θα παίξει 6η αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, να το δω λίγο. Είναι το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Αν, επαναλαμβάνω, επιλέξει τη λύση με τον Ατρόμητο πάλι να αλλάξει τη σειρά των αγώνων. Εκτός αν πάει κάπου αλλού για να παίξει ένα εντός έδρας. Το θέλει όμως. Δεν ξέρω. Και αν το δεχτεί και ο Ατρόμητος, γιατί δεν είναι μόνο μία ομάδα. Θα περιμένουμε και από τον Γιάννη Τζερβίνη να πάρουμε το ρεπορτάζ. Πάμε όμως σε Γιώργο Στράτζαλη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Άρη, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Άρης με την εικόνα που παρουσιάζει τη θετική και με τις μεταγραφές που έχει κάνει τελευταία, Μανού Γκαρθία και Σούταλο.
1: Και έχουμε και παράταση, νομίζω, στα εισιτήρια διαρκείας.
0: Και παράταση στα διαρκείας, θα μας τα πει ο Γιώργος Στράτζελ. Σέρα, Γιώργο.
2: Μια τριάδα είναι ο ποδοσφαιριστός. Ποδοσφαιριστών είναι και ο Ρίτσαρτς μέσα σε αυτούς.
1: Σωστά,
0: και ο Ρίτσαρτς. Ναι. Ναι.
2: Ρίτσαρτς, Σούταλο και Μανού Γκαρθία. Οι δύο τελευταίοι, δηλαδή ο Σούταλο και ο Μανού Γκαρθία, έκαναν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε και με ένα μινι έτσι μπάρμπεκι στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο Ρήσιο, στο προπονητικό κέντρο του Άρη, και επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές και γενικότερα προς την κατεύθυνση να υπάρχει μια σύσφυξη στο σχέδιο, να γνωριστούν καλύτερα οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι προστέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες αρκετοί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ σε σχέση με αυτούς που είχε ο Άρης, για παράδειγμα, στο διάστημα της προετοιμασίας ή και από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και έναν άλλον Άρη στον αγώνα με τον Όφη, είναι πολύ πιθανό. Σας το έλεγα και χθες ότι οι αλλαγές στην αποστολή αλλά και στο rotation θα είναι σημαντικές, αναδιαμορφώνοντας και τη δομή του roster σε σχέση με αυτό που είχε να διαχειριστεί ο Γρηγορίου στα φιλικά της προετοιμασίας, στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν με αναγέννηση Καρδίτσας και στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα μπορεί να προστίθεται και άλλα κομμάτια στο παζλ. Δηλαδή με τον Όφη ο Άρης δεν θα είναι σίγουρα ίδιος κόντρα στην, που ήταν τον Άρη που είδαμε κόντρα στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Ο Μανού Γκαρθία είναι έτοιμος, ξέρει το περιβάλλον, θα μπορεί να μπει και νομίζω ότι θα μπει, θα είναι το νέο πρόσωπο στην εντεκάδα. Ο Μπόσκο Σούταλο επίσης στα στόπερ, γιατί ακριβώς έκανε προετοιμασία με την Σταντάρ Λιέγη, συμμετείχε στα φιλικά. Ούτως ή άλλως είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό που υπήρχε στο ρόστερ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η καθυστέρηση. Είναι ο Σούταλο εκλεκτός, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ο Άρης αυτή τη στιγμή να πάει σε ακόμη ένα παιχνίδι με τον Γένισεν δίπλα στο Φαμπιάνο. Ναι, ο Φιλανδός ανταποκρίθηκε σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας, στα φιλικά, στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια, αλλά δεν έχει καμία ποδοσφαιρική λογική από τη στιγμή που ο Άρης έχει αποκτήσει κανονικό κεντρικό αμυντικό και ένα κεντρικό αμυντικό μάλιστα με πολλές έτσι, παραστάσεις και εμπειρία μπορεί να προσφέρει πράγματα για να μείνουμε λίγο στον Σούταλο. Έχει δύο γεμάτες σεζόν πίσω του, μπορεί να αγωνιστεί εκτός από κεντρικός αμυντικός σε τετράδα, μπορεί και στην τριάδα αλλά και ως δεξιός back half. Είναι ψηλός, 1,88 ύψος έχει, οπότε μπορεί να βοηθήσει πολύ σημαντικά στον αέρα. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά παρόμοια του Φαμπιάνο. Δηλαδή διαθέτει υψηλά ποσοστά μεταβιβάσεων, σε κοντινές πάσες, σε διαγώνιες μεταβιβάσεις, μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, κάτι το οποίο ήθελε και έψαχνε ο Άρης. Το βρίσκει στο Σούταλο, το θέμα είναι να προσαρμοστεί, να μπει γρήγορα στο παιχνίδι της ομάδας, γιατί κατά ψέματα είναι ένας ποδοσφαιριστής, ένας κεντρικός αμυντικός με μεγάλη εμπειρία. Θύτευσε στην Αταλάντα με τον Γκασπερίνη, είχε προπονητή αργότερα τον Ιβάν Λέκο, στο Σάμο Ζάγκρεπ τον Γιοβίτσεβιτς, ο οποίος μάλιστα είχε πει για τον Σούταλο ότι πρόκειται για έναν αμυντικό σύγχρονης κοπής με εξαιρετική μπάλα, εξαιρετικό με την μπάλα στα πόδια, με ηρεμία στο παιχνίδι του μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε στο γήπεδο. Το θέμα, επαναλαμβάνω εδώ, είναι να κουμπώσει γρήγορα με τον Φαμπιάνο και με τους υπόλοιπους αμυντικούς. Επίσης, ο Μαρ Ρίτσαρντς και αυτός θα πάρει φανέλα βασικού από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Μιχάλης Γρηγορίου με μια μισή προπόνηση έβαλε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα τον Πετρίς, για παράδειγμα. Mm-hmm. Γιατί να μην το κάνει και με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Νότιχαμ, συμμετείχε σε όλα τα φιλικά, έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό πριν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια της Νότιχαμ κόντρα στην Μπρέστ. Γενικά έχει αγωνιστικό ρυθμό, αλλά και εδώ το ερωτηματικό είναι πότε και αν θα κουμπώσει πολύ γρήγορα ο Ρίτσαρντς στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Πετρίς πάντως που έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Καλαμάτα, τον είδαμε ότι έχει ποιότητα και στο πρώτο του παιχνίδι άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Τώρα με τα γραφικά.
1: Περιμένουμε κάτι άλλο ή ουσιαστικά με αυτές τις κινήσεις ολοκληρώνεται το ρόστερ?
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι ολοκληρώνεται το ρόστερ. Ολοκληρώθηκαν και καλύφθηκαν πολύ σημαντικά κενά. Mm-hmm. Το στοίχημα από εδώ και πέρα να τους χωρέσει όλους το rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί ο Άρης έχει πολύ μεγάλο ρόστερ σε όγκο και σε αριθμό. Mm-hmm. 33 ποδοσφαιριστές έχει αυτή τη στιγμή. 3 ενδεκάδες έχει να διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου και για μια ομάδα η οποία δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη και έχει 2 διοργανώσεις, αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία που υπάρχει. Και είναι ένα νούμερο το οποίο ο Ρέγες κυρίως θα κληθεί να το χαμηλώσει άμεσα, να ελαφρύνει το ρόστερ, να ελαφρύνει και το μπάτζετ. Υπάρχουν παίκτες, για παράδειγμα, όπως ο Μάικιτς στο τέρμα, ο οποίος έχει ενημερωθεί ήδη πως θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είτε να δοθεί δανεικός κάπου. Ο Τάσος Δόνης ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό κάτι δείχνει και υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον από την Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ. Μένει να δούμε αν θα καταλήξει εκεί ο Δόνης. Επίσης ο Μπουσαΐτ, ένας παίκτης ο οποίος μία σου βγάζει την εντύπωση ότι κάτι μπορεί να προσφέρει. Και από την άλλη τον βλέπεις μπαίνει στο παιχνίδι και δεν είναι καθόλου συμμετοχικός. Δηλαδή είναι μέσα σε αυτή τη λίστα των παικτών που λογικά ο Άρης να ζητήσει να τον παραχωρήσει ιδανικό, όπως και ο Νίνκ, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες μεσοεπιθετικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι αποχωρήσεις θα προκύψουν για να δούμε και αν θα υπάρχουν και άλλες προσθέσεις παικτών στο ρόστερ. Με κεντρικό αμυντικό για να έχει βάθος και με ένα παίκτη στα αριστερά ακόμη για να υπάρχουν πολύ περισσότεροι παίκτες στη θέση αυτή για στο rotation του Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν νομίζω ότι άρχισε να ζητήσει ή πρέπει να ζητήσει κάτι άλλο στην αγορά. Ένα στόπερ ακόμη πίσω από Φαμπιάνο Σούταλο και έναν παίκτη στα αριστερά.
1: Πάντως σίγουρα το παιχνίδι με τον Όφη Γιώργο θα μας δείξει και πολλά πράγματα, γιατί είναι δύο ομάδες νομίζω που έχουν και τους ίδιους
2: πόρους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, ακριβώς. Όφη έχει την ψυχολογία, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση.
1: Βέβαια έχει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι Όφη. Θα δούμε πώς θα πάει γι' αυτό και τι δυνάμεις έτσι θα χρειαστεί να καταθέσει και πώς θα εμφανιστεί το Σαββατοκύριακο μετά, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Όφη. Σίγουρα πάντως θα είναι ένα παιχνίδι που θα παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον βάσει της εικόνας που πήραμε από την πρώτη αγωνιστική.
2: Ακριβώς.
1: Και για τις δύο ομάδες. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Να σε καλά Γιώργο.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, να πάμε και παρακάτω. Αν μπορεί η Κατερίνα να κάνει το επόμενο τηλεφώνημα που ήταν προηγούμενο, να Θα το κάνουμε επόμενο. Διαφορετικά, αν έχουμε θέμα, Κατερίνα, και με ακούς, ας πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη. Αλλά νομίζω θα μας βγει ο καλεσμένος, θέλω να πιστεύω, για να μιλήσουμε για κάτι πολύ ενδιαφέρον που είναι τα παιδιά μας που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Έχει πάρει φόρα η εθνική μας ομάδα γυναικών. Προηγείται στο τρίτο σετ 13-7. Με τα κορίτσια πραγματικά να έχουν ανακτήσει έτσι τις δυνάμεις τους και να δείχνουν και το καλό τους πρόσωπο. Είπαμε ότι ευνηδιάστηκαν στο πρώτο σετ από την ομάδα της Αυστρίας, ίσως να μην την περίμεναν και τόσο δυνατή. Μπήκε με ενθουσιασμό η Αυστρία και με όπλο έτσι το καλό μπλοκ και κάποιες καλές λύσεις στην επίθεση κατάφερε να προηγηθεί. Στη συνέχεια όμως η εθνική μας έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της, ισοφάρισε σε 1-1, 13-7 το σκορ, σε μια εθνική ομάδα που πραγματικά παρουσιάζει πολύ καλά στοιχεία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν αναλογιστούμε ότι παίζει χωρίς πολλές από τις βασικές της αθλήτριες. Δεν είναι η Βασίλα Αντωνάκη, δεν είναι η Όλγα Στράτζελ, η οποία αποχώρησε πριν από κάποιους μήνες από την εθνική μας ομάδα, και σίγουρα λείπουν και πολλά από τα κορίτσια που ήταν τα βασικά του. Δηλαδή υπάρχει μία, θα λέγαμε, ανανέωση στην εθνική μας ομάδα γυναικών. Παρ' όλα αυτά τα πηγαίνει εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, να πω λίγο για το Ρούμπεν Σάντσεθ πριν... Θα πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη πρώτα.
1: Και
0: θα το πω
1: όμως,
0: έτσι, ναι, θα το πω γιατί το ξεκίνησα να μην το αφήνω στη μέση. Δεν είναι τίποτα, ένα λεπτό είναι η πληροφορία. Ο Σάντσεθ, είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι τον θέλει ο Λύση για backup του Τζότζο Κένι στην δεξιά πλευρά. Οι νεότερες πληροφορίες, γιατί το είχαμε αφήσει, στο ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε επίσημη πρόταση 500 χιλιάρικα και οι Ισπανοί ζητούσαν 1 εκατομμύριο. Η πληροφορία που προκύπτει, και είναι πληροφορία που έχω σήμερα από την Ισπανία, είναι ότι επιμένει η Εσπανιόλ στο 1 εκατομμύριο συν ποσοστό μεταπόλησης, και ότι πλέον έχουν μπει και άλλες ομάδες οι οποίες πήγαιναν για άλλους παίκτες να πάρουν για τη δεξιά πλευρά της άμυνας. Δεν τους βγήκαν αυτές οι επιλογές και τώρα κινούνται στην Εσπανιόλ για τον Ρούμπεν Σάντσεθ. Άρα έχει λίγο περιπλέξει το θέμα. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ περιμένει και το τι θα κάνει στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Φαίνεται όμως ότι πλέον δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, μέσα στη διαπραγμάτευση έχουν μπει και άλλες ομάδες, αλλά επιμένει η Εσπανιόλ στο 1 εκατομμύριο συν ποσοστό μεταπόλησης, και είναι λογικό αν βλέπει ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Πάμε τώρα στο Γιάννη Τζερβίνη, να δώσουμε συνέχεια και σε αυτά που είπαμε για τον Καφτατζόγλου με τον κύριο Παλοδήμο, και να μας δώσει φυσικά και όλο το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Έλα Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Τι είπατε με τον κύριο Παλοδήμο?
0: Είπαμε,
3: για το θέμα του ότι ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής με τη σύμβαση, έτσι, με τη σύμβαση που έχει υπογράψει θα παραδοθεί
1: ότι
0: κάπου.
1: Σύμφωνα με αυτά που του έχει πει η εταιρεία είναι ότι σε 55 μέρες θα είναι το
0: από τη μέρα που έγινε η σπορά, δηλαδή κάπου 23 με 24 Σεπτεμβρίου.
1: Αρχές Αυγούστου έγινε.
0: Άρα δεν προλαβαίνει να παίξει ούτε με τον Ατρόμητο, αυτό είπαμε.
3: Ούτε με τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών. Δηλαδή ο κ. Μπαλοδήμος λέει ότι το χλωροτάπητα, το ΒΑΡ, όχι το ΒΑΡ, οι κάμερες και τα τουρνικέ είναι ευθύνη του Ηρακλή.
0: Και λέει ότι υπάρχει εγγράφος αυτό, είναι ξεκάθαρο λέει.
3: Ναι,
0: οι συμβάσεις είναι μεταξύ ΠΑΕ Ηρακλής και εταιριών, δεν είναι μεταξύ Καφτατζόγλου.
3: Η πλευρά του Ηρακλή, από την πλευρά της, έλεγε ότι κάποια πράγματα είναι υποχρέωση του Καφτατζόγλου και φωνάζει κάτω του Καφτατζόγλου. Την πληρώνει πάλι ο Ηρακλής, την πληρώνει ο κόσμος του, ο οποίος δεν θα είναι παρόν την τρίτη αγωνιστική. Κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, άλλαξε σειρά. Στο δεύτερο γύρο θα γίνει το παιχνίδι με τον Αστάσιο Καφτατζόγλου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά τέσσερα πρώτα μάτς εκτός. Πέντε μάλλον.
3: Σας το λέω και τώρα, παιδιά. Ακόμα και ο Ηρακλής αν κερδίσει τον Αστέρα στην Τρίπολη, πάλι το ίδιο θα πω. Ότι αυτό δεν είναι σωστή λειτουργία και σωστή αντιμετώπιση. Και θα είχα πάρα πολύ περιέργεια εγώ και νομίζω ότι έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση από την ΠΑΕ Ηρακλής για το τι λέει και ο κύριος και η κυρία Περάκη σαν αντιπρόεδρος. Ίσως και ο κύριος Κόντης, γιατί τους λέω τους δύο συγκεκριμένους, τον κύριο Κόντη και την κυρία Περάκη, γιατί πριν από λίγο καιρό υπήρχαν βίντεο του κύριου Κόντη και παρουσία της κυρία Περάκη στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλή, που διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και ότι ο Ηρακλής αγωνιστεί κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή ο συγκεκριμένος κύριος Κόντης, θυμάμαι ότι είχε κάνει ένα βίντεο στο TikTok και λέγε μην τολμήσετε να καθυστερήσετε το γήπεδο και ο Ηρακλής να παίξει. Μίλησα με τον κύριο Βρούτς και μου είπε ότι όλα οδεύουν κανονικά. Εγώ δεν βλέπω να οδεύουν κανονικά τα πράγματα. Ο Ηρακλής, όπως όλα δείχνουν, εκτός αν γίνει κάτι πολύ άμεσο, πολύ γρήγορο, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια δικλίδα όσον αφορά τη συμφωνία που υπάρχει, προλάβει το παιχνίδι της 12ης Σεπτεμβρίου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα δεδομένα που υπάρχουν, έτσι, και με τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν είναι έτοιμος. Ο Χλωτάπητας δεν υπάρχει καν ακόμα, έτσι. Ένα είναι αυτό το κομμάτι, και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να υπάρξει και ενημέρωση από την Παϊρακλής, στον κόσμο της ομάδος και στους χιλιάδες φίλους της ομάδος, οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας. Ένα πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο διαρκείας. Πρώτον αυτό. Τώρα, στο αγωνιστικό, στα μεταγραφικά, είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, παιδιά, ότι θα υπάρξει ενίσχυση της ομάδος. Το θέμα είναι να υπάρξει άμεση και να υπάρξει και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση όσον αφορά τη φυσική τους κατάσταση και γενικά το ρυθμό που θα έχουν. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα. Ήδη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν καθυστερήσει, όπως ο Ραντόγια, ο Σέρβος, ο οποίος ήρθε χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία. Και γι' αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ανέτοιμος ακόμα. Μια περίπτωση που βλέπουν στον Ηρακλή και είναι πάρα πολύ πιθανό να αποκτηθεί, ίσως ανακοινωθεί και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, αν δεν υπάρξει κάποιο εμπόδιο, είναι ο Ρομπέρ Πιέρ. Πρόκειται για 31χρονο Ισπανό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στην Άτλα στο Μεξικό, με θητεία σε ομάδες της Ισπανίας, Χιρόνα, Λεγανές κτλ. Και Α και Β Ισπανίας. Έχουν συλλέξει πληροφορίες για τον ποδοσφαιριστή. Είναι μια καλή περίπτωση, όπως λένε, στην Παϊρακλής. Αυτά όμως πάντα με την επιφύλαξη Κώστα και Τάνη.
1: Αυτά τα δούμε μέσα στο γήπεδο, Γιάννη.
3: Τα βιογραφικά πολλές φορές δεν.
1: Και πολλές φορές χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο οι ποδοσφαιριστές για να προσαρμοστούν και να δέσουν σε μια ομάδα.
3: Ναι, είναι και πώς θα κολλήσουμε τους υπόλοιπους συμπαίκτες, όπως λέμε. Σαφώς το βιογραφικό δείχνει κάποια πράγματα για την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αρκετοί από τους νεοαποκτηθέντες που είχαν ένα καλό βιογραφικό και το έβλεπα, και μεταξύ αυτών και εγώ έλεγα ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα πολύ καλό βιογραφικό και μπορούν να αποδειχτούν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές η αλήθεια είναι ότι έχουν απογοητεύσει. Δεν χρειάζεται να μπω τώρα σε ονομαστικά σε αναφορά, αλλά νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος αρκετά για τους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν, κάποιοι παίκτες που αγωνίστηκαν τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα δύο επίσημα, με την απόδοσή τους, αν προβλημάτισαν ή όχι. Η δεύτερη περίπτωση είναι του Γιοέλ Μπαρσέας. Είναι ένας 32χρονος Παναμέζος εξτρέμ. Και εδώ έγκυται αυτό που σας είπα χθες, ότι ο Ηρακλής για μένα πρέπει να στοχεύσει σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στα άκρα της επίθεσης, γιατί δεν έχει η ομάδα ακραίους επιθετικούς, λόγω του συστήματος που εφαρμόζει ο Βάλτερ Ματσάρη. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο ο Ηρακλής να πάρει εξτρέμ, είτε σε περίπτωση που δεν συνεχίσει με τον Βάλτερ Ματσάρη και λύσει τη συνεργασία του. Οπότε ο νέος προπονητής να μην εγκλωβιστεί στο σύστημα του Ματσάρη, το οποίο προφανώς ο ίδιος μπορεί να μην γνωρίζει να το παίζει, είτε στην περίπτωση που χρειαστεί ο Ματσάρη αποφασίσει να αλλάξει σχηματισμό και να μην παίξει με τρεις συνάμυνα πίσω, έτσι, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. 32 ετών, εξτρέμ, εθνική Παναμά, ήταν μέλος της ομάδος και μάλιστα έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ήταν και αρχηγός στο παιχνίδι με την Γκάνα. Και αυτό στο Μεξικό πέρυσι, σε ομάδα του Μεξικού, και αυτό επίσης με θητεία σε αρκετές ισπανικές ομάδες. Εκεί που ξεχώρισε κυρίως ήταν στην Οβιέδο, όπου είχε πάρα πολλές συμμετοχές και αρκετά γκολ. Μπορεί να παίξει και ως επιτελικός μέσος, δηλαδή πίσω από τον επιθετικό. Τώρα για το παιχνίδι με το Βόλο, η προετοιμασία συνεχίζεται. Μένει να φανεί αν ο Χρωμάντα θα είναι σε θέση να μπει στην αποστολή. Θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί το παιχνίδι με το Βόλο στο κύπελο, δεν ήταν στην αποστολή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής εξασφάλισε σε πρώτη φάση 1000 εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό, αλλά νομίζω τα εισιτήρια αυτά θα εξαντληθούν, έχω αυτή την αίσθηση, και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει, αλλά και της ημέρας, είναι Σάββατο απόγευμα στις 7.30, νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα και ώρα, και το κοντινό της απόστασης, και νομίζω ότι από τη στιγμή που θα εξαντληθούν ο συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων, θα δοθούν και άλλα εισιτήρια στον κόσμο του Ηρακλή για να βρεθεί μαζικά στο Πανθεσσαλικό.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει έθρα, τουλάχιστον να είναι εκεί στο Βόλο.
0: Ο κόσμος πηγαίνει, αλλά είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, δεν είναι λειτουργία αυτό τώρα. Δηλαδή, θα τα παίξουμε όλα το μάτσο δεύτερο γύρο. Αν είναι να μείνεις πίσω ή να χάνεις βαθμούς που θα μπορούσε στην έδρα σου να τους πάρεις, γιατί ο Ηρακλής είναι και μια ομάδα που έχει κόσμο και μπορεί να δημιουργήσει μια καυτή έδρα, είναι θέμα. Ειδικά τώρα που η ομάδα πρέπει να βρει το βηματισμό της. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη.
3: Εγώ θα έλεγα κλείνοντας ότι πέρα από τη λειτουργία σε πολλούς τομείς, και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο προφανώς έχουν όλοι ευθύνη, πέρα της πολιτείας, πέρα του Καθατζογλίου, αλλά και της Παϊρακλής, πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους η εκάστοτε διοίκηση της Παϊρακλής, όποια και αν είναι αυτή, είτε είναι περισσότερο ισχυρή και οικονομικά και διοικητικά, είτε λιγότερο, να αντιληφθεί και να κεφαλοποιήσει επιτέλους κάποια στιγμή την αγάπη, την πίστη και την παρουσία του κόσμου, ο οποίος δεν σταματάει να συμπαραστέκεται στην ομάδα, είτε με την αγορά εισιτήριων διαρκείας, είτε με την παρουσία του στο γήπεδο. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει καμία διοίκηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος στηρίζει, ακολουθεί, αγαπάει. Το είδαμε και στη Φιλαδέλφια. 500 και πλέον οπαδοί του Ηρακλή ήταν στην Αθήνα. Υποδειγματική συμπεριφορά. Χειροκρότησαν την ομάδα και στις Σέρες. Δευτέρα 9 ώρα το βράδυ, 3.000 κόσμος. Δεν νομίζω ότι είναι ένας μικρός αριθμός. Έτσι, με 30 ευρώ γενική είσοδο στα εισιτήρια. Αλλά ο κόσμος κάποια στιγμή περιμένει και αυτό να δει κάποια πράγματα. Και όχι πρωτάθληματα και Ευρώπη, Κώστα και Τάνια. Να δει τα στοιχειώδη. Να δει μια ομάδα η οποία να παλεύει, να λειτουργεί σωστά. Φυσικά να κερδίζει κιόλας, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-1 η εθνική μας ομάδα. 25-12 με πάρα πολύ καλή εμφάνιση σε αυτό το τρίτο σετ. Είχε ένα πολύ μεγάλο σερί και με καλή απόδοση στο σερβίς αλλά και στο μπλοκ. Με τα κορίτσια να δείχνουν πραγματικά το καλό τους σε αυτό και τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει. Γιατί η βασική πασαδόρος αγωνίζεται η Τάνη που φέτος το φοράει τα ασπρόμαυρα.
0: Ωραία. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η Μιντέα είναι εδώ για να σας δροσίσει. Αποτελεί την ιδανική επιλογή στα οικιακά κλιματιστικά, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση, κορυφαία τεχνολογία και μοντέρνο design. Και το καλύτερο, έρχονται με 10 χρόνια εγγύηση για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθενται από την FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη. Διάλειμμα, τίτλοι αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορτ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ξεκινάμε με μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος βρίσκεται ανάμεσα στις 11 ομάδες, των οποίων οι προτάσεις για franchise στην EuroLeague έχουν προεγκριθεί και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των 11 προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80 εκατομμύρια. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια, η Νάπολη και άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 20χρονου μεσοεπιθετικού της Παρτιζάν, Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα η Παρτιζάν θα ήθελε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για τη ρεβάνς με τη Χετάφε. Μεγάλη είναι η ζήτηση για τα εισιτήρια της ρεβάνς Μπραν ΠΑΟΚ την Πέμπτη στο Μπέργκεν. Στο αγωνιστικό αγωνία επικρατεί για την έφεση του ΠΑΟΚ στην UEFA σχετικά με την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Δικέφαλος ζητάει η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος Άσος να είναι διαθέσιμο στην Νορβηγία. Στον Άρη, τις πρώτες τους προπονήσεις με τη νέα τους ομάδα πραγματοποίησαν σήμερα ο Μανού Γκαρθία και ο Μπόσκο Σούταλο. Αμφότεροι αναμένεται να μπουν άμεσα στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Όφη. Στον Ηρακλή, στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοεπιθετικός Γιοέλ Μπαρσένας, ενώ για το κέντρο της άμυνας εξετάζεται ο 31χρονος Ισπανός Ρομπέρ Πιέρ, που έμεινε ελεύθερος από την Άτλας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη μετά τις συμφωνίες με τους Φρόιλερ, Τικνιζιάν και Γκονζάλες. Στο μπάσκετ, εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες, με το Telecom Center Athens να οδεύει προς sold out. Και κλείνουμε με μια μεταγραφική είδηση από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Liverpool και η Paris Saint-Germain έδωσαν τα χέρια για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά αντί ενός ποσού που ξεπερνάει τα 128 εκατομμύρια ευρώ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Επιστρέφουμε. Πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό, 20 διάλεπτο της εκπομπής. Λέγοντας ότι ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι, τα διεκδικείς καθημερινά, διεκδικείς 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου, προσφορά του Μετρόπολης 95 και 5 και του eWay. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί eWay στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr και συντονίζεσαι καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι να μάθεις εάν κέρδισες. Λοιπόν, πάμε τώρα Γερμανία πάλι νομίζω, εκτός αν είναι Ελλάδα, γιατί μπορεί να είναι και Ελλάδα ο κύριος Γιάννης Τοπαλίδης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, επειδή το επίκεντρο τελευταία είναι στην Bundesliga με παρουσία Κωνσταντέλια, Καρέτσα και γενικώς με την Bundesliga να είναι ένας πολύ ευχάριστος προορισμός για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή, για να συζητήσουμε μαζί του για αυτές τις προοπτικές που ανοίγονται για αυτά τα παιδιά και για την εθνική ομάδα κυρίως. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας.
10: Γεια σας, γεια σας.
8: Τι κάνετε, είστε
10: καλά?
9: Πού σας βρίσκουμε, κύριε Τοπαλίδη?
10: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελλάδα.
8: Ελλάδα.
9: Α, εντάξει. Πράσιτε, ναι. Καλοκαίρι, εντάξει.
8: Ναι, ναι. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Bild, το έχει βάλει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Καστάνης, που έχει έναν διάλογο ενός ρεπόρτερ της Bild με τον Κομπανί, τον οποίο τον ήξερε, και του είπε ο Κομπανί ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Καρέτσας και τον παρακολουθούσε από το Βέλγιο, γιατί θα θυμάσαι ο Κομπανί ήταν και προπονητής στην Anderlecht.
10: Κοιτάξτε, ο Κομπανί σίγουρα τον παρακολουθούσε και λόγω του ότι είναι και αυτός Βέλγος.
8: Ναι.
10: Σίγουρα γνώριζε καλά το πρωτάθλημα του Βελγίου, έκανε, διακρινότανε στο Βέλγιο ο Καρέτσας και σίγουρα τον παρακολουθούσε, ναι, βέβαια.
8: Και του αρέσει πάρα πολύ, λέει, και του λέει να τον παρακολουθείς, να τον προσέχεις. Για πείτε μας λίγο τώρα, τι γίνεται τώρα με τους παίκτες, πώς βλέπετε, πώς είδατε τον τεμπούτο του Κωνσταντέλια, τη συνεργασία αυτών των δύο, πόσο σημαντικό είναι να δύο Έλληνες σε μια ομάδα σαν την Dortmund?
10: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες τώρα των παικτών. Δηλαδή, τον Κωνσταντέλια, επειδή τον παρακολουθούσαμε πάρα πολλές, πιο πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι τον Καρέτζα στο Βέλγιο. Βλέπαμε και εκείνα τα παιχνίδια, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τον Κωνσταντέλια.
8: Mm-hmm.
10: Όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, πρόκειται για ένα παίκτη με πολλά προσόντα. Δηλαδή, έκανε μεγάλο μπαμ, γιατί διαβάζω και τα σχόλια στη Γερμανία και των φιλάθλων εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από τον Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό είδανε σίγουρα ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε και άλλαξε το παιχνίδι, γιατί έχει προσόντα που βοηθάνε μια ομάδα. Δηλαδή, εάν τον αφήσεις χώρο, θα σου δημιουργήσει προβλήματα. Νομίζω στο μέλλον στην Bundesliga, με αυτό το παιχνίδι που έκανε, οι υποδιέστερες ομάδες δεν θα τον αφήσουν τόσο ελεύθερο. Δηλαδή, αν τον αφήσεις αυτόν ελεύθερο, μπορεί να δημιουργήσει σε κάθε ομάδα πολλά προβλήματα. Όπως φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι με την Bayern. Και δεν έπαιζε με μια οποιαδήποτε ομάδα, έπαιζε με μια από τις κορυφαίες ομάδες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αυτό έκανε μεγάλο μπαμ στη Γερμανία.
8: Mm-hmm. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξουν αυτά τα παιδιά? Δεν τους ξέρετε τους Γερμανούς καλά.
10: Ναι, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα έχουν τρομερά προσόντα. Στο παιχνίδι αυτό και ο Καρέτσας ήταν καλός, αλλά δεν έκανε τόσο μεγάλο μπαμ όπως ο Κωνσταντέλια.
8: Ναι.
10: Αλλά αυτό συνοδεύτηκε με το δεύτερο ημίχρονο που μπήκε, αλλά πολλές φορές, επειδή έχω δει πολλά παιχνίδια και στο γήπεδο στο Ντόρτμουντ, στο δεύτερο ημίχρονο η Ντόρτμουντ, αν έχει κάποια δυσκολία στο παιχνίδι, είναι σαν να γέρνει το γήπεδο. Δηλαδή, και η Μπάγκερ είναι ομάδα που παίζει και ανοιχτά. Αυτό βοήθησε στο στυλ του παιχνιδιού του Κωνσταντέλια. Σας είπα, τώρα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα παίξουν πρώτα με το Αμβούργο, με Ουνιόν, με Αόξφουργκ, αυτοί δεν θα τον αφήσουν τόσο ελεύθερο. Γιατί αν τον αφήσει ελεύθερο τον Κωνσταντέλια, μπορεί να σου δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό το ξέρουμε και από το ελληνικό πρωτάθλημα εμείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βλέπαμε τώρα την Bundesliga, ξέρουμε τα προσόντα του.
8: Τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να δουλέψει, πού πρέπει να δώσει βάρος?
10: Νομίζω περισσότερο να γίνει, κοιτάξτε, έχει μια πάρα πολύ καλή ακτίνα δράσεως, αυτό θα κοιτάξουν να το περιορίσουν, πιο δυναμικός να γίνει, γιατί όταν θα μπαίνει σε μονομαχίες θα παίξει ρόλο και η δύναμη, αλλά έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και νομίζω ότι το στυλ του το βοηθάει. Δεν πρέπει να γίνει πάρα πολύ δυνατός, ίσως αν γίνει πάρα πολύ δυνατός να μην μπορεί να έχει αυτή την ευελιξία. Βλέπετε τι κοντρολάρισμα κάνει, πώς ελίσσεται στο ένας εναντίον ενός. Έχει τρομερά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν και όπως διαβάζω τι λένε αυτοί στο Ντόρτμουντ, ότι πιστεύουν ότι θα κάνει και μεγαλύτερη μεταγραφή μετά. Λέμε τώρα τι λένε μέχρι τώρα. Εμείς βγάζουμε το συμπέρασμα όλοι μας από ένα ημίχρονο που έγινε με την Bayern.
8: Εντάξει, η Dortmund είναι αυτό που λέμε ομάδα μανούλα στο να παράγει παίχτες. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι παίχτη παίρνει.
10: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ναι. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας θα παίξουν στο μεγάλο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα παίξουν στην Bundesliga που είναι μεγάλο ποδόσφαιρο, θα παίξουν στο Champions League. Αυτό δεν ήταν ούτε στο Βέλγιο ούτε στην Ελλάδα.
8: Ναι.
10: Ούτε το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι το μεγάλο ποδόσφαιρο που παίζεται στην Ευρώπη, ούτε το Βέλγιο. Τώρα θα παίξουν σε ένα μεγάλο ποδόσφαιρο με πρώτης κλάσεως αντιπάλους, με πρώτης κλάσεως συμπαίκτες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
8: Mm-hmm.
9: Θεωρείτε ότι ήταν καλή επιλογή για το Γιάννη Κωνσταντέλια, για το γερμανικό 100%,
10: πρωτάθλημα? 100%.
8: 100%. Εθνική ομάδα. Τζόλις Άρσεναλ. Καρέτσας και Κωνσταντέλιας Ντόρτμουντ. Παυλίδης Μπενφίκα. Ναι. Κουλιεράκης Ρώμα. Συν τα άλλα παιδιά που είναι σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό.
10: Οι προϋποθέσεις είναι ιδανικές. Θα δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια. Αλλά οι προϋποθέσεις είναι τέλειες. Δηλαδή τώρα στο Nations League, επειδή θα παίξουν και με καλές ομάδες, δεν ξέρω. Είναι όμως ένα πολύ καλό τεστ. Αλλά μετά όταν θα μπει στην προκριματική φάση, γιατί μετά θα ακολουθήσει η προκριματική φάση, κανονικά με αυτούς τους παίκτες θα ήταν μεγάλη αποτυχία να μην περάσει στο Euro του 2028.
8: Μάλιστα. Νομίζω όμως υπάρχει μια άποψη, επειδή ήσταν στην ομάδα του 4 και ξέρατε πολύ καλά με τον Ρεχάγκελ εκεί τα αναλύατε και τα συζητούσατε, ότι υπάρχει μια διαφορά στους χαφ. Πρέπει να βγάλουμε και ένα μεγάλο χαφ ίσως, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και άλλα παιδιά.
10: 100%. Και επειδή αναφέρατε και τα χαφ τώρα και ήμασταν στον Κωνσταντέλια, δηλαδή τον Ρεχάγκελ δεν υπήρχε περίπτωση να παίξουμε απέναντι στον Κωνσταντέλια και να μην τον μαρκάρει κάποιος.
8: Ναι.
10: Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή να αφήσουμε...
8: Θα είχε man-to-man δηλαδή ο Ρεχάγκελ.
10: Ο man-to-man σε ένα... πρέπει να το καταλάβετε. Ίσως όχι ένα συγκεκριμένο, αλλά όπου βρίσκεται πρέπει να το μάθει.
8: Να υπάρχει παίκτης, ναι.
10: Έτσι,
8: πάντα πρέπει να υπάρχει παίκτης. Αυτό ίσως δεν το έχουμε εμείς Δεν έχουμε τα χάφ εκείνα, Κατσουράνη, Καραγκούνη, Ζαγοράκη, όλα αυτά τα παιδιά Μπασινά. Θέλουμε λίγο ενίσχυση και αν μπορέσουμε και βγάλουμε ένα-δύο παίκτες εκεί μαζί με Ζαφύρη, μαζί με Μουζαγίδη που είναι τα νέα παιδιά, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και αυτό το τομέα. Νομίζω μετά η Εθνική έχει πολύ μεγάλες προδιαγραφές. Γιατί και ο Τζολάκης παίζει πλέον Premier League, είναι σίγουρα σημαντικό.
10: Άποψή μου, ακούστε, πρέπει να παίξεις με δύο τρεχαντήρια στο κέντρο, εξάρια, οι οποίοι θα κάνουν μόνο δουλειά και θα αφήσεις ελεύθερο τον Κωνσταντέλια.
8: Ναι.
10: Αν γίνεται ο Κωνσταντέλιας πρέπει να παίξει δεκάρι.
8: Αυτό που έκανε στη Σκωτία που το λέμε όλοι. Αυτό
10: έτσι
8: λέγαμε.
10: Ακριβώς. Όχι, γιατί πολλές φορές στην Εθνική τον βάλαν και πλάγια.
8: Ναι, ισχύει.
10: Αυτό λέω. Δηλαδή και στα πλάγια είναι καλός, αλλά αν τον αφήσεις ελεύθερο σαν δεκάρι, ασφαλώς θα του δώσεις και μερικές εντολές να βοηθάει και αμυντικά, αλλά περισσότερο αυτός επιθετικά με δύο τρεχαντήρια στο κέντρο και μπορεί να το καλύψεις, νομίζω, ότι δεν είμαστε τόσο καλοί στα χαφ.
8: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τομπαλίδη, ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Τομπαλίδη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βασίλης ο Μάστορας για να αρχίσουμε από αυτό. Βασίλη, ότι η Εθνική πλέον τα έχει όλα. Αν καταφέρει και βγάλει ένα-δύο χαφ υψηλού επίπεδου όπως είχε το 2004, νομίζω είναι πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Καλησπέρα σε όλους. Αυτή η Εθνική, την άποψή μου, έστω και χωρίς δύο χαφ τα οποία να κάνουν πράγματα και θάματα στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύω ότι άξιζε να είναι παρούσα στο παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε ομάδες οι οποίες ήταν υποδιέστερες από την ελληνική ομάδα. Είναι αυτό το κάτι που λείπει από αυτή την εθνική ομάδα. Το ταλέντο περισσεύει, εμπειρίες υπάρχουν, αλλά πολλές φορές χάνεται ισορροπία μεταξύ των γραμμών και είναι αυτό το οποίο πλήρωσε αδίκως η εθνική ομάδα στην προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελο. Ας ελπίσουμε ότι η νέα προσπάθεια θα είναι καλύτερη. Αξίζει αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών να πάει όχι μόνο σε μία και σε δύο και σε τρεις μεγάλες διοργανώσεις. Από εκεί που λείπει η εθνική ομάδα, πίστευα ότι οι προηγούμενες προσπάθειες έλεγα ότι εκπαιδεύονταν αυτό το γκρουπ στην προσπάθεια για το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ και την περίμενα περισσότερο όριμη όσον αφορά την προσπάθεια για το παγκόσμιο κύπελο του προηγούμενου καλοκαιριού. Τελικά όλοι είδαμε ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν κατάφερε να κερδίσει αυτό το στοίχημα η εθνική ομάδα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και στο προσεχές Euro αλλά και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο για το οποίο συζητιέται να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, πιστεύω θα είναι ένας πρόσθετος λόγος που θα έχουμε πλέον την απέτηση η εθνική ομάδα να είναι παρούσα. Χαίρεσαι να τα βλέπεις αυτά τα παιδιά, είτε παίζουν μια σπουδαίο αγώνα, είτε αυτή είναι η διαφορά. Η ομάδα του 4 έπαιζε και λίγο ποδόσφαιρο σκοπιμότητας, άπλωνε τα πόδια της μέχρι εκεί που ήταν το πάπλωμα. Αυτή η εθνική ομάδα κάνει πολύ ωραία πράγματα μεσοπιθετικά, έχει ένα πρόβλημα στο ανασταλτικό κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα το λύσει μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι πλέον, αν δεν κάνω λάθος, με την Σερβία στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και νομίζω ότι θα ξαναγίνει η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων, γιατί έχουν απαιτήσεις όχι μόνο από το γκρουπ της Εθνικής, αλλά έχουν απαίτηση από τα συγκεκριμένα παιδιά τα οποία απαρτίζουν πλέον την Εθνική Ομάδα. Λοιπόν, και από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το θέμα διαχείριση, έτσι. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Καλά το ταλέντο, καλό το αγωνιστικό πάθος, χρειάζεται και μια σωστή διαχείριση. Αυτή νομίζω η οποία είναι πλέον αναγκαία να γίνει και στην ομάδα του Άρη. Με 33 άτομα ρόστερ αντιλαμβάνεστε ότι δουλειά δεν γίνεται. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η μεταγραφική περίοδος αλλά και η περίοδος των ελεύθερων για να δούμε τελικά πόσοι θα μείνουν στον Άρη, διότι ένα ρόστερ με 24-25 ποδοσφαιριστές, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι είναι το ιδανικό. Άρα υπάρχουν λόγοι που πρέπει να ξεφορτωθεί κάποιους ποδοσφαιριστές η ομάδα του Άρη που ακόμη και στους 24-25 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ έχω την άποψη ότι θα έχει δύσκολη δουλειά ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί περισσότεροι ποδοσφαιριστές και κυρίως οι μεσοεπιθετικοί δεν έχουν μεγάλες παιχτικές διαφορές. Άρα εκεί θέλει να βάλει όλο το ταλέντο και την εμπειρία που έχει ο προπονητής του Άρη, προκειμένου να μην διαταραχθούν ισορροπίες και να τους έχει όλους on fire στην προσπάθεια, η οποία είναι δύσκολη. Προσωπικά δεν πέταξα τη σκούφια μου από αυτό που είδα στην πρεμιέρα. Είχε και άλλες τέτοιες καλές πρεμιέρες ο Άρης. Το ζήτημα είναι η διαδρομή ώστε να μπορέσει να φτάσει στο τέλος και να πετύχει αυτό το οποίο έχει ως στόχο. Να πω και κάτι το οποίο αποτελεί ακόμη θέμα συζήτησης μεταξύ των φίλων του Άρη, είναι αυτή η αψυχολόγητη απόφαση της διοίκησης να ορίσει στα 25 ευρώ τη τιμή του εισιτηρίου για τα πέταλα στον αγώνα με τον Όφη. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ποιο ήταν το κίνητρο της διοίκησης. Η μία ερμηνεία είναι ότι έκανε μία κίνηση ρεμβασισμού για να τιμωρήσει την απροθυμία του κόσμου που δεν συσπηρώθηκε πέρυσι στα play-off γύρω από την ομάδα και που ακόμη συνεχίζει να γυρνάει την πλάτη και να μην αγοράζει διαρκείας. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Το δεύτερο είναι ότι ίσως η διοίκηση θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν θέλει τον κόσμο στο γήπεδο και ότι η δικαιολογία ότι περασπίζεται με αυτόν τον τρόπο όσους αγόρασαν διαρκείας, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ φτηνή. Σεβαστή η κίνηση που έκαναν οι φίλοι του Άρη που αγόρασαν διαρκείας, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί για κανένα λόγο η διοίκηση να υψώσει ένα τείχος, να δημιουργήσει ανισότητες και να διχάσει τον κόσμο ότι επειδή κάποιος δεν αγόρασε διαρκείας θα πρέπει να δώσει το μισό μηνιάτικο αν πάρει και το παιδί του, τα παιδιά του στο γήπεδο προκειμένου να πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα. Δεν ξέρω αν θα το αντιμετωπίσει η διοίκηση περισσότερο ρεαλιστικά τις επόμενες ημέρες. Πάντως η κίνηση αυτή καταγράφεται ως μία ακόμη αρνητική κίνηση από τη διοίκηση της ΠΑΕΑΡΗΣ.
8: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
9: Να είσαι καλά. Καλά, Βασίλη.
8: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στον Πάρη τον Τρικαλιώτη για να πάρουμε και το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν προκύπτει από τον Άρη. Να δούμε, νομίζω κάτι λέγεται και από τον Άρη για το θέμα της Ευρωλίγκ. Θα μας τα πει ο Πάρης ο Τρικαλιώτης, να δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ, να μην λέμε εμείς αυθαίρετα πράγματα, να δούμε τι ακριβώς προκύπτει για το όλο θέμα, γιατί κατά ψέματα και ο Άρης είναι μια ομάδα που και αυτή έδειξε διάθεση και δείχνει προσδοκία να μπει στην Ευρωλίγκα. Θα περιμένουμε το Μπάρι για να μας δώσει τις λεπτομέρειες.
9: Έχουμε και την ολοκλήρωση του παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας, η οποία κατέκτησε και το τέταρτο σετ παίρνοντας τη νίκη με 3-1 και δικαίως το πανηγυρίζουν τα κορίτσια, γιατί μετρούν ήδη 3 νίκες και βρίσκονται πολύ κοντά στην πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Σερβία, αλλά νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα εύκολα ή δύσκολα θα εξασφαλίσει την πρόκριση στις 16.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη να μας δώσει το ρεπορτάζ του Άρη. Έλα Πάρη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Να ξεκινήσω λίγο με το θέμα αυτό που βγήκε τώρα στην επιφάνεια πριν από περίπου μία μισή ώρα για τα franchise και τη EuroLeague και ποια είναι η κατάφαση του Άρη σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να αναφέρουμε ότι ο Άρης διατηρεί σταθερά, έχει επαφές για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες με την Ευρωλίγκα. Δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση ο Άρης για να γίνει franchise προς το παρόν, δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε, χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα βγουν οι σχετικές αποφάσεις από την Ευρωλίγκα. Ο Άρης έχει κάνει τις επαφές του, είναι σε πολύ καλό σημείο επικοινωνίας με την Ευρωλίγκα και τους ανθρώπους της και τον Τζουτ Μπουένο, όπως έχει γίνει και αυτή η συνάντηση στα τέλη του Μαΐου στο πλαίσιο του Final Four της EuroLeague. Παραμένει στόχος η EuroLeague για τον Άρη, σαφώς, για την επόμενη σεζόν, καθώς φέτος θα παίζει στο EuroCup, και θα εξεταστούν όλα τα σενάρια, ακόμα και αυτό του franchise εννοείται, θα το εξετάσουν οι κυτρώμενοι για να δουν πώς θα κινηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς τέλη Σεπτέμβρη θα βγει και η σχετική απόφαση. Οπότε ο Άρης δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση, υπάρχει όμως το ενδιαφέρον, σταθερά είναι εκεί, αλλά η επίσημη πρόταση δεν έχει κατευθεί ακόμα στην Ευρωλίγκα, μπορεί να σημαίνει αυτό ότι δεν θα γίνει ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στους κοινόμενους σχετικά με το θέμα των franchise και την Ευρωλίγκα. Σε υπόλοιπα θέματα, αγωνιστικά δηλαδή, το θέμα του Χαραλαμπόπουλου και του Μοκόκα που είναι τραυματίες. Ο Μοκόκα έχει ένα πρόβλημα στο αριστερό δάχτυλο του ποδιού του, το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού μάλλον. Θα είναι περίπου για ένα μήνα εκτός. Το ίδιο και ο Χαραλαμπόπουλος που έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο του, το αποκόμισε από το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Πολωνία. Και οι δύο είναι στη Θεσσαλονίκη, ακολουθούν από θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα. Του Χαραλαμπόπουλου, βασικά και τα δύο ζητήματα δεν είναι σοβαρά, αλλά προληπτικά θα μείνουν περίπου για ένα μήνα εκτός. Γίνεται προσπάθεια μήπως και προλάβουν τα δύο τελευταία φιλικά του Άρη στις 20 και 22 Σεπτεμβρίου στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή και την Παχτέ Σεχίρ, αλλά αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο διάστημα της αποθεραπείας του, δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες, αναλόγως πώς θα πηγαίνει η κατάστασή τους. Και θέμα πιθανής προσθήκης στο ρόστερ του Άρη με τα σημερινά δεδομένα και με το γεγονός πως αυτοί οι παίκτες μπορεί να επιστρέψουν σε 20-25 μέρες από σήμερα, δεν υπάρχει προς το παρόν. Και είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο Βασίλης Πανούλης, εφόσον σαφώς επιστρέψει και αυτός από την εθνική ομάδα και τις υποχρεώσεις της ομάδας την 1η Σεπτεμβρίου. Θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου είναι και το τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο μάλλον παιχνίδι των αποκριματικών που θα δώσει η Ελλάδα κόντρα στην Ισπανία. Οπότε οποιαδήποτε μεταγραφικά θέματα θα τρέξουν μετά την 1η Σεπτέμβρη, αν υπάρξουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τους κυτρινόμαυρους.
8: Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εγώ.
8: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Να πούμε ότι έχουν γίνει και οι συνεντεύξεις τύπου για το αυριανό παιχνίδι, το καθοριστικό της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, πάει στο League Stage του Champions League, συγγνώμη. Θα λέγαμε τρελό, είπε ο Νίκολιτς, όποιον μας έλεγε πριν ένα χρόνο ότι θα ήμασταν ένα παιχνίδι πριν το Champions League. Και ο Στρακός από την πλευρά του πρόσθεσε ότι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή είναι να παίξει το Champions League, ειδικά σε αυτή την έδρα. Από την πλευρά του, ο ΣΕΟ της Λεύσκης Όπιας έκανε μια δήλωση, ο κύριος Ντάνιελ Μπορίμοφ, και είπε ότι είμαστε, λέει, πιο μπροστά από την ΑΕΚ και εξέφρασε τη σιγουριά ότι θα περάσει η ομάδα του και όχι η ΑΕΚ. Ίσως έχουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τους οπαδούς. Έχουμε εμπειρία, έχουμε παίξει μπροστά σε τέτοιο κοινό. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε και αύριο. Τώρα είναι πιο δύσκολο για μένα, γιατί στο γήπεδο μπορείς να λύσεις μια δεδομένη κατάσταση. Εμείς ως θεατές σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας και ελπίζουμε να κερδίσουμε κάθε αγώνα. Και τόνισε ότι η ομάδα του έχει την σιγουριά ότι θα προκριθεί έναντι της ΑΕΚ. Αυτά σε ό,τι αφορά και στο pre-game του παιχνιδιού της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Νομίζω αυτή την ώρα είναι η προπόνηση της ΑΕΚ, πρέπει να έχει τελειώσει και πρέπει να έχει αρχίσει τον Βούλγαρον στην Allwyn Arena, η οποία θα είναι κατάμεστη και αν δεν κάνω λάθος θα υπάρχει και παρουσία 1.600 οπαδών της Λεύσκη. Θυμίζω τα δημοσιεύματα εκείνα τα περίεργα που έλεγαν ότι υπήρχαν μηνύματα τα οποία είχαν σταλεί στην πλευρά της Λεύσκη ότι δεν πρέπει να πάνε οι Βούλγαροι ή ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ εχθρική ατμόσφαιρα και να προσέχουν στην Αθήνα, να μην κυκλοφορούν με διακριτικά, διότι κινδυνεύουν να δεχθούν βίαιη συμπεριφορά. Αυτές ήταν πληροφορίες που μεταφέρθηκαν από τον βουλγαρικό τύπο. Πιστεύω ότι η αστυνομία και της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, Τάνια,
9: έχει πάρει τα απαιτούμενα μέτρα.
8: Γιατί το 23 δεν είναι μακριά που είχαν γίνει ό,τι είχαν γίνει με τους Κροάτες. Επομένως, πιστεύω ότι θα υπάρχει καλύτερη συνεννόηση για να έρθουν κύριοι οι οπαδοί της Λεύσκη και να φύγουν κύριοι απέναντι σε κυρίους οπαδούς της ΑΕΚ. Αυτά. Και φυσικά ο Ολυμπιακός που κάνει συνεχώς μεταγραφές τελευταία. Πήρε το Βάργκας από τη Σεβίλη, τον έχει κλείσει από ό,τι λένε οι πληροφορίες και πάει για το Μέλε της Βόλφσμπουργκ, το αριστερό μπακ. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει λίγο. Έχει ανοίξει λίγο παραπάνω η κάνουλα από τη μέρα που ο κόσμος τάχθηκε υπέρ του με τη Λίμπαρ.
9: Ο Ολυμπιακός είχε δώσει και πολλά λεφτά για μεταγραφές.
8: Όχι τόσο ακριβές μεταγραφές. Ναι, πολλές μεταγραφές έκανε. Ακριβές, όχι τόσο.
9: Ναι, αλλά συγκριτικά με τις άλλες ομάδες είχε δώσει το περισσότερο λεφτά.
8: Εντάξει, okay, αλλά μην ξεχνάς ότι είχε πουγγί γεμάτο γιατί είχε παίξει Champions League. Από την ώρα που μετά τη συζήτηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ, Ο κόσμος πήρε σαφή θέση υπέρ του Μεντιλίμπαρ και τον αποθέωσε. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ έκανε και δήλωση ότι ο κόσμος ίσως έχει αλλάξει και αποφάσεις που έχουν πάρθει. Σαν να λέει, με κρατάει ο κόσμος.
9: Εντάξει.
8: Δηλαδή, βλέπεις ότι πόσο πιέζει το Μαρινάκη.
9: Καλά, τώρα όλα αυτά αλλάζουν όμως. Κωστή, θα δούμε τώρα. Γιατί μετά από ένα αποτέλεσμα.
8: Δεν πιστεύω ότι αν έχει ραγίσει το γυαλί είναι δύσκολο. Αλλά βλέπεις ότι ο Μαρινάκη τώρα στις μεταγραφές πρέπει να καλύψει τα θέλω του κόσμου. Γιατί είναι πιεσμένος. Ο κόσμος έρχεται σε αυτόν ευθύνη που δεν μπήκε η ομάδα του Champions
9: League. Η αλήθεια είναι πάντως ότι από πέρυσι ο Ολυμπιακός προβληματίζει.
8: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Θα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου σε λίγο. Οπότε θα έχετε ενημέρωση στην επόμενη εκπομπή για τους ομίλους του κυπέλου. Μένετε συντονισμένοι. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά έχουμε διαφημίσεις και έρχεται ο Γιάννης Τσερβίνης για επόμενο απολαυστικό διώρο. Να είστε καλά.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μάχη σε έξι πύρινα μέτωπα δίνει αυτή την ώρα η πυροσβεστική. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή έχουμε πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, στο Καλοπήγαδο Κερατέα, στην περιοχή Άγιοι 10 στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Στεφάνη Βιωτία, στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Μπαράζ 112 για εκενώσεις σε Σαλαμίνα, Κερατέα και Βιωτία. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Η εκδίκαση των πλημελητικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου αυτή φορά λόγω απουσίας της καταγγέλουσας. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από το Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε επί σχεδόν δύο χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Άνω Λιώσια, όπου μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το γιο Ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του καταλήγοντας πάνω σε κολόνα φωτισμού. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για τη 17χρονη ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της. Τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη ζητεί ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος. Συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους με αναφορά στους γενοκτόνους της περιοχής και παρουσιάζοντας την Τουρκία ως δύναμη.

0: μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο Live Casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Γεια, ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: μέτρα φόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ήτανε δίκιο.
1: Σαν να ξεκινάμε
0: τώρα. Και έγινε πράξη, να πούμε έτσι.
1: Σεπτέμβριο, σαν να ξεκινάμε.
0: Με τα σχολεία μαζί.
1: Βρε, καλώς τα παιδιά.
0: Καλώς τα ολουλιτόλουλα. Τι έχουμε.
1: Τι έγινε, φίλε, μετά από πόσο καιρό.
0: Είδα φως και πήγα. Έχουμε καιρό.
1: Μία Αυγούστου, από μία Αυγούστου.
0: Μία Αυγούστου, ναι.
1: Και έχουμε 25.
0: Ναι, αλλά δεν είμαι. Δεν θα τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν έλειψες. Να πούμε εδώ πέρα για τους κακοπροαίρετους και τους κακοήθεις ότι ο Μιχάλης, όπως και εγώ, άλλαξα με λίγο ζώνη.

0: Για τους κακοϊθέστατους.
1: Ναι. Μιχάλης ήταν πρωί, εκεί, εργάτη τη Καπανέα, 8-11 και συνεχίζει, ναι, σωστά, είναι part-time. Κάτσε, 11-1 ακούτε μαζί με τον Γιάννη Πάγκο.
0: Ναι, 11-1 μεσημέρι.
1: Εγώ έκανα 5-7 εκεί με τον Πετρωτό μια εβδομάδα. Τώρα
0: τον Κώστα Πετρωτό.
1: Και ήρθε ξανά ο Μιχάλης. Να αναβιώσουμε το παλιό καλό όλα μέσα.
0: Για όσα αντέχουν και για όσα αντέξουμε.
1: Ναι.
0: Κάμερα σε μένα, όσο εγώ μιλάω, σου παρακέλνετε. Τι έγινε τώρα, δηλαδή, 25-8, ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης απέναντί μας.
1: Ναι, τον είπα το Λευτέρη χθες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μην πει καμιά.
0: Τι.
1: Καλό χειμώνα.
0: Τι καλό χειμώνα.
1: Τίποτα. Άνοιγα, συνεχίζουμε το πρόγραμμα.
0: Τι είναι.
1: Ούτε καλό χειμώνα.
0: Είσαι καλό χειμωνάκι,
1: α πούμε. Και παντοφλάκια εσύ μπορεί να κάνει.
0: Δεν μπορεί να το υιοθετήσω.
1: Και πατουσάκια μπορεί να είσαι.
0: Αυτό μπορεί να το υιοθετήσω. Αλλά παντοφλάκια ο Λευτέρης δεν φαίνεται. Φαίνεται για άνθρωπο ο οποίο τη γάτα.
1: Τη σκίζει.
0: Την κάνει κακό, την κάνει κομφετή. Όχι τη σκίζει.
1: Φαίνεται είναι μπρουτάλ.
0: Εδώ είμαστε. Και πολλοί θα πούνε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ.
1: Αλλά ψέματα είναι αυτό.
0: Για περιορισμένο αριθμό μου φάνησε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εδώ με λύσα, κολλήσα, με φούρια και με κουστούμια καινούρια για ένα ακόμα ραδιοφωνικό σε μέ, για μια ακόμα ραδιοφωνική ελεγία στα Ερτζιανά. Τυχερή που ρουφάτε αυτή την εκπομπή στο ξεκίνημα της χρονιάς, στο τέλος του Αυγούστου.
1: Όσοι προλάβετε.
0: Στην ακροθυμιά του Αυγούστου.
1: Ναι, και έχοντας ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, έτσι, χθες.
0: Όχι
1: τα
0: χθες.
1: Είπα λίγο για την πρεμιέρα. Όχι,
0: τα χθες,
1: δεν τα είπα, ναι.
0: Τα
1: αλλά σήμερα τα πεις εσύ.
0: Καλά.
1: Γιατί είσαι και οργισμένος με κάποια πράγματα.
0: Ήρθαν και τα καφεδίνια.
1: Εδώ για μας Κατερίνα Μιχαηλίδου, εδώ στα Ντεξ. Το είπαμε τώρα στον αέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκόλυνση.
1: Κατερίνα, ευχαριστούμε. Κατερίνα Μιχαηλίδου, Μιχαηλίδη.
0: Ευχαριστούμε για τη διευκόλυνση.
1: Για μένα, όχι. Α, επειδή είναι Άρης. Εγώ όμως επειδή είμαι Ηρακλής, δεν
0: φταίει. Εσύ, Ηρακλής τώρα. Εντάξει, ελάτε κι εσείς. Για όλους έχει.
1: Πού να σου πούμε, στο Βολό.
0: Όχι. Στο Λαό.
1: Θα έρθουμε στο Λαό, γιατί δεν έρθουμε στο Λαό.
0: Έχουμε ξανάρθει.
1: Έχουμε έρθει και.
0: Τι έχουμε τα γνωστά
1: από και έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας, έτσι. Κάτσε σκυμμένα κεφαλάκια
0: βέβαια. Ο
1: ναι.
0: Κάτσε Γιάννη. Κάτσε ρε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Κάπου πώ να γίνει αυτό. Πώ γίνει αυτό. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αυτό το δίνουμε θα είναι εδώ. Οπότε απολαύστε το για όσο μπορείτε, για όσο σας δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Διότι τα πράγματα πρέπει να υποθούν. Έχουμε αγωνιστική, έχει ξεκινήσει χρονιά. Έχουμε τη λάμψη που γυρίζεται. Γιατί είναι λάμψη πραγματικά.
1: Ποια είναι λάμψη.
0: Ποια είναι λάμψη. Τι εννοεί Γιάννη.
1: Για ποιον.
0: Τι, ο Κώτης Ματσάρης.
1: Α, για τον Ηρακλή λες.
0: Ναι. Αυτό είναι λάμψη, ρε φίλε. Ναι, λοιπόν, ναι. Έχουμε λάμψη. Έχουμε τα εισιτήρια. Έχουμε το λαό και ο Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στη διαδικασία των franchise τη Euroleague με 80 εκατομμυριάρε, ζουμερέ όρθιε. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε ταβό. Ταβό και από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο η ΑΕΚ. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκό. Χράνο τη Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν. Στην Βουλγαρία ο Όφη. Πριν έρθει την Κυριακή και αυτό και προσκυνήσει. Ή και όχι.
1: Θα το δούμε.
0: Είναι φορτσάτσο.
1: Ναι, είναι ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή για τις ομάδες. Και έλεγα και χθες ότι για μένα είναι και σημαντικό τα αποτελέσματα που θα παίξουν ρόλο για τη δεύτερη αγωνιστική. Του πρωταθλήματος.
0: Είπες ρε Γιάννη.
1: Ναι, για το πόσο παρουσιαστεί, ας πούμε, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Όφη. Τώρα Όφη, τώρα εσύ, Μιχαλιό, τες τώρα. 3-0 κέρδισε, ωραία.
0: Ναι,
1: η λογική λέει ότι θα προκριθεί. Πρέπει να αυτοκτονήσει, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω. Καλή ομάδα.
0: Μην τον τρώσει.
1: Ναι, α, μην τον τρώσει. Εντάξει, πες ότι περνάει, ρε παιδί μου. Ο Μίλους Europa Link. Τα φταλέ που λες εσύ, ανεβαίνει επίπεδο μεταγραφές. Έρχεται μεθυσμένος από τη Σόφια. Μεθυσμένος. Ποιο τίποτα έχουν εκεί πέρα στη Βουλγαρία.
0: Έχουνε και ρακί, έχουνε.
1: Να πούμε, πίνουν ρακί, ταιριάζει και με την Κρήτη. Και έρχονται, Πέμπτη παίζουν, Κυριακή παίζει ο Άρης.
0: Ναι, Κυριακή παίζει, 7.30 ώρα.
1: Τι να κατέβουν, Κρήτη.
0: Στο κλουβί, στο κλουβί.
1: Έρχονται κατευθείαν εδώ πέρα, Βουλγαρία δίπλα είναι.
0: Έλατε.
1: Αρθούνε κομμάτια, τρελαμένοι αυτά ιστορίες.
0: Μεθυσμένοι από το ρακί της πρόκρισης.
1: Καλώ τα παιδιά, 3-0. Ράσιτς.
0: Μακάρι.
1: Να βλέπεις τώρα πώς αλλάζει.
0: Μακάρι.
1: Παίζει ο Παναθηναϊκός. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπραν.
0: Παίζει.
1: Εάν δεν περάσει. Δεν πέφτει ψυχολογικά αυτά. Μετά παίζει.
0: Αν δεν περάσει τα γάλατα, παίζεις... είναι γιαούρτι.
1: Μπράβο.
0: Αν παίζεις... δεν περάσει.
1: Παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Και πρόσεξε, παίζει Πέμπτη ο ΠΑΟΚ βράδυ στην Νορβηγία.
0: Ναι, ναι.
1: Γυρνάει Παρασκευή με το καλό η αποστολή.
0: Σωστά.
1: Κάνει ένα-δύο χαλαρώματα και Σάββατο μεσημέρι παίρνει το αεροπλάνο πάει η Αθήνα.
0: Για όσα αντέχουν.
1: Ναι. Αυτό σου λέω, θα παίξει ρόλο.
0: Έχουμε χαιρετίσματα δευτερόλεπτα από το φίλο τον Τζαφ, ο οποίο κάνει την εμφάνισή του επιτέλου δίδυμο φωτιά. Έλα, ρε, τσαφάρα. Σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ετοιμάζεται ο συγκεκριμένος για τέτοιο.
1: Τι. Πατρεύεται.
0: Ετοιμάζεται.
1: Σκέψτε το ξανά, αδερφέ.
0: Σταμάτα τον άνθρωπο.
1: Όχι, όχι, σκέψτε.
0: Και έστω σταμάτη από το Άλμερε, ο οποίο λέει καλή εκπομπή και η γνωστή ερώτηση. Καλό χειμώνα ή 75 Αυγούστου.
1: 75 Αυγούστου, ρε. Τρελό, είσαι καλό χειμώνα, ρε.
0: Όχι, 75 Αυγούστου σίγουρα.
1: 228 Αυγούστου.
0: Όχι, 75 Αυγούστου.
1: Έχουμε, έχουμε Άγιο Μάμα, περίμενε. Έχουμε,
0: έχουμε Σεν Μάμα.
1: Έχουμε Σεν Μάμα, α πρώτα βρακιά κάλτσε. Χειμώνα είναι δύσκολο. Θέλει και σόρουχο και καλτσάκι.
0: Σου έχω και σκελέα, άμα χρειαστεί.
1: Και σκελέα, να δούμε καμιά φορμίτσα εκεί. Μπορεί να μην είναι η γνήσια αυτή, α πούμε, τη Μάρκε. Να το βρούμε και με τα παιδιά.
0: Θέση με τι Μάρκε.
1: Όχι, δεν έχω θέση.
0: Με τα παπούτσια ή παπουτσάκια.
1: Παπουτσάκια, παπουτσάκια. Εντάξει.
0: Δεν είσαι ρουχάκια.
1: Εντάξει, να πάρουμε λίγο το καθηγητή μα εκεί, μια βόρτα. Τελειώνει αυτό. Μετά έχουμε και γίνειο, βέβαια, προχωράει. Πάμε στην Εμπροπανηγύρη.
0: Έχει σκοτούσα, έχει αμύντε.
1: Ναι. Έχουμε πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου ζουμερό έκθεση. Κάνα μπανάκι λίγο
0: έτσι. Τι μπανάκι στην έκθεση.
1: Όχι, ρε. Παράλληλα λέω.
0: Α.
1: Τώρα που δεν άνοιξαν ακόμα τα σχολεία, προλαβαίνουμε. Καλό είναι ο καιρό. Μια χαρά είναι. Ζέστη.
0: Καθημερινέ.
1: Γιατί άσχημα. Δεν υπάρχουν σχολεία τώρα ακόμα.
0: Δεν πρέπει να γίνει πάγκο.
1: Πώ.
0: Εδώ το πρέπει και.
1: Από εβδομάδα θα έχει Γιάννη Πάγκο.
0: Ξέρω, μαζί με.
1: Ναι, θα πρέπει με το γεωμοπούς να μας δώσει το πρόγραμμα. Να δούμε. Μπορεί να είσαι 6-8 το πρωί.
0: Ξέρω από πού.
1: All around είσαι.
0: Ναι,
1: και μετά και τα μέσα Σεπτεμβρίου προς τέλη θα πούμε για καλό χειμώνα. Και θα το δούμε και αυτό αν θα το πούμε έτσι.
0: Καλά, το αν θα το δούμε ή όχι. Αυτό ας δεν το ξέρει κανένας άλλος.
1: Ας το κρίνουμε εμείς.
0: Ας το κρίνουμε εμείς καλύτερα.
1: Όπου ο καφές. Ζάχαρη είναι.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, ναι. Δεν πίνεται.
0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάνε βάλει ζαχάρη, έχει το τέτοιο. Πάνε στο. Πάνε στο ζού, βάλε ζάχαρη. Πάνε βρε ζωζό στο ζού.
1: Θα πάω Μπιλ Νάγκη να το βρω να μου φέρει
0: κουραστικό. Πάνε βάλει λίγη ζάχαρη στο ζού και γύρνα γιατί είσαι.
1: Πάρε γύρε. Ζάχαρη σε είπα.
0: Ζάχαρη πήρα.
1: Τι πάτησε ρε και με τα κουμπιά ρε.
0: Να του και αυτό σκέτο και γύρω σκέτο.
1: Δύο σκέτο σε φέρε. Πάρ τον πίσω να τον πάρει.
0: Δεν παίρνει τίποτα. Αμαλώ τώρα και με.
1: Πώ πέρασε, αγόρι μου, καλά.
0: Πολύ όμορφα. Χαλάρωσα το κορμί μου. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμουν ένα τριβδόματο ακόμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που η άδεια είναι το σημείο στο οποίο θέλεις λίγο ακόμα. Δηλαδή μετά από τρεις εβδομάδες θα ήθελα. Μετά από δύο εβδομάδες πήραμε και δεν πήραμε. Τρεις πήραμε, δύο εμείς. Δηλαδή για να είμαστε και εξηγημένοι. Δύο εβδομάδες πήραμε, δεν πήραμε.
1: Δύο.
0: Ναι. Έτσι, μετά από τις δύο εβδομαδούλες που πήραμε και επιστρέψαμε, πάντα θέλεις λίγο παραπάνω. Ένα τσικιντάν. Ναι. Ένα τσικιντάν παραπάνω. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 955 γράφεται. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301 Μετρόπολη 955 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram. Σαρόκα το Παύλα Μάκη στο Instagram. Πολλά πράγματα έχει. Έχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με το 810 της Παρτιζάν. Έχει Άρη. Έχει Εθνικές. Έχει Μπραν. Έχει Χράνετς Κράλοβε. Έχει. Το μαγκάλι γίνεται. Δηλαδή πραγματικά γίνεται χαμός. Θεωρώ βέβαια ότι αν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, να φύγω τώρα.
1: Πού θα πήγαινες?
0: Μια εβδομαδούλα. Τώρα, βασικά δεν θα ήθελα τώρα.
1: Επέστρεψε η Παπαρίγα η καλή, λέει. Θοδόρης Μουτσόπουλος. Α, θα την πούμε για την Παπαρίγα. Πες λίγο τι θα θες και να μην σε διακόψω και να το πω μετά.
0: Θα ήθελα τώρα να μπορώ να κάνω έτσι που μπορεί και να μπορώ από φέτος.
1: Ναι.
0: Να φύγω 7 με 14 Σεπτεμβρίου.
1: Ό,τι καλύτερο. Καλύτερη.
0: Φέτος ίσως και να μπορώ.
1: Μέχρι του Τιμίου Σταυρού. Φέτος ίσως θα μπορέσουμε και οι δύο. Αν και εγώ 7 τι έχω. Α, 7 έχω Τρίπολη. Δευτεριάτικα.
0: Δηλαδή να φύγω να πάω μια στιπάλαια 7 με 14 Σεπτεμβρίου.
1: Κοίταξε. Τη δυνατότητα θα δούμε σε λίγο άμα θα την έχεις. Χρονικά. Οικονομικά είσαι σίγουρο ότι την έχεις. Έτσι. Δηλαδή δεν είχα ένα τίποτα να δώσει άλλο ένα διχίλιαρο, τριχίλιαρο, α πούμε.
0: Γιατί
1: έτσι, αέρα,
0: το μυαλό είναι και απόψε θολό.
1: Ναι.
0: Το κράτησε το μυαλό σου.
1: Δεν λέει και το σύνθημα.
0: Ναι,
1: το δικό
0: μυαλό είναι και απόψε θολό. Οπότε 7 με 14 Σεπτέμβρη θα ήθελα να μπορώ να πάω μια αστυπάλαια. Ή τίποτα οι νούσες. Δηλαδή 18 με 25 Σεπτέμβρη οι νούσες.
1: Ναι.
0: Και λίγο χείο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στο πέρασμα.
1: Ναι, χείο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ διακοπές Σεπτέμβριο. Ποτέ.
1: Χάνεις. Έχω πάει αρχές Σεπτεμβρίου πριν χρόνια που τα παιδιά ήταν μικρά. Η δέσμη ήταν πολύ μικρή.
0: Τι να καταλάβεις.
1: Ωραία. Βόρεια Εύβοια. Αρχές Σεπτέμβρη. Καλές τιμές. Κόσμος. Νορμάλ.
0: Ελεύθερα πιεσί. Όχι.
1: Ναι, σε σουμπουτάθα. Περιποίηση. Ωραία πράγματα.
0: Καλή διάθεση. Mm. Blue Black Boys και τέτοια.
1: Δεν σε είπα. Πάω Σάββατο Αθήνα.
0: Ναι.
1: Για τον Όμιλο. Μετά δώσα αγώνα Άκυρα Κλής.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία. Φτάνω νωρίς. Λέω, άντε μωρέ, τραβηχτώ, λέω, ξέρεις, ναι. Μετρό, μπλε γραμμή, πράσινη γραμμή. Πάμε στο ξενοδοχείο, αφήσουμε τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάνω μια βόλτα εκεί πέρα, κάτω πατήσια το ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι.
1: Τσιμπάω κάτι, λέω, άντε τραβήξω, λέω, για γήπεδο, μωρέ, πάρω εγώ νωρίς. Να στήσω κιόλας ηχητικά, να δούμε αυτά ιστορίες. Να κάνω και μια βόλτα, να δω το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά. Έχεις πάει.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Αυτό που λένε ότι το δικό σου γήπεδο σου αλλάζει επίπεδο. Η εφαρμογή και στην περίπτωση ΣΑΕΚ. Ωραίο, γιατί είναι και γειτονιά, μαγαζιά, ναι. Δεκελία, χαμός. Για να πας στο γήπεδο της ΣΑΕΚ, κατεβαίνεις Περισσό.
0: Καλά, που θα κατέβεις.
1: Το κόβεις ποδαράτα κανένα δεκάλεπτο.
0: Πού θα κατέβεις.
1: Και πώς κατεβαίνω Λευτέρη Περισσό με τον ηλεκτρικό.
0: Προσκύνησες.
1: Βλέπω ένα τεράστιο κτίριο.
0: Το κτίριο του Περισσού.
1: Με έτσι τζάμια, φημέ και τα λοιπά, εντυπωσιακό. Λέω, δεν το βλέπω
0: το
1: σιλοδρεπάνο.
0: Το σιλοδρεπάνο.
1: Στην αρχή το βλέπω πλάγια και λέω. Τι είναι αυτό, ρε, η Μεγάλη Βρετανία μετακόμισε.
0: Η πρεσβεία της Αμερικής.
1: Ναι, τι η πρεσβεία είναι. Ήρθε εδώ, εγώ αλλού ήξερα ότι είναι.
0: Βέβαια, για προβοκάτορα.
1: Ναι, και βλέπω, φίλε, γύρω-γύρω κάγκελα εκεί, αυτά, ασφάλεια.
0: Κάγκελα.
1: Και λέω, σα πάρει το κόμμα του λαού, ρε. Τι κτίριο είναι αυτό, ρε. Εμείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τέτοιο κτίριο δεν έχει, ρε, γύρι, δεν ήταν έτσι. Οι τρικούποι δεν ήταν έτσι. Αστενάκι ήταν οι τρικούποι.
0: Η αλήθεια είναι ότι νιώθω σφόδρα συγκινημένος από την ανέχεια και την κακουχία της Ριγίλης.
1: Και πρέπει να νιώσω.
0: Ένας ζωφερός βάλτος οικοδομικά.
1: Α, παρένθεση. Μίλησα και με τον Ζήση και με τα υπόλοιπα στελέχη. Μου είπε ότι όταν βρεθείς με τον Μιχάλη.
0: Ναι, πες του ότι για όλους έχει.
1: Όχι, όχι. Την Πέμπτη σε περιμένει στη Μίκρα στα Εγγένεια.
0: Κοίταξε.
1: Με τον Πρωθυπουργό στο μετρό.
0: Έχει, πες του Ζήση, το η ώρα έχει πάει μπραν.
1: Πρωί θα γίνει, θα γίνουν τα εγγένεια.
0: Πρωί θα γίνουν τα εγγένεια. Αφού έχει συγκρότημα, νόμα μπαντ.
1: Τι θα έχει?
0: Νόμα μπαντ.
1: Θα έρθει το βράδυ το νόμα μπαντ να παίξει για του εκεί. Για τους...
0: πώς θα έχει πρωί εγγένεια, δηλαδή.
1: Πρωί.
0: Και το με λέει, το απόγευμα τι θα γίνει. Πάλι ότι χρειάζεται να ράπω.
1: Το απόγευμα ο κόσμος θα μπαίνει.
0: Οπα.
1: Σαν τις μύγες μέσα στο μετρό. Θα κάνει τις βολτάρες του. Κάτω στο κέντρο.
0: Ο λαός.
1: Θα τους ταγενείς, θα λέμε μετρό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε 15 λεπτά είμαστε στο κέντρο, ναι, ναι, ναι.
0: 450-12 χρόνια για να γίνει και...
1: και τις πρώτες μέρες τα κλασικά. Μακάρι να μην ισχύουν.
0: Να μην δουλεύουν οι σκάλες.
1: Αλλά ξέρεις, περπάτησαν 100 μέτρα στην επόμενη στάση γιατί σταμάτησε λίγο ο σειρμός.
0: Αναγκαστήκαμε να τους βγάλουμε από τις καταπακτές γιατί ο κόσμος ο οποίος... Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ένα έργο μακέτο. Το οποίο έχετε να αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα της πόλης.
1: Και σε θυμήθηκα, ρε φίλε, προχθές. Στο αεροπλάνο, λέω θα κλαίγαμε. Το πω. Θα κλαίγαμε στο. Στα γέλια που.
2: Ο κυβερνήτης και ο Χρυσόπουλος σχολείται σε αυτήν την διάρκεια.
0: Ούτε ο ίδιος τα κατάλαβε.
1: Ρε φίλε, και μετά η αεροσυνοδός ξεκινάει να μιλάει για τα γυλαίκα, για αυτά, ιστορίες, για αυτά, τι πρέπει να κλείσουμε. Switch off και αυτά και το λέει στα αγγλικά για να λέει. Και λέω, δεν βγαίνει ρε παιδιά, πείτε το καθαρά ή μην το λέτε καθόλου.
0: Η εκφορά του λόγου. Είναι εκ των πλέον σημαντικών πραγμάτων.
2: Ναι, έχουμε ξεκινήσει την κάθοδο στην Αθήνα.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεκινήσει την κάθοδο, λέει, αυτό το ξέρω. Εντάξει,
0: ναι.
1: Πιλότοι ξέρω φυσικά, αν το παίξουμε και εκεί. Και λέει, έχουμε ξεκινήσει την κάθοδο και λέει, α, ωραία, φτάσαμε. Και λέει, στο βίντεο μα 25 λεπτά, η θερμοκρασία του έδαφου είναι 32 βαθμού στην Αθήνα. Σα ευχαριστούμε που βρήκατε την εταιρεία την ΤΑΔΕ.
0: Μα ακούνε πιλότοι.
1: Τι μα ακούνε.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ρε, μελίσα μου το είπανε.
0: Υπάρχει σύλλογο πιλότων. Σύλλογο πιλότων.
1: Σύλλογο πιλότων, ναι. Και από μάχων και ενεργεία.
0: Λοιπόν, εμείς αυτό που θα θέλαμε είναι από ένα σύλλογο πιλότων, αν υπάρχουν, ας πούμε, υπτάμενοι και gentlemen. Ενδεχομένως.
1: Πεινούσες ή πεινούσες, λέει ο Αλέξανδρος. Και τα δύο. Και πεινούσαμε.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που μας ακούνε πιλότοι, να μας πούν γιατί, τι είδους κάθοδο είναι αυτό, δηλαδή πού είναι και κατεβαίνει. Και κάνει το θέλουμε 25 λεπτά για να κάνουμε εγώ στο μυαλό μου. Γιατί το μυαλό μην ξαναλέμε, είναι κάπως θολό.
1: Είναι θολό.
0: Λοιπόν.
1: Πάει και θολώνει το μυαλό.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάει και κατεβαίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, μας ενημερώνει ως προς τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή, άντε κατεβαίνεις. Πού πας.
1: Πρέπει κατεβασιά να γίνεται και από Βιωτία. Από ό,τι κατάλαβα. Από Λαμία.
0: Γιατί δεν πήγε από πίσω να
1: πει. Από μπράλο.
0: Από μπράλο. Δηλαδή, ενημερώνεις ολόκληρο τον κόσμο να κατεβαίνω. Πού.
1: Ναι, και σου λες 25 λεπτά. Λες τι γίνεται.
0: Αν με το αεροπλάνο θέλει 25 λεπτά για να κατέβει, λογικά είμαστε στο Βόλο.
1: Λογικά είμαστε στο Βόλο, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει μπει σε διαδικασία καθόδου.
0: Ναι, από πού ξεκινάει να
1: μόνο
0: κατεβαίνει.
1: Μόνο όταν άκουσα τις ρόδες, λέω εντάξει, τώρα φτάνουμε κάπου. Δεν μπορεί, πλησιάζουν.
0: Άκουσε τις Ρόδες τι να κατεβαίνουν. Ναι.
1: Α, βγαίνουν οι Ρόδες για να προσγειωθούμε. Λέω εντάξει, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Μεταξύ Ροχάλης, ένα δίπλα μου στην επιστροφή.
0: Καθώς ήμουν από καημένος.
1: Καθόμουν στη 15 σε, κάπου στη μέση.
0: 15 ABC, ναι.
1: Ήταν και ο Φλαράκος μέσα, ο κολλητός ο Ουγγαρέζος. Ήταν. Ναι, ναι.
0: Αγάπη στο Δημήτρη.
1: Και ο καημένος κοιμήθηκε γιατί είχε κάνα μισάωρο καθυστέρηση. Ξέρεις, ναι. Συμφόρηση στο. Εντάξει, ναι. Στο αεροδρόμιο εκεί με τις πολλές τις πτήσεις.
0: Το μελέ.
1: Να έχει κάνει ένα. Ο καημένος. Εντάξει, ο άνθρωπος. Έκατσε. Τον κάνει μια γυναίκα του. Ε! Μα τα λέει, Ροχαλίζει. Άστο να βρει τον άνθρωπο. Άστο να, τι τον κάνει, τον ενοχλεί. Ροχαλίζει. Δηλαδή, τι, θα παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι αφού ξύπνοι ήμασταν όλοι. Εντάξει. Κουρασμένος ήταν ο άνθρωπος.
0: Το πρόβλημά μου.
1: Πάλι εκεί να επέμβει η γυναίκα, ρε φίλε.
0: Εκεί.
1: Να κάνει, ρε φίλε, να το πει, να τον χαλάσει. Σηκώθηκε ο καημένος. Άρον, άρον, ξέρεις που πετάγεις έτσι με τα μάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ψάχνεις τι έγινε. Έλα, άστονα, ρε.
0: Δύο πράγματα με εκνευρίζουν στο αεροπλάνο. Γενικά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι θα κακογεράσω από θέμα συμπεριφοράς. Με εκνευρίζουν δύο πράγματα στο αεροπλάνο. Το νούμερο ένα που με εκνευρίζει τρομερά. Είναι προσγειώνεται το αεροπλάνο και πετιούνται όλοι σαν τους λεμούριους να βγουν στο διάδρομο να κατεβάσουν τα πράγματα. Oh. Να σμπροχτούν. Να κάνουν screen, λες και είναι ορτίθ. Περίμενε, ρε αδερφέ. Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, άμα θα φτάσουμε σε γέφυρα και θα βγούμε, οκ, okay, είναι. Θα βγουν πρώτα αυτοί που και καλά πήραν τα. Πώς τις λένε τις θέσεις τις μπροστινές.
1: Business class.
0: Μπράβο. Δηλαδή. Τα αλφα κλάση είναι το Mercedes, ναι. Business.
1: Άστο, λοιπόν. Δευτέρη, άστο, γιατί πέταξε πάλι πατάτα, άστο, μην μιλάς κάτι. Business
0: class. First class.
1: First class, κάποτε στην Ολυμπιακή του Ωνάση, έχεις μείνει λίγο πίσω.
0: Θα βγουν λοιπόν αυτοί, τι με σμπρώχνεσαι και με κάνεις αγωνιές να... Πρώτα απ' όλα δεν έχεις να προλάβεις άλλη πτήση. Να δεχτώ ότι έχεις να προλάβεις άλλη πτήση. Οκ, okay, μαζί σου.
1: Μα πάνε δεν βγεις πιο γρήγορα.
0: Δεν θα βγεις.
1: Άμα είσαι στη μέση, ρε φίλε, πρέπει να περάσουν οι πρώτοι. Δεν να κατεβάσουν βαλίτσες, να κάνουν χειραποσκευές, όχι βαλίτσες. Ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σου και εδώ θα βάλω και ένα αστερίσκο. Κράτα αυτό που θες να πεις.
0: Ναι, το κρατώ.
1: Θα πω και για αυτούς εδώ, όχι ότι είναι μαγιά, το έκανα και εγώ παλιά, αλλά δεν καταλαβαίνω. Σου λέει.
0: Αυτοταπείνωση
1: σου λέει ο πιλότος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όχι ο πιλότος, η αεροσυνοδός. Ότι μόλις προσγειωθούμε, μην βγάζετε τη ζώνη ακόμα κτλ. Μόλις υπάρξει ένδειξη. Ναι. Έτσι. Και βλέπεις προσγειώνεται, ο άλλος βγάζει τη ζώνη. Αυτό που λες, σε συνδυασμό, βιάζεται να σηκωθεί. Κάτσε βρε μας τώρα. Κάτσε, τι μαγκιά είναι αυτή. Σου λέει, μην τη βγάλει ακόμα τη ζώνη. Υπάρχει κάποιο λόγο να μην τη βγάλει. Δηλαδή, τώρα τι.
0: Μα έχει στείλει ένα φίλο, ο φίλο ο Νίκο.
1: Πιλότο.
0: Μια γυναίκα πιλότο. Ένα πλάσμα.
1: Ελληνικέ αερογραμμές.
0: Ελληνίδα πιλότο είναι σίγουρα. Αλλά το πλάσμα είναι.
1: Να δω.
0: Περίμενε. Ναι.
1: Αβάλα. Ένα σκαράκι μοιάζει. Τη βάσου.
0: Δεν θέλω να πω το όνομα, αλλά είναι, έχει πάρα πολλούς followers. Είναι οριακά influencer. Μιλάμε τώρα για πλάσμα.
1: Πάντε, ρε.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για πλάσμα. Mm. Αυτό είναι που λέγεται και παραδοσιακό μελέ. Πήγα να δω. Περίμενε. Α, ναι, θα τα πούμε, Κωστάκη μου, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάντως για το δεύτερο πράγμα για τους πιλότους είναι το εξής. Λόγω γουρνίσια σωματοδομής. Και επιλέγω, θα μου πεις τώρα τα μουσούδια, για extra leg room που λένε. Δηλαδή να μπορώ να απλώσω τα πόδια μου περισσότερο. Αυτό συνήθως τι γίνεται, αυτό συνήθως σε βάζουν στην έξοδο κινδύνου, όπου απαγορεύεται να έχεις σακίδιο από κάτω από τα πόδια σου και τα συναφή, δεν μπορεί να έχεις τίποτα, το βάζεις πάνω.
1: Ωραία.
0: Και σου λένε ότι μπορείς να μας βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκης και τέτοια όλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Πηγαίνεις εσύ στη θέση, την οποία την έχει εν πάση περίπτωση μικρή χρέωση, αλλά. Εξτρά, μικρή. 9 ευρώ. Αυτό τέλος πάντων. Μπορεί να κάτσει και by accidentally, by luck, αποτύχει. Αλλά μπορεί και να την κάνει μια πληρωματική. Εγώ θέλω για λόγω γουρνίσια κατασκευή σε μέσα. Πηγαίνει εκεί, να κάτσει και συνήθω πιάνω και το βάζω και το παράθυρο και είναι στρωμένο κάπου εκεί. Σε λέει, εντάξει τι. Ναι, και εκεί γράφει εδώ τώρα. Έχει να κάνει 11, 12 F, την ABC, D, E, F. Λοιπόν, έχει εδώ να κάτσει με εμά τώρα εδώ, τραβερτή. Ναι, δεν μπορεί να κάτσει, λέει, η δικιά μου αυτή είναι τώρα μέσα η εικόνα. Τον λέω, η θέση είναι κλεισμένη για κάποιο λόγο.
1: Δεν τον είπε έτσι.
0: Άκου τώρα.
1: Τον είναι σηκώ για να μην σε αρπάξει.
0: Όχι, δεν είναι αυτή τέτοια πρόταση. Λέω, η θέση είναι κλεισμένη για κάποιο λόγο. Μου λέει, ρε φίλε, εγώ είμαι, λέει, δύο θέσεις πιο προς τα πάνω. Δεν είναι για. Μην σηκώνομαστε. Και λέω την αίρεση, να το λέω, μπορείτε εδώ, λέω τώρα. Και σηκώνεται αυτό, φεύγει, και είναι περίεργο σε μόνο αδερφάκι. Για σε ρωτήσω
1: εγώ τώρα. Μεγάλο.
0: Μα τι μεγάλο, 50 άρι θα ήταν. Σε ρωτάω.
1: Μεσήλικας.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλος 50 χρονών.
1: Όχι, σύλληκα αυτό λέω. Αρχίζει όμως αρχίζουν οι γεροπαραξενιές.
0: Ναι, και εδώ τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω. Ναι. Είμαι εγώ γεροπαράξενος ή είναι αυτός περίεργος? Δηλαδή, φεύγοντας γυρίζει και με λέει περίεργος είσαι μωρά αδερφάκι μου.
1: Ναι, είναι μια μίξη. Όχι.
0: Ναι.
1: Φταίω
0: εγώ ή έχει αυτός το θέμα?
1: Είναι αυτός μαλαγάνας. Είναι μαλαγάνας.
0: Δηλαδή, το ζητάω ευγενικά.
1: Αυτό, αυτή την περίπτωση την υιοθετώ μόνο σε αυτό που έζησα κι εγώ πηγαίνοντας ή ερχομένως, δεν θυμάμαι τώρα από Αθήνα, που είναι μια οικογένεια, mm-hmm. είναι δύο παιδάκια, mm-hmm. ξέρω εγώ, θέλει να είναι δίπλα στη μαμά του, τα εισιτήρια δεν είναι, είναι πιο μπροστά το ένα παιδάκι με τη μαμά,
0: mm-hmm.
1: και θέλει να αν έρθει εκεί και μου πει μια οικογένεια εμένα, κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι μόνος μου.
1: Είμαι εγώ είμαι μόνος μου. Μόνος μου. Και μου λέει η κυρία, έρχεται ή ο πατέρας και μου λέει, φίλε μου, μπορείς να έρθεις εδώ για να είμαι εγώ με το παιδί? Πετώντας θα πάω. Έλα, mm-hmm. αδερφέ εδώ πέρα. Δηλαδή, τι να κάτσω το 15, τι να κάτσω το 12, τι έγινε τώρα? Τι να πιάσω παράθυρο, τι να πιάσω εξωτερική περιφερειακή?
0: Είναι...
1: Τι να κάτσω στη μέση τώρα? Τι να...
0: Το παράθυρο δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι το εξτρά χώρο στα πόδια.
1: Ναι, εσύ λόγω σωματοδομής, γουρουνίσιας, ναι, όπως είπε.
0: Αυτό.
1: Πληρώθηκε, αγόρι μου, και έρχεσαι και μου στρώνεις εσύ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Έχεις βάλει την αρίδα σου. Σου μιλάω δύο φορές, το λέω,
0: ναι,
1: και δεν καταλαβαίνεις. Και λέω εγώ τώρα, αν δεν ήταν ο Μιχάλης, ο οποίος
0: κάποιος...
1: έχει μια αστική ευγένεια,
0: ναι,
1: μια ποιότητα, και ήταν κάποιος αψής, και του σκάγε εκεί να. Και τον έδινε. Στο είπα μία, στο είπα δύο. Πάρε! Και yeah. γινόταν μπαρακακάο με στο αεροπλάνο. Ποιος θα έφταιγε? Γιατί να έρθει η ασφάλεια, γιατί να έρθει η αστυνομία και να πηγαίνουμε στα θύματα μετά?
0: Δύο ερωτήσεις για να φύγουμε, γιατί είναι και 31. Yeah. Η πρώτη ερώτηση είναι, είμαι εγώ περίεργος ή ήταν ο συγκεκριμένος περίεργος για τους φίλους ακροατές?
1: Να απαντήσει ο κόσμος.
0: Και το δεύτερο, έχει το δικαίωμα η αεροπορική εταιρεία, αν γίνει ένα τέτοιο μελέ, δηλαδή yeah. πέστε να είναι κάποιος πιο αψής και τον έδωνε και στράπει με στα δόντια?
1: Ναι. Yeah.
0: Έχει το δικαίωμα η αεροπορική εταιρεία να ζητήσει να μην ξαναπετάξει ποτέ με αυτήν?
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ, δηλαδή πες ότι εγώ ήμουν αυτής και του την έδινα μια γεμάτη.
1: Ναι.
0: Έχει το δικαίωμα η αεροπορική εταιρεία, επειδή προκάλεσε επεισόδιο, να με πει, αδερφέ, εσύ δεν ξαναπετάς με Τσερβίνης Airways?
1: Αυτό πρέπει να πάμε την Κική, να τη ρωτήσουμε. Το Μανώλη. Θες που την πήρα τηλέφωνο, να τη ρωτήσω κάτι για τις
0: πτήσεις. Αν μας ακούνε.
1: Ή αν μπορείς, Λευτέρη, λιγότερο να πάμε σε διάλειμμα. Αν μπορείς να πάρεις λίγο στον αερομήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη να.
0: Στον πύργο ελέγχου.
1: κάποια εταιρεία, ζήτησε κάποιον υπεύθυνο, όποια εταιρεία είναι, να δούμε λίγο κάποια πράγματα.
0: Αν μας ακούνε γυναίκες αεροσυνοδοί, που λογικά την ακούνε αυτήν την εκπομπή, γυναίκες αεροσυνοδοί, ναι, και άντρες,
1: ναι,
0: ναι, να μας κάνουν σοφότερους. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στις 11 ομάδες, των οποίων οι προτάσεις για franchise στη EuroLeague έχουν προεγκριθεί και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των 11 προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια, η Νάπολη και άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες. Στο ποδόσφαιρο και στο κύπελο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητο και Καλαμάτα. Ο Άρης αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 20χρονου μεσοπιθετικού της Παρτιζάν, Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, η Παρτιζάν θα ήθελε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για τη ρεβάνς με τη Χετάφε. Μεγάλη είναι η ζήτηση για τα εισιτήρια της Revanse Brand PAOK την 5η στο Μπέργκεν. Στο αγωνιστικό, αγωνία επικρατεί για την έφεση του PAOK στην UEFA σχετικά με την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητάει η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος Άσος να είναι διαθέσιμος στην Νορβηγία. Στον Άρη, τις πρώτες τους προπονήσεις πραγματοποίησαν σήμερα ο Μανού Γκαρθία και ο Μπόσκο Σούταλο. Αμφότεροι αναμένεται να μπουν άμεσα στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Όφη στις 30 Αυγούστου. Στον Ηρακλή, στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοπιθετικός Γιοέλ Μπαρσένας, ενώ για το κέντρο της άμυνας εξετάζεται ο 31χρονος Ισπανός Ρομπέρ Πιέρ, που έμεινε ελεύθερος από την Άτλας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη μετά τις συμφωνίες με τους Φρόιλερ, Τικνιζιάν και Γκονζάλες. Στο μπάσκετ, εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 του μηνός. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες, με το Telecom Center Athens να οδεύει προς sold out. Και κλείνουμε με μια μεταγραφική είδηση από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Λίβερπουλ και η Paris Saint-Germain φέρεται να έδωσαν τα χέρια για τον Bradley Barcola αντί ενός ποσού που ξεπερνάει τα 128 εκατομμύρια ευρώ. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KΣ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
9: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: 41 λεπτά μετά τις 7 όλα μέσα. Εκπομπή η οποία έχει γράψει ιστορία. Και υπάρχει και συνύπαρξη σήμερα μετά από πολύ καιρό. Μιχάλης Σαρόπουλου, Γιάννη Τσερβίνη, Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη.
1: Βρίσκονται στο δρόμο του LGR.
0: Ναι, Κατερίνα Μιχαηλίδου έξω στη γραμματική υποστήριξη. Εδώ, το δικό μας παιδί. Δημήτρης, περίμενε λίγο, μισό λεπτό γιατί έχουμε μηνύματα. Καλησπέρα, παιδιά. Τώρα συντονίστηκα και εγώ. Καλή αρχή, παιδιά. Καλή αρχή. Τι έχουμε σήμερα, πώς πάει το έργο. Καλά πάει το έργο μέχρι στιγμής. 9 και 11 έχει, δύο βραδινές.
1: Πώς θα πάει τώρα το έργο.
0: Κανένα νέο από μεταγραφές έχουμε.
1: Για πού, για πού.
0: Πάω και νομίζω ότι είναι ο Δημήτρης.
1: Όχι, τον Παναθηναϊκό θα μας έλεγε πρωταθλητή ότι έπαιξε.
0: Ναι, έλεγε τον
1: Παναθηναϊκό. Έφυγε ο Τσέριν, πήρε 800.000 από τον Παναθηναϊκό και θα πάει να πάρει 2.400.
0: Περιμένει ο Δημήτρης. Μιχάλη, σχετικά με τις πτήσεις, έχω κάτσει και εγώ σε θέση εκτάκτης ανάγκης 2-3 φορές τυχαία, δεν πληρώσα. Τυχαία δεν πλήρωσα. Ναι. Τέρμα άνετη, πολύ καλή επιλογή. Μπράβο, Μιχάλη.
1: Ναι, ποιο είναι το όσο... Δημήτρη που το λέει αυτό.
0: Ναι, από τη
1: Γερμανία. Είναι τρομερό αυτό.
0: Όσο για το θέμα του Μιχάλη, έχει δίκιο, αν και ακούγεται ψιλοπερίεργο και ο άλλο ο κλασικό καβάτζα. Και έχουμε όμω μήνυμα και από τον. Φίλο σου τον Θόδωρο.
1: Τον Παυλανδό.
0: Ο οποίο θα έχει.
1: Δεν αργήσει και αυτό.
0: Λέει το καλοκαίρι που κατέβηκα. Είχα πιλότο που ακούγονταν κανονικά.
1: Από
0: δεν προλάβα.
1: Κατέβηκε ο
0: από τον Delaware. Λογικά ήρθε Ελλάδα.
1: Από το Αμερικά.
0: Ναι, ο US. Είχα πιλότο που ακούγονταν κανονικά, δεν προλάβαινα να κατέβω. Έχουμε πει γιατρό που γράφει κανονικά. Υδραυλικός που φοράει στολή και πιλότο μαζί με εκφωνητή νεανίδων σε έχει μαγαζί δίκιο. Που ακούγεται καθαρά δεν τους εμπιστεύεσαι.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο. Ναι. Είμαι μαζί του με τον Θόδωρο από τον Delaware. Την καλημέρα μας, τι είναι στον Delaware τώρα, πρωί, μεσημέρι.
0: Είναι,
1: 20.00 εδώ, βγάλε 8, 12, βγάλε 9, 3.11, 3.12,
0: 27,
1: 7.9, 63.
0: Μεσημεράκι τώρα, εκεί. Έχει lunch τώρα, lunch.
1: Τώρα λογικά.
0: Αμερική.
1: Έχει μπει φουφού.
0: God bless America.
1: Όχι, τρίτη είναι τι φουφού να μπει. Δεν νομίζω να έχει μπει φουφού. Λογικά θα έχει. Πώς το λένε, θαματάκια. Λοιπόν, θα πάμε στα μηνύματα. Σκηνικό λέει πριν λίγες μέρες μάλιστα. Πετάει η ξαδέρφη μου με το δικό της με την τάδε εταιρεία. Ακριβώς πριν βγουν στο αεροπλάνο ήταν ένας έξω και είχε κάποιο θέμα και το έλεγαν μαλαμπίπιπ. Οι ξαδέρφοι μου πήγαν να τον υπερασπιστούν, άναψαν τα αίματα. Ο σποδικός είπε στα γερμανικά: είμαστε τέρορις, για πλάκα φυσικά. Και τι έγινε, δεν πέταξαν ποτέ και μπήκαν στη μαύρη λίστα της λόγω εταιρείας αφού πέρασαν φουλ έλεγχο.
0: Τώρα.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Κάτσε, έχουμε και πρόγραμμα κυπέλλου, γι' αυτό βλέπω.
1: Και εδώ θα κάνουμε την εξής ερώτηση, να μας πει ο λαός ποιος αηδός έλεγε το άσμα. Ναι ρε φίλε, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Ήρεμα, είμαι το θύμα μιας
1: αγάπης. Ναι ρε Γιάννη, αυτό να παίξει, θα τους βοηθήσουμε κιόλας. Βάλ το να παίξει, αυτό να πεανίσει, να βγούμε.
0: Να πεανίσει.
1: Ο ύμνος. Πρώτο αυτό ο ύμνος και μετά το 3 γράμματα μόνο φωτίζουν.
0: Έχω και την Νικολέτα που στεναχωρέθηκε, ρε. Σιγά.
1: Μην στεναχωρήσει η Νικολέτα. 50 ευρώ.
0: Δεν τον Παπακοσταντίνου, ρε.
1: Α, καλά, ναι.
0: Γιατί ήθελε να πάει και στο φεστιβάλ εδώ.
1: Όντως. Α, ναι, δεν είναι.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει.
1: Όχι, δεν προλαβαίνει. Να βάλει να παίξει. Λοιπόν, μηνυματάκια. Στο φίλο τον Άγγελο. Καλή ραδιοφωνική χρονιά. Μπορεί μια αεροπορική εταιρεία να σε βάλει σε blacklist. Η Αμερικανική τάδε πριν 26 χρόνια με έβαλε στη λίστα εσόβια. Ναι. Και μου ακύρωσε το εισιτήριο επιστροφής από το
0: Οντάριο.
1: Από το Μεξικό, Κανκούν, Άμστερνταμ, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, λέει ο Άγγελος.
0: Δεν είναι του παρόντος ο Άγγελος, όμως αφήνεις. Δηλαδή,
1: Αγγελάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως
0: άγγιζε καμιά χλωτσοπατινάδα εκεί πέρα μέσα.
1: Αγγελάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Διαβίου κιόλας, αποκλεισμός.
1: Κάτι πρέπει να γίνει εκεί.
0: Σκληρό, ούτως τον παρέδες αυτό. Παρέδες σε καγωνιστικές έφαγε.
1: Πρέπει να γίνει εκεί. Ναι, εσένα περιμένω να τη σώσω δικαίωμα μου. Αν γίνει φασαρία, τιμωρείται η εταιρεία για μια πτήση και κλεισμένο γράφημα. Καλησπέρα, Γιωργάρα μου. Ναι, τιμωρείται και κλεισμένο. Επιβάτες, παρακαλώ, μην.
0: Την καλησπέρα μου, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν μας λέει και ποιος το τραγουδάει. Ποιοι το τραγουδάνε.
1: Ναι, και ο φίλος ο Γιώργος και ο Κυριάκος, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Μάικ, τι άκουσα. Καλή αρχή, σε ευχήθηκαν. Με αυτό θα ξεχειμονιάσουμε. Παιδιά της Πάτρας, νομίζω. Κυριάκο, δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει το αύριο. Ζήσε το σήμερα, ξέχνα το χθες, γλέντα τους άλλους και κάνω ό,τι θες.
2: Η ώρα 11 στημένο στην πλατεία και μου την πέφτουνε δυο.
1: Αυτό είναι σειρά δικιά σου ηλικιακά.
0: Βέβαια, 90. Κατά 90 αυτό.
1: Ναι, δηλαδή εσύ ήσουν τότε στα φόρτα σου.
0: Δεν σου είπα ότι έκλεισα. Κάτσε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά με διακόπτω.

0: Ποιότητα, ρε φίλε. Δεν συμμετοχή, συμμετοχή είναι.
1: Ζεστά ποτά. Δεν σου είπα. Που είπε για τη γενιά μου. Όχι, έκλεισα. Ρε. Πήρα παντελή αδερφό που δουλεύει στο καζίνο. Στο Ρέτζεσι φέρνει προγραμματάρε.
0: Όντω.
1: Το χειμώνα. Θα πω ένα-ένα.
0: Ισαρόπουλο.
1: Όχι. Ισαρόπουλο θα φέρει στο Ιαν Μπαρ. Όχι στο κεντρικό.
0: Ναι.
1: Είσαι λίγο ακόμα για το κεμίσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θε πολύ δουλειά ακόμα.
1: Αρχέ Σεπτεμβρίου. Α, στο προγραμματάρα. Πήγαλη. Πολίνα. Μαντό. Και ξεχνάω ότι πρέπει να ανεβώσου η Τετάρτη. Η Αρβανίτη, δεν θυμάμαι τώρα. Αν έφερε και Σαμπρίνα, ανατείναξε.
0: Για τύφλωση.
1: Μετά έρχονται Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, έρχεται Σάκαρος για τα 30 χρόνια. Σάκαρος.
0: Τι Σάκαρος.
1: Μέσα θα είναι 95% γυναίκες. Σάκης. Ένας είναι ο Σάκης.
0: Σάκης Ρουβάς.
1: Σάκης Ρουβάς. Σάκης Ρουβάς.
0: Ο Στάθης Ξένος έρχεται.
1: Στάθη Ξένο δεν φαίνεται.
0: Η Βίτα Σερέτη έρχεται.
1: Όχι.
0: Δεν έρχεται η Βίτα Σερέτη. Για να μιλήσω και με τον Γιάννη.
1: Με τον Γιάννη, Γιάννη Καψάλη να φέρουν. Αγίνει παντρετή. Και γενικά έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα. Αλλά αυτό που έχει πει κάποτε έξω, ότι θα παίξει την κατάκτηση Κυπέλλου του Άρη φέτος, νομίζω ότι μετά την κλήρωση τη σημερινή.
0: Ανοίγει ο δρόμος.
1: Ανοίγει ο δρόμος. Λοιπόν, παιδιά, να ενημερώσουμε γιατί η εκπομπή είναι και ενημερωτική. Έγινε κλήρωση στη link phase του Κυπέλλου με 16 ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε 4 γκρουπ χωρισμένες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήταν στο πρώτο γκρουπ.
0: Ναι.
1: Ο Άρης στο δεύτερο γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας Όφη και ΑΕΚ. Όφη και ΑΕΚ.
0: Εντός έδρας είπες.
1: Εντός. Και εκτός έδρας Ατρόμητο και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός έδρας με Μαρκό. Δηλαδή έχει το Σούλης Παπαδόπουλος ξανά.
0: Και όπου πας εσύ θα με.
1: Και ο Άρης θα υποδεχτεί και τον Πασεραϊκό. Έχει το Κυραλέκος ο Βοσνιάδης.
0: Τσιμπανάκο.
1: Και τώρα δεν θα είναι φιλικό. 2-2.
0: Πότε
1: 2-2 δεν ήταν, πότε παίξατε.
0: Φιλικό δεν ήταν ποτέ με τον Πατσαρέγκο.
1: Φέτος δεν παίξατε φιλικό.
0: Φιλικό δεν ήταν ποτέ με τον Πατσαρέγκο.
1: Ναι, εντάξει, λέω ρε παιδί μου. 2-2 δεν βγήκε.
0: Ναι.
1: 2-2. Δεν θα είναι φιλικό τώρα. Κυραλέκο, να ξέρεις. Και εκτός έδρας με πάει στο Γιάννη τον Κομπότη και στον Παναθηναϊκό ο Άρης.
0: Άρ, 4-4. Μόνο δρόμος.
1: Μόνο δρόμος. Δεν βλέπω κάτι άλλο πλην το 4-4.
0: Δεν βλέπω να πλασάρουμε διαφορετικά.
1: Και λέει, 4 πρώτες ομάδες ενιαίας βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν απευθείας την πρόκριση στα προημιτελικά. Ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των play-offs. Πρώτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Όφη 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Α, τώρα δηλαδή, τι έγινε.
0: Σίγουρα μην φέρουμε λέει και το Σαραμάντι στο φρικίνο. Δημήτρη. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, αλλά. Και ο Άρης ξεκινάει δεύτερη αγωνιστική στη Λιβαδιά. 8 με 10 Σεπτεμβρίου.
0: Άρα πρώτη αγωνιστική τι.
1: Πρώτη δεν έχει, δεν παίξει.
0: Ρεπό.
1: Ναι, ρεπό. Ρεπάρι. Ρεπάρις. Θα μπορούσα να το τίτλω.
0: Ρεπά.
1: Μια εφημερίδα από ένα διευθυντή κάποτε.
0: Είναι κενό πρωτοσέλιδο. Τώρα ακούγα το προηγούμενο. Το ήρεμα και για κάποιο λόγο μου ήρθε ο ρυθμός του. Ποιο είναι το τραγούδι που λέει. Δεν νομίζεις λοιπόν πως είναι καιρός να βρεθούμε.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό όμως. Δεν το λέει αυτό. Και μόνοι μας, τέλειος μόνοι μας, να τα πούμε.
1: Να τα πούμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Κάτι μου λέει, δεν νομίζεις, αλλά δεν μπορώ να βρω την αηδό.
0: Πώς είναι καιρός να βρεθούμε. Και μόνοι μας, τέλειος μόνοι μας.
1: Όχι γαρμπή. Όχι γαρμπή, ε.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να είναι και γαρμπή και να σε έχω παρασύρει σε ένα στρατή ξένο για σένα. Για φλόξενο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις!
1: Δεν ξέρω.
0: Πάρ' τη Νικολέτα!
1: Λοιπόν.
0: Η Νικολέτα μας έχει σώσει άπειρες φορές.
1: Σωστό.
0: Η Νικολέτα μας έχει οδηγήσει στη γη της επαγγελίας στα quiz.
1: Να πω την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. ΑΕΛ Ολυμπιακός.
0: Ω, τα μοστέρια.
1: Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα.
0: Βόλος Ελαμπέτ.
1: Πάω Κόφι. Μαρκό Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Και Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Ω, Νέσος τρίβει τα χέρια του εκεί.
0: Ηρακλής.
1: Ηρακλής θα παίξει από του χρόνου. Στην επόμενη διοργάνωση.
0: Άρε!
1: Διακρίνω.
0: Ένα ψήγμα.
1: Όχι ένα ψήγμα, μια ολομέτωπη επίθεση.
0: Για πού. Θα πέσει φωτιά αν σε κάψει.
1: Δεν είναι.
0: Αν
1: δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Φωτιά θα πέσει σε κάψει.
1: Ναι.
0: Πού είναι ο Ηρακλής.
1: Πώς.
0: Πού είναι ο Ηρακλής.
1: Δώσαμε τη σειρά μα στο Βόλο.
0: Τι μουσική καρέκλες,
1: παίξε. Ναι.
0: Έκατσε πιο γρήγορα.
1: Παίξε και εσύ. Παίξε ρε Βόλο να κουραστείς πρωτάθλημα κύπελο. Να σε γλεντήσω το πρωτάθλημα.
0: Και τώρα που έρχομαι πέσει αυτή την αγωνιστική και γίνεται ο Βόλος όλο τον παρακακάο.
1: Ναι.
0: Και τα τσιπουράδικα θα πάρουν Τα τσίπουρα θα πάρουν φωτιά.
1: Σάββατο, Σάββατο.
0: Ναι, Σάββατο. Ωραία. Θα πας. Θα πας. Για το Μητρόπολης 95,5. Mm-hmm. Θα μείνεις και θα, ή θα γυρίσεις αυτό.
1: Θα γυρίσω. Βόλος τι είναι. Δύο ώρες είναι ο Βόλος.
0: Εγώ θα έλεγα να κάτσεις και Κυριακή και να γυρίσεις Δευτέρα. Δηλαδή πας Σάββατο. Μετάδοση τέτοια κανονικά. Τα λες όλα. Κυριακή, αποθεραπεία πρόποδος πηλίου, τραχανότομο λουκάνικο, βουτιά στο χορευτό, γυρίζει, χαλαρώνεις.
1: Μια βουτιά στο παπανερό, γυρίζουμε.
0: Χαλάρωμα. Έτσι. Και μπαίνουμε δυνατά για Δευτέρα.
1: Κανονικά, Εμάνουλ Περόνε, από Τρίτη στο πρόγραμμα, το μαδικό. Ναι. Μήπως του το θύμισε εσύ, λέει, τι μήπως του θύμισε το εσύ, τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές, άντζα Δημητρίου, όχι, όχι, άλλο λέει.
0: Περίμενε, κάτσε. Όχι, κάτσε, κάτσε. Πώς το λένε, Λευτέρη το λέει. Λευτέρη, ποιος το λέει το μήνυμα, ποιος το στέλνει. Ποιος το στέλνει το μήνυμα. Γιάννη, γη καλή Γιάννη. Γιάννης λαμβάνει. Ποιος λέει το, ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα, μωρέ.
1: Ο Κώστας.
0: Δηλαδή, τι σαν ζήτησα. Σουτάρετε. Με κοιτάει με ένα βλέμμα. Όσα καμιά φορά συζητάς κάτι με τη σύζυγο και σε κοιτάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι με κοιτάτε, τι με κοιτά, τι το κοιτάτε, βαράτε το. Μισό λεπτό, έχουμε μηνύματα εδώ, ο λαός επικοινωνεί. Χόρχε, Χόρχε, αγόρι μου. Ναι, θα γίνουμε επιτέλους εραστές, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Να παίξει. Κατάστημα, με... θα περάσω με άγριση εγώ τα χρήματα. Το θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Δεν νομίζεις λοιπόν πως είναι γερός να βρεθούμε. Θα παίξει αυτό. Γιατί μιλάμε για την κορυφαία εδώ.
1: Το τελευταίο 30 ετών. Τουλάχιστον.
0: Και αφιερώνει ο μέσος φίλος του Παναθηναϊκού στο μέσο τσεχάκι που θα συναντήσει αύριο.
1: Στο Κράλοβο. Αύριο.
0: Κράνης Κράλοβο.
1: Αύριο πέμπτη. Ναι. Εσύ μια τρίτη, ναι.
0: Ναι, μεθαύριο. Εγώ από σήμερα θα φύγω για
1: και εγώ.
0: Τσεχία.
1: Από Δευτέρα.
0: Τώρα πώς άκουσα το άλμπουμ Ζιγζάκ και μου ήρθε αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Κάποια συγγένεια στον ήχο βρήκα. Κάπου ακούμπησε το βυζαντινό αυτή μου. Είσαι τώρα φίλος του Παναθηναϊκού. Από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπως λένε και οι Παναθηναϊκοί, την καταπράσινη.
1: Ναι.
0: Τον Γκίζι και οι μηχανιώνε είναι τόσο πράσινες περιοχές. Και μπαίνεις στο αμάξι, φορτώνεσαι.
1: Άκου άσμα. Θα κατεβαίνει στην Αχαρνών με αυτό. Ανοιχτά παράθυρα.
0: Κουμπώνει από το μηχανιώνα, κασκόλ Παναθηναϊκού παντού, μπλουζάρε τέτοια. Μπλούζα Μίκλαντ στο Πορπαγκάζ. Ο ένα και ο άλλο μπλούζα Χένριξ στο ταμπλό απλωμένη. Και ξεκινά να φύγει από Βουλγαρία. Πατητήρι. Βουλγαρία, Σερβία, το κόβει αριστερά, Κροατία, Μαυροβούνιο. Και φτάνει στην Τσεχία. Και σε όλη τη διαδρομή παίζει Άτζαλο Δημητρίου.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Την ώρα που φτάνει στο Κράλεβε, πατά το παράθυρο από το αμάξι να κατέβει. Γιατί δεν έχει με γυριστήρι με το χέρι, ναι. Να φαγώνεσαι στον καρπό. Σε κοιτάει από το Κράλεβε μία που είναι 1,74 πρασινομελή μάτι.
1: Τσέχα ή Σλοβάκα.
0: Τσέχα.
1: Λέω, μήπως ήρθε από τη Σλοβακία.
0: Πρασινομελή μάτι.
1: Ναι.
0: 1,74.
1: Χωρίς τα κούνια.
0: 90-60-90.
1: Αχ, νόμιζα 90 κιλά θα πεις. Και λέω να έχουμε 90 κιλά, λίγο ξεφεύγουμε.
0: Και τη λες, να σε φέρω που θέλω πεντάρι. Μην πίνει με τον Αρδόκουρο, έχω μείνει.
1: Έχω και σλαφτσάκι.
0: Έβγαλε αρχηγού το σλαφτσάκι και τον Μέλβιν.
1: Και τον Τάσο Κουκ.
0: Τρομερά πραγματέσμα. Θα έρθει η ώρα. Φτάνει λοιπόν στην Τσεχία, κατεβάζει το παράθυρο, την κοιτάζει μια τσέχα και λέει. Σε τσεμό, τι έγινε εδώ.
1: Έτσι θα την πεις. Κλείσε το μάτι. Τώρα το σκυλάκι.
0: Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε.
1: Θες να πεις μέσα να σε πω μέχρι το Κράλεβε. Εδώ είναι το Κράλεβε, θα σου πω. Το που είναι το Κράλεβε. Και αν εκεί τον άρεσε που το κάνει. Το πα στο Κράλεβε. Ακούσει την πόρτα σου πίσω εδώ ή το παραθυράκι. Και δει.
0: Τον τσέχο.
1: Τον αντίστοιχο. 1,98.
0: 115.
1: 92. 75, 89,
0: 28.
1: Με κάτι τα του Αζιές, κάνα Σπάρτα Πράγας. Θα σου πει, θες να μπω και εγώ μες στο αμάξι, να πάμε όλοι μαζί.
0: Να γίνεις γιατί γνωριζόμαστε από κάπου.
1: Φίλε, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δηλαδή είσαι Παναθηναϊκός και σε αυτή την εκδρομή δεν θα φύγεις οδική για Τσεχία. Δηλαδή εδώ η οδική για Τσεχία. Θα ήμουν σε σύνομος, θα έβγαζα οδική για Γούστα.
1: Με τον Παναθηναϊκό για Γούστα στη Τσεχία.
0: Για Γούστα στο κράνομαι.
1: Ποιος την πρόκριση.
0: Κάτι ταξιδιωτικά πρακτορία που λένε.
1: Με τον Παναθηναϊκό στο Άμστερνταμ. Από 300.000 δραχμές το 95.
0: Πώς το λένε το άλλο φως επάνω στο τέτοιο ρε. Στη Φιλανδία.
1: Το Βανιεμί.
0: Τέτοιο.
1: Το Βόρειο Σελάς.
0: Με τις Δερβίνες του στο Βόρειο Σελάς.
1: Τρίτη μέρα. Με τους ταράνδους του Αγίου Βασίλη θα κάνουμε βόλτα. Θα δούμε το Βόρειο Σέλας.
0: Έχει θρομεχάσκι που στο διάλειμμα μπορείτε να τα ταΐσετε με το χέρι.
1: Ναι, αλλά έχει και.
0: Σου τρώνε το χέρι,
1: ναι, αλλά έχει και αστερίσκο.
0: Όχι τα αρσενικά.
1: Η βόλτα με το έλκυθρο κοστίζει 70 ευρώ παραπάνω.
0: Είναι προαιρετική. Είναι προαιρετική. Λοιπόν, έτσι θα φύγει από εδώ μέσα Παναθηναϊκό. Εγώ άμα ήμουν του Γκίζη, α πούμε, ποιο είναι αυτή η σύνδεση, Γκίζη, Westside και τα συνέδρια. Λοιπόν, αδερφιά, θα πει ένα πουλμαντό. Και θα τραβηχτούμε Τσεχία, εκδρομή για Γούστα.
1: Ναι.
0: Πράσινη θυμή, να θυμή. Και θα γίνει μια σκασιά ωραία. Πόση, πόσα εστήρια πήρε ο Παναθηναϊκός για...
1: Δεν ξέρω, πήρε.
0: Πήρε τόσο, λες. Λοιπόν, θα πήρε, μια 500 δεν πήρε. Δεν θα
1: πάνε.
0: Εκεί οι 500 που θα πάνε.
1: Πρέπει να είναι στρατιώτες. Εργάτες πρέπει να είναι.
0: Στρατιώτες του έρωτα.
1: Ναι, και εργάτες.
0: Ή στρατιώτες Παναθηναϊκής ιδέας.
1: Εργάτες. Όχι, άσε Παναθηναϊκή ιδέα τώρα.
0: Και δεύτερο ερώτημα. Κάνεις κατσιά εσύ στην Τσεχία, στο Κράλοβε. Και βλέπεις άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει οδική με την κοπέλα του που έχουν 3 μήνες σχέση. Έχει πάρει την κοπέλα του και έχουν έρθει οδική με το αμάξι ή με αεροπορική εταιρεία με τον Παναθηναϊκό στο Κράλοβε.
1: Τι τον λες.
0: 3 μέρες στην πανέμορφη Τσεχία.
1: Τι λες, το παλικάρι που το βλέπεις.
0: Από το πρίμπραμ στο κράτο.
1: Σε πιάνει μια ιδέα. Που λες, ρε φίλε.
0: Τι
1: τόσο βλάκα.
0: Έχω δει βλάκε.
1: Δηλαδή, έχω δει και έχω δει, αλλά.
0: Έχω καμαρώσει βλάκε και βλάκε. Ναι.
1: Εκτός αν είναι τα μέλια στο ξεκίνημα. Οπότε υπάρχει μια δικαιολογία.
0: Α πα στην Τσεχία. Α πα στην Καπαδοκία, στα αερόστοτα.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Έχει εκείνο το γραφικό η Τσεχία, η Πράγα. Η Βουδαπέστη, η Βούδα και η Πέστη, η Βιέννη, παίζει εκείνο το μπλοκ.
0: Ας πάνε στην Καπαδοκία, σου λέω. Αυτό με τα αερόστατα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ποιο?
0: Η βόλτα με τα αερόστατα στην Καπαδοκία.
1: Α, ναι. Σιγά μην ανέβω εγώ στα αερόστατα. Να κάνω βόλτα τη λέτερε. Αστείτε καλά, ρε.
0: Φοβάσαι.
1: Γίνει καμιά χαζομάρα εκεί να μείνει καμιά μηχανή και να πει τώρα, παιδιά.
0: Φυσάτε.
1: Όσο είναι αυτό ο Δήσο.
0: Σηκώστε το κεφάλι και φυσάτε μέσα στο πάνω.
1: Το θέμα είναι να πέσετε σωστά. Κάντε την πτώση, να κάνετε καλή βουτιά.
0: Τι φοβάσαι το αεροστατό, όντω. Σε Ζέπελιν θα ανέβαινε.
1: Το αεροπλάνο, φοβάμαι, ρε. Άστρο.
0: Φοβάσαι το αεροπλάνο.
1: Μέχρι να ανέβαινε, κατέβαινε. Ευτυχώ Αθήνα είναι κοντά. Λέω εντάξει, δεν είναι 40 λεπτά.
0: Κάμα σε πιάσει το χεράκι και αν σε από δίπλα και σε πει με φοβάσαι για να ακούω.
1: Ακόμα καλύτερα. Θα τη βρούμε.
0: Για όλου έχει. Λοιπόν, με αυτή την ταξιδιωτική προσέγγιση για την Άτζαλα Δημητρού για το Κράλοβε, διότι ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την Πέμπτη εκεί. Αύριο παίζει η ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη. Στην. Ο Παπαρίνα, εν πάση περιπτώσει, ή στην Αγία Σοφιά, όπως θέλουν να το λένε οι άνθρωποι και οι φίλοι Τσάκ. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά, τι έχουν στο μυαλό μας και βασικά τι έχουν ο Χουλιάν Βελάσκεθ, ο προπονητής των Βούλγαρων, αλλά και ο Νίκολιτς, σε αυτό το 4-2-3-1 που επιλέγουν οι Βούλγαροι και σε αυτό το 4-4-2, θα δούμε αν θα παίξει με ζήνη. Σε μια εκπομπή εδώ, κυτρινόμαυρο αποχρώσεων. Break.
1: Εδώ, πήρατε στο ονείρο, στο Galaxy Club. Το κεντρικό μαύρο μονοπάτι τη Original.
0: Δεν θέλω τζάκι, δεν θέλω σόμπα. Θα με ζεσταίνει τη Original η μπόμπα. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έχει beach bar, έχει club, έχει κτλ. Έχει camping.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ό,τι θυμάμαι έτσι, γιατί και πριν 20 χρόνια εκεί που πήγα. Και...
1: Στο επίπεδο σκουπί, δηλαδή διάλυση, α πούμε.
0: Κοίταξε, στο επίπεδο διάλυση. Είναι far out μαζί σε συνδυασμό με τη χώρα που είναι λίγο πιο πέρα.
1: Με τα πόδια πα, far out με χώρα.
0: Εντάξει, πα άμα δεν νιώθει τίποτα, περπατά, ναι, το παίρνει. Είναι σε επίπεδο διάλυση, είναι αν βάλουμε το 10. Εγώ έτσι πως είναι την ΙΟ 2-1-2-3 είναι 10.
1: 10 είναι.
0: Ναι. Είσαι ένα ελεήνο σκουπίδι.
1: Ιδέως τελείως.
0: Ναι. Ιδέα.
1: Να είσαι ωραίο να συγχαθείς τον εαυτό σου, ας πούμε.
0: Ναι. Οριακά το συγχαίνεσαι. Οριακά το συγχαίνεσαι. Αλλά χαίρεσαι που το συγχαίνεσαι.
1: Α, με αυτό μου περιγράφεις είναι μια φρικαλαιότητα.
0: Ναι, είναι μια φρικαλαιότητα. Ήταν τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω.
1: Όντως, δεν έχω πάει ΙΟ ποτέ. Και τώρα
0: ο Λευτέρης, ο Σακελαρίου που το βγάλαμε τον Κώστα Πετροδό, εκεί είναι. Έχει
1: διαβάσει τέτοιο σπίτι.
0: Μα περιμένει, λέει.
1: Ο αριστερός μπακ.
0: Ενώ ο Κώστας Καραμαλής, ας πούμε, ο παλιός. Όχι ο Κωνσταντίνος, ο Εθνάρχης, ο παλιός πρωθυπουργός.
1: Ο Δημήτρης Καραμαλής, του Στόπερ.
0: Όχι. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Α, από Σερέα.
0: Όχι, ρε, εδώ Θεσσαλονικιός. Που εμφανίζεται που και που κάνει κάποιες παρεμβάσεις.
1: Που ήταν να κάνει τον αγωγό με τον Μπουργκά και τον εξαφάνισαν.
0: Ναι. Την άραζε στο Μαγκανάρι τη Ιού. Μαγκανάρι είναι πιο πέρα.
1: Η πραγματική δεξιά. Αυτή
0: η ατόφια δεξιά.
1: Αυτή είναι η πραγματική δεξιά. Υπάρχει απόλυτο σεβασμό για αυτή την πραγματική δεξιά.
0: Και κάθε παρέμβασή τη είναι σημαντική για τον τόπο.
1: Ναι, είναι.
0: Και
1: είναι.
0: Για το κόμμα.
1: Τη δέχομαι.
0: Ναι.
1: Τη δέχομαι. Την χαιρετίζω με σεβασμό.
0: Καλά
1: κάνει. Την πραγματική δεξιά. Ναι. Γι' αυτό τώρα που υπάρχει είναι τηλεδεξιά. Δεν είναι δεξιά.
0: Έχουμε θέματα, αλλά θα τα βρούμε. Έχουμε καιρό ακόμα.
1: Δεν βλέπω να τα
0: να το δουλέψουμε.
1: Βλέπω να βλέπω ελευθερία. Βλέπω να παίρνει κάτω από 12%.
0: Αλλά πάρε καλά 5 να γίνουν 17.
1: Τέλος πάντων, τα φανή. Εδώ θα είμαστε. Μάλλον εδώ. Εντάξει, με την ευρία είναι. Φάρα ότι είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου και πήγα πριν 9 χρόνια στα 19 μου, όπως τα λέει ακριβώς. Δηλαδή στα 19 στο Far Out θεώρησε ότι ο κόσμος έχει μια διαφορετική διάσταση.
0: Σου λέω στην ΙΟ τώρα έχω κάνει τη φρικαλαιότητα που δεν την έχω κάνει. Δεν πάνε την κάνω τώρα φυσικά με την καμία, 46, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που ήμουν σε πιο μεγάλη ηλικία, δεν πάνε την κάνω με τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Far out από έναν εξευτελιστικό διασυρμό.
1: Ναι.
0: Χωρίς φυσικά αυτοκίνητα κτλ. Ο δικός πηγαίναμε σπίτι με τα πόδια.
1: Σκαστή.
0: Στο λιμάνι ήταν το σπίτι που νοικιάζαμε.
1: Ναι.
0: Με άπειρο αλκοόλ. Με σφινάκια αυτά σε μαγαζιά που ήταν Ιρλανδικά. Δηλαδή έμπαιναν πιο πολύ Άιρις μπαρ κτλ. Αλλά είχε τα Σκανδινάβια. Ναι. Είχε Σκανδιναβούς πολλούς. Είχε πάρα πολλούς Ισραηλινούς, πάρα πολλοί Ιταλούς, θυμάμαι. Βραδιά χιδεότητας να καταλήγουμε σχεδόν πρωινές ώρες σε γυράδικο και ο τύπος. Έτσι πως ήμασταν, να βάζει το γύρο με το χέρι. Κανονικά είχε μπροστά το. Ξέρεις, τα κεσεδάκια.
1: Ναι, okay.
0: Ένα.
1: Είχε ετοιμαστεί ο γύρος.
0: Ναι, ήταν κομμένος, δηλαδή μου τον είχε.
1: Ψημένος.
0: Μπράβο, ψημένος. Πώς βάζουν στα τέτοια
1: δεξιά. Ώρα με 6.
0: Κάπου εκεί. Το στομάχι να
1: διαμαρτύρεται.
0: Να χτυπάει. Κόκκινο. Το κεφάλι να βαράει και να πεινάς. Και να λες, αδερφέ, βάλε ένα γύρο πίτα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Είπαμε το χεράκι, ούτε γάντι, μέσα.
1: Μπορεί να έχει πλημμένο, λέγεται.
0: Πλημμένα, ξεπλημμένα, ρε φίλε, και τώρα πα να το. Να φας κάτι τέτοιο και να σου πει ο άλλος. Αδερφέ, τώρα τα πλήνα.
1: Ανάλογα.
0: Τι ανάλογα.
1: Να πω, δικαίωμα. Δικαίωμα. Ναι. Πού πάω. Πάω σε κάποιο μισελενάτο εστιατόριο ή πάω σε κάτι το οποίο κατά συνθήκη προσαρμόζομαι.
0: Γιατί το μισελενάτο εστιατόριο, ο τύπος που θα σου βάλει με τα χέρια, τι διαφορά έχει με το.
1: Θα εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Αν πάω κάπου που θεωρώ ότι πρέπει να έχω ένα επίπεδο σερβιρίσματος και εξυπηρέτησης.
0: Ναι.
1: Θα πω ότι δεν το θέλω, φίλε, αυτό. Αν όμως είμαι ένα σκουπίδι και μισό, καταστραμμένος από την εθελική αλκοόλ μέχρι την υποθυμία, και πάω σε ένα μαγαζί στο οποίο πουθενά άλλου δεν έχει να φάω, και με τα μάγουλα, να μην πω πια μάγουλα, να το πιάνε και να το έβαζε μέσα στο ψωμί, θα το τρώγα.
0: Όχι, μην πει τα μάγουλα.
1: Ελέ τώρα! Είσαι σε μια κατάσταση 19. Πόσο χρονών ήσουν, Γιάννη μου?
0: 21 και 23.
1: Μπράβο. Ήσουν, Γιάννη μου, 21 και 23 χρονών. Τυρί, τέλος πάντων, ψωμί τυρί δεν είχαμε, να μην το πω διαφορετικά. Σε πείραξε τώρα που έβαλε άλλος με το χεράκι του.
0: Με πείραξε, το φάγα.
1: Όχι που θα το χάριζες.
0: Το φάγα και με λύσα το φάγα.
1: Και μήπως ήταν και
0: μετά πήγα και κοιμήθηκα κιόλας. Ναι, θα το δω μέχρι την άλλη μέρα το απόγευμα.
1: Γι' αυτό,
0: γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα στην ΙΟ. Το βράδυ ξεκινάς από τις 11-12 η ώρα.
1: Ναι.
0: Γυρνάς 6-7. Έχει και πρωινό άμα θες να πας κανένα τροπιτοειδή και τέτοια.
1: Ναι, το ζεις ανάποδα.
0: Μπράβο, πας στο δωμάτιο ή στο ξενοδοχείο που μένεις.
1: Το πρωί βουτιά δεν έχει, μεσημέρι.
0: Όχι, ρε, πιάνω.
1: Τι βουτιά.
0: Τι

0: Μπάνιο, ρε, πλάκα μας κάνεις. Άντε, ζήτημα να κάνω δύο μπάνια. Α, πήγα μέχρι το Μαγκανάρι να δω το Μαγκανάρι ποιο είναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ωραία, θα είσαι απομονωμένο. Και μετά το απόγευμα κάνα καφέ και αυτά, ξέρω εγώ τι έγινε, τι κάνουμε σήμερα.
1: Και το βράδυ πατητήρι.
0: Που στείλουμε τα δόκανα.
1: Και το βράδυ είχε.
0: Και το βράδυ πατητήρι, όπως λες. Ναι. Αυτό το πράγμα, συνέχεια. Η ίδια βιόλα.
1: Επί 7 μέρες.
0: Επί 7 μέρες. Αλλά οι πλέον συχαμερή κατάσταση που έζησα ήταν στον Κάβο. Στον Κάβο και στην Αγία Νάπα.
1: Στον Κάβο.
0: Κάβο Κερκύρας. Κάβο Κερκύρας.
1: Πικαλαιότητα. Πιο φρικτά από την Ιω, δηλαδή.
0: Πιο φρικτά.
1: Να ντρέπεσαι που το βλέπεις να λες ότι να δεν μπορεί να
0: είναι. Γιατί σκασιά 80% 90% Βρετανοί. Άρα εκ των πραγμάτων η κατάσταση μπερδεύεται.
1: Θα πάρουμε λίγο την πρεσβεία. Πάρε λίγο τον.
0: Και στην Αγία Νάπα το ίδιο.
1: Την πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας. Του Λονδίνου μόνο. Από το Λονδίνο κατευθείαν της Αγγλίας.
0: Το λαγανάστο είναι το ίδιο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή περπατάς.
1: Στα μάλια.
0: Ναι, στα μάλια το ίδιο. Περπατάς το πρωί ή το βράδυ με τα παπούτσια σου και κολλάνε.
1: Από το αλκοόλ, το χυμένο κάτω.
0: Αλκοόλ και χιλιάδιωτη ότι έχει κάτω.
1: Ναι, εντάξει. Σιρόπια τέτοια, ότι είναι ενώ από φαρμακεία τέτοια, μου κουφιόλ κλπ.
0: Αφού είναι άνοιχτα τα φαρμακεία του βράδυ. Ο άλλο ξέρει, κάνα το κεφάλι του. Ο άλλο από μεθύση. Ασθενοφόρα περιπολικά εκεί, σε επιφυλακή.
1: Όλοι σε αγρήγορση.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία. Τώρα ό,τι είναι.
0: Τώρα ούτε καν για αστείο.
1: Τώρα δεν μπορεί.
0: Εδώ πήγα Αθήνα.
1: Τσίπουρο βγαίνει.
0: Και εδώ πήγα Αθήνα και ήθελα μια μέρα από θεραπεία αρέσει. Με τα μετρό και αυτά ανέβα, κατέβα ιστορία.
1: Δεν αντέξει. Είχε 49 βαθμούς. Η ζέστη είναι πρόβλημα.
0: Στην Αθήνα, εκεί αχαρνών. Πώ το λένε. Το οδόστρωμα.
1: Ναι.
0: Μιχάλη να φλέγεται, να βγάζει φωτιέ.
1: Ναι.
0: Τα λεπόρια.
1: Ναι, τώρα εγώ δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη που λέει τον πείραξε το γυμνό χέρι, εν τω μεταξύ όλο το βράδυ μπορεί να έπινε βότκα από καμιά χαράδρα. Δεν μπορώ να υιοθετήσω τώρα το μήνυμα.
0: Όπα. Εξαράτη χαράδρα. Λέω,
1: ναι, αυτό.
0: Ναι, αν είναι του
1: γυράδικο ο τάδε, παιδάκι ήμουν και βγήκε ο τάδε και σκουπίζεται στην ποδιά, πιάνει την πίτα με το χέρι και με ρωτάει τι θα φας. Είχε τόσο νόστιμο γύρω λέει, που δεν μπορούσα να πω κάτι. Δεν λέω τα ονόματα, Λευτέρη μου, για να μην εκτεθούμε και κυνηγιόμαστε και να μαρτύρουμε.
0: Ναι, όχι,
1: να δει την αγάπη μου στο φίλο το Λευτέρη. Μιχάλη, να βάλει κανένα γκολ ο Ηρακλής γιατί τον Περόνι τον βαλσαμώσανε. Επειδή άκουσε το.
0: Ναι,
1: το χητικό.
0: Αν δεν βάλουμε και το Σάββατο θα έχουμε πρόβλημα, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα χητικό. Βάλαμε.
1: Τι έβαλες.
0: Βάλαμε, Μιχάλη.
1: Το ακυρώσανε.
0: Το ακύρωσε. Ματσούκας με το βάρ. Αν εγώ γκολ, άσε τώρα.
1: Ψηλό φαουλάκι.
0: Έλα φαουλάκι, έκανε ο άλλος έπεσε τώρα σαν.
1: Έκανε το λιπόδι μου. Και πέφτει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη. Και εσύ ακόμα. Άρα η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο.
0: Εδώ σε παίζουμε, ρε. Αντρικό άθλημα, ρε.
1: Καλά, άλλο.
0: Και επαφή, εντάξει. Έχει τα ωριά τη.
1: Η επαφή δεν έχει τα ωριά τη, όχι. Επαφή, άμα υπάρχει συγκατάθεση. Δεν είναι θα. Δηλαδή, αν υπάρχει αποδοχή και συγκατάθεση, είναι όλα ανοιχτά στον άνθρωπο. Όλα για τον άνθρωπο είναι, Γιάννη. Όλα για τον άνθρωπο είναι. Βέβαια, στα θέματα τα οποία τρέχουν και στα οποία θέλουμε να σταθούμε, θα κάνουμε και μια βόλτα και από την πρώτη σελίδα του Metrosport.gr.
0: Ναι, γιατί έχουμε και μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί έχουμε μεταγραφές, έχουμε. Επαναλαμβάνουμε ότι μπαίνετε και ενημερώνεστε ότι ο ΠΑΟΚ προκλήθηκε στη διαδικασία των franchises τη EuroLeague με 80 εκατομμύρια. Μπαίνετε και ενημερώνεστε γι' αυτό. Τσέχικο μέσο επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μάχμιτς, ο 21χρονος Βόσνιος μέσος της Slovan Liberec, έχει μιλήσει με ανθρώπους του κεφάλου σύμφωνα με τον ιστοσελίδα InFootball. Και αυτό είναι το deal του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ Παρτζάν Ούγκρεσιτς. Ο Όγκεν Ούγκρεσιτς της Παρτζάν που έκλεισε στον ΠΑΟΚ έρχεται την Τετάρτη. Θα σας τα πούμε τώρα όλα. Θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτό και θα πάμε και στα των κυτρινόμαυρων. Ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρχει ακόμη 1,5 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους. Αναφερόμαστε στον Όγκεν Ούγκρεσιτς, έτσι. Ο δικέφαλος αγοράζει το 85% των δικαιωμάτων του παίχτη, καθώς η Παρτιζάν θα κρατήσει το 15% ποστό μεταπόλησης. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ και υπάρχει πίεση από πλευρά του κεφάλαιου να έρθει άμεσα Θεσσαλονίκη. Πιθανόν αύριο για να τελειώσει τη μεταγραφή την ώρα που η Παρτιζάν θα ήθελε να τον έχει στη διάθεσή τη για τη ρεβάνς του playoff του Conference League με τη Χετάφε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συμβόλαιο που είχε μέχρι το 2030 με την Παρτιζάν ο Ούγκρεσιτς υπήρχε buyout 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ο σύλλογος του Βελιγραδίου υποχρεώθηκε να τον πουλήσει λόγω κακής οικονομικής κατάστασης. Πολύ δυνατά για την περίπτωση του 20χρονου κινήθηκαν και άλλες ομάδες. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχει συμφωνήσει όλα με τη διοίκηση της Παρτιζάν και θα κλείσει super deal με ποσό που θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ και τα συναφή και αυτά τα οποία αναφέραμε πρωτύτερα. Για τον Ούγκρεσιτς, τον νεαρό, ο οποίος λογιζόταν ως τον next big thing της Παρτιζάν. Στην βόλτα που κάνετε στο metrosport.gr μπορείτε να δείτε για την επιστροφή του Χαραλαμπόπουλου στον Άρη, και εννοώ μετά τις εθνικές γιατί είναι τραυματίας, όπως και ο Μοκόκο, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας, αλλά και ένα θέμα το οποίο αφορά τα διαρκεία στο Κιτρινόμαυρο, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Υπάρχει μια.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ναι, όχι, στο ποδόσφαιρο. Για τα διαρκεία και τα μεμονωμένα εισιτήρια. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει από χτες, όταν και ενημερώθηκε ο κόσμος για τις τιμές των εισιτηρίων κόντρα στον Όφι. Η τιμή η οποία επιλέχθηκε είναι 25 ευρώ.
0: Η χαμηλότερη. Στα
1: πέταλα. Ναι, για τα πέταλα μιλάω. Ναι, ναι. Και λέω ότι χαμηλότερη για τα πέταλα. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπήρξαν αντιδράσεις μαζικές. Να θυμίσω απλά ότι πέρσι το Άρης Παναθηναϊκός, που έγινε τον Οκτώβριο του 25, δηλαδή 25-26 η σεζόν, είχε 15 ευρώ στο πέταλο. Αντίστοιχα και τα Άρης Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, Άρης ΑΕΚ. Την φετινή χρονιά επιλέχθηκε το κόστος του εισιτηρίου να είναι στα 25 ευρώ. Οι αγώνες αυτοί, δηλαδή αυτοί συγκαταλέγονται στους αγώνες δεύτερης κλίμακας σύμφωνα με την ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία έβγαλε ανακοίνωση σήμερα. Οι αγώνες πρώτης κλίμακας κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή θα έχουν πιο ακριβό εισιτήριο. 25 δηλαδή θα είναι στον Όφι που θεωρείται Tier Β και θα δούμε πόσο θα είναι στα Tier Α. Τα γκρουπ τα οποία έχουν χωριστεί είναι Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Καλαμάτα, Κηφισιά, Βόλος και Όφι είναι το Tier Β. Αυτές οι ομάδες θα έχει 25 ευρώ. Για να δει κάποιος το Άρης Κηφισιά θα πρέπει στο πέταλο να δώσει 25 ευρώ. Ενώ για να δει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, η τιμή είναι άγνωστη ακόμα.
0: Η τιμή
1: του
0: μεμονωμένου εισιτηρίου του Άρη είναι δυσανάλογη με το εισιτήριο διαρκείας. Τι θέλω να πω.
1: Και δευτερόλεπτα, τώρα ναι, το διαβάσουμε. Το εισιτήριο διαρκείας.
0: Πόσο έχει στη θηλατρία?
1: Αυτό θα πούμε τώρα.
0: 190 νομίζω είχε.
1: Διατηρήθηκαν οι ίδιες σε σχέση με πέρσι. Ουσιαστικά κοντά στα 12 ευρώ το μάτς αν πάρει εισιτήριο διαρκείας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα είπαν οι άνθρωποι του Άρη στην ανακοίνωση που βγάλαν σήμερα, επειδή όπως προαναφέρουν το βασικό μας μέλημα παραμένει γεμάτο κλάνο της Βικελίδης, παράταση στα εισιτήρια διαρκείας από 15 Σεπτέμβρη πάνε μέχρι 15 Σεπτέμβρη, ενώ ήταν μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Ναι. Εγώ προσωπικά.
1: Γι' αυτό που έλεγα και τώρα για να το διαβάσω ακριβώς, διατηρήσαμε τις ίδιες τιμές στις θύρες 1 και 3, δίνοντας δυνατότητα στο φίλαθλο να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε διοργανώσεις πρωτάθλημα, κύπελλο και play-off με μέση τιμή ανά αγώνα μόλις στα 12,5 ευρώ.
0: Okay.
1: Αν έπαιρνε στο διαρκέα, δηλαδή θα έβγαιναν 12,5 ευρώ.
0: Ναι. Εγώ το εισιτήριο διαρκείας του Άρη, με βάση τις τιμές που είχε, περίμενα ότι τα μεμονωμένα εισιτήρια θα κινούνταν σε αυτό που είπες. Δηλαδή στα πέταλα 15 ευρώ. Στη θύρα 2, 20 με 25 λογικά στα παιχνίδια ντέρμπι. Είναι δυσανάλογα με τα εισιτήρια διαρκείας που περίμενα σε σχέση με την ΠΑΕ Ηρακλής. Γιατί η ΠΑΕ Ηρακλής ξέρουμε ότι τα εισιτήρια διαρκείας είναι πολύ ακριβά, δηλαδή το πέταλο των οργανωμένων είναι 300 ευρώ το εισιτήριο διαρκείας. Mm-hmm. 300. Άρα, κάνοντας λίγο τα μαθηματικά και βλέποντας λίγο, περιμένεις ότι τα εισιτήρια τα μεμονωμένα, ξέροντας και από πέρυσι, θα είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό έλεγε και ο Μονεβασιώτης, πάρτε εισιτήρια διαρκείας. Όλο το καλοκαίρι με αυτό ασχολούνταν ο οργανισμός του Ηρακλή, με τα εισιτήρια διαρκείας. Οπότε τα εισιτήρια των μεμονωμένων αγώνων τα περιμένω εγώ ότι θα είναι τόσο. Δηλαδή μπορεί να είναι 30 ευρώ στο πέταλο, μπορεί να είναι 40 στη θύρα 13, την άλλα δηλαδή τη θύρα 2 του Χαλάου. Στον Άρη δεν το περιμένω αυτό, γιατί τα εισιτήρια διαρκείας ήταν σε νορμάλ τιμές όπως και πέρυσι. Άρα περιμένω τα μεμονωμένα να είναι επίσης σε νορμάλ τιμές.
1: Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκουν να κάνουν με έναν πολύ άγαρμο και αντιεπικοινωνιακό τρόπο είναι να σμπρώξουν τον κόσμο στο να πάρει διαρκείας. Γι' αυτό και λένε ότι εμείς σας δίνουμε ευκαιρία να πάρετε διαρκείας. Εδώ εγείρεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όμως. Εδώ εγείρεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Ο κόσμος του Άρη δεν έχει σταματήσει να αγαπάει την ομάδα. Η διοίκηση της ομάδας έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και την εμπιστοσύνη για να τη χτίσεις θέλει χρόνο. Αυτό το οποίο συζητούσαμε και με φίλους χθες είναι το εξής. Μπαίνει σε μια διαδικασία και με έναν πάρα πολύ κακό σχεδιασμό, εν πάση περιπτώσει, παίρνει παίχτες όπως ο Σούταλο που ανακοινώθηκε χθες, ο Μανού Γκαρθία και τα συναφή. Κερδίζει μέσα στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι κινείται κάτι. Πάρε το μήνυμα και πες, μαγκές, εγώ αυτό βλέπω, okay, έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα που δεν γουστάρει, δικαιολογημένα δικαιολόγητα δεν είναι κομμάτι της εκπομπής, αυτή τη στιγμή το έχουμε, έχουμε πάρει τις προσωπικά. Οπότε, επικοινωνιακά και μόνο, θα παίξω το χαρτί του, ξέρεις τι, 15 ευρώ με τον Όφη. 15 ευρώ με τον Όφη. 15 πλήρωνε κάποιος πέρσι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Στη θηρά 2 πόσο είναι με τον Όφη, αφού είναι το πέταλο 25.
1: Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογικό, λοιπόν, να κλωτσάς αυτή την επικοινωνιακή ευκαιρία και να λες ότι ξέρετε κάτι, μάγκες, δεν με ενδιαφέρει, 25 ευρώ. 25 ευρώ στο πέταλο. Στο τέλος της ημέρας θα πει κανείς και πικάρει πολλοί κόσμος. Εντάξει, ο Αργυρός θα πάει να δει τον Κυπουλούχο Όφη και θα συναφεί. Εντάξει, ωραία, τα καταλαβαίνω. Τα καταλαβαίνω όλα. Όλα τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, αλλά παραδείγματος χάρη στη θύρα 2 35 ευρώ. Στη θύρα, και δεν είναι θύρα 9,40, θύρα 7,50 και στη θύρα VIP 150. Οκ. Okay. Μας έχει στείλει ο φίλος ο Κώστας μήνυμα, το οποίο το διαβάζω και τώρα, γιατί μας το είχε στείλει πιο νωρίς, αλλά οφείλω να το διαβάσω γιατί είναι της παρούσης. Πήγα, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα να δω, μάλλον, λέει, τη Σεβίλη με τη Ράγιο Βατικάνο στα επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα και πλήρωσε 130 ευρώ το άτομο. Και τώρα στον Άρη ήταν 150 ευρώ για το αντίστοιχο εισιτήριο στο Βικελίδης με τον Όφη.
0: 120 ευρώ έδωσα. 120 ευρώ έδωσα στα επίσημα του Ολύμπικο, στα επίσημα, σε τελικό Λάτσιο Ρώμα το 2013.
1: Εντάξει.
0: Στα επίσημα.
1: Θα με πει
0: σε τελικό.
1: Θα με πει κάποιος 10 χρόνια πριν. 10 χρόνια πριν, ναι, οκ. Okay.
0: Φίλε, σε τελικό σου λέω όμως.
1: Σε τελικό όμως, λέει.
0: Έτσι, το ντέρμπι αιωνίων. Ιστορική σημασία, πρώτη φορά.
1: Είναι μια συμπεριφορά αυτή η οποία, ας βγάλουμε απ' έξω τα οποιοδήποτε προβλήματα έχουν δημιουργηθεί, τον οποιοδήποτε κακό σχεδιασμό, έχεις μια ευκαιρία να αρπάξεις αυτό το βήμα που γίνεται, μια θετική αναμπουμπούλα με νίκη στην Καλαμάτα, με μεταγραφές, με, να την αρπάξεις, να πεις πάμε τώρα, θα το γυρίσουμε όσο μπορούμε, κερδίζεις και τον Όφη και το φτιάχνεις το έργο. Και ενώ σου βγαίνει όλος ο κόσμος, βγαίνει επίσημα σύνδεσμος και σε λέει ότι μην τις κάνετε, μην μας βάζετε απέναντι, εσύ συνεχίζεις την ίδια πολιτική και βγάζεις ανακοίνωση που να λες ότι τα διαρκείας είναι 12,5 ευρώ το μήνα το μάτς. Κάτι δεν, το μήνυμα, δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή έχουν μια περίεργη αίσθηση για το πώς είναι οικονομικά ο κόσμος, ή δεν τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπω εγώ άλλο δρόμο. Και αν υπάρχει τρίτος δρόμος, εδώ είμαι για να το συζητήσουμε και να το δεχτώ. Είναι παράλογο.
0: Το 12,5 ευρώ στο παιχνίδι, όσο βγαίνει και τα λοιπά, είναι η ίδια λογική με του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Του Θόδωρο Καρυπίδη.
1: Ναι, 12,5. Κάνε το 18. Κάνε το 18. Ο Αριανός, ο οποίος πέρσι έδινε 15 ευρώ για να δει το Άρης Παναθηναϊκός, φέτος δίνει 25 για να δει το Άρης Όφη. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Όπως και να το κάνουμε, από όποια πλευρά και να το δούμε. Και δεν έχει σχέση, γιατί τα διαβάζω και αυτά. Το χειρότερο από όλο είναι ότι μπαίνει ο κόσμος σε ένα φαύλο κύκλο φαγώματος. Ναι, εντάξει, δεν θέλετε να στηρίξετε την ομάδα. Ναι, όχι εσείς που το έχει βάλει και σου πέντε. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα μείνει, η εικόνα με το που θα ανοίξει η κάμερα σε ένα γήπεδο, σε αυτή την κατάσταση, δεν θα είναι αυτή που θέλεις. Δεδομένου, γιατί όλα από εκεί πορεύονται, Γιάννη και φίλοι ακροάτες, ότι ο Άρης θεωρητικά θέλει να προσελκύσει έναν επενδυτή. Άμα θες να πουλήσεις όπως λες ότι θες να πουλήσεις, επιδιώκεις να είσαι ένα γήπεδο όσο πιο γεμάτο. Και με αυτό το χάσμα που έχεις δημιουργήσει με τη συμπεριφορά σου απέναντι στον κόσμο, λες με κάποιο τρόπο πρέπει να γυρίσω το κλειδί. Έτσι δεν γυρνάει το κλειδί.
0: Φίλε, είναι η προσέγγιση που κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης της ομάδας προς τον κόσμο της ομάδας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα έχω πει και για τον Ηρακλή και για τα εισιτήρια και όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει. Και κάποιοι με έχουν παρεξηγήσει ενδεχομένως γιατί θεωρούν ότι με το να λέω κάτι για τα εισιτήρια διαρκές και τις τιμές σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηριχθεί ο Ηρακλής ή κατ' επέκταση και ο ιδιοκτήτης ομάδας, ο οποίος έχει βάλει χρήματα και έχει βγάλει τον Ηρακλή από μια κατάσταση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ήταν η μηθανής ο Ηρακλής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όποιος δεν πάρει εισιτήριο διαρκείας δεν έχει δικαίωμα να μιλάει ή να πάει στο γήπεδο, έτσι με ένα πανάκριβο εισιτήριο μεμονωμένο. Θα σου δώσω δύο παραδείγματα τα οποία είδα πρόσφατα και βλέπεις τη διαφορετική προσέγγιση που έχουν κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων. Ένα είναι ο Μιχάλης Ομπούσης στον Όφη, ναι, ο οποίος σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Τζέσσεκα Σόφιας, τα πιο φθηνά εισιτήρια που έβαλε ήταν 15 και 20, έτσι, λαϊκή απογευματινή, οργανωμένους, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της κρικίδας, είχε βέβαια και τα 35 και τα 40, εννοείται ότι είναι αυτά.
1: Για όλους πρέπει να έχεις.
0: Ναι, αλλά είχε 15 και 20 ένα πολύ μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, έτσι, και είχε πάρα πολύ κόσμο το παγκριτίο, εντάξει, ήταν και το παιχνίδι ιστορική σημασία κτλ. Και να σου βάζω και τον κύριο Πρασά ακόμα, ο οποίος ναύλωσε πούλμαν για τους φίλους Καλαμάτες για να πάνε στην Τρίπολη. Είπε, ελάτε με τα πούλμαν.
1: Εγώ θα σε πω ότι δεν θέλω. Τι εννοώ, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Δεν θέλω να με ναυλώσεις πούλμαν. Θέλω να δείξεις ότι σέβεσαι την αγωνία και το ενδιαφέρον του κόσμου σε μια χρονιά στην οποία λόγω της δικής σου συμπεριφοράς τον έχεις μια μεγάλη μερίδα. Δεν από όλο τον κόσμο, γιατί δεν είμαι εγώ να μιλήσω κανέναν για να εκπροσωπήσω τον κόσμο. Έχεις έναν αριθμό κόσμο απέναντί σου. Αυτό είναι σαν να στρουθοκαμιλίζεις. Είναι σαν να μην βλέπεις, σαν να μην σε ενδιαφέρει να δεις τι έχεις απέναντί σου. Ούτε ο κόσμος ζήτησε να τον πάρουν δωρεάν σάντουιτς, ούτε να κατεβούν στην Καλαμάτα που πήγε ο κόσμος, τραβήχτηκαν και πήγανε στην Τρίπολη να δουν το Καλαμάτάρης. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πήγαν από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν την προηγούμενη εβδομάδα να δουν Καλαμάτάρης. Θα πάνε τώρα να δώσουν Άρης όφη 25 ευρώ. Και δεν είναι το θέμα ότι τάχεις δεν τάχεις. Δεν είναι το θέμα ότι συμπεριφορικά αυτό το πράγμα δεν ερμηνεύεται. Έχει κενά προς όλες τις ομάδες, με όλες τις συμπεριφορές. Και μάλιστα ακούω και ένα επιχείρημα, θέλετε να δείτε Μανού Γκαρθία. Ναι, θέλω να δει Μανού Γκαρθία, Όριανος, ναι, θέλει. Θα ήθελε να δει ένα προγραμματισμό που σήμερα 25 του μηνός ανακοινώθηκε ο Σούταλο και θέλει άλλους δύο στόπερ γιατί έχει τον Φαμπιάνο και τον Γκέντσεν. Πώς να το κάνουμε, τι να κάνουμε, να αλλάξουμε την προπαίδεια. Και φταίει ο Αριανός, ο οποίος γκρινιάζει, είναι μύρλος ο Αριανός. Ενώ οι ίδιοι άνθρωποι, ενώ έχουν όλο μπροστά τους, έχεις μια πιατέλα μπροστά σου και μπορείς να παίξεις μπάλα, ειδού πεδίο δόξης λαμπρό, να με παίξεις την μπάλα που θέλεις, εφτάνεις και μου λες, δεν αλλάζω πάλι τιμή. Βέβαια, θα πει κανείς, αν άλλαζε τιμές, δηλαδή μετά την κατακραυγή θα γινόταν κάτι, θα συμπεριφερόταν σαν να δίνει καθρεφτάξη ηθαγενής. Okay. Από την πλευρά του, σου λέει ότι εγώ παρά την κατακραυγή αυτός είμαι. 25. Θέλετε. Εκεί είναι το γήπεδο. Θέλετε. Να το γήπεδο. Είναι άμα εδώ. Εδώ πεδίο, εδώ ξυλαμπρό. Απλά δεν γίνεται να κάθε φορά να αλλάζουμε γνώμη για το πώς θα συμπεριφερθούμε στον κόσμο. Δηλαδή, θα συμπεριφερθούμε στον κόσμο σαν πελάτη, θα συμπεριφερθούμε στον κόσμο σαν καψούρι. Αν θα αποφασίσουμε να το συμπεριφερθούμε σαν πελάτη, θα το συμπεριφερόμαστε γενικά σαν πελάτη. Και αν αποφασίσουμε να το συμπεριφερθούμε σαν καψούρι, θα το συμπεριφερόμαστε σαν καψούρι. Δεν γίνεται. Τις μονές, δεν είναι δακτύλιο. Τις μονές μέρες καψούρης, τις ζυγές μέρες πελάτης. Γιατί για να με ζητήσεις 25 ευρώ για να πάω σε ένα γήπεδο και 35 για να πάω στη θύρα 2 και μετά να βγαίνεις και να λες ότι ο κόσμος του άρχεται παρηγυρτζής και ότι κλέβουν τα πιγκάλ. Γιατί εσύ τα είπες αυτά. Δεν τα είπα εγώ. Κάπου δηλαδή μπάστα, ε! Ρεγκρατσιάτε, Μιστερ Βαρδινογιάννη. Τα έλεγε ο Μαλιζάνη.
0: Τα λέει.
1: Τάι, σούριο, μπάστα, ε! Μπάστα, μένιο.
0: Τι ωραίος ο Μαλεζάνη, ρε φίλε. Τι ωραία συνέντευξη τύπου τότε. Τι ωραίος.
1: Τέλος πάντων, απολογούμε και για το ύφος, αλλά μερικές φορές
0: είναι λίγο. Βγάλε τα από μέσα σου, μην τα κρατάς.
1: Είναι λίγο περίεργο το συνέστημα και είναι το γαμώτο. Είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια συνθήκη που λες. Βάλω και λίγη φλόγα στον κόσμο. Είναι που είναι αυτή τρελαμένη, έστω και παρόλο που είναι απέναντί μου, είναι και θα το πάρουμε, θα γυρίσει το έργο. Άντε πάνε παίξουμε τον όφη. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εντός ολίγου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Βλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στις 11 ομάδες, των οποίων οι προτάσεις για franchise στη EuroLeague έχουν προεγκριθεί και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των 11 προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια, η Νάπολη και άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο και στο κύπελο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός έδρας, Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητο και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 20χρονου μεσοεπιθετικού της Παρτιζάν Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η τσεχική ιστοσελίδα InFootball αποκαλύπτει επαφές του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχμιτς της Σλόβαν Λίμπερετς. Μεγάλη είναι η ζήτηση για τα εισιτήρια της Ρεβάνς Μπραν ΠΑΟΚ την 5η στο Μπέργεν. Στο αγωνιστικό, αγωνία επικρατεί για την έφεση του ΠΑΟΚ στην UEFA σχετικά με την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητάει η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος να είναι διαθέσιμος στην Νορβηγία. Στον Άρη, τις πρώτες τους προπονήσεις με την ομάδα πραγματοποίησαν σήμερα ο Μανού Γκαρθία και ο Μπόσκο Σούταλο. Αμφότεροι αναμένεται να μπουν άμεσα στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Όφη. Στον Ηρακλή, στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοεπιθετικός Γιουέλ Μπαρσένας, ενώ για το κέντρο της άμυνας εξετάζεται ο 31χρονος Ισπανός Ρομπέρ Πιέρ, που έμεινε ελεύθερος από την Άτλας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη μετά τις συμφωνίες με τους Φρόιλερ, Τικνιζάν και Γκονζάλες. Στο μπάσκετ, εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες, με το Telecom Center Athens να οδεύει προς sold out. Και κλείνουμε με μια μεταγραφική είδηση από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Λίβερπουλ και η Paris Saint-Germain έδωσαν τα χέρια για τον Bradley Barcola αντί ενός ποσού που ξεπερνά τα 128 εκατομμύρια ευρώ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι είναι τώρα. Έτοιμοι για το τελικό με λες και ΑΕΚ. Τελειώσατε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτοιμοι.
0: Μετρόπολη 95,5, 8 και 36 πρώτα λεπτά. Γιάννη Σερβίνης, Μιχάλης Άρωπλος μαζί σας και θα πάμε μέχρι και τις 9, δηλαδή για περίπου 24 λεπτά ακόμη. Με Σωτήρη Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου και Κατερίνα Μιχαλίδη στη γραμματιακή υποστήριξη. Πού θες να πάμε να ταξιδέψουμε? Έχει και ΑΕΚ αύριο. Η ΑΕΚ 0-0 την προηγούμενη εβδομάδα με τη Βουλγάριδη. Και τώρα επιστρέφει στην Αγία Σοφιά για να πάρει την πρόκριση.
1: Υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι φαβορή η ΑΕΚ. Βέβαια, εντάξει, το παιχνίδι ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάει από την αρχή, έτσι δεν είναι? Αλλά έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Καλή ομάδα έχει. Στρωτή. Ίδια με πέρυσι σχεδόν. Απλά μου λέγανε και κάποιοι άνθρωποι και τη ΑΕΚ και οι ρεπόρτερ ότι σε περίπτωση πρόκρισης πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές ακόμα στην ΑΕΚ. Εγώ βλέπω και στα στόπερ θέμα πίσω στην άμυνα, με την έννοια ότι όχι με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής και βασικά και κόνους να έχει η ΑΕΚ με τον Ηρακλή δεν θα βάζαν γκολ. Αλλά μου κουντί Ρέλβας συνέχεια πόσο. Έμα. Πρέπει να έχει και εναρκτικές. Θα παίξει Champions League, Link Face, Ζόρι. Μαδάρες θα παίξει. Θα έχει πρωτάθλημα, θα έχει και κύπελο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνει κάτι.
0: Θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα στην οποία.
1: Ένα 5-6 άσο.
0: Ένα 5-6 είναι 25 πρόκριση. Θεωρώ ότι ένα γκολ θα το βρουν αυτοί. Δηλαδή στα μάτια μου.
1: Εσύ κλαις, κλαις εσύ το άποψη για πρόκριση. Κλαις τα λεφτά για μπέμπαλες με πρόκριση Ολυμπιακού, με ένα ημέγγεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Πραγματικά ναι. Ένα 25 δεν ακούω. Γενικά δεν ακούω. Ένα 25 τώρα εκεί. Τώρα αυτό που κάναμε ήταν εγκληματικό. Τώρα το goal-goal βέβαια.
1: Παρέσει το goal-goal.
0: Είναι κοντά στο 2-25.
1: Άσχημο.
0: Αυτό που είδα, ο Ρινάλντο επιστρέφει, δεν έπαιξε και την Κυριακή για τους Βουλγάρους. Έχει βάλει 5 γκολ μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ μπροστά ένα γκολ θα το βρει. Βλέπω πολύ να κουμπάρε το under. Εγώ για κάποιο περίεργο λόγο θα πήγαινα είτε στο goal-goal, για να μην πάω σε πρόκριση, είτε για κάποιους πιο ρισκαδούρους και πιο μερακλείδες θα πήγαινα στο over 1,5 πρώτο ημίχρονο 3-10.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, είδες 90 λεπτά και δεν πήγε γκολ. Σωστό θα πω. Και έχεις δίκιο. Απλά αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι δεν μπορεί να γίνει δεύτερο μάτς έτσι. Και είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες με την Αγία Σοφιά. Mm-hmm. Είναι λίγο, δεν είναι Βουλγάρια. Και τώρα θα έχει πατητήρι. Και όποιος παίζει εκεί πέρα μέσα, το καταλαβαίνει που πήγες δηλαδή προσφάτως.
1: Είναι πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχει τρομερή ηχητική. Είναι ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό που πρέπει να είναι ούτε στίβο ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει γήπεδο ποδοσφαιρικό με στίβο τώρα, είναι αστείο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό φωνάζω τόσα χρόνια του Καφατζόγλου ότι είναι τα φόπλακα του Ηρακλή. Δεν είναι γήπεδο αυτό. Και το ΆΚΑ φυσικά. Δεν είναι γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Τώρα που είπες για το Καφατζόγλου.
1: Ναι.
0: Έρευνε το Φλεβάρι. Γιατί δεν είναι έτοιμα. Τι γίνεται.
1: Τι είναι?
0: Γιατί δεν είναι έτοιμα το Καφατζόγλου.
1: Τι δεν είναι έτοιμα. Τι δεν είναι έτοιμα. Εντάξει, έχω πει πολλές
0: δηλαδή
1: πατάτες, έχω κάνει λάθος εκτιμήσεις. Έχω πει ότι, ας πούμε, παιδί μου, Πίνια, ένας παίκτης που αποκτήθηκε, εντάξει, μην το στοχοποιήσουμε το παιδί, ότι βάσει βιογραφικού μπορεί να είναι να αποτελέσει μια από τις κάτι μεταγραφή του Ηρακλή. Μέχρι στιγμή στα δύο μάτς είναι από τους αδυνάμους κρίκους. Παίρνω την ευθύνη σε ό,τι λέω, γι' αυτό λέω και την άποψή μου. Αλλά δόξα τω Θεώ, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν και ταχυτικά. Μία Μαρτίου με έβγαζε ο Γιώργος Μπούζος. Την επομένη του αγώνα Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας. Και μου λέει ο Γιώργος να επέστρεψε ο Ηρακλής. Χαρά, ιστορίες, τι βλέπεις, τι προκρίνεις ως πρώτα. Και λέω το γήπεδο. Και μου λέει, έλα βρε Γιάννη, τώρα μην γκρινιάζεις. Λέω, Γιώργο, το γήπεδο. Γιατί όταν είσαι σε ένα ρεπορτάζ και ξέρεις κάποια πράγματα, και ειδικά σε ένα γήπεδο το οποίο είναι κρατικό, ξέρεις. Άλλος μπορεί να μην τα ξέρει. Λέγα το γήπεδο. Που αποδείχτηκε. Το γήπεδο. Ορίστε. Ο Ηρακλής στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια του εντός έδρας τα παίζει εκεί. Και δεν είναι λογική αυτή ότι.
0: Εντάξει, στον δεύτερο γύρο.
1: Ναι, θα παίξει. Δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν πάει να παίξει το Πανθεσσαλικό το εντός έδρας. Οπότε δεν είναι στην έδρα του. Θα γίνει. Θα παίξουμε στο δεύτερο γύρο. Δεν είναι το. Και ακόμα και να κερδίσει ο Ηρακλής στην Τρίπολη, το ίδιο θα σου πει. Θα σου πω ότι είναι λάθος όλων. Και τη πολιτεία που συνέχεια ο κ. Βρούτση ερχόταν εδώ, έλεγε του Στολίδη κτλ. Ακόμα Στολίδη.
0: Δεν υπάρχουν ρήτρε, δεν υπάρχουν χαρτιά που
1: λένε. Ακόμα και τη διοίκηση του Καφετζουλίου των εκάστοτε διοικήσεων όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούν με του δικού του ρυθμού, ξέρει τώρα τα γραφειοκρατία κτλ. Αλλά και τη Παϊρακλή. Γιατί η Παϊρακλή έπρεπε, όφιλε για μένα και το λέω, να τρέξει περισσότερο. Να είναι εκεί πάνω από το Καφετζούλιο, να πιέζει. Δηλαδή τουλάχιστον ο Χλωτάπητα. λέω εγώ, ο άσχετος, δεν είμαι γεωπόνος, ναι, θα μπορούσε να ξεκινήσει η ιστορία από το αρχές Ιουλίου. Δεν σου λέω πέντε μήνες που λένε όλοι. Εντάξει, από Μάρτιο και Απρίλιο ούτε μεταγραφικά. Κάνεις ένα σχεδιασμό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφή το Μάρτιο και τον Απρίλιο.
0: Το γήπεδο όμως.
1: Α, το γήπεδο. Από... πάει, φτάνει αρχές Ιουλίου. Λες, όπα, τι γίνεται, παιδιά. Σε 1,5 κοντά 2 μήνες έχω τέτοιο.
0: Παίζω.
1: Το γήπεδο πρέπει να μπει. Θέλει χρόνο να πατηθεί, να κάνει, να μπει. Ε, πώς θα γίνει, για. Γιατί δηλαδή, και είναι και αγωνιστικό. Δηλαδή παίζει ο Ηρακλής τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα στη αλλάζει η έδρα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πιστεύω ότι την Τετάρτη θα γίνει. Που, αυτό δείχνει μέχρι στιγμή. Δηλαδή θα έχουμε πάλι αλλαγή, θα πάει στο Περιστέρι να παίξει. Να παίξει 4 παιχνίδια εκτός έδρας. Και εγώ σου λέω, χτύπα ξύλο για τον Ηρακλή στην απευθεία περίπτωση κάνει ένα 0-3 ή 0-4. Τι γίνεται εκεί πέρα. Πώς γίνεται αυτό ψυχολογικά, πώς επιστρέφει.
0: Μετά πρέπει να έχεις 2-3 παίκτες μέσα που να έχουν.
1: Πώς.
0: Ψυχή για να γυρίσει αυτό το πράγμα. Είναι. Και γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν χαρτιά που να λένε ότι ρήτρα, κάτι. Έπρεπε να κάνουμε εμείς αυτό σαν διοίκηση Μονεμβασιώτη, εσείς αυτό σαν διοίκηση Καυτατζογλίου. Να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν. Να βγουν στον κόσμο να πούν την αλήθεια. Να βγουν στον κόσμο να πούν έγινε αυτό και αυτό. Αναλάβαμε να κάνουμε αυτό, εμείς δεν το κάναμε.
1: Μα το είπα και σήμερα στο βίντεο που έκανα. Ότι πρέπει κάποιος από την Παέρα Κλής και στον Κωστό Πετρόδου, τον Πάκη στην Τάνια Δήμου, πρέπει κάποιος από την Ανακλή, είτε μέσω ανακοίνωση είτε κάποιο επίσημα να βγει να πει. Εγώ θυμάμαι και τις δηλώσεις του κυρίου Κόντι σε βίντεο που είπε ότι μην τολμήσετε να μην είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Την
1: κυρία Περάκη να μιλάει στο ραδιόφωνο του Ηρακλή και να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν είναι όλα κανονικά στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτά είναι δηλώσεις που έγιναν. Δεν τα λέω εγώ. Τα είπα εγώ. Και εκ του αποτελέσματος δεν είναι έτσι. Δεν έγιναν.
0: Καλά, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Και αν αυτό συνδυαστεί. Θα μου πεις, άμα έχει κερδίσει ο Ηρακλής, δεν τα λέγαμε. Πάλι θα τα λέγαμε.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Απλά πολλοί μπερδεύουν σε όλες τις ομάδες την καλοπροαίρετη κριτική. Έτσι. Την ανάγκη να πεις κάποια πράγματα που εσύ αισθάνεσαι ότι γίνονται λάθος.
0: Μπορεί να είσαι εσύ λάθος.
1: Ναι, μπορεί. Για να γίνουν καλύτερα, με την ισοπαίδωση και την. Πώς θα το πω.
0: Το μηδενισμό.
1: Και το μηδενισμό. Ναι. Το ότι αν πεις κάτι για τον Καρυπίδη, λέω εγώ τώρα εσύ.
0: Ναι. Έτσι,
1: εγώ για τον Ηρακλή, για το. Κάνω μια κριτική στη διοίκηση του κ. Μονεβασιώτη ή οποιοδήποτε άλλο στην εκάστοτε διοίκηση, δεν σημαίνει. Μονεβασιώτη, πάρε δρόμο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Φύγε. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίσεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε και έσωσε τον Ηρακλή, τον έβαλε πάλι στη Super League 1 και προσπαθεί οικονομικά να τον εξηγιάνει. Αυτό βέβαια έχει μεγάλη απόσταση από το να πεις ότι θεωρώ ότι εδώ έγινε κάτι λάθος.
0: Μα και τα δύο αλήθειες είναι. Δεν είναι, ναι, ένα ψέμα και
1: δεν
0: το
1: είναι
0: άλλο.
1: Κακό. Ούτε λες φύγε. Δεν μας κάνεις. Τα μπερδεύουν κάποιοι. Ή ότι δεν αναγνωρίζεις ότι 9 χρόνια η ομάδα ταλαιπωρούντανε στα χωριά και στα λαγκάδια. Δεν έπαιρνε αδειοδοτήσεις, εχόντουσαν οι προσφυγές, τα δικαστήρια κτλ. Όλα αυτά είναι δεδομένα και έχουν
0: χιλιοϊπωμένα.
1: Και χιλιοϊπωμένα και έχουν αναγνωριστεί. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ένα whataboutism ότι εφόσον λες το ένα, πρέπει κάθε φορά να λες και το άλλο. Έχουν υποθεί.
1: Δηλαδή, okay, πήγα στη Φιλαδέλφια, πήγα και στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Αρχή είναι ακόμα. Βεβαίως. 20 νέοι ποδοσφαιριστές. Πώς να γίνουν ομάδα. Τα λέγαμε. Αλλά δεν μπορεί να μην σε προβληματίσει η εικόνα της ομάδας. Δηλαδή να μην το πεις. Ωραία. Το εύκολο είναι να πεις, παιδιά, είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Η εύκολη ανάγνωση. Στηρίξει την ομάδα. Που θα τη στηρίξει ο κόσμος. Πήγαν 500 και άτομα στη Φιλαδέλφια. Πήγαν 3.000 κόσμος Δευτέρα 9 ώρα το βράδυ. Δεν νομίζω ότι είναι μικρός αριθμός. Στις Σέρες με 30 ευρώ. Εισιτήριο, συμβεζίνες αυτά.
0: Μεταφορικά στα τρία μίλια.
1: Θα πάνε 1.000 και εγώ πιστεύω θα είναι πολύ παραπάνω στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Με 20 ευρώ εισιτήριο. Συν βενζίνες σε διόδια. 30 ευρώ είναι ο Βόλο στα διόδια πανέλα. Για όσοι ξέρουν. Έτσι, λεφτά είναι αυτά.
0: 30 ευρώ είναι.
1: 30 ευρώ είναι. 15 πάνε, 15 γύρνα. Το Βόλο.
0: 30 ευρώ είναι τα διόδια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει κάτι 3,95 που έχουν γίνει 4 και κάτι τώρα. Μια χαρά. Ζουμερά.
0: Κεφαλίδια.
1: Ναι. Κατάλαβε, τι έλεγα, ναι, έλεγα γι' αυτό, ότι ο κόσμος στηρίζει, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να πεις και την ομάδα, ότι είναι προβληματική, έφαγε 7 γκολ, έφαγε 50 τελικές σε δύο παιχνίδια και το κυριότερο δεν είναι αυτό.
0: Δεν
1: αυτό
0: βγάζει να κάτι, ρε.
1: Μπράβο,
0: δεν
1: δείξε, κάτι. Δείξε κάτι, να παίξει κάτι, ένα αγωνιστικό πλάνο, κάτι να δω, τρεις πάσες, δύο συνεργασίες. Δεν θα το κάνεις αυτό, δεν θα το σχολιάσεις. Την ίδια ώρα που βλέπεις σαν αντιστάθμισμα,
0: ναι,
1: όχι ότι είναι καλύτερη ομάδα, ούτε θα τραυματίσει πάνω τον Ηρακλή. Την Καλαμάτα, ας πούμε, που
0: ναι,
1: και αυτή,
0: ναι,
1: προβιβάστηκε και έχει 20 πλάς καινούριους παίκτες. Και βλέπεις, έβαλε 4 τον Πανετολικό, νέο Πανετολικό, σαν Ασασίου, έβαλε τα δεύτερα κτλ.
0: Έβαλε δύσκολο τον Άρη.
1: Στον Άρη, ρε φίλε, έχασε το 89 και το 93.
0: Έτσι. Έτσι. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Τέλος πάντων, αλλά ξέρεις, είναι το πρόβλημα ότι έχει μάθει ο κόσμος ότι όποιος κάνει κριτική είναι μύρλας, γκρινιάρης και πνίγει την ομάδα.
1: Και πηγαίνοντας το ένα βήμα παραπάνω, και για μένα, ας πούμε, να πω, αν και δεν είναι εγωιστικό αυτό, ούτε να περαιτολογώ, μακριά από μένα. Λέω, όλοι έχουμε κάνει λάθη, λάθος εκτιμήσεις.
0: Και θα ξαναγίνουν.
1: Και φυσικά, ούτε προπονητής είμαι, ούτε τεχνικός διευθυντής. Μαθαίνουμε κι εμείς. Άλλοι το παίζουν και γνώστες, ότι ξέρουν τον ποδόσφαιρο. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω τον Γκόντι, π.χ., ο οποίος είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου 30-35 χρόνια, ή το Ματσάρι που προπονεί κάθε μέρα επί 30 χρόνια και είναι στην προπόνηση. Προφανώς για να επιλέγει τον Γκράιντ ή οποιοδήποτε Γκράιντ, κάτι βλέπει. Δεν το βλέπω εγώ. Οκ. Okay. Ή ο Κόντι για να λέει κάτι για τους παίκτες, κάτι ξέρει. Και σαν πρώην μάνατζερ. Αλλά το να στυλιτεύσω ότι αυτό το πράγμα, το μπαλάκι, η συνεντεύξη ξαφνικά του Ματσάρι, ο οποίος δύο μήνες δεν τον είχαμε ακούσει. Γιατί και αυτός έχει τα λάθη του, όπως όλοι.
0: Φυσικά.
1: Δημόσια. Η απάντηση από τον σύμβουλο διοίκησης μέσω social media. Είναι φυσιολογικό και δεν είναι άρρωστο, δεν είναι άσχημο. Εντάξει, ας βγει κάποιος και να πει ότι όχι. Εντάξει, έτσι γίνεται στις ομάδες. Όλες τις ομάδες έτσι είναι. Και ξεκατηνιάζονται στο
0: TikTok και
1: στο TikTok και αυτά. Okay. Να πω, εγώ είμαι λάθος, ρε φίλε. Το βλέπω λάθος.
0: Να γινόταν μια συνέντευξη τύπου και των δύο και να λέγανε πέντε πράγματα.
1: Όχι, καμιά συνέντευξη τύπου. Να γινόταν αυτό που έκανε ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπα. Κάθεσαι σε ένα γραφείο τρεις ώρες.
0: Και τα λύνεις μαζί σου.
1: Αν δεν τα λύσεις. Χωρίζεις.
0: Μπράβο, ναι, 100%.
1: Εντάξει.
0: Όχι τώρα να
1: χωρίζετε. Χωσέ, έχω αυτά τα παράπονα. Η ομάδα παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Κύριε Μαρινάκη, και εγώ έχω παράπονα. Δεν μου φέρεις παίχτες. Ολυμπιακός, Champions League. Τι κάνουμε, συνεχίζουμε μαζί. Ναι, δεν συνεχίζουμε, χωρίζουμε. Πάμε στον επόμενο. Έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται.
1: Μαζί στην οικογένεια, όταν μαλώνεις με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου,
0: δεν βγαίνεις
1: στο Instagram και γράφεις. Πλακώθηκα με τη Λαβού και την Νικολέτα και τον Γιώργο. Και πρέπει να σας το πω, να το κοινοποιήσω αυτό, γιατί έγινε αυτό. Τι λέτε, ρε. Ούτε βγαίνεις στο μπαλκόνι και φωνάζεις. Πλακώθηκα με τη γυναίκα μου.
0: Είναι αυτό που λέτε. Ανήκω μία ενδύμα στο τέλος ημέρας. Και αυτά λύνονται εσωτερικά.
1: Βέβαια λύνονται εσωτερικά.
0: Μακάρι να είχαν την ίδια.
1: Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι. Και ένα παραπάνω και ο ρεπόρτερ μιας ομάδος, καλή ώρα όπως εγώ. Δηλαδή εγώ πήγα το Σάββατο στην Άλγουν Αρένα.
0: Ναι.
1: Ο Όμιλος και παρόν.
0: Ναι.
1: Το αεροπλανάκι μου, το ξαναδοχείο, γιατί δεν προλάβαινα έτσι, να καλύψω το παιχνίδι σαν επαγγελματίας. Πήγα στο γήπεδο, το είδα, ζαλίστηκα, ωραίο. Λειτουργούν όλα άψογα. Μπουτίκ, καφετέρια δίπλα, οργάνωση, staff, παντού security, παντού άνθρωποι να σε εξυπηρετήσουν. Καλησπέρα, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, πολύ ωραία, το είδα. Θα πάω Καραϊσκάκης, θα πάω Άκα, θα πάω Τούμπα, θα πάω Κλειάνης Βικελίδης, να είμαστε καλά, έτσι. Θα πάω σε όλα τα γήπεδα. Δηλαδή, ο ρεπόρτερ που κάνει κριτική, ας πούμε, καλοπροαίρετη παντενό, και δεν είναι αιμονικός ή τοξικός, ή έχει ίδια συμφέροντα, δεν θέλει να είναι στην κρεμά. Θέλω να πηγαίνει εκεί που έτρεχα εγώ 9 χρόνια.
0: Στις Εύβοιες και στα.
1: Τα ψαχνά και στα. Μια χαρά, όλα ωραίες περιοχές είναι, αλλά να δω τι. Β' και Γ' εθνική, και μάλιστα και χωρίς προοπτική. Να λες ότι πάω για να πηγαίνω, γιατί δεν έχει φέτος κάτι χρονιά, ούτε του χρόνου βλέπω να έχει κάτι χρονιά. Ναι. Γινόντας το παιχνίδι της ΑΕΚ, να πω όμως, και το ξέχασα με τη Λεύσκη, ξέρεις τι βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ το 465 anytime.
0: Oh.
1: Μαρίν. Γιατί η ΑΕΚ θα κερδίσει πέναλτι. Θα πάρει πέναλτι.
0: Βουλά!
1: Ναι. Για το εκτελέσει ο Ρουμάνος γίγαντας.
0: Ναι.
1: 4,65 στο δίνω από σήμερα δώρο. Για όσο να βγάλουν κάτι.
0: Όντως.
1: Τέλη Αυγούστου. Που τελειώνουν και τα λεφτά.
0: Καλά, ναι. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Δηλαδή, ο Αύγουστος είναι μήνας, νομίζω, μαζί με το Δεκέμβρη. Δηλαδή. Το Δεκέμβρη τα χρήματα όχι φεύγουν. Δηλαδή, άμα μπουν και τίποτα δώρα και τέτοια.
1: Το Δεκέμβριο.
0: Ναι, το Δεκέμβριο.
1: Το Δεκέμβριο γίνονται γιάχμαν. Γιατί η μεγαλύτερη παγίδα το Δεκέμβριο είναι ότι όσοι παίρνουν ακόμα δώρο Χριστουγέννων,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: οποίο
0: ναι.
1: είναι ένας μισθός, το παντελονιάζεις λίγο πριν τα Χριστούγεννα και μπορεί να συμπίπτει και ένα έναντι μισθού, αναλόγως ο καθένας πώς πληρώνεται. Άμα πληρώνεται σε έναντι, άμα πληρώνεται μία 15, άμα πληρώνεται μία φορά. Ναι. Και έχεις λεφτά. Και νιώθεις ότι είσαι ο Λάτσης. Και λες τώρα θα σας.
0: Τελειώσατε τώρα.
1: Ναι, και πας και στα σούπερ μάρκετ σου και λες. Να μην πάρω
0: και σωτήρι λίγο
1: και λίγο το κασεράκι το έξτρα, το ωραίο, το κυμπάρικο, το γαλλικό.
0: Ναι.
1: Να μην πάρω και λίγο παστρουμά.
0: Παστρουμά
1: αφού είσαι φορτωμένος, λες εντάξει μωρέ.
0: Έτσι σημαίνει και τον άκουσε διακοπέ.
1: Ναι, μπράβο. Και μετά σκάνε. Έχονται τα αέρια, λογαριασμοί, νεράδε. Και λες, τι έγινε τώρα. Πώς έφυγε όμως το δώρο έτσι. Α, το σήμα, τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν τα ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό. Μπήκε και αυτό τώρα στο έργο.
1: Γλυκά στο φέρουν εκεί. Μέχρι το τέλος της χρονιάς πρέπει να το πληρώσει.
0: Σου δίνουν και παρατάσεις.
1: Τώρα πέρσι δεν είχε νομίζω παράταση. Τέλεια. Ήταν μέχρι 31.
0: Χτέω πότε περνά.
1: Του χρόνου.
0: Κάθε δύο χρόνια περνά.
1: Ναι. Το χτέω δεν είναι πολύ ρεσία. Πόσο είναι.
0: Κάνα κάτω στάρικο.
1: Και λιγότερο.
0: Λιγότερο είναι.
1: Λιγότερο είναι το χτέω.
0: Λιγότερο είναι το χτέω. Τώρα που ίσω από προσωπική τέτοια. Το τσίμπησα λίγο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, εσύ έχεις το καταλήξει και ένα όχημα το οποίο εμείς δεν θα το αποκτήσουμε ποτέ στη ζωή.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα είμαι στον περιφερειακό με αυτό το χαλαγόγητο άτι. Και όπως και έχω βάλει. Πηγαίνω με τα όλα, με 75 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει, ζώσει όλα φορτωμένος.
0: Είμαι στην αριστερή λωρίδα ένας.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, πάντα. Είναι στην αριστερή λωρίδα ένας κύριος ο οποίος. Κοιτάει το αμάξι το κουτσάπλητο τώρα εδώ, είναι μέσα στα χώματα, δηλαδή νομίζω ότι είναι για δράξτε το αμάξι.
1: Ποιο λες είναι αυτό μέσα.
0: Κοιτάζει και κουνάει το κεφάλι. Έτσι αυτό το.
1: Γιατί έκανε έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή πήγαινε με 75, επειδή ήταν άπλητο, επειδή είδε τη φάτσα σου.
0: Σαν ψυγείο μέσα στο smart.
1: Σου λέει στο smart μέσα είδε αυτή τη μορφή και σου λέει δεν συνάδει.
0: Κουνάει το κεφάλι έτσι αυτό το. Έχει κάνει αυτά, έχει σουφρώσει τα χυλάκια και κάνει ένα πάνω κάτω κεφάλι αυτό το.
1: Κοίταξε,
0: σε λέει,
1: εδώ τώρα μου γεννάτε ένα ερώτημα. Τυχαίνεις αυτό στον περιφερειακό, στον δρόμο. Κουνάει το κεφάλι αυτά.
0: Ναι.
1: Τυχαίνεις τον άλλο στο αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Μήπως και εσύ προκαλείς κάποια πράγματα, μήπως και εσύ έχεις μια περιέργεια πάνω σου.
0: Έχω σίγουρα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω πρώτα απ' όλα το εξής και κάτι το οποίο θα το κρατήσει αφιλευτό. Όλοι έχουν τη διαταραχούλα τους.
1: Όλοι.
0: Δηλαδή, λίγο πολύ όλοι έχουμε κάτι.
1: Όλοι.
0: Το θέμα είναι πώς το χειριζόμαστε, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ τώρα οδηγούσα και ξέρω και με 75 σε κούκλος. Ούτε να παίξει τα φώτα σε κανέναν, ούτε έτσι ο περιφερειακός 80 έχει όλο ταχύτητα, θα τον κάνω λάθος. Σε κάποια στιγμή 80-90 γράφει.
1: Ναι. Κάπου, νομίζω,
0: οπότε, άμα είσαι δεξιά, με 80 σε 75 σε κούκλος. Δεν ενοχλείς και κανέναν.
1: Ακριβώς. Άμα θες να τρέξεις, πάρε πια στην αριστερά.
0: Πάρε αριστερά και πρώτα απ' όλα όταν μπει αριστερά, μετά ξαναμπες δεξιά. Δεν είναι για να την αγοράσει την αριστερά, πηγαίνει μόνο αριστερά. Τέλος πάντων. Και είσαι στην αριστερή και τρέχει. Τι ασχολείσαι με εμένα να με δεις άμα θα κουνήσει το κεφάλι σου πάνω κάτω. Βρε τη φλακούνα εγώ.
1: Μήπως ήταν ακροατής. Δεν σε αναγνώρισε.
0: Ξέρω εγώ. Μπορεί να φοβήθηκε επειδή το άκουσα το αμάξι έτσι αύριο να πούμε. Γιατί όταν αλλάζουν.
1: Ναι, όταν μαρσάρεις εκεί.
0: Μη λες όταν μαρσάρεις γιατί όταν μπήκες μέσα στο περιφερειακό χτυπήσει ο καρβλός σαν περιστέρι.
1: Ό,τι χειρότερο έχω ζήσει στους τελευταίους μήνες.
0: Σιγά μου ρε!
1: Μεγαλύτερη αγωνία μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι.
0: Ποιο σπίτι?
1: Όχι, μ' άφησε σπίτι.
0: Δεν σ' άφησα σπίτι, στο τέτοιο σ' άφησα.
1: Σαν που μ' άφησε.
0: Στο ραδιόφωνο, σε γύρισα κιόλα. Δεν σε γύρισε. Δεν γύρισε.
1: Όχι, με γύρισε μια μέρα. Με γύρισε. Με γύρισε. Ήρθε, με πήρε από εκεί που μένω.
0: Και σε γύρισε κιόλα.
1: Και με γύρισε. Δεν είχα αυτοκίνητο. Και,
0: ναι,
1: στο...
0: ότι...
1: και το γύρισμα ήταν πιο εφιάλτικο. Γιατί ήταν και ψιλοβραδάκι και.
0: Εγώ νομίζω βράδυ δεν έχει μπει με στο
1: άκρη. Ναι, μπήκα.
0: Άμα και... πει μετά δεν θε να βγει.
1: Μπήκα και είδα το χέρι σου να βγαίνει έξω το παράθυρο και λέω αυτό δεν είναι καλό ιόνο. Δεν είναι. Με το να πιάνει και το, με το ένα χέρι το τιμόνι, τώρα νέος οδηγός, λέω δεν, κάτσε λίγο.
0: Ναι, με χαλάρωσε λίγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως και να έχει, είναι, θέλει τρόπο. Αυτό που.
1: Τον είναι... το έβγαλες.
0: Εκεί είναι. Απλά ξεκολλάει, το ξανακολλάω, ξεκολλάει, το έχω χαρτί και.
1: Βάλε και ένα δέλτα. Και να σε αποθεώσουμε. Να πάρω ζήσει. Νουδού!
0: Εκτός άμα το βάλω πριν από τον Ι και είναι Δέλτα Ι που με διανυκτέρευσε.
1: Πιες δύο ώρες.
0: Δεν έχουμε τα τέτοια προβλήματα, ξέρεις. Εμείς την κάτα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κάτσε μου να ακούω καμιά λαβού από το πουθενά. Λοιπόν, παρένθεση. Να κάνουμε έτσι και μια μικρούλα αναφορά στα παιδιά τα οποία πήραν και είχαν και μετάλλες στον Τάραντα. Γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς. Χουρουγκλίφε και χρυσό και τα συναφή Τζίκα. Απλά άμα γυρίσεις μια βόλτα στα site να δεις. Ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, τι παίζουν και τι δεν παίζουν και ποιοι πήραν μετάλλια. Δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται, όχι απλά κανείς.
1: Όχι, δεν τίποτα. Πάμε να πάρει στο αεροδρόμιο, καμιά φωτογραφία μόνο.
0: Καλά, ναι, ισχύει. Champions League προγραμματικά τη στιγμή μιλάμε. Σαμπάχ από Έλμπερτ Σεβά 1-1. Σαμπάχ από Έλμπερτ Σεβά. Δεν χάνεται αυτό. Στις 10 η ώρα ξεκινάει το Bodo Glimt Nijmegen, η οποία υπερκέρασε το υπόδειο του Ολυμπιακού.
1: 3-1 κέρδισε η Bodo Glimt.
0: Σωστά. Στις 10 η ώρα επίσης ξεκινάει και το Linzer Celtic. Νομίζω 3-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι.
1: 3-0, ναι.
0: Και μετά έχουμε La Liga 10 η ώρα, Valencia Betis για τους φίλους οι οποίοι είναι ευθυασότητες, είναι fans του πρωταθλήματος της Ισπανίας.
1: Ξεκίνησε η Premier League, ξεκίνησε η Ισπανία, ξεκίνησε η Serie A. Τώρα μπαίνει και η Γερμανία, η Bundesliga.
0: Αυτό που δεν έχω δει και συγγνώμη που σε διακόπτω είναι αν βγήκε η απόφαση για τον Ζίβκοβιτς.
1: Όχι, δεν έχω δει να έχει βγει ακόμα.
0: Δηλαδή,
1: και πότε θα βγει η απόφαση για τον Ζίβκοβιτς? Αύριο πετάει ο ΠΑΟΚ για Νορβηγία.
0: Ναι, έτσι θα πάει ο Ζίβκοβιτς.
1: Ναι,
0: ο Ζίβκοβιτς θα πετάξει όπως και να έχει.
1: Θα περιμένει την. Μπορεί να βγει και την Πέμπτη, ανήμερα.
0: Άμα βγει η απόφαση, παίζει. Άμα δεν βγει, χαλαρά, Μπραν, Μπελέ, Σουσού και με την αγωνία για τους συμπαίκτες του. Όπως ήταν που έλεγε ο Πέλκες, είμαστε στο δωμάτιο και βλέπαμε 10 άτομα το τέτοιον. Ο Κωνσταντέλια με τον Καρέτσα.
1: Ναι, με την Ντόρτμουντ. Ναι.
0: Σωστό. Πρώτα απ' όλα, τι δωμάτιο αυτό που χωράνε το 10 άτομα. Τι γινόταν εκεί πέρα μέσα.
1: Εντάξει, χωράνε όλοι.
0: Καλά, λέω. Εννοείται. Και δεύτερον, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Πέλκες εκεί. Ότι εντάξει, μακάρι Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Και να σου πω την αλήθεια, η Ντόρτμουντ και οι ικανότητες του Κωνσταντέλια είναι ένα συνδυασμό ο οποίο πραγματικά μπορούν να κάνει. Και ακόμα μια εξελικτική μεταγραφή. Δηλαδή, όντως, επειδή η Dortmund είναι ένα καταξιωμένο selling club, αν δείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει δείξει, δηλαδή την πρώτη μέρα ας πούμε, που έπαιξε, το κάνανε κάτω βίντεο. Mm-hmm. Ουσιαστικά.
1: Σπάει ωραία την μπάλα και όλα, ναι, γυρίζει γκολ.
0: Ουσιαστικά τα βάνει ουρανός, που λένε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα και νομίζω ότι θα βλέπει, θα παρακολουθεί πολύ κόσμο ακόμα και στα social media τη Dortmund. Μπαίνουν φίλοι του ΠΑΟΚ και γράφουν και πού να δείτε τι έρχεται και τέτοια.
1: Αλήθεια. Μα κάνε να πάνε καλά τα παιδιά. Εγώ είδα και τον Τζόλι λίγο την Παρασκευή. Ξεκίνησε. Καλή παρουσία έχει και ο Τζόλις.
0: Κλαίνε στην πρίζη. Κλαίνε στην πρίζη. Θεωρούν τον δώσανε λίγα.
1: Ναι. Πάει πολύ καλά. Ο Αρτέτα βλέπουμε ότι τον εμπιστεύεται.
0: Κρύβει τα χέρια
1: και λέει και τα καλύτερα λόγια.
0: Γιατί
1: θα δούμε όλα να πάνε καλά.
0: Έπαιξε και ο Κουλιαράκης με τη Ρώμα χθες, μπήκε στο 65, αν δεν κάνω λάθος. Μαντάς έκανε παπάδες εκείνη την ομάδα σου.
1: Ναι, κατέβασε ρολά ο Μανδάς.
0: Τρώει πινελίκια και ο Γκατούζο τρώει πινελίκια.
1: Βασικά τα πινελίκια τα τρώει πρόεδρος.
0: Ολοτήτω. Αλλά τρώει και ο Γκατούζο πινελίκια.
1: Τρώει.
0: Γιατί λέει αφού
1: πολλοί δεν το θεωρούν.
0: Ή θα είσαι μαζί μας, εφόσον είσαι με το Ολοτήτω εναντίον μας. Γιατί. Και τι θα πει, λέμε, είναι ομάδα προπονητή. Αυτό είναι. Αλλά δεν μπορεί να προστατεύει, μην μπαίνει μπροστά του, μην μπαίνει σε ασπίδα του Ολοτήτω. Και όλα τα μάτια εντός έδρας από εκεί εκτός από τη Ρώμα.
1: Ναι.
0: Εκτός όμως, εκεί,
1: πέρυσι η Λάτσιο είχε σχεδόν 30.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος έχει με το ζόρι 4.000 νομίζω. Ναι, μόνο στα εκτός θα πήγαινε.
0: Λοιπόν, ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Ρίτζεν Καζίνο Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Ρίτζεν Καζίνο Θεσσαλονίκη μοιράζονται έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής. Και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αυτοί ήμασταν.
1: Ναι, αυτοί ήμασταν. Εντάξει, είμαστε για χόρταση. Ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε το Μιχάλη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ας ακούσει βέβαια ο κόσμος αύριο. Ξανά.
0: Καλά, ναι.
1: 11 με 1. Ας ακούσει το βράδυ.
0: Το πρωί με Γιάννη Πάγκο. Και το απόγευμα με Γιάννη Τσερβίνη.
1: Ναι. Την Πέμπτη να πούμε για τους φαν του Όλα Μέσα, τους πιστούς ακροατές του Όλα Μέσα, μας στηρίζουν. Θα είμαι μόνο εγώ για καμιά 45-50 λεπτά, γιατί υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Φυσικά θα 8 η ώρα θα μπει στο στούντιο ο Μιχάλης Βεζιάνος, ο οποίος ξέρει καλύτερα του ΠΑΟΚ.
0: Αλλά την Παρασκευή.
1: Αλλά την Παρασκευή θα έρθει μια φρικαλαιότητα.
0: Μια διάδοση μερή. Ευχαριστούμε στον Τύρι Δασκαλάκη, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη και η Κατέρνα Μιχαλίδου. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα. Όχι.
1: Όχι. Έχει άδεια ο Πασχάλης Καμόρα. Πρέπει να είναι ο Μιχάλης Βραζιλιάνος.
0: Μιχάλης Βραζιλιάνος. Ωραία. Φύγαμε. Καλό βράδυ από εμάς.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ από το Μετρόπολης 95.5 για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο που μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Είναι η εκπομπή X-Files, αλλά όχι με τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο, αλλά με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη. Να ξεκουραστεί και λίγο ο Μιχαλάρας που έχει τραβήξει αρκετό κουπί. Θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 11 η ώρα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Κυρίως έχω, όπως έχω και στην ανάρτηση στο Μετρόπολης, στο Facebook του Μετρόπολης, σχετικά με την νέα απόκτηση, επικείμενη απόκτηση του Σέρβου διεθνή, έτσι, νεαρού ποδοσφαιριστή, όλη την έρευνα που κάναμε, όλη την ανάλυση για το ποιος είναι και τι μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θα τα πούμε όλα, αλλά αυτό που βγαίνει πρώτα και πολύ γρήγορα και αναπάντεχα είναι ότι η έφεση του ΠΑΟΚ για να μπορεί να παίξει ο Ζίφκοβιτς στο αγώνα της Πέμπτης έχει απορριφθεί, οπότε δυστυχώς ο ΠΑΟΚ θα πάει χωρίς τον αρχικό του, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, απορρίφθηκε η έφεση. Σύντομα στο metrosport.gr θα υπάρξει και το ρεπορτάζ και η ενημέρωση γύρω από την απόρριψη της έφεσης του ΠΑΟΚ για το Ζίβκοβιτς.

και στην Εθνική Σερβία, στην Μεγάλη παρακαλώ, σε αρκετά μικρή ηλικία. Βέβαια για τις μικρές, στις μικρές κατηγορίες δεν το συζητάω, είναι από τους βασικούς συντελεστές της Εθνικής Σερβίας. Τώρα, γράφτηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά για το ποια είναι η θέση του, τι μπορεί να προσφέρει, αν μπορεί να παίξει τη θέση 10, γενικά ποιος είναι με λίγα λόγια τέλος πάντων ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

Πάμε λοιπόν. Ένας 20χρονος πάντα ξέρουμε όλοι ότι έχει πολύ μεγάλο περιθώριο εξέλιξης. Ένας ποδοσφαιριστής ύψους 1,88 που όμως με βάση τα scouting report που έχω πάρει είναι πολύ καλός σε balance με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή ισορροπία και μάλιστα είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια παρά το ύψος του. Είναι δεξιοπόδαρος κυρίως, βέβαια χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια. Η θέση του, που πολλοί λένε ότι είναι στο 10, δεν είναι ακριβώς δεκάρι. Η θέση του είναι πολυθεσίτης ουσιαστικά, αλλά κυρίως έχει αγωνιστεί σαν αμυντικός μέσος, οχτάρι, box to box και σαν, ας το πούμε, advanced δεκάρι. Το θετικό είναι ότι έχει εμπειρία, έτσι, σε πρωταθλητισμό, μιας και είναι ένα προϊόν της Παρτίζαν, που η Παρτίζαν είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στη Σερβία σε υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι του και είναι προσανατολισμένος στο πώς θα κινηθεί στους χώρους. Δεν περιορίζεται σε παράλληλες πάσες ασφαλείας. Απέναντίας προσπαθεί να δώσει το κάτι παραπάνω και να προωθήσει την μπάλα πάντα προς τα εμπρός. Είναι πολύ καλός στο combination play που λέμε, στο συνδυαστικό παιχνίδι. Έχει φοβερή συμμετοχή σε πολύ γρήγορες συνεργασίες. Στο physical κομμάτι μιλάμε για ένα δυναμικό παιδί, ένα δυνατό παιδί με πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του. Μπορεί να καρύψει χώρους και να ανεβάσει την ένταση άνετα, παρά το ότι είναι 20 χρονών μόνο. Τα γκολ τώρα. Έχει πολύ καλή έφεση στο σκοράρισμα, μιας και στις συμμετοχές που έχει στο πρωτάθλημα της Σερβίας έχει σκοράρει αρκετές φορές και μάλιστα έχει πετύχει 6 γκολ και 4 ασίστ στην περίοδο 2024-2025. Όχι, νόμι, 2025-2026 με 37 συνόλο μετοχές. Έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος πλέον τον εμπιστεύτηκε η Παρτιζάν και άρχισε σιγά σιγά να τον μπολιάζει στην ομάδα. Παίρνει αρκετές φορές ως αλλαγή, αυτό δεν λέει όμως και κάτι, έτσι, γιατί σιγά σιγά μπαίνει κάποιος νεαρός ποδοσφαιριστής στην ομάδα χωρίς να τον κάψουμε που λέμε. Οπότε με βάση συμμετοχές και τον χρόνο που έχει παίξει, τα γκολ και οι ασίστ είναι αρκετά, είναι αρκετές και σε αρκετό υψηλό επίπεδο, μιας και έχει αγωνιστεί και απέναντι στη Χετάφε, δηλαδή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο συγκεκριμένος παίχτης. Έτσι. Είναι το πολύ καλό του στοιχείο είναι το progressive carrying, έτσι, το progressive ball carriers, το οποίο εδώ θα σταθώ στο σημαντικότερο όλων. Μέσα από το CES, Prospect Scouting

sheet που έχει βγάλει το CEES, που είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε στην Ελβετία το 2005 και κάτω από επιστημονικές νόρμες και φυσικά με αρκετό επιστημονικό προσωπικό, αναλύει ποδοσφαιριστές και ηλικιακές τάξεις και βγάζει κάποια στάνταρ σε scouting report, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Είναι λοιπόν ένας οργανισμός στην Ελβετία, πολύ καλός, αναγνωρισμένος και από τη FIFA για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, για τις νόρμες τις οποίες έχει. Και ο συγκεκριμένος λοιπόν οργανισμός έβγαλε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στην ηλικία των 20 ετών είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι ο καλύτερος στον κόσμο στο progressive carriers, δηλαδή στην μεταφορά της μπάλας προς τα εμπρός, το να κουβαλήσει την μπάλα με άνεση χωρίς να έχει πρόβλημα και με πάρα πάρα πολύ καλή τεχνική και ευελιξία. Πήρε 4,57 με βάση τις μονάδες με τις οποίες αξιολογήθηκε με άριστα το 5, και φυσικά όπως είπα και πριν, είναι το νούμερο 1 το under 20 στους central defensive midfielder στην κατηγορία progressive ball carrying. Αυτό λοιπόν είναι ένα προσόν το οποίο θα κοιτάξουμε και εμείς να το δούμε μέσα στο χορτάρι από τον Σέρβο διεθνή, μιας και μέχρι στιγμής αυτό που είχαμε και βλέπαμε από τον ΠΑΟΚ ήταν ελάχιστοι οι ποδοσφαιριστές, λίγοι οι ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να κάνουν τέτοιου είδους transition. Ένας από αυτούς ήταν ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, και ένας που ήδη υπάρχει στο ρόστερ μας είναι ο Τάισον, σε μεγάλη ηλικία βέβαια, αλλά πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια και διανύει πολλά μέτρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα κυριότερα προσόντα του συγκεκριμένου 20χρονου Σέρβου, ύψους 1,88, ποδοσφαιριστή που αποκτά ο ΠΑΟΚ από την Παρτίζαν. Όπως είπα, η μεταγραφή του θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά υπάρχει φυσικά αναλυτικό ρεπορτάζ στο metrosport.gr για το ύψος της μεταγραφής, τα bonus που θα πάρει, η προκαταβολή που θα δώσει ο ΠΑΟΚ και όλα τα σχετικά. Φυσικά εννοείται και ότι ο Άντρια Ζίβκοβιτς γνωρίζει τον παίκτη, έτσι, μιας και είναι Σέρβος και μιας και έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Σερβία, όπως έχω πει, και τα στοιχεία και τα στατιστικά του σίγουρα περάσανε και από τον Άντρια, όπου, ο οποίος επιβεβαίωσε προφανώς όλα αυτά που τον χαρακτηρίζουν. Δεν είναι καθαρό δεκάρι, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που λέμε το δεκάρι του στυλ Κωνσταντέλια, του ελεύθερου ρόλου, είναι εξάρι, οχτάρι, box to box κυρίως, αλλά που μπορεί να παίξει και σαν δεκάρι τον άξονα. Εντάξει, αυτός είναι ο συγκεκριμένος παίχτης, στον οποίο βέβαια το market value, αναλόγως, υπάρχουν κάποια site που τον δείχνουν στα 7,5 με 8, υπάρχει κάποιο site που τον έχει φτάσει στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει κάποιο site που τον έχει δείξει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο ρόλος του Ουγκρέσιτς στα συστήματα στο 4-3-3 είναι ένα οχτάρι καθαρό, με δυνατότητα να πατάει πολύ ψηλά και να μεταφέρει την μπάλα άνετα, όπως είπα, είναι και το πολύ μεγάλο του προσόν. Το 4-2-3-1, ένας από τους δύο κεντρικούς μέσους με μεγαλύτερη ελευθερία να προωθείτε. Στο 4-1-4-1 είναι το advance οχτάρι που λέμε, δηλαδή είναι ένα συμμετοχικό half στην ανάπτυξη και στις δεύτερες επιθέσεις. Στο 4-4-2 είναι ένας κεντρικός μέσος, ιδιαίτερα σε δίδυμο όπου ο άλλος έχει πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι είναι τα στοιχεία του Γκρούσιτς, και εννοείται στο 3-5-2, αν το δούμε κάποια στιγμή, σίγουρα είναι το οχτάρι το οποίο θα έχει δυνατότητα να ξεκινάει χαμηλά και να
βγαίνει μέχρι επάνω, δηλαδή από περιοχή.

Όπως είπα λοιπόν, το progressive ball carrying, δηλαδή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι να κουβαλάει την μπάλα, άρα λοιπόν δεν περιμένει απλώς να βρει την πάσα, αλλά μπορεί να τη μεταφέρει ο ίδιος για την πάρτη του που λέμε, έτσι. Είναι πολυθεσίτης στον άξονα, δεν είναι δεκάρι και μόνο δεκάρι, που μπορεί φυσικά να καλύψει και αυτή τη θέση, αλλά με άλλου είδους χαρακτηριστικά. Έχει παίξει πιο πίσω, έχει ξεκινήσει την καριέρα του από defensive midfielder, δηλαδή από εξάρι, και σιγά σιγά λειτουργήσε κατά τη διάρκεια των χρόνων ως οχτάρι box to box και σε κάποιες περιπτώσεις και δεκάρι. Physical και τεχνική, 1.88, συνδυάζει μια καλή κινητικότητα, ένταξη και τεχνική, ένταση και τεχνητή στο παιχνίδι του. Είναι πολύ σημαντικός, έτσι, γιατί είναι ψηλό παιδί. Δηλαδή το να έχεις ένα ψηλό μέσο το 1.88 και να κινείται σαν κοντός, δηλαδή σαν 1.75-1.70 με την μπάλα στα πόδια, είναι πάρα πολύ θετικό, έτσι, και πολύ δύσκολα το βρίσκουμε, δηλαδή κάτι τέτοιο. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές είναι σε αυτά τα ύψη και έχουν την ταχύτητα για την οποία συζητάμε. Μάλιστα, ο μάνατζερ του δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής φτάνει σε ταχύτητα μέχρι και 35 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια είναι ο μάνατζερ του και σίγουρα θα φουσκώνει λίγο τα πράγματα. Εδώ όμως να προσθέσω με την έρευνα που έκανα ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει και στίβο, έκανε δηλαδή και 100 μέτρα και 200 μέτρα ταχύτητας για αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν έχει να μας επιδείξει και μια τεχνική στο τρέξιμο, έτσι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, στην παραγωγή των γκολ, είχε 6 γκολ και 4 ασίστ πέρσι στο πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει και στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η συνολική εικόνα είναι θετική, έτσι. Δεν είναι κάποιος παίχτης που λες ότι να δούμε και τι και πώς. Με τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες που μαζέψαμε και με το ότι έρχεται από μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο σέρβικο πρωτάθλημα, μια μεγάλη ομάδα του σέρβικου πρωταθλήματος, το ότι έχει συμμετοχές σε αυτή την ηλικία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, το ότι έχει συμμετοχή με την εθνική του, το ότι σκοράρει, όπως είπαμε, ανεξάρτητα αν μπαίνει, έρχεται από αλλαγή, είναι τα σημεία κλειδιά με τα οποία σίγουρα ο ΠΑΟΚ αξιολόγησε και γι' αυτό έκανε την κίνηση για να τον φέρει στην Τούμπα. Είναι ένα project το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλο potential για το μέλλον. Ένας ποδοσφαιριστής που στο μέλλον μπορεί να φέρει αρκετά έσοδα, έτσι, με την εξέλιξή του αγωνιζόμενος στον ΠΑΟΚ. Κάτι που όλες οι ομάδες ουσιαστικά το θέλουν, έτσι, δεν είναι αυτό μόνο χαρακτηριστικό της ομάδας του ΠΑΟΚ. Όλες οι ομάδες όταν αγοράζουν έναν ποδοσφαιριστή σε μικρή ηλικία, σίγουρα κοιτάνε και αυτό που λέμε την εξέλιξη και το potential που λέμε στα αγγλικά, που έχει ένας παίχτης για να μπορέσει να τον κάνει δικό του, για να μπορέσει να πάρει στο μέλλον χρήματα που δαπάνησε και φυσικά την εισφορά του μέχρι τη μέρα που θα αποφασίσει να τον δώσει.

Και για να μην νομίζετε ότι κάποια πράγματα μπορούν να είναι, ας το πούμε, τα ακούω, το κρατάω, αλλά δεν ρίχνω και πολύ μεγάλη βάση. Όταν σας ανέφερα ότι στο CES αναδείχθηκε πρώτος το κουβάλιμα μπάλας, να το πω έτσι, καθαρά και ξάστερα, να δεις το οδήγημα που λένε οι προπονητές, μπάλας για πολλά μέτρα, με ταχύτητα, ευελιξία και τεχνική κατάρτιση στον κόσμο, σε ηλικίες κάτω των 20 ετών στη θέση του αμυντικού χαφ. Οφείλω να σας πω ότι το συγκεκριμένος οργανισμός έχει αναλάβει εργασίες για τη FIFA, την UEFA, έτσι, και για μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, για πολύ μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, μάλιστα, όχι έτσι, να το πούμε πιο απλά, μικρομεσαίες ομάδες, για αρκετά μεγάλους agent, και φυσικά υπάρχουν και πολύ μεγάλοι επενδυτές από πίσω. Το συγκεκριμένο λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν ερευνητική ομάδα αναλύει την τεχνική απόδοση των παικτών, τα tactical στοιχεία, physical performance, έτσι, στατιστικά παικτών και ομάδων, εκτιμόμενες αξίες μεταγραφών, εξέλιξη και προοπτική νεαρών ποδοσφαιριστών και κάνει scouting ανά ηλικία, θέση και πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, το ότι πήρε πρωτιά στο συγκεκριμένο οργανισμό δεν είναι απλό, δίνει πάρα πολύ μεγάλο positive κομμάτι για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για το μέλλον, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλός, όπως είπα, και στις τρίπλες, έτσι. Έχει πάρα πολύ καλά στατιστικά σε επιτυχημένες τρίπλες και φυσικά το κουβάλεμα μπάλας τουλάχιστον στα 8 πρώτα μέτρα προς την αντίπαλη εστία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, η εκρηκτικότητά του παρά το ύψος του, έτσι. Άρα πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπήκε σφήνα στην μεταγραφή αυτή ενός ποδοσφαιριστή, τον οποίο φυσικά δεν τον ήθελε μόνο ο ΠΑΟΚ, πέραν το ότι ακούστηκε, φίλες και φίλοι, για τον Παναθηναϊκό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, να σας δώσω μια πληροφορία, το καλοκαίρι του 2025 υπήρχαν αναφορές για ενδιαφέρον της Manchester United. Μπορεί να μην έγινε τότε πρόταση ή να υπήρξε πραγματικά μια κουβέντα, αλλά υπήρξε όντως ενδιαφέρον και το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι. Ασχολήθηκε η Manchester United μαζί του, έστειλε scouter να τον δουν. Φυσικά μπορεί να μην προχώρησε, αλλά επαναλαμβάνω ότι ασχολήθηκε. Υπήρχαν όμως ομάδες οι οποίες ήταν στα κατάστοιχά τους ο συγκεκριμένος παίχτης και μάλιστα, όπως είπα, εκτός από τον Παναθηναϊκό υπήρχε και η Νιουκάστλ, παρακαλώ, δεν είναι αμεληταία ομάδα, έτσι, μια ομάδα που έχει παίξει και είναι από το μεγάλο νησί, Premier League και τα λοιπά, έτσι, είχε στείλει σκάουτερ επίσης και επίσης και ομάδες από την Ιταλία ενδιαφέρθηκαν για τον Ουγκρέσιτς για να τον απορροφήσουν, να τον κάνουν δικό τους. Για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, όταν και εφόσον ακούστηκε ότι υπήρξε ενδιαφέρον πέρσι το καλοκαίρι, ο ίδιος μάλιστα αποφάσισε ότι ήθελε να μείνει την ομάδα της Παρτίζαν μετά από αυτήν την πολύ καλή χρονιά, να μπει ακόμα καλύτερα σαν βασικός, να αναλάβει δηλαδή και πρωτοβουλίες και, όπως είδαμε, έγινε και αρχηγός τη χρονιά που μας πέρασε, για να μπορεί να νιώθει και αυτός πιο άνετα και πιο ασφαλές όταν και εφόσον έρθει κάποια ομάδα από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα όπως το αγγλικό, το ιταλικό κτλ, να μπορεί να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις αυτών των πρωταθλημάτων. Γι' αυτό και έμεινε πέρσι στην Παρτίζαν.

0: Να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά, βέβαια, το είπαμε κατά το ξεκίνημα της εκπομπής, ότι η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ, δεν άλλαξαν τα δεδομένα, οπότε ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός, δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν απέναντι στον τελικό την Νορβηγία, έτσι ώστε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Μπραν, μια Μπραν που, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι κάποια ομάδα πόβητρο, δεν είναι μια ομάδα η οποία ο καλός ο ΠΑΟΚ που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει να αγωνίζεται έχοντας χημεία φυσικά και έχοντας σωστό προγραμματισμό τα πόδια του, δεν θα μπορούσε να φανεί εμπόδιο. Δηλαδή ο περσινός ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, που μπορεί να ξεκινούσε και χωρίς παιχνίδια στα πόδια, έτσι, θα είχε περάσει από την Μπραν για πλάκα. Δηλαδή, το λέω και το εννοώ, θα περνούσε από την Μπραν σαν να μην τους έβλεπε μπροστά του. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εγώ ρίχνω μομφή αυτή τη στιγμή στον Αλίση και βάζω, ας πούμε, δίνω το πους για τον Λουτσέσκου. Καμία σχέση. Καμία σχέση, δεν θέλω να το εκλάβουμε έτσι. Απλά ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσες μεγάλες απώλειες, είχε ένα συγκεκριμένο κορμό, είχε μια ομάδα η οποία ήταν δουλεμένη, οπότε η συνοχή της ήταν συγκεκριμένη, δεν θα άλλαζε κάτι και θα έβρισκε μπροστά της μια Μπραντ και θα την έκανε κομμάτια. Και το λέω και το εννοώ. Ενώ φέτος αναγκαστικά πέτυχε μια Μπραντ με τόσες απουσίες, αλλά με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είχε χημεία στο παιχνίδι του. Δεν είχε καμία απολύτως συνοχή. Ήταν μια προσπάθεια ατομική πολλές φορές ποδοσφαιριστών και κάτω από μια συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση, τα βασικά που λέμε, να διασπάσει μια άμυνα και μια ομάδα η οποία έχει και 17-18 παιχνίδια στα πόδια της. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια αρκετά μεγάλη ανάλυση γύρω από τον ποδοσφαιριστή, τα γκολ, τις συμμετοχές, την ηλικία του, το ότι έχει μεγάλο potential, τα βραβεία που έχει πάρει, αλλά αυτό που πρέπει να υποθεί, έτσι, για να μην νομίζουμε ότι θα έρθει ο παίχτης και αύριο θα μπει εντεκαδάτος και θα κάνει παπάδες, προς Θεού. Προς Θεού, cool. Ο ποδοσφαιριστής είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν είναι για να τον βάλεις κατευθείαν εντεκαδάτο και να του πεις μπες και πάρε κεφάλια. Και στην Παρτίζαν που ήταν, είχε ελάχιστες συμμετοχές στη βασική εντεκάδα. Ερχόταν πάντα από τον πάγκο. Εντάξει, θέλει πολύ συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης του παίχτη. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει βασικός, αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να νομίζει ο κόσμος ότι πήραμε έναν παίχτη ο οποίος θα μπει τώρα κατευθείαν και θα κάνει παπάδες και θα αφήσει εποχή. Αυτό μπορεί σίγουρα να το κάνει, μπορεί σίγουρα να αποδείξει με τη διάρκεια της σεζόν, μέσα στη διάρκεια της σεζόν, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να ξεκινάει, αλλά θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει αυτοσυγκράτηση και θέλει να μπει σιγά σιγά. Είναι ένα 20χρονο παιδί. Έτσι, το επαναλαμβάνω. Είναι σαν να λέμε ένας μύθου. Έτσι, όπως είναι ο μύθου στον ΠΑΟΚ, έτσι ήταν και ο συγκεκριμένος στην Παρτίζαν. Σιγά σιγά μπαίνει, μπορεί να έχει συμμετοχές, μπορεί να έχει γκολ, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα της Σερβίας, πέραν από Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν, όλοι οι υπόλοιποι είναι για τα πανηγύρια. Εντάξει, θέλω να έχετε λίγο hold στο τι μπορούμε να περιμένουμε. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλο εύρος στο να κινείται, αλλά ο άλλος με παίρνει τηλέφωνο, κάνω εκπομπή, το έχω κλείσει τρεις φορές, το έχω κλείσει τη μάπα και επιμένει. Αυτό έχω πει, κάνω εκπομπή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Λοιπόν, σίγουρα έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη εξέλιξη μπροστά του, αλλά δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορείς να πεις ότι τον πήραμε εμείς για να αντικαταστήσουμε τον Κωνσταντέλια. Κακός μπαίνει αυτό σε σύγκριση, γιατί θα κάνει κακό στον παίχτη. Βγάλτε το από το μυαλό σας αυτό το πράγμα. Ο ποδοσφαιριστής δεν ήρθε σαν αντικατάσταση του Κωνσταντέλια και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους και από την ΠΑΕ και από τον προπονητή. Γιατί το μόνο που θα μπορέσουμε να κάνουμε, εάν μπει σε τέτοιου είδους συγκρίσεις, είναι να τον κάψουμε. Τελεία και παύλα. Πάρτε το χαμπάρι. Και σας το λέω εγώ που έχω 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο, που έχω κάνει σκάουτινγκ σε ποδοσφαιριστές για ομάδες στο καμπιονάτο όπως η Μίλαν, έτσι, όπως η Τζένοα και πάει λέγοντας. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, σας το λέω, μην μπαίνετε, γιατί βλέπω ότι έφερε, τον έφερε και μπράβο τον Ιβάναρο και έφερε τον αντικαταστάτη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έφερε ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη εξέλιξη για το μέλλον. Με όλα τα προσόντα, δηλαδή, για πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη για το μέλλον. Με πολύ καλή, αν θέλετε, πρώτερο έντιμο βίο που λένε, δηλαδή εκεί που έπαιζε, τις συμμετοχές που είχε και η εμπειρία που έχει, αλλά δεν είναι ο παίχτης που έρχεται για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Ο παίχτης που θα μπορούσε ως ένα βαθμό να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια και σαν θέση, αλλά και φυσικά σαν ποιότητα, είναι ο Κουτίνιο. Ο καλός ο Κουτίνιο, έτσι. Για να καταλάβουμε τι συγκρίνουμε, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εντάξει, φίλοι. Λοιπόν, δεν ξέρω, φυσικά έχω την εντύπωση ότι δεν θα σταματήσει εδώ η ΠΑΕΠΑΟΚ τις μεταγραφές. Θα μπει και σε άλλο και σε άλλες συζητήσεις και με άλλους παίκτες, γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε σαν ομάδα και στόπερ και δεξιμπακ, έτσι, και φυσικά center for, κυρίες και κύριοι, ανεξάρτητα με τον NDI ή NDI όπως τον έλεγε ο Σπυρόπουλος, το Σερίφ, ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτός ούτως ή άλλως είναι δανεικός, έτσι,
Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα πάρα πολύ καλό center for. Ένα center for αντάξιας ποιότητας του Κουμάκη, αντάξιας ποιότητας του Ελκαμπή, αντάξιας ποιότητας του Λιβάη Γκαρσία και του Γιώβιτς, έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο πρωτάθλημα έχοντας φορ το μύθου που είναι ένα παιδί, ένα project για την ομάδα και δεν πρέπει να ξεκινάει βασικός με την έννοια ότι δεν πρέπει να κρέμεται όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από αυτό το παιδί. Θέλει σιγά σιγά, όπως παράδειγμα έγινε με τον ποδοσφαιριστή που αγοράσαμε από την Παρτίζαν. Ο Σέριφ επίσης δεν είναι ο παίχτης με βάση και το ιστορικό και το βιογραφικό και το σκάουτινγκ που έχω συλλέξει. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής τύπου Γιώβιτς, τύπου Λιβάη Γκαρσία, τύπου Βάργκας ας πούμε ή οτιδήποτε ή Ελκαμπή. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό φορ, αλλά δεν έχει αυτό το, αυτή την ποιότητα που θα πρέπει και θέλουμε να έχουμε μπροστά. Τώρα, επειδή ο ΠΑΟΚ κουβαλάει ποιότητα σίγουρα από τα εξτρέμ του, έτσι, γιατί ο Ζίβκοβιτς είναι από τους καλύτερους εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα, επίσης και ο Τάισον στα καλά του ποιοτικά λεπτά επίσης είναι από τους καλύτερους, ας έδειξε και ο Σωρετήρη ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και μπορεί να παίξει και να βοηθήσει και στη θέση 10, επαναλαμβάνω, και στη θέση 10. Ο Λουσέ επίσης είναι ένα πάρα πολύ καλό project και πολύ καλός ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια. Ο Ζαφίρης, για τον οποίο υπάρχουν συχνά πυκνά αμφιλεγόμενα πράγματα, γιατί ποτέ δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Ζαφίρης στον αγωνιστικό χώρο και τι προσφέρει, έτσι. Και καλό θα είναι πολλοί που είναι αντίθετοι και επαναλαμβάνουν κάποιες αρλούμπες να σταματήσουν να λένε αρλούμπες, γιατί λένε αρλούμπες στην κυριολεξία. Είναι άμπαλοι εντελώς. Οκ. Okay, άμπαλοι. Δεν πρέπει να ασχολούνται καν με το άθλημα. Με βάση αυτά που διαβάζω για το πώς κρίνουν τις συμμετοχές του Ζαφίρη στο ποδόσφαιρο. Μέσα στο χορτάρι. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν χρειάζεται αρκετή μεγάλη ενίσχυση επιπλέον ο ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε ότι και ξέρουμε ότι η προσπάθεια θα γίνει και ότι τουλάχιστον μέχρι την λήξη των μεταγραφών και μακάρι να περάσει η ομάδα ουσιαστικά στο stage του Conference League. Αυτό θα λύσει τα χέρια για πολύ περισσότερα πράγματα, υπό την έννοια ότι το να έχεις μεγάλο roster αλλά να έχεις πολύ λίγες αγωνιστικές δεν βοηθάει, απέναντίας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν περάσουμε και στο Conference, που εκεί θα έχουμε επιπλέον αγωνιστικά λεπτά σε υψηλό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, θα χρειάζεσαι περισσότερα half. Με την έλευση λογικά με την έλευση του Σέρβου, θεωρώ ότι ο Καμαρά θα αποχαιρετήσει μέχρι τέλος. Ο Γκρίσιτς λογικά θα φέρει και εξελίξεις στα χαφ. Τα χαφ τα οποία ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά χαφ. Ναι, καλά ακούσατε, έχει πάρα πολλά χαφ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά χαφ. Διότι αυτή τη στιγμή έχεις Ζαφίρη, Σανταμαρία, Ελουσέ, έρχεται ο Μεϊτέ, είναι ο Τέιλορ, ο οποίος δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι ήταν πάρα πολύ καλός τη θέση την οποία τον έβαλε ο Λύση. Άρα λοιπόν μιλάμε για 5 χαφ, συν τον Καμαρά 6 χαφ, εντάξει, συν το Θημιάνη 7 χαφ. Συν το Σέρβο 8. Δηλαδή σε λίγο συμπληρώνει σε δεκάδα. Οπότε σίγουρα κάποιος θα φύγει 100% και σίγουρα θα πρέπει να γίνει με λογική και σύνεση. Και σίγουρα θα πρέπει με βάση και αυτό που είδες από τον Θημιάνη επιτέλους να του δοθούν κάποια λεφτά. Γιατί είναι νέος, έχει ακόμα να αποδείξει πράγματα, γιατί μέχρι στιγμής δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, δεν του δόθηκε ο ρυθμός για να μας δείξει τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Ενώ απέναντίας στις θέσεις πίσω στην άμυνα έχεις Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα ουσιαστικά. Και στα μπακ έχεις αριστερά Μπάμπα, Γκόμες,
και Γιαννούλη. Αφαιρώ τον Τέιλορ γιατί πλέον τον έχει βαφτίσει και θα τον έχει στα χαφ. Ενώ δεξιά έχεις ένα Κένι. Και στα φορ έχεις μόνο Μύθου και το Σερίφ και τίποτα άλλο. Και στα εξτρέμ έχεις τα Χάλι, Τάισον, Αντρίγια Ζίβκοβης και Χατζίδη. Αυτή είναι εξτρέμ. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Σόλα Σορετήρε δεν είναι εξτρέμ τύπου Ζίβκοβιτς ή τύπου Τάισον. Είναι πιο πολύ εσωτερικός μέσος οχταροδέκαρο δεκάρι. Εντάξει. Και εκεί θα πρέπει να παίζει μαζί με τον Πέλκα. Άρα οι ανάγκες που έχεις είναι πολύπλευρες. Αν λοιπόν θέλεις να τηρήσεις το 4-2-3-1, τότε σίγουρα θέλεις δεκάρι. Αν αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστείς, γιατί αυτό φαίνεται να γίνεται, και με βάση αυτοί που έρχονται και αυτοί που πιθανόν θα φύγουν, θα το γυρίσεις σε 4-3-3. Δηλαδή θα παίζει με 3 χαφ, 2 εκ των οποίων θα είναι ο Ελουσέ, ο Ζαφίρης, σίγουρα θα παίξει είτε ο Τέιλορ είτε ο Σάντα Μαρία, έτσι, ανάλογα τα παιχνίδια και την ταχύτητα που θέλεις να δώσεις. Και φυσικά υπάρχει και ο μικρός σέρβος που έρχεται, οπότε σίγουρα θα πάει με 3 χαφ και θεωρώ ότι μπορεί να το γυρίσει στη 3 aggressive γρήγορα χαφ με 2 οχτάρια box to box, το μικρό που έρχεται μαζί με τον Ελουσέ και το Ζαφίρι. Έτσι, και να έχει από πίσω, από πάγκο, να φέρνει και Σάντα Μαρία, να φέρνει και Τέιλορ, και φυσικά όταν γίνει καλά και μπορέσει και μπει στην εξίσωση, να φέρει και το Μεϊτέ. Έτσι, γιατί ο Μεϊτέ είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι αμεληταίος παίχτης. Έτσι, σε κάθε ψέματα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ με το μικρό. Προσοχή. Σιγά σιγά, χωρίς να τον φορτώσουμε πολύ, και επίσης ο κόσμος δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία συγκρίσεων, έτσι, σε καμία περίπτωση, όπως μπήκε σε διαδικασία συγκρίσεων με τον προπονητή, δηλαδή λύση αντί Λουτσέσκου, που είναι κακός το κάνει, δεν έχουν καμία σχέση οι δύο προπονητές, καμία λογική αυτό που γίνεται, γιατί άλλη φιλοσοφία του ενός, άλλη φιλοσοφία του άλλου, άλλο ρόστερ του ενός, άλλο ρόστερ του άλλου, οπότε δεν νοείται, δεν υπάρχει λογική σε αυτό, έτσι, καμία περίπτωση.

Λοιπόν, όπως τα λέμε γίνονται και όπως τα είπαμε εξελίσσονται τα πράγματα. Δυστυχώς βλέπω και διαβάζω ότι αρκετοί αντιγράφουν τα λεγόμενά μας και τα δικά μου και του Θοδωρή. Το είναι καλό, δεν είναι κακό, έτσι κατά ανάγκη, το να σε αντιγράφουν αυτά που λες και να προλαμβάνουν και να πέφτεις και μέσα, έτσι. Δηλαδή ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα είμαστε μέσα, εκτός από το ότι εγώ είπα ότι θα ρίξουμε θα κερδίσουμε την Άντερλαχτ και θα προκριθούμε, βέβαια δεν υπολόγισα καλά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είχα πει βέβαια και ότι την προηγούμενη εκπομπή που είχα κάνει ότι ο Άρης δεν θα μείνει μόνο μεταγραφή του Μανού Γκαρσία. Είχα πει ότι θα φέρει και ένα στόπερ, ένα πάρα πολύ καλό στόπερ, και επιβεβαιώθηκα, γιατί με το που βγήκα εγώ από το στούντιο μετά από 2 ώρες νομίζω ανακοινώθηκε ο Σούταλο. Οπότε έχουμε και κάποιες πληροφορίες, έτσι. Είμαστε και κάπως πληροφορημένοι, έτσι. Η πληροφορική της πληροφορικής, διότι κάναμε και πληροφορική χρόνια, έτσι. Από εκεί ξεκινήσαμε, πληροφορικάροι είμαστε, κομπιουτεράδες ήμασταν, αλλά μας τράβηξε λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο η μεγάλη στρογγυλή θεά που παίζαμε από μικρή, από πιτσιρίκια. Γεννηθήκαμε μια μπάλα εμείς. Στη συνέχεια, αφού φτάσαμε μέχρι ένα σημείο να παίξουμε ποδόσφαιρο, αποφασίσαμε να μπούμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι το 2012 επίσημα πήρα την άδεια του FIFA Agent δίνοντας εξετάσεις. Βέβαια με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι πολύ πιο πριν, σε γραφεία, και φυσικά το FA Scouting που έχω από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ουσιαστικά της Αγγλίας. Όλα αυτά και η εμπειρία και αυτά που έχω δει στους αγωνιστικούς χώρους μου έχουν δώσει σε εισαγωγικά την άνεση να προβλέπω και να βλέπω πράγματα και συμπεριφορές. Εντάξει. Γι' αυτό και επέμενα και είπα ότι δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να βγει ο κόσμος και να πει πέραμε τον νέο Κωνσταντέλια. Εντάξει. Άλλο το ότι ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, τα χρήματα που πήρε κάποια από αυτά τα επενδύει. Αυτό είναι, ναι, σωστό, θετικό και καλά κάνει, και αυτό έπρεπε να κάνει γιατί η ομάδα είχε ανάγκες. Άλλο αυτό και άλλο έφερε τον νέο Κωνσταντίνο. Εντάξει, καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές. Άντα, ανοίξουμε, μωρέ, εντάξει. Μπορεί ο κόσμος να θέλει να πει κάτι. Είναι και μία ώρα normal, 10 παρά 10. Το 2-31-0-90-90-90, λοιπόν, περιμένω τις απόψεις σας γύρω από αυτά που είπαμε για τον νέο αποκτηθή ποδοσφαιριστή που τον περιμένει ο ΠΑΟΚ να έρθει στην Τούμπα, τον 20χρονο Σέρβο από την Παρτίζαν. Και φυσικά όλοι όσοι φίλαθλοι έχετε όρεξη να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, είτε για τον Άρη, για τις επιλογές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είτε για τον Ηρακλή, όπου ο Ηρακλής φαίνεται να είναι σε ένα μονοπάτι που δεν οδηγεί σε έξοδο καλή, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να λύσει η ομάδα του Άρη και ο κύριος Μονεβασιώτης, η ομάδα του Ηρακλή, συγγνώμη. Ενώ ο Άρης αντίστοιχα έχει μπει για τα καλά και με αυτό το διπλό που πέτυχε όπως το πέτυχε μέσα στην Τρίπολη, είναι πάνω στο άλογο, είναι τιμοπόλεμος, έχει ψυχολογία, έχει τα πάντα, έχει πάρει και το Μανού πίσω. Ο κόσμος δείχνει πλέον διαφορετικά και πιο αισιόδοξος. Πήρε και το Σούταλο. Νομίζω θα πάρει και άλλον ποδοσφαιριστή ο κύριος Καρπίδης στην άμυνα πίσω.
Κάτι έχω ακούσει για δεξί και αριστερό μπακ, για δύο θέσεις δηλαδή. Δεν ξέρω φυσικά τι ακριβώς από τα δύο, και για ένα ακόμα αμυντικό χαφ γρήγορο, το οποίο συζητιέται. Θα το δούμε όμως αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ανάλυση που ήθελα και έταξα και σας είπα ότι θα κάναμε. Να δώσω βέβαια και τα συγχαρητήριά μου στον ΠΑΟΚ για την κίνησή του, γιατί πραγματικά κανείς δεν είχε βάλει και κανείς δεν γνώριζε ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν είχε ακουστεί πουθενά και ποτέ. Και αυτό δείχνει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέμε τα στραβά, έτσι θα λέμε και τα καλά. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε πάρα πάρα πολύ καλά και φαίνεται ότι αποκτά έναν πολύ καλό φερέλπη ποδοσφαιριστή, που νομίζω ότι στη διάρκεια θα φανεί όταν πολύ καλή η επιλογή του.

0: πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τραγούδι που μου αρέσει αυτό ιδιαίτερο. Το αγαπάω πάρα πολύ. Το έχουμε πει. Έτσι. Να μην λέμε τα ίδια. Επίσης θα ήθελα να σταθώ και στον χαμό του 18χρονου ποδοσφαιριστή του Άρη. Να πούμε ό,τι και να πούμε είναι λίγο για τα συλληπιτήρια και δύναμη στην οικοδένεια. Είναι λίγο αυτό, έτσι. Ένα νεαρό παιδί, ένας 18χρονος ποδοσφαιριστής του Άρη, έχασε τη ζωή του, αλλά έγινε αφετηρία το να δώσει ζωή, μιας και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο κάποια από τα όργανα του δόθηκαν δωρεά σε κάποιους ανθρώπους που ήταν στο τελευταίο στάδιο για να ζήσουν, οπότε μπορεί να άφησε αυτή τη ζωή ο Γιώργος ο Χατζηβασιλείου, σε 18χρονος, να σκόρπισε θλίψη, έτσι, τον κόσμο, όλη τη φιλαθλή Ελλάδα και κυρίως τον κόσμο του Άρη, αλλά ως εθελοντής χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων του. Έτσι, είναι σημαντικό να τον θυμόμαστε, να τον θυμάται η οικογένεια του Άρη για πάντα. Ένα παιδί το οποίο είχε όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει. Ήταν ένα παιδί που, εν πάση περιπτώσει, όσοι τον γνώρισαν σε κουβέντες που έχω κάνει στο Ρεόκαστρο, μιλάνε για έναν εξαίρετο χαρακτήρα, και μάλιστα έχει περάσει και τώρα στις Πανελλήνιες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, αιωνία του η μνήμη. Εντάξει, είναι όλα, είναι μέσα στη ζωή όπως λένε, αλλά αυτά τα πράγματα είναι πολύ λίγο, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, αυτά και για τον νεαρό αθλητή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει αλλαγή στα σχέδια του Λύση μέσα στην Μπραν, το τι δηλαδή θα μπορέσουμε να περιμένουμε για την εντεκάδα που θα δούμε το βράδυ της Πέμπτης, αλλά νομίζω πως σίγουρα θα δούμε κάποιες εκπλήξεις. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από το σε τι κατάσταση θα μπορέσει να βρεθεί και ο Τάχ Άλι, αν μπορεί και αν έχει τη δυνατότητα, και πάρει φυσικά και το ok για να το χρησιμοποιήσει έστω και για λίγο, γιατί την προηγούμενη προπόνηση την είχε βγάλει κανονικά, έτσι, από όσο γνωρίζω. Τώρα, υπήρξε και κάποιο άλλο θέμα σήμερα στην επικαιρότητα, αυτό το οποίο φυσικά υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ και κάναμε και ένα live με τον Γιώργο τον Πετρίδη. Μπορείτε να μπείτε στο Μετρόπολης, στο YouTube του Μετρόπολης, να δείτε το Basket City που βγήκε εκτάκτως σήμερα live και έχει και αναλύει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με την απόφαση που ακούστηκε από την EuroLeague, έτσι, όπου ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στη διαδικασία των franchisers της EuroLeague με, ακούστε, 80 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ εγγυήθηκε την EuroLeague ώστε να γίνει franchise με 80 εκατομμύρια ευρώ, φίλες και φίλοι. Πράγματα απίστευτα, γιατί πραγματικά δεν τα είχαμε ξανά ακούσει ή ονειρευτεί πριν μυστακίδη εποχή, έτσι, όταν ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στη ζωή και με την βοήθεια αρκετών φίλων και με ράνους και με τη βοήθεια του κυρίου Χατζόπουλου και με τη βοήθεια και του κυρίου Σαββίδη με τα χρήματα που έστελνε, τις δωρεές που έκανε για να μπορέσει να κρατηθεί το τμήμα. Οπότε πραγματικά όταν ακούς κάτι τέτοιο αρχίζεις και διαισθάνεσαι ότι έχει αλλάξει όχι απλά επίπεδο, αλλά το έχει πάει σε εισαγωγικά στο φεγγάρι πλέον το τμήμα μπάσκετ ο κύριος Μητσακίδης. Και αν συνυπολογίσεις ότι με γοργούς ρυθμούς το βοηθητικό, τα βοηθητικά γήπεδα του μπάσκετ έρχονται στην ζωή μας, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι ζούμε μια εποχή του μπασκετικού ΠΑΟΚ ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν μπορούσαμε να την φανταστούμε. Και αυτό είναι πολύ καλό, διότι και το τμήμα μπάσκετ τους παλιούς χαλεπούς καιρούς ήταν η όαση για τον φίλαθλο του ΠΑΟΚ, με τις επιτυχίες που είχε, με τα τρόπαια που είχε πάρει, με τους ευρωπαϊκούς τίτλους, με την ομάδα εκείνη που στο διάβα της σκορπούσε τρόμο, κρατούσε ψηλά το παοξίδικο φρόνημα, να το πω έτσι. Εντάξει. Οπότε σήμερα είναι ευχής, είναι πολύ καλή η συγκυρία να έχουμε δύο μεγάλους δισεκατομμυριούχους στα τμήματά μας, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και φυσικά το που θέλει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ είναι η ομάδα να διακρίνεται και να παράγει και καινούργια και καινούργιους φιλάθλους, αλλά και να εδραιώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο και υψηλότερα στα διεθνή, τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Έτσι, γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μικρή ομάδα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλει πάρα πολύ, πολύ δουλειά. Το ίδιο φυσικά και το μπάσκετ, έτσι. Δεν διαφοροποιούμεθα. Και για τον μπάσκετ θέλει πολύ δουλειά πλέον, αρχίσει να φαίνεται να μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια. Βέβαια και είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όταν αγοράζεις franchise με 80 εκατομμύρια ευρώ, λες ότι του χρόνου θα βρίσκεσαι ήδη. Θα μπεις η μεγάλη διοργάνωση. Το μπάσκετ είναι λοιπόν σε έναν αυτόματο πιλότο ουσιαστικά. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο που μας τα χαλάει, γιατί έχει δημιουργήσει αυτή την αβεβαιότητα, κυρίως από το ότι οι μεταγραφές γίνονται σε λάθος timing και με λάθος σκεπτικό. Πάμε στη διαφημίση.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα πια δεν με πειράζει.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
4: Ήσουν μονή.
5: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Μπαίνουμε και στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Εδώ 95 και 5 Κυριάκος Κεντρίδης στα μικρόφωνα ως backup του Μιχάλη του Βραζιλιάνου, έτσι. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Είπαμε αρκετά πραγματάκια γύρω από τη νέα προσθήκη του ΠΑΟΚ. Είπαμε και κάποια πράγματα μικρά και ολίγα για τον Άρη και για τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής είπαμε ότι δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και φυσικά δεν μπορείς να φέρνεις ποδοσφαιριστές να μπουν στο πορτάρι και μάλιστα αμυντικούς και να κόβονται στα εργομετρικά. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι η λογική και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται, και δεν ξέρω ποιος genius εκεί πέρα μέσα στο Ηρακλή κάνει τις επιλογές, αλλά δυστυχώς ο κόσμος εκνευρίζεται άσχημα ακούγοντας ότι φέραμε στόπερ και κόπηκε στα εργομετρικά, και μπαίνοντας να δει από πότε έχει να παίξει, έτσι, να βλέπει ότι έχει να παίξει κάνα χρόνο, λέει ο λόγος. Είναι λυπηρό. Έτσι. Είναι λυπηρό, όχι μόνο για τον Ηρακλή, γενικότερα για ομάδες που προσπαθούν να φέρουν κάποιους παίχτες και δεν έχει γίνει σωστή όλη η προεργασία και δεν έχουν εξετάσει και δεν έχουν δει και δεν έχουν τσεκάρει τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες ο παίχτης μπορεί να έρθει και να βοηθήσει. Έτσι. Ο Ηρακλής θέλει παίχτη να μπει σήμερα, όχι μετά από 3 μήνες. Το ίδιο συμβαίνει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες να μπουν σήμερα. Ο Άρης θέλει παίχτες να μπουν σήμερα. Έτοιμοι να έχουν περάσει, να έχουν μπει, ας πούμε, σε προετοιμασία, να έχουν τελειώσει προετοιμασία, να έρχονται από ενεργά πρωταθλήματα και πάει λέγοντας. Είναι πραγματικά λυπηρό να προσπαθούμε να πάρουμε έναν παίχτη στις 25 Αυγούστου, ο οποίος έχει να παίξει από το Φλεβάρι. Εντάξει, είπαμε, να είμαστε λίγο σοβαροί. Αυτός θα έρθει και θα παίξει τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβρη. Και ανάλογα και τη θέση του και το τι έχει και τι τραυματισμούς κουβαλούσε, μη σου πω ότι μπορεί να παίξει το Γενάρη. Δηλαδή να πάρεις παίχτη τώρα για να σου παίξει το Γενάρη. Δεν λέμε να μπει να κάνει 10 λεπτά και 4, λέμε να παίξει. Έτσι. Δηλαδή να παίρνεις ένα παίχτη, το θες να είναι ενεργός. Δεν το θέλεις να κάνει τις αλλαγές. Ωραία, εντάξει. Μπορεί κάποιες φορές να χρειάζεται και κάποιον να έρχεται σαν δεύτερη τίτλης, αλλά κυρίως όταν κάνουμε μεταγραφές το καλοκαίρι θέλουμε παίκτες εντεκαδάτους. Επαναλάβω εγώ ότι το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό, έτσι, για τους φίλους, το 231-090-90-90, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, για το πώς βλέπετε και την επικείμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι που έρχεται με την Μπραν, για πώς βλέπετε και για την αστοχία του Ηρακλή στο ότι έφερε παίχτη ο οποίος δεν πέρασε τα εργομετρικά, και φυσικά για τον Άρη που

διαιτητές. Οι διαιτητές για το, για τα παιχνίδια του κυπέλου θα είναι Έλληνες. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά νομίζω σε προημιτελικά και τελικούς πιθανολογώ ότι πάλι θα ζητηθεί να παίξει ξένος, αν και δεν το νομίζω, γιατί και πέρσι νομίζω ο τελικός παίχτηκε με Έλληνα διαιτητή, ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος. Στα Ευαγγέλου, ακριβώς. Αυτός ο οποίος ήταν και στο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ με την με τον Λεβαδιακό. Το πρόγραμμα λοιπόν του κυπέλλου Ελλάδος, να σας αναφέρουμε και τις ομάδες με τις οποίες κληρώθηκαν οι ομάδες εδώ της πόλης. Λοιπόν, δώσε ένα λεπτό λίγο. Λοιπόν.

Πάμε λοιπόν να πούμε. Έτσι, οι 16 ομάδες που έχουν περάσει για το stage του κυπέλου Ελλάδος 2026-2027 είναι εξής. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό και στην 16η θέση υπάρχει εν αναμολή της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την ένσταση των αρκάδων του Αστέρα, δηλαδή Τρίπολης, θα είναι ή ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτές είναι οι 16 ομάδες, έτσι. Οι 11 από τα προκριματικά και οι 5 βρίσκονται ήδη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα ενταχθούν σε έναν ενιαίο πίνακα. Λοιπόν, το League Phase θα ξεκινήσει πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη αγωνιστική 8 με 10 Σεπτεμβρίου, τρίτη αγωνιστική 15 έως 17 Σεπτεμβρίου, τέταρτη 27 έως 29 Οκτωβρίου, η πέμπτη αγωνιστική είναι 2 Δεκεμβρίου, όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα, έτσι. Και τα play-offs των ομάδων, για τις ομάδες που θα τερματίσουν την 5η έως τη 12η θέση, θα είναι 22 με 23 Δεκεμβρίου, προημιτελικά 12, 13, 14 Ιανουαρίου, ημιτελικά πρώτοι αγώνες 2, 3, 4 Φεβρουαρίου, δεύτεροι αγώνες 9, 10, 11 Φεβρουαρίου και ο τελικός στις 22 Μαΐου.

Και πάμε τώρα να δούμε και τους αγώνες. Στην πρώτη αγωνιστική, λοιπόν, 1 με 3 Σεπτεμβρίου, υπάρχει ένα μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφι, Μαρκόκι Φυσιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Η πρώτη αγωνιστική. Η δεύτερη αγωνιστική, 8 με 10 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος, Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Η τρίτη αγωνιστική, Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Η τέταρτη αγωνιστική, Λεβαδιά Κηφισιά Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης, συγγνώμη, ντέρμπι για τον Άρη, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. ΑΕΛ Όφι,

0: Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική. Απεξιάκ με τον Λεβαδιακό, ο Άρης με τον Πασαραϊκό, ο Ατρόμητος με τον Νέστο, η Καλαμάτα με τον ΠΑΟΚ, η Φυσιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, φίλες και φίλοι, ντέρμπι, το Καραϊσκάκι, και κλείνουμε με το Όφι Βόλος. Αυτές είναι οι αγωνιστικές, αυτά είναι τα παιχνίδια που θα καλούν να παίξουν όλες οι ομάδες και οι 16 ομάδες στο stage του ελληνικού κυπέλου. Και φυσικά θα δούμε τι θα προκύψει μέσα από αυτές τις 5 αγωνιστικές, ποιοι θα φτάσουν πού και πόσο ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν και ποιοι τελικά θα μπουν στα ημιτελικά, προημιτελικά. Τώρα, νομίζω φυσικά ότι μία καλή προετοιμασία με βάση τα standards βέβαια είναι και η βάση για το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά σου. Αυτά είναι δεδομένα καταγραφής, όχι μόνο από μένα, αλλά φυσικά από όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο επιστημονικά. Όλοι, ανεξαιρέτως, αναφέρονται στο ότι το κομμάτι της προετοιμασίας μιας ομάδος είναι και ο πιλότος για το τι θα δει στη συνέχεια. Δηλαδή, όσο καλύτερη προετοιμασία κάνει η ομάδα, τόσο φυσικά καλύτερα αποτελέσματα θα έχει την σεζόν. Εδώ βέβαια υπάρχει μία παρένθεση. Ποια είναι η παρένθεση? Ότι πολλές ομάδες στην Ελλάδα αναγκάζονται να κάνουν προετοιμασία μέσα από παιχνίδια. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ελληνικών ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό των ελληνικών ομάδων διότι αποφασίζουν να κάνουν μεταγραφές μέχρι και 31 ή και τώρα μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου. Ενώ όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες, όλα τα κλαμπ στην Ευρώπη, κυρίως τα μεγάλα κλαμπ, το 80% των μεταγραφών τους έχει γίνει πριν. Έτσι, ή κατά τις πρώτες μέρες του βασικού στάδιου της προετοιμασίας. Οι πινελιές είναι οι μεγάλοι παίχτες που θέλουν να πάρουν, είναι οι παίχτες για τους οποίους έχουν ήδη ξεκινήσει μια προεργασία, είναι οι παίχτες για τους οποίους ξέρουν τι περιμένουν, ξέρουν τι θα δουν και θα τους αποκτήσουν μέσα τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αλλά φυσικά μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ήδη είναι σε κλαμπ, ήδη έχουν κάνει προετοιμασία και ήδη είναι ετοιμοπόλεμοι. Δεν μιλάμε για παίκτες οι οποίοι θα έρθουν μετά από 6 και 7 μήνες αποχή. Οπότε, όταν λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία η ομάδα να θέλει να βρει φόρμα, να θέλει να βρει συνοχή, να μπορέσει να βγάλει μια τακτική στο γήπεδο προπονητής κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων και μάλιστα από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα που λέει ο λόγος, ενδέχεται να υπάρχουν πάλι ανακατατάξεις, κάτι στο οποίο στάθηκε ο Αλέσιο Λυσσή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις την ομάδα σου έτσι όπως την θέλεις στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δηλαδή το πρωτάθλημα ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στις 22 με 23 Αυγούστου και πολλές ομάδες δεν είχαν κάνει καν, δεν είχαν συμπληρώσει και τις μεταγραφές και είχαν χάσει ποδοσφαιριστές. Έτσι. Είχαν χάσει βασικούς ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός χτες προχτές έδωσε τον Τζεν. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Κωνσταντέλια. Η ΑΕΚ είχε δώσει τον Πινέδα. Στις αρχές βέβαια. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Πήρε χτες παίχτη. ανακοίνωσε παίκτη. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα παίκτη. Ο Άρης ανακοίνωσε παίκτη. Ο Ηρακλής τα ίδια. Οπότε, αυτός που ξεχωρίζει ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει μέσα τη σεζόν που έρχεται να έχει κρατήσει έναν κορμό. Ένα κορμό ο οποίος τι θα κάνει ουσιαστικά, θα δείξει μια δεμένη ομάδα και αυτή η δεμένη ομάδα θα μπορέσει να καλύψει αυτόν τον 1-1,5 μήνα αλληλοπροσθήκες που θα γίνουν, έτσι ώστε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος να μπορεί να κερδίσει το Λεβαδιακό για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, την Νεοφώτιστη Καλαμάτα ο Άρης, τον Ατρόμητο Ολυμπιακός ή το αντίθετο Ατρόμητος να κερδίσει, ξέρω εγώ, τον Πανετολικό και πάει λέγοντας. Όταν όμως δεν έχεις καθόλου χημεία στην ομάδα σου, αλλά πορεύεσαι και προσπαθείς να πάρεις παιχνίδια, δηλαδή λέμε, όπως λένε καμιά φορά, αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να το παίξεις, αλλά πρέπει να το κερδίσεις, ουσιαστικά, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι το στάνταρ σε μια τακτική και σε ένα σύστημα το ξέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Έτσι, δηλαδή δεν θα πάρεις ένα ποδοσφαιριστή να του μάθεις τα βασικά. Τα ξέρει. Ξέρει τι σημαίνει εσωτερικός διάδρομος, ξέρει τι σημαίνει να παίζει σαν εξάρι, σαν οχτάρι, box to box και πάει λέγοντας. Δεν χρειάζεται να το ξαναπείς από την αρχή. Οπότε σε αυτό που λέμε πρέπει να τα κερδίζεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έχεις ποδοσφαιριστές μέσα με τέτοια ποιότητα ώστε από μόνοι τους να σου πάρουν το μάτς. Εντάξει. Κάτι το οποίο το είδαμε με το Λεβαδιακό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ναι μεν, μπορεί να ήταν καλός, έτσι, να είχε την κατοχή, να, αλλά στην ουσία την άμυνα την ξεκλείδωσε η ποιότητα του Ζίβκοβιτς. Έτσι. Η κίνηση που έκανε, η πάσα που έδωσε στον Σορετήρε, η ποιότητα του Σορετήρε για τον γκολ που έβαλε. Οκ. Okay. Εκεί ξεκλειδώθηκε το μάτς. Γιατί ο Λεβαδιακός μέχρι εκείνο το σημείο καθόταν πίσω, κρατούσε στεγανά, έδειχνε και λίγο τα δόντια του μπροστά όποτε μπορούσε, είχε μια-δυο φάσεις, ήτανε λίγο, ας πούμε, έτσι. Το ίδιο είδαμε σε Ολυμπιακό, το ίδιο είδαμε και με την ΑΕΚ. Μόνο που η ΑΕΚ είχε το πιο εύκολο δρόμο, γιατί δεν είχε πάρα πολλές αλλαγές τον κορμό της, αν εξαιρέσει τον Πινέδα, που είναι όμως βέβαια πολύ πολύ σημαντική απώλεια, όπου βρέθηκε απέναντι σε έναν Ηρακλή, που ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα που ψαχνόταν μέσα στο γήπεδο και έτσι ήταν πολύ εύκολη και άνετη η νίκη της. Ο Άρης δε μπόρεσε και γύρισε ένα παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα, κυρίως γιατί ο βασικός του κορμός υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο, είχε ηγετικές φυσιογνωμίες μέσα, δηλαδή παίχτες που, αν θέλεις, ξυπνούσαν τους υπόλοιπους, πίστευαν προς την νίκη. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία, γιατί το γκρουπ ήταν ενιαίο και κατάφερε να παίξει μέχρι το 93 που λέμε και να γυρίσει το μάτς. Okay. Οπότε νομίζω ότι οι πρώτες αγωνιστικές, ενώ είδαμε τον Όφη να είναι πολύ πολύ πιο καλά στημένος, πολύ καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, να βάζει άνετα 2 γκολ και μετά να κάνει διαχείριση, ερχόμενος και από ένα πολύ καλό παιχνίδι ευρωπαϊκό, έτσι. Γιατί και ο Όφη απλούστατα δεν είχε απώλειες, δεν έχασε παίκτες, δεν έχασε συνοχή, δεν ψαχνότανε να βρούνε ο ένας τον άλλον και πάει λέγοντας. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι στις επόμενες αγωνιστικές και με βάση την δυναμική που έχουμε από τις λεγόμενα μικρομεσαίες ομάδες, θα δούμε αρκετά, θέλω να δω, να πιστεύω, θα δούμε αρκετές γκέλες. Εντάξει, μπορεί να βγω και λάθος και να τελικά η ατομική ποιότητα να υπερισχύσει. Αλλά τουλάχιστον οι πρώτες αγωνιστικές θα κρύβουν εκπλήξεις. Τώρα θα μου πεις ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με Άρη, έχει να παίξει με Παναθηναϊκό. Έτσι, δεν έχει εύκολο πρόγραμμα. Θα πρέπει να είναι έτοιμος. Αντίστοιχα ο Άρης, αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης όμως, βλέπω ότι είναι πολύ πιο έτοιμος αγωνιστικά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά. Θέλει παραπάνω δουλειά από ό,τι θέλει ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ βέβαια θα έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του. Έτσι, γιατί έχει τα ευρωπαϊκά σε σχέση με τον Άρη. Θα δούμε όμως. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Τα ντέρμπι αυτά που είναι σχετικά κοντά. Έτσι. Οπότε, πιλότος λοιπόν είναι το τι έχουμε κάνει στην προετοιμασία, πόσους ποδοσφαιριστές βασικούς και ποιο βασικό κορμό έχει στα χέρια του ο κάθε προπονητής. Και αυτό στο τέλος, περισσότερες φορές κρίνει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή όταν εσύ πας να βρεις μέσα από τα παιχνίδια την... να βρεις μέσα από τα παιχνίδια την αγωνιστική σου ταυτότητα, τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεσαι, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή φαίνεις ένα, δύο, τρεις παίχτες νέους, διώχνεις ένα, δύο, τρεις παλιούς και χρειάζεται ξανά ο προπονητής σου να αλλάξει τακτική προσέγγιση, να αλλάξει πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί μπορεί να χάσεις παιχνίδια και να απομακρυνθείς από το group και να έχεις πολύ μεγάλο Γολγοθά να ανέβεις για να μπορέσεις να προλάβεις την κούρσα. Και εκεί κρίνονται όλα. Εκεί την πάτησε ο Παναθηναϊκός πέρσι, έτσι, που έχασε βαθμούς. Εκεί η ΑΕΚ κόντεψε να την πατήσει με γκέλες που έκανε ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, και αντί να μπει τα play-off με διαφορά αρκετών βαθμών, μπήκε τα ίσα. Γιατί είπαμε ότι κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή. Κάποια πράγματα πρέπει να δουλεύονται από την αρχή. Ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μπει πέρσι και να είναι σε όλους τους στόχους μέσα, αλλά πραγματικά πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και γίνεται να παίζει τον Οκτώβριο. Έτσι. Πολύ πιο μπροστά βέβαια από τους άλλους. Γι' αυτό και μέχρι και το Φεβρουάριο η ομάδα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο με κοινή παραδοχή από όλων των φιλάθλων και των ομάδων. Έτσι. Δεν υπήρξε ούτε ένας δημοσιογράφος, αθλητικογράφος που να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα βέβαια είπαμε, υπήρξαν διάφορες καταστάσεις που επηρέασαν και την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και τα λάθη που συνέβησαν και σιγά σιγά έχανε τον ένα στόχο μετά τον άλλον και με αποκορύφωμα να χάσει το κύπελο, ένα τρόπαιο από τον Όφη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την ψυχολογία της ομάδος και τα λάθη που γίνανε, στέφθηκε κυβελούχος και μάλιστα πήρε και την ΑΕΚ. Έτσι. Στο παιχνίδι που έγινε στο Παγκρίτιο. Οπότε νομίζω πως φέτος θα έχουμε μια σκληρή μάχη, αλλά πολλά πράγματα θα κριθούν από τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Αυτό βλέπω εγώ σαν focus με βάση τα δεδομένα. Εάν καταφέρουν σε αυτές τις 5-6 πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή σε αυτόν τον 1,5 μήνα μέχρι και τον αρχές τέλη Οκτώβρη, να το πω έτσι, να βρίσκονται όλες μαζί σε ένα group, να μην έχουν χάσει την επαφή, δηλαδή να έχουμε μία διαφορά 3 και 4 πόντων, να σας πω, τότε το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Με την έννοια ότι να δούμε 4-5 ομάδες, έτσι, σε ένα group. Να μην δούμε 2, να είναι κοντά και οι υπόλοιπες να έχουν 6-7 και 8 βαθμούς διαφορά. Έτσι. Γιατί πάνω από 7-8 βαθμούς διαφορά, ξέχασέ το, δύσκολα καλύπτονται. Όχι ακατόρθωτα, αλλά δύσκολα καλύπτονται. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα τελευταίο διάλειμμα των 10 και μισή για να επανέλθουμε να μπούμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μας εκπομπής.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ στον αέρα της πόλης, 95 και 5, Κυριάκος Κεντερίδης, ο Σωτήρης Δασκαλάκης στην κονσόλα του ήχου, μεγάλη σεντερφοράρα, ο Εμίλιος Γαβριηλίδης πίσω στην υποστήριξη, το production. Έχω εχταράδες, κάνω ό,τι γουστάρω, δηλαδή βάζω γκολ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα άμα θέλω, να ξέρετε, ό,τι θέλω πετάω στον αέρα. Λοιπόν, φίλε Αποστολή, να στείλω τα χαιρετίσματά μου τον Απόστολο στα Γενιτσά, το φιλαράκι, παοξής, αγνός παοξής, έχει λίγο νιώσει πολύ τη διάθεση να με τρολάρει καμιά φορά, αλλά εντάξει, τον αγαπάμε, είναι καλό παιδί. Λοιπόν, όχι φίλε, δεν υπάρχουν όμιλοι στη βαθμολογία. Υπάρχει η stage όπως είναι το Europa League και το Conference League, φίλε Απόστολε, στο κύπελο Ελλάδος, και παίζουν ένα τουρλουμπούκι όλες οι ομάδες και όποια τερματίσει τις πρώτες θέσεις παίζει αντίστοιχα με τις υπόλοιπες από κάτω και γίνεται ο προημιτελικός, ημιτελικός και πάει λέγοντας. Έτσι. Ευχαριστώ κιόλας που είσαι φαν της ακρόασης, όπως φαν ακροατές. Είναι μια ομάδα εκεί στο χωριό, στο Μελισσοχώρι, τα Ραμολιμέντα να πούμε, τα οποία είναι, άστα να πάνε, μην μπλέξεις. Έμπλεξες, θα σε πάνε για τσίπουρα, θα σε πάνε σε πανηγύρια, θα σε πάνε από εδώ, θα σε πάνε από εκεί, θα ψάχνεις στο τέλος. Αλλά μιλάμε για πολύ χαβαλέ, για πολύ καλή άποψη ποδοσφαιρική όλοι τους, έτσι, τι να λέμε. Για να μην πούμε και για τον πολιτή παπουτσιών, τον Εύωσμο, ο οποίος είναι κάθε κουβέντα και ατάκα. Κάθε κουβέντα και ατάκα. Λοιπόν, επίσης και για τον Τάσο, να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στον Τάσο που μας ακούει πάντα, τον Καρλίτο, και στον Γιώργο το Μαυρόπετρο, τον γιατρό μας. Κάποια στιγμή θέλω να τον βγάλω κιόλας, να τον ρωτήσω κάποια πράγματα, έτσι να δώσει λίγο τα φώτα του. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στον Γιώργο τον Καζούκα, να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στον Παναή, και στον Δαμιανό, τον Λέβικστον, τον Ηλία, σε όλους όσους μας ακούνε καθημερινά και μας στηρίζουν. Τους ευχαριστώ όλους για την παράστασή τους, και τους υπόσχομαι ότι και στο μέλλον θα είμαστε πολύ δυνατοί και πάρα πολύ ενημερωμένοι για όλα. Λοιπόν, ένας φίλος γράφει στην ανάρτηση που κάναμε ότι με 8 εκατομμύρια ο φίλος ο Μπίλι Βιερίνια Λόγκαν το Facebook γράφει, με 8 εκατομμύρια λέει θα παίρναμε αυτήν την παικτούρα με lifelong συμβόλαιο. Τα λέει όλα σαν εγγύηση αποδόσεων λέει στην Al Saad. Και πρώτον λέει είχε σε έναν έμπειρο τέλεια ξανά στο ρόστερ, και δεύτερον θα έκανε άνω κάτω όλο το POC για 3 με 5 χρόνια. Οι τίτλοι στη συλλογή του, ένα τεράστιο επιπλέον bonus για να τον τρέμουνε οι απέναντι. 4 χρόνια φωνάζω για αυτόν τον παίκτη, αλλά είμαι πολύ μικρός για να ακουστώ. Και ποιος είναι ο παίκτης για τον οποίο μας προτρέπει ο Μπίλι ο Βιερίνια? Είναι ένας ποδοσφαιριστής ονόματι Άκραμ Αφίφ. Άκραμ Αφίφ, φίλες και φίλοι, μπορείτε να τον τσεκάρετε στο Transfermarkt, να δείτε και την αξία του, γιατί την έχει την αξία του στα 8 εκατομμύρια, και ο φίλος προφανώς τον ξέρει και τον γνωρίζει, τον θεωρεί μια πάρα πολύ καλή επιλογή για άντικο στα τέλεια, με βάση προφανώς όσα έχει δει να κάνει, γιατί προφανώς θα τον έχει παρακολουθήσει. Είναι ένα 76 ύψος ο Άκραμ Αφίφ, okay. Είναι 29 ετών και αγωνίζεται το Κατάρ, είναι Καταριανός. Δεν ξέρω που τον βρήκε και πώς τον βρήκε. Βάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό και υψηλό κασέ για Καταριανός ποδοσφαιριστής, έτσι, για 8 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ συζητάμε. Εντάξει, φίλε, τι να σου πω. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να φτάσει ο ΠΑΟΚ σε τέτοιου είδους παίχτες. Πάντως θεωρώ ότι ο μικρός που πήρε έχει potential και μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να φέρει και στο μέλλον χρήματα στο σύλλογο. Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, το αμέσως επόμενο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να καεί. Δεν πρέπει να μπαίνει και να κρέμεται όλη η ομάδα από πάνω του και να θεωρούμε ότι πήραμε τον μάγο, τον έναν και μοναδικό που αντικαθιστά επάξια το Κωνσταντέλια και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και διάφορα τέτοια περίεργα που διαβάζω. Έτσι. Επίσης να ενημερώσω ότι σήμερα έγινε το σπορτ στο το Basket City που κανονικά έπρεπε να βγει αύριο αλλά εκτάκτω σήμερα λόγω της πληροφορίας που βγήκε για την Euroleague και τις ομάδες που έχουν πάρει προέγκριση. Το κάναμε σήμερα με τον Γιώργο τον Πετρίδη. Είναι app, είναι ανεβασμένο. Μπορείτε να μπείτε, να ακούσετε όλο το ρεπορτάζ, το τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς συμβαίνει με την Euroleague και τις προεγκρίσεις που πήρανε 11 ομάδες μέσα στις οποίες είναι και ο ΠΑΟΚ και φυσικά τα 80 εκατομμύρια που έδωσε ο Τέλης Μιστακίδης για να ουσιαστικά αγοράσει το franchise για τη Euroleague. Επίσης σήμερα έγινε το Ηρακλής View, το οποίο όμως θα ανέβει λογικά, έχουμε γραμμή, ναι, το οποίο θα ανέβει λογικά σήμερα αργά το βράδυ ή θα είναι έτοιμο για αύριο το πρωί με όλο το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Τσερβίνη. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Κυριάκο, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλά.
1: Να σε ρωτήσω, κλείσαμε τον παίχτη, έχει έρθει, ανακοινώθηκε?
0: Κοίταξε, με βάση τα δεδομένα και αυτά που γνωρίζουμε και αυτό που έχουμε εισπράξει, ο παίχτης έχει κλείσει και αναμένεται να έρθει.
1: Μια προφορική συμφωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα με ξενίζει πολύ ότι πάντα πριν από μάτς ζωή και θανάτου, δηλαδή πάμε σε μια φάση, στην επόμενη φάση της Ευρώπης, πάντα είναι κρίμα να πέει και μετά ξαφνικά χαλάμε τα ρεύματα, δεν περνάμε, όπως έγινε τον Τούρκης, αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά. Ναι. Και κάθε φορά κάτι γίνεται και χαλάει η μεταγραφή, αλλά δεν κολλάω σε αυτό. Δηλαδή, ο παίκτης θα κοστίσει 8, λένε, δηλαδή ο Ντέλιας πουλήθηκε 26, λένε. Ναι. Αν αφαιρέσω εγώ μια αποτυχία αύριο, δηλαδή, χάνω 10 εκατομμύρια, άρα εγώ με πρώτους υπολογισμούς 8 εκατομμύρια θα βάλω τελικά από τον Ντέλια.
0: Ναι, άμα αποκλειστείς, λες, εννοείς.
1: Αν αποκλειστείς, αγοράζεις αντικαταστάτη του, έτσι, χάνεις θέση από την Ευρώπη, τα 26 του Ντέλια είναι 8 καθαρά.
0: Κοίταξε, για να σου πω ακριβώς τι γίνεται, με βάση και το ρεπορτάζ του Κώστα του Πετρωτού που είναι στο metrosport.gr, που θα διαβάσει το όλο, ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ενώ θα υπάρχει και άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο με μορφή bonus. Άρα λοιπόν είναι 6 εκατομμύρια το βασικό. Τώρα η μορφή bonus ποια θα είναι, δεν ξέρω αν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα πρωτάθλημα, άμα θα πάρουμε, άμα θα περάσουμε, ξέρω εγώ, τους 16 κόφερ links ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Εμένα που πάρουμε η αξία του Ντέλια, τι να σου πω, να μου έφερνε Ροναλντίνιο Μέση, να μου έφερνε, δεν μου τον αντικαταστούσε.
0: Δεν υπάρχει αντικατάσταση, ξέχασέ το έχω
1: δεν πει. Δεν υπάρχει, πρώτα απ' όλα για να καταλάβουν τι ζημιά κάνανε στον ΠΑΟΚ, ας μπουν στα αθηναϊκά site, ακόμα πανηγυρίζουν. Γράφουν οι Παναθηναϊκοί και ξέρεις ότι έμπαινε μέσα στα γήπεδα και τρέχανε τα παιδιά ότι να πάρουν αυτόγραφο από τον Ντέλια.
0: Αυτό ήταν, το ξέραμε.
1: Η διαφήμιση ήταν πολύ για την Ελλάδα ο Ντέλιας. Ο Ντέλιας και πολλοί μας ήταν δυστυχώς. Δεν υπάρχει δυστυχώς στον ΠΑΟΚ ούτε αγωνιστική ούτε ποδοσφαιρική λογική.
0: Εντάξει, δυστυχώς. Εννοείται, εννοείται. Αυτό το λοιπόν, πράγμα το έχουμε πει. Δηλαδή, αυτό το παιδί, να δεις, 1,5-2 χρόνια θα παίζει σε top κορυφαίο επίπεδο και θα διεκδικεί χρυσή μπάλα και χρυσό παπούτσι, να ξέρεις.
1: Κυριάκο, ήταν έγκλημα αυτό γιατί το παιδί θέλει να μείνει. Αυτά που λένε τώρα μετά από το γάμο ότι υποτίθεται να φύγει και. Εγώ δεν ξέρω κανένα. Δηλαδή, έμεινε τόσα χρόνια, έκανε δεύτερο παιδί και θα φύγει σε ξένη χώρα. Τι ποιον τα πουλάνε αυτά? Με μωράκι στο σπίτι. Εντάξει, οκ. Δεν πειράζει. Ας μας γίνει μάθημα. Εγώ από τη μέρα που έφυγε και μετά έχω δει στα social, μου έχουν βγει όσα βιντεάκια δεν είχε γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε ένα μάτσι Ντόρμουντ, να μάθουμε προμόσιο, γιατί πραγματικά πρέπει να ξεπλαχεύσουμε αυτό το πράγμα. Έχει φάει το τρελό προμόσιο, βιντεάκι με τον Καρέτσα, βιντεάκι με τον Διετή, βιντεάκι με τον, θύμισε μου, της Μπάιερ, το Αστέρια.
0: Τον Ολίσσα.
1: 15 βιντεάκια. Ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να θυμώσουν οι μεγάλοι στάρ. Μην βγάλουμε μπροστά το παιδί.
0: Τον ΠΑΟΚ τα βιντεάκια δεν τα βγάζει. Η ΠΑΟΚ τα βγάζει ο κόσμος. Καθόταν και έγραφε και έγραφε.
1: Δυστυχώς, ναι. Λοιπόν... Εσύ τώρα πήραμε αίτητο με MVP τον Τέλεια. Έτσι. MVP ήταν σε όλους τους αγώνες. Ούτε μια δήλωση δεν έκανε στο αμυστικό βίντεο που βγάλαμε, στο μάγικο το αίτητο για το πρωτάθλημα. Ούτε μια δήλωση δεν έκανε το παιδί. Προμόσιο, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, το παιδί κατέβαινε στην Αθήνα, υπέγραφε τα αυτόγραφα των παιδιών, των Ολυμπιακών και των Αεξινών και εμείς εδώ πέρα αγοράζουμε. Μην παρεξηγηθούν οι μεγάλοι στάρ του ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου. Μην βάλουμε κάποιον άλλο πάνω από αυτούς. Λες και το παιδί δεν το άξιζε, ή μήπως είχε κανένα εγωισμό. Με το χαμόγελο στα χείλη, δεν φαντάζεσαι τι πίκρα είχα στον πρωταγώνα που είδα χωρίς τον Τέλεια. Δεν φαντάζεσαι κι εγώ και πολλοί από εμάς. Δυστυχώς η προσπολατρία πάει ταβάνι, γιατί είναι αυτό το παιδί, το αγαπούσαν πραγματικά και δεν είναι προσπολατρία αυτό. Προσπολατρία είναι που κάποιοι προσπαθούν
0: να στηρίξουν
1: με νύχια και με δόντια την κίνηση του Προέδρου και ήδη αρχίζουν και βγάζουν και φήμες, ήθελε να φύγει, ήθελε να κάνει. Θέλει και λίγο ντροπή.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Καλή τύχη στην ομάδα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακόμη πάω και μες.
0: Εννοείται αυτό, ρε φίλε. Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το ξεπερνάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά, okay. Καλή συνέχεια.
0: Yeah. Εντάξει, έγκλημα, ξέγκλημα. Αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε πίσω. Έτσι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αδερφέ, κλείσε το ίντερνετ. Και βγες του τηλέφωνο.
2: Εντάξει, έγκλημα, ξέγκλημα. Αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε πίσω.
0: Μας ακούς ή να κλείσουμε.
3: Καλησπέρα.
0: Κλείσε το ίντερνετ, αδερφέ. Τώρα σε ακούμε καλά. Ακούω, ναι. Για πες. Από πού είσαι.
3: Βαθιά ακούγεσαι.
0: Ναι, από πού είσαι. Για πες.
3: Από το Λεμαίδα.
0: Ωραία, από το Λεμαίδα. Μαυρό άσπρο το Λεμαίδα, έτσι.
3: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Σαββίδης έκανε ένα λάθος. Γιατί μπορούσε να το πουλήσει το Κωνσταντέλια τώρα, αλλά να το, όπως ο Ζαφίρης μας το πουλήσανε και το πήραμε το Γενάρη, να πήγαινε το Γενάρη εκεί, στη Γερμανία.
0: Προφανώς δεν έγινε αυτή η συμφωνία, άρα...
3: Εκεί ήταν το λάθος του. Αυτή η κουτουπονηριά, όποιος μαζί του ήταν, να φύγει τώρα 15 Αύγουστο ο κόσμος στην εκκλησία. Καταλάβεις, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αλλά, ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος φέτος. Και που μου λέει, προηγουμένως έλεγες, θα μην χάσει κανένα παιχνίδι και ξέρω εγώ. Ο ΠΑΟΚ, 10 παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν θα χάσει κανένα τώρα.
0: Μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτιά
3: δεν θα χάσει. Δεν θα χάσει. Συγγνώμη, κοίταξε. Να ξεκινήσουμε από το στόπερ άμα πάρει και Μιχαηλίδη και αυτό Χατζηγιάκος, πώς το λένε αυτό, μια χαρά είναι. Γιαννούλης και ο Άγγλος από την άλλη μεριά
0: δεν έχεις δεξί δεύτερο μπακ, άστο τώρα, θέλεις και άλλο στόπερ, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
3: Μπακ.
0: Εντάξει.
3: Θέλει
0: center for οπωσδήποτε. Θέλει center for. Center for θες. Σίγουρα 100%.
3: Μετά προχωράμε.
0: Καλά, άσε που προχωράμε τώρα.
3: Ο Tyson τελικά εντάξει. Θα είναι το καλύτερο hub.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
3: Θα το δούμε, ναι. Μετά, ένα center for θέλει δυνατό. Και στην άμυνα κεντρικός αγαπητικός τύπου Κοντρέρα.
0: Ναι. Μάλλον έπεσε ο φίλος. Παρακαλώ, στον επόμενο. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα. Και έχω δύο πραγματάκια. Πρώτον, ο Κωνσταντέλιας έφυγε. Θα ήθελαμε να μην αποκλειστούμε από τη Μάλμε, να προχωρήσουμε στο Champions League, να διαφημίσουμε το προϊόν μας στην Ευρώπη στο Champions League και να τον πουλήσουμε ακριβά, γιατί τέτοιο ταλέντο δεν μπορεί να καθίσει αυτά τα χρόνια. Άλλο τα χρόνια του 70 με τον Χατζηπαναγή και με τον Κούδα και άλλο αυτά τα χρόνια. Αλλά βλέπετε, τότε με τη Μάλμε, στο τελευταίο δευτερόλεπτο χτυπάει μπάλα, πάει στον Κοντράρη, πάει στον Σβάμπ, μπαίνει μέσα, δηλαδή αυτά μόνο στον ΠΑΟΚ μπορούν να γίνουν. Φέτος ζωγραφίζαμε μέχρι 26-27 Ιανουαρίου, γίνεται το ατύχημα στη Ρουμανία και από εκεί και πέρα το άσπρο έφυγε από τη ζωή μας. Έμεινε μόνο το μαύρο. Όλα στραβά. Όλα στραβά. Δηλαδή και φέτος αν βγαίναμε Champions League τίποτα δεύτερη θέση έστω, δεν θα πουλιόταν το παιδί αυτό. Εμείς οι Έλληνες, οι άνθρωποι, οι παοξίδες, δεν ξέρω ποιοι από όλοι, έχουμε ένα κακό ελάττωμα. Μέχρι τώρα πολλοί κατηγορούσαν τον Κωνσταντέλια, είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, δεν παίρνει τα φάρμακα, κάθεται πολύ έξω. Τώρα όλοι τον θεοποιούμε. Εννοείται
0: ότι αυτό που γίνονταν από κάποιους ήταν έγκλημα και ήταν ένα μεγαλύτερο έγκλημα της ΠΑΕ που δεν το προστάτευσε. Δεν μπορείς να έχεις τον καλύτερο σου ποδοσφαιριστή και να τον διασύρει ο κάθε μπαγλαμάς, έτσι, και να τον αφήνεις και να μην βγαίνεις υπεράσπιση στο καλύτερο σου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή μιλάμε, δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ ανήκους. Δηλαδή έχεις την εντύπωση εσύ ότι θα βγει κάποιος στα social της Dortmund ή και μόνος του να πει τέτοιες αηδίες και δεν θα τον μπουζουριάσουνε?
4: Και παοξίδες και όλα το φτιάχνουν.
0: Ρε, και σου λέω και τις Ντόρτμουντ. Γιατί στην Ντόρτμουντ πιστεύεις εσύ ότι δεν υπάρχουν παλαβοί? Παντού υπάρχουν.
4: Αυτοί υπήρχαν παοξίδες που κατηγορούσαν ότι δεν παίρνει τα φάρμακά του, είναι
0: μάχη. Σου εξηγώ. Παντού υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ξεκάθαρα και να μην το πάλι το πλατιάζουμε και το λέμε και το ξαναλέμε, δεν ήθελε να φύγει. Τελεία και παύλα. Το αν έφυγε, έφυγε γιατί πιθανολογώ ότι τελικά η καλύτερη απόφαση για αυτόν με βάση το κλίμα που είχε δημιουργηθεί ήταν να φύγει. Τελεία.
4: Να πω και κάτι ακόμα.
0: Σίγουρα, αν δεν ήθελε, δεν μπορούσε να φύγει. Σίγουρα ότι έδωσε και αυτός θετική απόφαση, έτσι, γιατί άμα έλεγε όχι, δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μπαίνουμε συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία αν ήθελε ή δεν ήθελε. Εγώ ξέρω αυτά που υπόθηκαν στην αρχή. Λοιπόν,
4: δεν έχει δεν ήθελε. Όπως κάποτε ο Ντέμις είπε, εγώ στην Original Αλεξανδρούπολη είμαι ταμείας. Στο Γάβρο δεν πάω. Τελείωσε. Αν ήθελε και αυτός να μην φύγει γιατί έχει νέο παιδί που έλεγε.
0: Δεν είναι τα ίδια πράγματα και δεν είναι οι ίδιες εποχές και δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια σύγκριση.
4: Εγώ θα καθίσω άλλα 3 χρόνια. Αλλά ο άνθρωπος σου λέει ένα καλό συμβόλαιο, είναι εκεί στον τόπο, Γερμανία, καρέτες από εδώ από εκεί, ήρθε η ώρα να φύγω. Ας αφήσουμε το παιδί στην ησυχία του, ας το υποστηρίζουμε γιατί κάποια στιγμή πιστεύω ο Γιάννης Σαββίδης θα το ξαναφέρει πίσω. Κάποια στιγμή, γιατί αυτό το παιδί εδώ ανήκει, εδώ μεγάλωσε και ας κοιτάξουμε μπροστά. Δεν είμαστε ούτε Σαββίδης ούτε Κωνσταντέλιας.
0: Ωραία, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ στον επόμενο. Πολύ σωστά ο κύριος. Δεν είμαστε. Είμαστε ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα είσαι ΠΑΟΚ. Εννοείται αυτό. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα. Τι λέει.
5: Ακούω τη συζήτηση και πραγματικά γελάω μόνος.
0: Είδες, είμαστε και γελοτοποιοί.
5: Η πλάκα είναι ότι τόσο πολλοί σύμβουλοι. Πώς δεν στέλνουν ένα βιογραφικό όλοι εκεί στον ΠΑΟΚ να πιάσουν μια θέση? Είναι τόσο παντογνώστες όλοι. Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει. Δεν παίζονται με τίποτα. Κι εγώ ΠΑΟΚ είμαι. Αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν παίζεται με τίποτα. Είναι ο πιο αχάριστος φύλαχλος που μπορεί να υπάρξει. Ο πιο αχάριστος.
0: Όλοι οι φύλαχλοι έχουν τα ίδια. Όλοι οι φίλαθλοι, με συγχωρείς, όλοι οι φίλαθλοι έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Να το ξέρεις.
5: Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ είναι κάτι παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να έρχεται ένας άνθρωπος να σε βγάζει από την αφάνεια. Θα ήσουν εκεί που είπες προηγουμένως ότι με το Σουξίδα παίζαμε. Σε έβγαλε από την αφάνεια, σου πλήρωσε τα χρέη σου. Είχε καλοπληρωμένους όλους τους πάρες. Αν πήρες θα πει ότι είναι απλήρωτος. Σου έχει ένα προπονητή που για μένα δεν ήταν προπονητής, αλλά τέλος πάντων για αυτούς που τον λατρεύουν τον Λουτσέσκου, έπαιρνε τόσο χοντρά χρήματα, χαλάλι του, πήρε 2 πρωταθλήματα που δεν ήταν τους αυτούς, ένα ήταν στην τύχη και το άλλο ήταν στην προηγούμενη.
0: Είδες που κι εσύ όμως ενώ λες αχαριστία, λες άποψη, εκφράζεις άποψη κατά του Λουτσέσκου που σε πήρε πρωταθλήματα και κύπελα. Δηλαδή θα βγει ένας άλλος τώρα και θα σε πει ένα χάριστο για τον Λουτσέσκου. Καταλάβες.
5: Για τον Λουτσέσκου.
0: Ναι, θα βγει και θα στο πει όπως το λες εσύ για τον κόσμο ο οποίος κάνει κριτική. Κάνει κριτική. Εντάξει, είδες που γίνεσαι και εσύ προπονητής. Ό,τι ακριβώς είπες, μου τα βάζεις.
5: Εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο.
0: Βρε, και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο και ο Θανάσης και ο Γρηγόρης.
5: Δεν το παίζω παρά εγώ.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Και όλοι μπορεί να πούμε ότι παίξαμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει παίξει στο χωριό του. Αυτό δεν λέει κάτι. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι άλλο παίζω ποδόσφαιρο. Άλλο παίζω ποδόσφαιρο, άλλο είμαι προπονητής, άλλο διοικώ ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
5: Εγώ θα μεταμιλήσω κριτική για τον Λουτσέσκου. Για αυτοί που τον λατρεύουν, καλώς κάνουν και τον λατρεύουν. Δεν τους αλλάξω εγώ γνώμη. Αλλά ας μην ξεχνάνε ότι ο Κωνσταντέλιας που όλοι λατρεύεται ήταν αλλαγή του Μουρκ. Τι τα ξεχνάμε αυτά. Έπαιζαν κάτι Αουγκούστο.
0: Άρα λοιπόν η κριτική σου λοιπόν φίλε μου είναι κριτική και δεν είναι αχαριστία. Άρα όταν και κάποιος άλλος κριτικάρει κάποια γεγονότα δεν μπορείς να το λες αχάριστο. Γιατί κάνει κριτική. Η κριτική όταν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σημαίνει ότι υπάρχει υγεία. Και να σου πω και το άλλο, ότι κανένας δεν αναιρεί και κανένας δεν λέει ότι ο Σαββίδης δεν ήταν ευεργέτης του ΠΑΟΚ ή δεν έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ή δεν είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά πάντα κάνουμε κριτική, πάντα κάνουμε... Άφησέ με να ολοκληρώσω. Εσύ κάνεις λάθος. Πάντα κάνουμε κριτική σε αυτά που βλέπουμε τώρα. Στο παρόν κάνεις κριτική. Δεν μπορείς να μένεις με το παρελθόν. Όποιος μένει με το παρελθόν είναι τελειωμένος. Άλλο το παρελθόν, άλλο το παρόν. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ούτε σαμιλικός, ούτε τέτοιο, είμαι ΠΑΟΚ.
0: Έτσι ακριβώς. ΠΑΟΚ πάνω από... Αυτό είναι το σωστό, αδερφέ.
6: Είναι πάρα... Το πήρες στη σωστή βάση. Είπες ότι όντως αυτό το άνθρωπο μας είναι ο ευεργέτης μας. Άμα δεν είναι αυτός θα... Αλλά από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να τον κρυγάνουν. Όλοι πρέπει να κάνουν να λένε την άποψή μας.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Για κάτι δεν μας αρέσει να το πούμε. Δεν κατάλαβα.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό είπα, αδερφέ.
6: Όσον αφορά τον Κωνσταντέλια όμως, εδώ δεν κάτι θα διαφωνήσω. Παιδιά, τότε δεν μπορεί να μην ήθελε να πάει, γιατί το είπε στην αρχή της χρονιάς. Αλλά τόσο λέει μια Ντόρτμουντ με διπλά λεφτά, όσο να πεις θέλεις και λίγο να πας. Δεν ήταν το κλίμα, δεν είπα να μάνε παράτατα και μήνε. Έτσι, μην λέμε και τέτοιο, αλλά...
0: Ορίστε.
6: Δεν τον πιέστηκε κανένας να μείνει, αυτό. Τον είπα κάνω ό,τι θέλεις, εγώ πιστεύω. Βάσει της λογικής που μετράω, έτσι. Και είναι το παιδί, όπως επικαλέσει κι άλλος, μην τρελαθούμε, έχει μωρό. Επειδή έχει μωρό και έχει οικογένεια, λοιπόν, να κοιτάξει το μέλλον του, γιατί το μέλλον του δεν είναι για πολύ. Και το μέλλον του είναι τα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο που θα παίρνει.
0: Σωστά.
6: Μην τρελαθούμε, πήρε ένα παχυρόσυμβολο τώρα.
0: Σωστά.
6: Μην λέτε τώρα ότι να είναι, έτσι.
0: Έγινε.
6: Δεν τα πετάς αυτά τα λεφτά. Δεν είναι πάω κάτι, τον αγαπάει τον πάω. Το ξέρουμε όλοι, δεν είναι. Αυτό δεν θα το συζητείτε.
0: Έγινε.
6: Αυτό, κατάλαβα τι να πω.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ, ακούστηκες. Η πλάκα είναι ότι ανοίξαμε γραμμές από τις 10 η ώρα και τώρα βγήκατε προς το τέλος του κλείσιμου της εκπομπής. Βγήκατε όλοι να βομβαρδίσετε. Λοιπόν, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ακόμα θα πάρουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
7: Πολλά λόγια για το τύπο τώρα, αδερφέ. Να είχαμε να λέγαμε δικαιολογίες στον Αντάνο. Για μένα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα ηγέτη, φίλε, στα κουμάτα να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ, ούτε με δουλειές ούτε με τίποτα. Αν δεν έρθει ένας ηγέτης να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ, μια ζωή αυτό το σωματείο θα ξεκληρίζεται. Θα πουλούνται παικτάκια από τις ακαδημίες, θα πάνε σε γερμανικές ομάδες κάτω στον Γάβρο, στον Βάζελο και θα πουλούνται και μεγάλοι. Δεν θα έχεις ποτέ κορμό, δεν θα βγεις ποτέ Champions League. Και να είχαμε να λέγαμε και πρώτα απ' όλα δεν θα γίνει και ποτέ γήπεδο. Ο κόσμος έχει γίνει προσωπολάτρης και να είχαμε να λέγαμε ότι είναι ΠΑΟΚ. Άμα είσαι ΠΑΟΚ θα έχεις επικριτική, θα έχεις απαιτήσεις, δεν θα δικαιολογείς κανένα. Για μένα αχάριστος δεν είναι ο λαός του κόσμου. Χάριστος είναι αυτοί που δικούν τον ΠΑΟΚ, γιατί άμα δεν ήταν ο ΠΑΟΚ ούτε περίπτερο στην Βενιζέλου δεν θα παίρνανε. Όλοι χρησιμοποιούσανε. Και δώσανε τα διαρκείας και πουλήσανε κυριακάτικα παραμονή της Παναγιάς του τέτοιο. Η μεγαλύτερη προδοσία για μένα φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο του Σαββίδη. Δεν ήταν ευεργέτης ποτέ στη δουλίτσα του κοιτούσε. Να μπει στο σύστημα της Ελλάδος, σαν ο Ρώσος που ήταν, γιατί δεν ήταν εδώ πέρα που είναι Αμερικανοευρωπαίοι, δεν θα το δεχόντουσαν. Πήρε τον ΠΑΟΚ, είχε πίεση λαού και σιγά σιγά πήρε τις δουλίτσες. πούλησε, να πούμε, πούλησε διάφορα, όπως η ΣΕΚΑ με ψωροχιλιάρικα την πούλησε δισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω όμως σε αυτή τη διαδικασία, αδερφέ, το καταλαβαίνεις.
7: Εσύ
0: ότι,
7: δεν μπορείς να πεις, αδερφέ, υπάρχουν και εμένα πολλοί είναι... που δεν ακούγονται,
0: ναι,
7: μπαίνουμε.
0: Εγώ όμως βλέπεις ότι δεν σου κλείσα το μικρόφωνο, ούτε σου
7: ναι, είπα όπως κάτι, κάποιοι άλλοι που το κλείνουν, ναι.
0: Εντάξει, εγώ ακούω όλους, είναι μία άποψη. Όλες οι ναι, απόψεις είναι σεβαστές, αρκεί να μην βρίζουμε και να μην εκθέτουμε.
7: Δεν έβρισα,
0: που
7: δεν βρίζουμε.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Απλά εγώ γι' αυτό κάνω την παρέμβαση τώρα, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε άλλα, κατάλαβες.
7: Ναι, εντάξει, εγώ δεν βρίζω. Απλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι πάει ΠΑΟΚ, είναι πάει σούπερ μάρκετ. Για μένα, εντάξει. Είχες προέδρους παλιά που χρωστούσαν τον κόσμο, αλλά είχες Κοντρέρας, είχες να πούμε αδερφούς Χασάν, είχες παικταράδες. Φρεώνανε το σύλλογο, αλλά είχες μεταγραφάρες. Είχες Φραντζέσκο, είχες Μαραγκό, είχες Πάσιτς. Από έκλεισε στην Arsenal. Και τώρα τη ΜΕΚ έχει ένα μεγαλομέτωχο, ΤΕΜΕΚ, μεγαλομέτωχο. Και να πούμε από το από τότε που ήρθε, αποκλείσει από την Ίστερ του. Πλάκα μας κάνατε, μωρέ. Προσωπολάτρες. Δηλαδή δεν μιλάω για σένα, φίλε. Αυτοί είναι παοξίδες. Εγώ βγαίνω, φίλε, από την εποχή του συγχωρεμένου, να πούμε, του Παρασίδη, να πούμε. Πού ήταν όλοι αυτοί και βγαίνουν όλοι και όλα καλά και όλα ωραία και δίκης και τέτοια. Εγώ θα σε πω τελευταία κουβέντα, φιλαράκι. Αν δεν έρθει ένας πρόεδρος να διώξει όλα γενικά εκεί μέσα τι υπάρχει και να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ, και αν έχει δεύτερη δουλειά να είναι δεύτερη δουλειά του αυτή και ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτη, αυτό το σωματείο μια ζωή έτσι θα κατρακυλάει. Θα σε δίνουν 5-10 κάτω από το χαλάκι έτσι να χαρίσει καμιά νίκη, κανένα τερμπάκι, άντε να πάρει και κανένα κύπελο στα 50 χρόνια, 40. Ποτέ δεν θα βγει στο μίλου όμως Champions League. Θα λένε τη δικαιολογία ότι να ξαναρχίζουμε. Εδώ και 20 χρόνια, 15 χρόνια ακούω, είναι καινούργια αρχή και καινούργια αρχή. Ποια καινούργια αρχή, ρε, ποιο δουλεύετε, ρε. Ποιο δουλεύετε. Πρέπει να έρθει ένας καινούργιος πρόεδρος να αναστήσει αυτό το σωματείο. Γιατί αυτό το σωματείο είναι με χρυσή αλυσίδα δεμένο, γερά. Και δεν το αφήνει να πετάξει εκεί που αρμόζει.
0: Έγινε, αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω στο κλείσιμο. Σε ευχαριστώ. Ακούστηκες. Όλες οι απόψεις, είπαμε, είναι σεβαστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο τέλος. Ευχαριστώ και όλους όσους μου στείλατε μηνύματα προσωπικά. Να είστε όλοι καλά. Εις το επανειδήν.

0: παίζεις εκεί.
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα πια δεν με πειράζει.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
3: Ήσουν μονή.
4: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Χαίρετε, καλησπερούδια. Κάτσε λίγο γιατί πουλάει τρέλα εδώ ο κύριος Ζούκεμπερκ στο λαό των ιστοριών καθημερινής τρέλας. Δεν είναι, λέει, αυτός ο κωδικός. Δεν ξέρω, εγώ βρέω τον κωδικό μου. Όχι, λέει, δεν είναι αυτός. Που μπλέξαμε πάλι πρωί-πρωί, για περίμενε λίγο. Προσπαθώ να μπω στο φουμπού και μας πολεμάει το κατεστημένο. Εντάξει, τώρα που αγριέψαμε. Εντάξει, τώρα που αγριέψαμε λίγο κατευθείαν. Κατευθείαν έκανε πίσω. Μας έβαλε με τον ίδιο τον κωδικό που έλεγε ότι δεν είναι αυτός. Τι μας κρύβουν.

Ωραία, άντε πάμε. Με τα πολλά. Καλησπερούδια. Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Και πάμε και απόψε. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Έτσι. Και άσμα σχετικό. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Πίσα και πούπουλα για σένα, ρε μπαμπέσα. Αυτό το λέει η Magic Despel. Η Magic Despel το λένε, που έχουν και το τραγουδάκι της εισαγωγής. Το πότε βούδας, πότε κούβας, στη διασκευή βέβαια. Μεξί, πώς βγήκε το πότε βούδας, το έχουμε πει ποτέ? Πρέπει να το έχουμε πει μια φορά πριν πολλά χρόνια. Κάτσα στο πω τώρα που γυρίζει, που είμαστε και χαλαρά καλοκαιριάτικο πράγμα ακόμα. Να τα κάνουμε και μια διαφήμιση τα παιδιά εκεί πέρα που τόσα χρόνια ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι, τη διασκευή τους. Λοιπόν, ναι, το πότε βούδας δεν το έχουμε σαν, ας το πούμε, χαλί αρχής, ένα κτίριο χαλί, επειδή ξέρω εγώ έχουμε καταλάβει ήδη τη ζωή μας στο παιχνίδι. Αυτό δεν το έχουμε πολύ καταλάβει ακόμα, να πω την αλήθεια, το ψάχνουμε κάποια στιγμή που θα πάει. Ναι, αυτό και εγώ δεν θυμάμαι γιατί το βάλαμε. Κάποια φλασιά θα είχα φάει,

Μάλιστα έπαιζε και στον Ηρόδοτο κάποια στιγμή. Δεν ξέρω θέσει, λεπτομέρειες και τέτοια, αλλά έπαιζε μπάλα και στον Ηρόδοτο. Και μάλιστα ο Ρασούλης είναι που έχει γράψει και τον ύμνο του Όφη. Να το πούμε και αυτό. Και είχε είδαλμα ποδοσφαιρικό τον Κούδα. Και άκου τώρα πώς προέκυψε. Φλασιά τώρα, δεν πειράζει, το πούμε. Και μετά πάμε και στα θέματα. Άκου πώς προέκυψε το τραγούδι. Όπως το θυμάμαι απ' έξω τώρα, στα πεταχτά τα πολλά. Είχε κάποτε ο Ρασούλης εξέδιδε ένα περιοδικό που ήταν και λίγο έτσι ψιλοαναρχικής, ας πούμε, ιδεολογίας, και είχε γράψει κάποια άρθρα, δεν ξέρω τι είχε μέσα, κάποιο άρθρο προφανώς θα ήταν, που είχε μέσα αυτές τις φράσεις που λέει το τραγούδι. Έτσι, πριν γίνει τραγούδι δηλαδή, κάπου είχε γράψει για το Βούδα τον Κούδα, κάπου είχε γράψει αυτό με τα ροκανίδια, όλο ίδια και τα ίδια της ζωής μου ροκανίδια. Το άλλο ανοιχτομάτης, άλλο αυγουλωμάτης επίσης υπήρχαν σε αυτό το άρθρο, τι ήταν. Δεν ξέρω αν είχε και άλλες φράσεις του τραγουδιού. Και σε κάποια φάση έτυχε να πέσουν στην αντίληψη οι φράσεις αυτές του μουσικού, πώς λέει, Βαγιόπουλος ή Βαγιακόπουλος, Βαγιόπουλος πρέπει να είναι. Γνωστός μουσικός του παλαιότερων χρόνων βέβαια. Λοιπόν, έτυχε να πέσουν στην αντίληψη του Βαγιόπουλου, του έκαναν κλικ και άρχισε να ψάχνει το Ρασούλη για να το κάνουν τραγούδι. Αλλά Ρασούλης πουθενά, ήταν τότε στο Λονδίνο, είχε φύγει εκεί πέρα. Κινητά δεν υπήρχαν, social media δεν υπήρχαν. Ναι, δυσκολία για να τον εντοπίσει. Τον έψαχνε, δεν μπορούσε να τον βρει. Κάποια στιγμή τέλος πάντων, αφού δεν μπορεί να τον βρει, αποφασίζει λέει από μόνος του να κάνει ένα μοντάζ στίχων. Τώρα προφανώς θα έβαλε και κάποιους δικούς του μέσα. Και κάποτε, δεν ξέρω τώρα μετά πόσο καιρό, κάποτε ρε παιδί μου, βρήκε το Ρασούλη, τον πέτυχε. Του είπε ότι το είχε κάνει τραγούδι, έτσι για να το ξέρει, δεν το έβγαλε από μόνος του. Τον έβαλε να το ακούσει, του άρεσε πολύ λέει του Ρασούλη, και κάπως έτσι προέκυψε το άσμα. Το πότε Βούδας, πότε Κούδας. Το οποίο τώρα θυμάμαι και κάτι άλλο, αλλά το πούμε και αυτό γιατί έχει και πλάκα αυτό. Μέσα το άσμα έχει και μία άλλη φράση, το... εδώ δεν είναι, πώς το λέει, βρε δεν είναι εδώ του Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχετε ακούσει πώς βγήκε? Έχει ιστορία από πίσω αυτό η φράση. Και είναι και σόκιν. Εντάξει, ψήλο σόκιν, ναι. Ο Ρασούλης λέει κάποτε έμενε σε ένα υπόγειο. Και τον ξυπνούσαν οι διάφοροι θόρυβοι κάθε πρωί τέλος πάντων. Και ένα πρωί ήταν κάτι κυράντζες λέει απ' έξω εκεί, κουτσομπόλευαν φωναχτά έξω το παράθυρό του. Μεταξύ αυτός δούλευε βράδυ και κοιμόταν ξημερώματα συνήθως, οπότε ξέρεις τώρα. Και σε κάποια φάση σηκώνεται και της λέει πηγαίνετε λίγο παραπέρα σας παρακαλώ. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είπε. Και αυτές αντί τέλος πάντων να το σεβαστούν και να πάνε παραπέρα, του τη βγήκαν από δεξιά. Δηλαδή άρχισαν να του λένε ότι οι άνθρωποι του Μόχθου που δεν είναι τεμπέληδες, δεν κοιμούνται λέει μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ, δουλεύουν τα πρωινά και κάτι τέτοια συντηρητικά της εποχής. Εκεί του γυρίζει το μάτι του Ρασούλη και όπως είναι σηκώνεται και βγαίνει έξω με το σόβρακο όπως ήτανε και λένε ότι πήγε και το κατέβασε μπροστά τους. Και εκεί τους είπε τη φράση, βρε δεν είναι εδώ το Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη. Και όπου φύγει, φύγει κυράντζες. Έτσι που λέτε, true story. Έτσι με αφορμή το τραγουδάκι της εισαγωγής που το βάζουμε σε διασκευή και που δεν θυμάμαι γιατί το βάζουμε κάθε φορά όταν ξεκινάμε. Κάτι έχει γίνει τώρα, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε, πάμε. Επικοινωνία δόκαμε, δεν δόκαμε, τίποτα δεν δόκαμε. Κάτσε να δόκουμε τώρα. 9.55 πληκτρολογείτε στο κουνιστό σας τηλέφωνο. Αφήνετε ένα κενό ή δύο ή τρία ή τέσσερα. Αφήστε όσα θέλετε, δεν παίζει ρόλο. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, το κενό, αυτό που επιθυμείτε το σχόλιο και αποστέλλετε στο 54301. Εναλλακτικά, Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση Παύλα προαναγγελία της εκπομπής εκεί στο φουμπού του κυρίου Ζούκεμπερκ

Το οποίο φουμπού είναι λέει και στην κορφή, ε. Έβλεπα βγήκανε κάτι συγκριτικά εκεί πέρα για τα social. Είναι στην κορυφή των προτιμήσεων. Κυρίως στις μεγάλες ηλικίες, είναι και στο σύνολο βέβαια, αλλά οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που το ανεβάζουν, γιατί στις πιο έτσι νεαρές ηλικίες προηγούνται, είναι το Instagram πρώτο και δεν θυμάμαι ποιο είναι δεύτερο. Τέλος πάντων, στο σύνολο είναι το φουμπού. Και το YouTube είναι δεύτερο λέει και το Instagram είναι τρίτο. Και TikTok τέταρτο και το X συμπληρώνει την πεντάδα. Αυτά που λέτε. Και μιας που μιλάμε για social, να πούμε ότι είναι πλέον και πρώτα στην κούρσα της ενημέρωσης όσον αφορά την Ελλάδα. Έτσι τουλάχιστον το έβγαλε το βαρόμετρο του 25. Ότι το 56% ενημερώνεται πλέον μέσα από τα social media. Ευρωπαϊκός μέσος όρος εδώ 40%. Τηλεόραση είναι τώρα πλέον, έχει πέσει. Θυμάμαι όταν βλέπαμε αυτά πριν κάνα χρόνο, ήταν πολύ οριακά πάνω η τηλεόραση. Δηλαδή ήταν τα social media ένα κλικ πίσω. Φαίνονταν ότι έρχεται. Τώρα λέει τα social media πάνω από την τηλεόραση, 56% τα προτιμούν για την ενημέρωση, λέω συγκεκριμένα, όχι ψυχαγωγία και τέτοια. Η τηλεόραση είναι δεύτερη πλέον με 54%. Εδώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 71%. Και μετά έχει κάποια άλλα, κάτι μηχανές αναζήτησης, κάτι πλατφόρμες εκεί πέρα, βίντεο, κάτι ενημερώσεις από φίλους και οικογένειες κτλ. Ναι. Όσο για τα παραδοσιακά τα μουμουέ, εκεί άστα να πάνε. Έχει βγει ο δείκτης εμπιστοσύνης, όπως τον λένε. Μιλάμε για Ελλάδα τώρα. Δείκτης εμπιστοσύνης Ελλήνων απέναντι στα μουμουέ. Στο 18% μόλις. Είναι η χειρότερη επίδοση των τελευταίων 11 χρόνων. Αυτά τα νέα. Που λέτε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι να δούμε τώρα. Άντε ρε παιδάκι μου, μπες με τις ενέσεις πάλι. Λοιπόν, ναι, κάτσε να δούμε λίγο το κουπονάκι και να έρθω και στα πρώτα μηνύματα να δούμε αν είστε εδώ, τι μας λέτε.

Ναι. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος. Για να δούμε λίγο αν έχει κάτι σοβαρό έτσι τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σε εξέλιξη έχει κάτι αγγλικά που δεν τα βλέπω και πολύ, link up και κάτι τέτοια είναι. Τίποτα έτσι κανένα. Ναι. Κάνα ντέρμπι, δεν έχουμε κανένα ντέρμπι. Μπα. Καλά, τα αφήνουμε αν είναι. Αν προκύψει κανένα γκολ, ενημερώνουμε. Δεν βλέπω εδώ κάτι σε ντέρμπι. Οπότε πάμε στα πρώτα μηνύματα που λέγαμε, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για να δούμε τώρα εδώ λίγο αν είστε εδώ και τι μας κρύβει ο κύριος Ζούκεμπεργκ που μας παιδεύει κάθε φορά διπλά και τριπλά. Λοιπόν, ωραία. Εμφανίσαμε και τα πρώτα. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον Γιώργο που ανεβάζει εδώ πρωτοσέλιδο και λέει, τι λέει, μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Ναι. Α, είναι Βελόπουλος το λέει αυτό. Τον έχει το πρωτοσέλιδο, λέει, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό, ε. Μπλέκουμε σε, εν τω μεταξύ. Τι ωραίο και αυτό κάθε φορά. Πόσο ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Κάνεις καριέρα τώρα, έτσι. Είσαι πολιτικός, είσαι δημοσιογράφος, είσαι ό,τι θες να είσαι. Τι ωραίο πράγμα. Και τι εύκολο και τι πιασάρκο. Πιάνεις πάντα ένα σενάριο, το χειρότερο που μπορεί να έρθει, τη χειρότερη εκδοχή του. Έτσι και πάνω εκεί κάνεις πολιτική, κάνεις ρητορική, κάνεις ό,τι θες να κάνεις. Παίρνεις τα like, παίρνεις τα μηνύματα, παίρνεις τα τηλέφωνα, παίρνεις τους ψήφους, τα παίρνεις όλα. Τι ωραία. Μάλιστα. Και θα παγιδεύσουν, λέει, και το Καστελόριζο. Πώς ακριβώς θα το παγιδεύσουν, με ποια έννοια. Ναι. Εντάξει, πάντως ότι μυρίζει η ένταση, η αλήθεια είναι αυτή, ότι μυρίζει. Τώρα για παραπάνω δεν ξέρω. Τα είπαμε και χθες. Τι τέλος πάντων. Εγώ τουλάχιστον τι εκτιμώ ότι θα γίνει. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τάσο από τα Γιάννα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Μας εύχεται να είσαι καλά. Ο Νίκος επίσης εδώ. Ευχαριστώ, φίλε. Ζω για τη στιγμή, λέει, που θα πει το όνομα του νέου Σέρβου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Άντε βρε σταμάτα, άστο να το Γιώργαρο. Γιατί, δεν μπορεί, εύκολο είναι, θα του πει. Για το Μίνο, λέει, που θα πει το όνομα. Ο Μάκης λέει και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ. Ο Παναγιώτης την καλησπέρα του. Και ο Νίκος εδώ από την άλλη μεριά επίσης. Ωραία, αν έχει έρθει κάτι άλλο, το κάνουμε το ρεφρασάκι και το βλέπουμε. Το όνομα του ποδοσφαιριστή, έτσι. Ναι, πώς τον λέμε αυτό, να είπαμε. Ουγκρεσίτς. Εντάξει, μωρέ, εύκολο είναι. Εδώ είπαμε το Κρμέντσικ. Ναι, τώρα που πήγαμε σε αυτά, δύο ήταν τα βασικά, έτσι, άμα θέλουμε να ξεκινήσουμε από του αθλητικού μας μικρόκοσμου. Δύο ήταν τα βασικά, οι ειδήσεις που ξεχώρισαν και οι δύο τον ΠΑΟΚ αφορούσαν. Η μία τον ποδοσφαιρικό, η άλλη τον μπασκετικό. Μεταγραφή Ουγκρέσιτς από τη μία, προέγκριση εισόδου στην Ευρωλίγκα από την άλλη. Προέγκριση, έτσι, όχι έγκριση. Γιατί βλέπω κάποιοι το περνάνε πολύ, έτσι, πολύ δεδομένο. Εντάξει, προφανώς όπως έχει φτάσει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, δεν θα είναι και πολύ εύκολο να μείνει εκτός, αλλά έτσι τυπικά ακόμα δηλαδή μιλάμε για προέγκριση. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Άρη, ο οποίος είναι έξω από τις ομάδες που έχουν πάρει αυτή την προέγκριση, αλλά λένε από τον Άρη ότι εμείς δεν κάναμε επίσημο αίτημα. Οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και θα το δούμε και λοιπά. 80 εκατομμυριάκια, έτσι. Όποια ομάδα μπει τελικά μέσω franchise, 80 εκατομμυριάκια θα σκάσει για να πάρει το πολυπόθητο δεκαετές συμβόλαιο της EuroLeague. Εντάξει, τώρα για ΠΑΟΚ μπασκετικό, τι να πούμε, κοσμογονία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πεις. Είναι η λέξη που περιγράφει αυτά που συμβαίνουν στη νέα εποχή. Τώρα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά και την είδηση της ημέρας που είχε να κάνει με τον Ουγκρέσιτς.
Νομίζω ότι εντάξει, ήταν βασικά μια είδηση που είναι που χρειάζονταν πολύ. Καταρχάς, με όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, χρειάζονταν πολύ μια τέτοια είδηση. Γιατί είναι μια είδηση που επαναφέρει ως ένα βαθμό, νομίζω, σημαντικό αυτό που λέμε αίσθηση του οράματος, έτσι, που φάνηκε ότι έλειπε τελευταία από τον ψυχισμό του κόσμου. Όχι βέβαια ότι κλείνει η πληγή της εσωστρέφειας. Θα χρειαστεί να σεβούν πολλά περισσότερα για να κλείσει η πληγή αυτή, έτσι, γιατί και η πώληση του Κωνσταντέλια δεν θα ξεχαστεί, και ο τρόπος που έγινε βασικά. Και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ, κάποιες λογικές ακατανόητες που, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι κρατούν την ομάδα πίσω. Και αυτά φυσικά δεν είναι εύκολο να ξεχαστούν. Ας ελπίσουμε ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν επιτέλους. Γιατί αν δεν αλλάξουν και 10 Ούγκρεσιτς να έρθουν, ψιλοδώρο άδωρο θα είναι. Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, να, πιστεύω ακούσατε νωρίτερα κιόλας ο Μάντζιος που έκανε το ψαχτήρι για να δει κάποια πράγματα. Το ρόστερ του Ολυμπιακού σήμερα έχει διπλάσια χρηματιστηριακή αξία. Υποτίθεται είναι δύο ομάδες που πηγαίνουν για τον ίδιο στόχο. Τώρα βέβαια η χρηματιστηριακή αξία δεν καθορίζει και τους στόχους, ντε και καλά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παίζει και κανένα ρόλο. Άμα δεν έπαιζε δεν θα την κυνηγούσαν οι πρόεδροι, θα ήταν κορόιδα να τρέχουν να βάζουν τα ωραία τους λεφτά, αν μπορούσαν να πετύχουν τους στόχους τους και με πολύ λιγότερα. Αυτονόητο είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα για τον παίχτη. Εντάξει, εγώ το έψαξα λίγο, όπως και κάθε παίχτη φυσικά, να δω λίγο να καταλάβω τι μέρος του λόγου είναι. Όταν λέω το έψαξα, όχι απλά βιντεάκια YouTube. Έτσι, έχει και κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μανατζαρέοι. Έχει κάποια, τέλος πάντων, συμπληρωματικά που μπορείς να δεις τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες, βαθμολογίες, σύμπλην. Λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για ένα παιδί 20 ετών. Έτσι, μιλάμε για ένα ταλέντο, ένα μεγάλο ταλέντο, το οποίο έχει και μεγάλη ωριμότητα για την ηλικία του, από ό,τι φαίνεται, και ουσιαστικά τίνει να χαρακτηριστεί έτοιμος παίκτης. Τίνει. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. 20 ετών, 1,88 δημιουργικό χαφ. Τώρα, οχτάρου δέκαρο, δεκαρό οχτάρο, νομίζω είναι και θέμα κάστοτε προπονητή, δηλαδή πώς θα το δει, τι χρειάζεται, πώς θεωρεί ότι του ταιριάζει κλπ. Και υπό προϋποθέσεις βέβαια, μπορεί και περιφερειακός επιθετικός, επειδή έχει πολύ καλή αίσθηση του γκολ. Τώρα, στα δυνατά του σημεία, πέρα από τα τελειώματα που είναι πολύ καλός πράγματι, έχει εξαιρετική αντίληψη, έτσι, ποδοσφαιρικό IQ που λέμε. Έχει εξαιρετικό κουβάλιμα της μπάλας. Έχει καλή τεχνική, καμία σχέση με Κωνσταντέλια όμως, ειδικά στην τρίπλα είναι η μέρα με τη νύχτα. Έχει καλό ξεπέταγμα στα πρώτα μέτρα, έχει και καλή ταχύτητα για το ύψος του, έτσι, για το σουλούπι του γενικά. Καλή αίσθηση χώρου για να βγάζει την τελική πάσα. Πολύ καλή υποδοχή και καλό γύρισμα σώματος για να μπορεί να ξεκινάει τις επιθέσεις, έτσι, γρήγορα από την πίσω ζώνη. Και τέλος πάντων, για να μην το πολυλογούμε, πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που, εντάξει, το έχετε καταλάβει όλοι πιστεύω που θα είδατε και δύο βιντεάκια, τρία ξέρω εγώ, πολύ καλός δημιουργικά, με επιθετικό προσανατολισμό, τέτοιου τύπου χαφ είναι. Πέρσι είχε 44 σούτ, από τα οποία τα 23 είχαν βρει στόχο, έτσι, βρήκαν εστία δηλαδή, εννοώ. Σε γκολ είχαν καταλήξει τα 6. Φαίνεται να είναι ένα χαφ που μπορεί να σου κάνει, ξέρω εγώ, 10 γκολ τη σεζόν και άλλες 10 assist. Τώρα, για τα αδύναμα σημεία. Ένα από τα σημαντικά είναι η ανασταλτική λειτουργία. Έτσι, και αυτό ίσως λέω τώρα, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, μπορεί να του δίνει και πόντους στο να χρησιμοποιείται ως δεκάρι, επειδή διαθέτει και το ένστικτο του γκολ που λέγαμε, να τον κάνει λίγο χρησιμότερο ως δεκάρι. Βέβαια, και στο 10 έχει κάποια μειονεκτήματα. Βέβαια, αν τυχόν, ας πούμε, παίξει στο 8, εκεί με το σουλούπι που έχει θα θέλει δίπλα έναν ταχυδυναμικό, έτσι, που να οργώνει, που να... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει το Ζαφίρι ευτυχώς.
και τον Καμαρά, αν συνεχίσει να τον έχει, δεν ξέρω. Τώρα, ως δεκάρι, αυτό που δεν τον βοηθάει είναι η τρίπλα. Δηλαδή πέρσι είχε όλες και όλες 8 πετυχημένες τρίπλες στη σεζόν, ποσοστό 33%. Άρα δηλαδή αντικοσταντέλια σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών δεν μπορείς να τον πεις. Έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, πάντως είναι ταλέντο με πολύ μεγάλη, έτσι, δυνατότητα εξέλιξης. Το παιχνίδι του βασίζεται περισσότερο στην οξυδέρκεια, στο καλό κράτημα της μπάλας, το οποίο είναι και κράτημα που μπορεί να πηγαίνει και μέτρα, δηλαδή παίρνει την μπάλα και φεύγει μπροστά, όχι απλά πως την κρατάει πολύ καλά ο Μεϊτέ που την κρατάει γύρω από τον άξονα του, ξέρω εγώ, και τη δίνει δίπλα. Έχει και κράτημα που μπορεί να τρέξει με την μπάλα μέτρα. Φυσικά η πολύ καλή αίσθηση του γκολ που λέγαμε, έτσι, είναι πολύ βασικό. Και αυτά τα λίγα σαν μια πρώτη προσέγγιση, εκτίμηση για το TST Ugresic. Τα περισσότερα θα τα δούμε μαζί στο γήπεδο. Το τμήμα scouting τον είχε βάλει στο μάτι εδώ και καιρό. Τον είδε και ο μάτος που τον πρότειναν. Τον είδε και άναψε αμέσως το πράσινο φως, λέει, του άρεσε. Εντάξει, καλή κίνηση αν μιλάμε για το παρόν. Με προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε εξαιρετικά καλή, έτσι, για το μέλλον. Και καλή κίνηση και αγωνιστικά και επικοινωνιακά. Μένω πολύ σε αυτό το δεύτερο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το δεύτερο, όπως έφτασαν τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης, ευτυχώς θα πω τελικά, σε αντίθεση με όσα πίστευε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, τελικά έκανε αυτό που έπρεπε με τα λεφτά του Κωνσταντέλια. Αυτό που έπρεπε και αυτό που όφιλε κιόλας. Έτσι, βάζω και το όφιλε στη μέση, γιατί για να μην φεύγουμε στο άλλο άκρο. Γιατί κάποιοι εύκολα φεύγουν και στο άλλο άκρο. Βλέπω κάποιοι πανηγυρίζουν γιατί είναι 8 εκατομμύρια, λέει. Εντάξει, είναι 8 από τα σχεδόν 30. Λοιπόν, για μένα το μεγαλύτερο όφελος, για να το κλείνουμε και να πάμε διάλειμμα, το μεγαλύτερο άμεσο όφελος μεταγραφής είναι ότι θα βγάλει τον ΠΑΟΚ σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό από την κρίση εσωστρέφειας στην οποία είχε περιέλθει. Έτσι, το πρώτο είναι αυτό και μετά τα οποία αγωνιστικά ωφέλη. Τα οποία θα δούμε ποια ακριβώς θα είναι και πόσο άμεσα θα έρθουν κλπ. 20 χρόνων επαναλαμβάνει το παιδάκι. Έτσι, δεν χρειάζεται να μπαίνει υπερβολικά μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Η Blackburn ενδιαφέρει. Blackburn, δέρνουμε, που έλεγε και η διαφήμιση. Blackburn Sheffield 1-2 στο 85. Κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω να έχει. Εντάξει, άμα έρθει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα το πρώτο προς το παρόν. Επιστρέφουμε σε ένα 1,5 λεπτάκι.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, ρίχνω βλέφαρο στην επικαιρότητα εδώ πέρα. Α, δούμε κλασικά αν είχαμε τίποτα τις τελευταίες στιγμές. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Πολύ παίζει Dolly Parton, έφυγε από τη ζωή στα 80. Δεν θα βάλουμε κανένα τέτοιο στα τελειώματα. Και νωρίτερα και ο Δημήτρης Κόκοτας, 57-58, πόσο ήταν. Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Και για τον Κερούλη λέει ότι τελευταία μέρα με τη μεγάλη ζέστα, τώρα η Τετάρτη. Από Πέμπτη υποχωρεί, αλλά θα έρθουν, λέει, μπουφόρια. Μέστε. Ωραία, μπουφόρια θα έρθουν. Τι άλλο θα έρθει? Η επέκταση της Καλαμαριάς έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα μίκρα, λέει, Καλαμαριά, μίκρα Καλαμαριά, με την επέκταση της Καλαμαριάς, μίκρα κέντρο, 15 λεπτά θα είναι περίπου, και υπολογίζεται ότι λόγω της επέκτασης 12.000, λέει, αυτοκίνητα λιγότερα στους δρόμους. Έτσι το έχουν μελετήσει το πράγμα, μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, και τι άλλο έρχεται, και δεν θα έρχεται τώρα που πιάσαμε εδώ τα της πόλης. 5 Σεπτεμβρίου, η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα, λέει, 100 χρόνια κλείνει φέτο. Και πέρα από τους επισκέπτες εκεί πέρα, τους κλασικούς που θα θέλουν να δουν τα εκθέματα, θα έχουμε και άλλες επισκέψεις από ό,τι ακούγεται. Αγρότες ζεσταίνουν μηχανές και πάλι. Για να ξεκινήσουν από την Θεσσαλονίκη τον νέο κύκλο των πανελλοδικών κινητοποιήσεων. Αυτό τουλάχιστον διαρρέεται. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Στους γνωστούς ρυθμούς της καθημερινής μας τρέλας. Οι οποίοι τώρα που είναι, μάλλον οι οποίες ιστορίες καθημερινής τρέλας, τώρα που όχι εκπομπές, οι κανονικές, τώρα που θα πάμε σιγά σιγά για προεκλογική περίοδο φουλ, λογικά θα ξεφυτρώνουν η μία πίσω από την άλλη. Εντάξει, κάτι τελευταίες δημοσκοπησούλες που βγαίνουν δίνουν τον Κυριάκο, λέει, στο 26,5, τον Αλέξη στο 14,5, αυτό είναι interview, πτώση ο Αλέξης, το Πασόκ στο 10, την Ελληνική Λύση στο 9, το ΚΚΠ5 με 6,1 και την Ελπίδα της Καριστιανού 3,6%. Μεγάλη πτώση. Φόνη Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, ΣΥΡΙΖΑ 2% κλπ. Και επίσης ένα που είναι σημαντικό, αυτό θα έλεγα να το κρατήσουμε, αναποφάσιστη στο 10,6%. Και 6 στους 10 θέλουν, λέει, η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Έτσι, αυτά τα δύο μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Εναλλακτική θεματολογία θες, Παναγιώτη? Να, χθες μου, ρε, το πήγαμε χαλαρά με τα εναλλακτικά, πρώτη εκπομπή. Α, δούμε. Όλοι, καλοκαιράκι είναι ακόμα. Το πρωτόκολλο είναι, πώς το λένε, ελαστικό. Άμα θέλετε, το πάμε και με εναλλακτική θεματολογία. Για να ανεβαίνει και η διάθεση, γιατί τώρα που θα έρθει και ο χειμών, ξέρουμε πάλι τι έχει να γίνει. Εντάξει, λέει, γιατί, αυτό έχει ενδιαφέρον, κάτσε τώρα φλασιά, γιατί για τη διάθεση, που εγώ δεν το έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια, δεν το έχω νιώσει δηλαδή, αλλά υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου, επικρατεί ότι η διάθεση τα βράδια πέφτει. Η δική μου δεν έπεφτε ποτέ τα βράδια, αλλά οκ. Τέλος πάντων, στους πολλούς, λέει, πέφτει. Και βρήκα ότι κάποια στιγμή είχα δει ότι, πέρα, ρε παιδί μου, από το λογικό ότι επειδή δεν έχουμε έντονη δραστηριότητα το βράδυ, ξέρεις, έρχονται οι σκέψεις, οι αρνητικές, που την ημέρα λόγω της τρέλας που ζούμε δεν μπορούν να βγουν πάνω. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Αλλά έχει, λέει, και κάτι χημικές ουσίες που κάνουν μέσα διεργασίες. Είναι, λέει, κάτι χημικές ουσίες, κάτι ορμόνες, κάτι τι διάλο είναι που όταν χαλαρώνουμε πέφτουν. Και πώς λέγεται αυτή, σεροτονίνη. Αυτή θεωρείται η ορμόνη της καλής διάθεσης, υποτίθεται. Αυτή, λέει, τα βράδια πέφτει επειδή αλλάζει η λειτουργία του εγκεφάλου. Και οπότε τα αρνητικά συναισθήματα ανεβαίνουν. Και η κορτιζόλη βλέπω εδώ και η μελατονίνη. Και αυτές πέφτουν. Αυτές είναι ορμόνες της ενέργειας και της... Εγώ εντωμεταξύ, τι τόσο ανάποδος άνθρωπος είμαι. Ορμόνες ενέργειας και της εγρήγορης, έτσι. Εγώ εντωμεταξύ, ενέργεια και εγρήγορση έχω το βράδυ. Δεν κλείνει το μάτι, γαρίδα. Τη μέρα κουτουλάω. Τι μας κρύβουν. Και το σκοτάδι, λέει, φταίει που δημιουργεί και αυτό αρνητικά συναισθήματα. Αλήθεια. Ωραία, ανάποδος άνθρωπος. Εμένα το σκοτάδι θετικά συναισθήματα μου δημιουργεί. Μ' αρέσει το βράδυ. Έστω. Θα μου πεις, όταν έχει όμως ήλιο και είναι έξω η μέρα, χαρά Θεού. Εκεί η διάθεση ανεβαίνει κατευθείαν, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Σκοτάδι τώρα που είπα. Κάτσε, κάπου είχα μια έρευνα, θυμάμαι, την είχα βρει για τις κατσαρίδες. Πού είναι το σκοτάδι? Ανάτο. Έχει μια έρευνα για τους φόβους. Ποιοι είναι οι φόβοι των Ελλήνων? Το σκοτάδι είναι... Είναι και αυτό, δεν είναι από τα πρώτα, βλέπω, 9%, ε. Θα τα δούμε και αυτά κάποια στιγμή. Ξέρετε ποια είναι η πιο συχνή φοβία που δηλώνουμε? Κάτσε να σου πω λίγο. Αυτό έχει γίνει, ναι, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι αυτό. Όχι, ψέματα. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τον ορισμό της αφοβίας. Ότι η φοβία είναι... Όταν έχουμε, ρε παιδί μου, κάποιες ανησυχίες, κάποιους φόβους που είναι όμως ανεξέλεγκτα μεγάλοι σε σχέση με την πραγματική κατάσταση, που είναι δυσανάλογοι δηλαδή, έτσι, σε σχέση με αυτό που θα δικαιολογούσε η πραγματικότητα. Ναι, καταρχάς το ποσοστό, λέει, που δηλώνει ότι έχει κάποιο είδους φοβίες είναι 81,7%. Μόνο το 18,3% είπε ότι δεν αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Πρώτη φοβία, αυτή που έχει αναφερθεί πιο συχνά, ποια λέτε να ήταν? Αυτή που έχει να κάνει με τα ύψη. 34,1%. Ασθένειες, λέει, 25,1%. Έντονα φυσικά φαινόμενα μετά 24,8%. Κατσαρίδες πιο κάτω, 21,5%. Συγκεκριμένα κατσαρίδες, γιατί βλέπω άλλα έντομα και ζώα, 20,5. Γιατί βρει κατσαρίδα, τι σας έχει κάνει κατσαρίδα, τα είπαμε και άλλη φορά. Το παράδειγμα με την πεταλούδα και την κατσαρίδα. Τι ζημιά μας κάνει κατσαρίδα σε σχέση με την πεταλούδα? Και την πεταλούδα την αγαπάμε και την κατσαρίδα τη διαλύουμε στη γωνία με τη μύτη του παπουτσιού. Μάλιστα, και τα υπόλοιπα, τα δούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά. Τώρα... Καλησπέρα και στον... Πού είμαστε? Πασχάλης, λέει. Άντε, λέει, πάμε με ανουνάκι να απογειωθούμε. Βέβαια. Χθες έτοιμοι είμαστε. Αλλά συγκρατηθήκαμε. Ανουνάκι, έτσι. Ωραία. Πώς το είπαμε χθες? Αυτή είναι, λέει, ήρθαν από κάποιο... Από κάποια αστρική πύλη, από κάπου ήρθαν, δεν θυμάμαι. Και επειδή θέλανε το χρυσό που έχει η γη, εμείς δεν υπήρχαμε τότε σαν άνθρωποι, υπήρχε μόνο ο χρυσός. Και αυτοί, λέει, επειδή θέλανε να εξορίξουν όλο το χρυσό, και πού να τρέχουν τώρα να το βγάζουν, αυτοί κουραστικά πράγματα είναι, είναι, λέει, που δημιούργησαν τον άνθρωπο, τους πρωτόπλαστους. Αυτά είναι θέματα, βρε. Αρχίσουμε εδώ, μαλώνουμε και τους πρωτόπλαστους. Μάλιστα. Okay. Αν και βλέπω τελευταία η διάθεση περισσότερο είναι να μαλώνουμε για τον ΠΑΟΚ, ε! Οκ. Okay. Κάτσε να δεις τώρα το χειμώνα. Τι υλικό θα έχουμε για να μαλώνουμε. Α, εν τω μεταξύ, τώρα που θυμήθηκα, ένα από αυτά που κατά καιρούς, ας πούμε, γίνεται φασαρία, που είναι το μεταναστευτικό. Α, το πούμε και αυτό πριν να προχωρήσουμε. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμιά γραμμή, αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε, και μετά τις 12 πιάνουμε έτσι και τα θέματα τα λίγο έτσι πιο βαθιά. Έχουν βγει κάποια στοιχεία. Παράδειγμα, λέει, από 1η Αυγούστου του 25 μέχρι 1η Αυγούστου του. Μάλλον ψέματα. Από 1η Αυγούστου του 24 μέχρι 1η Αυγούστου του 25 οι αφίξεις 61.112, έτσι. Τώρα, από 1η Αυγούστου του 25 μέχρι 1η Αυγούστου του 26 41.998. Έτσι, μείωση σημαντική. Και ταυτόχρονα το άλλο που βγαίνει είναι ότι υπάρχουν και υπάρχει και αύξηση στις επιστροφές. Δηλαδή είναι περίπου 20% επάνω και οι επιστροφές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οπότε, να, το λέω και αυτό γιατί είναι θέμα που απασχολεί. Εντάξει, κάποιοι, ας πούμε, φοβούνται ότι οι ξένοι θα μας κατακτήσουν. Εντάξει, το κουβεντιάσαμε και άλλη φορά αυτό. Προβλήματα πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει και η μετανάστευση παράνομη ειδικά. Αλλά αυτό είναι λίγο έτσι, κάτι διαφορετικό από τα οργουελικά σενάρια που ακούγονται τέλος πάντων από κάποιους που και καλά βλέπουν το μέλλον. Κάποια πράγματα δεν γίνεται να συμβούν. Έτσι είναι, έχουν μετρηθεί μέσα στα χρόνια, απλά δεν γίνεται. Λοιπόν, αν μια χώρα έχει προβλήματα και φιλορροή, τα προβλήματα αυτά θα αγγίζουν και τους μετανάστες της χώρας αυτής. Εντάξει, οπότε αν θέλει ο Έλληνας να φύγει, θα θέλει και ο μετανάστες να φύγει, να είστε σίγουρος. Λοιπόν, αυτά. Ωραία, και Παναγιώτης εδώ. Προσυπογράφεις Γιαννουνάκη, έτσι. Καθίστε καλά, Καθίστε καλά. Λοιπόν, ναι. Για να δούμε τι διαθέσεις έχουμε. Εγώ θα ανοίξω γραμμές σιγά σιγά αν θέλει να περάσει κανένας όσο βλέπουμε εδώ τα της επικαιρότητας και τα υπόλοιπα. Και μετά τις 12, έτσι, που είναι και η ώρα λίγο πιο χαλαρή ακόμα, πιάνουμε και κάποια θεματούδια που έχουμε εδώ πέρα κρατημένα που χωράνε και λίγο παραπάνω συζήτηση ενδεχομένως. Λοιπόν, βλέπω εδώ και metrosport.gr για το θέμα του Ούγκρεσιτς πάνω-πάνω. Έτσι υπάρχουν και δηλώσεις Σέρβου δημοσιογράφου που λέει κάποια πράγματα για τα στοιχεία του, για την νεοτροπία του που είναι ανθεκτική, έτσι, ότι είναι παίκτης ηγέτης κτλ. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε. Και απορρίφθηκε βέβαια και η έφεση του Ζίφκοβιτς, δεν θα παίξει στο παιχνίδι μεθαύριο. Νομίζω γνωστό λίγο πολύ αυτό. Λοιπόν, ωραία, επικαιρότητα από εδώ μεριά δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει. Οπότε ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Αν έχετε έτσι κάτι που θέλετε να σχολιάσετε, οτιδήποτε. Και βλέποντας και κάνοντας, είπαμε αυτή η εβδομάδα την έχουμε έτσι λίγο προσαρμογής. Αν την πάμε λίγο χαλαρά. Ή και όχι, τώρα θα δούμε ανάλογα με τις διαθέσεις. Φοβάσαι εσύ τον πλάστη? Ποιο πλάστη, της γυναίκας ή της πεθεράς? Ο Γιώργος φοβάται τον πλάστη, όχι τις κατσαρίδες. Τι είναι αυτό, α, που λέγαμε για τις φοβίες, Κάτσε εδώ, μα έχει πλάστη. Έχει, τι είπαμε, τα ύψη είπαμε έχει, τις ασθένειες είπαμε έχει, δεύτερο, φυσικά φαινόμενα, κατσαρίδες, άλλα ζώα έντομα. Άκου και τι άλλο έχει, στους φόβους των Ελλήνων. Τώρα το βλέπω αυτό. Ο φόβος, λέει, της δημόσιας ομιλίας. 16,7% αυτό. Ο φόβος αρνητικής κριτικής, ξέρω εγώ. Τα βαθιά νερά της θάλασσας είναι. Οι κλειστοί χώροι είναι. Ναι, αυτό λίγο και εμένα με κάνει κάπως. Όχι οι κλειστοί χώροι το δωμάτιο, να είμαι σε καμιά σωλήνα μέσα, ρε παιδί μου. Και να πρέπει να περάσω, τύπου survivor. Ναι. Αλλά ο μεγαλύτερος φόβος είναι άλλος. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Ο μεγαλύτερος φόβος, ξέρετε ποιος είναι, έτσι? Ο φόβος της μη εξευρέσεως εκείνης της ρημάδας της άκριας. Μάλιστα. Σκοτάδι 9% κτλ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Για ό,τι αγαπάμε, για ό,τι φοβόμαστε, για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Έτσι τώρα για αρχή στα πεταχτά. Και μετά βλέπουμε και τα περισσότερα. Λοιπόν, 90 90 90 54 301. Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για ό,τι θέλετε, αν θέλετε, εδώ είμεθα. Πάμε, καλημέρα, παρακαλώ, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλά, Κώστα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, καλά, καλά, εσύ?
1: Πώς πέρασες?
0: Καλά, ήσυχα.
1: Ξεκουράστηκες?
0: Όχι, κουράστηκα γιατί πήρα ένα κουτάδι και με άλλαξε τα πετρέλαια.
1: Τι ράτσα είναι?
0: Ράτσα τώρα, κοκονάκι, είναι αυτά τα τεριεδάκια, τα μπασταρδάκια.
1: Αυτά είναι τετραπέρατα, ρε.
0: Διαβολάκια, ναι, ξέρω, είχα και άλλο τέτοιο.
1: Ναι, ναι, πανέξυπνα. Η μία μου είναι πιο έξυπνα, τα άλλα λίγο πιο... πιο δύσκολο στο να μάθουν, ξέρεις, να προσαρμοστούν. Πάντα η μήμα είναι πιο έξυπνα σαν σκυλιά. Τέλος πάντων, μακάρι να σε κουράζονται και θέματα δέκοτα.
0: Τι, μακάρι, τι.
1: Να έχεις τέτοια προβλήματα, κανένα σκυλί και με γυναίκα, μην πας πιο βαθιά.
0: Ναι, για πες. Εσύ ο Νταλκάς είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, το κατάλαβα, το είδα στα μάτια σου.
1: Άσε τώρα τι. Εντάξει, εγώ τον Τέλειο τον αγαπούσα. Εντάξει, βγαίνω χρόνια στα ραδιόφωνα. Η τρελή αδυναμία. Δεν το περίμενα αυτό.
0: Δεν περίμενες την πώληση ή τον τρόπο?
1: Και τον τρόπο και την πώληση. Εσύ τώρα, εντάξει, είχαν έναν χρόνο. Ο Τέλειος θα μείνει εδώ. Ο Τέλειος δεν θέλει να φύγει. Ο Τέλειος με έναν ανούρισμα κανονικό. Και 15 Αυγούστου. Αυτό τώρα θα μου βγουν να μου πούνε ότι ο Σαββίδης ο Παοκτζής. Πώς το έκανε αυτό? Πώς το έκανε αυτό? Για να φέρει ένα παίχτη που κάνει 8 εκατομμύρια, δηλαδή συν πλήν.
0: Πάντως ο Τέλειας, από ό,τι ξέρω, δεν έχει πει ποτέ σε κανέναν ότι εγώ δεν θέλω να φύγω ποτέ από την Ελλάδα. Έχει πει δεν θέλω να φύγω τώρα. Δηλαδή από ό,τι λέγεται από το περιβάλλον του, το πρόγραμμα ήταν κάποια στιγμή τώρα να ξεπεταχτεί και το δεύτερο το μικρό. Εντάξει. Κάποια στιγμή, αν έρθει μια καλή πρόταση, να το δοκιμάσει. Έτσι, αυτά τα λέγανε ότι δεν θα φύγει ποτέ και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα. Τα λέγανε αυτοί που τα λέγανε, ναι.
1: Κοίτα, οκ. Okay. Έφυγε στο χειρότερο σημείο και στη λυκή.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω στον παίχτη. Εμάς κάποτε ένας Ενρίκη, άμα θυμάσαι, αναπληρωματικός στη ΡΕΝ και κάναμε μαμά να το φέρουμε 3 μήνες, παρακαλούσαμε. Γονιπετής, ναι, να φέρουν έναν Ενρίκη που δεν έπαιξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε ένα εξάμηνο. Όχι τώρα ο Τέλειας.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα μην κρυβόμαστε. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τρέξουν. Έτσι, δηλαδή το γήπεδο, ακούς τώρα τι γίνεται, έχει πόσο καιρό, οριμάζουν οι μελέτες. Το προπονητικό, τα ίδια, περιμένουν τις μελέτες να οριμάσουν. Τα χόρτα φτάσανε πάλι και εγώ δεν ξέρω πόσο ψηλά. Εντάξει, πρέπει κάποια πράγματα να τρέξουν.
1: Σε αυτόν. Έχει την ομάδα πάνω σε αυτόν. Το ποδόσφαιρο κόστησε στενά. Απλή λογική. Έβαζε το μύθο όλα 4 μάτς, ένα γκολ να σου βάζει ακόμα, τον πλούσε 5 εκατομμύρια. Την έκλεισε την παλιότρυπα. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Ποια ήταν η φάση, αλλά εσύ το μύθο, ενώ είχε σκοράρει Μάικ με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, τον πετάς στα 3 μήνες, Λουτσέσκο. Γι' αυτό κοριόμαστε. Δεν γουστάρω που δικαιώνομαι, ρε φίλε. Δεν μου αρέσει καθόλου που έχω δίκιο. Αλλά το βλέπα, γι' αυτό έλεγα μια ζωή. Διώξε τον άλλον εκεί πέρα να ρυθμίσουν οι ακαδημίες. Αλλά εμείς τον πάγο το χειρόφρονο, διώξε με τον άλλον του Λουτσέσκο, το χειρόφρονο το πάλι παλτρευμένο πάνω. Τέλος πάντων, η κλίση δεν μου άρεσε καθόλου σήμερα. Εντάξει τώρα, η ΑΕΚ παίζει με κάτι κυφισές και με κάτι τραλαλό και κάτι μακρό και ο ΠΑΟΚ παίζει, να πούμε, το τέρπι στο τέρπι. Εκτός έχω τον Ατρόμητο, το πιο χαλαρό μου μάτς. Α, έχω και ένα με την Καλαμάτα.
0: Ναι, άρα γενικά δεν σε ακούω και πολύ αισιόδοξο.
1: Όχι, εντάξει. Κοίτα, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Υλικό έχει. Προπονητή έχει, διοίκηση δεν έχει δυστυχώς, ορθολογισμό δεν έχει, πλάνο δεν έχει, πάμε και όπου βγήμαστε πίσω και στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα δυστυχώς. Αυτό είναι το βοητικό μου το γάμο το.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Εγώ έχω μια ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι σιγά σιγά, επιτέλους, αλλά okay.
1: Όταν δίνεις την εντύπωση ότι θα πάμε φουλ και πρωτάθλημα και μου πουλάς το πιο καλό σου παίχτη, θα πάμε σιγά σιγά πάλι. Αλλά τουλάχιστον, παιδιά, επειδή μας τάξει το ευρωπαϊκό πλάνο, και βάσει τις ακαδημίες υποτίθεται, δεν θέλω δεξιπάκ αγορά, βγάλτε ένα δικό μας. αφού δεν πάμε για πρωτάθλημα φέτος. Μόλις τραβήξετε πίσω το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, εγώ θα προτρέψω κάτι και να πάμε λίγο και στους επόμενους και τα ξαναλέμε. Να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Γιατί αν πάρουν αυτόν που είναι να πάρουν τον Πιτσίρικα, αν πάρουν το center forward που λέει να πάρουν που είναι καλός, έτσι και έρθουν και κάνα δυο ακόμα που θα είναι καλοί, μετά μπορεί να λέμε άλλα τέλη του μήνα. Να δούμε λίγο πώς θα τελειώσει η μεταγραφική περίοδος και εκεί θα αξιολογήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα. Ότι άργησαν και ότι παίξανε κορώνα γράμματα την Ευρώπη, είτε περάσουν είτε δεν περάσουν, είναι δεδομένο και πάλι. Έτσι, αλλά γενικότερα για το τι ρόστερ θα έχει ο ΠΑΟΚ, να τα πούμε λίγο στα τελειώματα της μεταγραφικής περίοδου, θα έλεγα.
1: Έλα, μην κρατάω τη
0: γραμμή. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα.
1: Αν πάρουμε το ένα, να πάρουμε τον άλλον, βγαίνουν κανένα 20 εκατομμύρια σε κάτι σαμάντιδες και κάτι μουρκ και τρέχαμε ότι ήταν πολύ συντέλεια.
0: Εντάξει. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα. Τα λέμε. Γεια.
1: Γεια σου.
0: Bye. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Κώστα μου.
0: Έλα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς. Συγκινήθηκες.
2: Τιμή μου.
0: Και καμάρι σου θα λέγαμε.
2: Που ξαναβγαίνω στην εκπομπή σας, Κώστα μου. Άρε, Κώστα μου, να είχαμε όλη την αισιοδοξία σου, καλά θα ήταν.
0: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και αισιόδοξος. Απλά επειδή κάποια πράγματα όταν δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου, όταν ξύνει το πάτος του βαρελιού, λες κάποια πράγματα δεν μπορεί, γαμώτο.
2: Οι παίχτες οι οποίοι είναι μπαλαδόροι και βγήκανε παλτά. Θες να σου θυμίσω ονόματα. Εντάξει. Αυτούς τους παίχτες τώρα που πήρες, τους καινούριους που θα πάρεις, πρέπει να τους δεις του χρόνου και να βγάλεις συμπέρασμα. Κάτσε, περίμενε. Δεν καλύπτεται έτσι το κενό του Τέλεια, παιδιά. Και δεν είναι μόνο το κενό του Τέλεια, είναι και άλλοι παίχτες. Εμένα το νταλκάς μου είναι ότι θα μπορούσες να έχεις μια υπερομάδα φανταστική και να μπαίνεις στους ομίλους της Champions League χαλαρά και να τους πουλούσες μετά. Όχι 26 εκατομμύρια, 56 θα έκανε ο Τέλειας. 46 θα έπαιρνες από το κουλεράκι. 37, μη σου πω 40 από τον Τζόλι. Να πω κι άλλους, από το Τζίμα. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο. Γιατί έγινε κατάληψη. Ξέρουμε.
0: Κατάληψη δεν έγινε. Ένα πανό ανέβηκε, μια συμβολική κίνηση ήταν.
2: Ναι, κάτι ώρα.
0: Επί της ουσίας δεν έγινε κατάληψη, δηλαδή.
2: Υπήρχε περίπτωση στα χρόνια της δεκαετίας 80-90 να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Και να πήγαινε να πήγαινε ένας στο γήπεδο. Κώστα μου, δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι τώρα αντίδραση αυτή. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Αυτό να είχαμε να λέγαμε.
0: Εσύ δηλαδή πιστεύεις θα έπρεπε να γίνει η αποχή επειδή πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας?
2: Όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια.
0: Τι?
2: Ο Κωνσταντέλιας ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τον προγραμματισμό.
0: Α, γενικά, ναι.
2: Γιατί φυσικά, για την όλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Μου είπε ότι θα με εκβάλει στους 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μου είπε ότι θα μου κάνει γήπεδο. Μου είπε χίλια δυο άλλα πράγματα. Πού είναι?
0: Μάλιστα, το αποχή μου φαίνεται λίγο ακραίο, αλλά ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη κριτική όλα αυτά τα χρόνια, συμφωνώ.
2: Κάτι ρε παιδί μου για να πεις ότι...
0: Ναι, συμφωνώ, έπρεπε να...
2: Μπαίναν
0: τα πάντα κάτω από το χαλάκι, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Τίποτα,
0: εντάξει, μόνο έγινε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα πάλι. Να, σε λίγο καλημέρα. Παρακαλώ, ναι.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Ήθελα να ρωτήσω, ναι, ποια ομάδα προκρίθηκε σήμερα από Χάπολ, Μπερσεβά και...
0: Α, δεν το είδα αυτό. Κάτσε λίγο να το κοιτάξω. Αυτό θέλεις μόνο ή και κάτι άλλο?
3: Συγχυσμένο.
0: Κάτσε λίγο να το δω.
3: Συγχυσμένο είναι το ερώτημα.
0: Ναι, κατάλαβα. Ξέρουμε τι ώρα παίζανε?
3: Δεν ξέρω, νομίζω νωρίς, 7.30.
0: Ναι, Χάπολ Μπερσεβά, κάτσε να δω, το βρούμε κάπου. Πού είναι αυτό τώρα? Να, αν δεν θέλεις κάτι άλλο, να το βρω και να το πούμε με το που γυρίσουμε. Αν θέλεις κάτι άλλο, πες το.
3: Εν πάση περιπτώσει, όποιο και να προκρίθηκε.
0: Το βρήκα. 5-2 κέρδισε η Σαμπάχλεϊ, με δύο κόκκινες η Μπερσεβά. Οπότε προκρίθηκε και η τέτοια.
3: Προκρίθηκε στο League Face του Champions League.
0: Ναι.
3: Άλλη μια ομάδα που αγνοούσαμε την ύπαρξή της μέχρι τώρα. Είναι στη μακρυσκελή λίστα. Αν ο κύριος Σαββίδης είναι ικανοποιημένος με όλο αυτό, τότε τι να πω. Θα μου πεις, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει περάσει και με αυτό το υλικό που έχει, ενδεχομένως, από εκεί και πέρα. Σήμερα είδαμε να έρχεται άλλο ένα project στο ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ που ουσιαστικά αυτό που έχει ανάγκη είναι άμεσα αποτελέσματα. τίτλο και πρόκριση στο Champions League. Επιτέλους να εκπληρωθεί το όνειρο του ΠΑΟΞΙ, αυτό το τελευταίο όνειρο, ας το πούμε τελευταίο, που δεν έχει γίνει ποτέ και πλέον καταντάει ανέκδοτο. Ανταυτού φεύγει ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής και βλέπουμε στη θέση του να έρχεται ένα project σε άλλη θέση, 3 χρόνια μικρότερος από ένα χαμηλότερο πρωτάθλημα. Ενδεχομένως το παιδί να γίνει το καλύτερο χαφ του κόσμου. Αλλά αν είναι να είμαστε εξάντη της Ευρώπης για να πουλήσει ο πρόεδρός μας και να έχει μόνο οικονομικά ωφέλη και εμείς να περιμένουμε και να περιμένουμε και όταν ενδεχομένως έρθει κάποιος τίτλος να μας χαιρετήσει και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και να πάμε πάλι για τους επόμενους και δεν συμμαζεύεται και να μην μπορούμε να πάμε ποτέ στο Champions League, τότε τι να το κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, θα προτρέψω και σένα αυτό το πράγμα. Λίγο να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Γιατί τώρα τον βαφτίσαμε αυτόν αντιντέλεια. Αλλά μήπως γίνει και έρθει και κάνεις ακόμα χαφ, δεν ξέρουμε.
3: Μακάρι.
0: Να δούμε λίγο τι τελικά θα γίνει.
3: Μακάρι.
0: Ότι άργησαν, είναι αδικαιολόγητο. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία. Ότι παίζουν στα ζάρια κάθε χρόνο την Ευρώπη. Τώρα από εκεί πέρα πώς θα κάτσει τώρα, ώστε να το δούμε λίγο, πρέπει να περιμένουμε.
3: Κομπλεξικοί δεν είμαστε. Έχει προσφέρει. Μακάρι ο άνθρωπος να μην χάσει ούτε ένα ευρώ από τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα ο κύκλος του για κάτι παραπάνω έχει κλείσει.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Αν είναι έτσι, δηλαδή με αυτή την λογική ξάνθης της Ευρώπης, σε Έλληνες κλαμπ, έχει κλείσει ο κύκλος του.
0: Okay. Ευχαριστώ Φιλαράκο, να είσαι καλά.
3: Συνέχεια, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Για μένα, επειδή το ακούω λίγο βαρύ αυτό, θα πω ότι εάν δεν αλλάξουν κάποιες λογικές στον ΠΑΟΚ σε σχέση με το μοντέλο λειτουργίας, εκεί πράγματι, έρχομαι στον τελευταίο, φαίνεται ότι το ταβάνι είναι αυτό που είδαμε. Αν αλλάξουν κάποιες λογικές επιτέλους με κεφαλαία το επιτέλους, εκεί πιστεύω ότι κανένας κύκλος δεν έχει κλείσει και μπορεί να γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια και κάποια πράγματα δεν φαίνονταν λόγω Λουτσέσκου, έτσι προσπαθούσε ή και το κατάφερνε να βάζει τα δάχτυλα και να βγάζει τα μάτια. Και οι τίτλοι που πάρθηκαν όπως πάρθηκαν έβαλαν πολλά κάτω από τα χαλάκια. Παρακαλώ.
4: Καλό βράδυ Κώστα.
0: Χαίρετε.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά.
4: Καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ.
4: 8.22 και 8.25. Αγγλικά είναι 10 παρατέταρτο.
0: Blackburn Sheffield 1-2 και Southampton West Ham 1-4.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Bye bye, καλημέρα. Καλημέρα, τώρα λέμε γιατί είναι 12 και 1. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γρήγορα και γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα και για δεύτερη ώρα πάμε έτοιμοι ήμεθα και από εδώ μεριά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα τώρα που άλλαξε κιόλας. Πήγαμε 26 με αυτά και με τα άλλα. 26 Αυγούστου, Ανδριανός, Ανδριανή και Ναταλία. Και χρόνια τους πολλά. Από επαιτίους δεν βλέπω να έχει κάτι. Ξέρα ήλα σαν αυτή του καιρού. Το κονβέρ του οποίου θα γράψει λέει σήμερα 33 ράκι. Από 26 μέχρι 33 με μπόλικο ήλιο. Και Πέμπτη δίνει 38 ράκι. Να τα και τα ευχάριστα. Εν τω μεταξύ έβλεπα κάτι ρεπορτάζ, έτσι κάτι άρθρα. Κάτι εκθέσεις, κάτι ξέρω εγώ πώς τα λένε. Από αυτά που μόνος μου τα λέω και μόνος μου τα ακούω στην εκπομπή όταν κάνω αναφορά. Για το πώς ρε παιδί μου και το πόσο ο καύσον, το λιοπύρι, κουφόβραση που έλεγε και ο Μουστάκας επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή και πώς αυτό συνεπακόλου θα έρχεται και επηρεάζει και τις τιμές. Α δούμε ποια θα είναι η λυπητερή που θα έρθει σε καμιά δεκαριά, εικοσαριά χρόνια από σήμερα, τι θα πρέπει να πληρώνουμε τότε. Έτσι. Εντάξει, βέβαια ήδη έχουμε αρχίσει να την πληρώνουμε τη λυπητερή, αλλά προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτή που θα έχουμε μετά από κάποια αρκετά χρόνια. Τέλος πάντων, ναι, κάτι εκθέσεις που έβλεπα λοιπόν δίνανε την Ελλάδα στην πρώτη ευρωπαϊκή πεντάδα σε επίπεδο επιπτώσεων. Σε επίπεδο επιπτώσεων που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και όχι μόνο. Έτσι έλεγε για τη γεωργία, για τις μεταφορές, το πώς αλλάζουν τα δεδομένα, για την ενέργεια, έτσι, αύξηση της τιμές κτλ. Πληθωρισμοί, δημοσιονομικά πράγματα, θάματα, κέρατα. Και ένας οίκος αξιολόγηση ήταν αυτός ο, πώς λέγεται, DBRS. Έκανε την έκθεση, η οποία έκθεση βασίζεται στο Δούνου του, σε μια μελέτη που έχει κάνει το Δούνου του. Και λέει το εξής, ότι κάθε σοβαρή ξηρασία που βιώνουμε, βραχυπρόθεσμα μπορεί να μειώνει το ρυθμό ανάπτυξης, αύξησης μάλλον πιο σωστά, το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της εκάστοτε χώρας, σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Εντάξει, το πολύ πολύ, άμα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγή, έτσι αυτά που βγάζουμε για να τρώμε, θα τρώμε τέτοια, θα τρώμε αυτά τα καινούργια που βγήκανε. Το είδατε το τελευταίο? Το τελευταίο καινούργιο που βγήκε ήταν, λέει, ένα μπισκοτάκι το οποίο έχει φτιαχτεί από ανακυκλωμένο πλαστικό. Το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης το έκανε αυτό. Μια ομάδα εκεί πέρα ερευνητών πήγανε και πήρανε κάτι πλαστικά και πήρανε και κάτι γεωργικά απόβλητα, όπως λέγονται, και τα μετέτρεψαν σε πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για παραγωγή τροφής. Έτσι φτιάξαν το μπισκοτάκι. Αυτό ήταν μία, έτσι, το είχε ξεκινήσει η NASA. Ήθελαν να βρούνε τρόπους για να φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, τρόφιμα σε περιβάλλοντα που δεν θα υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες, κάτι σελήνες αύριο μεθαύριο, τον Άρη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και τελικά βρήκανε τρόπο να φτιάχνουν μπισκοτάκια με συγκεκριμένο τύπο πλαστικού και με γεωργικά υπολείμματα. Αυτά τα νέα που λέτε. Λοιπόν, αυτά τα νέα και προχωράμε στο πρόγραμμά μας. Το οποίο ψες το πήγαμε πρώτη εκπομπή χαλαρά. Σήμερα βλέπω μας απασχολεί περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω πώς θέλετε να το συνεχίσουμε. Αύγουστος είναι ακόμα. Έτσι είπαμε, το πρωτόκολλο είναι ελαστικό, πώς το λένε, επιτρέπει παρασπονδίες. Οπότε διαλέγουμε και παίρνουμε.

Για κάτσε να δούμε και κανένα μήνυμα σιγά σιγά. Αν έχει έρθει κάτι ακόμα. Αντερζούκι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν είναι και κάποια κρυμμένα, θα τα δω καλύτερα μετά. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον. Ναι, Χρήστος εδώ, καλησπέρες. Τώρα πλέον καλημέρες. Το Μάκη τον είδαμε που λέει και την ΠΑΕ. Ο Πασχάλης ήταν που ήθελε να πάμε με Ανουνάκη και με το που στέλνει μήνυμα ο Πασχάλης για να πάμε με Ανουνάκη και να απογειωθούμε, λέει, ως εκπομπή. Αμέσως παίρνει την πάσα ο Κωνσταντίνος που ειδικεύεται σε τέτοια θέματα. Τι λες? Α, ναι. Ότι θα μπορούσαμε να πλαισιώσουμε, λέει, και το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με κανέναν Ανουνάκη, γιατί έμαθα ότι ήταν πολύ ψηλή. Ναι, ναι, τα είπαμε αυτά. Βέβαια, είναι 2,5 μέτρα, λέει, τουλάχιστον ήταν. Νομίζω, λέει, χρειαζόμαστε ακόμα έναν δυνατό στη θέση 5. Ανουνάκης, έτσι, τον κάνουμε σέντερ. Καλημέρες και από τον Άγγελο, πάω κρέα. Καλημέρες και από τον Τάσο, πόσο μύρλα ακόμα. Για τον ΠΑΟΚ το λες αυτό? Ναι. Για μένα και λίγοι είναι, να ξέρεις. Δηλαδή πάλι καλά με αυτή την έννοια. Ξέρετε, εγώ τουλάχιστον αυτό έτσι το αποκωδικοποιώ. Αυτό που έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια και έχει φέρει όλη αυτή την φασαρία, την κρίνια, δεν νομίζω ότι είναι το ότι έχει γίνει μόνο για τον Κωνσταντέλια. Είναι ότι συσσωρεύονταν πράγματα χρόνια. Έτσι, έβλεπε ο κόσμος ότι κάποια πράγματα, ας πούμε, δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. 1, 2, 3, 5, 10 μαζεύτηκαν και ήρθε μετά και η κερασάρα στην τούρτα. Και μετά το ξέσπασμα ήταν, ξέρεις, για λίγο απ' όλα. Έστω και υποσυνείδητα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω τώρα. Παρακάτω, δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Ότι λίγο πολύ τώρα που θα τελειώσει η μεταγραφική περίοδος θα φτάσουμε να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα αξιοπρεπέστατο ρόστερ. Από και πέρα, για τον τρόπο λειτουργίας δεν βάζω χέρι στη φωτιά. Έτσι, πρέπει επιτέλους να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα το δούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν πιστεύω, δηλαδή, ότι θα πάει το πράγμα ότι αμάν έρχεται η διάλυση.

και όλα αυτά. Και έχω την εντύπωση ότι ειδικά άμα έρθει και καμία πρόκριση τώρα μεθαύριο, ότι κάπου η σκόνη θα αρχίσει να κάθεται, κάπου η εσωστρέφεια θα αρχίσει να μειώνεται. Αλλά εντάξει, έτσι όπως έγινε, εννοείται θα παίξει ρόλο και το δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω.

Λοιπόν, και Βαγγέλης εδώ την καλημέρα του. Τα αφήσουμε αυτά για πιο μετά. Τώρα τα έχουμε ξανασυζητήσει, Βαγγέλη. Ανέφερα πριν κάποια στοιχεία για το μεταναστευτικό. Για τις μειωμένες ροές. Τις αρκετά μειωμένες και τις αυξημένες επιστροφές. Έτσι, για, και είπα μετά κανένα σχόλιο ότι εντάξει ρε παιδί μου, μην... Προβλήματα πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, αλλά μην τρελαινόμαστε κιόλας ότι θα μας κατακτήσουν και όλα αυτά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης που έχει μία ευαισθησία, αν το θυμάμαι και από άλλες φορές στα θέματα αυτά. Μάλλον δεν θέλει να... Τέλος πάντων, τώρα μην το ανοίξουμε. Μάλλον δεν θέλει να καταλάβει κάποια πράγματα. Βαγγέλη μου, πουθενά σε καμία χώρα δεν έφτασαν να γίνουν πλειοψηφία, έτσι, για να την κατακτήσουν, για να την υποδουλώσουν, για να την κάνουν και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι, και δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί οι περισσότεροι έρχονται για να φύγουν. Αυτοί, γιατί το βλέπουν και δικά την Ελλάδα, έτσι, τη βλέπουν ως πέρασμα. Αυτοί που τέλος πάντων μένουν τελικά για πάντα είναι λίγοι. Αλλά αν μια χώρα έχει τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα και συνεχίζει να τα έχει και ο Έλληνας φεύγει στο εξωτερικό, κάποια στιγμή τα ίδια προβλήματα θα έχει και ο μετανάστης και αυτός θα επιδιώξει να φύγει επίσης. Έτσι, όπως και αν ο Έλληνας δεν μπορεί να γεννήσει, κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να γεννήσει και ο μετανάστης που θα μένει στην Ελλάδα. Δεν είναι τα πράγματα, δηλαδή... Τα έχουμε πει και άλλη φορά αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι μετρημένα, έτσι. Ο δείκτης αγωνιμότητας ειδικά πάντα τείνει να εξισώνεται ανάλογα με την κατάσταση που υπάρχει σε μια χώρα και λίγο πολύ να έρχεται και να γίνεται πάνω κάτω ο ίδιος, ξέρω εγώ, οι αυτοί που έρχονται απ' έξω με αυτούς που είναι ήδη μέσα και έχουν γεννηθεί εδώ. Το πραγματικά μεγάλο ζήτημα και αυτό που δεν έχει λύσει και δεν ξέρω τι θα γίνει, είπαμε έτσι, είναι το δημογραφικό. Εκεί είναι το θέμα. Τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι, έτσι, αλλά το πραγματικά μεγάλο θέμα, η πραγματικά μεγάλη βόμβα στα θεμέλια της χώρας είναι το δημογραφικό. Κανείς δεν θα μας κατακτήσει, μη φοβάστε. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Τάσο και ο Νίκος εδώ την καλημέρα του με κεφαλαία γράμματα. Ωραία. Τώρα, εντάξει, είχα κάποια έτσι στο μυαλό... και στις σημειώσεις για να τα βάζαμε, αν θέλετε λίγο να τα πιάναμε. Οκ, ας μην πω τώρα κάτι παραπάνω γιατί πέρασε και η ώρα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο ιστερόγραφο, βλέπω είχατε διάθεση για ΠΑΟΚ σήμερα να πείτε πέντε φωνήεντα. Με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις στις μεταγραφικές. Λοιπόν, οκ, τα αφήνω εγώ έτσι με τον αυτόματο που λένε αν θέλετε να το πάρετε το τιμόνι εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Και αναλόγως μετά περνάω κι εγώ κάποια πραγματάκια αν χρειαστεί για να δούμε αν μπορούμε και πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά. Λοιπόν, οπότε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και αν έχει μείνει κανένα ιστερόγραφο σε σχέση με τα του πάω και εδώ ή κάτι άλλο που θέλετε εσείς να βάλετε στο τραπέζι, ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές πάλι. Και βλέποντας και κάνοντας και μετά βάλουμε και κάνα ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Είπαμε τώρα αυτή η εβδομάδα είναι η μη προσαρμογής. Άμα προκύψουν τα σοβαρά, έχει καλώς. Αλλιώς πάμε και πολύ πιο χαλαρά και πολύ πιο ανάλαφρα. Λοιπόν, 23-10 και πάλι αν θέλει κανείς να περάσει. 23-10-90-90-90 9.55 και ενώ το μήνυμά σας... Αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Έτσι, εκεί που έχουν στείλει και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν ξέρω αν στείλατε και κάποιοι άλλοι και μας τα κρύβει εδώ ο μυστήριος.

Όχι, εντάξει, είμαστε, δεν έχει κάποιο κρυμμένο προς το παρόν. Λοιπόν, άρα 23 10 90 90 90, ανοίγουμε και πάλι γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς. Ναι, καλημέρα και στον Νίκο.

Εντάξει, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά τώρα δεν ξέρω. Τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές ώρες. Σε σχέση με την παραβατικότητα, κάπου έχω κρατημένα, τώρα επειδή έγινε το σχόλιο για το μεταναστευτικό, κάπου έχω κρατημένα κάποια στοιχεία, δεν ξέρω αν τα έχω μαζί μου βέβαια, νομίζω πρέπει να τα έχω κάπου, σε σχέση με την παραβατικότητα και με το ποιοι ρε παιδί μου μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές, πόσοι ξέρω εγώ είναι Έλληνες, πόσοι είναι αλλοδαποί, για ποια αδικήματα λίγο πολύ κτλ. Εντάξει, τέλος πάντων, άστα τώρα και αν χρειαστεί τα βλέπουμε κάποια στιγμή, τα λέμε και αυτά. Ναι, για τις δημοσκοπήσεις. Καλά, είπαμε παιδιά 100 φορές έτσι. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι Ευαγγέλιο. Αναφέραμε και πριν κάποια πράγματα για να βγάλει ο καθένας κάποια συμπεράσματα. Έτσι, εγώ έμεινα περισσότερο στο κομμάτι των αναποφάσεων που είναι πάρα πολύ και στο κομμάτι το 6 στους 10 που λένε ότι. Ότι θέλουν κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Αυτά νομίζω θα παίξουν σημαντικό ρόλο όταν έρθει η ώρα. Έτσι στις τελικές αποφάσεις. Αυτό το τελευταίο δηλαδή. Για κάποιο λόγο, επειδή είπα τώρα για έρευνες και τα λοιπά, αν μιλάμε για το πολιτικό σύστημα, τώρα που πήγες αυτό, κουβέντα, βλέπω ότι έτσι σε κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, η σοσιαλδημοκρατία είναι αυτή που κυριαρχεί. Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, πιστεύει ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι ο πολιτικός χώρος, να το πω, που μπορεί να εγγυηθεί ισχυρότερη δικαιότερη ανάπτυξη. Σοσιαλισμός μετά, φιλελευθερισμός πιο κάτω. Και η κέντρο-αριστερά, λέει, με την αριστερά έχουν μεγαλύτερο, ας πούμε, προβάδισμα εμπιστοσύνης έναντι της δεξιάς και της κεντροδεξιάς στο κομμάτι που έχει να κάνει με την κοινωνική, τη φορολογική, τη συνταξιδιωτική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το γενικό. Αν πάμε στους νέους, δες τώρα, εδώ πέρα το γενικό είναι σοσιαλδημοκρατία, έτσι, ο νούμερο ένα πολιτικός χώρος που μπορεί να εγγυηθεί κάποια πράγματα. Αν πάμε στους νέους όμως, εκείνο φιλελευθερισμός, 18,3, η σοσιαλδημοκρατία είναι δεύτερη. Τώρα θα μου πεις, άμα κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε εδώ πέρα, να δούμε ποια μπορεί να είναι η διαφορά του ενός με το άλλο, πώς το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή. Εντάξει, εκεί είναι λίγο, μπορεί κάποια πράγματα να είναι και λίγο σχετικά. Τέλος πάντων. Και επίσης έχω αρκετά κρατημένα για αυτά. Κάτι άλλο έτσι που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι 8 στους 10 θεωρούν την Ελλάδα μία από τις πιο άδικες χώρες. Λόγω καθημερινότητας, λόγω συνθήκων εργασίας, λόγω στεγαστικής κρίσης κτλ. Αυτό έχει γίνει από το Ινστιτούτο Έτερων πριν από λίγο καιρό. Και πέρα από κάποια πράγματα του τύπου ότι ο πλούτος πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις και υπάρχει αδικία και πρέπει να αλλάξει το φορολογικό μοντέλο και όλα αυτά, βγαίνει επίσης ότι το 48,9, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, πιστεύει ότι το οικονομικό μοντέλο της χώρας θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στον κρατικό σχεδιασμό, λέει, και στην κρατική παρέμβαση. Δηλαδή αυτοί που προτιμούν ένα μοντέλο προσανατολισμένο στην ελεύθερη αγορά είναι το 41,6%. Και μετά είναι αυτό που είπαμε για το πολιτικό σύστημα, το οποίο έτσι ποιος χώρος ρε παιδί μου μπορεί να εγγυηθεί κάποια πράγματα σε σχέση με την πιο δίκαιη, ξέρω εγώ, ανάπτυξη και λοιπά. Εκεί ήταν που είπαμε για σοσιαλδημοκρατία, αλλά για τους νέους είναι ο φιλελευθερισμός. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Εκλογές έρχονται όταν αρχίσουμε να πλησιάζουμε. Μπορεί να την ανοίξουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, τώρα που πιάσαμε αυτά, για κάποιο λόγο, λέει, παγκοσμίως αυτό, όχι για την Ελλάδα, οι πολιτικοί ζουν περισσότερα χρόνια από τους πολίτες. Δηλαδή πριν καμιά εκατοσαριά χρόνια που τα μετρούσανε, η διάρκεια ζωής ήταν περίπου ίδια.
Κάποια στιγμή άρχισε να αλλάζει αυτό. Δηλαδή ειδικά μετά το 2000 άρχισε να μεγαλώνει και η διαφορά. Και αυτό το είχε βγάλει η Οξφόρδη, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Λοιπόν, κατάλαβες, και πήραν και μετρήσανε σε 11 χώρες και βρήκαν αυτό το πράγμα. Ότι ενώ πριν 100 χρόνια, ξέρω εγώ, πολιτικοί και πολίτες ζούσαν πάνω κάτω ίδιο, τώρα έχει αλλάξει αυτό και σε κάποιες χώρες έχει αλλάξει και αρκετά. Δηλαδή, το minimum το έχει η Ελβετία, έτσι, στη διαφορά, στην ψαλίδα μεταξύ του προσδόκιμου ζωής του πολίτη με τον πολιτικό. 3 χρονάκια είναι η διαφορά στην Ελβετία. Και στις ΗΠΑ, που είναι το maximum, στα 7. Τώρα, το πού οφείλεται αυτό δεν μας το λέει, είναι η αλήθεια. Η εύκολη σκέψη είναι ότι δεν βγάζουν το ίδιο άγχος. Ότι ο μέσος πολιτικός έχει, ξέρω εγώ, λιγότερο άγχος από τον πολίτη. Καλά. Λοιπόν, πάμε πάρουμε καμιά γραμμούλα. Άντε, πάμε, για ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Όχι, εσύ έφυγες. Παρακαλώ, ναι. Εσείς είστε. Ναι, καλέ, θα μιλήσετε. Έλα. Να πάω διάλειμμα. Έλα, τσ' ακούω τσάκα τσούκα. Πες το για να πάμε διάλειμμα. Πολύ ωραία τα είπατε κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε καθοριστική η συμβολή. Καλά, όπως έγινε, να πάμε διάλειμμα και να ανοίξουμε μετά. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Καλησπέρας και στον Μένιο που λέει για το φεγγάρι. Και να πάμε διάλειμμα. Τι είχε κίνηση το φεγγάρι? Χαζεύοντας λίγο το φεγγάρι, μου φαίνεται σαν να είχε, λέει, πολύ κίνηση. Α! Χάζευε το φεγγάρι και είχε κίνηση πού, εδώ ή επάνω? Εδώ. Λες να τέλειωσαν, λέει, οι διακοπές των εξωγήινων όντων. Φυρί, φυρί, το πάτε έτσι. Μάλιστα. Καλά. Αφού το πάτε φυρί, φυρί, κάτσε να πάμε κι εμείς ένα διάλειμμα. Τώρα γραμμές βλέπω βαράτε, θα πάρουμε μετά. Ναι, με το που γυρίσουμε. Λοιπόν, και να δούμε λίγο αν θα πιάσουμε τα γήινα ή τα εξωγήινα. Λοιπόν, έλα, πάμε και γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μάλιστα, λοιπόν, έλα και πάλι πίσω στα 31 μετά τις 12 είμαστε. Ωραία. Α, ήρθαν και τραγουδάκια για τα... Τραγουδάκι πρώτο. Να πάμε με τέτοια. Ρετρουδάκια ξένα λόγω Dolly Parton. Έχει και... Κάτσε να σου πω τι έχει και να ανοίξουμε γραμμές. Αμάν, και Dr. Alban έχει. Και τι άλλο έχει το σαν σήμερα βλέπω εδώ. Και Beatles. Α, δούμε, κόμμα νωρίς είναι. Τρίτη ώρα βάλουμε και τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει κανείς για οτιδήποτε. 23 10 90 90 90 και πάλι. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε μέσω γραπτών μηνυμάτων. Λοιπόν, έλα Φιλεράκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εμένα.
0: Χαίρετε, γεια σας.
1: Τι κάνετε, σας τηλεφωνώ από τη Νέα Υόρκη. Βάλτε ένα τραγουδάκι με τον Καζατζίδη σας παρακαλώ.
0: Με τον Καζατζίδη.
1: Ναι.
0: Α, μπορεί να βάλουμε και τέτοια. Καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βρονά.
0: Αυτό θέλατε να την κάνουμε μουσική την εκπομπή. Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, να είστε καλά. Ωραία, πέρα από Καζαντζίδη, έχουμε κάτι άλλο.

0: Λοιπόν, τώρα στα μηνύματα έχετε στείλει κάποια. Ναι, ένα από τα τελευταία που βγήκε, αν το πούμε και αυτό λίγο συμπληρωματικά. Αυτό έχει να κάνει με τον παγκόσμιο πληθυσμό, έτσι, επειδή υπάρχει μια κουβέντα για το που πάμε. Έβλεπα ότι τώρα πρέπει να είμαστε λίγο πάνω από 8,3, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε τώρα. Θέλει, λέει, περίπου θα χρειαστούμε άλλα 15 χρόνια για να φτάσουμε στα 9. Τι είπα, εκατομμύρια, είπα, δις. Και πέρα από την Αφρική, το οποίο, αυτό για το φίλο του Παναγιώτη εδώ που επανέρχεται και πάμε στον επόμενο, πέρα από την Αφρική, η οποία κρατάει τη σημαία ψηλά και έχει τον μεγαλύτερο, ας πούμε, ρυθμό γεννήσεων παγκοσμίως, η Ευρώπη, λέει, περαιτέρω συρρήκνωση. Αρκετές χώρες θα δουν πληθυσμούς να μειώνονται και 15%, μπορεί και λίγο παραπάνω μέχρι το 2050, ξέρω. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ, ορίστε. Ναι, χαίρετε. Πώς?
1: Γεια σας.
0: Ναι, ορίστε.
1: Γεια σας.
0: Ναι, ναι, ακούμε.
1: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, καλά. Εσείς. Καλά. Εσείς.
1: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, γεια σας.
1: Σας ακούω πάντα. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι. Άμα ξέρουμε να απαντήσουμε, πείτε.
1: Επειδή δεν μιλάνε. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Να πάρουμε ως σοβαρή την ερώτηση αυτή. Μάλλον όχι, έτσι. Αν με ρωτάς, ο ΠΑΟΚ όχι, δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν το βλέπω και πολύ εύκολο. Αλλά θα ήθελα να ξέρω και τι ομάδα είσαι εσύ. Αλήθεια τώρα. Για να δούμε λίγο, να συζητήσουμε και γενικότερα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και ποιος όχι. Αν είσαι οκτρός, πάει και έρχεται η καζούρα. Αν είσαι φίλος, εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ είναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, ο ένας με τον άλλον. Έχει κατάσταση, εντάξει, είναι σαράκι αυτό που κάνει πολύ πολύ μεγάλη ζημιά και το οποίο δεν μπορεί, ας πούμε, εντάξει, να μου πεις δεν γίνεται τώρα με ένα μαγικό κουμπάκι αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, με το οποίο δεν μπορεί να ζει και η ομάδα. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε φορά, ξέψτε, να σε παίκτες, ας πούμε, και να έχεις στο μυαλό αυτό το πράγμα. Έτσι, και ειδικά σε μια ομάδα που υποτίθεται ότι τώρα ξαναφτιάχνεται και τα λοιπά, να έχεις στο μυαλό σου αυτό το πράγμα, ότι ανά πάσα στιγμή, αν, ας πούμε, μετά το δοκάρι μπάλα πάει έξω, θα υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα, είναι λίγο καμιά φορά που λέμε ότι ναι, με ρε παιδί μου, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν παθογένειες, κάποια πράγματα είναι δικαιολογημένα, κάποιες αντιδράσεις κτλ. Αλλά θα πρέπει λίγο, νομίζω, να μπαίνουμε και στη θέση του άλλου απέναντι, προκειμένου στη θέση της ομάδας, για να καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και οι αντιδράσεις πρέπει να έχουν έναν τρόπο. Έτσι, γιατί αν περάσουν λίγο παραπάνω στα αποδυτήρια από ό,τι θα έπρεπε, από ό,τι σηκώνουν τα αποδυτήρια, εκεί μπορεί το πρόβλημα που ήδη υπάρχει να γίνει μόνο μεγαλύτερο και μόνο πολύ μεγαλύτερο. Αυτό. Εντάξει, όλοι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, όλοι το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι να δούμε λίγο και πώς λειτουργούμε απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι, κατά πόσο λειτουργούμε δηλαδή με τον εύκολο τρόπο ότι έλα να ρίξουμε λάδι στη φωτιά τώρα που είναι, ξέρεις, η εποχή τώρα που είναι και πιασάρικο. Ή αν πρέπει τελικά να μπαίνουν κάποια άλλα πράγματα πάνω από αυτό. Λοιπόν, τελεία. Λοιπόν, τώρα εδώ με μπερδέψατε λίγο, γιατί πάμε τώρα από το ένα στο άλλο, από τα μηνύματα εδώ στα άλλα. Και πάλι στα παράλληλα, τι λέγαμε? Α, ναι, μωρέ, για τον παγκόσμιο πληθυσμό, ότι άσχετο τώρα. Έσπαν, ναι. Πάντως, η τελευταία πρόβλεψη που έχει βγει εδώ πέρα από τον ΟΗΕ είναι ότι μέχρι το 2061, λέει, θα πάμε στα 8,5 δισεκατομμύρια. Και το 2085 θα έχουμε την κορύφωση. Εκεί αναμένεται να πιάσουμε, να περάσουμε και τα 10 ίσως. Και μετά θα αρχίσει η μείωση σταδιακή, η οποία μάλιστα θα είναι και αρκετά έντονη, γιατί ο πληθυσμός παγκοσμίως θα είναι υπεργερασμένος τότε. Δηλαδή άνω των 80 για παράδειγμα μπορεί να είναι και 6 φορές πάνω, λέει. Έτσι για να καταλάβουμε τι θα γίνει. Άρα δηλαδή κάποια πράγματα που λέμε για μείωση πληθυσμού και τα λοιπά και σχέδια και αυτά, κανένα σχέδιο δεν χρειάζεται και από μόνη της θα έρθει μια χαρά. Τώρα θα μου πεις μέχρι τότε ποιος ζει ποιος πεθαίνει, ε? Γιατί είμαστε και σε ένα πλανήτη που okay, με τόσους παλαβούς που έχει σε θέσεις κλειδιά και με τόσα κουμπιά που υπάρχουν εκεί πέρα κοντά, είναι και αυτό ένα θέμα. Εδώ το θέμα είναι βασικά να τους καλοσκεφτούμε λίγο. Το θέμα είναι ότι ο Κιμ, ο οποίος πρώτος στο γυρό φέρνε το κουμπί, έφτασε πλέον να είναι ο πιο ίσχος από όλους. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Ο Κιμ που έκανε γύρω γύρω το κουμπί, θα το πατήσω δεν θα το πατήσω, έτσι έφτασε να είναι πιο ίσχος από τους περισσότερους πλέον. Τύπος και υπογραμμός σε σχέση με άλλους κι άλλους. Θα τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα και στον Χρήστο και καλημέρα και στην γραμμή. Ορίστε, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα, ναι. Καλημέρα.
2: Ο ΠΑΟΚ θα περάσει την Bayern αυτή.
0: Βέβαια. Θα την περάσει από πάνω σαν ο δοστρωτήρας. Κάτι άλλο?
2: Είστε σίγουρος?
0: Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Με βλέπετε?
2: Εγώ βλέπω διασυρμό εγώ.
0: Ναι. Για δούμε. Το θέλετε κιόλας ή απλά το βλέπετε?
2: Θα σας πάρω την Πέμπτη, θα έκανα την εκπομπή.
0: Την Πέμπτη, ναι, μετά το μάτς θα κάνουμε.
2: Τώρα
0: σοβαρά, το βλέπεις αυτό, το θεωρείς ότι θα γίνει ή είναι κάτι απλά που το θες?
2: Διασυρμός θα γίνει, διασυρμός.
0: Εντάξει, απλά δεν κατάλαβα αν είναι εκτίμηση ή πόθος, ας πούμε, γι' αυτό λέω.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά, να είστε καλά. Διασυρμός, έτσι. Ωραία, τα λύσαμε τα άλλα τα προβλήματα της ζωής. Οπότε πάμε τώρα εδώ με τους διασυρμούς του ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Ναι. Έφυγες εσύ. Εσείς, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, γεια σας. Έλα, τώρα σε ακούω λίγο πιο κοντά, μπορείς λίγο, έλα.
3: Οκ. Okay.
0: Ναι, έλα τώρα καλά.
3: Άντε, καλή σεζόν.
0: Άντε να δούμε.
3: Χαίρετε από κέντρο.
0: Ναι.
3: Όλα καλά.
0: Καλά φίλε, καλά.
3: Κοίταξε, δικαιολογημένα δεν βράνε κάποιοι. Η ομάδα πέρσι, εγώ απογοητεύτηκα από το 3-3 που κάναμε εκείνη την μέρα, να θυμάσαι.
0: Ναι.
3: Και κάποιοι, λογικά, έχουμε γίνει και 50 σύνοπλοι πλέον. Οπότε υπάρχει...
0: Λίγο ένα κλικ το ραδιόφωνο μπορούμε να το χαμηλώσουμε. Γιατί πρέπει να κάνει, ακούω κάτι από πίσω, βίου.
3: Το κλείνω.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, τώρα είναι εντάξει?
0: Ναι, νομίζω τώρα πρέπει να είμαστε καλά.
3: Τέλεια. Κοίταξε, πολλοί κόσμος έχει βαρεθεί. Καταρχήν χαιρετίζοντας στη Γερμανία, στο Δημήτρη. Mm-hmm. Είναι καιρός ο άνθρωπος. Υπάρχει, ξέρεις τι, έχει φύγει εκείνος ο ρομαντισμός που είχαμε, ρε. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν αυτό που βλέπουν στο γυαλί, άλλοι το βλέπουν στο γήπεδο, άλλοι το ακούνε στο ραδιόφωνο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά. Ο καθένας λέει τα δικά του. Αν είναι με τον ΠΑΟΚ, ο άλλος θα κάνει οροποιημένα, τον κάνει τον παίκτη θεό για να μάθει. Εμείς βλέπουμε, εγώ παρακολουθώ τηλεόραση και ράδιο ταυτόχρονα για να ξέρω ποιος λέει τις μακακίες.
0: Ναι, άμα είναι στραβωμένος θα τα βγάζει όλα στραβά.
3: Ναι, με καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, έτσι. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι, λογικό είναι, και εγώ είμαι απογοητευμένος στην Ευρώπη. Εγώ ήθελα φέτος να είμαι στην ανώτερη κατηγορία. Γινότανε? Να πάω τώρα και να χάνω από την Άντερλεχτ, το μεγάλο χωριό της Ολλανδίας. Με καταλαβαίνεις εδώ.
0: Καλά, και χωριό δεν τη λες τώρα, αλλά οκ, ναι.
3: Κοίταξε, για μένα είναι χωριό η Άντερλεχτ, να σου το πω έτσι. Αν δηλαδή βάλεις και το συγκρίνεις λίγο ποδοσφαιρικά, είναι χωριό. Δηλαδή σαν να παίζαμε με ένα καφενείο, απλά ήταν καφενείο Κυριλέ και εμείς πήγαμε σαν ουζερί και χάσαμε, να σου το πω έτσι. Ναι.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, τώρα ό,τι έγινε έγινε. Από εδώ και πέρα τι βλέπεις?
3: Εγώ βλέπω ότι άμα γίνει δουλειά που βλέπω γίνεται δουλίτσα, αν και δεν μπορώ να κρίνω με ένα μάτσο που βάλαμε 4 γκολ γιατί έτυχε μας θέλαν όλα, η ομάδα θα δείξει μετά τις 15-20 Οκτωβρίου τα δείγματα γραφής. Τώρα για το επόμενο μάτσο που έχουμε μεθαύριο, ας πούμε, είμαι επιφυλακτικός, γιατί την Brown την παρακολουθώ πολύ καιρό, από τότε το στοίχημα ας πούμε, αν και δεν ασχολούμαι με το στοίχημα καθόλου. Και είναι επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή αυτό που είδαμε στην Τούμπα μπορεί να... Δηλαδή τρία γκολ έριξε η Brown προχθές να πούμε, εμείς είχαμε τέσσερα την επόμενη, για να καταλάβεις. Είναι επικίνδυνη, δεν ξέρω.
0: Ναι.
3: Εγώ το θεωρώ επικίνδυνο το μάτς. Τώρα αν οι παίκτες έχουν την καλή διάθεση και δεν κάνουν τα κουστούμια τα δικά τους.
0: Αλλά γενικά λες ότι βλέπεις ότι δουλεύουν σωστά. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν περάσουν το εμπόδιο αυτό μετά θα ρολάρει.
3: Ναι, νομίζω ότι άμα καταφέρουμε και φύγουμε από αυτή τη φάση τώρα, γιατί υπάρχει γκρίνια μέσα και όπου γκρίνια υπάρχει πρόβλημα, νομίζω ότι θα πάει καλά.
0: Ναι, ειδικά στον ΠΑΟΚ είναι, το περιβάλλον παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι, αν είναι το κλίμα καλό, το σηκώνει όλη την ομάδα. Αν δεν είναι, άστα να πάνε. Και ειδικά άμα η ομάδα είναι καινούργια από τώρα.
3: Πρέπει να μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε παιδάκια 18, 19, 20 που πηγαίναμε γκρομές όλα τα εκτός έδρας και. Είμαστε 50 σύμπλεον. Αυτοί έχουν αγανακτήσει περισσότεροι με αυτά που βλέπουν. Τώρα φυσικά πάω, όπως είπα, δεν είμαστε για την ομάδα, είμαστε για άλλα πράγματα, αλλά ένα παραπάνω σε πονάει, ρε παιδί μου, όσο και να είναι.
0: Κατάλαβα, βέβαια.
3: Γιατί δεν μπορείς να βγάλεις το συνέστημα από έξω, δεν μπορείς να πεις ότι είμαι κάτι άλλο, αφού αυτό είμαι. Από παιδάκι να πούμε.
0: Οπότε
3: θα πω ότι γίνεται λίγο καλύτερα από πέρσι φέτος. Γιατί εντάξει, ευτυχώς προλάβαμε αυτή την γκέλα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας με τον τρόπο που έφυγε.
0: Προλάβαμε όταν λες, τι εννοείς?
3: Προλάβαμε ότι θα τον αναπληρώσουν, θα γίνει πιο οργανωμένο το παιχνίδι στην ομάδα. Αυτός ο Ισπανός, ο Ισπανός Λουιταλός, θα την κάνει τη δουλειά του, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα κάνει τη δουλειά του προπονητή, πώς να σου το πω, δεν θα τον έχει τον αέρα να τους δέσει. Αν τον ακούσουν φυσικά, γιατί...
0: Ναι, αλλά τώρα στη θέση του Κωνσταντέλια προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει αυτός ο καινούριος που θα έρθει, ο οποίος όμως είναι 20 χρόνο παιδάκι.
3: Καλά, εμένα δεν με απασχολεί το, ας είναι και 15.
0: Ναι.
3: Δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το σύνολο της ομάδας. Δεν με ενδιαφέρει ένας παίκτης.
0: Ναι.
3: Εγώ
0: ωραία.
3: Βλέπω τον ΠΑΟΚ να κεντάει ομαδικά, δεν θέλω να κεντάει ένας παίκτης. Για έναν παίκτη δεν υπάρχει ούτε καν να το συζητήσω.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Μ' αρέσει ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, πες το.
3: Μ' αρέσει το στυλάκι αυτό που είδα, δηλαδή αυτό το στυλ που έπαιξε ο ΠΑΟΚ ήταν ένα ξεκούραστο απόγευμα, να στο πω έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Στο 2-0 ήμουνα σε ένα χώρο που ήταν άλλα 30 άτομα και λέω, παιδιά, 4-0 θα τελειώσει το μάτς. Και έκατσα και το είδα μόνο και μόνο για να μπει και το δεύτερο γκολ. Απλά δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά του Πέλκα στον προπονητή, που τους έκανε όλους πέρα την ώρα του γκολ και κάτι έλεγε τον προπονητή για την ευκαιρία και καλά που του έδωσε. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Τι θεωρείς, ότι πήγε ηρωνικά δηλαδή και τον αγκάλιασε?
3: Όχι. Θεωρώ ότι δημιουργεί άλλη κατάσταση προς το πρόσωπό του και δεν μ' άρεσε εμένα αυτό το πράγμα. Η ομάδα τους έχω όλους την ίδια αντίληψη. Τον κάθε παίκτη στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν και να αφήσω έναν άλλον.
0: Ναι, ο Πέλκας πάντως έτσι όπως φάνηκε. Πήγε για να δείξει τη χαρά του, δηλαδή. Δεν πήγε για να του την πει.
3: Ναι, αυτό είπε.
0: Εμένα, ας πω την αλήθεια, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε? Ναι. Το ότι είπε ότι εγώ ζήτησα την ευκαιρία και μου την έδωσε.
3: Ναι, αυτό.
0: Αν όντως έγινε έτσι, και αν το κριτήριο ήταν, γιατί μίλησε και με το Μάτος κτλ. Αν το κριτήριο το ότι έπαιξε ο Πέλκας ήταν το ότι γκρίνιαξε, αυτό δεν είναι καλό δείγμα.
3: Αυτό δεν μ' άρεσε. Αυτό θέλω να σου πω και θέλω να καταλήξω.
0: Να. Αν είναι έτσι.
3: Στα αυτιά μου δεν με έκατσε καλά.
0: Okay.
3: Και δεν θέλω η ομάδα να επηρεάζεται έτσι. Δηλαδή θέλω την ομάδα,
0: ωραία,
3: που ο καθένας να το ξέρει για αυτό που ήρθε στην ομάδα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Φιλεράκο, να είσαι καλά. Τα λέμε, καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, καθαρά σχετικά. Ναι.
4: Λοιπόν, σχετικά με, όχι, με τον προηγούμενο κύριο που μίλησε για διασυρμό. Αυτός...
0: Πρέπει να έρθετε λίγο πιο κοντά, μάλλον στο όφωνο.
4: Ναι.
0: Για να ακούγεστε λίγο πιο δυνατά.
4: Τώρα με ακούτε?
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
4: Σχετικά με τον προηγούμενο κύριο που μίλησε για διασυρμό, αυτός παίζει Ευρώπη?
0: Δεν το ξέρουμε. Τι ομάδα είναι?
4: Φαντάζομαι πως δεν παίζει και εύχεται απλά να χάσουμε. Τέτοιοι είναι. Τέλος πάντων, εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μας. Θεωρώ πως όλο αυτό που έγινε με την φυγή του Κωνσταντέλια, με την πώληση μάλλον, το ξεπούλημα θα πω εγώ, εντάξει, ήταν ένα μεγάλο ξενέρωμα. Νομίζω πως με την έλευση αυτού του παικταρά του Σέρβου, γιατί είναι πραγματικά παικταράς, μπορεί να είναι μικρός, αλλά είναι παικταράς, θα ξεχαστεί γρήγορα ο Τέλιας. και έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή.
0: Να ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
0: Για τον πιτσιρικά δεν ξέρω. Εγώ βρήκα κάποια στοιχεία, τα είπα και στην αρχή. Οκ, μακάρι να είναι έτσι. Το ξεπούλημα, γιατί είναι βαρύ. Το ξεπούλημα, όταν λες ξεπουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, με ποια έννοια το λες? Θεωρείς ότι δόθηκε με λίγα λεφτά, ας πούμε, ή ότι δόθηκε με έναν τρόπο? Πώς το εννοείς αυτό? Γιατί 30 εκατομμύρια σχεδόν και ξεπούλημα δεν ξέρω, ας πούμε, κατά πόσο.
4: Έγινε καταρχάς σε πολύ λάθος timing.
0: Ναι, με αυτή την έννοια.
4: Και δεύτερον, ναι, τα 26 εκατομμύρια συν 6 πόσο είναι, το θεωρώ ξεπούλημα για τον Κωνσταντέλια. Και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς μαζί μου. Όταν ο Κοστούλας του Ολυμπιακού τον πουλάει με 40, δηλαδή ο Τέλιας έχει 26. Γιατί? Επειδή παίζουμε στο conference.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Αν ο Κοστούλας έπαιζε στον ΠΑΟΚ και δεν ήταν η βιτρίνα Champions League, ας πούμε, ή το αντίθετο, Κωνσταντέλια στον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύω θα έπιανε και άλλη τιμή.
4: Ο Κωνσταντέλιας σε 2 χρόνια θα πουληθεί με 150 εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Αν όχι 150, με 100 στάρα σίγουρα θα πει. Είναι... Εντάξει, εννοείται πως δεν μπορούσε να μείνει και δεν απαιτούμε να μείνει, δεν απαιτώ να μείνει, αλλά θεωρώ πολύ λίγα τα λεφτά, ναι.
0: Και αυτό που δεν μπορούσε να μείνει, φίλε, σχετικό είναι, γιατί πριν από λίγο καιρό, πριν ξέρω εγώ κάνα μήνα και μπορεί και λιγότερο, πριν έρθει η πρόταση της Dortmund, είχε έρθει ενδιαφέρον από τη Ρώμα, είχε ακουστεί για Juventus ότι επίσης έδωσαν, τέλος πάντων, έκαναν μια ενόχληση, ρε παιδί μου, ένα ενδιαφέρον εξεδήλωσαν. Δεν φάνηκε δηλαδή ο Κωνσταντέλης να πει, ξέρεις, δεν μπορώ να μείνω άλλο, φεύγω. Οπότε και αυτό λίγο σχετικό είναι το δεν θα μπορούσε να μείνει.
4: Ξαφνικό, ήταν πολύ ξαφνικό. Ναι. Γιατί εγώ...
0: Δεν θα μπορούσε να μείνει για πάντα, ναι, αλλά τώρα ότι ήταν η ώρα να φύγει και τα λοιπά, ναι, δεν ξέρω.
4: Νομίζω ίσως τον επηρέασε και όλα στο ότι είναι εκεί ο φίλος του Καρέτα, δεν ξέρω τι τον επηρέασε και
0: ναι.
4: Το Μάλιστα. Έφυγε και αυτός τόσο γρήγορα. Αλλά τέλος πάντων, για το μάτς με την Μπραν εννοείται πως είναι κομβική σημασίας. Αν χάσουμε θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα ψυχολογικό και δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα καθόλου. Θα πάρει χρόνο η ομάδα μετά για να σηκώσει κεφάλι.
0: Ναι.
4: Θα είναι ό,τι χειρότερο ο αποκλεισμός, αλλά έτσι όπως τα κάναν τώρα, τι να λέμε.
0: Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε την Πέμπτη. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά.
4: Εγώ πάντως παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι θα περάσουμε.
0: Εγώ, αν περάσει, ναι, θα είμαι και εγώ αισιόδοξος από εκεί και πέρα. Έτσι, γιατί αν δεν περάσει όπως λες. Εντάξει, είναι μια ομάδα που δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένη στη διαχείριση κρίσεων και ο προπονητής ακόμα. Οπότε όντως θα είναι δύσκολο, όπως το λες. Ευχαριστώ.
4: Ο προπονητής μου αρέσει πάντως, να ξέρεις, είναι, δεν ξέρω, τον θεωρώ ότι κόβει το μάτι του.
0: Ναι.
4: Κάνει κινήσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, διορθώνει πράγματα, ανακατεύει την τράπουλα. Δεν είναι αυτό το πράγμα με τον Λουτσέσκου που βλέπαμε καθιερωμένες αλλαγές, κάθε μάτς ίδιες αλλαγές. Είναι. Κόβει το μάτι του, ρε παιδί μου.
0: Και... Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί πρέπει να μιλήσουν και κάποιοι ακόμα.
4: Ναι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λες, ότι φαίνεται να έχει ιδέες, φαίνεται να, okay, να έχει γνώσεις, ας πούμε, κτλ. Ναι. Αυτό που εμένα λίγο με προβληματίζει είναι το ότι σε μια χρονιά που ξέρεις ότι είναι δύσκολη λόγω της μετάβασης, έτσι, στο δοκάρι και έξω που λέμε. Στο αν και λόγω εμπειρίας που δεν έχει στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και λόγω στυλ, τον βλέπεις και είναι, ρε παιδί μου, λες και είναι, ξέρεις, η γραμμή, πώς πάει το πάνω κάτω όταν είσαι το καρδιογράφημα, είναι, λες και είναι ένα βήμα από το να φύγει από τη ζωή πλειολόγους. Δηλαδή πολύ χαμηλών τόνων. Δεν ξέρω αν αυτός ο προπονητής σε μια δύσκολη στιγμή μπορεί να σταθεί να κρατήσει τα αποδυτήρια, να τα εμπνεύσει, να μην διαλύσουν κτλ. Εγώ σε μια χρονιά που θα ήξερα ότι είναι τόσο δύσκολη. Θα φοβόμουν να πάρω ένα προπονητή αυτού του τύπου.
4: Ναι, αλλά δεν ξέραμε ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, ή εκτός αν το ξέραμε.
0: Ναι, όχι, αλλά ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, θα τα πούμε.
4: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ότι κόβει το μάτι του και τα λοιπά, και εγώ συμφωνώ. Και αυτό βγαίνει και από το. Αλλά το κομμάτι της διαχείρισης των κρίσεων και στην προηγούμενη ομάδα του που ήταν, έτσι έγινε. Είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Κάποια στιγμή χάθηκε και χάθηκε εντελώς και η μπάλα. Και φτάσανε να το διώξουν για να μην πέσει η ομάδα κατηγορία και σώθηκε τελευταία στιγμή. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα, καλημέρα, ναι.
5: Ναι,
0: γεια.
5: Ωραία, γεια σας. Λοιπόν, εγώ ούτε σαμπεδικός είμαι, ούτε τέτοιος είμαι, είμαι ΠΑΟΚ.
0: Έτσι πρέπει, μπράβο.
5: Έτσι πρέπει.
0: Μπράβο, γιατί θα το ξεχάσουμε στο τέλος. Εδώ όλοι μπήκανε σε χαρακόμματα πλέον, ναι.
5: Θα βλέπω τα πράγματα δεκμενικά. Κύριε Σαββίδη. Είμαστε ευγνώμονες, είσαι ευεργέτης μας, δεν το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε άμα δεν ήσουν εσύ, θα ήμασταν τέτοιο. Αλλά θα δέχεσαι και κριτική. Για αυτή τη δουλειά μας. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, όσον αφορά την περίπτωση της Κωνσταντίνα, παιδιά, προσπαθήστε να καταλάβετε. Ήμουν 3 χρόνια μάνατζερ στην Κέμπριτζ, στην Αγγλία, στην Κέμπριτζ, το ποδοσφαιρικό τμήμα, και ξέρω 5 πραγματάκια. Πιστέψτε με, είναι διαφορά το 1,5 με το εκατομμύριο με τα 3,5. Εκεί δεν υπάρχει με ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ένα λεπτό όμως, είναι και η εφορία στη μέση, έτσι. Εκεί η εφορία που πληρώνουν είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν είναι η διαφορά αυτή που φαίνεται στο συμβόλαιο. Γιατί πολλοί λένε, εδώ έπαιρνε ένα ακόμα κάτι, εκεί θα παίρνει 3 και βάλε. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Μη μου τα λες, δεν θα παίρνει 3 και κάτι, θα παίρνει 2,120 καθαρά. Το λέω εγώ καθαρά. Σου λέω και το νούμερο, τι θα παίρνει. Εξτρά τα υπόλοιπα. Και άμα θέλεις βάλτε κάτω, ψάξω να δεις ότι έχω δίκιο. Από τα 3,5 που λένε.
0: Όπως και να έχει το παιδί, εντάξει, αφού ήθελε να ανοίξει τα φτερά του, έπρεπε να το κάνει κάποια στιγμή.
5: Αυτό θέλω να πω, παιδιά, ήθελα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είπε θέλω να μείνω στον πάγκο, θέλω να πάω και το διώξανε. Αυτό που λένε από κάποιοι είναι παπαριά.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Αυτό που ξέρω εγώ, λέω τώρα έτσι, σαν Κώστας το υπογράφω αυτό, είναι ότι στην αρχή του καλοκαιριού ή όταν τελείωσε το πρωτάθλημα το προηγούμενο, έγινε μια κουβέντα απ' έξω ότι είπαν τι σκέφτεσαι. Και η αρχική του σκέψη ήταν να μείνει τουλάχιστον άλλη μία χρονιά.
5: Ναι, αυτή η αρχική του σκέψη ξέρω και πολύ καλά και εγώ από διάφορες πηγές που έχω. Εντάξει, δεν ξέρω τον ίδιο, ούτε εδώ, απλά βλέπω κάποιες αξιόπιστες πηγές. Για ποιες ομάδες όμως λένε, για Φόλσμπουργκ, για τέτοιες ομάδες, δεν είναι μια Ντόρτμουντ.
0: Ναι, αλλά ήρθε ενδιαφέρον και από Γιουβέντους πριν από λίγο καιρό. Όχι πρόταση, έτσι κυκλοφορεί, ότι ήρθε ενδιαφέρον. Δεν φάνηκε όμως και πάλι να... Δεν ξέρω, ή από τη Ρώμα ξέρω εγώ.
5: Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, μπορεί να ακούσει 1,200 που ήρθαν από τη Ρώμα.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι είχε σκοπό να μείνει φέτος όπως και να έχει, επειδή είναι και το παιδάκι το δεύτερο. Και του χρόνου, αν έρχονταν όπως λες μια πρόταση από μεγάλη ομάδα, θα το έβλεπε. Αν όχι, θα συνέχιζε κανονικά εδώ.
5: Και τον είδαμε με την Τόρμου πάλι, 2-3 μαγικά τα έκανε.
0: Ναι.
5: Ξέρεις ποια είναι, για να μην καθυστερώ, ξέρεις ποια είναι η επιτυχία αυτού του παιδιού, εγώ το λέω πάντα. Είναι ο παίκτος του τύπου, παίζω 5-5 με τους φούλους μου. Δεν αγχώνεται. Mm. Γι' αυτό το βγαίνει και κάποια πράγματα τρελά που κάνει στο γήπεδο.
0: Βέβαια, και γι' αυτό τον αγαπάνε όλοι.
5: Το φυσικά, γι' αυτό και το ταλέντο φυσικά έργει παιχταράς.
0: Ναι.
5: Και είναι παιδί χαμένο τόνο που είναι παιδί της Μικόνου με τα μοντέλα και με τα έτσι και με τα αλλιώς. Συγγνώμη κύριε που προσωρίζω την οικογένειά μου, συγγνώμη κύριε που απέχω από τη δημοσιότητα. Σας κάνω ζημιά, το ξέρω. Αλλά, τέλος πάντων.
0: Ναι, αντισυμβατικός με την καλή είναι.
5: Αλλά πετύχει και εμείς θα την βρούμε την άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Θυμάσαι αυτό. Έχουμε καλή ομάδα, να το θυμάσαι αυτό. Θα το δεις στην πορεία.
0: Μπορεί. Εγώ σου είπα, δεν φοβάμαι αυτό. Φοβάμαι την εσωστρέφεια. Άμα η ομάδα μπορέσει να ξεπεράσει λίγο κάποια πράγματα και να ρολάρει, και εγώ το πιστεύω, θα πάει καλά.
5: Δεν σκέφτομαι να το πει, το ξέρω εγώ. Τον αγώνα που πήραμε τον Ιγερό που τον βρήκα στην Ολλανδία, πώς το λένε. Το ξέρω, το μου διαθέτει το όνομά του.
0: Εντάξει.
5: Τον έχω δει, δηλαδή εννοώ.
0: Ωραία.
5: Θα τρομάξεις. Άκουσε σου λέω από την πιτσερικά.
0: Ναι.
5: Εγώ θα πάρε καλά, εγώ έτσι πιστεύω. Όλα πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε, τα λέμε. Καλημέρα. Τα λέμε. Ένα και ειδικά μετά το μάτς την Πέμπτη, αν θέλετε. Παρακαλώ. Έφυγες. Καλημέρα.
6: Να.
0: Έλα.
6: Έλα, εσύ, γιατί να έρθω. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι.
6: Όλα καλά, μπομπά. Μην ξεχάσεις,
0: ναι,
6: το τραγούδι, το ροκ του Χίτλερ.
0: Βέβαια. Παρέλαση θα κάνουμε τον Οκτώβριο, παρέλαση.
6: Δε, άμπραβο.
0: Τι άμπραβο. Ο Ματσάρη λέει θα κάνει παρέλαση, θα κάνει.
6: Ποιος, εγώ?
0: Ο Ματσάρη. Πώς?
6: Δεν τον κατάλαβα.
0: Ο προπονητής.
6: Έχω και κάνα δυο ούζα, μην με ζαλίζεις τώρα.
0: Εντάξει, τότε να το σεβαστούμε.
6: Α, μπράβο. Είμαι και εσύ δουλειά εδώ, ξέρεις.
0: Δουλειά. Δεν βγήκε σύνταξη.
6: Δεν βγήκα, ρε, σταματάω τέλος του μηνός.
0: Α, άρα δεν βγήκε ακόμα. Καλά.
6: 1,5 χρόνο κάνα να μου τη δώσουν λόγω προνήματος.
0: Σοβαρά. Αφού τώρα μπαμ βγαίνουν, τι έγινε, γιατί? Μπερδέματα είχε, τι είχε?
6: Οι κομμουνιστές έτσι μας έχουν.
0: Έτσι πάει, 1,5 χρόνο για τιμωρία.
6: Ναι.
0: Αφού λέγανε από την κυβέρνηση, τώρα λέει σε λίγους μήνες βγαίνουν μπαμ αυτά.
6: Και με είπαν, όχι, άμα μας ψηφίσεις θα συνδόκουμε.
0: Έτσι είπανε.
6: Έκανα υπεύθυνη δήλωση.
0: Α.
6: Και
0: την πήραμε.
6: Και την πήραμε, ναι.
0: Εντάξει, είδες.
6: Ναι. Που λες. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα.
0: Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
6: Έμπραβο. Λες ο ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα. Καλά ρε, άμα είναι ο ΠΑΟΚ καινούργια ομάδα, ο Ηρακλής τι είναι τότε, παλιά ομάδα.
0: Ο Ηρακλής είναι πολύ καινούργια ομάδα και θέλει προσοχή, μη βρει κανένα μπελά πάλι.
6: Τι μπελά να βρει, να πούμε.
0: Εντάξει, γιατί εγώ δεν στο είπα τυχαία αυτό για την παρέλαση. Γιατί άμα βγει κανένα αποτέλεσμα ακόμα στραβό με Μονεβασιώτη, έτσι δεν θα την κάνει την παρέλαση ο Ιταλός και μετά ξέρεις πώς πάει. Βλέπω να αλλάζει 3-4 προπονητές μέσα στη χρονιά.
6: Οπότε αλλάζει προπονητές, πάμε καλύτερα, βλέπω.
0: Δεν ξέρω, πάντως δεν είναι ο κανόνας αυτός.
6: Άλλαζε προπονητές η Β' ακόμα.
0: Η Β' είναι Β' όμως. Εκεί μόνο με τη φανέλα την πετούσες μέσα και κέρδιζες.
6: Εμείς είμαστε φύρα 10, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
6: Μπρος χτυπάμε τον εχθρό. Όχι πισόπλατα. Όπως μας χτύπησαν πάλι με την ΑΕΚ πρώτο μάτς. Το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε, καθαρό offside να πούμε, μετά από ένα τέταρτο το replay. Οι γραμμές λοξεύτηκαν εκεί, ηλεκτρονικός, αν δεν βγάλε άκρη τώρα εσύ.
0: Εντάξει.
6: Δεύτερο το κρατούμενο. Καθαρό γκολ, δύο φάσεις πίσω γύρισανε. Όχι μία, δύο φάσεις. Μας τα κυρώσανε. 5-6 κάρτες έπρεπε να φάνε οι αεξίδες. Ούτε μία δεν φάγανε. Καλά, εντάξει, είπαμε. Είμαστε καινούργια ομάδα, αλλά άμα αρχίσει και το σύστημα από τώρα, θα πέσει πολύ κουρμπάτσι.
0: Κουρμπάτσι?
6: Ναι, κουρμπάτσι ξέρεις τι είναι.
0: Όχι.
6: Μπατσούκι.
0: Δεν υιοθετούμε. Μάλιστα.
6: Που λες. Όσο για τον ΠΑΟΚ, καλά αναπληρωματική ρε παίζουν τώρα μέσα αυτά. Όλα δικά σας παιδιά είναι εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ. Ήταν και καινούργια ομάδα. Εγώ σε λέω, φέτος ο ΠΑΟΚ θα παίξει πιο καλή μπάλια.
0: Μπορεί.
6: Ο Κωνσταντέλιας. Η γνώμη μου αυτή είναι. Και μέσα και αύριο θα περάσει.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πολύ ειλικρινά. Τον Κωνσταντέλια όχι απλά τον αγαπούσα, το λάτρευα. Και ακόμα φυσικά. Αλλά το ότι άρχισε να γίνεται πολύ ομάδα του ενός ο ΠΑΟΚ, και εμένα έχει αρχίσει να με προβληματίζει. Και στο κομμάτι το αγωνιστικό, όπως λες. Είχε αρχίσει να παραγίνεται ομάδα του ενός και δεν ξέρω πού θα πήγαινε αυτό το πράγμα.
6: Μα δεν έχεις παίξει καλύτερο από αυτό να σε γρηγοράδα και σε μυαλό για να μπορεί να φανούνε.
0: Αυτό που λες, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ βρει ένα δεκάρι, δεν ξέρω αν θα είναι ο Πιτσιρικάς αυτός ή κάποιος άλλος. Αν έχει ένα δεκάρι καλό, έτσι που δεν θα είναι καλύτερος του Κωνσταντέλια βέβαια, αλλά να είναι καλός, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει καλύτερη μπάλα. Ναι, το πιστεύω κι εγώ.
6: Ομαδικότητα είναι το ποδόσφαιρο, ναι. Πιο πολύ. Εντάξει, χρειάζεται και ένα κορμό σίγουρα.
0: Good.
6: Ένα δύο βλέπω αύριο, πότε παίζετε με φάβο.
0: Πέμπτη.
6: Δύο βλέπω το σκορ.
0: Το βλέπεις, να μην το βλέπεις γιατί θα σου πάρουμε τη σύνταξη πάλι πίσω, ε.
6: Ένα δύο το βλέπω και δεν πάω να λέω.
0: Επιμένεις. Άντε, τα λέμε, γεια.
6: Η Ερακλάρα θα τερματίσει δεύτερη φέτος.
0: Τσάπιο Λίγκ.
6: Τσάπιο Λίγκ θα πάμε γιατί θα μας κόψουν βαθμούς πάλι. Μάλιστα. Και από πρώτη θα πάμε δεύτερη.
0: Όχι, μία η ώρα επί κλείσα πάρω και τον τελευταίο. Τα λέμε.
6: Άντε, καλό
0: γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ. Ναι.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι, γεια.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια.
7: Ναι, γεια σας. Για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας καλά έκανε και έφυγε. Ό,τι είχε να δώσει την ομάδα το έδωσε. Τώρα πρέπει να κάνει και αυτό στην καριέρα του. Και για τους φίλους που έχουν τόσες μεγάλες προσδοκίες από τον καινούριο πιτσιρικά του Σέρβου, να μην τις έχουν. Γιατί θυμάστε όταν ήρθε ο Τσάλοφ με βιογραφικά, περγαμενές, στατιστικά. Τρεις μέρες σουρωμένος ήμουν όταν και μετά κάθε Σαββατοκύριακο σούρωνα από το καημό μου.
0: 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, λες, εδώ είμαστε.
7: Ναι, και γι' αυτό λέω μηδέ που το τέλος μακάριζε. Όσο για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής μια ζωή την κατάρα του Χατζηπαναγή θα έχει, γι' αυτό θα ανεβαίνει, θα παίρνει λίγο ανάσα και θα ξαναπέφτει. Καλημέρα σας, αυτά είχα να πω.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε. Έλα, πάμε, διάλειμμα, γυρίζουμε.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε και για τρίτη ώρα σιγά σιγά. Κάτσα σπόλιο και τι έχει τώρα, να πάρουμε καμία ιδέα για τραγουδάκια μετά. Λοιπόν, κάποιος είχε στην αρχή στείλει Τζολίν από Ντόλι Πάρτον, επειδή έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ώρες τα 80. Ναι, και ο Κόκοτας, είπαμε έτσι, ο γιος. Ρετρουδάκια ξένα, είναι μία περίπτωση. Γιατί βλέπω έχει και το σαν σήμερα έχει, λέει, οι Beatles κυκλοφορούσαν σαν σήμερα ένα τραγούδι, το Hey Jude, και ήταν το πρώτο κιόλας που είχαν κυκλοφορήσει και καλά μέσα από τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, είχαν κάνει και δική τους εταιρεία. Τέλος πάντων, σαν σήμερα έγινε αυτό το 68, και σαν σήμερα είχαμε και Dr. Alban εναλλακτική. Άμα θέλετε να βάλουμε τίποτα έτσι δεκαετία, τι ήταν ο Alban, 90 πρέπει να ήταν. Τίποτα κάνα τέτοιο, τίποτα κάνα ethnic, τίποτα κάνα, δεν ξέρω. Το βλέπουμε. Λοιπόν, οπότε, αν έχετε καμία ιδέα, μου λέτε για να κάνω και μία λίστα μετά, να δούμε λίγο πώς θα πάμε. Τώρα, εντάξει, περισσότερο μετά του ΠΑΟΚ πήγαμε σήμερα. Είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινό mood. Τα άλλα δεν άρχισαν να απασχολούν ακόμα πολύ πολύ. Έτσι, τα σοβαρά, τα βαριά. Λοιπόν, πάντως για αυτόν τον πιτσιρικά που κλείνει ο ΠΑΟΚ και κάποιοι θεωρούν ότι είναι ο Αντικοσταντέλιας. Έτσι, εγώ θα επαναλάβω δύο πράγματα στα γρήγορα, έτσι. Τα είπα λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες στην αρχή. Εντάξει, είναι οκταροδέκαρο ή δεκαρόκταρο ανάλογα με το πώς θα τον δει κάποιος προπονητής. Μπορεί να παίξει και περιφερειακός επιθετικός. Έτσι, αλλά δεν έχει κάποια σχέση σαν παιχνίδι, σαν τεχνικά χαρακτηριστικά με τον Κωνσταντέλια. Έτσι, ας πούμε, η τρίπλα δεν υπάρχει, δεν είναι. Έχει μία τρίπλα που, okay, λες για δεκάρι, ξέρω εγώ αν πει, δεν είναι και τίποτα, καμία σχέση με Κωνσταντέλια. Έχει άλλα όμως πολύ καλά στοιχεία, φοβερή αίσθηση στον γκολ, έτσι, τελειώματα κτλ, κουβάλιμα μπάλας. Γενικά είναι ένα ταλέντο πολύ δυνατό, πιστεύω το ξέρουμε όλοι πλέον, τον έχουμε λίγο έτσι μελετήσει έστω και απ' έξω, το έχουμε καταλάβει. 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία τώρα, 20 χρονό παιδάκι. Έτσι, αλλά Κωνσταντέλιας δεν είναι με την έννοια ότι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά δεν παραπέμπουν. Το μεγαλύτερο, έτσι, το πιο δυνατό του σημείο είναι η αίσθηση που έχει στο γκολ. Έτσι, ότι πατάει και η περιοχή σαν χάφ από πίσω. Και ότι είναι και καλό στο κουβάλιμα της μπάλας, έτσι, δημιουργικά δηλαδή. Είναι ο παίκτης που κρατάει μπάλα, όχι απλά όπως κρατάει, ξέρω εγώ, ένας τύπου με ητέ, είπαμε. Έτσι, που δεν μπορείς να την πάρεις με τίποτα, αλλά γυρίζεις γύρω από τον άξονα του 5 μέτρα εδώ, 5 μέτρα εκεί. Έχει και ανέβασμα στο γήπεδο με την μπάλα στα πόδια. Είναι πράγματα πολύ χρήσιμα αυτά που μπορούν να συνδέσουν τις γραμμές. Τώρα θα το βάλει 8, θα το βάλει 10 κτλ. Δεν ξέρω. Κι αν είναι και έτοιμος για βασικός. Έτσι, αυτά. Αλλά την τρίπλα πάντως δεν την έχει. Τουλάχιστον στο βαθμό, ας πούμε, που με Κωνσταντέλια καμία σχέση.

0: Και μάτια και φρύδια και τέτοια. Ναι. Καλά, να το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, τώρα είπαμε για τραγουδάκι, περιμένω να μου πείτε τι να ετοιμάσω. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν έχετε κάτι μέχρι και 25 προς και μισή συμπληρωματικά για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Άμα θέλετε πιάσουμε και τις κατάρρευσεις πιάνε. Το έχουμε αυτό, είμαστε σαν Έλληνες. Δεν θυμάμαι τώρα αν υπάρχει κάτι που να λέει ποιο είναι το ποσοστό, ξέρω εγώ. Για το μάτι θυμάμαι συγκεκριμένα, που δεν είναι ακριβώς, δεν το λες ακριβώς κατάρα. Πρέπει να ήταν 6 στους 10 πριν από κάποια χρόνια και μετά έγινε 4 στους 10 που πιστεύουν. Για τις κατάρες δεν ξέρω, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πιστεύουν πολύ στις κατάρες. Έτσι. Και όσο η συναισθηματική λογική υπερισχύει, ας πούμε, της κανονικής, αυτό θα προφανώς και θα συνεχίσει να γίνεται. Ωραία είναι αυτά. Ξέρετε, είναι και... Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, έρχομαι στο πρώτο. Αυτό ξέρετε, τώρα εδώ πήγε η κουβέντα στις κατάρες επειδή είπατε στις γραμμές και στο μήνυμα τώρα. Αυτό ξέρετε για τις κατάρες, για τους δαίμονες, για τα διαβόλια, τα τριβόλια τους, αυτούς όλους. Είναι ωραία κουβέντα με την έννοια ότι έτσι και εμβαθύνουμε λίγο να δούμε γιατί ας πούμε υπάρχουν. Μπορεί και να διαπιστώσουμε ότι βολεύει να υπάρχουν. Δηλαδή να το πω διαφορετικά και πάμε γραμμές. Φαντάζεστε, το έχω ξανααναφέρει με άλλη αφορμή. Πώς θα ήταν, υποθετικά, πώς θα ήταν αν νιώθαμε ότι ρε παιδί μου τα πάντα εξαρτώνται από μας και περνούν από το δικό μας χέρι και μόνο. Ούτε θεοί, ούτε δαίμονες, ούτε άγγελοι, ούτε διαβόλια, ούτε τριβόλια, ούτε κατάρες, ούτε τίποτα. Ούτε προφητείες, ούτε τίποτα. Φαντάζεστε πώς θα ήταν. Φαντάζεστε πόσο θα έφευγε το όποιο άλοθη μπορεί να νιώθουμε ή πως συνείδητα να λειτουργούσε μέσα μας και πόσο θα ήμασταν αναγκασμένοι να αλλάξουμε εμείς τα πράγματα μετά. Να δράσουμε, να γίνουμε εμείς παράγοντες αλλαγής των πραγμάτων επειδή ακριβώς όλα θα ξέραμε ότι περνάνε από μας. Είναι, ξέρετε, πολύ βολική η κατασκευή κάποιων εχθρών σε εισαγωγικά, είτε είναι δαίμονες, είτε είναι κατάρες, είτε είναι οτιδήποτε. Είναι πέρα από τα υπόλοιπα, είναι και πολύ βολική. Έτσι, γιατί μας βγάζει και από τη διαδικασία να κοιτάξουμε λίγο στον καθρέφτη. Έτσι, μας διώχνει την όποια διάθεση για αυτοκριτική, για να πιάσουμε λίγο τον τάβρο από τα κέρατα που λένε. Έτσι και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε εμείς τα πράγματα κλπ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Για ό,τι θέλετε, 2310, βάζει δηλαδή πολλά κάτω από το χαλάκι η τακτική αυτή και η λογική αυτή. Λοιπόν, 2310, 90, 90, 90 και πάλι. 54301, Μετρόπολης 95 και 5. Και να δούμε τι τραγουδάκια θα βάλουμε. Μία επιλογή που έχουμε είναι η ρετρό ξένα. Μία άλλη επιλογή είναι, πώς θα τα πω τώρα, να πούμε ethnic, Dr. Alban κτλ. Δεν ξέρω. Αν θέλετε μου λέτε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Αν έχουμε κάτι συμπληρωματικό, 2310 90 90 90, παρακαλώ.
1: Κωστά μου.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε μου να δευτερολογήσω λίγο, γιατί μιλάμε πολύ και για πολιτική και για την Ελλάδα.
0: Εντάξει, απλά λίγο στα πεταχτά μόνο, ναι.
1: Στα πεταχτά θα καταλάβεις γιατί σε πήρα μας. Πρόσεξε να δεις. Αυτό που έχει γίνει με τον Τέλεια, οι περισσότεροι που είναι υπέρ του, μην θίξουμε το Σαββίδι, μην πούμε αυτό, μην πούμε το άλλο. Να συντηρήσουμε μια κατάσταση, καθίστε φρόνιμα όπως πάμε να τηλεοκούμε, ποιοι είναι οι γενιές που ζήσανε το ξεπούλημα του Κούδα. Αυτό πώς το ερμηνεύσεις? Να σας ρωτήσω λίγο περισσότερο. Είναι η φύση των ανθρώπων αυτή. Η φύση των ανθρώπων που πηγαίνει πάντα στο τέλος της, όταν πλέον η ζωή αρχίζει να μην μας δίνει πολλά κίνητρα και πολλή αισιοδοξία και δεν θέλουμε την αλλαγή, το καλύτερο, το να πάμε μπροστά, το κάτι παραπάνω, ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε. Γι' αυτό με βλέπεις πολλές φορές και σου λέω για την Ελλάδα και τους Έλληνες που κοιμούν το κεφάλι και λέει καλά είμαστε, άστα να περάσει, έχουμε αυτό, να είμαστε καλά και δόξα στον Θεό. Ελπίζω κατάλαβες γιατί σε πήρα. Ήθελα μέσα από το ποδόσφαιρο να δεις ένα παράδειγμα του πού λειτουργεί η φύση των ανθρώπων σήμερα. Όχι σήμερα.
0: Εγώ πάντως, επειδή μιλάς για το ποδόσφαιρο, ειδικά και το ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι, πέρα από το ότι υπήρχε ο φόβος αμάν τι θα γίνει, είναι το φιλότιμο ΠΑΟΚ. Ξέρεις, είναι πολύ φιλότιμος με την καλή και με την κακή έννοια.
1: Σε προκαλώ τις επόμενες ημέρες να δεις ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν το να συντηρηθεί η κατάσταση Σαββίδη, γιατί μας είναι ευεργέτης και μην μιλάτε και μην κάνετε. Δες ποιοι είναι.
0: Καταρχάς,

0: Ευεργέτης είναι κάποιος που δίνει χωρίς να ωφεληθεί. Το λέω σαν κανόνα αυτό, έτσι. Ευεργέτης είναι κάποιος που δίνει χωρίς να περιμένει να πάρει πίσω. Ο Σαββίδης έδωσε πολλά στον ΠΑΟΚ και πήρε ακόμα περισσότερα πιθανότατα.
1: Δεν είναι το θέμα μου, Σαββίδης. Δεν συμπεριφέρεται τον ανθρώπο. Δεν από εδώ και πέρα μέτρα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Οι ίδιοι που κατηγορούσαν όταν ήρθε ο Κούδας και γιατί ήρθε ο Κούδας. Το έζησαν, το βίωσαν. Παρ' όλα αυτά τα ξέρασαν όλα. Α ζήσουμε πρώτα πριν πεθάνουμε. Και το μέλλον του ΠΑΟΚ δεν μας νοιάζει. Τα παιδιά μας δεν μας νοιάζουν. Ας φύγουν Γερμανία να δουλεύουν. Το πιάσες.
0: Το πιάσα, αλλά αυτό το τελευταίο ειδικά όχι. Αν σε νοιάζει το μέλλον των παιδιών, θα πρέπει να χαίρεσαι που έφυγε η Γερμανία, το συγκεκριμένο παιδί.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, Κώστα.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Τα λέμε.
1: Δεν υπάρχει μέλλον. Εμείς να είμαστε καλά, να βγουν δεν πρόκειται.
0: Τα λέμε την άλλη φορά πιο άνετα. Έλα. Τα λέμε, γεια. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Βλανό.
0: Γεια.
2: Η αφορμή που παίρνω τηλέφωνο είναι τον ακροατή που είπε για την Anderlecht. Τι την είπε, χωριό. Δηλαδή άμα η Anderlecht είναι χωριό, πάω τι είναι.
0: Εντάξει, τώρα εγώ δεν ξέρω ποιος είναι χωριό και ποιος δεν είναι. Είναι δύο ομάδες που είναι κοντά πάντως. Δεν είναι η Anderlecht κανένα φόβητρο.
2: Δεν είναι καθόλου κοντά. Μην κοίτας την Anderlecht. Η Anderlecht είναι μια ομάδα ιστορική. Μια ομάδα που κάθε χρόνο βγάζει παίχτες, μια ομάδα που είχε τις πορείες της. Η φανέλα της είναι πιο βαριά από του ΠΑΟΚ.
0: Η φανέλα είναι. Η
2: πορεία της στην Ευρώπη. Δεν μπορώ, δηλαδή αυτός ο χαρακτηρισμός χωριό. Με αυτή την νοοτροπία νομίζεις ότι μπορείς να πας στο Champions League. Τα ίδια και με τον Άγιαξ. Δηλαδή έκανες δύο ήττες και έχασες δηλαδή τη χειρότερη ομάδα με δύο ήττες. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μετά φταίει ο Σαββίδης που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Αδέστε τον Κωνσταντέλια. Δεν ήθελε να φύγει. Βγάλατε ένα αυτό, ένα φέρετο εκεί πέρα και κουπανάτε να πούμε στον κόσμο. Δεν ήθελε να φύγει. Μιλήσατε με τον άνθρωπο. Σας είπε ότι δεν ήθελε να φύγει. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το σκύλιασμα να πούμε που έχει πάθει μια μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ενοχλητική. Ανύπαρτησες, αν ήρθε ο άνθρωπος σας έσωσε και τώρα τον φωνάζετε Ρώσο. Δηλαδή είναι ντροπή.
0: Καλά
2: να...
0: τώρα, αυτό που λες, εντάξει, κάποιοι πολύ ελάχιστοι που είναι μηδέν μπροστά στο σύνολο.
2: Ελάχιστη γραμμένη.
0: Τη μεγάλη μερίδα του κόσμου μόνο αχαριστία δεν δείχνει.
2: Συγγνώμη λίγο, γραμμένο από πολλαπλούς, πάρα πολλούς εκατοντάδες παοξίδες σε site που εκπροσωπούν φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυθαίρετα.
0: Καλά τώρα, εντάξει, και αυτοί που γράφουν τώρα το ποιοι είναι και πώς γράφουν, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Και αναπαράγεται και αναπαράγεται και πλαγίως και από το σταθμό.
0: Τι αναπαράγεται από το σταθμό, ότι?
2: Πλαγίως.
0: Ότι τι?
2: Δεν μας κάνει πλέον. Βρήκαμε άλλη τράπεζα. Πάμε στο Μουστακίδη, έχει περισσότερα λεφτά. Άμα βρεθεί δηλαδή μετά από δύο χρόνια ένας παραπάνω από το Μουστακίδη και αυτό να θα το πετάξει.
0: Δεν θα βρεις ποτέ κανέναν που να είπε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να φύγει από το Σαββίδη για να πάει στο Μουστακίδη μέσω σταθμό. Ακόμα
2: είναι...
0: και όλα αυτά που έγιναν, ποτέ κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Για
2: να...
0: το γήπεδο ξεκίνησε η ιστορία, έτσι, και επειδή υπήρχαν στην άκρη 250 εκατομμύρια και τα προβλήματα από την άλλη μεριά, βγήκαν κάποιοι ας πούμε, και είπαν ότι μήπως πρέπει ο ΠΑΟΚ να το δει για να μην μείνει χωρίς γήπεδο στο τέλος. Μέχρι εκεί. Κανείς δεν είπε κάτι παραπάνω. Μα έχει ιδιοκτήτη. Τι σχέση έχει το γήπεδο με τον ιδιοκτήτη?
2: Δεν είναι μια...
0: Τι σχέση έχει η ΠΑΕ με την ιδιοκτησία του γήπεδου? Επειδή παίζει εκεί.
2: Εσείς δηλαδή εκεί πέρα το προσωπικό, άμα θέλετε ένα καινούριο κτίριο, να έρθω να κάνω εγώ ένα κτίριο, ένα καινούριο Μετρόπολης. Κάπως έτσι να γίνει.
0: Φίλε, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αν το κτίριο δεν ανήκει στο Μετρόπολης και ανήκει κάπου αλλού, είναι κάτι άλλο.
2: Καθόλου άλλο πράγμα δεν είναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Πάντως, το ranking της UEFA, επειδή ανοίξατε και κουβέντα για το χωριό που είναι η Anderlecht και το χωριό που είναι ο ΠΑΟΚ ή όποιος είναι. Στο 57 είναι ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι. Είναι 8-9 θέσεις πιο πάνω ο ΠΑΟΚ στο ranking της UEFA. Εντάξει. Άλλο ιστορική ομάδα, άλλο η βαριά φανέλα και άλλο το σήμερα ποιος είναι τι. Okay. Είναι δύο ομάδες που είναι κοντά τέλος πάντων, θεωρητικά. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Ναι, γεια σας.
3: Ευχαριστώ, ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα.
3: Αφού μιλήσαμε για κατάρες, θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Κατάρα από τον Νίκο Πάνο. Δεν καταργέμαι καμιά γυναίκα, τη σέβομαι και τις αγαπάω όλες. αλλά μου αρέσει το τραγούδι.
0: Κατάρρευσε, έτσι, έγινε. Γεια σας, να είστε καλά. Για πείτε, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, γεια.
4: Κύριε Βρανάκα, τι κάνετε, καλά?
0: Καλούτσικα, προσπαθούμε, να είμαστε στη φάση που... της προσαρμογής τώρα που επανήρθαμε. Για πες.
4: Ναι, λοιπόν, είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Είμαι πάρα πολύ πικραμένος. Η προδοσία αυτή, το ξεπούλημα του Κωνσταντέλια δεν θα περάσει έτσι. Δεν θα περάσει έτσι. Αυτή η προδοσία δεν ξεπλένεται. Ήταν για μένα ο μεγαλύτερος παίκτης που έβγαλε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Να μην πω ίσως και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ξεπουλήθηκε σε μια πάρα πάρα πολύ φθηνή τιμή. Και σε ένα timing, όπως είπαμε, της Παναγίας, ξημέρωμα της Παναγίας, τέλος πάντων, ναι, δεν το ξεχνάω εγώ αυτό. Εγώ προσωπικά το Σαββίδη δεν θέλω ξανά, αν μπορεί να πουλήσει και αύριο. Και την καλύτερη ομάδα όλη της ιστορίας του ΠΑΟΚ, εγώ τα τελευταία χρόνια την είχα επί Ζαγοράκη. Απλά δεν υπήρχε VAR και δεν υπήρχε 50-50 διαιτησία για να πάρω το 10ο πρωτάθλημα που με ρίξαν τρεις κόκκινες μέσα στο Χαριλάου. Τώρα, όσο αφορά το καινούριο παίχτη που φέραμε, δεν ξέρουμε αν είναι Κωνσταντέλιας ακόμη ή όχι, γιατί και στα 20 του Κωνσταντέλιας δεν έκανε αυτά που κάνει τώρα.
0: Ναι, εννοείται.
4: Αλλά από τη μία, αν δεν μας βγει καλός ο Σέρβος, θα λέμε τι παλτό πήραμε. Εάν μας βγει καλός, θα τον ξεπουλήσει πάλι σε μία νύχτα, δεν θα είναι της Παναγίας, θα είναι Χριστούγεννα. Ξημέρωμα. Δηλαδή εγώ έγινα, αντί να με κάνει μεγάλη ομάδα που με υποσχέθηκε, έχω γίνει φυτώριο της Ντόρμουντ, της Βόλφσμπουργκ και πάει λέγοντας. Η μόνη διαφορά από τους προδότες, μεγάλους προδότες προέδρους που είχα πριν από 20-30 χρόνια, είναι ότι δεν πουλάω πλέον στον Ολυμπιακό. Αυτή η διαφορά.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή μου. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν το κάνω για να χρυσώσω κανένα χάπι να λιάνω καμία αγωνία. Δεν τα βλέπω τόσο. Όχι ότι χαίρομαι που έφυγε ο Κωνσταντέλιας ίσα ίσα, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να τα δω τόσο κάθετα αρνητικά, ρε παιδί μου, σε σημείο, ξέρεις, να. Τέλος πάντων. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια πράγματα του τύπου προδοσία και τα λοιπά μου φαίνονται λίγο too much στο δικό μου μυαλό, ζυγίζοντας γενικότερα την κατάσταση του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαίρου, του Κωνσταντέλια κτλ. Okay, εντάξει. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Να, καλημέρα.
0: Για μένα, να σου πω κάτι, συγγνώμη φίλε, έρχομαι. Το λέω ειλικρινά. Μεγαλύτερη προδοσία ήταν ο τρόπος που φέρθηκε στο Λουτσέσκου για μένα. Αυτό που ήταν πραγματικά κατανόητο και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταπιώ, ήταν ο τρόπος που φέρθηκε στο Λουτσέσκου. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, γεια.
5: Λοιπόν, να σου πω εγώ τη δική μου γνώμη. Και όχι η δική μου γνώμη. Εγώ είμαι από το πρωί, από τις 9 η ώρα. Έχω καρφωμένο ένα σταθμό, έχω το Μετρόπολη, δηλαδή δεν έχουμε πέντε. Μέχρι αυτή την ώρα και πιο αργά ακόμη.
0: Λίγο πρέπει να χαμηλώσουμε το ραδιόφωνο ένα κλικ.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι 4-5 ακροατές, οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι οποίοι βγαίνουν σε κάθε εκπομπή, μέχρι και τον Μιχάλη Ρωσαρόπουλο. Καλά τα είπε ο προηγούμενος. Και λένε τα ίδια, ότι ξεπούλησε τον Κωνσταντέλια, ότι τον πήγαν σηκωτό στο αεροδρόμιο. Ό,τι. Ρε παιδιά. Λίγο το μυαλό σου, λίγο να βάλω τη γλώσσα στο μυαλό τους και να μιλάνε. Τι έχει κάνει ο Σαββίδης? Τι να έρθει ο Σαββίδης και να έρθει ποιος? Δεν καταλαβαίνω. Σώνει και καλά να διώξουν τον Σαββίδη. Έδειξε ο Παναθηναϊκός τον Αλαπούζο. Με τόσα λάθη. Με τόσα χρόνια χωρίς τίτλο.
0: Καλά, και στον Παναθηναϊκό χαμός γίνεται με τον Αλαφούζο κάθε χρόνο. Οι οπαδοί κράζουν αβέρτα.
5: Πού το είδατε? Πέστε μου μια εκπομπή που ακούσατε και βρίσκω τον Αλαφούζο να φύγει. Πουθενά. Τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια που καμαρώνει όλη η Ελλάδα? Καμαρώνει ειλικρινά και το παιδί, το αγαπάει όλη η Ελλάδα. Δεν το αγαπάει μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο Νεβαξίδες. Το αγαπάει όλη η Ελλάδα. Τι είναι αυτοί οι νεόσταλγοι τώρα? Ποιοι είναι αυτοί? Είναι πληρωμένοι ακροατές? Τι στο διάλογο είναι αυτοί? Δεν μπορεί ήδη και ήδη. Σας λέω, μέχρι και τον Μιχάλη του Σαδόπουλο βγήκανε. Ήδη και ήδη.
0: Εντάξει όμως, γιατί να είναι επιπληρωμένοι και να μην είναι αγανακτισμένοι από κάποια πράγματα? Δεν υπάρχουν πράγματα που να δικαιολογούν αγανάκτηση? Όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια, γενικά. Όλα αυτά τα χρόνια, ο τρόπος λειτουργίας.
5: Κάνει και
0: Άκουσα. Όταν βλέπουν ότι κάπου το πράγμα μπλοκάρει από τους ίδιους τους χειρισμούς του ΠΑΟΚ. Δεν είναι λογικό κάποια στιγμή, όταν τα αποτελέσματα δεν βγαίνουν, να βγει αγανάκτηση στην επιφάνεια?
5: Ναι, δεν είναι λογικό, σε παρακαλώ. Να βρίζουν οι παίχτες, βρίζουν στο γήπεδο, ναι. Και μόλις βρίζανε το Σαββίδι, και σηκώθηκε όλη η τούμπα. Ποιο είναι το λογικό?
0: Εντάξει, σηκώθηκε όλη η τούμπα γιατί ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Άμα ήταν κανένα 0-2, και άλλοι θα βρίζαν.
5: Όχι, δεν θα βρίζανε. Δεν θα βρίζανε, σε παρακαλώ. Τα Κώστα, εσύ προσπαθείς να συμμαζέψεις τα λεγόμενά της στο τέλος. Αφήνεις τον καθένα να βρίζει και να λέει στις καζομάρες του. Δηλαδή...
0: Όχι, δεν βρίζει κανένας, εγώ αφήνω τον καθένα να πει αυτό που θέλει. Και άμα θέλω συμφωνώ, άμα θέλω διαφωνώ.
5: Όχι, προσπαθείς με τρόπο να συμμαζέψεις τα κατάλληλα πάψη, να σου το πω, που σας το πω.
0: Όχι, τίποτα δεν προσπαθώ να συμμαζέψω. Απλά να έχουμε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου. Ο καθένας να πει τη διαφωνία του. Δεν προσπαθώ να μαζέψω κάτι.
5: Ακριβώς αυτό.
0: Εγώ λέω αυτό που πιστεύω όταν έρχεται η ώρα να πω εγώ τη δική μου γνώμη. Απλά.
5: Ναι. Δηλαδή, τι να φύγει ο Σαββίδης?
0: Ότι μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο όλο αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Έτσι, ότι ναι, μεν δικαιολογούνται αντιδράσεις, αλλά και αυτό περί προδοσίας κτλ. Μου φαίνεται τραβηγμένο.
5: Α, μπράβο, αυτό δεν θα πω κι εγώ. Δεν υπάρχει. Η Ντόρτμουντ πλησίασε τον Κωνσταντέλια εδώ και καιρό. Τον είχε από κοντά, τον έψησε, τον έκανε. Έτσι. Πίστηκε το παιδί για να φύγει. Πίστηκε το παιδί για να πάει. Έπεσε όριο. Για μια απάντηση, ναι ή όχι. Μέχρι την Παρασκευή. Τι να έκανε το ΠΑΟΚ? Να αποφάσιζε. Ή να τον δώσει, ή να με τον δώσει. Και κολλήσε στα 26, που δεν είναι 26. Είναι 32 εκατομμύρια. Συν τα μπόνους. Συν τα μπόνους, το ποσοστό που τα πούλησε το βάζω. Και κολλάνε τώρα στο Ολυμπιακό, το πιτσιρικά που έφυγε, ο οποίος πουλήθηκε 28 εκατομμύρια. 28 πουλήθηκε. Και συν πόνου, συν τέτοια, φαίνεται 40. Αλλά 28 πουλήθηκε. Δεν πουλήθηκε 40.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Η διαφωνία μου, η μόνη που έχω μαζί σου, είναι ότι βάζουμε την ταμπέλα ότι αυτοί που μιλάνε, ξέρω εγώ, έχουν κάποια σκοπιμότητα, είναι πληρωμένοι κτλ. Όχι, εγώ λέω ότι δικαιολογείται και η αγανάκτηση. Τώρα, αν κάποιοι το κάνουν λίγο λάστιχο το πράγμα και βγαίνουν σε όλες τις εκπομπές, δεν ξέρω.
5: Όχι, εγώ ακούω.
0: Αλλά μην βάζουμε ταμπέλα τώρα. Η αγανάκτηση είναι μεγάλη και το ξέρει και ο καθένας από δικούς του γνωστούς,
5: ναι.
0: που ξέρουμε όλοι ότι ούτε πληρωμένοι είναι ούτε τίποτα, έτσι.
5: Εγώ με βαοξίδες μιλάω.
0: Και εγώ την ίδια αγανάκτηση έχω. Ας πούμε, απλά δεν έχω αυτό το ύφος να βγω να μιλήσω.
5: Μα ποιος ήθελε, και ούτε εγώ ήθελα να βγει, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος που βγαίνει και μιλάει λίγο πιο έντονα είναι πληρωμένος.
5: Δεν μιλάνε για την ΠΑΕ. Σε παρακαλώ τώρα, δεν κουστά. Να μιλούσα για την ΠΑΕ να το καταλάβω. Να μιλούσα για σιγουριά, να το καταλάβω. Ο Σαββίδης τι σου πει? Και να φύγει ο Σαββίδης. Μου ακούστηκε αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστώ, για να προλάβουμε και ένα τελευταίο.
5: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Εντάξει, δεν είπε κανείς να φύγει ο Σαββίδης. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να το θέλουν. Αλλά να σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ απλή εξήγηση για μένα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στο πληρωμένοι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν ότι ο τρόπος λειτουργίας του ΠΑΟΚ έχει πιάσει ταβάνι. Ότι ο Σαββίδης δεν δείχνει να έχει την αυτογνωσία για να αλλάξει κάποια πράγματα. Το μοντέλο θα είναι πάντα εγωκεντρικό, αργό και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτό πιστεύουν. Και επειδή κακά τα ψέματα τώρα, υπάρχει και το αντίπαλο δέος και έχει φύγει ο φόβος ότι άμα φύγει τι κάνουμε, θα έρχονται κάποιες αντιδράσεις από ορισμένους που πάντα μες στο πλήθος θα είναι και λίγο πιο ακραίες. Τόσο απλό είναι για μένα. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Φίλε, και εγώ ΠΑΟΚτσής είμαι. Και τώρα όσο αφορά τον Κωνσταντέλια, εγώ είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένος. Όχι με τον πρόεδρο, αλλά είμαι αγανακτισμένος με τον όλο τρόπο. Δεν ξέρω αν με πιάνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
6: Που έφυγε το...
0: Οι περισσότεροι πρώτα για τον τρόπο είναι αγανακτισμένοι, ναι.
6: Κοίτα, γενικά σας ακούω και εσένα σε ακούω συχνά πυκνά, προσπαθώ να πάρω. Σήμερα πάλι καλά σε έπιασα και για να μην τα πολυλογώ. Νομίζω ότι όλοι οι παοξίδες είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, διότι δεν βλέπουμε την ομάδα μας να μεγαλώνει, φίλε. Αυτή την άποψη.
0: Ναι, ναι, μα και για τον Κωνσταντέλια αυτό που έγινε ήταν συσσωρευμένο, δηλαδή δεν είναι μόνο για τον Κωνσταντέλια, είναι για αυτό που λες. Γιατί βλέπουν ότι κάπου το ταβάνι έχει πιαστεί και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε υποσχεθεί ο Σαββίδης κάποτε.
6: Και τώρα εγώ θα σου το πω και δημόσια αυτό το άλλο που σκέφτομαι. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, πώς γίνεται εμείς οι απλοί φίλαθλοι, τι είμαστε πιο έξυπνοι από την ΠΑΕ, θεωρείς? Δεν το νομίζω. Είμαστε πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους που έχει μέσα. Πώς γίνεται να, κατά την άποψη του λαού πάντα και τη δικιά μου, πώς γίνεται να πηγαίνουν όλα λάθος εκεί μέσα?
0: Γιατί το μοντέλο είναι εγωκεντρικό. Γι' αυτό δεν φταίνε μόνο οι άνθρωποι, δεν φταίνε κυρίως οι άνθρωποι που είναι μέσα. Ξέρεις πόσες προτάσεις γίνονται κατά καιρούς από το τμήμα scouting που κάνει πολύ καλή δουλειά και αγνοούνται παντελώς και πάνε και παίρνουν παίκτες από μάνατζερ που είναι καμία σχέση. Δηλαδή πόσες εισηγήσεις πηγαίνουν στον κουβά ή πόσοι παίκτες μπορεί να χάνονται επειδή το πράγμα λειτουργεί αργά. Επειδή είναι πράγματι, είναι παθογένειες μέσα που ξεκινάνε από την κεφαλή.
6: Δεν αντιλώ, σίγουρα έχει δίκιο σε αυτό. Απλά το έχω πολύ μεγάλο παράπονο αυτό. Πώς γίνεται να πηγαίνω λάθος και το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο Κωνσταντέλιας. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μουδιασμένοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, λογικό.
6: Αυτό φίλα, μην με ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ένα διάλειμμα. Βλέπω στείλατε και ένα-δυο τραγουδάκια. Να πάμε με Ethnic τελικά. Όχι με ρετρό. Δόκτωρ Άλμπαν και. Αυτό τι είναι, Νάνα Lonely. Αυτό τι είναι, τέτοιο είναι και αυτό. Γνωστό είναι αυτό, αλλά ποιο είναι. Καλά, πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε να βάλουμε και τα τραγουδάκια μας, να δούμε και τι άλλο έμεινε για τα τελειώματα πριν αποχωρήσουμε. Ναι, είδες, φτάσαμε δηλαδή να μιλάμε. Αυτό το περιμένω από την αλήθεια. Είναι πολύ ενδεικτικό έτσι της ψυχοσύνθεσης του κόσμου. Το πώς... ενώ παραδοσιακά είμαστε μια εκπομπή που μιλάει 80-90% για άλλα πράγματα, έχουμε φτάσει να μιλάμε 80-90% για ΠΑΟΚ. Όχι ότι με πειράζει, ίσα ίσα. Εγώ σας είπα πάντα 50-50, αν με ρωτήσετε ρε παιδί μου, 50-50 ήθελα να είναι. Αλλά λίγο το ότι βγαίνα πράγματα από εδώ, λίγο το ότι βγαίνα πράγματα από εκεί, λίγο το ότι έβλεπα και εγώ ότι περισσότερο τραβούσαν τα άλλα, πήγαινε προς την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, εντάξει. Διαπιστώσεις. Λοιπόν, πάμε το διάλειμμα που λέγαμε και γυρίζουμε με Dr. Alban που σαν σήμερα είπαμε, και θα δούμε και τι άλλο θα βάλουμε. Τι έκανε σαν σήμερα, γεννήθηκε το 57. Πάμε.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Τώρα πια δεν με πειράζει.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
8: Ήσουν μονή.
9: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, δεν φταίω εγώ, παραγγελιά ήταν. Εγώ είπα ότι είχε και άλλες επιλογές, αλλά έσκασε αυτό πρώτο. Και πήγαμε τελικά με τέτοια. Εύα, τι να βάλω τώρα, είναι και λίγο δύσκολα αυτά. Δεν μου έρχονται πολλά από την αλήθεια. Τίποτα σε ethnic, έχουμε τίποτα σε ethnic. Για ρίχτε καμία βοήθεια εδώ πέρα, πατριώτες, ρίχτε καμία βοήθεια να βγάλουμε το 25 λεπτό. Έχουμε κανένα σε ethnic, καμία ιδέα. Α, γέκε, γέκε, είδες, το θυμήθηκα κι άλλο. Κάτσε το βάλω κι αυτό. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa. Α, και Όφρα Χάζα, ωραίο κι αυτό. Πιο μαλακό, το ύμνη αλλού. Ωραία, ωραία. Έλα δύο-τρία ακόμα να βρούμε για να... να λήξει και η σημερινή αποστολή, να τη φέρουμε εις πέρας. Έτσι κι αλλιώς, τον Κωνσταντέλια...

0: Λοιπόν, 54-301 αν θέλετε κάτι συμπληρωματικά. Όσο θα βάζουμε εδώ και τις μουσικές στροφές που να δούμε τώρα ποιες θα είναι. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πήγαμε σε τέτοια, είπαμε, γιατί σαν σήμερα ο Dr. Alban γεννήθηκε, ζει αυτός, πρέπει να ζει, ε. Το 57. Είχαμε και επιλογή με ρετρό ξένα, γιατί πέρα από τους Beatles που τους πετύχαμε στο σαν σήμερα, είχαμε και το θάνατο της Dolly Parton. Εντάξει, αυτή είναι λίγο πιο πολύ στο country βέβαια, ψιλοεξειδικευμένη μουσική. Λοιπόν, τέλος πάντων πήγαμε με αυτά. Άντε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε τώρα. Κατά τα λοιπά, στο σαν σήμερα δεν βλέπω να έχει και πολλά ενδιαφέροντα. Συνθήκη Λοζάνης, λέει, σαν σήμερα την επικυρώναμε 1923. Ψηλά πράγματα, δεν έχει κάτι. Από γιορτές είπαμε Ανδριανός, Ανδριανή και Ναταλία. 26 Αυγούστου πλέον με αυτά και με τα άλλα. Από επαιτίους δεν έχουμε τίποτα. Και από καιρό ρεπετησιών μέχρι 33 με μπόλικο ήλιο. Να τους και ο γέκες γέκες. Τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, και ένα, έχουμε τίποτα. Εδώ τώρα είναι λίγο challenge αυτό, είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε καμία έτσι πρόταση καλή. Κάτι σε ethnic για τα τελειώματα, το βάλουμε ολόκληρο και να φύγουμε. Ένα ωραίο γνωστό. Λοιπόν, με μήνυμα αν θέλει κάποιος, και ανοίγω και καμιά γραμμούλα. Αν επίσης θέλει κάποιος να μας δώκει τη σκέψη εδώ πέρα, την πρόταση για το τραγούδι κλεισίματος. Σήμερα είναι λίγο δύσκολη εδώ πέρα, λίγο challenge η κατάσταση. Μην πείτε τίποτα καζαντζίδι πάλι. Έτσι, σε ethnic έχουμε τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, για να δω, ένας προλαβεί, μπήκε πριν από το νούμερο. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλησπέρα από Νέα Ρεδεστό, φύλαξη βραδινή.
0: Καλώς το να.
1: Θα ήθελα να ακούσω ένα τελευταίο τραγούδι της Μπάρμπαρα Στρέιζαν, το Αλληλούια.
0: Αλληλούια, ε. Δεν είναι και πολύ έθνικα αυτό, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω. Ναι, καλά. Αυτή την επιθυμία είχα.
0: Καλά, εντάξει. Έγινε, να είστε καλά. Ωραία η Ρεδεστός, πάντα μ' άρεσε. Να είσαι καλά. Ναι. Εγώ έμενα σου ρωτεί κάποια στιγμή και περνούσα από εκεί, ωραίο μέρος. Έγινε.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, απλά όταν λέμε κάποιο είδος παιδιά, λίγο να το τηρούμε αυτό, γιατί άμα είναι διαφορετικά μεταξύ τους, πώς να τα κολλήσουμε, δεν γίνεται, ναι. Άρα, εμένα στο challenge. Και τι είναι αυτό, Ντόλι του Τζολίν. Αφρικα Μπαμπάτα. Αυτό είναι συγκρότημα, βρε, δεν είναι. Για κάτσε, θα τα δω τα μηνύματα τώρα. Λοιπόν, να πάρω και μία γραμμή ακόμα για τραγούδι, αν είναι. Αν έχουμε εδώ πέρα καμία καλή ιδέα, γιατί βλέπω μπλέξαμε τώρα. Ναι, παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε Κυρκώστα?
0: Ο Κυρκώστας είμαστε. Καλά, εσείς?
2: Ναι. Και μιας και θα βάλετε σήμερα ροκ μουσική, μπορώ να...
0: Όχι, δεν βάζουμε ροκ, έθνικ είπαμε.
2: Έθνικ, ωραία. Βάλε το Χούι Χούι με το Στάθη Νικολαίδη.
0: Μάλιστα, καλή επιλογή. Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έθνικ επιλογή 100%. Λοιπόν, μέχρι το πρωί εγώ εδώ θα κάτσω. Άμα δεν μου βρείτε ένα έθνικ για να βάλουμε στο κλείσιμο, δεν φεύγω, να ξέρετε. Είναι απειλή. Ναι, για πείτε και εσείς μπας και βγάλουμε την άκρια την τραγουδιστική. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Όπα.
3: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστούμε. Δεν τα είπαμε.
3: Δεν τα είπαμε, όχι, τώρα τα λέμε.
0: Για να τα πούμε τώρα. Εσύ είσαι ροκατζού, ξέρεις και από έθνικ. Πώς?
3: Πώς περάσαμε?
0: Καλά, ήσυχα.
3: Ήσυχα. Ωραία. Τραγούδι το είπα προηγούμενος, Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και εγώ.
0: Μπράβο, είναι έθνικ, μπράβο, έτσι.
3: Έγινε.
0: Έγινε, λέει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έγινε και τώρα να δεις τι έγινε. Εντάξει, πρέπει αυτοί να έχουν κάνει κανένα κρυφό κλαμπ. Έτσι, πώς είχαν οι μασόνιστοι στο ΕΣ εκεί πέρα που συναντιόταν κρυφά. Να συναντιούνται κρυφά και να λένε πώς θα τον τρελάνουμε αυτόν σήμερα. Θα κάνουμε αυτό. Μόλις πει ένα είδος μουσικής, εμείς θα πάρουμε να πούμε έτσι τα αντίθετα. Όλοι μαζί. Πρέπει να έχει κανένα σύνδεσμο φίλων κρυφό εκεί πέρα. Μουλοχτώ χωρίς αδειοδότηση. Λοιπόν, για πάμε μια προσπάθεια ακόμα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Παρακαλώ. Ορίστε μας. Ναι, ναι. Πώς.
4: Αλό.
0: Αλό και τρισαλό.
4: Σοβαρά μιλάς.
0: 100%.
4: Όλε, όλε, όλε, ο Ταύρος.
0: Τι φωνή είναι αυτή, την άλλαξες?
4: Λοιπόν, φίλε, φωνή τώρα, άκου να δεις.
0: Καταρχάς, σιγά, αλλά λίγο πιο κοντά.
4: Δεν μπορώ, τι πιο σιγά, δεν γίνεται, δεν αυτό είναι.
0: Τι έπαθες?
4: Βάλε με τέρμα. Λοιπόν, άκου να δεις, με έβγαλε ο δρόμος στη Φλωρεντία. Και σήμερα γιορτάζει η Φιωρεντίνα τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Και από τις 7 ώρα το απόγευμα οι Ιταλοί με έχουν πεθάνει, έχω πιει δύο κάψες μπύρες, είμαι τίλα. Άκου τώρα, είμαι στο ξενοδοχείο μπροστά, έχω αυτή στη Φλωρεντία, έχουν μια γέφυρα με κάτι σπιτάκι, κάτι μαγαζάκια, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις καθόλου από Φλωρεντία που έχουν αυτή τη γέφυρα?
0: Είχα περάσει κάποια στιγμή, αλλά δεν κατάλαβα που λες.
4: Οπότε το ξενοδοχείο είναι 100 μέτρα από τη γέφυρα. Κάθομαι τώρα, φίλε, εκεί κάτω για να κάνω τσιγάρο, ακούω εσένα, ακούω για τον Πάο και τρελαίνομαι, φίλε, και βλέπω εδώ τη Φιωρεντίνα, φίλε, γίνεται μακελιό, φίλε. Όλη η πόλη είναι μοβ, όλη η πόλη μοβ. Παιδιά, μουρά, γεγιάλες, παππούδες, φίλε, εκεί στην πλατεία της του Όμο, εκεί μακελιό, βεγγαλικά. Μισή ώρα περνούσαν τέτοια, πέσω πυροτεχνήματα.
0: Ναι.
4: Σο.
0: Πότε γυρνάς τώρα, τι κάνουμε, πού είμαστε?
4: Κοίταξε, έκανα μια μικρή βόλτα να πούμε. Μια μικρή βολτούλα έκανα. Μπήκα στο αμάξι και λέω όπου με βγάλει, κατάλαβες.
0: Ναι, όχι, πότε γυρίζεις πίσω, λέω.
4: Γυρίζω, δεν ξέρω πότε θα γυρίσω, πότε με βγάλει. Αύριο θα είμαι, αύριο φεύγω από εδώ και πάω Βενετία.
0: Λεφτά υπάρχουν.
4: Δεν ξέρω. Λεφτά, Μητσοτάκης, ρε φίλε.
0: Α, αυτά είναι. Δεν τα λένε, δεν τα γράφουν και αναγκαζόμαστε να τα πούμε εμείς. Μπράβο.
4: Μητσοτάκης, ρε φίλε τώρα. Τι λες τώρα, ρε φίλε, να παίξει Μητσοτάκης.
0: Μετά φταίει ο Άδωνης που λέει γυρίσατε μαυρισμένοι, αλλά άρα είστε μια χαρά. Τα άκουσες αυτό?
4: Ναι.
0: Όλοι μαυρισμένοι λέει γυρίσαν πίσω, μια χαρά είναι τα πράγματα.
4: Εγώ Μητσοτάκης. Εγώ είμαι μαύρο. Αν με δεις, φίλε, είμαι κατράνι μαύρο και το κορμί μου το έχω λιάσει σε γαλλική ριζιέρα, ιταλική ριζιέρα.
0: Μπράβο.
4: Άλλη φορά θα τα πούμε από κοντά.
0: Άντε γύρνε πίσω, σε χρειαζόμαστε, άντε.
4: Λοιπόν, την ομάδα δυνατά, τη θέλω, επανερχόμαστε από εβδομάδα, χαιρετίσματα σε όλα τα φλαράκια μου. Δεν ξέρω, χτες δεν μπορούσα να ακούσω γιατί πάλι εμπλέχτηκα με τους Ιταλούς. Όλα καλά γύρισαν, όλοι πίσω είμαστε, όλοι πίσω, η ομάδα είναι έτοιμη.
0: Είμαι θα σε πολύ καλή κατάσταση.
4: Χαίρομαι.
0: Τώρα να μάθουν και τελευταία ότι γυρίσαμε, να οργανωθούμε πάλι. Σιγά σιγά.
4: Έρχομαι και εγώ και η ομάδα Δέλη. Κουμπώνει η ομάδα. Έγινε. Θα κουμπώσει.
0: Άντε, να είσαι καλά, σε περιμένουμε.
4: Όλη την παρέα.
0: Καλημέρα.
4: Φιλιά σε όλους.
0: Καλημέρα. Για πείτε εσείς, κάνα τραγουδάκι έθνικ θα πούμε. Ναι. Ορίστε.
5: Κωνσταντίνε μου.
0: Α, τώρα θα βρούμε το έθνικ που ψάχνουμε. Ναι. Όχι. Για πείτε.
5: Εγώ πήρα,
0: ναι,
5: και θέλω να βάλεις ένα δικό σου αγαπημένο, να κλείσεις με δικό σου κομμάτι να μας το αφιερώσεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, άμα δεν βρούμε άκρη, θα βάλω εγώ ένα.
5: Βρούμε ένα αγαπημένο σου και να μας το αφιερώσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γεια σας, να είστε καλά. Εσείς έχετε να μας προτείνετε κάτι? Ναι.
6: Είμαι εγώ αυτός.
0: Εσείς είστε αυτός και ένα μηδέν.
6: Ναι, και άμα θέλετε, νομίζω ότι τραβήξαμε jackpot. Έχω και πάρα πολλά έθνικ να σας πω. Όχι μόνο ένα και δύο και τρία και όσα θέλετε.
0: Άμα έχεις ένα καλό, δυνατό ρίχτο, να το βάλουμε.
6: Ναι. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης λέγεται Νικόντεμος.
0: Όχι, κάτσε, δύσκολο είναι. Περίμενε να το, ναι, να το βρω γιατί θα χαθώ τώρα εδώ. Νικόντεμους.
6: Ναι. Με C-K είναι το. Πώς είναι το Νίκ, ας πούμε. Ναι, ναι. Νικόντεμους.
0: Ναι.
6: Και το τραγούδι λέγεται. Είναι το γράμμα 2.
0: Πώς ξανά.
6: Το 2. Το γράμμα 2.
0: Α, το γράμμα 2.
6: Το αριθμός 2. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο αριθμός 2. SIPS, όπως το ακούς. Σίγμα Ιώτα PS. Όχι το πλοίο.
0: SIPS.
6: Ναι. Το σύμβολο και, ναι, και δηλαδή το σύμβολο
0: ναι,
6: και
0: simps magic. And?
6: Two ships and, το σύμβολο δηλαδή το ναι, και, ναι, magic.
0: Magic.
6: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα προχωρημένα, δεν το ξέρω αυτό, για να το βγάλε. Το βγάλε.
6: Είναι πολύ ωραίο. Είναι...
0: Α, κλείσουμε με αυτό, να τα ακούσουμε ποιο είναι, δεν το ξέρω.
6: Το βρήκες?
0: Το βρήκα, ναι.
6: Ωραία, νομίζω θα σου αρέσει. Νομίζω
0: ωραία,
6: θα σου αρέσει.
0: Ωραία, εντάξει.
6: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Ναι. Χαίρετε.
0: Γεια σας, είδες, τη βρήκαμε τελικά την άκρη. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, Νικόντεμος. Ωραία. Έλα, πάμε και λίγο την Όφρα Χάζα που μου αρέσει εμένα. Ουφ, τελικά είδες. Παιδευτήκαμε λίγο, αλλά το πετύχαμε.

Εντάξει, έχει κάτι, πώς θα πω, κάτι τσιγκάνικα να το πω, έτσι που λέμε για ethnic, που είναι πολύ ωραία. Τώρα θυμάμαι και εγώ, μου έρχονται ένα-ένα.

Μάλιστα. Λοιπόν, τα της ημέρας τα είπαμε. Τα του σαν σήμερα τα είπαμε. Τα του σαν αύριο τα είπαμε. Πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματα για να φεύγουμε.

Λοιπόν, Μάρη, εγώ τι να κάνω, εγώ είπα διαλέξτε. Δεν είπαμε. Άμα θέλετε Dolly Parton, να βάζαν. Σήμερα άλλος ο κόσμος λέει, μιλάει για την Dolly Parton, αλλά για την εκπομπή είναι, λέει, εξειδικευμένη. Που δεν ήταν καν μόνο country. Νομίζω ότι αξίζει κάποιο σεβασμό για την προσφορά τη. Σε άλλες εκπομπές δεν θα υπήρχε καν περίπτωση να ακουστεί, αλλά τελικά ούτε σε αυτή την εκπομπή. Εγώ σας είπα ότι είχαμε και ρετρό, θέλατε να βάζαμε και τέτοια, δεν είπα όχι.

Άντε κάτσε να κόλλησω και ένα για τα κλεισίματα. Γιατί βλέπω και ο Χουάν ζητάει το Τζολίν. Α, εγώ αν μου λέγατε αυτό θα έβαζα. Α, το βάλουμε στα κλεισίματα. Λοιπόν, ο Χουάν θέλει Αφρικα Μπαμπάτα, αλλά αυτό ρε παιδάκι μου συγκρότημα δεν είναι, όχι τραγούδι. Ποιο? Ο Αστήριος λέει να να να. Τραγουδάκι είναι και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να κολλήσω κάνα 2-3 ακόμα για να φεύγουμε. Ποιο να κολλήσουμε τώρα άλλο? Περίμενε. Τώρα Σακύρα και τέτοια, άστην και αυτή να φεύγει. Αυτό, Ινδιάνικο είναι αυτό, το ξέρετε αυτό?

Α, τώρα θυμήθηκα κι άλλο Ινδιάνικο ωραίο. Εντάξει, Ινδιάνικα είναι η βάση, έτσι, από πάνω έχει ενορχήστρωση, εννοείται, που να παραπέμπει σε μοντέρνο. Α, θυμήθηκα κι άλλο, έχει το Γκίτσι Μανιτού. Ωραίο ορχιστρικό, το έχω και χαλεί αυτό. Λοιπόν, τα είδαμε όλα. Ξεχάστηκα τώρα, χάθηκα κι εγώ εδώ πέρα. Ναι, ημέρα είπαμε, καιρό είπαμε. Τα μηνύματα τα είδαμε λίγο πολύ. Να τσεκάρω αν έχει κανένα κρυμμένο μόνο. Για να φεύγουμε σιγά σιγά. Και να ακούσετε καλή ελληνική μουσική για μια ωρίτσα λίστα. Γιατί ο Στέφανος κάνει πρωί, είπαμε τώρα, να πληρώνει 6-8. Και καπάκι 3 η ώρα, Ντάντο Σεριάνι.

Κάτσε να δω και τα κρυμμένα λίγο στα γρήγορα, γιατί έχουμε και τη διαδικασία εδώ με τον Ζούκερμπεργκ που μας πολεμάει μαζί με το Αθηναϊκό κατεστημένο. Ποιο δεν είδα. Ο Αλέξανδρος μας καλωσορίζει εδώ, που ήρθαμε από τα εξωτικά μπαλκονοχώρια. Πριν λίγες μέρες ένα τμήμα πυράβλου του Μάσκα έπεσε, λέει, στη Σελήνη. Το 69 πάλι είχαν ρίξει εσκεμμένα τμήμα σκάφους και είχαν παρατηρήσει ότι περισσότερο από μία ώρα μετά τη σύγκρουση η Σελήνη άρχισε να δονείται. Έτσι γεννήθηκε η θεωρία ότι η Σελήνη δεν είναι, δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης, αλλά κάποιοι την τοποθέτησαν εκεί. Τώρα, λέει, για την πρόσφατη πρόσκρουση δεν έχει ακουστεί, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα κάποια στοιχεία. Τι μας κρύβουν, και εσύ τέτοια ώρα που το λες. Πες το νωρίτερα να το μελετήσουμε το θέμα. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα. Ωραία είναι αυτό, αλλά σαν το άλλο που έστειλε χθες ο φίλος από τη Φιλανδία. Την πληροφορία ότι... Τι είχε πει για τους σεισμούς. Εσύ λες για τη Σελήνη που δονείται. Για τους σεισμούς, ότι για τους σεισμούς λέει φταίνουν τα εμβόλια. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα και από τον Αναστάση από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλώς τον Ακιασάργησε. Καλή σεζόν εύχεται. Κάτσε να βάλω και τον Κίτσι Μαϊντού τώρα που το θυμήθηκα. Έλα, Sacred Spirit, έτσι λέγεται. Sacred. Όχι Secret. Sacred Spirit. Ινδιάνικο με ενορχήστρωση, έτσι λίγο μπιτάκι πιο μοντέρνα. Έχει και αρκετά καλά τέτοια. Λοιπόν, καλημέρα και στον τον Νίκο. Καλώς ήρθες. Ωραία, τις καλημέρες. Παιδιά, αυτά, έτσι, πιστεύω είμαστε ok. Δεν ξέρω αν μου φύγει κάτι. Άντε, όπως έγινε Ντόλι Πάρτον, θα βάλουμε ένα στα τελειώματα. Έλα, πάμε το Μανιτού. Αυτό που είπε ο φίλος στο Ethnic που δεν ξέρουμε ποιο είναι, που πήρε τηλέφωνο και πρότεινε, και κλείσουμε με Ντόλι Πάρτον. Και αύριο ξανά, εδώ για τα περισσότερα, τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, όπως έγινε.

Όχι, πέρασε η ώρα. Κάτσε να πετάω, δεν το προλάβαμε τον Κίτσιμαν του, ό,τι προλάβαμε. Πάμε λίγο σε αυτό που παρήγγειλε ο φίλος. Άντε, και μετά πάμε και μια Ντόλι Πάρτον μέρα που ήτανε. Αυτό είναι το Νικόδημος που είπε, που δεν ξέρω ποιο είναι, για να τα ακούσουμε μαζί. Έτσι και να αποχαιρετάμε σιγά σιγά.

Μηνύματα κλείνω έτσι. Έλα, φύγαμε, είναι και 57. Τελευταίες στροφές και αύριο τα περισσότερα.

Βλέπω για την Dolly Parton που θα βάλουμε και ένα δικό της τώρα για τα κλεισίματα. Είχε πολλά προβλήματα υγείας, λέει, τα τελευταία χρόνια. Την βρήκανε ειδικά από την ώρα που έχασε τον άντρα της και μετά. 58 χρόνια παντρεμένη, από την ώρα που πέθανε, λέει, άρχισε να βγάζει και αυτή προβλήματα, δεν ξέρω αν συνδέεται. Τέλος πάντων, έφυγε από τη ζωή, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, σε ηλικία 80 ετών, τώρα τη μέρα που πέρασε. Έτσι, η βασίλισσα της country μουσικής, όπως την αποκαλούσαν. Το 46 γεννήθηκε, λέει, η φτωχική οικογένεια, και έγραψε το πρώτο της τραγούδι, έγραψε σε ηλικία 6 ετών. Έχει γράψει, λέει, πάνω από 3.000 τραγούδια. Εντάξει, μεγαλύτερη επιτυχία το πιο γνωστό, το Τζολίν, με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας αφού το ζητήσατε. Πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις η δίσκη της και 11 γκράμι. Και το 2022 είχε μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Λοιπόν, κλείνουμε με Dolly Parton. Ευχαριστούμε και το φίλο για το Ethnic εδώ, τον πιτάκι, ωραίο είναι. Δεν το ήξερα όντως. Λοιπόν, κλείνουμε με Τζολίν. Έτσι, το πιο γνωστό, η μεγαλύτερη επιτυχία, ωραίο τραγούδι, αυτό ζητήσατε. Άντε, αφού ζητήσατε και Dolly Parton, πάμε να σας αφήσουμε με αυτό. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αύριο και πάλι στις 11 είστε εδώ. Εδώ θα είμαστε και εμείς, για και χαρά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
1: Ήσουν μονή.
2: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.